Κόμμο. Σιγά τα Γιάννα είναι καλύτερα. Ποια λίμνη κόμμα τώρα. Δεν έχει τίποτα. Έχει προβατίνα. Έχει ζιγούρι κόμμο. Τι απαναφάστα. Κάτσιο πέπε. Έλα τώρα. Να πας στην Κόμμο να δεις τι. Επειδή έχει μια λίμνη και είναι στην Ιταλία και καλά είναι πιο ωραία. Καλύτερη είναι η λίμνη Ζηρού στη Φιλιππιάδα. Λοιπόν, θα πας στο Κόμμο λέει. Πήγαινε στα Γιάννα, καφετέρειες. Θα πας να φας ένα κοψίδι το βράδυ. Θα πας και μια βόλτα στα χωριά. Πας αγοροχώρια. Παρακαλώ, τα έχω πάρα. Θα φας διάφορα τέτοια πράγματα και θα περάσει ζάχαρη. Ναι, η δρόμη εδώ, διόδια φουλ. Θα γυρίσει μετά Αθήνα. Μια χαρά. Φύγει Παρασκευή πρωί. Θα πας στο Κόμμο της Ελλάδας στα Γιάννενα. Θα περάσει ωραία. Κυριακή απόγευμα θα είσαι πίσω. Θα πάρει το αεροπλάνο, να πας να προσγειωθείς, να πάρει μετά, ξέρω εγώ, άλλο μέσο ή να νοικιάσει αμάξι. Θα πας Κόμμο. Έλα τώρα, βλακίστα. Ποια Φλωρεντία τώρα, πια το σκάν. Να πες λέει Φλωρεντία και το σκάν. Ποια Φλωρεντία, πας στη Δράμα. Δραμιδογνωσία, κρασιά. Ποια Φλωρεντία τώρα, Φλωρεντία. Πας Βόλο, Μονακό, κάτω. Πήλιο. Θα πας Μέτσοβο. Έχεις πάει λέει Φλωρεντία. Άσε μας ρε άσχετη. Έχω πάει εντωμεταξύ, είναι φανταστικά. Το σκάνει. Εδώ αυτό το σκάνει όταν ξεφεύγουν στην καρδίτσα. Το σκάνει όλη την ώρα. Λοιπόν. Για την ομάδα, για μένα, έχει τον κορυφαίο, έναν από τους κορυφαίους προπονητές στην Ευρώπη για μένα αυτή τη στιγμή, το Φάμπρεγκας. Για μένα, έτσι, από πέρυσι το λέω. Πιστεύω ότι ο Φάμπρεγκας τα επόμενα χρόνια θα προπονεί τα μεγαλύτερα κλαμπ στον κόσμο. Αυτή είναι η δική μου άποψη. Όπως και για τον Αρτέτα δικαιωθήκαμε που λέγανε ότι δεν θα κάνει τίποτα στην Άρσεναλ, ότι ο τρόπος που παίζει θα τον δικαιώσει. Τον πίστεψαν όμως εκεί οι προέδροι και του έδωσαν στήριξη. Ο Φάμπρεγκας για μένα είναι το επόμενο, ας πούμε, εντάξει, δεν είναι νέο αυτό που σας λέω, είναι ένας τεράστιος προπονητής για μένα και πολύ σύντομα θα το αποδείξει. Γεια σου Κούβι Μάγκα, είσαι αληθινός ποδοσφαιρόφιλος. Αν είδες με προσοχή, το Σοσιαδάδ θέλει τα 0-0 μέχρι και τις καθυστερήσεις. Στέφανε, εκτός από ποδοσφαιρόφιλος δεν έχει και φίλους. Φίλο μου Στέφανε, θέλω να σου πω, γενικά, δες το λίγο, πάτατε και άλλαξε το κανάλι. Ποια Κόμμο λέει. Έλα εδώ, Γιάννενα ρε φίλε. Γιάννενα, ποια Κόμμο τώρα. Λιμνικό μου και μας πήγαινε λιμνικό. Να πας να φας τώρα καρμπονάρα αυθεντική με αυγό. Όχι, ελληνική ρε, κρέμα γάλακτος ρε και μαριτάρια. Τι σε νοιάζει τώρα. Κουαντσάλε. Κουαντσάλε. Παρσέτα, ψιλοκομμένη παρσέτα. Τηγάνι μέσα τα μακαρόνια, τίποτα. Πιπέρια όλα. Τέλος. Έχει κολοκυθοκεφτέδες στο Κόμμο. Δεν έχει. Δεν έχει. Με το τζατζίκι με την ελιά να βαγώ πάνω. Δεν έχει. Δεν έχει Κόμμο και Κόμμο. Επειδή παίζει με την Τζένοα, 10 παρατέταρτο, Τζένοα, Κόμμο. Πάει την. Τη μαύρησα τώρα την Κόμμο, να ξέρεις.

Ναι, είναι η Φλωρεντία, είναι η πιο ωραία πόλη στην Ευρώπη. Είναι. Είναι, φίλε Στέλιο, είναι ένα μαγικό μέρος η Φλωρεντία. Βέβαια, σε άλλη ομορφιά, εγώ έπαθα το σοκ της ζωής μου όταν πήγα στο Εδιμβούργο και γύρισα στα Λιώσια. Δεν καταλαβαίνεις τι έπαθα. Όχι, για 20 λεπτά δεν μιλούσα. Τι έχεις, μου λέγανε, τι να σας εξηγήσω. Πού να εξηγώ, τι να πω. Ήμουν στο Εδιμβούργο και είμαι στα Λιώσια. Δεν έχω, έχω κάτι με τα Λιώσια. Εκεί είναι πατρικά ιστορίες. Τι να εξηγήσω. Ότι έτρωγα μπέργκερ σε πύργο. Τι να πω, αλήθεια δεν είχα κάτι να πω. Και με την Κοπεχάγη έπαθα πλάκα, δεν είχα κάτι να πω. Αλλά όταν πήγα στην Κοπεχάγη μου φάνηκε πιο κάτω η Στοκχόλμη. Πώς να σου δώσω να καταλάβεις. Βλέπεις κάτι καλύτερο και λες πια στο κορέλα τώρα ρε. Έχεις πάει Κοπεχάγη. Και δεν έχει να πας παραπάνω ρε φίλε, είναι τέρμα. Δεν έχει κάτι πιο πάνω. Το ταξίδευσα με Norwegian, μια εταιρεία Norwegian και λέω πάω τουαλέτα και η τουαλέτα ήταν όσο είναι το σπίτι μου, μέσα στο αεροπλάνο. Τεράστια τουαλέτα εκεί. Λέω κάποιο λάθος έχει γίνει, αφού λέω θα ράξω εδώ. Δεν πειράζει, μια χαρά είμαστε. Ρε, έχει κόμμο βατραχοπόδαρα. Λίμνη πλαστήρα, ρε. Κόμμο, μάθαμε τώρα κόμμο. Δρακότρυπα, πας πάνω. Α, είναι οι κάμπερες με τα ντούκια, κάτι μπαστούνια. Είχα βρει ένα ζευγάρι κάμπερς με κάτι μπαστούνια. Είχαν βγάλει κάτι μπαστούνια, γιατί είχαν πονά. Ξέρεις, έχει γρασία και σε πονάει το γόνατο για όποιον κατάλαβε. Βγάλα κάτι μπαστούνια και έκανε κάτσε έτσι πίσω. Λέω αυτή εδώ. Αυτή είναι μια χαρά. Ούτε πληρώνουν ξενοδοχείο. Ανεβαίνουν με αυτό το κάμπερ κάρ αυτό που έχει πάρα πολύ μικρές ρόδες. Εγώ φοβάμαι πώς το κουβαλάει όλο αυτό το πράγμα. Ναι, για να μπαλατζάρει. Και είχαν βγάλει τα μπαστούνάκια τους πάνω στη δρακότρυπα. Περπατούσαν εντός εισαγωγικών με τα μπαστούνια τους. Πετάγανε κιόλας, δεν ξέρω τι κάνανε. Και ήταν άνετοι. Πια ακόμα. Βάλε ρε διάλειμμα τώρα. Ξενομανία. Εντάξει, είναι τέλεια έτσι. Ναι. Έλληνες δεν είναι Ετρούσκοι, δεν είναι στο κόμμα. Έλληνες δεν είναι αυτά, Μαγκλαγκρέτσιες, πώς τα λένε. Ας δείξω τι έχασα. Με κρέμασε.

φίλος με ρωτάει ποιες πόλεις που τις έχω γυρίσει όλες πιστεύω ότι είναι πιο ωραίες. Ρε φίλε, έχει να κάνει και με την παρέα, τη συνθήκη, το φαΐ. Η Καλαμάτα που πάω σήμερα είναι φουλ ανεβασμένη, δηλαδή είναι καταπληκτικά στην Καλαμάτα. Περνάω πάντα πάρα πολύ ωραία. Αλλά και στο Βόλο περνάω πάντα πάρα πολύ ωραία που είμαι το Σάββατο. Δηλαδή η Καλαμάτα και Βόλος είναι πόλεις που έχουν μια ωραία ομορφιά. Και κυρίως είναι κοντά και οι παραλίες και τα άλλα γύρω-γύρω. Αυτό μετράει. Δηλαδή σκέψου το Βόλο χωρίς το Πήλιο. Θα σου πω, θα ήταν άλλο πράγμα. Σκέψου την Καλαμάτα με αυτή τη θάλασσα εκεί, χωρίς να είναι τα χωριά γύρω-γύρω και να μπορείς με 20-25 λεπτά να πας παντού. Παίζει ρόλο και αυτό. Στο Άμστερνταμ εγώ όχι, δεν τρελάθηκα, ρε φίλε. Δεν πρόλαβα κιόλας. Ενώ η Ουτρέχτη μου άρεσε περισσότερο. Πόσους βαθμούς πιστεύω θα μαζέψει η ΑΕΚ? Δεν το ξέρω. Δεν το ξέρω, φίλε. Μπάμπη από Βούπερταλ με το εναέριο τρένο στο Βούπερταλ. Όταν πήγα, γιορτάζαν τα 100 χρόνια με το τρένο με το μαγνήτη. Περνάει το τρένο από πάνω σου. Πάμε το κεφάλι σου. Και λέω, ωραία. Κάπου γιορτάζαν τα 100 χρόνια. Δηλαδή δεν είναι ότι το κάνανε. Και λέω, πού είμαι? Αλλά στη Γερμανία νιώθω τον ουρανό χαμηλά, ρε φίλε. Νιώθω ότι θα με πρίξει το σύννεφο. Δεν σου λέω ψέματα. Άλλοι λένε Βερολίνο, Βερολίνο, εμένα μου αρέσει το Μόναχο. Τι θα κάνουμε τώρα? Είναι και γούστα αυτά. Δεν υπάρχει άντε αυτό. Αλλά πια ακόμα τώρα, ποιον κοροϊδεύουν οι Ετρούσκοι, οι Έλληνες εκεί όλα παντού.

Και πάμε και λίγο στα συναισθήματα. Χτες έκανε ντεμπούτο ένα παιδί 17 χρονών με τον Παναθηναϊκό και με βάση τον κανονισμό του κυπέλου, ο Παναγιώτης Μπινιάρης πραγματοποίησε το επίσημο ντεμπούτο και έκανε μια ανάρτηση. Έχει βάλει τον εαυτό του 5 χρόνια πριν, ξέρω εγώ, 12 χρονών, 10 πόσο είναι εδώ, με τη φανέλα του Παναθηναϊκού και έγραψε ένα ονειρικό ντεμπούτο με την ομάδα της καρδιάς μου μόλις έγινε πραγματικότητα. Το ονειρευόμουν από μικρό παιδί. Θέλω να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με πίστεψαν και με υποστήριξαν. Συνεχίζουμε τη σκληρή δουλειά. Τι ωραία, και έχει βάλει τον εαυτό του μικρό και τα κατάφερε και γερός να είναι. Τώρα ξεκινάνε όλα, έτσι κι αλλιώς. Υγεία να έχει και μακάρι όλα τα παιδιά να πετύχουν τα όνειρά τους. Κόνιτσα αν έχω πάει, βεβαίως έχω πάει και εμένα μου αρέσει και η Ξάνθη. Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία στην Ξάνθη, παλιά πόλη της Ξάνθης. Να καλημερίσω τον Ντοροσίδη, το φίλο. Να καλημερίσω τον Μπίλαρο τον Ντοροσίδη. Η πόλη της Ξάνθης είναι πάντα για μένα πολύ φιλόξενη και το κέντρο της εκεί, το παλιό, η παλιά πόλη, ας πούμε, είναι πολύ όμορφη.

Ουτρέχτ είναι πόλη της Ολλανδίας, αλλά και η απάντηση στην Άρτα στην ερώτηση έφερε ταχύδρομο της συντάξης. Ουτρέχτ. Ναι, παλιά τις έφερνε σε ένα καφενείο. Δεν το έχεις ζήσει αυτό, δεν το ξέρεις. Πήγαινα εγώ σε ένα καφενείο και ήταν 80 μπαρμπάδια. Πρωί-πρωί, λέω τι φάση. Φέρνει ταχυδρόμο συντάξει και ήταν εκεί να πάρουν το έμβασμα. Ανεβαίναν ανηφόρες, μηχανάκια, αγροτικά. Κάτι, λέω, μνημόσυνο έχουν. Και έρχονταν ο γίγαντας και έκανε το transaction. Ούτε phishing, ούτε να σου κλέψουν λογαριασμούς, ούτε τίποτα. Πιο καλά ήταν παλιά με την τεχνολογία. Που πήγα κάπου να αγοράσω κάτι. Ναι, το έχετε τιμοπαράδοτο. Ναι, βεβαίως. Εκεί είναι. Ναι, βέβαια, δεν μπορώ να σας δώσω ακριβώς αυτό. Πρέπει να πάω πίσω, αλλά βλέπουμε εδώ ότι υπάρχει. Τελικά δεν υπάρχει. Λέω, δώστε μου αυτό. Δεν μπορώ να σας δώσω αυτό γιατί βάσει δείγματος. Περιμένετε ένα τέταρτο. Γιατί μου φαίνεται ότι είναι ενεργό εδώ, αλλά δεν το βλέπω. Λέω, ναι. Είχε γίνει ένα λάθος. Πώς να σου πω, στην αρχιοθεσία να το πω έτσι, και ήταν κάπου αλλού. Ναι, τελικά έχασα 35 λεπτά, 40 λεπτά, γιατί ρωτούσα, είναι ετοιμοπαράδοτο, βιάζομαι. Ναι, και μου το δείχνει. Λέω, αυτό θα πάρω. Το ετοιμοπαράδοτο δεν είναι αυτό, είναι το παίρνεις, φεύγεις. Ναι, δεν ήταν. Μετά μου λέει, είστε μέλος. Λέω, όχι, πρέπει να γίνομαι μέλος. Θα έρθει ένα εξαψήφιος κωδικός παραγγελίας στο κινητό. Και αν δεν λέω, δεν είχα μπαταρία, θα το φορτίζαμε. Έχουμε, μου λέει, εδώ που είμαστε, φορτιστές, βλέπετε, έχουμε. Λέω, ναι. Οκ. Και ειλικρινά σου μιλάω, καλύτερα να το είχα παραγγείλει και να είχα φύγει. Φέρτε το όποτε μου πείτε ότι είναι εδώ. Ναι. Την άλλη φορά το παρήγγειλα, έχει έρθει. Ναι, σε άλλο κατάστημα. Πάω, δεν είναι στο χολαργό, δεν είναι στο δικό μας κατάστημα. Έχει γίνει λάθος. Χίλιες φορές πάλι, αλλά στιχάκι, λεφτά κανονικά. Έχετε, έχουμε. Δώστο μου. Πόσο είναι, τόσο. Γεια. Ούτε είναι αρχαιονομία. Δεν έχετε. Πώς θα το φέρεις, την Τρίτη. Τα λέμε την Τρίτη. Ούτε mail, ούτε αυτό. Η απόδειξη με mail. Δώστε μου την απόδειξη να στείλω το mail. Έβγαινε εκεί πέρα μια απόδειξη. Έκοβες ένα δέντρο για να πάρεις την απόδειξη. Διέλυες τον περιβάλλον. Σου έδινε εκεί πέρα μια απόδειξη και τελείωσε. Ούτε μέλος, είστε μέλος, είστε. Θα σας έρθει κωδικός. Τι κωδικός, ρε κούκλα μου. Όχι αυτό. Πόσο κάνει. Δώστε μου να φύγω. Τέλος. Τεχνολογίες σαν χαμένος χρόνος. Σου μιλάω σοβαρά. Δεν μπορείς να καταλάβεις τι διαδικασία χρειάζεται μπουρνά για να πάει να αλλάξεις ένα αντικείμενο. Μια κολόνια, ξέρω. Λες, έκανα λάθος τελικά. Ωραία. Τι είχα πάει εγώ με την κολόνια. Βέβαια. Έχετε την απόδειξη. Την είχα χάσει. Πότε είχατε έρθει. Σάββατο. Θυμόσαστε βάρδια. Εννοείται τι, δεν δουλεύω εδώ. Πριν τις 4 ή μετά. 3 η ώρα. Ωραία. Ωραία μου λέει. Α, είστε μέλος. Όχι, θέλετε να γίνετε μέλος. Λέω γιατί. Γιατί λέει έχετε έκπτωση. Πρόσεξε τώρα. 25%. Ήταν ένα άρμα ακριβό. Λέω, εντάξει, 25% είναι 25 ευρώ στα 100. Ωραία, λέω. 25% τουκουτουκουτουκου. Με κάνει μέλος, θα σας έρθει ένα mail. Λέω, έχω φρακάρει τον κωδικό. Μάλιστα, με κινητό. Μου το κάνει με το κινητό. Με ξαναβγάζει έξω. Μου δίνει τον κωδικό. Γίνομαι μέλος. Και ξέρεις τι μου λέει τελικά. Α, ήσασταν μέλος. Σας είχαμε τζουβέλας με ζήτα. Μάλιστα. Παίρνω το. Αλλάζω το υλικό και λέω. Για ποιο λόγο λέω δεν μου αφαιρέσετε το 25%. Μου λέει για την επόμενη αγορά. Ειλικρινά ήθελα να κάνω. Να το χύσω το άρωμα όλο πάνω μου και να φύγω. Να με κυνηγάνε σφίκες από το μαρούσι. Ειλικρινά σου μιλάω, έχασα 30 λεπτά, 35. Παλιά λέει, θέλω να αλλάξω αυτό. Μάλιστα. Έχεις απόδειξη. Δεν πειράζει. Σου λέει, χωρίς απόδειξη. Πόσο είναι αυτό. Τι θες να πάρεις αυτό. Είναι άλλα 12 ευρώ. Πάρε 15. Ξέρω εγώ να πιεις έναν καφέ. Να είσαι καλά, χάρηκα, χαιρετισμούς. Θα το πάρουμε φέτος το πρωτάθλημα. Αυτό. Τι μόνο το κόμπιτο. Που θέλω να πάω στο γήπεδο να πάρω εισιτήριο. Τώρα δεν μπορώ εγώ που είμαι βλαχώνη. Λέω, θέλω να πάω στο γήπεδο. Πρέπει να βρω το εισιτήριο, να το περάσω στον κόβ, να το περάσω με τον κωδικό. Έχω χάσει κωδικούς εγώ από το τάξη. Να πάρω το λογιστή, να μου δώσει κωδικούς από το τάξη. Για να μπω στο γήπεδο. Ρε φίλε, δεν ήρθα να πάρω δάνειο. Δεν πάω, χάνω χρόνο. Κολλάει το, κόλλησε το σύστημα, συγγνώμη, κόλλησε το σύστημα. Πρέπει να περιμένουμε λίγο. Καθίστε λίγο στο πλάι, κόλλησε το σύστημα. Άλλαξε το, βάλε ένα χαφ παραπάνω. Και πάμε στα πιο σοβαρά. Ένα μήνυμα, Αλέξανδρε. Κάνε μια ευχή να πάει καλά η μαγνητική της κόρης μου σήμερα, λέει ένας φίλος ή μια φίλη. Να πάνε όλα καλά,
να φύγουν όλα τα άσχημα μακριά και να ξημερώσει αύριο μια καλύτερη μέρα για όλη σας την οικογένεια.

Λοιπόν, λίγο πριν πάμε. Αυτά είναι τα σημαντικά, παιδιά. Τώρα όλα αυτά που λέμε εμείς είναι αέρας. Πάμε σε κάτι άλλο. Διάβασα τις προάλλες μια έρευνα που λέει ότι οι άνθρωποι όσο περνούν τα χρόνια γίνονται όλο και πιο απόμακροι. Δεν αγκαλιαζόμαστε, δεν φιλιόμαστε. Αυτοί οι άνθρωποι δεν παραγγέλνουν από το box. Με τόσες πόντες, εκπτώσεις και προσφορές, συνδυάζεις κάθε παραγγελία. Θες να σταυροφιλίζεις τον Τελιβερά με αυτά που κερδίζεις. Έτσι, μην το πολυσκέφτεστε για φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop, φαρμακείο, παραγγελία από το box. Το delivery που πάντα κερδίζει.

Ορίστε, ναι. Το έχω πάθει και εγώ με το site, το έχω πάθει και εγώ με το site. Ορίστε, το έχω πάθει και εγώ με το site. Τίποτα, θα γράψω ένα κείμενο γι' αυτό, για την τεχνολογία. Κάτσε, ρε φίλε. Έτσι τα σκέφτομαι. Πού κερδίζεις χρόνο με την τεχνολογία? Πού και δεν κερδίζεις κανένα χρόνο με την τεχνολογία? Λοιπόν, πάμε σε πολιτική. Γυρίζουμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στήλω για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

50 lemon in the Utah snow. Για αυτό τώρα χορεύτρια στο Danza Club που πήγαινα. Καλημέρα, καλημέρα. Ο Τσούβι παίζει Drake. Δεν παίζω εγώ Drake. Δεν είναι Drake, είναι. Drake είναι. Το πριν. Πριν, ναι, ναι, το πριν. Πάνω σου μπουρνά στα βάζει αυτά. Αλέξανδρα Σουβέλλα στο μικρόφωνο. Ευτυχώς δεν έχω εγώ τις μουσικές επιλογές. Μόνο ο γόνι, λέει κάποιος. Ναι. Όχι ρε θείο, λέει κάποιος. Κερδίζεις άπειρο χρόνο όταν δουλεύει τεχνολογία. Και έχεις αξιοκρατία στα άτομα που τη χειρίζονται. Οκ. Αξιοκρατία, λέει αυτός. Στην εργασία. Οκ. Για βάλω λίγο το τραγούδι. Ξέρεις, κοιτιούνται 10 άτομα μαζί που έχουν εμπειρία στη ζωή. Κοιτιούνται. Οκ. Σκέφτονται διάφορες ιστορίες. Αυτή τη στιγμή κάποιοι φίλοι που μας ακούνε, κάποιες φίλες. Αξιοκρατία, λέει, υπάρχει με την τεχνολογία. Οκ.

ξέρεις ότι γιορτάζει ο Μωυσής σήμερα? Σε χωρίσει τα δύο, φίλε. Κάνε ένα έτσι. Χρόνια μου πολλά, λέει η Ερμίνα. Α, η φίλη της Μαρίας. Ροζαλία, Ερμιώνη, Ερμίνα, Μωυσής, Μωυσία, Οκεανός, Οκεάνιος, επειδή το χώρισε. Καταλαβες. Οκεανής. Μάλιστα. Χρόνια πολλά, φίλη μου Ερμίνα. Να είσαι καλά. Σε είδα χθες με τις φωτογραφίες προχθές. Ναι, τι να κάνω, φίλε, δεν μπορώ διαφορετικά. Το τότε και τώρα, παιδιά, επιστρέφει στην τηλεόραση του Sky. Καλώς εχόντων των πραγμάτων, τον Οκτώβρη. Τον Οκτώβρη, με μια μικρή αλλαγή. Το τότε και τώρα επιστρέφει με πολύ κέφι. Έχουμε ξεκινήσει γυρίσματα, γιατί είδατε τη φωτογραφία. Έχουμε ξεκινήσει τη δημιουργία, σβήσε γράφε. Νομίζω θα έχει πάρα πολύ ενδιαφέρον και το περιμένω κι εγώ πώς και πώς να το δω στις οθόνες. Οι άχαστοι, για σας που ρωτάτε, οι τρίτες από Οκτώβρη θα... Καλώς έχονται των πραγμάτων. Πάντα βλέπεις τώρα, ήρθε τον Μπαϊρακτάρ στην Ικαρία. Μπορεί να έρθει κάτι άλλο. Μπορεί... Τα πράγματα αλλάζουν. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Τα πράγματα πάνε έτσι, πάνε αλλιώς. Εσύ πάντα πρέπει να είσαι έτοιμος. Να τα διαχειριστείς. Αυτό είναι. Δεν είναι κάτι άλλο. Λοιπόν, τον Οκτώβρη, αν πάνε όλα καλά, θα ξεκινήσουμε τους άχαστους, τις Τρίτες. Και εκεί με μια μεγάλη έκπληξη, γιατί θα μπορείτε να το παρακολουθείτε κάθε Τρίτη. Κάποιοι από κοντά. Υπάρχει τρόπος. Ακλόνητος. Έτσι, ταμπάκος ακλόνητος. Ταμπάκος με μπλουζάκι, τέτοιο, ναυτικό σαλόνι, έκθεση ναυτικό σαλόνι. Όπου πάνε ζάμπλουτοι άνθρωποι και κοιτάνε. Πά, το πάρουμε αυτό. Άστο, δεν μ' αρέσει γιατί έχει μαύρο από κάτω στο κατάρτι. Δεν μ' αρέσει. Γιορτάζει, συγγνώμη, και ο Αρών. Μάλιστα. Εντάξει. Να πάω να φάω κανένα ζυγούρι στα Γιάννενα. Αν εννοείς ψημένο και από ταβέρνα, ναι. Αν εννοείς από μόνο σου να μπεις σε ένα μαντρί, όχι.

Λοιπόν, έχουμε και Arsenal Chelsea, το πρώτο έτσι μεγάλο ντέρμπι στο Λονδίνο. Αρτέτα εναντίον Αλόνσο. Για να δούμε τον Αλόνσο έτσι σε κάποιο δύσκολο τεστ. Γενικά αυτό το έχουμε το πότε παίζει η Arsenal. Δώσε μου λίγο χρόνο γιατί κόλλησε. Δώσε μου λίγο χρόνο. Δώσε μου λίγο χρόνο.

Το φίλο λοιπόν το βλέπω τον Τζόλι. Φίλε, εντάξει, ο Τζόλι ξεκίνησε πάρα πολύ εντυπωσιακά. Θα συμφωνήσει, ταμπάκο, ξεκίνησε εντυπωσιακά. Είναι λογικό όταν κάνει τέτοιε σκληρέ προπονήσει, αντιμετωπίζει τέτοιου αντιπάλου. Δεν γίνεται να πα τώρα στην Premier League και να κάνει πλάκα. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Γιατί λέει ο φίλο ότι τον έχει αποθεώσει ο Αρτέτα. Τον έχει αποθεώσει ο Αρτέτα γιατί προφανώ δεν τον βλέπουμε εμεί στην προπόνηση, δεν τον βλέπουμε εμεί τι κάνει στη μέρα του ποδοσφαιριστή που λέω εγώ, στι ασκήσει, όλα αυτά, στην τακτική. Είναι ένα σύνολο πραγμάτων. Δεν ήταν καλό στο τελευταίο μάτς και γι' αυτό βγήκε αλλαγή στο 45. Με τον Κάς, επειδή το είδα, αντιμετώπισε πάρα πολλά προβλήματα. Για μένα επηρεάστηκε και από την κάρτα που δέχτηκε και φοβόταν μετά να μαρκάρει, γιατί ο Τζόλης είναι ένας παίκτης που βάζει το πόδι, μαρκάρει, δηλαδή γυρίζει, ντουμπλάρει, παίρνει την μπάλα, δηλαδή πέφτει στη μάχη. Δεν είναι κάποιος που περιμένει να πάρει την μπάλα απλά στα πόδια να φύγει. Δεν θα είναι εύκολο, αλλά αυτό που έχει κάνει να ξεκινά αυτή τη στιγμή ενδεκαδάτος στην Arsenal είναι μεγάλο επίτευγμα για μένα και σίγουρα θα τον δούμε να παίρνει πάρα πολύ χρόνο και πάρα πολύ συμμετοχή μέσα σε όλη τη χρονιά. Απλά έτσι όπως είναι αυτό το πρωτάθλημα, με τις υποχρεώσεις που έχει, με τα πόσα παιχνίδια θα παίξει η Arsenal, θα φτάσει στάνταρ στο Champions League πολύ βαθιά. Θα πάει στο κύπελο πολύ βαθιά. Θα πάει σε αυτά τα Σταθερόπουλος Cup, τα Καραμπάο, όπως τα λένε, δεν τα ξέρω, πολύ βαθιά. Στο πρωτάθλημα θα είναι όλα αυτά τα παιχνίδια. Φαντάζομαι θα χρειαστούν πολλά ποδάρια, που λέγε με ένας θείος μου. Οπότε, ο Τζόλης θα είναι ένα βασικό όπλο σε αυτό που θέλει να κάνει ο Αρτέτα και αυτό από μόνο του είναι μια τεράστια επιτυχία. Επειδή κάνουμε πλάκα, εμείς λέμε η Arsenal και η Arsenal, οι losers, μιλάμε για ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Κορυφαίο κλαμπ η Arsenal στον κόσμο. Είναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Για μένα μεγάλο φαβορή να ξαναείναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και ένα από τα φαβορή να περπατήσει πάρα πολύ ψηλά στο Champions League. Δηλαδή, τι άλλο να ζητήσει ο Τζόλης, πού πρέπει να πάει? Πρέπει όλοι να σκέφτονται τη Ρεάλ και την Μπαρτσελόνα, ξέρω εγώ και, και ποια άλλη, και την Παρίσι Σεζερμέν. Παίζουν και άλλες ομάδες. Α, η Arsenal λέει, σιγά λέει η Arsenal. Τι λες ρε μεγάλε, πλάκα μας κάνεις. Μιλάμε για κορυφαίο κλαμπ, ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο. Ένα από τα κορυφαία κλαμπ στον κόσμο και η πρωταθλήτρια Αγγλίας. Και θα ξαναείναι πρωταθλήτρια Αγγλίας. Ποιος θα είναι πρωταθλητής Αγγλίας? Η Arsenal είναι φαβορή. Γράψτε το που στο λέω αύριο τον πρωί. Αύριο το πρωί ποιος θα είναι? Ο Γκάρικ με τη Μάντζεστερ παίζει ο Τσουβέλα σε ντρεφόρ. Ποιος θα είναι? Η Σίτι κυντεύτηκε, τελειώσαν αυτοί. Πήραν τον Έντζο Φερνάντες με τα τατουάζ. Α, τα τατουάζ. Βαραίνουνε ρε τα τατουάζ, ρε. Σβήστε.

γιατί δεν λες για τον ΠΑΟΚ και τη θύρα 4 που είπαν για τον Σαββίδη. Τι να πω, ρε παιδί. Έβγαλαν μια ανακοίνωση, ένα πανό, ότι ευχαριστούν τον Σαββίδη, ότι ήρθε η ώρα να φύγει. Η θύρα 4. Τι να σχολιάσω εγώ σε αυτό. Τι να σχολιάσω. Αυτή είναι η άποψη των παιδιών της θύρας 4. Εγώ δεν συμφωνώ, αλλά είναι κοντά στην ομάδα τους και την πονάνε και ίσως θέλουν να.

έγινε, γιατί μου λες να χαλαρώσω, ρε φίλε. 8 με 10 έχουμε ανταγωνισμό, έχουμε. Πρέπει να ξυπνήσουμε, ρε φίλε. Είμαι εδώ για να ξυπνήσουμε. Τι θες να έχω αυτή τη φωνή. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε Daft Punk One More Time. Big One Super FM 94,6. Πρωινό Παρασκευής. Λίγο πριν η ώρα φτάσει 10. Και μια και λέμε 10, όντως μεγάλη θλίψη παγκοσμίως, γιατί το πιο καλό 10, το κορυφαίο δεκάρι, ο Λιονέλ Μέση, ανακοίνωσε ότι σταματά από την Εθνική Αργεντινής και συνεχίζει μόνο με τις συλλογικές του υποχρεώσεις. Θέλω από αυτό το μετερίζει, από αυτή την αθλητική γωνιά, να ευχαριστήσω προσωπικά τον Λιονέλ Μέση. Δεν θα το μάθει βέβαια. Είχα σχεδιάσει αστεία από το σπίτι μου. Να ευχαριστήσω τον Λιονέλ Μέση για όλες τις όμορφες ποδοσφαιρικές, αλλά και όχι, και ωραίες αθλητικές, θα έλεγα, στιγμές που μου χάρισε όλα αυτά τα χρόνια που σαν αρτίστας, θα έλεγα, χάιδευσε την μπάλα στο υψηλότερο επίπεδο. Λιονέλ, σε ευχαριστώ. Να είσαι πάντα καλά. Λιονέλ, σε αγαπώ. Λιονέλ, σε τιμώ. Καλημέρα και έξω. Πρωινό Παρασκευής, 4 του Σεπτέμβρη, εδώ από τον Big Win Sport FM 94,6, την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας μας. Είσαι εντάξει, με αυτή την οπτική, φίλε μου. Εντάξει, είσαι καλά, θέλεις αυτές τις ψεύτικες ραδιοφωνικές φωνές που άλλος είναι έτσι τη ζωή του και στο μικρόφωνο είναι. Βέβαια, έχει απόλυτο δίκιο ο φίλος. Η Arsenal δεν μπορεί να θεωρείται, λέει κάποιος ή κάποια βέβαια, μια ομάδα χωρίς πρωταθλητριών, μεγάλη ομάδα, αλλά όχι κορυφαίο κλαμπ. Είναι καλό, γιατί στα αθλητικά ραδιόφωνα υπάρχει μια οδός ως συστατικό στοιχείο της δημοκρατίας, θα έλεγα, όπου απόψεις διείστανται, διασταυρώνονται, αλλά όλα κάτω μπορούν να συζητηθούν και να απαντηθούν. Αυτή είναι και η μαγεία. Έτσι δεν είναι? Μη μου λες εμένα σταύρωσα την Arsenal. Ακλόνητος, μη μου λες εμένα σταύρωσα την Arsenal. Πέρσι έλεγα θα πάρει το πρωτάθλημα, όλη τη χρονιά μου λέγατε τη σταύρωσα και το πήρε. Τι έγινε, δεν μπορεί ξαφνικά να λέτε σταυρώνω, αφού σας έλεγα θα το πάρει η Arsenal. Βέβαια όταν την πλησίασε η City λέω πάει, έπαθε Arsenal. Αλλά

πρόσεξε Σωτήρη Ταμπάκο, λέει κάποιος, είναι η ομάδα χωρίς ανάπτυξη, χωρίς τελική πάσα, 90 λεπτά ταμπούρι και στο τέλος λευκή ισοπαλία με την ακροματικότητα. Αν ήμουν ομάδα θα ήμουν η Βέρτερ Βρέμης, μια υπολογίσιμη ομάδα χωρίς στόχους. Έτσι. Δηλαδή, αυτός ο παραγωγός Ταμπάκο που δεν ενοχλεί αλλά δεν κάνει και τη διαφορά. Ποια ομάδα είναι? Δηλαδή, στην Ιταλία είμαι Τζένοα. Θα έλεγα, δεν κινδυνεύω, δεν θα ενοχλήσω. Στη Γερμανία είμαι όταν ήταν, ας πούμε, η Βέρτερ, ας πούμε, όταν ήταν 7η-8η. Η Gladbach. Είμαι η Borussia Gladbach. Είμαι μια υπολογίσιμη, αλλά στο τέλος δεν θα καταφέρω πολλά. Θα έχω μια καλή επίθεση, αλλά θα έχω βάλει ένα τσουβάλι γκολ στην πλάτη. Έτσι. Στην Ισπανία είμαι η Οσασούνα. Αυτή είμαι. Υπολογίζουν όλοι, αλλά δεν θα σας πειράξω και

Στη Γαλλία είμαι η Λάνης. Έτσι, χαλαρός. Θα βγω και Champions League, θα κάνω τα δικά μου. Θα απειλήσω λίγο, αλλά στο τέλος δεν θα μπορέσω να κάνω πολλά πράγματα. Έτσι δεν είναι. Ας πούμε ότι είμαι η Τουλούζ. Η Τουλούζ. Αυτή είμαι.

Ζήτω το μενίδι, λέει ο Χρήστος. Αυτό συνοδεύεται με ρατατατατατατα. Καλά, ζήτω το μενίδι. Σμαρτάκι έχει ο δικό σου. Δυνατό. Ακούει ρακ το φίλο μου. Ακούτε BCC. Αχα, το έχω καθήκον. Στάνταρ. Η Ντάιμα σε πέντε μη εκεί. Φουλ, φουλ ηχείο. Έτσι περνάει και είναι. Μέσα από τη λαϊκή περνάει με τέρμα ήχο. Δεν χαμηλώνουμε επειδή περνάμε έξω από εκκλησία. Δεν έχουμε τέτοια θέματα. Εντάξει, στον κάραβο στρίβει έτσι. Μπροστά από στάσιμη γιαγιάδες από τη λαϊκή. Έχουν τέτοια σμαρτάκια, ρε φίλε, δεν ξέρω τι φοράνε. Βγάζουν τέτοιο θόρυβο τα σμαρτάκια. Δεν μπορεί το ίδιο το smart να σηκώσει αυτό το σύστημα. Δηλαδή, αν είχε φωνή, θα έλεγα: σας παρακαλώ, μην μου βάζετε χοντρά λάστιχα. Δεν είμαι φτιαγμένο γι' αυτό. Είμαι φτιαγμένο για να πηγαίνετε ήρεμα και ωραία. Smart λέγεται. Γιατί μου το αλλάζετε. Ο Καντέρ, ο Ενές Καντέρ, στο χωριό μου λέμε: έχει κόψει καπίστρι. Κόψει άλυσο. Έκανε μήνυση στο Chicago Sky να υπενθυμίσουμε ότι ο πρώην star του NBA θέλει να παίξει με τις γυναίκες. Θέλει να παίξει στο WNBA γιατί λέει νιώθει έτσι. Έχει ξεκινήσει κάτι έντονο σε όλη την Αμερική. Πήγε και στους αγώνες, τον έβγαλαν και έξω. Τον έβριζε το γήπεδο. Τον αποδοκίμασαν, του επιτέθηκαν φραστικά. Εκείνος αντέδρασε με ειρωνικό χαμόγελο. Του έκανε και trash talking η Natasha Cloud, μια γνωστή αθλήτρια, όταν έβαλε καλάθι. Τον έδιωξαν και αυτός είπε: τα λέμε στο δικαστήριο. Μόλις κατέθεσα ομοσπονδιακή αγωγή, νομικές ενέργειες γιατί με διώξανε, ενώ ασκούσα ειρηνικά τα δικαιώματά μου που απορρέουν από την πρώτη τροπολογία. Είμαι γυναίκα, λέει, εγώ νιώθω γυναίκα και δεν μπορείτε να με φημώσετε, θέλω να παίξω, δεν θα φημωθώ, θα συνεχίσω να υπερασπίζουμε τις γυναίκες και την ελευθερία του λόγου. Ο Ενές Καντέρ έστειλε, τους κάλεσε για δικαστική διαμάχη, τέλος πάντων. Αυτά έχει πει ο Καντέρ, ότι θέλει να παίξει, αισθάνεται γυναίκα. Και έχει γίνει ένα πανηγυράκι ωραίο, γιατί πανηγυράκι τώρα ο Καντέρ. Τέλος πάντων, αυτά δεν θα κάνει πίσω, θέλει να συμμετέχει στο WNBA και κατέθεσε αγωγή εις βάρος των Chicago Sky. Έχω δικαίωμα για αυτό που νιώθω και αισθάνομαι. Αυτά.

Λίγο πριν φύγουμε, θα το εκτιμήσεις Κεφαλάς. Παναγιώτης Κεφαλάς, ένας τα βάζει λίγο με τη φωνή μου, του άρεσε και έχει το προσωνύμιο στο Τέκεν παίρνω Έντι, μα ψήφισα Λεβέντι. Με αυτό θα φύγουμε. Πριν όμως φύγουμε, έχουμε να πούμε κάτι. Δώσε λίγο στάνταστ. Έχετε παρατηρήσει ότι πλέον για να παραγγείλουμε μια πίτσα ή έναν καφέ κάνουμε ολόκληρη μελέτη προσφορών. Στο Box δεν χρειάζεται να μελετήσεις κάτι, συνδυάζεις πόντους, εκπτώσεις και προσφορές για κάθε παραγγελία. Μόλις δεις πόσα κερδίζεις θα θέλεις να φιλήσεις τον delivery από τη χαρά, χωρίς υπερβολή. Με κάθε παραγγελία από φαγητό, καφέ, σούπερ μάρκετ, pet shop μέχρι φαρμακείο, παράγγειλε Box. Το delivery που πάντα κερδίζεις. Καλημέρα να πούμε σε όλους. Προσοχή στο δρόμο. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα. Αλέξανδρος Σουβέλλας στο μικρόφωνο με Πάνο Μπουρνά στη ρύθμιση του ήχου και μουσικές επιλογές. Οι αποδότες από εκεί. Ευχαριστούμε τον γίγαντα τον Σωτήρη Ταμπάκο. Έρχεται ο Παναγιώτης Κεφαλάς για το δελτίο. Και μετά Σωτήρης Ταμπάκος. Εδώ όλο το ρεπορτάζ έρχεται για να σας κάνει πρεσάρισμα. Θα έλεγα man to man. Εγώ και εσύ, άντρας προς άντρα. Τα λέμε πάλι τη Δευτέρα, πάλι σε όλο τη Δευτέρα και από Τρίτη με το καλό όλοι μαζί. Γεια! Yeah.

0: μάγκερ μου.
1: Εδώ λέει υπόθηκε στο δελτίο των 5 ειδήσεις ανατολικά στη σελίδα του Sport FM.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Ανατολικά.
2: Ανατολικά αναλυτικά οι ορισμοί στο sportfm.gr.
1: Και ένα ωραίο, μπορεί να το είπα και εγώ, δεν είμαι σίγουρος,
3: ναι.
1: Για ένα αποτέλεσμα εκτός ίδρας που αποχώρησαν τραυματίες στη βαριά εκτός ίδρας ή τα εκτός
3: ίδρας.
1: Εκτός ίδρας.
3: Εντάξει.
1: Στις πέτσες, ας
0: πούμε.
4: Και νομίζω ότι αυτή την εβδομάδα θα εξελιχθεί. Είναι εκεί επίμονος ο καρπουζάς, έτσι.
5: Εντάξει, πάρε και ένα καρπούζι να σταματήσει. Πες του εδώ, φέρε ένα καρπουζάκι και φύγε.
4: Βλέπετε. Χαμός, χαμός. Έτσι.
5: Είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό.
4: Είναι για να το γράφουμε.
5: Βγαίνει ο Ζέρβα και λέει είναι το κόκκινο, είναι το γλυκό, ρε φίλε. Εντάξει, τον έχει πληρώσει εσύ από πίσω να τα λέει αυτό.
4: Δεν είναι τυχαίο, δεν είναι τυχαίο. Δεν είναι τυχαίο.
1: Ξεπεράστε και του δασκάλου σε διακοπέ.
5: Ε, όχι, ρε παιδιά, εντάξει, δηλαδή αμαρτία δηλαδή. Μα είχαν χωρίσει, ρε παιδιά, για να καλυφθούν οι ανάγκε του σταθμού. Την άλλη φορά ήταν ο Παναγιώτη, την άλλη έλειπα εγώ.
0: Και τρελαίνε, ομορφιέ.
5: Μια φορά ήταν ο Παναγιώτη, την άλλη έλειπα εγώ. Ωραίο.
1: Ωραία. Μ' αρέσει.
5: Και είναι αυτό που λένε: κορώνα κερδίζω, γράμματα χάνει.
6: Να έχετε μια όμορφη μήνα.
7: Κύριε Λέισον.
6: Μέρα, ήθελα να πω για το μήνα, μια όμορφη μέρα.
7: Ναι.
6: Αφού δεν μου έρθει και κανένα ποτήρι στο νερό. Στο κεφάλι του να νερό.
7: Πίνετε νερό, έστω και με το ζόρι.
6: Καλημέρα. Α, καλημέρα λέω εγώ. Διαβάζω μηνύματα και λέω καλημέρα.
7: Κύριε, βοήθαμε για να σωθώ.
6: Δεν είναι η αλήθεια αυτή. Η Ρεάλ προσπαθεί να πάρει τον Βιλντόσα από την μπαλκόνια.
7: Οχ, αμάν. Έλεο.
6: Ο Ισάκ λέει, αυτό που πες τραυμαγγείλου, θέλει να πάρει παίκτη η Ρεάλ από την μπαλκόνια, είπα. Είσαι ήδη στις διακοπές και δεν έχει καταλάβει, λέει ο Ισάκ. Ναι, αλήθεια είναι αυτό.
7: Βαγγέλη, το ακούσιο χέρι του επιθετικού τιμωρείται μόνο εάν γίνει αμέσως. Είναι υπογεγραμμένο αυτό. Τι είπα,
5: τι είπε.
7: Υπογεγραμμένο. Ναι, υπογραμμισμένο θέλω να πω, με συγχωρείτε. Ζητώ λάθος γι' αυτό.
0: Ναι, ναι, ναι.
2: Αυτά τα ακούς μόνο στον BWin Sport FM.

0: What you going to do? Lose him,
1: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
2: Το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
4: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα, καλησπέρα. 9 λεπτά και μετά τις 2. Πάντα συντονισμένοι στον Big Wings Sport FM 94,6. Σήμερα κλείσα αντίπαση και τους καθάρισα και τους δύο. Κύριος Κοτροθύμιος έχει να πάει σε γάμο. Ο κύριος Βεθύλας προέκυψαν επαγγελματικές υποχρεώσεις και δεν άντεξαν να βγάλουν μια εβδομάδα μαζί μου. Τις 4 μέρες γονάτισαν και θέλουν και διήμερο Σαββατοκύριακο για να πάνε από Δευτέρα να έρθουν. Λοιπόν, τα βουνά εδώ στη θέση τους. Βρήκανε εδώ. Και φυλάσσομαι. Θα κάνω καμιά τρίπλα Μήλος Έσιτς για τους παλιότερους. Λοιπόν, την καλησπέρα μου στον Ανδρέα από την Ουαλία. Που θέλει χαιρετίσματα σε όλους τους ακροατές από το εξωτερικό που ακούνε καθημερινά. Στον ταξιάρχη, το φίλο από τη Μυτιλίνη, το φίλο της ΑΕΚ. 1.30 δίνουν οι στοιχηματικές δακρυνιές του αντίπα σήμερα. Όχι, είναι Παρασκευούλα σάχαρη, Παρασκευούλα μέλι που λέει και ο Δεσίλα. Για να ξέρεις. Τι δουλειές κάνει πια. Ο Δεσίλα είναι μια κατηγορία μόνο. Το θέμα είναι τι ξεχνάει. Όχι, το τι κάνει. Γιατί εκεί γίνεται ντέρμπι. Έχουμε ντέρμπι πάντα. Νάτος και ο Βίρονας από τα Χανιά. Ένα βασικό τραγουδάκι έτσι για να πάρουμε τα πάνω μας. 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα επικοινωνίας για να βγείτε εδώ να συζητήσετε μαζί μου, αν θέλετε. Λοιπόν, να ακούσετε τις ωραίες διαφημίσεις, γιατί πρέπει να μάθω αυτά και 4:15 και μισή και το ένα και το άλλο. Δεν θα είχαμε το βράδυ. Το βράδυ πηγαίναμε κατευθείαν, βάζαμε ένα 8 λεπτά τραγούδι. Τι ώρα που ήταν το βράδυ, μία η ώρα, για να κάνουμε ένα τσιγάρο με τον Δεσίλα και επιστρέφαμε. Τώρα αλλάξανε τα δεδομένα. Έχουμε εδώ τον έρχο που θα μου κάνει και 4. Κόψε. Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε ένα φίλο μέχρι και 15. Ε. Ναι. Καλά, δεν τα λέω.
1: Και λίγο παραπάνω.
0: Α, μου δίνει δηλαδή.
1: Ένα μάλιστα. Σωστά, ο κύριος.
0: Λοιπόν, πάμε. Γεια σου στον Δημήτρη από τον Καματερό. Για το Σλίστη ανεβαίναμε όκα, μεγάλο αδερφό είναι η γενιά μου. Λοιπόν, ο Αλκιβιάδης, ο φίλος της ΑΕΚ από τον Μπραχάμι. Πρέπει να έχει φάει το ρο. Και ο Γιάννης από τη Δράμα. Και στο φίλο που είναι, έλα φίλε.
2: Έλα φίλε.
0: Εδώ.
2: Τι γίνεται, μ' ακούς?
0: Μια χαρά.
2: Έλα, τι γίνεται, καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Λοιπόν, χαμός τις τελευταίες μέρες, έτσι.
0: Όνομα.
2: Πρώτα απ' όλα.
0: Παναγιώτης.
2: Χαμός τις τελευταίες μέρες.
0: Ναι, πάλι καλά που τελειώσανε κιόλας.
2: Καταιγίδα.
0: Όχι, κοίτα, η μεγάλη διαφορά που την έχω πει πολλές φορές και σε σημείο γραφικότητας είναι ότι πλέον οι ελληνικές ομάδες έχουν αλλάξει τα βάνη στο οικονομικό. Τα χρήματα αυτά δεν υπήρχαν πριν να δοθούν από ελληνικές ομάδες.
2: Ναι. Το πρόβλημα είναι, ξέρεις, ότι δεν μεταφράζεται αυτό στις ομάδες μας.
0: Δηλαδή.
2: Θέλω να πω ότι, δηλαδή ότι για να πας σε ένα επίπεδο, δηλαδή ακόμα και αυτό που σηκώσει ο Ολυμπιακός, θα μπορούσα να το πεις ακραίος συγκυριακό και επικός να το πεις ότι ήταν μια αναλαμπή.
0: Για ποιο?
2: Θέλω να πω ότι για αυτό το ευρωπαϊκό που είσαι όλος ο Ολυμπιακός.
0: Α, το ευρωπαϊκό,
2: ναι. Δηλαδή θα μπορούσα να το πεις ακραίος σαν συγκυριακό και επικός να το πεις ότι ήταν μια αναλαμπή, ξέρω, μια αστραπή μας τη νύχτα. Εάν δεν φτιάξουμε πρωτάθλημα.
0: Όχι, Παναγιώτη μου, διαφωνώ μαζί σου όσον αφορά την αναλαμπή και θα σου πω γιατί. Θα σου αιτιολογήσω και το έχω συζητήσει άπειρες φορές με πολλούς φίλους το βράδυ. Ήταν μια χρονιά πολύ άσχημη για τον Ολυμπιακό, δεν συζητιέται.
2: Το θυμάμαι.
0: Γιατί μέχρι το Φλεβάρι που ήρθε με τη Λίμπαρ ήταν να τελειώσει η χρονιά, να δούμε τι θα κάνουμε, πώς θα χτίσουμε την ομάδα το καλοκαίρι. Αλλά στην Ευρώπη είχαν γίνει πράγματα τα προηγούμενα χρόνια. Με τη Γουλφ, με το διπλό, με την πρόκληση της Άρσεναλ. Βάζεις μια μαγιά, ναι, και μετά.
2: Αυτό σου λέω. Υπήρχε το προηγούμενο, το θεμέλιο εντός εισαγωγικών. Αλλά εντάξει, έτυχε η χρονιά και κυρίως που αυτό αφορά και εσένα τώρα. Ο Φιλαθουσάκη με. Ναι, Φιλαθουσάκη με.
0: Όχι εμένα που είμαστε, ναι.
2: Σαν Ολυμπιακό, ρε φίλε.
0: Ναι, οκ.
2: Αυτό που το κυρίαρχο που έδωσε τότε αυτό το πράγμα ήταν ο Μετλίμπαρ. Και ο οποίος τώρα, φέροντας τη σημερινή κατάσταση το θέμα, επειδή πήρες πάρα πολλούς παίχτες, εάν το βρει ο Μελντιλίμπαρ, χτυπάει, όχι τυχαία, χτυπάει αξιοκρατικά και το άλλο το κύπελο. Θέλω να πω λοιπόν δηλαδή ότι...
0: Δεν είναι εύκολες πίστες. Αυτά είναι... Εντάξει, πρέπει να φτιάξεις. Και πρώτα απ' όλα, αυτό που λες, συμφωνώ μαζί σου, ότι διάρχονται 16 παίχτες, γιατί βγάζω τον Μαθαίο που ήρθε και έφυγε.
2: Και καλοί παίχτες τώρα, έτσι.
0: Για τους οποίους θέλει χρόνο πλέον, ναι, για να μπορέσεις, ναι, να τους δέσεις. Και μην ακούς ότι και στη διακοπή θα λείπουν οι διεθνείς. Δεν είναι ότι θα τους δέσεις όλους.
2: Ναι, αυτό εννοώ, ότι είναι και άλλοι παράγοντες που σε ανεβάζουν επίπεδο και σε κρατάνε σε αυτό το επίπεδο. Όπως είπα, να έχεις πολύ καλές ομάδες και γενικότερα στην Ελλάδα.
0: Μα έχουν ανέβει τα έσοδα και των μικρών ομάδων.
2: Εννοώ ανταγωνιστικό
0: πρωτάθλημα. Αυτό σου λέω. Έχουν ανέβει και τα έσοδα των μικρότερων ομάδων από το στοίχημα, από τις χορηγίες τις οποίες υπάρχουν.
2: Απλώς πρέπει οι μεγάλες ομάδες, γιατί μάλλον τελειώνει ο χρόνος, δεν καταλαβαίνω. Οι μεγάλες ομάδες πρέπει να σέβονται και τις μικρές για το θέμα το ανταγωνιστικό που είπαμε. Βλέπε όφη. Βλέπε όφη.
0: Δεν είναι ότι πήρε τους παίχτες. Μην είναι τέλειες παίχτες εκεί.
2: Εντάξει, θέλω να σου πω τώρα. Εντάξει, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Μιλάω γενικά. Το πώς έγινε η μορφή της μεταγραφής δεν μας ενδιαφέρει. Όσον αφορά για την ομάδα μου, για την ΑΕΚ, είναι ίσως μια σκιά, η πρώτη σκιά του Νίκολιτς, τι έγινε στην Κηφισιά, γιατί ξέρω ότι, επειδή πηγαίνω συνέχεια στην Κηφισιά, ξέρω ότι το διαχειρίζεται, δεν αφήνει τίποτε να πάει στην τύχη, τέλος πάντων.
0: Ένα πράγμα έχει η ΑΕΚ φέτος, θα έχει αυτό που θα είναι το κρίσιμο, ας πούμε, που θα παίξει ρόλο στη σεζόν. Είναι τα πριν και τα μετά από τα μάτς, μετά τα ευρωπαϊκά μα. Είναι άλλη πίστα το Champions League.
2: Βέβαια, το περιμένουμε. Ακριβώς αυτό.
0: Απλώς εκεί θα δεις.
2: Ναι, συμφωνώ και θα σου έλεγα κι εγώ, αλλά να πούμε ότι αν θυμηθούμε που ήταν η ΑΕΚ πέρυσι και που είναι φέτος, έχει ανέβει λοιπόν και αυτή η επίπεδο. Το θέμα είναι πρέπει να το διαχειριστεί, όχι κατά για επιτυχίες, αλλά να μείνει εκεί. Έχει στρωμένη ομάδα. Νομίζω ότι είναι από τις λίγες ομάδες στην Ελλάδα που είναι στρωμένα από πέρυσι και οι προσθήκες ήταν στοχευμένες. Έτσι, είναι φανερό αυτό. Και πρέπει λοιπόν, εγώ πιστεύω ο Νίκολης θα το διαχειριστεί.
0: Θα το δούμε. Πρέπει να πάω, μου κάνει νόημα ο Ιχολήπτης. Να είσαι καλά, Παραγιώτη.
2: Και εγώ πρέπει να πάω. Και εσύ να πας.
0: Πρέπει να πάω σε διαφημίσεις. Σωστά.

0: Θα αγκαλιαστούμε, Νέαρχε, με Brian Ferry. Λοιπόν, τώρα μόνο για τα πιάτα, Ferry. Λοιπόν, τα χαιρετίσματα στο φίλο του Παναθηναϊκού από τον Γιώργο από τον Βόλο. Στο Μάκη από τη Σπάρτη, φίλο του Ολυμπιακού. Στον Αντώνη από την Ικαρία. Στο Γιάννικ. Ακροατή νύχτα, τώρα είναι μεσημεριανό, άλλαξε και η ζωή του. Να κάνουμε μια εκπομπή το βράδυ, που ένα φίλο λίγο για να ξεσυνηθίσουμε σιγά σιγά. Όχι μαχαίρι. Μαχαίρι τώρα αυτά γίνονται. Τι βλέπω και αύριο. Καλά, θα πάμε στου φίλου και το θα. Θα θυμάμαι, το θυμάμαι λίγο. Εσύ ακόμα περιμένει ο Αναστόπουλο. Μεγάλε αλήθειε. Την έδινε από το δεξί στα αριστερό. Κάποιε στιγμέ. Λοιπόν, θα δω σήμερα μπάσκετ. Πάμε στου φίλου που περιμένουν. Να πάμε και μισή. Να βγάλω τους δύο φίλους και μετά προχωράμε. Θα απαντήσω και στα μηνύματα. Έχετε στείλει αρκετά και ωραία για κουβέντα. Πάμε.
1: Γεια σου, Ρακλή.
0: Γεια σου, φίλε.
1: Τι γίνεται, καλό μεσημέρι.
0: Καλό μεσημέρι.
1: Νίκος Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Νίκο.
1: Θα ξαναπάρει τις προάλλες. Θα μιλήσει με τον Διονύση. Σήμερα τον ήθελα τον Διονύση, λείπει.
0: Το δίκιο σου βουνό, αλλά πού να το βρεις. Αλλά όντως προέκυψε κάτι.
1: Εντάξει, ναι, μωρέ. Σαν ουδέτερος, πώς θες εκτός Παναθηναϊκού.
0: Δεν τον είδα. Ήθελα να το δω, να ξέρεις.
1: Να σου πω εγώ μία από τα ίδια.
0: Αλλά με πήρε. Είχα πολλέ δουλειέ και με πήρε ένα ύπνο από τις 6 και ξύπνησε στις 10.
1: Εντάξει, μία από τα ίδια.
0: Και εσύ 6 με 10.
1: Όχι, μία από τα ίδια, λέω. Παίξαμε. Δεν κάνανε φάση. Τίποτα, χάλια.
0: Δεν ξέρω,
1: δεν μπορώ να καταλάβω γιατί, ρε φίλε, να. Δεν μπορώ να το καταλάβω.
0: Κοίτα, στη Λιβαδιά έβγαλε φάση.
1: Που είδα εχθές δεν είχε τίποτα να μην. Εχθές δεν είχε.
0: Εντάξει, μπορεί να παίζει ρόλο, ξέρεις ότι είχε πολλούς νέους παίχτες.
1: Ναι,
0: θέλει χρόνο.
1: Λοιπόν, εντάξει. Ναι. Είχα πει του Ρακλή, πώς βλέπει την ομάδα, του Διονύση, πώς βλέπει την ομάδα, εάν αυτή η ομάδα με αυτούς τους παίχτες μπορεί να χτυπήσει πρωτάθλημα. Και μου λέει, θα σου πω, προχτές, δεν ξέρω αν το θυμάσαι.
0: Ναι, ναι.
1: Μου λέει, θα σου πω όταν ολοκληρωθούν οι μεταγραφές. Λοιπόν.
0: Δευτέρα τώρα θα σου πει.
1: Μπράβο, εγώ βλέπω να πούμε ότι εσύ σαν δέντρος τώρα, εντάξει. Βλέπω τώρα να πούμε ότι πάλι τα λάθη που γινόντουσαν πέρσι πρόπερς αυτά και φέτος γίνανε κάποια λάθη να μην. Έκανε τα λαθάκια του Κοτσούλης. Λοιπόν, πρώτο λάθος. Κρατάει Ζαρουρί, τον οποίο το ξέραμε. Και το δίνει δανεικό. Δεύτερον, παίρνει συνδεσμό.
0: Τον έδωσε, δανεικό, δεν είναι στον
1: πάγκο. Ναι, γιατί το κράτησε να πάει, το ξέραμε που πέρσι, το Ζαρουρί να μου.
0: Δεν τον κράτησε.
1: Το κάνει συμβόλαιο, το κάνει συμβόλαιο.
0: Αν μπορεί να ήταν υποχρεωτική η όψιον αγορά, δεν το ξέρω.
1: Ήταν υποχρεωτική, δεν το ξέρω.
0: Νομίζω ήταν υποχρεωτική η όψιον.
1: Α, ναι. Α, ήταν υποχρεωτική. Μάλιστα. Λοιπόν, Ραστόντερ. Πάνω μου φέρνουν το Ραστόντερ που είναι χειρότερο από τον Γερμέγεφ. Και τον άλλον που είχαμε πέρσει.
0: Έλα, σου βγάλω όμως και ένα γκολ χρυσάφι ο
1: Ραστόντερ. Ένα γκολ, ρε φίλε.
0: Το βγάλω όμως.
1: Στα υπόλοιπα περπατάει να πούμε.
0: Δεν ξέρω, δεν έχω.
1: Σεντερφόρ είναι αυτά τώρα να πούμε. Για τον Παναθηναϊκό. Τρίτο, Καμαρά. Δεν τον είδανε, δεν βλέπουμε τους παίκτες. Δεν πρόκειται να παίξει Καμαρά. Είναι αργός. Δεν έχει μπαλιές. Τα έχουν πει και άλλοι φίλοι να πούμε. Δεν έχει την μπαλιά τη μακρινή. Γύρω-γύρω, πίσω, μπορεί να ξέρει λίγο την μπάλα. Δεν θα παίξει. Τέταρτο.
0: Ναι.
1: Πάει μου παίρνει τώρα αριστερό μπακ έναν άνθρωπο, ο οποίος είναι τραυματίας. Θα παίξει μετά από ό,τι θα παίξει, κάνα δύο μήνες, πότε θα παίξει.
0: Δεν νομίζω και τον έβαλαν στη λίστα την Ευρωπαϊκή.
1: Τον έβαλε, αλλά πού είναι, πότε ακόμα δεν είναι έτοιμος. Τώρα μπήκε να πούμε. Και πάει και μου παίζει τώρα προκριματικά και τους πρώτους αγώνες με ένα αριστερό μπακ. Δεν είναι λάθος αυτό. Τον Κυριακόπουλο μόνο να είμαι. Πώς θα αντέξει ο Κυριακόπουλος. Πες ότι πάθει κάτι να είμαι.
0: Ναι, αλλά σου λέω ότι τον έβαλε σε λύση, οπότε θα παίξει.
1: Τον έβαλε, αλλά πώς θα παίξει να είμαι. Μετά από δύο μήνες, τρεις.
0: Δεν θα τον έβαζαν, ήταν
1: μπορεί να βοηθήσει τώρα. Μπορεί να βοηθήσει, δεν μπορεί. Δηλαδή θέλω να σου πω, ναι. Λάθος σχεδιασμός για να αποτελέσει.
0: Και σου λέω ότι για να το.
1: Φάουλ εκεί.
0: Ο συγκεκριμένος για να μπει και στη λίστα δεν θα είναι για να παίξει μετά από τρεις μήνες.
1: Αφού άκουσα που λέγανε τώρα έχει μπει η αργή στην Πέννη.
0: Ότι εγώ θυμάμαι τον Διονύση. Θυμάμαι τον Διονύση που έλεγε.
1: Ξημέρωσε.
0: Ότι έκανε. Ανέβαζε ρυθμούς και ανέβαζε ρυθμούς και ανέβαζε ρυθμούς. Και ότι ο πλησιάζει πολύ να είναι έτοιμο για να αγωνιστεί. Οπότε δεν είναι δίμηνο και τρίμηνο όπως λες.
1: Τέλος πάντων. Και πέμπτη και το και ένα άλλο λάθος που δεν πήρε εξτρέμ. Η ομάδα δεν θέλει εξτρέμ.
0: Θα βάλει εκεί το. Από ό,τι λέει ο Διονύσης. Πολύ πιθανό. Τον Ουναΐ.
1: Πού θα τον βάλει.
0: Στα εξτρέμ.
1: Θα βάλει, ξέρω, εντάξει, θα χάσει το κέντρο όμως. Ποιος θα δημιουργήσει.
0: Πρέπει να πάω και στον επόμενο, φίλε.
1: Καλώς θα δημιουργήσει, ρε φίλε.
0: Να είσαι καλά, τη Δευτέρα εδώ που θα έρθει. Δεν μπορεί να έχει πάλι επαγγελματικό θέμα. Θα είναι ο Διονύσης εδώ τη Δευτέρα να σου λύσει τις απορίες. Να είσαι καλά, Νίκο. Πάμε και στον επόμενο φίλο.
2: Γεια σου, Ρακλή, εγώ είμαι.
0: Έλα, Ράρη.
2: Τι κάνεις, αγόρι μου.
0: Μια χαρούλα.
2: Πριν λίγο δεν την άκουσα από την αρχή την εκπομπή, είσαι μόνος, ε.
0: Ναι, ναι. Δεν αντέξαμε. Μια εβδομάδα μαζί.
2: Ωραίο. Λοιπόν, άκου, Ρακλή μου, τι ήθελα να σου πω. Γιατί εγώ σκέφτομαι τα λίγο τα προσεχώς.
0: Ναι.
2: Υποθετικό υποτίθεται το ερώτημα, αλλά πολύ πρακτικό.
0: Για πάμε.
2: Επειδή εμείς σε κάποιους μήνες έχουμε το ευρωπαϊκό,
0: ναι,
2: και πριν το ευρωπαϊκό υπάρχουν τρία παιχνίδια, τα δύο του πρωταθλήματος και το ένα του κυπέλου.
0: Ναι.
2: Έχω μπει λοιπόν σε μια διαδικασία και προσπαθώ να, αν θέλεις, να χαρτογραφήσω λίγο το Medilibar, να δω περίπου με τι κορμό θα πάμε στο πρώτο παιχνίδι. Που σημαίνει ότι, ναι, ως προς την ενδεκάδα, ναι, που σημαίνει ότι αν όχι τόσο στο θέμα του κυπέλου, ναι, της Τετάρτης άλλης, αλλά στο παιχνίδι του Σαββάτου και το επόμενο με τον Όφη, υποτίθεται ότι 7 στις 11 θέσεις, ας πούμε, θα είναι ψιλοκαπαρωμένες.
0: Ναι.
2: Ποια είναι η εκτίμησή σου, ρε Σιράκλη, πάνω σε αυτό το πράγμα? Εγώ ακούγοντας τον Νικολακόπουλο, για να σε βοηθήσω,
0: ναι,
2: εντάξει, δεν το υπολογίζω εξτρέμ, γιατί είπε ότι θέλει 15 μέρες, έτσι, και εγώ το περίμενα αυτό.
0: Εγώ πιστεύω ότι θα μπει κανονικά.
2: Θα είναι και παρακινδυνευμένο αν θέλει να σου παίξει το ευρωπαϊκό.
0: Όχι, δεν το βλέπω να παίζει. Εγώ βλέπω μετά τη διακοπή.
2: Η εκτίμησή σου, βρει, Ρακλή μου, για να μην το κουράζουμε, ποια είναι ως προς το θέμα της εντεκάδας? Γιατί σκεφτόμουν ότι τον Καρθία, ας πούμε, δεν τον βάζει.
0: Λοιπόν, κάνω για, μιλάμε για την Ευρώπη. Ο Καρθία ούτως ή άλλως δεν είναι στη λίστα. Λοιπόν, θα είναι Όρτεγκα.
2: Όχι, ποια είναι η εκτίμησή σου για τα παιχνίδια τα δύο με Βόλο και την άλλη
0: Μπορώ να σου πω περισσότερο για το ευρωπαϊκό, αν γίνει πάρα πολύ νωρίς. Ωραία.
2: Ναι, εντάξει, αλλά, είναι νωρίς.
0: Αλλά
2: υποτίθεται ότι αυτούς θα βάλει, θα έχουν πάρει τα δύο παιχνίδια στα πόδια τους.
0: Θα έχουν πάρει.
2: Αυτό εκεί θέλω να καταλήξω.
0: Κοίτα, εγώ βλέπω δηλαδή, εντάξει, Ορτέγκα θα είναι κάτω από τα δοκάρια, δεξιά.
2: Ωραία. Πάει μεσάλια καλές ή με τον Πέτερσεν?
0: Πέτερσεν, γιατί θα είναι ο Πέτερσεν, θα έχει μπει στην ομάδα πολύ περισσότερο χρόνο.
2: Ναι. Αριστερά λογικά θα πάει με τον Μπέσο.
0: Τον Τίκτιζαν.
2: Ναι, και ωραία.
0: Θα έχει...
2: Σαν στόπερ τώρα, εντάξει, εκεί έχει επιλογές.
0: Ρέτσος Πιρόλα ή Ρέτσος Κάρμπο.
2: Ναι, ωραία, συμφωνούμε και εδώ.
0: Έσαι με Πουέρτα.
2: Έσαι με Πουέρτα, λες εσύ?
0: Ναι, εκτιβή.
2: Δεν βάζεις έσαι με Φρόιλερ και μπροστά τον Πουέρτα?
0: Α, να πάει έτσι.
2: Να πάει έτσι.
0: Ναι, κοίτα, ο Φρόιλερ για μένα θα είναι από τις πιο επιτυχημένες μεταγραφές του Ολυμπιακού. Παίρνω το ρίσκο και το λέω
2: πάρα πολύ. Αλλά αυτό το πιστεύω κι εγώ.
0: Ένα αυτό. Αλλά όπως σου λέω τώρα, ας πούμε, άμα πάει με... Κλασικά με το 4-2-3-1.
2: Εσύ το πας εκτός, ότι θα πάει με Πουέρτα έτσι, ας πούμε, και να έχει την εναλλακτική του Φρόιλερ από τον Πάκο.
0: Ναι, ωραία.
2: Ωραία.
0: Και τώρα από εκεί και πέρα.
2: Στα δύο άκρα.
0: Στα δύο.
2: Πας με τον Μάρτινς από τη μία.
0: Ο ένας σίγουρα. Σίγουρα θα είναι ο Μάρτινς. Τώρα αφού δεν είναι ο Ρόκα στη λίστα. Γιατί και ακόμα δεν
2: θα είναι. Θα πάει με Ζώτα. Θα πάει με Ζώτα.
0: Θα μπορεί να πάει με Ζώτα ή να βάλει Τσικίνιο και Τσικίνιο πίσω από
2: τον Μάρτινς. Αλλά το Τσικίνιο θα τον κάψει.
0: Όχι σε εξτρεμ. Μπορεί να πάει με Τσικίνιο ή σα μετά.
2: Ναι, και μπροστά το. Ναι.
0: Αυτή θα είναι.
2: Πιστεύεις ότι θα είναι έκπληξη να βάλει το πιτσιρικά, το Μεξικάνο?
0: Να παίξει με δίδυμο.
2: Ναι.
0: Αυτό,
2: ναι,
0: για να το κάνει πρέπει να πιστεί ο Medilibar. Πρέπει να πιστεί ο Medilibar ότι,
2: ναι,
0: ότι ο Γκονζάλης μπορεί να έχει το ρόλο του Κοστούλα. Να κάνει αυτά που έκανε ο Κοστούλας.
2: Ναι. Που ψηλοδείχνει ότι μπορεί να το έχει.
0: Θα το δούμε, είναι πολύ νωρίς.
2: Γιατί δεν ήταν. Ναι, τέλος πάντων, εντάξει, εγώ αυτό και αυτό σε πήρα πιο πολύ.
0: Καλά έκανες.
2: Γιατί έχω βάλει στο μυαλό μου ότι τα δύο παιχνίδια με Βόλο και το. Υποτίθεται ότι πρέπει να μοντάρει την 11η και το ευρωπαϊκό. Δηλαδή δεν μπορεί να μου βάλει παίκτη ο οποίος δεν τους έχεις χρησιμοποιήσει εκεί. Εγώ γι' αυτό γύρισα και στο ανέφερα. Τέλος πάντων, εντάξει. Και αν θέλεις, κάνε και μια εκτίμηση σχετικά με τα παιχνίδια του Σαββατοκυριακού.
0: Α, στο τέλος, θα κάνουμε.
2: Ναι, στο τέλος. Θα τέλος, ας ακούσουμε έτσι κι αλλιώς.
0: Έγινε,
2: αγόρι μου, καλή συνέχεια. Να είσαι καλά.
0: Λοιπόν,

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στήλο για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

Δεύτερο μισοράκι, πήγα να πω εκπομπή σε αυτεράδιο, αλλά τώρα είναι μπάλα μεσημέρι. Δεν το βάζαμε σε μπούτεο, τώρα όμως. Βρέτε το σε μπούτεο. Λοιπόν, είναι πολλές οι μεταγραφές, με ρωτάει, θα πάω σε μερικά μηνυματάκια πρώτα. Και μετά θα πάω σε όλους τους ακροατές, γιατί είναι ακροατές φυσικά, είναι και θα είναι οι φίλοι που στέλνουν εδώ τα μηνύματα που μου ρωτάει. Ένας φίλος Σάικο Βασίλης από την Κυψέλη, δεν είναι πολλές, μου λέει όλες αυτές τις μεταγραφές, σχεδόν νέα ενδεκάδα, δεν είναι μόνο νέα ενδεκάδα, είναι και νέος πάγκος. Ναι, είναι πολλές. Ότι έγιναν πάρα πολλές κινήσεις, Απλά, εντάξει, εσύ Βασίλη μου, που είσαι και φίλος, εσύ ξέρεις, μπορεί να μην να μην θυμάσαι. Είχε πει κατά τη διάρκεια της περσινής σεζόν ότι πρέπει να πάρουμε γενναίες αποφάσεις. Είχε πει ο Μεντιλίμπα σε συνέντευξη τύπου. Δεν θυμάμαι στα play-off μετά από ποιο παιχνίδι ήταν. Το θέμα είναι ότι τώρα θέλει πολύ χρόνο ο Ολυμπιακός. Είναι δεδομένο αυτό. Όχι, δεν κάνει κοπάνα, είχε πραγματικά δουλειά. Αν χρειαζόταν, ο Μάκης από το Ράκλειο, αν είναι η ΑΕΚ, είχε περισσότερο ανάγκη και κάποιον παίχτη με τα χαρακτηριστικά του Πουέρτα. Εντάξει, τα χαρακτηριστικά του Πουέρτα και σαν παίχτης τον έχουν ανάγκη πολλές ομάδες και όχι μόνο ελληνικές. Αλλά αν βρίσκονται στο πρόσωπο του Αριέγκα, δεν μπορώ να σου το πω γιατί δεν έχω εικόνα από τον παίχτη της ΑΕΚ. Νομίζω ότι στην ΑΕΚ, εγώ που το βλέπω απ' έξω, αυτό που θα έπρεπε να έχει αποκτηθεί, ναι, να έχει αποκτηθεί. Να σου πω ότι να υπήρχε ένα τρίτο στόπερ που να είναι κοντά στους Μουκουντή και Ρελβάς, γιατί είναι πολλά τα μάτια και πολύ απαιτητικά τα παιχνίδια που έχει να δώσει η ΑΕΚ, και σίγουρα και ένα μπακ από τη δεξιά πλευρά. Που ναι, μεν ο Νικόλιτς, ας πούμε, φαίνεται ότι δεν τον καίει τόσο πολύ αυτό, θέλει πάρα πολλά χάφε, όπως δεν έχει η Εκστρέμ, αλλά είναι πολλά τα μάτια και θα είναι απαιτητικά τα παιχνίδια της ΑΕΚ στο Champions League. Αλλιώς θα παίξει με τη Ρεάλ, μετά να πας. Έχει σε μια εβδομάδα δύο παιχνίδια στο Λονδίνο. Ένα με τη Σαχτάρ, okay, δεν παίζει την έδρα τη Σαχτάρ, αλλά στο καπάκι μετά πήγε να παίξει με τη City. Είναι άλλοι ρυθμοί. Εγώ που έχω δει ματς τη City τότε που ήταν επί COVID με τον Ολυμπιακό, μου είχε κάνει τρομερή εντύπωση ο τρόπος του Πικουαρδιόλα. Πώς άλλαζαν θέσεις οι παίχτες. Δηλαδή χανόντουσαν. Δηλαδή έβλεπε στο αριστερό μπακ, γινόταν δεξί εξτρέμ, όπου να κάνει μετάδοση. Και πάρα πολλά τρεξίματα. Αν θα πάρουμε για Μασαλία, αυτό φίλε μου το έχουν ερωτήσει εισιτήρια, εννοεί πάρα πολύ φίλοι του Ολυμπιακού. Αυτό που ξέρω ότι δυστυχώς τότε μετά τα επεισόδια που είχαν γίνει στο Μαρσέκ ΠΑΟΚ, όταν έπαιξε ο Παναθηναϊκός, δεν είχε πάρει εισιτήρια για τη Μασαλία και δεν ξέρω τι θα γίνει, αλλά θα το μάθουμε τις επόμενες μέρες. Δεν ξέρω αν θα δώσουν από τη Μαρσέκ. Αυτά θα έχω διαβάσει ένα λεπτάκι, γιατί ήταν και άλλα. Ο Γιάνγκος κάνει μια πρόταση να υπάρχουν μήνυ συνεντεύξεις. Θα το δούμε. Δεν είναι τόσο εύκολο σε μια εκπομπή, ξέρεις, που έχει και τόσο πολλά διαλύματα. Αλλά δεν υπήρχαν αυτά τα διαλύματα, δεν θα είχαμε και εμείς δουλειά. Άρα ήταν εντελώς διαφορετικό. Το βράδυ θα μπορούσαμε να το κάνουμε αυτό. Είχαμε μάθει, λέει, μεσημέρι, τώρα. Είχαμε μάθει βράδυ, λέει, τώρα μεσημέρι που δουλεύουμε. Καλύτερα από την κυρία Μίχες με το μαξιλάρι αγκαλιά. Είναι καλύτερα που με ακούσει τώρα το μεσημέρι. Είχατε πει για το ξύλο, με λέει, του ελληνικού σχεδίου στον Ολυμπιακό, θα το δούμε στο τέλος των μεταγραφών τι θα έχει σημαίνει. Για μένα, λέει, ο Ολυμπιακός έπρεπε να έχει κινηθεί για Έλληνες παίχτες. Θα έπρεπε να έχει κινηθεί για Έλληνες παίχτες, γιατί θα μπορούσαν να γίνουν και διαφορετικές επιλογές στην ευρωπαϊκή λίστα. Το λέω καιρό. Δηλαδή, τώρα, ένα μεγάλο ρίσκο που έχει πάρει ο Ολυμπιακός με τη λίστα, το είπα και στην πρωινή εκπομπή, και να χτυπήσω και ξύλο, είναι που έχει ένα τερματοφύλακα. Και ναι, μεν μπορεί να κάνει αλλαγή αν τραυματιστεί ο Ορτέγκα, αλλά δεν είναι, αν πάθει μια. Αν κρυώσει, παιδί μου, και ανεβάσει πυρετό παραμονή ενός αγώνα, δεν μπορείς να τον αλλάξεις. Είναι μεγάλο το ρίσκο αυτό, δεν λέω. Όπως και να τιμωρηθεί με κάποια κόκκινη κάρτα. Αλλά Έλληνες παίκτες έπρεπε να έχει πάρει. Δεν υπάρχει υποχρεωτική οψιόν, σωστό είναι αυτό που λες, φίλε μου, αλλά έχει μείνει. Αν θα δω τον μπάσκετ σήμερα, ναι, θα το δω. Την καλησπέρα μου στο Μάριο από το Γέρα, κάνει το καλύτερο ρόστερ που έχει σημαίνει. Ναι, και θα τα δούμε όλα αυτά στο τέλος. Τα καλύτερα ρόστερ τα βλέπεις στο τι έχουν κάνει και ομάδες και πώς είναι και τι ποδόσφαιρο αποδίδουν, φίλοι μου. Αλλά ναι, είναι σίγουρα το πιο ακριβό ρόστερ που είχε ο Ολυμπιακός. Με το Γιάρεψκ, τι έγινε, με ρωτάει ο Μάκης από το Κερατσίνι, μου λέει το έφαγε το κεφάλι του. Ο Γιάρεψκ περίμενε να πάει στη Λιόν. Η Λιόν δεν πήγε στο Champions League, η Λιόν δεν έκανε την κίνηση για να τον αποκτήσει. Δεν κρύβω. Και μάλλον δεν σας κρύβω ότι για την συγκεκριμένη ιστορία εγώ στεναχωριέμαι, γιατί ποδοσφαιρικά τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση, τον Γιάρεψκ. Και είναι μια πολύ περίεργη ιστορία, γιατί έκλεισε τη σεζόν τότε που πήρε ο Ολυμπιακός τον Double μαζί με το δίδυμο, μαζί με τον Ελκαμπή. Είχε βάλει πολλά σημαντικά γκολ.
σε εκείνη τη χρονιά. Είχε κάνει τρομερή προετοιμασία πέρυσι, τρομερή, αλλά τραυματίστηκε 2 μέρες πριν ολοκληρωθεί αυτή. Θα το κρατάμε αυτό. Για μένα ήταν από τους παίχτες που έχω ξεχωρίσει πολύ σε προετοιμασία, δηλαδή ο Ρεξάτος. Η όλη ιστορία ξεκίνησε μετά το ότι άρχισε να μην παίζει πολύ, όταν έφυγε ο Λικαμπή και πήγε στο Μαρόκο, όταν πήγε στο Κόπα Αφρικα με το Μαρόκο και έπαιζε ο Ταρέμι και έπαιξε πάρα πολύ λίγο Γιάρεψου, που εκεί κατάλαβε ότι όντως έγινε τρίτος επιθετικός, και σε συνδυασμό που όταν επέστρεψε ο Ελκαμπή στο μάτς με τη Λεβερκούζεν, μπήκε ο Ελκαμπή αλλαγή και δεν μπήκε ο Γιάρεψουκ, ζήτησε να φύγει και από εκεί χάλασε όλη η μαγιά. Τώρα που, αν δεν βρεθεί κάποια ομάδα από κάποιο άλλο πρωτάθλημα που μπορεί να κάνει τώρα μεταγραφές και μείνει στο ρόστερ, από τον ένα συνέχεια ας πούμε εκτός αποστολής, και άλλο θα ήταν να γίνει μια κουβέντα εκεί με το Μέντι. Μήπως μπορείς και τον χρειαστεί και τον αξιοποιήσει, γιατί τα χαρακτηριστικά τώρα του Γιάρεψου δεν τα βρίσκεις εύκολα. Είναι στη λίστα ο Στουρνάρας. Φυσικά και είναι στη λίστα, είναι ως δεύτερος θερματοφύλακας. Απλά δεν έχει την εμπειρία το παιδί. Σε 25 ετών δεν έχει παραστάσει από τέτοια παιχνίδια. Αυτό λέω.

0: Λοιπόν, πάμε να βγάλουμε το φύλλο που είχε πάρει από νωρίς να πάμε μέχρι και 45 που. Τι, κάτι έχουμε βάλει 45.
1: Μικρό break.
0: Μικρό break. Ναι, τι, θα τα μάθω τι να κάνουμε. Από break σε break. Break έπρεπε να τη λέμε την εκπομπή. Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα φίλε.
2: Εγώ μιλάω.
0: Ναι, ναι.
2: Κώστας Κόκκινος, τι κάνουμε.
0: Γεια σου Κώστα.
2: Πώς και είσαι μόνος σου, πού είχε άλλος.
0: Είχε μια επαγγελματική υποχρέωση, έπρεπε να πάει στο Κοροπή. Και ο Σταύρος έχει φύγει για γάμο. Δεν παντρεύεται αυτός, άλλος παντρεύεται.
2: Λοιπόν, κοίταξε να τι σκέφτομαι.
0: Έλα.
2: Πρέπει ο πρόεδρος του ο Μαρινάκη να μοιράσει σακούλες στους αντιπάλους.
0: Τι θα πάρει.
2: Γιατί από δεξιά και αριστερά βλέπω πανικό φέτος.
0: Από δεξιά και αριστερά παίζουν δηλαδή από με Μπέιλι και.
2: Ο Ζώτα, από. Χαμός γίνεται.
0: Το Ζώτα βλέπω να το χρησιμοποιεί περισσότερο πίσω από τον επιθετικό, αλλά στο Champions League θα παίξει και εξτρέμ. Το βλέπω να παίζει εξτρέμ.
2: Κοίταξε να δεις, έτσι πώς τα βλέπω εγώ, βλέπω μόνο με τον Παναθηναϊκό μια κοντρίτσα. Όλους όλους δεν τους βλέπω, τον ΠΑΟΚ δεν το βλέπω καν.
0: Ναι.
2: Την ΑΕΚ μόλις ξεκινήσει αυτά τα ματσάκια του Champions League, γιατί πέρσι δεν θα είχε αγγίξει τα θύμα, αλλά έπαιξα με Μπαρτσελόνα, Ρεάλ και Άρσεναλ, έτσι. Αλλιώς δεν θα είχε αγγίξει όχι πρωτάθλημα, τέλος πάντων λοιπόν.
0: Αυτή είναι η άποψή σου. Το θέμα είναι ότι όταν έχεις την Ευρώπη, η Ευρώπη είναι μεγάλο πρόβλημα, ειδικά το Champions League.
2: Μα γι' αυτό σου λέω ότι φέτος η ΑΕΚ θα βρει μπελά, διότι έχει να δώσει ματσάρες και Κυριακές θα είναι, τι να σου πω τώρα, θα είναι κινησμένοι, δεν μπορεί να παίξει. Γι' αυτό το λέω. Το έκανα εγώ πέρσι. Δεν το κάναμε πέρσι εμείς. Δεν θυμάσαι πώς ήμασταν τις Κυριακές.
0: Ο Ολυμπιακός τους περισσότερους βαθμούς στο περσινό πρωτάθλημα τους έχασε πριν ή μετά από παιχνίδι της Champions League.
2: Εντάξει, δουλεύει και η ψυχολογία, δουλεύει και τέτοιο, δεν είναι.
0: Κώστα, τώρα το. Κώστα, ένα θα σου πω. Ακόμα και οι παίχτες, όσο και να μην είναι επαγγελματικό ρε παιδί μου, να σου πω εγώ, αλλιώς θα δούνε με όλο το σεβασμό το Ολυμπιακός Αστέρας Τρίπολης ή το ΑΕΚ Αστέρας Τρίπολης, γιατί τώρα μην παίζει έξω Champions League, και αλλιώς θα δούνε το Ολυμπιακός Ρεάλ ή το ΑΕΚ Ρεάλ. Αυτό περιμένουν να παίξουν. Θα δώσουν το κάτι παραπάνω εκεί και μετά θα σου δημιουργείται σε ένα η απορία, μα πώς τότε με τη Ρεάλ το πάλεψε μέχρι το 90 να το κάνει 4-4 και δεν μπορεί να το κάνει σε ένα μάτς του ελληνικού πρωταθλήματος που φέρε γκέλα πέρυσι.
2: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα. Το Ρόκα.
0: Ναι.
2: Έχεις ένσταση που τον άφησε απ' έξω.
0: Αν έχω ένσταση. Καταλαβαίνω ότι δεν βγαίνουν τα κουκιά. Ο Ρόκα έχει δείξει πολύ καλά στοιχεία. Συνεργάστηκε και στο
2: μάτι. Πολύ καλό παιχνίδι.
0: Ναι, ναι. Απλά. Ποιον θα αφήνει έξω για να μπει ο Ρόκα. Όταν προσπαθήσεις, ο Ολυμπιακός έχει το θέμα με το υπεράριθμο ρόστερ. Πράγμα που σημαίνει ότι έπρεπε να κόψει παίχτες. Όταν είσαι να κόψεις παίχτες, αυτό που κοιτάζεις από ένα σημείο και μετά είναι να έχεις ποδοσφαιριστές που μπορούν να σου παίξουν σε δύο ή σε τρεις θέσεις. Ο Ρόκα είναι κλασικό αριστερό εξτρέμ. Τέλος. Ωραία. Γιατί μπορεί να μου πει κάποιος δάκοβε το Τζικίνιο. Που ο Τζικίνιο κάνει άλλα πράγματα.
2: Ο Τζικίνιο λέμε και βλέπουμε ότι έχει λίγο κοιλιά, δηλαδή έχει κάνει μια κάμψη.
0: Άλλο αυτό. Αλλά ο Τσικίνιο όμως στην Ευρώπη και πέρυσι και βοηθήσει πάρα πολύ τον Ολυμπιακό. Και ο Τσικίνιο μπορεί να σου παίξει πίσω από τον επιθετικό, μπορεί να σου παίξει στο 8, μπορεί να σου παίξει και στο πλάι υπό προϋποθέσεις που έχει γίνει αυτά. Αυτά τα πράγματα έχουν γίνει. Αν ήταν διαφορετικά δομημένο λίγο το ρόστερ του Ολυμπιακού με τους παίχτες που δεν έπρεπε να κόψει, δεν θα έκοβε το Ρόκα με τη Λίμπαρ, στο υπογράφω.
2: Ναι. Ναι, όταν το μάθα προβληματίστηκα εγώ, έχει δείξει δηλαδή στοιχεία πολύ καλά και πολύ λίγο, έτσι, δηλαδή λίγο τον έχουμε δει. Και αυτό και μου κάνει λίγο εντύπωση. Θα προτιμούσα τον Τσικίνιο, σας παίζει σε πιο πολλές θέσεις.
0: Ναι, αλλά προπονητής σκέφτεται ότι αν θα με κάποιοι παίχτες αντιπορημένοι, αν υπάρχει ένας τραυματισμός, δεν είναι το ρόστερ το οποίο έχεις για το ελληνικό πρωτάθλημα, που μπορεί να έχεις όσους παίχτες θες. Και να καλύψει το κενό που θα παίξει πολύ ο Ρόκα στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν όμως στο Champions League ένα παίκτη συμπληρώσει κάρτες, αν έχει έναν τραυματισμό που είναι 15 μέρες έξω, εκεί θέλει να έχει παίχτες που να μπορούν να σου παίζουν. Να έχω και τον Τζικίνιο από εκεί. Κατάλαβες, ή να έχω το Φορτούνι που μπορεί να παίξει πίσω από τον επιθετικό, άσχετα που δεν έχει παίξει ποτέ πίσω από τον επιθετικό με το Μεντιλίμπαρ, αλλά να παίζει δεξιά. Έγινε Κώστα, γιατί τι έχουμε
2: πει. Κάτι τελευταίο να πω για τους φίλους του ΠΑΟΚ, ότι συμφωνώ για πρώτη φορά μαζί τους για το θέμα αυτό που είπαν για το Σαββίδι.
0: Okay. Έγινε. Λοιπόν, να είσαι καλά, πάμε, ναι, μικρό break.

0: double our hearts. I hope it doesn't matter. I hope we swim up out of this flood. Λοιπόν, πάμε για το... να κλείσουμε την πρώτη ώρα. Δύο μηνυματάκια. Και με ρωτάει ο Γιώργος από τα Γιάννα ότι υπάρχει λίστα, λέει, 21 παίχτες. Λέει, okay, με τη λίστα Β, λέει, πότε ανεβαίνουν στην πρώτη. Όχι, η λίστα Β δεν χρειάζεται να ανέβουν στην πρώτη. Παίζουν κανονικά οι παίχτες, όπως ο Φίλης ή όπως ο Κουτσογούλας που έβγαιναν στο κύπελο. Να παίξουν. Καλησπέρα στο... Α, τον Αλκιβιάδη το είπα. Και με ρωτάει εδώ και ένας φίλος, τι έχουμε να δούμε σήμερα στο μπάσκετ του Ολυμπιακού. Είναι μάτς που θα δούμε, λέει, τους καινούργιους. Τη βαρύτητα έχει το παιχνίδι με τη Φενέρ. Και αντί να σου απαντήσω εγώ, φίλε μου, θα σου απαντήσω ο Νίκος Ζόρας που είναι στο Ηράκλειο. Για να δει τα φιλικά του Ολυμπιακού, αλλά και το Αρμάνι Ερυθρός Αστέρας που είναι νωρίτερα. Έλα, Νίκο μου.
1: Χαιρετίζω την απόφαση της διοίκησης να σε βάλει μεσημέρι. Γιατί πριν εγώ θα πιάσω σε σένα και όχι εσύ σε μένα.
0: Σωστό και αυτό, αλλά έβγαινες και τα βράδια πολλές φορές.
1: Ναι, εντάξει, δεν ξέρω. Αλλά τώρα θέλω στο πιο.
0: Ήταν συνδυαστικό όμως να ξέρεις. Γιατί είχα ενημερώσει ότι έχω κάψει φλάτζα.
1: Έτσι. Λοιπόν, κοίτα, ουσιαστικά σήμερα αρχίζει η σεζόν. Εντάξει, όχι με επίσημα παιχνίδια, αλλά όταν έχεις να πάρεις μυρωδιά από παρκέ 13 Ιουνίου και τους τελικούς του πρωταθλήματος που έρχεται τον Ολυμπιακό πρωταθλητή, εντάξει, τρία μηνάκια είναι πολλά, φίλε. Έτσι, το καταλαβαίνεις, φαντάζομαι.
0: Το έχει αυτό το μπάσκετ.
1: Με νιώθεις.
0: Ναι, παλιά ήταν έτσι και στο ποδόσφαιρο που περιμέναμε όλο το καλοκαίρι, που δεν υπήρχαν τα προκριματικά και όλα αυτά. Τελείωνε το πρωτάθλημα και είχαμε μεταγραφές τρεις μήνες. Ναι, αλλά δεν λέω ότι για τις εποχές έρχονται οι Σοβιετικοί, δεν έρχονται οι Σοβιετικοί. Λοιπόν, αλλά έτσι ήταν και το ποδόσφαιρο να αρχίσει Σεπτέμβρη.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, το τουρνουά της Κρήτης είναι για έκτη φορά που διοργανώνεται. Ο Ολυμπιακός, αν δεν κάνω τρομερό λάθος, είναι η πέμπτη φορά που συμμετέχει. Νομίζω στο πιο δυνατό τουρνουά φιλικό που γίνεται γενικότερα στην Ευρώπη. Πολύ απλά γιατί και οι τέσσερις ομάδες είναι Ευρωλίγκας. Ολυμπιακός, Φενέρ, Ερυθρός, Ολύμπια, Μιλάνο και αρκετά δυνατές ομάδες. Δηλαδή δεν είναι κάποια που θα αποτελέσει το σάκο του μπόξου, να το πω έτσι. Είναι ομάδες που έχουν στόχους. Το remake του περσινού ημιτελικού του Final Four, το Ολυμπιακός Φενέρ, σήμερα στις 9 νομίζω ότι κεντρίζει το ενδιαφέρον και λογικά. Αλλά δεν είναι μόνο ο Ολυμπιακός, για τον οποίο θα πούμε και τα προβλήματα που έχει και ποιοι έχουν κατέβει και πώς θα παίξουν πρωτά οι ακροατές. Είναι ότι η Κρήτη υποδέχεται και τα τρόπαια του Ολυμπιακού. Το περσινή Ευρωλίγκα, το πρωτάθλημα και το Super Cup, τα οποία θα είναι σε συγκεκριμένο χώρο όμορφο στα δύο ώρα και στο κλειστό για να μπορέσουν όσοι έχουν προμηθευτεί εισιτήριο να φωτογραφηθούν με αυτά. Αλλά υποδέχεται και παλιά δικά τους παιδιά του Ολυμπιακού, έτσι. Ο Μιλαν Τόμιτς, ο οποίος είναι κάτι general manager στον Ερυθρό Αστέρα, ο Άλεκ Πίτερς που παίζει πλέον στο Μιλάνο. Εντάξει, υπάρχουν παιδιά που κεντρίζουν το ενδιαφέρον και είναι ερυθρόλευκο παρελθόν, που εννοείται. Που και αυτός θα είναι στην Ολύμπια Μιλάνο. Γενικά νομίζω ότι θα δούμε τέσσερα πολύ δυνατά μάτς. Σε μια ευκαιρία να κλείσει, όχι να βγουν συμπεράσματα, τα καταστήματα. Όχι μόνο επειδή είναι νωρίς, επειδή λόγω των παραθύρων ο Ολυμπιακός είχε 10 διεθνείς και χθες κάναν την πρώτη προπόνηση ουσιαστικά. Και δεν υπολογίζεται και ο Παπα-Νικολάου Μοντζελαριτζάκη. Ο Μέν Παπα-Νικολάου έμεινε για ξεκούραση. Επειδή είχε κάποιες συνοπλίες στο γόνατο, όχι κάτι σοβαρό. Ο Δελαριτζάκης νομίζω ότι είναι στην τελική ευθεία της

0: επιστροφής του στην ΑΕΚ με μεταγραφή από τον Ολυμπιακό είναι ότι περίπου 250.000 ευρώ. Άρα είναι λίγο ερωτηματικό, τουλάχιστον για σήμερα, κατά πόσο θα δούμε πολύ Μοντέρο, για παράδειγμα. Έτσι.
1: Ναι.
0: Γιατί νομίζω ότι ο κόσμος αυτό αδειμονεί. Θα δούμε σίγουρα πολύ Μακιντάιν, γιατί είναι από την πρώτη στιγμή της προετοιμασίας. Τους ψηλούς, τον Χολ, τον Ταϊρίκ Τζόουνς. Και νομίζω ότι θα δώσει έτσι 10-15 λεπτά στους υπόλοιπους διεθνείς για να βρίσκουν ρυθμό. Και με σκοπό την Κυριακή, το Ολυμπιακός παίξει με τον Ερυθρό Αστέρα, παίξει με τον Ολύμπια Μιλάνο. Έχοντας κάνει δύο ακόμη προπονήσεις, όλοι να είναι λίγο πιο κραστές, να το πω έτσι, ενώπιση της συνέχειας.
1: Μιλουτίνοφ, λες να τον προφυλάξει.
0: Εντάξει, όχι, ήταν να δυσέπαιξε με την Ισραηλία. Δηλαδή είχε χτυπήσει εκεί λίγο πριν το ημίχρονο, είχε τρελαθεί ο κόσμος όλος μαζί και εμείς, αλλά ήταν καλά, έπαιξε, μπήκε και έπαιξε έτσι. Αλλά όπως και να το κάνουμε, επειδή υπάρχει καταπώνηση, δεν νομίζω ότι θα δούμε πάνω από 15 λεπτά κάποιον. Το φουρνί, ας πούμε, ήταν στην Εθνική Γαλλίας, έτσι.
1: Ναι.
0: Θεωρώ ότι θα δώσουν ευκαιρίες στον Ετζιμπόγλου, σε παιδιά που είναι, ξέρεις, πιο φρέσκα. Θα δούμε και τον Τζορτζ Πάπας, ο οποίος νομίζω ότι από τη στιγμή που τελειώνει το Λαρετζάκι, είναι πολύ πιθανό να επιστρέψει και ο ίδιος στον Ολυμπιακό για να υπάρχει μια ακόμη λύση στα ελληνικά διαβατήρια. Και από εκεί και πέρα πώς θα πάει το μάτς, ξέρεις, γιατί και η Φενέρ στο ίδιο καζάνι βράζει, έχει αρκετούς αποκτηθέντες, είχε και αυτοί τους διεθνείς όπως όλες οι ομάδες. Άρα ναι, μεν είναι καλή ευκαιρία για όλους για να δέσουν οι ομάδες ενώ της πρεμιέρας της Ευρωλίγκας στις 24 Σεπτεμβρίου, αλλά εντάξει, μην περιμένουμε και να τις δούμε έτοιμες και να πετάμε στο παρκέ, έτσι νομίζω.
1: Καλά, δεν συζητιέται. Και ούτως ή άλλως το μπάσκετ βλέπεις πράγματα και στην αρχή όταν θα ξεκινήσει η Ευρωλίγκα και τα πρώτα παιχνίδια του πρωταθλήματος και τα πρώτα ντέρμπι στην Ελλάδα, που φέτος, ας πούμε, θα έχουν και πιο δύσκολα μάτς, και με τον Άρη και με τον ΠΑΟΚ δεν θα ήταν όπως ήταν τα προηγούμενα χρόνια. Δηλαδή ότι πήγαινες, ας πούμε, στο Αλεξάνδριο ή να παίξεις στην Πηλαία, θα είναι διαφορετικά τα μάτς, δεν θα είναι το ίδιο. Αλλά αφού μπει το νέο έτος, βγάζεις πολύ εύκολα συμπεράσματα.
0: Έτσι νομίζω. Εκεί είναι οι ομάδες πλέον, ειδικά αυτές που κάνουν πρωταθλητισμό, έχουν έναν προγραμματισμό να είναι έτοιμες στο Φλεβάρι, έτσι. Εκεί που αρχίζουν και κρίνονται οι τίτλοι. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι μέχρι τότε πρέπει να το πω έτσι, να είσαι λίγο ζαμάν φού και να χάσεις παιχνίδια για να μείνεις πίσω. Δεν το συζητάμε. Εγώ μιλάω καθαρά για τον μπάσκετ που θέλει να παίξει κάθε ομάδα. Έχει πολύ ενδιαφέρον πάντως να δούμε τον Ολυμπιακό πλέον χωρίς το Γόκα. Έτσι αυτό νομίζω ότι είναι.
1: Ήταν το βασικό playmaker 5 χρόνια.
0: Ακριβώς. Δηλαδή είναι μια αλλαγή σελίδας πολύ σημαντική στον Ολυμπιακό, που ναι, μεν έχει πάρει δύο πάρα πολύ ποιοτικούς παίκτες, που στα χαρτιά μπορούν να καλύψουν και ίσως να υπερκαλύψουν το κενό, αλλά επειδή η φιλοσοφία του Ολυμπιακού είναι η ίδια πολλά χρόνια, θα χρειαστεί πάρα πολύ χρόνο. Γι' αυτό και τα δύο φιλικά αυτά στην Κρήτη είναι σημαντικά, όπως και αυτά στην Κύπρο την επόμενη εβδομάδα, τα οποία θα είναι δώσει τυπλετικά ο Sky, έτσι να πούμε για όσους δεν το γνωρίζουν. Και μένει ένα ερωτηματικό, γιατί εκτός από την είδηση του Λαρετζάκη, έχω και την άλλη είδηση ότι το Super Cup αυτή τη στιγμή της Ευρωλίγκας είναι σήμερα. Είχαμε πει κάποια πράγματα χθες στο newsroom ότι είχαν εκφραστεί κάποιοι φόβοι. Σήμερα είναι ακόμα πιο δύσκολα τα πράγματα. Έχει περάσει σε κατάσταση 3 το Abu Dhabi κινδυνού, γιατί υπάρχουν κάποιες επιθέσεις με drones και πολλοί ταξιδιωτικές οδηγίες βγαίνουν να μην πηγαίνει ο κόσμος. Μαθαίνω ότι είναι στον αέρα αυτή τη στιγμή. Θα πω ότι είναι οριστικό κάτι. Αλλά είναι στον αέρα η διεξαγωγή του πρώτου Super Cup της Ευρωλίγκας που θα συμμετείχε ο Ολυμπιακός. Και η πληροφορία νεότερη που έρχεται είναι ότι ακόμη αν δεν μπορέσει να γίνει 18-19 θα ακυρωθεί. Δηλαδή θα πάρει παράταση για ένα χρόνο η διεξαγωγή αυτή του Super Cup που θεσπίστηκε το καλοκαίρι. Την Ισβέρη, γιατί τώρα καταλαβαίνει δεν υπάρχει χρόνος.
1: Καλά, βέβαια, και
0: θα βρεθεί καινούργια έδρα.
1: Ένα αυτό και δεύτερο. Καλά, να βρεθεί καινούργια έδρα, πιστεύω πες ότι μπορεί να τη βρει. Αλλά το. Είναι πρόβλημα αυτό, πως θα είναι, όχι τώρα για τον μπάσκετ, είναι πολύ πιο σοβαρά ζητήματα από το να γίνει ένα Super Cup, αλλά όπως και το Final Four φέτος.
0: Ναι, γιατί κανονικά εκεί είναι προγραμματισμένο.
1: Ναι, χαίρο πολύ.
0: Κανονικά εκεί είναι προγραμματισμένο, ναι.
1: Αλλά είναι πολύ νωρίς ακόμα αυτά, θα τα δούμε. Θα δούμε τι θα μας ξημερώσει, Νίκο μου.
0: Ακριβώς.
1: Έγινε.
0: Αυτά, 9 η ώρα το μάτς. Σήμερα 6:30 το άλλο παιχνίδι. Της Ολύμπια με τον Ερυθρό Αστέρα. Σημαντική απουσία του Ερυθρού Αστέρα δεν παίζει μόνο εκεί, γιατί είχε ένα πρόβλημα με το διαβατήριό του και δεν μπόρεσε να μπει στην Ελλάδα. Ωραία ματσάκια. Νομίζω ότι όσοι δεν έχουν κάτι να κάνουν καλύτερο το απόγευμα και το βράδυ, μπορούν να τα παρακολουθήσουν είτε τηλεοπτικά είτε ραδιοφωνικά.
1: Όπως εγώ για παράδειγμα.
0: Έτσι.
1: Λοιπόν. Να είσαι καλά, Νίκο μου.
0: Να είσαι καλά.
1: Λοιπόν, θα ξαναβγάλω γραμμές, παιδιά, μετά το διάλειμμα, γιατί τώρα σε δύο λεπτά έχει.
2: Έχει διάλειμμα.
1: Έχει δελτίο. Έχουμε διάλειμμα και δελτίο τώρα. Σε γέρι και ο σκυλί είναι άκολπα. Δεν γίνονται αυτά. Αν είναι στην ίδια κατάσταση που λέει ο Μπέιλ, όπως ήταν πέρυσι και πρόπερσι, στην Premier League, δεν μπορώ να σου το πω αυτό το φιλμ. Σίγουρα δεν είναι ακόμα έτοιμος να παίξει. Θέλει χρόνο. Δηλαδή, σίγουρα δύο εβδομάδες για να βρεθεί σε ένα επιθυμητό επίπεδο. Αλλά εγώ θεωρώ και έτσι όπως ξέρω και το. Ξέρω, όπως ξέρουμε όλοι. Δηλαδή, το Μεντιλίμπαρ θέλει παίχτες να είναι 100% ξένες για να τους βάλει. Οπότε, εγώ βλέπω το πιο πιθανό σενάριο. Για μετά τη διακοπή, στο να είναι απόλυτα έτοιμος να μπορέσει να παίξει. Τώρα αν θα το δει στις επόμενες δύο εβδομάδες ότι πάει πολύ καλά, ναι, μπορεί να προλάβει το τελευταίο παιχνίδι πριν τη διακοπή. Οκ, okay. Το ακούω. Αλλά για άμα σε βέβαια, βάζω και τη διακοπή μέσα. Λοιπόν, μην είμαστε έτοιμοι για δελτία και αυτά. Πάμε και τα λέμε σε 5 λεπτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Yeah. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Λοιπόν, Χρήστο μου, μπήκαμε στο δεύτερο μισάωρο. Σαν να ακούω Κώστα Μιλωνά σε μεσημεριανό, παλιό ο Χρήστος. Δεν ακούγεται με τίποτα ρακλή. Κρίμα, κρίμα, Χρήστο μου, εντάξει, τη σέβομαι την άποψή σου. Αλλά υπάρχει μια ζωή έξω από το ραδιόφωνο και έξω και από τις δουλειές. Δεν γίνεται, δεν γινόταν διαφορετικά. Λοιπόν, Πάπε Πέτρο μου, το έχουμε πει για το Μπάμπη. Ο Μπάμπης πήρε μια απόφαση, έχει ξεκινήσει εκπομπές στο Mega News το βράδυ. Ήταν δική του απόφαση. Και απλά, επειδή έφυγε ο Μπάμπης από το 2-4 και εγώ είχα ενημερώσει, και σας το λέω, δεν έχω κρυφτεί ποτέ από τους ακροατές, και είχα ενημερώσει κιόλας ότι να σκεφτόμαστε τι θα κάνουμε με τη νύχτα, γιατί εγώ δεν αντέχω άλλο. Γιατί είναι τελείως διαφορετικό, να ξέρετε, άμα κάνετε νέσεις ινσουλίνη σε 11.30 το βράδυ, άλλες φορές μπορεί να με πιάσει την ηλία, άλλες φορές θα με πιάσει μια δυναμία, να πέσει πιο πολύ το ζάχαρο από όσο που πρέπει. Και δεν είναι εύκολα πράγματα αυτά, γιατί 12-2 και πια έχω φτάσει και 51. Άσχετο, δεν έχω μια άσπρη τρίχα στα μαλλιά μας, κύριε Νέρχε.
1: Και μου λένε, εμείς, δεν
0: και μου λένε ότι τα βάφω. Λοιπόν, πώς καταλαβαίνεις, έτσι έγινε. Και κατέβηκα με το Διονύση, και ο Διονύσης ήθελε να είμαστε κάποια, να είμαστε άλλη ώρα. Οπότε λοιπόν, τα είπαν εκεί οι πλανήτες μεταξύ τους και χωστήκαμε στο 2-4. Λοιπόν, να δω τώρα μερικά μηνύματα. Μέχρι να πάρετε 95-79-283-4-5 τα τηλέφωνα. Πήγα και στον Γιώργο από τα Γιάννη, απάντησα. Για την καρέκλα έχετε δίκιο. Ξυλοτρίζει λίγο.
1: Θα σας την αλλάξω όποτε μπορέσω.
0: Εντάξει, καλά δεν είναι τίποτα, την αλλάζω και μόνος μου. Τι θα κουραστώ. Αλλά πιστεύω ότι και άλλη θα τρίζει.
1: Όχι, η άλλη.
0: Αυτή γιατί τρίζει.
1: Γιατί είναι πολυκερισμένη.
0: Ναι. Πολυφωνημένη, ε. Μάλιστα. Να δούμε εδώ. Πολλά μηνύματα για Μπέιλι, για το πότε θα. Okay. Ένας άλλος φίλος λέει ότι ο Ορτέγκα δεν βγαίνει σε σέντρες. Όχι, βγαίνει. Ο Ορτέγκα όμως είναι πολύ καλός με την μπάλα στα πόδια, κάτι που το θέλει πολύ ο Μεντιλίμπαρ. Πάρα πολύ. Υπάρχουν προπονητές οι οποίοι θέλουν πλέον ο τερματοφύλακας να είναι πάρα πολύ καλός με την μπάλα. Οι περισσότεροι πλέον. Δεν είναι παλιά που κοιτάζαμε που ήταν Κέρβερος κάτω από τα δοκάρια. Ο Πόποβιτς είναι σε αυτού πολύ καλός κάτω από τα δοκάρια, αλλά πρέπει να βελτιωθεί στους άλλους τομείς. Για Μασάλια σας έχω πει. Τι δουλειά έχει ο Διονύσης, θέλω να μάθω. Όχι να μάθεις, τι έχει. Δουλειά την οποία θα την τελειώσει εκεί 4-4 και κάτι. Αντίβα δεν είπε σήμερα πως σου αρέσει ο Σέλσον, σήμερα δεν έχει κοσαρικά εκεί. Αποκαλύψε επιτέλους ότι φίλος του Δεσίλα είσαι επειδή είσαι Παναθηναϊκός. Άντε σε έχουμε καταλάβει. Θα πέσει το στούντιο να μας πλακώσει. Όσον αφορά το 20 αρικάκι, πλέον να ξέρεις έχω ανεβάσει τιμές. Γιατί δεν είναι με 20 ευρώ πλέον τσιγάρα παίρνεις. Και κάτι να, ένα καφέ και κάτι να τσιμπήσεις. Τώρα, επειδή είμαι φίλος του Δεσίλε, είμαι και Παναθηναϊκός, να ξέρεις έχω φίλους Παναθηναϊκούς. Δεν έχω κανένα πρόβλημα σε αυτό. Ωραία. Αλλά τι με έχεις καταλάβει, ρε φίλε, που να με καταλάβεις. Εγώ αμφιβάλλω δηλαδή, με αυτά που γράφεις. Αν είσαι Ολυμπιακός ή αν τρολάρεις. Λοιπόν, πρώτη φορά το ακούσα. Πέτρο μου, είδε σου το πάγο, Πέτρο μου. Πώς έγινε. Αν θα μπορεί να μπει οκτάδα Europa. Μου λέει ο Φίλιππας από Βόρεια Προάστια. Α, από τα μέρη μου. Ολυμπιακός πρέπει να εκμεταλλευτεί την έδρα του σε πολύ μεγάλο βαθμό, τουλάχιστον τρεις νίκες. Και να πάει για να μπει οκτάδα να κάνει σίγουρα δύο διπλά με τους Πορτογάλους και με την Τζέλιε. Θα πάρει εκεί 15 πόντους και μετά ό,τι τσιμπήσει έξω στη Μασσαλία, έξω στη Γαλλία με τη Ρεν, με τη Μίλαν στο μέσα. Ναι, έχει πιθανότητες.
1: Κύριε Ηρακλή, μια γραμμή.
0: Θα πάμε. Όποιο και να πάρουμε, θα πρέπει να βάζει τους παίκτες στη θέση τους, λέει ο Παναγιώτης από την Πάτρα. Φορτού στο 10, ξεκίνησε 8, δεν μπορώ να καταλάβω γιατί κάνει συνέχεια αλχημίες. Σου θυμίζω βέβαια ότι με φορτούνι δεξιά, γιατί με το Φορτούνι συνεργάστηκε με την Λίμπαρ 6 μήνες. Δεν συνεργάστηκε περισσότερο, τώρα ξανασυνεργάζεται. Έφυγε μετά το Ευρωπαϊκό. Ο Τσικίνιο έχει παίξει και στο 8 τη χρονιά του Κόνφερεντς, έχει παίξει πολύ περισσότερο πίσω από τον επιθετικό. Δεν είναι αλχημίες. Έτσι παίζει. Θέλει το ένα εξτρέμ από τα δύο να συγκλίνει και το άλλο να είναι περισσότερο γραμμής. Αυτό είναι το πλάνο του Μέντι. Λοιπόν. Πάμε στο φίλο.
2: Καλησπέρα.
0: Γεια σου Γέννη.
2: Έλα Ρήρα. Λοιπόν, σε στέτας κάνω. Καλά να πάτε και καλή σεζόν, μια και αρχίζει και σήμερα και επίσημα η σεζόν. Λοιπόν, να πω δύο λόγια για τον ΠΑΟΚ, μην πάω στα μπασκετικά για τους ΠΑΟΚτζίδες, τους φίλους.
0: Ναι.
2: Παιδιά, δεν ξέρω, το έχω ξαναπεί. Οι μεγαλύτεροι παράγοντες του ΠΑΟΚ κατά μένα είναι ο Βεντζητής και ο Σαββίδης. Δεν ξέρω αν συμφωνείς. Η ιστορία του ΠΑΟΚ.
0: Ναι. Κοίτα, όσο πρώτα απ' όλα άλλαξε στάτους ο ΠΑΟΚ με Σαββίδη, αυτό είναι δεδομένο. Φέρα. Απλά ουσιαστικά όλο αυτό που έχει γίνει, όπως το βλέπω εγώ που είμαι απ' έξω, παίζει πολύ μεγάλο ρόλο το ότι υπάρχει, ας πούμε, ο Μιστακίδης, ο οποίος κάνει τις μεταγραφές στο μπάσκετ και σου λέει ότι άμα δίνει λεφτά για να πάρει.
2: Περίμενε.
0: Αυτό βλέπω εγώ. Δεν νομίζω ότι μπορεί να έβγαινε τέτοια ανακοίνωση αν δεν υπήρχε.
2: Αυτοί σε λίγο, σε 5 χρόνια, θα διώξουν και το Μιστακίδη από τον μπάσκετ. Άμα δεν τους πάρει πρωτάθλημα. Άμα δεν πάρει πρωτάθλημα, δεν παίρνεις πρωτάθλημα, θα λένε τι κάνεις. Και είναι δύσκολο στο μπάσκετ να πάρεις πρωτάθλημα, έτσι. Στο το έχω ξαναπεί, δεν είναι ποδοσφαιρικά και 10 χρόνια. Και αν δεν πάρεις 5 χρόνια, πάω γκίνες ρε παιδιά. Και καταρχάς ο άνθρωπος είναι σαν εμείς τότε Γιαννακόπουλος που έκανε έσοδα-έξοδα, δηλαδή με φύγει Γιαννακόπουλε. Δεν κάνεις για τον Παναθηναϊκό. Ο άνθρωπος περνούσε μια κρίση, έκανε 2 χρόνια έσοδα-έξοδα. Ο άνθρωπος μου λέει μια κρίση τώρα. Λόγω του πολέμου. Λογικό είναι και αντί να το στηρίξεις και στο φινάλι σου πήρε και πρωτάθλημα το 24 δεν πήρε μέσα στην κρίση που περνούσε. Έλεος δηλαδή. Και τους παίκτες αυτούς που πουλάει, ποιος τους έβγαλε. Αυτός δεν έκανε τις ακαδημίες όλα αυτά. Ποιος τα έκανε. Εγώ τις έφτιαξα τις ακαδημίες και τις οργάνωσα και όλα αυτά. Ο Σαββίδης δεν τα έκανε όλα αυτά. Αλλά τους παίκτες ο Σαββίδης τους έβγαλε. Τέλος πάντων, πάμε στα δικά μας. Λοιπόν, θα ξεκινήσω λίγο από την εθνική για να τα συνδέσω με Ολυμπιακό Παναθηναϊκό. Θυμάσαι που έπαιξε με Ουκρανία και Ισπανία εθνική, έχασα την Ουκρανία και έρθει στην Ισπανία.
0: Ξέρω τα αποτελέσματα, δεν έχω δει τα μάτς.
2: Ναι, δεν έχει σημασία. Έπαιξε 2 φιλικά, ρε Ηρακλή. Όλες οι ομάδες παίζαν πολύ δυνατά φιλικά και αυτοί φέρανε την Κύπρο.
0: Okay.
2: Για φιλικό, δεύτερο φιλικό με την Κύπρο. Δηλαδή, αντί να διαφέρουν μια σοβαρή ομάδα, μετά με την Ουκρανία, η ομάδα κατέβηκε σαν απροετοίμαστη. Με την Ουκρανία μπαρουτοκαμνίστηκε και κέρδισε με τον Ισπανό. Έπρεπε αντί της Κύπρο να κάνει ένα γερό φιλικό εκεί. Και πού το συνδέω τώρα εγώ. Πάμε λίγο στα φιλικά του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Ο Ολυμπιακός, από ό,τι ξέρεις, παίζει σήμερα φιλικό με Φενέρ, τουρνουά με Φενέρ, Ολύμπια Μιλάνο και μία άλλη, δεν θυμάμαι.
0: Και Ερυθρός Αστέρας είναι.
2: Μπράβο, και Ερυθρό. Ο Παναθηναϊκός παίζει αυτό το Σαββατοκυριακό με Μαρούσι και Περιστέρι.
0: Ναι.
2: Πάμε στο άλλο Σαββατοκυριακό τώρα. Ο Ολυμπιακός παίρνει πάλι σε καλό τουρνουά με Μακάμπι, Ερυθρό Αστέρα και Άρη. Αλλά δεν θα παίξει με τον Άρη, θα παίξει με Μακάμπι και Ερυθρό Αστέρα από ό,τι ξέρω.
0: Ναι.
2: Ο Παναθηναϊκός παίζει με ΑΕΚ και Σπάρτα Ξουμπότιτσα.
0: Ναι.
2: Τρέχα γύρευε, την ξέρει την ομάδα.
0: Όχι, αλλά το θέμα είναι ότι οι επιλογές αυτές ο προπονητής έχει κάνει. Κάτι θα ξέρει ο Μπράντοβιτς για να θέλει αυτά τα φιλικά.
2: Εγώ θα κάνω κριτική και στον Μπράντοβιτς. Δηλαδή το είπα και θα κάνω, γιατί μου λέγανε τώρα θα κάνεις τον Μπράντοβιτς άμα κάνει ή μόνο σαν να τα μάνε παγώθηκες. Βέβαια, άμα δω κάτι στραβό θα το πω.
0: Ναι.
2: Και πάμε μετά την Τρίτη, στο Τρίτο Σαββατοκύριακο. Ο Ολυμπιακός παίζει με Ρεάλ, Φενέρ και Ντουμπάι. Και ο αν γίνει,
0: εντάξει,
2: αυτό το ότι δεν θα γίνει δεν το ξέρω, αλλά ήταν μέσα στο πρόγραμμά του. Και ο Παναθηναϊκός, ρε παιδιά, κάνει Βάζο Γιαννακόπουλος και καλεί την Μπουργκ. Που στο Παύλο Γιαννακόπουλος πάντα ερχόταν ο Μαδάρης και παίζει με την Μπουργκ και δεν παίζει τουλάχιστον με τον ΠΑΟΚ την Παρτίζαν ήταν πρώτο μάτς, διαλέγει να παίξει με την Μπουργκ.
0: Τι θα φίλε, δεν θα σου απαντήσω, εγώ θα σου απαντήσω. Επιλογές είναι αυτές. Μπορεί να το στείλουν έτσι.
2: Μα είναι δυνατόν, μα τα φιλικά κατά μένα πρέπει να είναι ανάλογα της διοργάνωσης που συμμετέχει. Και μη σου πω και πιο ισχυρά αυτή η διοργάνωση για να δέσει η ομάδα. Όταν παίζει με αδύνατη σώμα.
0: Πιο ισχυρά τη διοργάνωση με ποιον να παίξει, με τη Νέα Υόρκη δεν γίνεται.
2: Όχι. Αυτό σου λέω, θα παίζει με ομάδες Ευρωλίγκας. Ο Ολυμπιακός παίζει όλα τα μάτια με ομάδες Ευρωλίγκας. Δηλαδή δεν μπορεί να είναι τρελή αυτή. Και ο Παναθηναϊκός δεν παίζει με καμία ομάδα Ευρωλίγκας. Αυτό είναι πρώτη φορά στην ιστορία του Παναθηναϊκού. Αυτό μου φαίνεται πάρα πολύ περίεργο για ο Μπράντοβιτς. Όπως ο Μπράντοβιτς πάντα.
0: Και εμένα, Γιάννη μου φαίνεται περίεργο ότι κάθε 6 λεπτά. Με κάθε 6 λεπτά πρέπει να κάνω break. Οπότε πρέπει. Με έχει φάει εδώ πέρα ο υπολείπτης. Τα λέμε τη Δευτέρα.

0: Ingeborg πήρε το EuroCup, λέει εδώ ένας φίλος. Εγώ δεν το ξέρα. Σου μιλάω ειλικρινά, σας μιλάω ειλικρινά. Πέρυσι και είχε εισιτήριο, λέει, για Ευρωλίγα, αλλά δεν το χρησιμοποίησε. Ναι, το κάνουν αυτό κάποιες ομάδες. Νομίζω και μια Γαλλική δεν το είχε κάνει. Οι Ουκρανοί έβαζαν τα τρίποτα και έξω από το γήπεδο που λέει ο λόγος. Δεν ακούστηκε με τίποτα, ούτε πια Κύπρο, λέει ο Γιώργος από τη Ραφίνα. Ότι δεν μπορούσε να κερδίσει η εθνική άμα με τέτοια ευστοχία που είχαν οι Ουκρανοί, δεν έχω δει το παιχνίδι. Πώς μου φαίνεται η εικόνα του Κώστα Φορτούνη έως τώρα? Πολύ θετική. Στο πρώτο παιχνίδι με τον Ατρόμητο που ξεκίνησε βασικός, στην πρώτη ώρα, ό,τι δημιουργήσε ο Ολυμπιακός ξεκίνησε από το πόδιο του Κώστα. Όλες οι ευκαιρίες και του Ελκαμπή. Ναι, από τα πόδια του Κώστα γίνανε. Και χθες, και χθες, και προχθές που παίξε στη Λάρισα με την ΑΕΛ. Τα πρώτα δύο γκολ είναι από τα πόδια του Φορτούνη. Η Μπόρκα Γαλλική, δεν θυμάμαι τώρα, φίλε. Αβοδίσκη μου λέει ότι ο Μεντιλίμπαρ είχε δίκιο που είπε ότι αδίκως έγινε η προετοιμασία, αφού τώρα ένα μήνα και μετά έχει άλλη ομάδα. Ναι, υπάρχουν πολλές αλλαγές. Πολλές αλλαγές σε αυτή την προετοιμασία, αλλά δεν ξέρεις πώς θα είναι. Η προετοιμασία πρέπει να κάνουν οι ομάδες. Το ιδανικό είναι και σε ένα σημείο έγινε φέτος. Δηλαδή, στην προετοιμασία ήρθε και ο Ζώτα από τα μεταγραφή, ήρθε και ο Σμαϊλόβιτς. Υπήρχαν άλλα προβλήματα. Υπήρχε και ο Ρόκα προλάβε, που ήρθε και είχε παίξει το πρώτο φιλικό, νομίζω, με τον Άγιαξ. Ένα τεταρτάκι που είχε μπει. Το πρόβλημα είναι, ξέρεις, ότι πολλές φορές οι περισσότερες κινήσεις γίνονται μετά. Το ιδανικό θα ήταν να έχουν γίνει όλες οι κινήσεις και να πάει μια ομάδα προετοιμασία. Ευχαριστώ πολύ, αλλά στο σύγχρονο ποδόσφαιρο αυτό είναι πολύ δύσκολο πλέον. Λοιπόν, πάμε στους φίλους. Μετά τι έχουμε, κάτι δελτίο έχει πάλι. Πάμε. Ναι, σου απάντησα, φίλε, για τον Ορτέγκα και τις σέντρες. Ναι.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Ηρακλή, πρώτη φορά μιλάμε μαζί.
0: Ναι, το όνομά σου, φίλε.
1: Λέγομαι Σπύρος.
0: Γεια σου, Σπύρο.
1: Εγώ δουλεύω συνήθως 7 με 7, οπότε δεν έχει τυχεί, σε ακούω πολλά χρόνια, σε διαβάζω.
0: Να σε καλά, ρε Σπύρο.
1: Και επειδή πήγες εκεί, ήθελα να μιλήσουμε και μαζί, να σου κάνω και μια ερώτηση.
0: Ό,τι θες.
1: Συνήθως έβγαινα σε έναν άλλο συναδελφός, ο οποίος αυτή τη στιγμή δεν είναι στο ραδιόφωνο, τον ακολουθούσα επί 15 συναυταέτη, φέτος δεν θα κάνει ραδιόφωνο. Λοιπόν, θα ήθελα να σε ρωτήσω κάτι, να μου λύσεις μια απορία. Λένε όλα τα site και εγώ θα σου διαβάσω ένα συγκεκριμένο από το Sportal. Ναι. Ο Ολυμπιακός έσπασε το φράγμα των 70 εκατομμυρίων σε μεταγραφικές δαπάνες. Και λέει από κάτω, το ρόστερ του Ολυμπιακού διαθέτει μπουρμπουρμπουρμ 70 εκατομμύρια για αγορές, τροφεία, συμβόλαια και εκείνα και τα άλλα. Το ποσό των 70 εκατομμυρίων από το έγκυρο ποδοσφαιρικό transfer market έχει υπολογίσει 65 εκατομμύρια ότι έδωσε, συν το Ζώτα Σίλβα, συν το ένα, συν το άλλο. Και από κάτω, λοιπόν, το ίδιο site λέει, την ίδια ώρα όμως ο Ολυμπιακός με τη χρυσή του Ακαδημία έχει καταφέρει, και δεν είναι τυχαίο φέτος, να κάνει πωλήσεις 78,75 εκατομμυρίων ευρώ. Φέτος μόνο.
0: Έχει, κοίτα, μα μόνο 38.
1: Περίμενε, θα πω, Τζολάκης
0: 23-15. Σου λέω
1: 15, Κωσίνια 12.
0: Ένα λεπτάκι. Γιατί μου για τη Χρυσή Ακαδημία, η Ακαδημία ήταν...
1: Άκουσε με, να σου κάνω το ερώτημα και μετά με απαντάς.
0: Έλα.
1: Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος πήρε, έδωσε 70, χοντρά, 65,10 λέει, 70.
0: Ναι.
1: Και έκανε πωλήσεις 78. Για φέτος το καλοκαίρι μιλάμε.
0: Ωραία.
1: Άρα η διοίκηση του Ολυμπιακού φέτος δεν έβαλε ούτε 50 σέντ από την τσέπη της. Σωστά.
0: Δεν είναι το, αυτό που το έχω πει εγώ άπειρες φορές, αφού μ' ακούς. Βέβαια τα βράδια τα δύσκολα μ' ακούς όταν δουλεύεις 7 με 7. Κάποια στιγμή πρέπει να κοιμάσαι κιόλας. Λοιπόν,
1: εννοείται.
0: Δεν γίνεται διαφορετικά. Εμένα η άποψή μου, εγώ δεν ενθουσιάζομαι.
1: Σε έβλεπα στο
0: ίντερνετ
1: τα απογεύματα.
0: Α, οκ. Okay. Οπότε εσύ ξέρεις ότι εμένα η άποψή μου είναι ξεκάθαρη και δεν αλλάζει. Εγώ θεωρώ πολύ μεγαλύτερη, εντός εισαγωγικών, για να μην παρεξηγηθώ, μαγιά, ποδοσφαιρική μαγιά, το να βρεις παίχτη και να μην χρειαστεί να δαπανίσεις 15 και 16 εκατομμύρια. Ένα το κρατούμενο.
1: Ένα
0: το κρατούμενο.
1: Αλλά ο πρόεδρος του Ολυμπιακού είπε ότι φέτος θα βάλω 30 εκατομμύρια.
0: Είπε ότι υπάρχουν δύο πράγματα που είχε πει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού. Είχε πει όταν στην παρουσίαση για το νέο Καραϊσκάκη στο Δημοτικό Θέατρο είχε υποστηρίξει ότι θα Είχε πει, όχι, όχι, υποστηρίχθηκε, είχε πει ότι υπάρχουν 30 εκατομμύρια ευρώ μπάτζετ και μετά τη συνάντηση παραμονής, για να τα λέμε τα πράγματα όπως έχουν, με το Μεντιλίμπαρ, όταν συναντήθηκαν πρόσφατα, ωραία, πόσο πριν, κανένα μήνα, είχε πει ότι υπάρχει απεριόριστο μπάτζετ. Και όντως υπάρχει απεριόριστο μπάτζετ. Όταν όμως θα σου έρθει και μία πρόταση, αυτό δεν σημαίνει δηλαδή ότι θα πρέπει να την αρνηθείς για να πεις ότι έβαλα εγώ 15 εκατομμύρια.
1: Όχι, ρε Ηρακλή, ναι. Αλλά όμως συγγνώμη. Είπε θα βάλω 30. Και τελικά περιθέσανε και 8. Πέρσι περιθέσανε καμιά 20 αριά. Δηλαδή στο τέλος θα πάει κάτι στραβά, θα φταίει ο προπονητής. Κάτι δεν μου κολλάει καλά σε αυτό.
0: Όχι,
1: το πράγμα.
0: Αυτό
1: δεν είναι να το λες εγώ θα πάρω, θα κάνω. Και στο τέλος αυτό το εξτρέμ που πήρε, πηγαίναμε για τον έναν που έκανε 12 και αυτόνανε, βάσει του transfer mark, τον πήραμε 5.
0: Από την αστυνομία. 12 έγινε για τον Βάργας, 5 πήγε ο Μπέιλι. Το θέμα, αδερφέ μου.
1: Είναι... Αφού είχε περίσσεμα, λέω εγώ.
0: Αδερφέ, αν την είχε αποδεχτεί την πρόταση σε Βίλη, θα τον έπαιρνε το Βάργας. Με 12 συν 2 ήταν η πρόταση. Και πλέον και μέρα μου κάνανε εντύπωση τα ποσά και το έχω πει πάρα πολλές φορές ότι τώρα προτάσεις στα 10, στα 8, στα 9, στα 11. Μιλάμε τώρα για πολλά λεφτά. Δηλαδή, ο Γκονζάλες στήγε σε 8,6 χωρίς τα υπόλοιπα.
1: Ρε Ρακλή, αφού πήρε μεγάλα ποσά, δεν πρέπει να δίνεις και μεγάλα ποσά. Αφού πήρε 20 δεν πρέπει να δίνεις και 15 και 15. Αφού παίρνει, δεν πρέπει να δίνεις. Δεν μαθαίνουν οι υπόλοιπες ομάδες πωλήσεις κάνει.
0: Πρώτα απ' όλα, πρέπει... Δεν πρέπει να ξεφεύγεις πολύ στις μεταγραφές γιατί τα βρίσκεις μετά μπροστά σου.
1: Μα δεν έφυγε, ίσα βάρκα, ίσα νερά και μάλιστα και παραπάνω.
0: Για μένα, σου μιλάω ειλικρινά αδερφέ, σου μιλάω πραγματικά ειλικρινά. Ας είχε δώσει 30 εκατομμύρια και να είχε πάρει 78. Αλήθεια σου μιλάω.
1: Αυτό είναι δικαίωμά του. Το θέμα είναι ότι εγώ άκουσα ότι θα βάλουμε 30 και τελικά έμειναν και 8.
0: Ναι, απλά.
1: Και στο τέλος,
0: αδερφέ μου.
1: Πάλι άμα πάει κάτι στραβά θα φταίει ο προπονητής.
0: Καλά, ο προπονητής, αυτή είναι η μοίρα των προπονητών όπως είναι και μετά. Ο Μεντιλίμπαρ όμως...
1: Δεν ήθελε μεταγραφές, ο προπονητής θα είναι το.
0: Ο Μεντιλίμπαρ είναι κάτι παραπάνω από ένας προπονητής στον Ολυμπιακό. Έτσι είναι στα δικά μου μάτια. Και δεν πρόκειται να αλλάξει αυτό ποτέ, ό,τι και να συμβεί και να χτυπήσω ξύλο και να μην πάει καλά φέτος ο Ολυμπιακός. Δεν αλλάζω εγώ άποψη. Είναι ένας προπονητής ο οποίος ήρθε και μας έχει προσφέρει πολύ μεγάλες στιγμές που δεν τις περιμέναμε και ειδικά τότε.
1: Εννοείται.
0: Δεν συζητιέται. Και έχουμε δει και ωραία μπάλα τη χρονιά του Double και όλα τα άλλα τα covers. Και πέρυσι για το πρώτο εξάμηνο στο Champions League. Προκρίθηκε στην
1: Ελλάδα. Απλώς εγώ περίμενα να μου πεις κάτι για τα
0: άλλο,
1: πειράτα,
0: αλέξω, για, τον.
1: Γιατί τελικά αποδείχθηκε ότι δεν μπήκανε τα 30, απλώς ήρθαν ίσα βάρκα, ίσα νερά.
0: Αυτό δεν είχε θέμα Ολυμπιακού, σου μιλώ ειλικρινά, στο να βάλει τα 30. Κανένα θέμα. Το ότι προέκυψαν οι προτάσεις για όλους αυτούς τους παίκτες του Μουζακίτη έγινε τελευταία μέρα. Τελευταία μέρα βέβαια προέκυψε.
1: Καλά έκανε. Ναι. Δεν μπορείς να κόψεις το μέλλον σε ένα παιδί. Καλά έκανε και το λέω.
0: Έγινε, αργηγέ μου, γιατί έχω δελτίο ειδήσεων. Να, δελτίο ειδήσεων. Να, είσαι καλά.

0: Στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο. Στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
1: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του BWIN Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: θα ήταν υπερβολή να αφήσω, γιατί μιλάμε για κομματάρα.
1: Το
0: συγκεκριμένο
2: κομμάτι. Θα ξαναβάλεις, παιδί, μετά άστο τώρα.
0: Είναι και Πετρίδης που θέλει να σας ενημερώσει για το φιλικό του Παναθηναϊκού. Με.
2: Λοιπόν, με Μαρούση.
0: Με Μαρούση.
2: Το κλειστό του Αγίου Θωμά ήταν και κλεισμένο των θυρών. Πριν από λίγο ολοκληρώθηκε. Νίκη στο Μαρούση 97-86. Ο Παναθηναϊκός έπαιξε. Άκου τώρα.
0: Ναι.
2: Χωρίς Σλούκα, Λεσόρ, Ναν, Χέις Ντέιβις, Φρανσίσκο, Μπάντιο, Μπόγκα, Μήτογλου, Καλατζάκη. Και όχι, Μήτογλου, διορθώνω και Χουάντσο. Και ο Χουάντσο. Έπαιξαν. Καλαϊτζάκης, Μωραϊτης, Ρογκαβόπουλος, Γκραντ, Κουζέλογλου, Γιαμπουσέλε, Ματζούκας, Φαλ, Μωράτος, Χρυσικόπουλος και Βυσάρη που είναι τα τρία παιδιά που βοηθάνε στην προετοιμασία.
0: Είδες πως έχω κατατήσει εντός εισαγωγικών οι ομάδες, ας πούμε, να χρησιμοποιούν παίχτες για την προετοιμασία.
2: Ναι.
0: Στον μπάσκετ.
2: Ναι. Και πέρσι και συμβεί αυτό και στην Αυστραλία μου ήταν
0: Παναθηναϊκός. Δεν βγαίνει.
2: Ναι. Λοιπόν, μάλιστα έκλεισε το φιλικό Παναθηναϊκός με πεντάδα τώρα. Μουράτο, Βυσαρίου, Χρυσικόπουλο, Ματζούκα, Κουζέλογλου. Αυτά είναι πεντάδα που κλείσει το φιλικό Παναθηναϊκός με τον Μαρούση. Το ανησυχητικό, να το πούμε αυτό, είναι ότι ένιωσε μια ενόχληση στον αστερόμυρο Ρογκαβόπουλος και πήγε στο υγεία για εξετάσεις. Περιμένουμε να δούμε τι ακριβώς έχει ο Ρογκά. Θυμίζω ότι ήδη ο Παναθηναϊκός έχει δύο τραυματίες, τον Άγιο και τον Χις Ντέιβις. Σήμερα έπαιξαν πολύ ο Μωραϊτης, ο Κουζέλογλου και ο Ματζούκας. Λογικό, αφού είπαμε, λόγω και των απουσιών που υπήρχαν. Δεν έπαιξαν διεθνείς πλην του Καλαϊτζάκη, που πήρε λίγο χρόνο συμμετοχής. Και φυσικά, όπως έχουμε πει, ο Νάνο Χέις Ντέιβις με τραυματίες και ο Σλούκας με τον Λεσόρ είναι λίγο πιο πίσω σε σχέση με τους υπόλοιπους σε επίπεδο προετοιμασίας. Έτσι. Ήταν πιο έτοιμο το Μάρος, πιο εύστοχο και νίκησε με αυτό το 97-86. Ο Παναθηναϊκός έχει και αύριο ένα φιλικό με το Περιστέρι και αυτό και κλεισμένο το θυρό.
0: Επίσης με.
2: Φαντάζομαι με παρόμοια σύνθεση.
0: Ναι. Με παρόμοια σύνθεση. Για τη σύνθεση,
2: ναι. Με παρόμοια σύνθεση. Αν δεν μπορώ να παίξω λίγο περισσότερο, ας πούμε, κάποιοι διεθνείς.
0: Οκ. Okay.
2: Αυτό. Να πάρω λίγο χρόνο διεθνείς. Αυτά περιμένουμε τώρα τα νεότερα για τον Ρόγκα. Για τον Ρογκαβόπουλο.
0: Έτσι θα είσαι.
2: Ναι.
0: Και να μην είσαι, θα βγεις.
2: Κάτι, καλή συνέχεια.
0: Μάλιστα. Φίλε μου, αυτό που μου γράφει για τον Ορτέγκα, σου το απάντησα πριν, δεν με άκουσες για τις έντερες που λες. Μου είχε στείλει αρκετά μηνύματα για τις μεταγραφές. Πραγματικά, παιδιά, το πιστεύω αυτό. Πραγματικά το πιστεύω. Και αυτό είναι το σωστό. Γιατί σε μια ομάδα δεν είναι μόνο οι παίχτες και τα σπάντα και τα σπίτια και τα αυτοκίνητα που μπορεί να νοικιάζει ΠΑΕ για να. Πρώτον, είναι οι ατζέντες στις μεταγραφές που παίρνουν πολύ μεγάλα ποσά και όσο πιο μεγάλη είναι η μεταγραφή, τόσο περισσότερα είναι τα χρήματα και των ατζέντων. Είναι εργαζόμενοι, είναι πάρα πολλοί κόσμος. Δηλαδή, στα έξοδα τα οποία υπάρχουν. Λοιπόν, τώρα στο Πετρίδη θα το δει το μήνυμα ο Γιώργος για να αν θέλει να ξαναμπεί να απαντήσει. Αν δουλεύει το ΑΠΗ, δεν δουλεύει. Δεν έχω μπει εγώ, φίλε μου. Το καταλαβαίνεις για τα εισιτήρια που μου λες. Λοιπόν, έχουμε φίλους.
3: Έχουμε.
0: Τι να έχουμε τώρα, σε τρία λεπτά έχεις πάλι.
3: Θα πάμε σε κάποιους.
0: Πάμε. Ναι.
4: Ναι, εγώ μιλάω.
0: Πού είσαι ρε συναυλία.
4: Έλα ρε, κλείνε κανείς.
0: Εσύ τι γίνεσαι.
4: Καλά, εντάξει, βρήκα χρόνο σήμερα να πάρω. Καλό ξεκίνημα να έχετε και επιτυχίες να θα έχετε.
0: Να είσαι καλά.
4: Βέβαια λείπει και ο Διονύσης να τον δει, θα πάρω το δεύτερο να μπορέσω. Πιο πλούσια η ζώνη σήμερα, αυτή τη βδομάδα, έτσι δεν είναι, πιο πολύ κόσμο βλέπω και καλό είναι αυτό. Μακάρι να πάει έτσι και να έχετε επιτυχίες. Εγώ θα ήθελα να πω δύο πράγματα. Το 4-4-2 που προσπαθεί να παίξει ο προπονητής.
0: Ο Νίστρουπ, για να καταλάβω.
4: Ο Νίστρουπ,
0: που δεν
4: ναι.
0: Ξέρουν,
4: ναι, σωστά, θα με
0: μάθω.
4: Είναι απαχαιωμένο να το πω, είναι παροχημένο, είναι.
0: Όχι, δεν είναι τόσο, χρησιμοποιείται πλέον.
4: Έχει το 4-4-2 είναι λίγο δύσκολο, ρε Ηρακλή.
0: Τώρα... Πρέπει να έχεις κατάλληλα εργαλεία, πρέπει να έχεις.
4: Βέβαια.
0: Άλλο.
4: Όταν
0: έχεις... Αυτό είναι άλλο θέμα.
4: Αυτό ακριβώς. Εν τω μεταξύ έχουμε φωνάζει το μάτς. Χθες πονέσαν τα μάτια μας, τέλος πάντων. Αλλά φωνάζει κάθε μάτς ότι θες για να βγάλεις τη χρονιά τουλάχιστον δύο αμυντικά χαφ. Έτσι, εξάρια, καθαρά εξάρια. Εμείς έχουμε μόνο τον Κουντούρι. Εντάξει. Το Τσιριβέγια καλά έμεινε εκτός αποστολής, δεν αντιλέγω. Εκτός λίστας της Ευρωπαϊκής, εντάξει. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν μπορούμε να βγάλουμε τη χρονιά μόνο με τον Κουντούρι. Έτσι, φαίνεται αυτό. Μετά το 60, σκάνε όλοι και κάνει ευκαιρία ο κάθε αντίπαλος. Ο κάθε, όποιας δυναμικότητας. Έτσι. Έπρεπε να πάρουμε ένα εξάρι ακόμα. Συμφωνείς, πιστεύω.
0: Δεν έχω δει όλα τα μάτια του Παραθυνιακού.
4: Εγώ επειδή τα έχω δει. Κοίτα, όλα
0: με το Λεβαδιακό που είδα, ήταν καλός.
4: Ναι.
0: Και έβγαλε και πολλές ευκαιρίες στο πρώτο ημίχρονο. Μετά έχει ένα μικρό διάστημα. Ο Κάνκουα ήταν πολύ θετική παρουσία του που παίζει στα χαφ.
4: Αλλά το 4-4-2 ενώ.
0: Αλλά ότι δέχεται φάση ο Παναθηναϊκός, δέχεται.
4: Ότι δέχεται φάση. Και αυτό είναι ακριβώς. Ναι. Επίσης έχουμε πρόβλημα στο αριστερό μπακ. Αυτή τη στιγμή ξέρουμε ότι ο Κυριακόπουλος θα παίξει τον Οκτώβριο-Νοέμβριο. Δεν μπορεί να βγάλει τώρα. Θα τον ξεζουμίσει τον Κυριακόπουλο ο προπονητής. Δεν γίνεται. Δηλαδή και τώρα παίζουμε με τον ΠΑΟΚ. Ο Ζήκοβιτς από εκεί είναι φωτιά, έτσι. Είναι φωτιά. Θα έχει τις δυνάμεις ο Κυριακόπουλος να βγάλει όλο το παιχνίδι. Θα μου πεις μπορεί να παίζει ο Ντιναντίνο. Ο Σαντίνο Αντίνο. Αλλά,
0: δεν μπορεί να παίξει μπακ.
4: Δεν μπορεί να παίξει. Εντάξει, θα με χάρει πιο ψηλά ίσως να μην είναι. Αλλά ο Κυριακόπουλος θα βγάλει όλο το πρόγραμμα αυτό τώρα που είναι. Γιατί η αρχή είναι το ημίση του παντός. Αν μείνουμε 2-3 πόντους πίσω. Θα μου πεις καλύτερο, δεν λέμε, εντάξει. Αλλά αυτές τις 2-3 αστοχίες είδα. Κατά τα άλλα, ευτυχώς που πήραμε τον Νάη, γιατί μπορεί να πάρει κάποια παιχνίδι μόνος του, έτσι. Είναι ικανός. Mm-hmm. Αλλά όταν παίζεις 4-4-2, δεν μπορείς να βάζεις μόνο ένα ή δύο γκολ. Δηλαδή, έχεις την πεποίθηση ότι θα βάλεις 2-3 γκολ ή 4, έτσι. Όταν παίζεις. Γι' αυτό το παίζεις αυτό το σύστημα, για να σου φέρει γκολ η επίθεση. Δεν φέρνει γκολ η επίθεση μέχρι τώρα παραπάνω από 1-2 γκολ, έτσι, σε όλα τα παιχνίδια που έχουμε δει, τα επίσημα εννοώ. Αυτό ήθελα να πω.
0: Στα δύο δεν είχε.
4: Στα δύο, το περισσότερο είναι στα δύο, έτσι. Και στα δύο μπορεί να γίνει ζημιά όπως έγινε πάρα πολλές φορές. Και μπορεί να γίνει αυτό, δηλαδή κρούω το κίνδυνο του. Αυτό το κόνονα του κινδύνου. Ο Ολυμπιακός το βλέπω πολύ δυνατό. Θα έχει και την ευκαιρία με τη διακοπή. Εκεί θα στρώσει η ομάδα. Πιστεύω ότι.
0: Αλλά μέχρι τη διακοπή έχει παιχνίδια. Έχει παιχνίδια και έχει ευρωπαϊκό μάτς. Που είναι πάρα πολύ κρίσιμο.
4: Εντάξει, τον κορμό τον έχει ο Ολυμπιακός. Δηλαδή έχει και πάγκο. Έτσι. Δηλαδή εγώ πιστεύω ότι οι δύο ομάδες αυτές θα πρωταγωνιστούν.
0: Για Γελόνια είναι πολύ κρίσιμο το παιχνίδι. Και όλο τι λέω για Μπλόνιτς. Έχω κολλήσει.
4: Είναι η Αγγελόνια. Mm. Η Αγγελόνια εντάξει δεν έχει φανέλα όμως τώρα να σου πω την αλήθεια. Εντάξει.
0: Ναι, γιατί και η Πάφος πέρυσι δεν είχε φανέλα, πήρε σοπαλία.
4: Ναι, εντάξει, η Πάφος. Αυτό σημαίνει μια στο τόσο ρε παιδί. Εντάξει, ναι, συμβαίνει και αυτό. Κάποιο μάτι μπορεί να μη σου βγει. Είναι εντάξει. Το περιμένει, ας πούμε, κάποια στιγμή. Αλλά το θέμα είναι, εγώ πιστεύω ότι αυτές οι δύο ομάδες θα πρωταγωνιστήσουν, ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, βάσει των δεδομένων αυτών που είπα. Ότι θα πρωταγωνιστήσουν και στο πρωτάθλημα, να δούμε αν η ΑΕΚ θα προχωρήσει με τον ίδιο ρυθμό. Την Κέλλα την έκανε βέβαια.
0: Νωρίς είναι ακόμα. Είπα και πριν σε ένα φίλο της ΑΕΚ που βγήκε, είναι πολύ μεγάλη υπόθεση στα ευρωπαϊκά μάτς και για όλες τις ομάδες.
4: Βέβαια. Σίγουρα οι παίκτες τα δίνουν όλα στα ευρωπαϊκά μάτς.
0: Ο μόνος που δεν έχει, που δεν τα κατάφερε, είναι ο ΠΑΟΚ.
4: Είναι ο ΠΑΟΚ. Ναι, ο οποίος μπορεί να. Δεν μην τον υποτιμούμε τον ΠΑΟΚ. Εγώ τον είδα προχθές με τον Όφη, έπαιξε καλή μπάλα. Έτσι.
0: Έχασε πολλές ευκαιρίες. Δεν διαφωνώ.
4: Βρίσκονται, δηλαδή. Έχουν. Παίζουν μπάλα. Παίζουν μπάλα. Παρόλο που έφυγε ο Κωνσταντέλιας, βρίσκονται εύκολα. Βρίσκονται εύκολα. Θα είναι δύσκολος αντίπαλος για μας την Κυριακή. Μακάρι να τον κερδίσουμε. Ευχαριστώ,
0: Ερακλή.
4: Να καλά και πάντα επιτυχίες.
0: Να είσαι καλά, Ρε Γιγαντά. Πολύ μικρό break για να πάμε στο φινάλε. We'll be right back.

μπαίνουμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Δεν είμαστε για χόρτες. Το καταλαβαίνετε εδώ. Βγαίνει συγκεκριμένο χρονικό διάστημα. Λοιπόν, παράδεισος. Λοιπόν. Παιδιά, δεν θα βγάλω τώρα γιατί είναι σε 7 λεπτά κλείνει η εκπομπή. Σας ευχαριστώ που πήρατε και σας ζητώ και συγγνώμη. Θα βγάλω λίγο γραμμές γιατί θέλουμε και να κάνουμε και προγνωστικά για τα παιχνίδια της, όχι της ημέρας, αν και έχει ψωμάκι, κάτι έμεν και κάτι τέτοια περίεργα. Λοιπόν, πάμε για Super League. Θέλω όμως να το κάνουμε διαδραστικό, να μου στέλνετε κι εσείς το τι βλέπετε. Λοιπόν, ξεκίνημα αύριο 7 η ώρα το απόγευμα, Βόλος Ολυμπιακός. Ξέρετε ότι εγώ δεν δίνω ποτέ σημεία τον Ολυμπιακό, γιατί έχω τα γουρία μου. Αβάλει γκολ Ελκαμπή. Αυτό εγώ προτείνω. Να είστε καλά εδώ στα μηνύματα. Την καλησπέρα στο Βαγγέλη από την Καρδίτσα. Στο φίλο που μου λέει μέχρι να στείλετε εσείς κάποιο σημειακή για το παιχνίδι λίγο ψαγμένο. Να είναι κάτι διαφορετικό. Και ΑΕΚ Άρης στις 9. Η ΑΕΚ δεν την παίρνει, η ΑΕΚ θέλει νίκη. Δεν συζητιέται. Ακολουθεί ευρωπαϊκό μάτς. Το πρώτο στη League Face, του Champions League. Και μάλιστα και ένα παιχνίδι το οποίο θέλει η ΑΕΚ να πάρει και την νίκη, γιατί για να το κάνουμε με τη Λίτσερ παίζει. Η οποία είναι πολύ γρήγορη ομάδα, πολύ γρήγορη στις αντεπιθέσεις και την υποτίμησε η Σέλτα και έφαγε 5. Δεν είναι απλά παιχνίδια αυτά. Θέλει πάρα πολύ προσοχή, αλλά αυτά θα τα πούμε από Δευτέρα. Ο Άρης μου είχε ένα τρομερή τύπος ότι σε 2 παιχνίδια έχει βάλει 5 γκολ. Εγώ από Άρη δεν το θυμάμαι αυτό, δηλαδή 5 γκολ σε 2 μάτς. Για να είμαι ειλικρινής. Έχει προβάδισμα η ΑΕΚ, αλλά θα πήγαινα εγώ στο γκολ. Στο συγκεκριμένο παιχνίδι. 2-3 Ολυμπιακός. Λέει ένας φίλος, όχι, να κάνουμε 3 ώρο. Την καλησπέρα μου στο Γιάννη από το Χολαργό, μαζί σου είμαι, σε αυτό που γράφεις. Την καλησπέρα μου στο Μάριο και με σένα, Μάριο, συμφωνώ. Και πάμε μετά για την ΑΕΚ, άμα θα στείλει κάποιος φίλος, θα το μεταφέρω. Ατρόμητος Καλαμάτα. Επίσης γκολ-γκολ το βλέπω. Επίσης το βλέπω γκολ-γκολ. Όφη και Φυσιά, δύσκολο παιχνίδι. Στα Πόνταρα θα είναι ξεροχή. Λεβαδιακός Πανετολικός. Δεν το Λεβαδιακό γιατί έχει ξεκινήσει για την προσεκά. 4-0 έχασε από τον ΠΑΟΚ, 2-0 από τον Παναθηναϊκό. Θα βάλει ένα γκολ. Πάλι 0 θα μείνει. Στο 0.

Το βλέπω κουλκρό ρε γάμο του. Από τώρα στο Χ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, το ντέρμπι, 9.30 το βράδυ, την Κυριακή. Παναθηναϊκός στα δύο τελευταία του παιχνίδια δεν δέχτηκε γκολ. Δηλαδή δεν δέχτηκε γκολ στη Λιβαδιά και δεν δέχτηκε γκολ και με την νίκη Βόλου. Μπορεί να βγήκαν φάσεις, όχι πολλές, αλλά βγήκαν και από τις δύο ομάδες, από τις αντιπάλους του Παναθηναϊκού. Παναθηναϊκός όλα τα ευρωπαϊκά του παιχνίδια ήταν γκολ. Όλα. Το βλέπω γκολ και over. Αυτό το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Για το μάτι της Δευτέρας θα το πούμε τη Δευτέρα. Να είμαστε το αστέρα Ηρακλής. Να δω, έχετε στυλιστείς τίποτα. Όφη Κηφισιά, Άσος. Ατρόμητος Καλαμάτα, Χ. Βόλος Ολυμπιακός, Χ. Αϊκάρης Γκολ. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, over 4,5 και διπλό. Κάτσε ρε φίλε, πόσο θα έρθει αυτό δηλαδή. 2-3. Over 4,5. Καλά, τα πάντα γίνονται. Ολυμπιακός, ο Γιώργος από το φορτηγό φίλος Ολυμπιακού μου λέει: ο Στρίλος αύριο over 1,5 γκολ στο δεύτερο ημίχρονο. Και γκολ ή ασίστ ο Ζώτα. Το έχει ο Ζώτα. Το έχει ο Ζώτα. ΑΕΚ Άρης γκολ ο Γιώβιτς και over. Να γίνει εκπομπή τρίωρη. Αυτό δεν έχει σχέση με τα προγνωστικά. Εν τω μεταξύ είσαι Θεός. Να ξέρεις. Είσαι Θεός. Έχεις βάλει το σήμα της βραδινής εκπομπής. Δηλαδή είναι εκπληκτική. Είσαι Θεός. Ο Άρης λέει με Γρηγορίου σου λουποθεί πολύ, λέει ο Ανδρέας. Λεβαδιακός Πανετολικός Χ, πολύ το σέλετε το Χ. Φίλε μου, έχει κάνει σου λέω εντύπωση. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ cover, να σκοράρει ο Αλή από πλευράς ΠΑΟΚ λες. Οκ. Τι άλλο έχουμε σε μηνύματα, τα έχουμε πει όλα βλέπω. Να δω κάτι τελευταίο. Να δω μήπως έχω ξεφύγει κάτι. Θα σας πει ο Πετρίδης αυτό για το app. Δεν ήταν έξω τώρα, δεν τον βλέπω. Όχι, τα περισσότερα παιδιά σας τα έχω διαβάσει. Τα περισσότερα σας τα έχω διαβάσει. Είναι παρόμοιο με κάποια άλλα που έχω διαβάσει. Θέλω να σας ευχαριστήσω που βγάλαμε αυτή την πρώτη βδομάδα μεσημέρι με ήλιο. Ναι, είναι διαφορετικά πράγματα. Τη Δευτέρα θα είναι νομίζω όλοι εδώ. Αν δεν κάνω εγώ, δεν κατάλαβα. Εσύ θα έχετε ρεπό, τη Δευτέρα. Όχι, αγοράκι μου. Έβαλε σήμερα, έβαλε σκύλες τώρα. Ναι, λοιπόν, και. Θα είναι και Δεσίλα, θα είναι και ο Χουδροθύμιος. Δεν μπορεί. Γιατί έτσι τέλειω. Πόσο. Αυτό ο γάμο τι θα είναι. Σικουέλ. Συνεχιστεί, δεν μπορεί. Θα γυρίσει ο Σταύρος. Ο Δεσίλα που κάτι μπορεί να προκύψει τη Δευτέρα. Δεν βάζω και το χέρι μου στη φωτιά, για να είμαι ειλικρινής. Δεν ποντάρω. Δεσίλα, ποτέ δεν ξέρει. Λοιπόν. Λοιπόν, εντάξει, το αυτεράδιο ήταν τελείως το αυτεράδιο τώρα. Θα το κάνουμε στα γεράματα ξανά. Muppet Show θα το ονομάσω. Λοιπόν. Να είστε καλά, να έχετε ένα πανέμορφο τριήμερο. Τριήμερο, διήμερο, αλλά βάζω εγώ τώρα επειδή έχω συνηθίσει να τελειώνω πια 4 η ώρα. Οπότε λοιπόν, να περάσετε καλά το Σαββατοκύριακο. Δείτε μπαλίτσα, βγείτε άμα θέλετε, να περάσετε καλά. Και εμείς θα τα πούμε τη Δευτέρα το μεσημέρι. Να είστε καλά.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Winsport FM 94,6.
1: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Winsport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Gentlemen, welcome to Fight Club. The first rule of Fight Club is
3: come to my boudoir.
2: The second rule of Fight Club is
3: jump.

κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Big Wins for FM στους 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 12 και αυτό είναι ένα Fight Club λίγο διαφορετικό από τα υπόλοιπα Fight Club. Όπως γνωρίζετε, οι τακτικοί ακροατές, μαζί μας βρίσκεται η Κωνσταντίνα Πάνω του συνοργάνωση και επιμέλεια της παραγωγής και στη ρύθμιση των ήχων. Και τον άφησα δεύτερο αυτή τη φορά, γιατί στα Fight Club της Παρασκευής ο ρόλος είναι πάρα πολύ σημαντικός. Ο Γιώργος Γιαννίσης, κυρίες και κύριοι, Master of Ceremony, όχι μόνο μάστορας των ήχων και των κουμπιών, αλλά άρχοντας και της απόψινής εκδήλωσης, καθώς από τα μαγικά του χέρια περνάει όλη αυτή η φάση, όλη η προετοιμασία των τραγουδιών που θα ακούσουμε σήμερα. Σκέφτηκα λοιπόν για σήμερα να κλείσουμε ωραία την εβδομάδα με δύο ώρες ωραία, αυθεντική, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό ακριβώς, αυθεντική, ωραία, ορθόδοξη δίσκο. Αυτό λοιπόν θα κάνουμε σήμερα. Οπότε με λίγα λόγια, τι θέλω να πω, επειδή πάντα σας προετοιμάζω, εσάς που δεν το ξέρετε, βάζετε ένα μπλου κουρασάο, βάζετε ένα κάτι της, βάζετε ένα Β52, βάζετε ξέρω εγώ ένα κάτι απροσδιόριστου χρώματος, κόκκινο με κάτι άσπρο που δεν ξέρετε ακριβώς τι είναι, αλλά εύχεστε να βγει καλό. Λοιπόν, ρίχνετε ένα ωραίο μπλε electric παντελόνι, να είστε ωραίοι. Ρίχνετε από πάνω και ένα άλλο άνετο ρούχο, ξέρω εγώ, με βάτα ή χωρίς ή με μητερογιακά και τα λοιπά. Λοιπόν, και ετοιμάζεστε να χορέψουμε με δίσκο την πλέον χορευτική μουσική, μια μουσική η οποία διέλυσε τα πάντα τη δεκαετία του 70, κυριάρχησε, ήρθε ουσιαστικά, ξεκίνησε από την Αμερική, ειδικά από το Brooklyn και από τη Φιλαδέλφια, ως μικρή απάντηση, ας το πούμε έτσι, στο κύμα rock το οποίο είχε σαρώσει τα προηγούμενα χρόνια και λίγο ότι χορευτική μουσική την είχαν του πεταματού. Λοιπόν, έσκασε η δίσκο, μια μουσική η οποία κυριάρχησε όχι μόνο στην Αμερική αλλά και σε ολόκληρο τον κόσμο τη δεκαετία εκείνη, δεκαετία του 70 και λίγο τη δεκαετία του 80, και εκεί περίπου θα παίξουμε σήμερα, αυτά θα ακούσουμε. Ξέρετε ούτως ή άλλως, γνωρίζετε περί δίσκο, γνωρίζετε ότι είναι η μουσική που ξεσηκώνει τα πλήθη, γνωρίζετε ότι είναι η μόνιμη επιτυχία στα μπαρ και τα κλαμπ, γνωρίζετε ότι είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να σηκώσεις το ποπουδάκι σου από το σκαμπό και να μπεις στην πίστα κάτω από το στρόμπο να χορέψεις. Έτσι, χαρούμενα, με χαρά γίνονται όλα αυτά. Ούτως ή άλλως, με πάρα πολύ μεγάλη χαρά γίνεται και έτσι θα το κάνουμε κι εμείς. Η δίσκο ξεκίνησε από την Αμερική, κατέξω όμως και την Ευρώπη. Στην Ευρώπη, αιχμή του δόρατος βεβαίως, οι Bee Gees, αυτοί ξεκινήσαν, αυτοί κάνανε μεγάλα hit και πολλά άλλα. Τα ξέρετε, σήμερα θα ακούσουμε ούτως ή άλλως πολύ ωραία, πολύ κλασικά κομμάτια. Πατέρας της ευρωπαϊκής δίσκο, που μας ενδιαφέρει περισσότερο και εμάς και πρέπει να γίνει οπωσδήποτε μία αναφορά σε αυτήν την εκπομπή, ο Τζόρτζιο Μορόντερ. Έτσι, ο άνθρωπος ο οποίος. Καλά, ο Τζόρτζιο Μορόντερ κάνει και σπουδαία πράγματα ούτως ή άλλως. Έχει κάνει από Νονό, έχει κάνει ταινίες, έχει κάνει τραγούδια με τον Μπόου, έχει κάνει μια χαραπάντα. Αλλά παρόλα αυτά έχει μείνει γνωστότερο στην ιστορία ως ο πατέρας της δίσκο. Και κυρίως ως ο άνθρωπος ο οποίος συνεργάζομαι με την Ντόνα Σάμερ, γιατί αυτή είναι μεγάλη του μούσα, να το πούμε έτσι. Έφερε την δίσκο πλέον μέσα σε κάθε σπίτι. Και γι' αυτό, και επειδή η Ντόνα Σάμερ στην πραγματικότητα είναι η βασίλισσα της δίσκο, δηλαδή καλή Bon AM, καλή ξέρω εγώ, Bee Gees, καλή Village People, καλή όλη αυτή. Αλλά νομίζω το πρώτο πράγμα που έρχεται στο μυαλό όταν ακούμε δίσκο είναι η Ντόνα Σάμερ. Και γι' αυτό στη σημερινή λίστα, παρότι πάντα κάνουμε ένα τραγούδι ανακαλλιτέχνη, όπως ξέρετε, όταν δεν υπάρχουν αφιερώματα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες ή συγκροτήματα, όπου κάνουμε λίστες γενικώς, έχουμε ένα τραγούδι, ένα καλλιτέχνη. Σήμερα, και μόνο για το γεγονός ότι η Ντόνα Σάμερ είναι η βασίλισσα της δίσκο, είναι και η μοναδική από την οποία θα ακούσουμε τρία κομμάτια. Μοναδική που θα ακουστεί τρεις φορές. Λοιπόν, πολλά σας είπα, τα ξέρατε ούτως ή άλλως, γιατί. Πώς το λένε, για την δίσκο. Πάμε να ξεκινήσουμε. Ελπίζω ότι έχετε ντυθεί, ελπίζω ότι έχετε βάλει τα ποτά σας, έχετε αράξει, έχετε κάνει ό,τι πρέπει να κάνετε. 1973, οι OJs, ένα συγκρότημα το οποίο υπάρχει για αρκετό καιρό, αυτά, βγάζουν το 7ο άλμπουμ τους με τίτλο Ship Ahoy. Αυτός είναι ο τίτλος. Και μέσα στο άλμπουμ αυτό βρίσκουν τη μεγαλύτερη επιτυχία τους και ένα από τα πρώτα εκπληκτικά dance disco κομμάτια, το Now That We Found Love, με το οποίο και ξεκινάμε.

Η επιλογή αυτού του τραγουδιού είχε και τον εξής σκοπό. Επειδή είναι πρώιμη δίσκο, αυτό είναι 1973, δείχνει εδώ ακριβώς ουσιαστικά ένα από τα μουσικά είδη τα οποία επηρέασαν την δίσκο. Δηλαδή η soul, που είναι ο ρυθμός αυτού του τραγουδιού, μαζί με τη funk μουσική και λίγο τη folk, είναι τα τρία, στο πούμε, που επηρέασαν περισσότερο την δίσκο, που όμως άρχισε να βρίσκει το δικό της χαρακτήρα στα επόμενα χρόνια. Απλώς στα πρώτα της χρόνια, όπως είναι αυτό το τραγούδι 73 που ακούσαμε, ακόμα ακούγαμε λίγο soul ή λίγο funk με κάτι το οποίο ερχότανε μετά και το οποίο ουσιαστικά μετεξελίχθηκε στην δίσκο που γνωρίζουμε, στη hardcoreilla της οποίας ξεκινάμε να μπαίνουμε από εδώ και μπρος. Πάμε στο 1975, στο οποίο 1975 οι KC and the Sunshine Band κυκλοφορούν το δεύτερο άλμπουμ τους, το οποίο έχει τίτλο KC and the Sunshine Band, εντάξει, συνηθίζεται αυτό, και κάνουν και αυτή μάλλον τη μεγαλύτερη τους επιτυχία και νούμερο ένα στο Billboard και μάλιστα και δύο συνεχόμενα χρόνια, και ένα τραγούδι το οποίο ακούγεται με την ίδια ευχαρίστηση όπως και τα περισσότερα τραγούδια, τα αριθμικά τραγούδια disco μέχρι και σήμερα.

περίπου στην ίδια χρονική περίοδο και φάση, η Λαμπέλ, ένα γυναικείο συγκρότημα με τρεις κοπέλες, το οποίο αυτό προσδιορίζεται ως funk rock συγκρότημα της εποχής, εκεί στη Φιλαδέλφια όπου τραγουδάνε, αποφασίζουν και βγάζουν ένα τραγούδι με τον λίγο περίεργο τίτλο Lady Marmalade, το οποίο γίνεται όχι απλώς γνωστό, έχει δεχτεί δεκάδες διασκευές μέχρι σήμερα, πηγαίνει στο νούμερο 1 του Billboard, είναι μάλιστα ένα από τα ελάχιστα τραγούδια τα οποία έχουν πάει στο νούμερο 1 του Billboard από διαφορετικές εκτελέσεις, από εκτελέσεις διαφορετικών καλλιτεχνών. Είναι ψηλοσπάνιο να συμβαίνει αυτό το πράγμα. Και τελικά, πέρα από όλα, είναι ένα τραγούδι, πέρα από το ρυθμό του και ότι το ακούς και είναι ωραίο να το χορεύεις, θα μείνει βεβαίως στην ιστορία, νομίζω, περισσότερο για το περίφημο ρεφρέντο, το «Voulez-vous coucher avec moi ce soir»?

Ακόμα και τώρα που αρχίσαμε και ζεσθενόμαστε, είναι ώρα για το ένα από τα πέντε, κατά την άποψή μου, πιο κλασικά, πιο αντιπροσωπευτικά δίσκο κομμάτια όλων των εποχών και το πρώτο τραγούδι Donna Summer που θα ακούσουμε. Εκεί λοιπόν γύρω στο 1975, Giorgio Moroder είναι στη Γερμανία, η Donna Summer ζει στη Γερμανία. Κάπως βρίσκονται και μαζί κάνουν την πρώτη ίσως σούπερ δίσκο επιτυχία, η οποία ακούγεται όχι μόνο μέχρι σήμερα, αλλά θα ακούγεται στους αιώνες των αιώνων, αμήν.

0: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
1: Στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Μάνος Λοΐζος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
3: Σ' ακολουθώ, στην τσέπη σου γλιστράω.
0: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίλτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
4: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
5: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Big Win Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Big Win Sport FM σε 94,6 και Fight Club μέρος δεύτερο. Κυρίες και κύριοι, σήμερα κάνουμε αφαίρωμα στην disco, την disco την κλασική, την disco την ορθόδοξη, την disco των 70's, με βασικά κομμάτια. Και δεν σταματάμε, συνεχίζουμε, είμαστε βέβαια στο δεκαετία του 70. Το 1975 ο Harold Melvin and the Blue Notes μαζί με τον Teddy Pendergrass βγάζουν ένα τραγούδι το οποίο στην πραγματικότητα έγινε πολύ γνωστό 11 χρόνια αργότερα, το 1986, δηλαδή από τους Communards, το Don't Leave Me This Way. Αυτό το Don't Leave Me This Way, ένα πολύ ωραίο, πολύ κλασικό δίσκο κομμάτι, εμείς δεν θα το ακούσουμε φυσικά ούτε στην εκτέλεση των Communards, ούτε στην εκτέλεση του Harold Melvin, αλλά στην πολύ ωραία εκτέλεση της Thelma Houston από το 1976.

1976 οι Τραμπς, Αμερικάνοι και αυτοί με δύο M, οι Τραμπς, κυκλοφορούν το δίσκο Inferno, το οποίο περνάει λίγο αδιάφορα όλη εκείνη τη χρονιά και μέχρι το 1977, οπότε το 1977 μπαίνει στο soundtrack της ταινίας Πυρετός στο Σαββατόβραδο, και από εκεί και πέρα γίνεται ένας πραγματικά μικρός χαμός και δικαίως με το δίσκο Inferno, το οποίο έχει και το μερό βίντεο κλιπ.

Παραμένουμε στο 1976 και πραγματικά θα το καταλάβετε και εσείς σε λίγο. Το επόμενο τραγούδι δεν χρειάζεται καμία απολύτως εισαγωγή, απλώς τραγουδιέται και χορεύεται.

πώς ακριβώς λένε και για τα κρασιά, τρομερή χρονιά η τάδε για την παραγωγή. Έτσι και το 1977 είναι η αλήθεια μια τρομερή χρονιά για την δίσκο. Είναι η χρονιά του Dante Cool, είναι η χρονιά του Stayin' Alive. Είναι η χρονιά όμως, είναι το κατά τη γνώμη μου χαρακτηριστικότερο δίσκο κομμάτι όλων των εποχών. Και πάλι Giorgio Moroder εδώ και πάλι Donna Summer. Είναι κομμάτι που μπαίνει B-side στον δίσκο Can We Just Sit Down and Talk It Over. Ένας δίσκος πάρα πολύ επιδραστικός για την ιστορία όχι μόνο της δίσκο αλλά και της pop που ακολούθησε. Ο Bowie έχει δηλώσει ότι έχει επηρεαστεί από αυτό το δίσκο. Ο Ίνο το ίδιο. Η Kylie Minogue, η Human League, η Blondie. Ένας πολύ πολύ επιδραστικός δίσκος. Και ένα τραγούδι το οποίο νομίζω στέκεται μόνο του στην κορυφή της δίσκο και κοιτάει όλα τα υπόλοιπα από πάνω προς

Πάμε στο 1978 για το τελευταίο τραγούδι της πρώτης ώρας. Ένα τραγούδι του κυρίου Σιλβέστερ, ένας τραγουδιστής, λίγο rhythm and blues, λίγο disco, ο οποίος ηχογραφεί το You Make Me Feel Mighty Real, το οποίο το ξέρετε, το οποίο στην αρχή ηχογραφείται ως τραγούδι σε ρυθμό gospel. Δηλαδή τελείως διαφορετικό από ό,τι το συνηθίσαμε, όμως το ακούει ένας παραγωγός, ο Patrick Cowley, και λέει, α, αυτό είναι ένα ωραίο τραγούδι, για να το πάρουμε, να παίξουμε λίγο μαζί του, πώς το κάνουμε disco. Εδώ τώρα, θα σας λέω για 78 και ακούσαμε πριν το I Feel Love, είναι ουσιαστικά η περίοδος όπου ξεκινάνε διάφοροι παραγωγοί και μουσικοί να πατάνε πάνω στη λογική του I Feel Love της Donna Summer, δηλαδή της εισαγωγής πλέον ηλεκτρονικών οργάνων, synthesizer και τα λοιπά, μέσα στα κομμάτια της disco, τα οποία τους δίνουν ένα άλλο αέρα. Έτσι γίνεται και εδώ. Μπαίνουν μέσα ηλεκτρονικά κομμάτια στο You Make Me Feel, το ξαναλέει ο Σιλβέστερ σε έναν άλλο ρυθμό και γίνεται αυτό το υπέροχο τραγούδι που θα ακούσουμε, μετά το οποίο θα πάμε σε δελτίο αθλητικών ειδήσεων των 11, από το οποίο θα επιστρέψουμε για μία ώρα ακόμα disco, η οποία δεύτερη ώρα disco εδώ του Fight Club θα ξεκινήσει επίσημα ένα πολύ πολύ κλασικό κομμάτι, το I Will Survive της Gloria Gaynor. Οπότε κάντε τα κουμάντα σας και τα λέμε σε λίγα λεπτά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
3: Supercar. Σάββατο 3 Οκτωβρίου, ΟΑΚΑ, Τείχος των Εθνών. Διεκδικείς δωρεάν διπλά εισιτήρια στα καταστήματα Allwin, το allwin.gr και το Allwin App.
4: This is going to be absolutely massive.
3: Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίγνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Η ώρα είναι 7.
6: Ώρα για επισκευές και ανακαινήσεις. Ώρα για ντουροστίκ.
7: 30 χρόνια μάστορας. Έχω αντιμετωπίσει άπειρα μερεμέτια και κάθε είδους δρογμές στην τυχοποιία. Μεγάλες και μικρές, σε κάθετες και οριζόντιες επιφάνειες. Η λύση που εμπιστεύομαι, μία. Επισκευαστικό σοβάζ Durostick D32. Σφραγίζει ρογμές από 2 έως 10 χιλιοστά. Στεγνώνει γρήγορα και μένει για πάντα στη θέση του. Επιπλέον, άριστη σχέση ποιότητας τιμής. Durostick D32 και ρογμές τέλος.
8: Durostick για κάθε χρήση. Durostick υπάρχει λύση.
7: Durostick. Προϊόντα λύσης για μεγάλες απαιτήσεις.
9: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

0: Για πάμε παρακάτω. Έλα φίλε, καλημέρα. Καλησπέρα μάλλον. Τα έχω μπερδέψει λίγο. Ξέρεις, είναι επειδή είμαι συνήθως βράδυ τώρα. Να προσαρμοστώ.
1: Έτσι είναι, παιδιά.
0: Μας πολύ φίλε μου, να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, καλημέρα. Καλησπέρα. Στέφανε, πρέπει να με κάνει. Εγώ μπερδεύω τις ώρες. Για μένα είναι καλημέρα. Καλησπέρα λοιπόν, πάμε. Εντάξει, το επόμενο θα τον πετύχω. Θα πω καλησπέρα, Στέφανε.
2: Βέβαια.
0: Να είσαι καλά, φίλε. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Πάμε παρακάτω, καλημέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, εντάξει, σε πανεγράφε εσύ τώρα όλη τη μέρα. Τι να κάνω τώρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε. Χαίρετε.
4: Να, το βρήκαμε.
5: Δεν ξέρω αν είναι νύχτα ημέρα. Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα.
3: Ναι, καλησπέρα.
0: Καλημέρα. Έλα, καλησπέρα, φίλε.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.

Ζουμπόνες Πορεφέμε 94,6 δεύτερη ώρα Fight Club και δεύτερη ώρα αφιέρωμα στην Disco. Είμαστε το 1978, οπότε και οι Village People, σε μια εποχή που είναι πάρα πολύ διαδεδομένη και γνωστή η δράση της Χριστιανικής Ένωσης Νέων, η οποία ιδρύθηκε στο Λονδίνο και έχει 64 εκατομμύρια μέλη σε 120 χώρες. Λέει, α, αυτό το YMCA, ωραίο, γιατί δεν το κάνουμε τραγούδι. Και έγινε τραγούδι, κατακούμε από τότε σε όλες τις δίσκο του κόσμου και σε πάρα πολλά γήπεδα.

Την ίδια χρονιά, το 1978, οι Αμερικανοί Sick, μια rhythm and blues μπάντα, βγάζουν το υπέροχο Le Freak, που είναι ένα από τα ελάχιστα τραγούδια που κάνει αναφορά μέσα στους στίχους του στο Studio 54. Λέει κάπου Come on down to 54. Αναφορά στο Studio 54, το οποίο είναι Studio 54, το πιο διάσημο nightclub στον κόσμο εκείνη την εποχή, στη Νέα Υόρκη, και ένα από τα, πώς να πούμε, από τα μουσικά επίκεντρα της εποχής και φυσικά ναός της δίσκο.

Παραμένουμε στο 1978, στο οποίο 1978 η Τσάκα Καν, αφού έχει περάσει 8 χρόνια μια μπάντα στην οποία συμμετείχε τους Ρούφους, μια έτσι funk μπάντα, αποφασίζει να δοκιμάσει solo καριέρα και βγάζει λοιπόν το πρώτο της άλμπουμ με τίτλο το όνομά της Τσάκα, και το πρώτο single αυτού του πρώτου της δίσκου τελικά αποδεικνύεται μάλλον και η μεγαλύτερη της επιτυχία, το I Am Every Woman, το οποίο I Am Every Woman, επίσης πολύ κλασικό δίσκο κομμάτι, τοποθετήθηκε από το Rolling Stone στο νούμερο 27 στη λίστα με τα 200 πιο χορευτικά τραγούδια όλων των εποχών.

Πάμε στο 1979, τελευταία χρονιά των 70's, και το συγκρότημα Blondie, γνωστή Blondie με την Debbie Harry στο τιμόνι, να το πούμε έτσι, έχουν ένα τραγούδι που είναι λίγο ταλαιπωρημένο, το Heart of Glass, το οποίο έχει ξεκινήσει να γράφεται το 75, το οποίο δεν πηγαίνει πολύ καλά, το οποίο είναι λίγο αργό, έχει λίγο funk, λίγο disco, αλλά δεν τους αρέσει και πάρα πολύ. Δεν πηγαίνει πολύ καλά, λέει να το κάνουμε λίγο πιο pop. Δοκιμάζουν να το κάνουν μπαλάντα, δοκιμάζουν να το κάνουν ρέγγε. Δεν πηγαίνει πάρα πολύ καλά και σε κάποια φάση, και πάλι επειδή η Debbie Harry παρακολουθεί την Donna Summer, τραγουδάει το I Feel Love κτλ., λέει δεν δοκιμάζουμε μήπως με ένα παραγωγό να το κάνουμε έτσι λίγο πιο disco, και προκύπτει ένα από τα γνωστότερα, από τα μεγαλύτερα hit της, το Heart of Glass.

Τώρα μια περίεργη ιστορία που συνοδεύει το επόμενο τραγούδι. Το 1979 ο Αμερικανός παραγωγός Frederick Knight γράφει ένα τραγούδι, αυτά τα κλασικά τραγούδια τσιχλόφουσκες για έφηβους. Ήταν σε μια μουσική εταιρεία που ήταν μια κοπελίτσα, Stacy Lattiso, 11 χρονών, και λέει θα σας γράψω ένα τραγουδάκι να το πει για παιδιά που μιλάνε στο τηλέφωνο. Γράφει λοιπόν το Ring My Bell. Πριν όμως το δώσει το Ring My Bell στην έφηβη να το τραγουδήσει, φεύγει από την εταιρεία που είναι, πηγαίνει σε μια άλλη εταιρεία, στην οποία εταιρεία βρίσκεται η Anita Ward, η οποία ακούει το τραγούδι και λέει «Α, είναι πολύ ωραίο, να το πω αυτό». Το λέει, γίνεται τεράστια επιτυχία και μέχρι σήμερα το συνοδεύει η φήμη ότι αυτός έγραψε το «You can ring my bell» και τέτοια, «You can ring my bell anytime you want to» και τα λοιπά, ότι είναι σεξουαλικό όλο αυτό. Και καλά μπορείς να έρθεις και να μου την πέσεις και όλα αυτά. Και ο άνθρωπος προσπαθεί να πει τόσα χρόνια, παιδιά, εγώ το έγραψα για ένα παιδί 11 χρονών, αλλά κανένας το πιστεύει. Εν πάση περιπτώσει, το τραγούδι είναι πάρα πολύ ωραίο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
2: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
1: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
2: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
1: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
2: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
1: Ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
2: Ζουζούνι μου εσύ.
0: Συστήματα σίτες Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
3: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction R. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένω.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
4: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.

τελευταίο τραγούδι της δεκαετίας του 70 που θα ακούσουμε και τρίτο τραγούδι της Donna Summer και ίσως η πιο δυνατή της επιτυχία είναι το περίφημο Hot Stuff, ένα τραγούδι που το ξέρουν μέχρι και οι πέτρες. Ένα τραγούδι το οποίο ξεφεύγει από το κλασικό disco μοτίβο, ας το πούμε, της Donna Summer και είναι λίγο rock disco, ένα λίγο rock disco τραγούδι, δηλαδή δυναμώνουμε εδώ πέρα γενικώς την ένταση, έχουμε μέσα disco στοιχεία, αλλά έχουμε μέσα και κιθάρες και ένα κόστα τραγούδι και το οποίο, όσοι θυμάστε, όσοι το έχετε χορέψει και από τις disco, συνοδεύεται και από διάφορες χαρακτηριστικές μάτσο κινήσεις, λίγο αυτά, λίγο κάνουμε σεξ και διάφορα τέτοια πράγματα, αλλά έτσι είναι, το λέει και ο τίτλος του.

Μπαίνουμε στη δεκαετία του 80, στην οποία δεκαετία του 80, όπως είδαμε από το πρώτο κομμάτι της λίστας, 1973, ότι από τη soul και τη funk άρχισε σιγά σιγά να έρχεται η disco, να μπαίνει μέσα στη τραγούδια για να μετεξελίσσεται σε disco. Εδώ τώρα γυρίζουμε πια μπαίνοντας στη δεκαετία του 80 και αυτό θα αντιπροσωπεύουν τα τελευταία κομμάτια που θα ακούσουμε, το πώς ουσιαστικά τα κομμάτια disco περνάνε σιγά σιγά και γίνονται λίγο πιο pop, γίνονται δηλαδή disco pop μέχρι να καταλήξουν στην pop. Ξεκινάμε με τραγούδι του 1980, μια από τις μεγάλες επιτυχίες της σπουδαίας Diana Ross, ένα τραγούδι το οποίο πέρασε από χίλια κύματα μέχρι να ηχογραφηθεί, τραγούδι γραμμένο από τον Nile Rodgers και τον Bernard Edwards, τον Sick, αυτόν δηλαδή που τραγουδούσαν το Le Freak. Ένα τραγούδι, το οποίο δεν άρεσε η Diana Ross, τους είπα να τα αφήσω, αυτούς λένε κάτω μόνη σου, το έκανε αυτή μόνη της, εν πάση περιπτώσει, και έγινε μια από τις πολύ μεγάλες επιτυχίες, όχι μόνο στην Αμερική, σε ολόκληρο τον κόσμο, την έκανε υποψήφια για Grammy και βεβαίως σχεδόν μισό αιώνα μετά ακούγεται το ίδιο ευχάριστο όπως τότε.

Τώρα πάμε στο 1981, οπότε και ο Rick James, ήδη πολύ γνωστός τραγουδιστής, παραγωγός και τα λοιπά, σκληρός ριόλ, γενικώς ο Rick James, άγριος, βγάζει το άλμπουμ Street Songs. Άσε τώρα, μιλάμε τώρα για Ghetto Life, δηλαδή τίτλοι άλμπουμ του Rick James, Ghetto Life, Give It To Me Baby και τέτοια. Ήτανε λίγο αγριορωκάς, παρότι δεν ασχολήθηκε μόνο με τη ροκ αλλά και με άλλα μουσικά είδη. Τέλος πάντων, παίζει αυτό το τραγούδι, το σκέφτεται, δεν το θεωρούσε τόσο πολύ, πώς να το πούμε, το θεωρούσε λίγο μαλακό για τα γούστα του. Αλλά όπως είπε τελικά, μετά που έγινε παγκόσμια επιτυχία, είπε εντάξει ρε παιδιά, δεν μου άρεσε και πάρα πολύ, αλλά λέω βάλτε το τελικά στο άλμπουμ για να έχουν για ένα τραγουδάκι οι λευκοί να χορεύουν δικό μου.

Το 1982 ο Πολ Τζαμπάρα με τον Πολ Σάφερ γράφουν ένα περίεργο τραγούδι. Ένα τραγούδι λίγο παιδικό, λίγο χαζό, τους φαίνεται, με τον τίτλο It's Raining Men. Το δίνουνε στο ντουέτο The Weather Girls και τους λένε, παιδιά, ορίστε, αυτό είναι. Θέλετε να το πείτε. Αυτές, τι να το πούμε, τι βλακία είναι αυτή. Λέει, βρέχει άντρες, δηλαδή βρέχει άντρες. Τι είναι αυτό, τι πάνε να πει, βρέχει άντρες. Βρε, πείτε το, βρε, δεν το λέμε, είναι χαζό. Βρε, πείτε το, και τελικά τις πείθει να μπουν στο στούντιο και το ηχογραφούνε σε μια μισή ώρα. Και αυτή η μια μισή ώρα ηχογράφησης, όπως ξέρετε πολύ καλά, γίνεται χορευτικός R&B, soul, παύλα, disco, ύμνος για τα επόμενα 40 χρόνια και πόσο ακόμα.

μικρό τελευταίο τραγούδι, θα τα ακούσουμε μισό αλλά δεν πειράζει. Κλασικό πέρασμα από την disco στην pop, 1982, Pointer Sisters, και I'm so excited, τα ξέρετε, τα έχετε χορέψει.

0: και κάπου εδώ πηγαίνουμε για κλείσιμο. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Γιώργο Γιαννίση για όλη τη δουλειά που έκανε για να φτάσουν τα τραγούδια σωστά στα αυτιά σας, την Κωνσταντίνα Πανούτσου για την οργάνωση και την επιμέλεια της παραγωγής, όλους εσάς για την προσοχή και την ακρόαση. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι που δεν είναι ακριβώς δίσκο, αλλά θα παίξει, είναι 81, που θα το πεις έτσι λίγο Ίταλο δίσκο, ούτως ή άλλως όλοι το ξέρετε, και θα παίξει γιατί είναι αφιερωμένο στα δύο αγαπημένα μου κορίτσια που βρίσκονται εδώ αυτή τη στιγμή.
1: Καληνύχτα κυρίες και κύριοι, με πολύ αγάπη, Λιάνα.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό Πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη. Γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο Γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar.
7: Τα κοκτέιλ συναρπάζουν.
6: Η κουζίνα μοναδική.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί.
7: Γαλάζιο.
6: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
7: Γαλάζιο.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
9: Μεζαν συνθήματα σουφρώνουν. Η έκπτωση 3 και 80 και το 1-1 στα σουβλάκια δεν αφήνουν περιθώρια. Η επίθεση αγάπης είναι αναπόφευκτη.
10: Παρακαλούμε, μην φυλάτε τους ντελιβεράδες μας. Φιλήστε εμάς. Με χιλιάδες καταστήματα, προσφορές, εκπτώσεις και πόντους που λειτουργούν και συνδυαστικά στην ίδια παραγγελία, λογικό να θέλεις να φιλήσεις όποιον βρεις μπροστά σου. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Πάμε σε γραμμή, ναι.
12: Ναι, εγώ μιλάω. Γιαννάρα, πώς βλέπεις το ματς?
11: Πολλά γκολ.
12: Γκολ, στο βολί.
11: Ποιο βολί?
12: Ποιο ματς?
11: Φίλε, πας καρφί για κλείσιμο.
12: Μισό. Τώρα που είπες για καρφί, πώς άλλες να κάνει ο ψηλός τους?
11: Καρφί, ε. Εγώ μπλοκ.
13: Θέλεις να μιλάς, να σε ακούν, αλλά και να σε επιβραβεύουν? Μόνο στο Super Social από τη Superbet. Στην πιο ζωντανή κοινότητα που συζητάς, αναλύεις, αλλά και που οι προβλέψεις σου επιβραβεύονται. Super Social. Εδώ μιλάνε οι παίκτες. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί.
14: See you later.
13: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
15: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Big Wings Sport FM 94,6. Καλημέρα σε όλους. Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου 2026. Θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 με τον Χάρη Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας

ένα πρωινό στο οποίο ξημέρωσε με την μεγάλη πρόκριση του Στέφανου Τσιτσιπά στους 16 του US Open με τον Έλληνα τενίστα να επικρατεί 3-1 σετ του Λεχέτσκα και να πετυχαίνει ένα στόχο που δεν είχε πετύχει μέχρι σήμερα στην καριέρα του.

Και σε μια ημέρα γεμάτη με αγωνιστική δράση, όπως γνωρίζουμε όλοι, Σαββατοκύριακο μπαίνουμε όλοι στους ρυθμούς μας με τα στοίχημαν Super League. Ξεκινάει και η, Superbet League 2, πρωταθλήματα διεθνή. Είχαμε και χθες αποτελέσματα πολλά. Θα πούμε πολλά και διάφορα.

Χθες το βράδυ είχαμε την πρώτη ήττα της Ρεάλ στην φετινή Λα Λίγκα για την τέταρτη αγωνιστική ήττα από την Μπέτις, την καλοδουλεμένη Ρεάλ Μπέτις, με τον γκολ του Τρόι Πάροτ. Οι Βέρδι Μπλάνκος επικράτησαν 1-0 της ομάδας του Ζωσέ Μουρίνιο, την υποχρέωσαν όπως είπαμε στην πρώτη της ήττα και έκανε το... πήρε την τρίτη της, συγγνώμη, νίκη στο φετινό πρωτάθλημα. Τρεις νίκες η Ρεάλ, η Σάριθμης και η Μπέτις, και από μία ήττα η κάθε ομάδα.

Στη Γαλλία η πρωταθλήτρια Παρί παραμένει ακόμα χωρίς νίκη. Ιτήθηκε 2-1 από την εντυπωσιακή Μονακό που κάνει το 3-3. 2-1 στο Παρίσι η ήττα για τους πρωταθλητές Ευρώπης και Γαλλίας. Αλλά μεταξύ άλλων είχαμε την νίκη της Λιόν επί της Οσέρ με σκορ 3-1. Στη Γερμανία η Στουτγκάρδη έκανε περίπατο απέναντι στην Κολονία 4-1, ενώ με το ίδιο σκορ πέρασε από τη Γένοβα και η Κόμο του Τάσου Δουβίκα για την τρίτη αγωνιστική της Σεριά.

Καλημέρα στον Δημήτρη που μας στέλνει το μήνυμά του. Έχουμε λοιπόν και σήμερα την πρεμιέρα στην Superbet League 2 με το μάτς του Πανθρακικού με τον Πύργο. Πολύ ενδιαφέρουσα η εκκίνηση. Στις 4 είναι αυτό το παιχνίδι, ενώ αύριο το πρόγραμμα συνεχίζεται με άλλα 7 μάτς. Η ΑΕΛ Novibet θα υποδεχτεί την αναγέννηση Καρδίτσας, ο Νέσος Χριστούπολης τη Ζάκυνθο, Πανιώνιος Αστέρας Β', Μαρκό Παρσεραϊκός, Καλυθέα Νίκη Βόλου, Ελλάς Σύρου Απόλλων Καλαμαριάς και ΠΑΟΚ Β', Ολυμπιακός Β' είναι τα αυριανά.

Φυσικά έχουμε και πρωτάθλημα για την Στοίχημαν Super League με τον Ολυμπιακό να ταξιδεύει στον Βόλο για να αντιμετωπίσει την τοπική ομάδα. Στις 7 η ώρα αυτό το παιχνίδι στο Πανθυσσαλικό, εκεί όπου οι Ερυθρόλευκοι θα έχουν την συμπαράσταση του κόσμου τους, ενώ στις 9 η ώρα η ΑΕΚ στην Allwyn Arena φιλοξενεί τον Άρη στο πρώτο αθηναϊκό παύλα Θεσσαλονίκη ο ντέρμπι, στις 9 αυτό το παιχνίδι, καθώς αύριο θυμίζω ότι η ίδια ώρα υπάρχει το ντέρμπι του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟΚ για την τρίτη αγωνιστική.

Στο Παναθηναϊκό ζουν στον ρυθμό του Αζέντιν Ουνάη, ο οποίος όπως όλα δείχνουν θα είναι στην αποστολή για το αυριανό ντέρμπι. Φυσικά μένει να δούμε και την τελευταία σημερινή προπόνηση για το μάτς με τον ΠΑΟΚ αύριο στις 9, θυμίζω. Στον Δικέφαλο του Βορρά γίνονται οι διαπραγματεύσεις με τον Γιάκιτς και την Augsburg, προκειμένου να αποκτήσει τον Κροάτη ο Δικέφαλος και να ενισχυθεί στα χαφ. Κυρίαρχο όνομα για το κέντρο της επίθεσης είναι ο Λαμπόρντο, ο Αλγερινός. Πάρα πολύ καλή περίπτωση ποδοσφαιριστή με μεγάλη πορεία στην...

Μεταξύ άλλων, στην τρίτη αγωνιστική της Στοίχημαν Super League έχουμε και αυριανά παιχνίδια. Υπάρχουν 4 μάτς την Κυριακή, με τον Ατρόμητο να φιλοξενεί την Καλαμάτα στο Περιστέρι στις 7 αυτό το παιχνίδι. Όφι θα υποδεχτεί την Κηφισιά, ο Λεβαδιακός στον Πανετολικό. Ενώ τη Δευτέρα το πρόγραμμα κλείνει η αναμέτρηση του Αστέρας Ακτόρ με τον Ηρακλή. Φυσικά όλα τα παιχνίδια θα μπορέσετε να τα ακούσετε και από τη συχνότητα του Big Wings Sport FM 94,6. Σήμερα υπάρχουν επίσης πολύ ενδιαφέροντα μάτς ανά την Ευρώπη, με γαλλικό πρωτάθλημα. Την Lens να φιλοξενεί την Lorient στις 6 και 4 για το γαλλικό πρωτάθλημα. Η Nice θα φιλοξενεί στη Λεμάν, ενώ η Χάβρη τον Τουμπά και Σαμάτα θα παίξει με την Μπρέστ εντός έδρας στις 10 παρατέταρτο.

0: Εμείς θα πάμε να κάνουμε ένα πολύ πολύ μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και θα επιστρέψουμε με την κανονική ροή της εκπομπής.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Γιατί με την Big Win νιώθω μέσα στο παιχνίδι.
3: Δεν μπορώ να το εξηγήσω. Μπορώ όμως να το τραγουδήσω.

0: έτσι. Απόψε θα το ζήσουμε, θα συμβεί.
1: Καταλάβατε.
2: Bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Αφιγραντήρες Μόρις. Πέμπτης γενιάς. Κάνε τη διαφορά. Αθόρυβα. Με τεχνολογία της Inverter. Για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα. Λειτουργία AI. Και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις. Και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Προχωράτε, βλέπω. Μπράβο, πλακάκια ο γείτονας. Και κόλλα Ultra Gel της Novamix. Στη θέση σου θα έβαζα και λιγότερη. Πιάνει αμέσως αυτή. Στο εξοχικό την πάτησα. Δεν χρησιμοποιήσαμε Novamix και άστα να πάνε. Να σου πω, μωρή, εσύ που ξέρεις. Novamix Gel, ε.
5: Ναι.
4: Και αρμόστοκη Novamix. Κοίτα φινίρισμα, ρε παιδί μου, όμως.
6: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
7: Σε 300 μέτρα, στρίψτε αριστερά για σχολική τσάντα και τετράδια. Σε 250 μέτρα, κάντε αναστροφή για εκπαιδευτικά βιβλία. Σε 15 στάσεις θα φτάσετε στον προορισμό σας.
8: Όπα, όπα, όπα. Υπάρχει συντομότερη διαδρομή. Max Stores. Σε μία στάση τα έχεις βρει όλα. Και με κάθε αγορά σχολικής τσάντας κερδίζεις δωρεπιταγή ίση με το 15% της αξίας της. Max Stores. Μία στάση και τα έχεις όλα εδώ, όπως και στο maxstores.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε, μεταξύ άλλων είχαμε χθες και την αναμέτρηση του Ολυμπιακού στο μπάσκετ με την Φενέρμπαχτσε για στο διεθνές τουρνουά της Κρήτης Ερυθρόλευκη και επικράτησαν οριακά 82-77 της ομάδας του Σαρούνας Γιασικεβίτσους. Είχαν απουσίες τον Σάσα Βεζένκοφ, τον Κώστα Παπα-Νικολάου, τον Μιλουτίνοφ και τον Ζαν Μοντέρο. Πρώτο σκόρερ ήταν ο Εβάν Φουργέ με 19 πόντους, ενώ επίσης ψήφι ήταν ο Χολ με 16 πόντους και 8 rebound, ο Τάιλερ Ντόρσεϊ με 15, ο Κόρι Τζόζεφ με 10 και ο Ταϊρίκ Τζόουνς με 10 πόντους και 5 rebound. Ωραίο παιχνίδι έγινε στην Κρήτη.

Διαβάζω τώρα στο site του sportpavlefm.gr ότι η άφεξη του Γκουστάβο Πουέρτα στον Ολυμπιακό κάνει τους Κολομβιανούς να παίρνουν τα μέτρα τους για να παρακολουθούν τον 23χρονο χάφ, που θυμίζω ότι είναι η ακριβότερη μεταγραφή στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Γι' αυτό το λόγο, μετά την άφεξη του Γκονζάλες και την κατοχύρωση των τηλεοπτικών δικαιωμάτων από Μεξικανούς, το ίδιο θα γίνει και στην Κολομβία για λογαριασμό του Πουέρτα. Γεγονός που σημαίνει ότι οι Λατίνοι θα χορτάσουν φέτος από Ολυμπιακό και θα δουν αρκετά από τα μάτια των Ερυθρόλευκων, αν όχι όλα. Ούτως ή άλλως, κάτω από τα post της ΠΑΕ Ολυμπιακός γίνεται ένας μικρός χαμός.

Καλημέρα στον Στέφανο από την Αδριατική που ταξιδεύει προς την Ιταλία. Τι βλέπω για Παναθηναϊκό αύριο και γενικά για τον Παναθηναϊκό. Εντάξει, είναι πάντα ένα ντέρμπι, μια ομάδα καινούρια, ουσιαστικά αυτή που φτιάχνει ο Τζέικομπ Νίστρουπ. Πολλές μεταγραφές, με τελευταία φυσικά τη σημαντικότερη που είναι του Αζεντίν Ουναή, που είναι και η πιο δαπανηρή στην ιστορία του συλλόγου. Εντάξει, δεν νομίζω ότι χωράνε προβλέψεις σε ένα τέτοιο ντέρμπι, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι, το λες, πληγωμένο μετά τον αποκλεισμό από την Ευρώπη. Έκανε το καθήκον του στο Περιστέρι, ο Δικέφαλος κέρδισε 2-1 με ανατροπή σε ένα πολύ έτσι, σε ένα μας γιαγερά νεύρα. Φυσικά θα παίξει ρόλο, θα παίξουν πολύ σημαντικό ρόλο πιστεύω οι αρχικές ενδεκάδες των δύο ομάδων, γιατί και ο ΠΑΟΚ είναι μια ομάδα που επενδύει πολύ στα άκρα, με τον Ζίβκοβιτς και τον Άλλη να είναι η σημαντικότερη σε αυτό το κομμάτι που προσπαθεί να φτιάξει ο Λύση. Απ' την άλλη, αυτό το 4-4-2 του Νίστρουπ μπορεί να μην αποδίδει θέαμα, αλλά αποδίδει δίνει αποτελέσματα. Επομένως είναι κάτι πολύ ισορροπημένο. Βέβαια ο Παναθηναϊκός θα έχει την στήριξη του κόσμου του, από ότι όλα δείχνουν θα προσελκύσει αρκετούς το γεγονός ότι ο Αζεντίν Ουναή θα βρίσκεται στην αποστολή. Επομένως εικάζω ότι θα δούμε ένα γεμάτο σχεδόν ο ΆΚΑ στα πλαίσια της εποχής και της αγωνιστικής περίοδου στην οποία βρισκόμαστε.

Σημερινό παιχνίδι λοιπόν στην All Win Arena με την ΑΕΚ να φιλοξενεί τον Άρη, όπως είπαμε και νωρίτερα. Θα τα ακούσετε σε περιγραφή του Γιώργου Μαραθιανού από τον BWIN Sport FM 94,6. Ένας Άρης που έχει ξεκινήσει με το 2-2 με μια πολύ δύσκολη νίκη που έδωσε και ψυχολογία στην Τρίπολη απέναντι στην Καλαμάτα στην πρεμιέρα της Στοίχημαν Super League, ενώ μετά ήρθε η νίκη στο Κλένθης Βικελίδης για τους κίτρινους επί του Όφη με σκορ 2-1. Επομένως η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου θα επιχειρήσει να φύγει με ένα αποτέλεσμα από τη Νέα Φιλαδέλφια. Δεν θα έχει στη διάθεσή του τον Φαμπιάνο, ο Έλληνας τεχνικός, αλλά αναμένεται να κάνει το τεμπούτο του Σούταλο και θα είναι στο πλευρό του ο Γένσεν, που προτιμάται ο Φιλανδός να αγωνίζεται στα χαφ τη δεδομένη αγωνιστική περίοδο. Η ΑΕΚ απ' την άλλη έρχεται από την ισοπαλία με την Κηφισιά στη Λεωφόρο το 1-1. Στην πρεμιέρα επικράτησε 4-0 του Ηρακλή. Γενικότερα η Ένωση θέλει να πάρει μια νίκη που θα της δώσει και ψυχολογία. Ενάψει και το μάτς με τη ΛΑΣΚ για το Champions League, στην επιστροφή φυσικά της ΑΕΚ στην κορυφαία ευρωπαϊκή διασυλλογική διοργάνωση.

στο Πανθεσσαλικό νωρίτερα από το μάτς της Νέας Φιλαδέλφειας. Είπαμε, ο Βόλος φιλοξενεί τον Ολυμπιακό. Ο Ολυμπιακός θέλει να κάνει το 3-3 και οι Ερυθρόλευκοι είχαν έτσι μια πολύ ζεστή μεταγραφική εβδομάδα με την απόκτηση του Πουέρτα, με τον Λίον Μπέιλι να ντύνεται και αυτό στα Ερυθρόλευκα. Για το 3-3 λοιπόν στη Μαγνησία η ομάδα του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, που πέρασε μεσοβδόμαδα με το εμφαντικό 4-0 από την ALFC Arena επικρατώντας της ΑΕΛ Novibet. Στο αγωνιστικό εκτός των Γιάρεμτσουκ και Κλέιτον που είναι προς αποχώρηση, δεν μπήκαν και οι Μπέιλι και Φίλις για την ομάδα του Πειραιά. Απ' την άλλη, ο Βόλος θέλει να σπάσει το ρόδι στη φετινή αγωνιστική περίοδο, διότι έχει ξεκινήσει με μόλις έναν βαθμό ήττα στην πρεμιέρα από τον Όφη 2-0 στο Παγκρίτιο και 1-1 με τον Ηρακλή στο Πανθεσσαλικό. Θυμίζουμε ότι είχε πάρει την πρόκριση κόντρα στον Ηρακλή στο κύπελο Ελλάδος.

Φυσικά στο site του sportpavlefm.gr μπορείτε να βρείτε και τα τηλεοπτικά προγράμματα της μεταδόσης των αγώνων, αλλά και πολλά πολλά ακόμα, τις προαναγγελίες των σημερινών αναμετρήσεων. Υπάρχει μεταξύ άλλων και φιλικές αναμετρήσεις στο μπάσκετ, με τον ΠΑΟΚ να αντιμετωπίζει την Ούντινε απόψε στις 9.30, ενώ υπάρχει και ένα παιχνίδι της Μικόνου με την Καρδίτσα στις 3 η ώρα. Είναι αυτό το παιχνίδι. Θυμίζω ότι σήμερα υπήρχε και ένα φιλικό και κλεισμένο των θυρών στο Περιστέρι, ανάμεσα στο Περιστέρι Μπέτσον και τον Παναθηναϊκό Άκτορ, το οποίο εν τέλει δεν θα διεξαχθεί, καθώς έπειτα από αίτημα των Πρασίνων το παιχνίδι αναβλήθηκε μετά και την θλάση που υπέστη ο Νίκος Ρογκαβόπουλος, και συνεχίζει αυτή την γκίνια, να την πούμε, μετά και τους τραυματισμούς των Κέντρικ Ναν και Νάιτζελ Χέις Ντέιβις.

0: Και ένα το ρολόι του Μπίγον Σπορ FM δείχνει 8 και 29. Θα πάμε σιγά σιγά στον Sky για να ακούσουμε ένα πολιτικό δελτίο ειδήσεων και θα επιστρέψουμε με την υπόλοιπη ροή της εκπομπής.
1: Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με ασφαλείς πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο Κυριακός Μητσοτάκης, απόψε στις 8 στην ομιλία του στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Παράλληλα, σύμφωνα με πληροφορίες της Καθημερινής, αναμένεται να εξαγγείλει τη δημιουργία αποταμιευτικού λογαριασμού για κάθε παιδί, στο οποίο θα πιστώνεται από το κράτος ένα ποσό κάθε μήνα από τα 6 έτη μέχρι και την ηλικία των 18 ετών, στα πρότυπα του γερμανικού μοντέλου. Μεγάλη πυρκαγιά ξέσπασε περίπου στις 5 το πρωί σε χώρο του εργοστασίου Ινοπίας Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις είναι αυτή τη στιγμή στο στάδιο της αποκάθαρσης και η πυρκαγιά είναι χωρίς ενεργές φλόγες. Δεν έχουν αναφερθεί τραυματισμοί, ενώ το ανακριτικό κλιμάκιο αντιμετώπισης εγκλημάτων εμπρησμού διερευνά τα αίτια. Πολύ ψηλός είναι ο κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Κρήτη, Εύβοια, Χίο, Ικαρία και Κυκλάδες. Θύμα τηλεφωνικής απάτησης έπεσε ένας ηλικιωμένος άνδρας στον πύργο. Σύμφωνα με την καταγγελία, χθες το μεσημέρι άγνωστος επικοινώνησε μαζί του και προσποιήθηκε τον λογιστή, υποστηρίζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα έπρεπε να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε σε τριταντάκι το ποσό των 65.000 ευρώ. Εσωληνωμένος στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται ο 31χρονος, ο οποίος εισέβαλε χθες το απόγευμα στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας Ιδηλίας και απείλησε με μαχαίρι αστυνομικούς. Κατά την εξέλιξη του περιστατικού και καθώς ο άνδρας συνέχισε να κινείται απειλητικά, αστυνομικός τον τραυμάτισε, πυροβολώντας τον μια φορά στο θώρακα. Τουλάχιστον 4 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 5 τραυματίστηκαν σε ρωσική επίθεση στην κεντροδυτική Ουκρανία. Και ο καιρός γενικά έθριος ημέρα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
3: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880.
4: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προσθήκη ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
1: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
2: Top FM 102,4.
3: Η μπάλα όμως εδώ στον Ετώ, το 1-1 για την Μπαρτσελόνα που φέρνει το παιχνίδι στο 76 στα Ίσια. Ο Μπελέκ είναι αυτός που μπαίνει σφίνα στην καρδιά της άμυνας της Άρσεναλ, σουτάρει, τρυπάει τον Αλμούνια και έχουμε το 2-1 για την Μπαρτσελόνα που μέσα σε ένα διάστημα 4 λεπτών φέρνει τα πάνω κάτω στον 51ο τελικό. Θα δώσει τον Πουγιόλ, τον πρώτο αρχηγό της Μπαρτσελόνα, μετά τον Αλεσάνκο τον 92, την ευκαιρία να επιβεβαιώσει ότι η Μπαρτσελόνα επέστρεψε στην κορυφή της Ευρώπης. 14 χρόνια την περίμενε τη στιγμή. Για Μπαρτσελόνα που πολλές φορές στα μεγάλα ραντεβού δεν είχε φανεί ποτέ συνεπής. Τώρα όμως αυτό το κύπελο της ανήκει

Εδώ μας επιστρέψαμε, Big Wins Sport FM 94,6 με Χάρη Χριστόγλου στην ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής και Γιώργο Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Λίγο πριν τις 9 παρα 20, ένα λεπτό πριν τις 9 παρα 20 θα πάμε παρεούλα μέχρι και τις 10 να δούμε και λίγο τι άλλο υπάρχει στο πρόγραμμα στα ευρωπαϊκά γήπεδα στην Bundesliga για την δεύτερη αγωνιστική. Η Βέρντερ υποδέχεται στις 4:30 την Λιψία. Η Gladbach θα παίξει με την Elversberg. Το είπα. Ωραία. Με την Elversberg. Το ξαναλέω. Στις 4:30 λοιπόν. Η Leverkusen φιλοξενεί την Union. Η Paderborn την αντίπαλα του Παναθηναϊκού στο Conference League, την Freiburg. Ίδια ώρα το Hoffenheim, Borussia Dortmund με τον Κωνσταντίνο Γαρέτσα. Λογικά να είναι και στην ενδεκάδα. Φαντάζομαι ότι μετά και τον σοκαριστικό δραματισμό του Γιάννη Κωνσταντέλια, οι Βεσφαλοί θα παίξουν με τον Έλληνα διεθνή μεσοεπιθετικό. Και στις 7:30 η Μπάγερ Μονάχου πάει στη Βέλτιν Σαρίνα για να παίξει με την Σάλκε. Ένα δύσκολο μάζι, διότι η Σάλκε είναι πάντα Σάλκε, παρότι η καθοδική της πορεία τα τελευταία χρόνια είναι εμφανής με αρκετούς υποβασμούς, επιστροφές και τουμπαλίν,

Ωραία μάτς υπάρχουν και στην Ισπανία για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Η Bilbao 5 και 4 θα υποδεχθεί την Ατλέτικο Μαδρίτης. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι αυτό, με την Ατλέτικο να είναι στην τέταρτη θέση με 7 βαθμούς τη δεδομένη στιγμή, ενώ η Bilbao ακόμη δεν έχει καταφέρει να... έχει πάρει συγνώμη μια νίκη, δεν έχει σοπαλία, έχει 2 ήττες και μια νίκη την περασμένη εβδομάδα απέναντι στην Θέλτα. Στις 5 και 4 αυτό το παιχνίδι στο Σαν Μαμές. Η Ράγιο Βαγιακάνο φιλοξενεί την Racing Santander στις 7:30, ενώ το πρόγραμμα κλείνει στο Θεράμικα με την Villarreal να φιλοξενεί την νεοφώτιστη Deportivo La Coruña.

για το φίλο Μπορτά, για το κομμάτι που ακούγεται, μάλλον αυτό που ολοκληρώθηκε μόλις τώρα, είναι το You're My Chocolate από τους Savage, όπως με ενημερώνει και ο Χάρης εδώ, που τα έχει μπροστά του και τα βλέπει.

Εσείς στέλνετε τα μηνύματά σας για ό,τι θέλετε να συζητήσουμε εν μέσω, είπαμε, πρωταθλημάτων αγωνιστικής και όλα τα συναφή. Πολιτική ενημέρωση, βλέπω ότι σήμερα υπάρχει και η ανάξη της ΔΕΘ με ομιλίες. Γενικότερα μπορείτε να βρείτε πολλά και στο sportpavlefm.gr. Για στον ΠΑΟΚ υπάρχει το τεταμένο κλίμα και με τον κόσμο, γενικότερα όχι πολύ καλό το κλίμα.

Στην Ιταλία η Φιωρεντίνα θα φιλοξενήσει 4 στην Τορίνο. Ντέρμπι στο Giuseppe Meazza Inter με Νάπολη στις 7 και στις 10 παρατέταρτο η Ρώμα θα φιλοξενήσει την Αταλάντα. Εμείς έχουμε break, κύριε Χάρη. Θα πάμε σε ένα break και θα επιστρέψουμε σε πολύ πολύ λίγο.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
2: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus. Και το καλύτερο, με την προσφορά πρώιμης πληρωμής, αν η ομάδα σας προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
1: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
2: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Για πού ήσουν?
4: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
3: Μάλιστα.
4: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
3: Α, ωραία.
4: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και αν στο εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
3: Θες να μου πεις κάτι?
4: Θα σου πω σε 6 μήνες.
5: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
6: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν, πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
7: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Ξαναμπαίνω ρε παιδί μου στα 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα να πούμε.
6: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
7: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρόε μανιφίκ.
8: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνεις εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα super boosted odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin.
9: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Στην Πορτογαλία, στην Αμπόλα, γράφουν για το μέλλον του Σωτήρη Αλεξανδρόπουλου, ο οποίος βρέθηκε κοντά στην Gençler League, αλλά δεν θα συνεχίσει στην τουρκική ομάδα, όπως είχαν γράψει τουλάχιστον στην Τουρκία, γιατί υπήρχε πρόβλημα με τα ιατρικά. Κάτι το οποίο προφανώς και δεν ήταν σωστό που βγήκε, αν ισχύει, διότι πρόκειται για ιατρικό απόρριτο. Έτσι είναι απλά τα πράγματα, δεν χρειάζεται καν να το συζητάμε. Όπως και να έχει, στην Πορτογαλία γράφουν ότι η Sporting σκέφτεται να λύσει το συμβόλαιο του νεαρού χάφ, 24χρονος μέσος, δεν υπολογίζεται και θυμίζει και το ενδιαφέρον του Όφη για τον Αλεξανδρόπουλο. Επομένως θα έχει ενδιαφέρον να δούμε πού θα καταλήξει ο Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Χθες μεταξύ άλλων είχαμε και την δικαίωση του Αστέρας Ακτόρ για το μάτς με τον Λεβαδιακό στο Κύπελο, κάτι που σημαίνει ότι ο Λεβαδιακός μένει έστω με τα τωρινά δεδομένα εκτός Superbet Κυπέλλου Ελλάδος και θα προσφύγει στο ΚΑΣ προκειμένου να δικαιωθεί. Εξέδωσαν και ανακοίνωση οι ιδιωτοί, έκαναν λόγο για μια απόφαση έκτρωμα που προσβάλλει την κοινή λογική. Θυμίζω ότι ανατράπηκε η πρωτόδικη απόφαση που είχε δικαιώσει τον Λεβαδιακό στην υπόθεση του αγώνα με τον Αστέρα, οπότε θα περιμένουμε και εκεί τις εξελίξεις. Τη στιγμή που μένεται ήδη η League Phase του Superbet Κυπέλλου Ελλάδα.

Άρεδες Ολυμπιακός, θες μπάσκετ. Τζόζεφ. Άλλος άνθρωπος, ε. Έχει δουλέψει πολύ, φαίνεται. Η σωματικά δηλαδή είναι εξαιρετικός, καμία σχέση με αυτό που είχε έρθει πέρυσι. Και ήταν για τους καθοριστικούς στην περσινή σεζόν με την Ευρωλίγκα. Τώρα Τζόζεφ, ο οποίος δουλεύει, το δείχνει και πραγματικά έχει αλλάξει πάρα πολύ την εικόνα του. Εντάξει, τώρα μιλάμε για αθλητή με 1000 μάτς πλάς στο NBA. Επομένως, αυτοί οι παίχτες γνωρίζουν καλύτερα από όλους τι σημαίνει επαγγελματισμός.

Κλασικό Ζωσέ Μουρίνιο, προπονητής Ρεάλ. Τα είπαμε φέτος. Θα δεινοπαθήσουμε με τον Μουρίνιο εμείς οι φίλοι της Ρεάλ. Μπορεί να ξεκινάς έτσι με νίκες και με 3-3, αλλά θα την κάνεις την ωραία την κέλα. Μουρίνιο λοιπόν, στις δηλώσεις του μετά το μάτς. Συγχαρητήρια στην Πέτση, έπαιξε για την ισοπαλία και κέρδισε το Λαχείο. Εντάξει, γι' αυτό είναι αυτός που είναι, γι' αυτό τον επέλεξε η Ρεάλ. Έχει και τις καλές του σχέσεις με τον Φλωρεντίνο Πέρεθ φυσικά. Αλλά ναι, δεν ήταν η Ρεάλ σε κακό επίπεδο. Η αλήθεια είναι χθες. Προσπάθησε πάρα πολύ, έχασε και το πέναλτι με τον Εμπαπέ. Δεν της έκατσε το παιχνίδι. Η αλήθεια είναι ότι μπορούσαν οι Μαδριλένοι να φύγουν με το διπλό από την Ανδαλουσία, αλλά αυτό δεν έγινε. Έτσι υποχρεώθηκαν στην πρώτη τους ήττα στην φετινή Λα Λίγα. Θυμίζω η άμεση αντίπαλος της Ρεάλ Μαδρίτης, η Μπαρσελόνα. Δεν τη βλέπω στο πρόγραμμα, η αλήθεια είναι.

Φυσικά, φυσικά χθες είχαμε και την σπουδαία επιτυχία του Εμμανουήλ Καραλή, που κατέκτησε το Diamond League στις Βρυξέλλες με 6-12, με άρμαστα 6 μέτρα και 12 εκατοστά. Υπήρχε φυσικά και η απουσία του Ντουμπλάντης, αλλά ο Μανώλα έδειξε ότι είναι ένας εκ των κορυφαίων αθλητών στο διεθνές στερέωμα. Είναι ο δεύτερος αθλητής που κατακτά το διαμάντι μετά από αυτό του Μίλτου Τεντόγλου το 2022. Ο Μίλτος Τεντόγλου, ο οποίος σε μια σπάνια στιγμή δεν κατάφερε να πάρει το χρυσό μετάλλιο, ετήθηκε στο νήμα, στον τελικό, και ανέβηκε στο δεύτερο σκαλί του Βάθρουμ.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι. Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή. Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου στον κόμβο Κοσκινού.
1: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί, η κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει, στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλνετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας

0: Γιώργο, πού χάθηκες?
1: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
0: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
1: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
0: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.
3: Με το να λαμβάνει κανονικά μέρος στη θεσινή προπόνηση, μπήκε στην τελική ευθεία η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το γιαγάτικο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότατα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός διεθνής φαβορή για να πάρουν φανέλα βασικού οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία στην Κύπρο για τον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Τάσου Μπακασέτας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτη Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Σήμερα το πρωί η άφηξη του Βραζιλιάνου στόπερ Diego Costa πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του φορ ο Λαμπόρτ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ, θεραπεία η Μεϊτέ Λουσέ και Χατζηδιάκος εν ώψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταρο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνου τα πλάνα του Μιχάλη Γλωρίου για τον εκτός πέρα αγώνα με την ΑΕΚ στην Φιλαδέλφεια. Πάλασος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέσεις στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στόχαστο των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Στη League Face του Κυπελλάδα Superbet συνεχίζει ο Αστέρας Άκτορ εκτός ο Λεβαδιακός με την δικαίωση των αρκάδων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Κομπνάν. Για απόφαση έκτρωμα κάνουν λόγο οι ιδιωτοί που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 της Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Στουτγκάρδη Κολονία 4-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Η εκ των υπάλληλων της ΑΕΚ όμως συνέτρεψε 4-1 την Τζένοα για την τρίτη στροφή της Serie A. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Γιώργος Ζαχαρίου.
4: Big Win Sport FM 94,6.

Είμαστε, επιστρέψαμε. Φύγουν στο FM 94,6, 9 και 12. Γράφει το ρολόι του σταθμού με άρτια φυκλέντα Σωτήρη Ταμπάκο για την δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Εδώ κολώνα και ο Χάρης Χριστόγλου στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής. Γιώργος Ζαχαρίου μπροστά από το μικρόφωνο. Μέχρι τις 10 θα πάμε παρέα. Και πριν από λίγο προσγειώθηκε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Διέγκο Κώστα για τον ΠΑΟΚ, προκειμένου να ενισχύσει τα μετόπιστεν του δικεφάλου. Θα περάσει τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις και θα υπογράψει τον ετήσιο δανεισμό του από την Krasnodar με οψιόν αγοράς 8 εκατομμυρίων ευρώ.

Γνωστός έγινε και ο αντίπαλος του Στέφανου Τσιτσιπά στους 16 του US Open, τον Μπεν Σέλτον θα αντιμετωπίσει ο Έλληνας τενίστας που κέρδισε νωρίτερα όπως είπαμε τον Λεχέτσκα 3-1 σετ. Ο 23χρονος Αμερικανός νούμερο 9 του κόσμου νίκησε δύσκολα τον Ντένις Αποβάλοφ νούμερο 48 με 3-1 σετ. Και θα αντιμετωπίσει τον Στέφανο Τσιτσιπά που έχουν συναντηθεί μόλις μία φορά στην καριέρα τους το 2023 στο Σινσινάτι, όπου ο Τσιτσιπάς είχε πάρει την νίκη μετά από δύο tie break. Και θα αντιμετωπίσει λοιπόν ο Έλληνας τενίστας τον Αμερικανό σε μία έτσι πολύ ενδιαφέρουσα μάχη στο δρόμο για τα προημιτελικά του τουρνουά.

Στο μπάσκετ, στο διεθνή χώρο, βλέπω την ανακοίνωση της απόσυρσης του Μπράνκο Λάζιτς. Ο Σέρβος, σε ηλικία 37 ετών, κρεμάει τα παπούτσια του πρώην παίκτης του Ερυθρού Αστέρα, χωρίως κάτοχος του ρεκόρ του συλλογού για τους αγώνες που έπαιξε, καθώς έχει συμμετάσχει σε 838 μάτς και έχει κατακτήσει 25 τρόπαια σε 14 σεζόν. Μπράνκο Λάζιτς είναι ένα από τα, μια από τις πιο εμβληματικές φυσιογνωμίες για τους ερυθρόλευκους του Βελιγραδίου και ρίχνει τους τίτλους τέλους στην καριέρα του. Την ίδια στιγμή, χθες, ο TJ Shorts παρουσιάστηκε από την Βαλένθια, έκανε κάποιες δηλώσεις, αναφέρθηκε στα περσινά play-off που έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην απόφασή του να μετακομίσει στην Rhodes Arena και να κηρύσει τη σελίδα στην καριέρα του μετά το πέρασμα του Παναθηναϊκού, το οποίο δεν θα μπορούσε να κριθεί ως επιτυχημένο.

Έχει βγει και η πρόβλεψη του υπερυπολογιστή του Football Meets Data για την ΑΕΚ και για την πορεία της στο Champions League, για το ότι πιστεύει, πως το υπολογίζει για την Ένωση, την οποία της καταλέγει εκτός 24. Παράξενο, η αλήθεια είναι. Η αλήθεια είναι ότι η ΑΕΚ θα κοντραριστεί με ισχυρούς αντιπάλους. Θα έχει την Ρεάλ, τη Γαλατά, την Κόμο, Σαχτάρ, Σίτι, Ντόρτμουντ. Γενικότερα δεν το λες εύκολο το πρόγραμμα της Ένωσης στην επιστροφή της, αλλά αυτό το εκτός 24 εγώ προσωπικά δεν το πολύ πιστεύω. Παρ' όλα αυτά θα έχει ενδιαφέρον να δούμε κατά πόσο θα πέσει μέσα αυτή η πρόβλεψη. Συνήθως σε ένα μεγάλο ποσοστό η αλήθεια είναι ότι ο συγκεκριμένος αλγόριθμος δίνει μια πρόβλεψη που πέφτει σε μεγάλο

Νομίζω ότι μία από τις ωραιότερες ειδήσεις της εβδομάδας ήταν αυτή η συμφωνία των οπαδών του Ηρακλή και του Άρη να προχωρήσουν σε ανταλλαγή εισιτηρίων στα μεταξύ τους παιχνίδια. Αρχικά στις 19 Σεπτεμβρίου στο Κλεάνθης Βικελίδης οι οπαδοί του Ηρακλή αναμένεται να βρεθούν. Πρέπει φυσικά να δοθεί και η σχετική έγκριση από την αστυνομία, καθώς η μετακίνηση φιλάθλων εξαρτάται από τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και τις αποφάσεις των αρμοδίων αρχών. Ωστόσο, μια τέτοια κίνηση θα ήταν πολύ ελπιδοφόρα και πολύ όμορφη να τη δούμε, με έτσι του Ηρακλή, τους οπαδούς να είναι αρκετά εκλεπτισμένοι σε χιούμορ, γενικότερα σε φιλοσοφία, σε συνθήματα. Είναι ωραία η εικόνα που παρουσιάζουν στις κερκίδες.

στο Σούκρου Σαράτσογλου, Φενέρμπαχτσε Μπεσίκτα στις 8 η ώρα για την τέταρτη αγωνιστική της Super League. Εκεί με την Μπεσίκτα να είναι στην τρίτη θέση με δύο νίκες και μία ήττα. Ίδια αποτελέσματα έχει φέρει και η Φενέρμπαχτσε. Δύο νίκες και μία ήττα. Στην κορυφή είναι η Γαλατά με τρεις νίκες, έχει 10 βαθμούς. Η Γενσλέμπερ Λίγκη είναι μέχρι στιγμής η έκπληξη μετά από τρεις αγωνιστικές. 7 βαθμούς. 4 μάτς έχει παίξει η Γαλατασαράι. 3 έχει δώσει η Γενσλέμπερ Λίγκη. Τι άλλο στην Τουρκία που είναι πολύ ενδιαφέρον πρωτάθλημα? Όχι, στην Τουρκία δεν έχει κάτι. Όπως όλα δείχνουν, που έχει και ελληνικό ενδιαφέρον, ο Τάσος Μπακανσέτας οδεύει προς την Κύπρο και τον Αποέλ για να ενισχύσει την ομάδα του Νίκου Παπαδόπουλου στην προσπάθειά της να επιστρέψει στην κορυφή του κυπριακού πρωταθλήματος.

Μια και λέγαμε για Τουρκία, επικρατεί ανησυχία στη τάξη Γαλατασαράι μετά το 3-2 επί τη Μπασάξεχιρ με τον Βίκτορ Όσιμεν, 27χρονος διεθνής Νιγηριανός φορ, αποχώρησε με ενοχλήσεις στη βουβονική χώρα και εκτιμήσεις κάνουν λόγο ακόμα και για 3 με 4 μήνες εκτός. Πολύ έτσι βαρύ ανησυχία αυτό, κάτι το οποίο σημαίνει ότι θα πρέπει να βρει λύσεις ο προπονητής της Γαλατασαράι, ο Καν Μπουρούκ, για τη συγκεκριμένη απουσία, διότι είναι πολύ σημαντική. Πρόκειται φυσικά για έναν πρωτοκλασάτο φορ, που η αλήθεια είναι ότι όταν επέλεξε να συνεχίσει την καριέρα του στη Γαλατά προκάλεσε μεγάλες εντυπώσεις, αλλά η επιλογή κάθε ποδοσφαιριστή, κάθε αθλητή είναι σεβαστή και μπορεί να γίνει δεχτή και να επωφελήσει τον κάθε παίχτη ο οποίος την κάνει.

Είχαμε και την πρώτη νίκη της Liverpool χθες στο Anfield. 2-0 οι Reds κέρδισαν την Ipswich στο Anfield με τα δύο γκολ από τον Ίζακ και σπάσαν το ρόδι στη φετινή Premier League. Η ομάδα του Ιραόλα σιγά σιγά θα αρχίσει να παίρνει στροφές. Εντάξει, δεν εντυπωσιάζει, είναι η αλήθεια. Ωστόσο, πρόκειται για ένα όνομα, για μια ομάδα η οποία και με τον κόσμο της και με την έδρα της, αυτό το επιβλητικό γήπεδο, παίρνει συνήθως τα αποτελέσματα που θέλει. Αν και φέτος προσωπικά δεν τη βλέπω πολύ ψηλά. Είναι η μετασαλάχ εποχή. Επομένως, τι λέμε, μια χρονιά μεταβατική για την Liverpool.

Έχετε δίκιο, παιδιά, όχι στο Anfield. Ναι, ναι, ναι. Εκτός έδρας ήταν. Λοιπόν, έχουμε και σήμερα Premier 2:30 στο St. James's Park. Η Newcastle φιλοξενεί την Bournemouth. Στις 5 η Manchester City θα παίξει με την Coventry. Brighton θα υποδεχτεί την Leeds. Η Bradford τη Sunderland. Η Nottingham Forest θα παίξει με την Tottenham. Η Fulham θα κοντραριστεί με την Crystal Palace. Ενώ η Hull θα παίξει με την Aston Villa. Να δούμε και για τον Χρήστο Μουζακίτη αν θα είναι στην αποστολή. Ο Τζολάκης θα είναι κάτω από τα δοκάρια ως και ο MVP των δύο πρώτων μάτς. Έχει μπει πολύ πολύ δυναμικά ο Έλληνας θερματοφύλακας στην Premier League και το δείχνει με το καλημέρα το τι ακριβώς έχει αγοράσει η

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Για ένα καλό πρωινό ξεκίνημα, βάλε στο ποτήρι σου Vap Fresh. Χυμή Vap Fresh. Ευεργετική για τον οργανισμό σου. Φυσική χυμή για δύναμη και ευεξία όλη την ημέρα. Ό,τι καλύτερο μπορείς να κάνεις για τον εαυτό σου σε υπέροχες γεύσεις. Πορτοκάλι, grapefruit, βύσσινο, μήλο, ανανάς, χωρίς προστική ζάχαρης. Φυσική χυμή Vap Fresh. Το φυσικό σου στήριγμα.
2: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
3: Δεν λέω εσένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
2: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
3: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
2: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
3: Ευρώπα, φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
2: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
3: Ζουζούνι μου, εσύ.
0: Συστήματα σίτες. Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ.
0: Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις. Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά. Χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως. Εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις. Εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-69-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
0: Top FM 102,4.
1: Των Πολύτεχνων Οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεχνες οικογένειες.
5: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
6: Κάνζι, περνάει καταπληκτικά για τον Μπερνάρντο Σίλβα. Ο Μπερνάρντο Σίλβα γυρίζει, μπάλα κοντράρει, έρχεται δεκάρι το σούτ και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Ο Ρόδρι στο 68, η Manchester City παίρνει κεφάλι στο σκορ με τον Ισπανό αμυντικό χαφ. Ένα κουβάρι στη γωνία στο κόρτερ, η βασική, ένα κουβάρι στο πάγκο, η αναπληρωματική. Στο 68 η καταπληκτική κάθεται του Ακάνζι, στρώνεται στο Ρόδρι που έρχεται με φόρα και σημαδεύει στη γωνία του Ονάνα που δεν μπορεί να αντιδράσει, βάζει μπροστά του Citizens. Και ο Μαρτσίνιακ σκυρίζει για τελευταία φορά. Η City είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης. Ο Pep Guardiola είναι ξανά πρωταθλητής Ευρώπης για τρίτη φορά στην καριέρα του. Η Manchester City κάνει το treble και κανείς δεν μπορεί να του σταματήσει από τους City. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν, 7 χρόνια μετά από την ημέρα φόρεσε τη φανέλα της City, πηγαίνει για να βρει όλους τους υπόλοιπους και να γιορτάσουν μαζί την κατάκτηση του UEFA Champions League, την κατάκτηση του Treble. Ο Ιλκάι Γκιντογκάν είναι έτοιμος να το σηκώσει ψηλά. Το γαλάζιο είναι το χρώμα για όλη την Ευρώπη το 2023. Είναι ένα απέραντο γαλάζιο, γιατί είναι το χρώμα του Treble που κάνει η Manchester City το 2023. Ο Pep Guardiola και οι ποδοσφαιριστές του φτάνουν στην κορυφή της Ευρώπης για πρώτη φορά στην ιστορία της Manchester City και το γιορτάζουν και το χαίρονται μαζί με τα δεκάδες δεκαλικά στον ουρανό της Κωνσταντινούπολης.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Μπηγούνι Σπορ FM 94,6. 9:38 ραυτερολόγιο του σταθμού. Με τον Σωτήρη Ταμπάκο στη δημοσιογραφική επιμέλεια και παραγωγή της εκπομπής. Τον Χάρη Χριστόγλου στην επιλογή της μουσικής και τη ρύθμιση του ήχου. Γιώργο Ζαχαρίου μαζί σας για τα επόμενα 22 περίπου λεπτάκια. Είπαμε για τα ντέρμπι που έχουμε στην Ελλάδα. Είπαμε για το ντέρμπι που θα έχουμε στην Τουρκία. Έχουμε ντέρμπι και στην Ολλανδία απόψε στις 9 η ώρα στο Άμστερνταμ. Ο Άγιαξ φιλοξενεί την Eindhoven για την πέμπτη αγωνιστική της Eredivisie. Ο Άγιαξ είναι στην τέταρτη θέση, δεν έχει ξεκινήσει πάρα πολύ καλά, με 7 βαθμούς. Ενώ η PSV στην δεύτερη θέση πίσω από την Alkmaar, η οποία έχει κάνει πολύ καλή εκκίνηση με 4 στα 4 και δείχνει ότι φέτος μπορεί να μπει σφήνα στη διεκδίκηση. Η Feyenoord από την άλλη είναι στην τρίτη θέση. Η ομάδα του Ρότερνταμ δίνει και αυτή σημαντικό παιχνίδι σήμερα στην έδρα της Νάιμενχεν στις 5:30. Υπάρχει και το Ουτρέχτη Go Ahead Eagles και το Willem Excelsior στην Ολλανδία.

Και Πορτογαλία σήμερα με ελληνικές φυσικά παρουσίες. 8 η ώρα Μαρίτιμο Μπενφίκα. Βαγγέλης Παυλίδης θα θέλει να συνεχίσει έτσι να πυροβολεί στη Λίγα Πορτουγάλ. Και Sporting Nacional Madeira 10:30. Η ομάδα τελειοντάλια της Λισαβόνας θέλουν και αυτά μία νίκη ακόμα για να συνεχίσουν στο κυνήγι της Πόρτο.

Πολύ ενδιαφέρον είναι το παιχνίδι και για την ΑΕΚ κυρίως, διότι η αντίπαλός της, η ΛΑΣΚ, την οποία αντιμετωπίζει την ερχόμενη Τετάρτη, παίζει με την Deutschlandsberger για το κύπελο, για τη φάση των 32 του κυπέλου Αυστρίας.

Για το φίλο που ρωτάει για το ποσό της μεταγραφής του Τιάγκο Νούνιο στον Ολυμπιακό, η αλήθεια είναι, φίλε μου, ότι δεν το γνωρίζω. Αργότερα θα υπάρχει εγώ και οι ρεπόρτερ στον αέρα του σταθμού. Θα σας μεταφέρουν όλες αυτές τις απορίες για τα ρεπορτάζ των ομάδων. Θυμίζω 12-2 θα τους έχετε στα αυτιά σας, θα ακούτε από τη συχνότητα του Big News Sport FM όλα τα τελευταία ρεπορτάζ από Παναθηναϊκό, Ολυμπιακό και ΑΕΚ.

Βλέπω τώρα και στο πρακτορείο, στο Αθηναϊκό Μακεδονικό Πρακτορείο Ειδήσεων, ότι θα ξεκινήσει σε πολύ λίγο καιρό και ένα πολύ ενδιαφέρον ντοκιμαντέρ για τη ζωή του Μίχαελ Σουμάχερ. Σουμάχερ 94, The Birth of a Legend, η γέννηση ενός θρύλου, μέσα από τα μάτια της Κορίνα Σουμάχερ. Ένα ντοκιμαντέρ για τον θρύλο της Φόρμουλα 1, τον υπέρ πρωταθλητή της Φόρμουλα 1, που τα τελευταία χρόνια δίνει τη δική του μάχη μετά από εκείνο το ατύχημα στις Άλπεις. Ο Μίχαελ Σουμάχερ είναι στο επίκεντρο, πάντα θα είναι στο επίκεντρο, αλλά εκείνο το ατύχημα δυστυχώς τον έχει καθυλώσει εδώ και πολλά χρόνια.

τον Παναθηναϊκό Ολυμπιακού και ΑΕΚ. Θα ακούσετε και για τα νέα του ΠΑΟΚ και για τα νέα του Άρη, αφού όπως είπαμε υπάρχουν τα ντέρμπι με Παναθηναϊκό για τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ αύριο στις 9 και για, και για τον Άρη με την ΑΕΚ απόψε στην Allwyn Arena για την τρίτη αγωνιστική της

0: καταλάβατε. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Μάστορα, την έκανε τη ζημιά της η τελευταία βροχή, ε! Εγώ στη θέση σου θα έβαζα στεγανοτικά Nova Roof από την Novamix. Άκουμε που σου λέω. Α, Nova Roof της Novamix βάζεις κι εσύ. Αυτά έβαλα κι εγώ. Καλύτερα να προβλέπεις παρά να πληρώνεις, δεν λένε. Ρε το γείτονα.
2: Όταν το έργο μιλάει από μόνο του, Novamix. Κόλλες, στεγανοτικά, συστήματα εξωτερικής θερμομόνωσης, πατητές σημεντοπονίας και προϊόντα για κάθε απαιτητική εφαρμογή με την εγγύηση της Novamix.
3: Αφιγραντήρες Μόρις, πέμπτης γενιάς. Κάνει τη διαφορά, αθόρυβα, με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series. Είναι Μόρις και σου πάει. Με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
4: Εσύ μπορεί να ακούς μόνο θόρυβο. Εμείς όμως ακούμε τους χιλιάδες επαγγελματίες που στήριξαν και στηρίζουν τα έργα και την εμπιστοσύνη τους στη Σιδενόρ. Του Μπαλμού.

0: 15% σε πινκ, πόντους, στα Honda Center, τα παιχνιδάδικα μουστάκας, την Intersport και την IKEA. Go for more. Η επιβράβευση σήμερα. Περισσότερα στο mbg.gr. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
1: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το κλειδί στο χέρι. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
3: Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Η Winsport FM 94,6.

Επιστρέψαμε τελική ευθεία. Μπήκαν στο FM 94,6. Είπαμε ποδόσφαιρο, είπαμε μπάσκετ. Να μπούμε και λίγο βόλεϊ. Εγώ κάνω εκπομπή να πούμε λίγο βόλεϊ. Κρίμα είναι. Ναι, είχαμε πολλά και διάφορα και χθες. Είχαμε την ανανέωση του Μενέλα Κοκκινάκη για 7η σεζόν. Θα παραμείνει στον ΠΑΟΚ. Επιστρέφει στη θέση του Λίμπερο με την παρένθεση την περσινή που τον χρησιμοποιούσαν ως ακραίο. Τώρα ο Μενέλας Κοκκινάκης θα είναι αρχηγός του ΠΑΟΚ και θα είναι και Λίμπερο. Επιστροφή λοιπόν σε μια θέση την οποία κατέχει αρκετά τα τελευταία χρόνια ο έμπειρος παίκτης. Έχει επιστρέψει και η εθνική ομάδα γυναικών από τον Μπρνό της Τσεχίας, εκεί όπου συμμετείχε στο Eurovolley 2026 με πολύ καλή παρουσία. Αποκλεισμός από τη Σερβία 3-0 σετ. Φυσικά αποκλεισμός από ένα φαβορή ποτέ δεν σημαίνει κάτι αρνητικό. Η οποία Σερβία θα αντιμετωπίσει την Τουρκία στις 4 σήμερα στον πρώτο ημιτελικό, ενώ στις 7 η Πολωνία θα παίξει με την Ιταλία. Η Πολωνία η οποία έχει στο ρόστερ της και την Μόνικα Λαπκόφσκα του Παναθηναϊκού. Στη Σερβία υπάρχει πάντοτε το ρόστερ το οποίο είναι πολύ ψηλού επίπεδου, με την Ούζελατς να πραγματοποιεί ένα σπουδαίο τουρνουά. Τι άλλο υπάρχει από τον χώρο του βόλεϊ? Η ανανέωση του Βαλάντι Μαμάη με τον ΠΑΟΚ, που θα παραμείνει στον πάγκο του Δικεφάλου και τη νέα σεζόν. Την Τρίτη θα έχουμε την κλήρωση για την νέα Volley League Ανδρών, για την Novibet Volley League Ανδρών. Θα μάθουμε και το πρόγραμμα της νέας σεζόν. Στο Volley Γυναικών, μεταξύ άλλων, ο Παναθηναϊκός ανακοίνωσε την απόκτηση της Γέλενα Ντέλιτς, η οποία αποχώρησε από την ΑΕΚ μετά από κάποιες αλλαγές που έγιναν στο ρόστερ της Ένωσης. Θυμίζω, η ΑΕΚ ανακοίνωσε την απόκτηση της Μελίνας Εμμανουηλίδου, μια πολύ σημαντική κίνηση, αναβάθμιση ουσιαστικά. Ήταν η πέμπτη ξένη, η Ντέλιτς, στο ρόστερ της ομάδας του Αλεσάνδρο Κιαπίνη, η οποία φυσικά και έχει στόχο την παραμονή στην κορυφή. Στους άντρες ο Παναθηναϊκός δεν έχει κάτι καινούργιο. Έκαναν την πρώτη τους προπόνηση πράσινη μεσοβδόμαδα με τα νέα μεταγραφικά αποκτήματα, τον Νικολάη Κόλεφ, τον Τίμωτε Κάρλ να δίνουν το παρόν. Επέστρεψαν και οι διεθνείς στο Τάραφλεξ και φόρησαν ξανά τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Μίλησε φυσικά και στην κάμερα του ερασιτέχνη Παναθηναϊκού ο Δημήτρης Ανδρεόπουλος.

Αφήξεις μέσα στη εβδομάδα υπήρχαν και για τον Ολυμπιακό, που στην Αθήνα έχει φτάσει ο Μικέλε Μπαράνοβιτς, ο νέος Ιταλός Πασαδόρος των Πειραιωτών. Ήρθε και ο Σπένσερ, ο νέος κεντρικός της ομάδας του Αλμπέρτο Τζουλιάνι, οι οποίοι θα ενταχθούν και αυτοί στο ρόστερ και θα ξεκινήσουν τις προπονήσεις. Έχει ξεκινήσει και ο Φίνικα Σύρου, στο Ρέντι ήταν η προετοιμασία της ομάδας της Σύρου. Θυμίζω επιστροφή Άρη στην Novibet Volley League. Γενικότερα θα έρθει ένα πολύ πολύ ωραίο πρωτάθλημα τη φετινή σεζόν, με τις περισσότερες ομάδες να έχουν κάνει μεταγραφές υψηλού επίπεδου.

Ήρθε η ώρα να αποχαιρετήσουμε σιγά σιγά, καθώς σε πολύ πολύ λίγο θα έρθει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος να σας κρατήσει παρέα μέχρι τις 12 με τα διαμάδια που είναι παντοτινά. Εγώ να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Χάρη Χριστόγλου που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις επιλογές της μουσικής, τον Σωτήρη Ταμπάκο που ήταν στην αρχή συνταξία και τη δημοσιογραφική επιμέλεια. Από τον Γιώργο Ζαχαρίου να έχετε ένα πολύ όμορφο Σαββατοκύριακο και καλή συνέχεια στην ακρόασή σας.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει. Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
2: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
3: Πίνασες. Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά crispy, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό burger είναι μόνο original.
4: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.
8: Άλλα τόσα.
9: Σίγα την κομισιόν.
8: Καλά, τόσο καλό ίντερνετ έχετε, ε.
10: Εννοείται. Με το Nova More δεν είχαμε μόνο ίντερνετ από την πρώτη μέρα που ήρθαμε, αλλά και πανίσχυρο σήμα Wi-Fi στο σπίτι.
9: Τι μου λες, σίγα το νέο. Λες κι εγώ δεν έχω Nova More.
11: Με το Nova More έχεις ίντερνετ από την πρώτη μέρα και δωρεάν Ultra Wi-Fi για πανίσχυρο σήμα στο σπίτι σου. Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Δωρεάν Ultra Wi-Fi στα προγράμματα ταχυτήτων 500 Mbps και άνω. Για το Connect Day One και όρους και προϋποθέσεις, μπείτε στο nova.gr.
0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOP FM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη,
12: γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
13: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
14: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
15: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
16: Γιώργο, πού χάθηκες?
17: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
16: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
17: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
18: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
19: Top FM 102,4.
20: Η Λίβερπουλ βρήκε σε 2-0 τη Ipswich στην αυλαία τη τρίτη αγωνιστική τη Premier League. Στουτγκάρδη Κολονία 4-1 στο μάτσο που άνοιξε το πρόγραμμα τη δεύτερη αγωνιστική τη Bundesliga. Η εκ των αντιπάλων τη ΑΕΚ του UEFA Champions League Como συνέτρεψε 4-1 την Genoa στο πλαίσιο τη τρίτη αγωνιστική τη Serie A. Μπέτης Real Madrid 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική τη La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
21: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
22: Η εκπομπή είναι μια χορηγία της Intervetten. Παίξε υπεύθυνα. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών.

Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Εδώ είμαστε. Τα διαμάτια είναι παντοτινά. Μέχρι τις 12. Χριστουρακόπουλος σας κρατήσει στην τροφιά. Χάρης Χριστόγλου μαζί. Χάρης Χαρούλη μου. Και εννοείται. Σωτήρης Ταμπάκος, μουσιογραφική υποστήριξη. Μείνετε συντονισμένοι. Ξεκινάμε πρώτο τραγούδι και θα σας πω τι δίνουμε σήμερα.

από τους ήχους Ντεμπορά Χάρη και Μπλόντι. Σήμερα δίνουμε την μπάλα με την οποία θα παιχθεί η League Phase του Champions League από την Adidas. Αυτό είναι το δώρο μας σήμερα, μία μπάλα της Adidas για το φετινό Champions League και ταυτόχρονα δίνουμε ένα τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα, στην Ακτή Θεμιστοκλέους, στην Πειραϊκή.

στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων εδώ στο Big Wings Sport FM 94,6. Μαζί μας η Intervetten, ρυθμιστή σε ΕΠ. Παίζετε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 ετών για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Intervetten. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στέλνετε, είναι απλή η διαδικασία και την ξέρετε, είναι αυτή που στέλνετε τα μηνύματα εσείς κι αλλιώς και δεν χρεώνεστε. Λοιπόν, αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα, μια μπάλα από την Adidas του UEFA Champions League και το τραπέζι 4 ατόμων, ακτή Θεμιστοκλέους στην Πειραϊκή.

0: 4,6.
1: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Συνεχίζουμε. Είναι μια εβδομάδα στην οποία θα ξεκινήσει το UEFA Champions League. Μετέχει η ΑΕΚ, παίζει με την αρκετά φρομαρισμένη και επικίνδυνη Λας Κλίντς. Η Λας Κλίντς που έκανε και εκείνη την επική ανατροπή με τη Celtic για να μπορέσει να μπει στη League Phase με 3-0 στην πλάτη από το πρώτο μάτι στη Γλασκόβη. Με 1-0 πίσω στο ξεκίνημα του παιχνιδιού στην Αυστρία, της βρήκε τα 4 γκολ, την έστειλε στην παράταση, της έβαλε άλλο ένα και την τελείωσε. Οι αγώνες είναι απλωμένοι όπως έχει γίνει από πέρσι, απλωμένοι του Champions, απλωμένοι μετά του Europa και το Conference ξεκινάει τον επόμενο μήνα, ξεκινάει τον Οκτώβριο. Στην Αγγλία χθες είχαμε τη νίκη της Liverpool, πρώτη στη σεζόν, με τον Ίσακ να θυμάται λίγο τον εαυτό του από την Newcastle και τον Χάκπο να του βγάζει δύο καταπληκτικές πάσες. Ο Χάκπο που έχει δημιουργήσει και το προηγούμενο γκολ του Ίσακ στο μάτς με την Νότιγχαμ. 3-3 έχει ο Ίσακ στην σεζόν από πάσες του Χάκπο. Η Λίβερπουλ κέρδιζε 2-0 στο 9. Το μάτς έσβησε μετά κάπου εκεί. Ύψιτς παρά τα 200 εκατομμύρια μεταγραφές που έκανε, 190 εκατομμύρια. Όπως ανέβηκε έτσι θα πέσει. Δεν σε έχασε η Ρεάλ από την Μπέτις εκτός έδρας και ήταν μια σκληρή προσαρμογή στην πραγματικότητα για τον Μουρίνιο και στην επιστροφή του στη Ρεάλ. Αυτά τα μάτς είναι πάντα δύσκολα. Και αν βρεθείς πίσω στο σκορ, ειδικά αργά έτσι όπως βρέθηκε η Ρεάλ, δεν μπορείς να αντιδράσεις. Έχουμε full πρόγραμμα μέσα στο Σαββατοκύριακο. Για τα δικά μας θα σας πει αργότερα ο Σωτήρης Θαμπάκος, μετά τις 11 η ώρα θα αναλύσουμε λίγο και το στοίχημα, την στοίχημα Super League.

Θυμίζω ότι για αυτούς που θέλετε να παραλαμβάνετε στο Telegram απευθείας εντελώς δωρεάν τις προβλέψεις μας και τα πράγματα που σας λέω εγώ εδώ, αλλά και την ομάδα του England 365, μπαίνετε στο Telegram, βάζετε το όνομά μου και κάνετε μια δωρεάν εγγραφή. Υπάρχει και το κλειστό, το συνδρομητικό, στους παικταράδες.com. Όποιοι είναι εκεί μέσα ήδη, είμαστε πια στον δεύτερο μήνα, ο προηγούμενος μήνας τελείωσε με κέρδος. Ειδικά για το κομμάτι που είναι το στοιχηματικό, το συνδρομητικό στους παικταράδες, όποιοι θα είναι μέσα στις 5 Οκτωβρίου, δηλαδή σε ένα μήνα από τώρα, για αυτούς που θα είναι μέσα στο συνδρομητικό θα γίνει μια έξτρα κλήρωση για να πάρουν 3 πολύ ωραία δώρα με τη χρονιά που τρέχει, με κάποια εισιτήρια, με κάποια τέτοια πράγματα, αλλά θα γίνουν κληρώσεις και για αυτούς που είστε στο ανοιχτό συνδρομητικό, όπως έγινε όλο το καλοκαίρι, και με τις μπάλες του Μουντιάλ και με τα βιβλία. Οπότε αν σας ενδιαφέρει, για να μην τα ψάχνετε δεξιά-αριστερά, για να μην στέλνετε εδώ τι λέτε σήμερα για το ένα, τι λέτε σήμερα για το άλλο, το ένα παραλαμβάνετε στο Telegram δωρεάν απευθείας τις προβλέψεις που κάνουμε. Το άλλο, το συνδρομητικό, επίσης τις παραλαμβάνετε απευθείας στο τηλέφωνο σας, παικταράδες.com.

Να σας θυμίσω τι δίνουμε σήμερα. Δίνουμε την μπάλα της Adidas για το φετινό League Face, τη φετινή League Face του UEFA Champions League. Και σας δίνουμε επίσης από την Adidas αυτό το δώρο και ένα τραπέζι 4 ατόμων στην ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή, στο Θέα Θάλασσα.

Έχουμε λοιπόν μια πολύ γεμάτη αγωνιστική μπροστά μας. Ξεκινήσουμε από την Αγγλία, που είναι αυτή που σήμερα ξεκινάει με το Newcastle Bournemouth και είναι και πολύ ωραίο παιχνίδι το μεσημέρι. Έχουμε Brentford, Sunderland, Brighton, Leeds, Fulham Palace, Manchester City, Coventry. Επειδή έχουμε ξεκινήσει την ιστορία με το Fantasy, αργότερα θα έχουμε και ένα από τα δύο παιδιά του ενός φανταστικού podcast που μας ενημερώνουν. Είμαι βέβαιος ότι όλοι έχουν βάλει σήμερα Haaland ή αρχηγό ή τριπλό αρχηγό σε αυτή την ιστορία. Εγώ πάντως έβαλα χθες αρχηγό Ίσακ, μια χαρά πήρα τους πόντους μου από τα γκολ του Ίσακ, που θύμισε χθες λίγο τον Ίσακ, τον κανονικό της Newcastle. Νότιχαμ Τότεναμ επίσης, και υπάρχει ένα Χαλ Αστον Βίλα, πολύ ωραίο, το απόγευμα στις 7.30, με τη Χαλ να είναι η μοναδική ομάδα μαζί με την Arsenal που δεν έχει δεχθεί γκολ. Ο Κωνσταντίνος Τσολάκης έχει ξεκινήσει εξαιρετικά εκεί, τώρα πήγε και ο Μουζακίτης. Αλλά πολύ φοβάμαι ότι παρά τους 6 βαθμούς που έχει ήδη η Χαλ, πολύ δύσκολα. Για να σωθεί θέλεις τουλάχιστον 35, 36, 37, 38 βαθμούς. Αυτό μίνιμουμ. 32 ή 33 πολλές φορές δεν σε σώζουνε, το είδαμε και πέρσι. 37 δεν σε σώζανε. Δεν μπορώ να δω πώς θα μπορεί άλλους 30 βαθμούς μέσα στη σεζόν η Χαλ, αλλά αυτή τη στιγμή αυτό που ζει είναι ένα μικρό παραμύθι στο ξεκίνημα της σεζόν. Την Κυριακή έχουμε ένα Arsenal Chelsea, ένα πρώτο crash test. Μια Chelsea που ξεκίνησε καλά με τον Αλόνσο, έχει και αυτή 4 ομάδες είναι με 2 στα 2. Είναι η Arsenal, είναι η Chelsea, είναι η City και είναι η Hull. Αυτή είναι η έκπληξη. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο Everton Manchester United στις 4 η ώρα της Κυριακής. Σε λίγο θα πάμε για το δελτίο μας και μετά αμέσως θα συνεχίσουμε. Θυμίζω μπάλα Adidas, από την Adidas για την μπάλα του Champions League, το ένα μας δώρο, και Θέα Θάλασσα στην Πειραϊκή, την ακτή Θεμιστοκλέους. Το Θέα Θάλασσα λοιπόν δίνει ένα τραπέζι 4 ατόμων. Αυτά είναι τα δώρα μας σήμερα.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Άνοιξε τις πύλες της η 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης με τον Πρωθυπουργό να επισκέπτεται αυτή την ώρα το κτίριο διοίκησης της ΔΕΘ και τα περίπτερα. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσει ένα πλέγμα μέτρων εστιάζοντας το στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα, το Σπίτι μου 3. Πυρκαγιά ξέσπασε πριν από λίγη ώρα σε αγροτοδασική έκταση στην περιοχή μέσα στη Λέσβο. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες και αέριες δυνάμεις. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του εινοποιού της Αχαία Κλάου στην Πάτρα και η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα μας οι τηλεφωνικές απάτες σε βάρος πολιτών, οι εξαπατήσεις και οι κλοπές. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλη, Αιτωλό, Ακαρνανία και Πάτρα. Σε μία περίπτωση στην Ηλία, θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ένας ηλικιωμένος. Άγνωστος επικοινώνησε μαζί του και προσποιήθηκε τον λογιστή, υποστηρίζοντας ότι για να αποφύγει πρόστιμο από την εφορία θα πρέπει να του παραδώσει χρήματα. Ο άνδρας πίστηκε και τοποθέτησε σε τσάντα το ποσό των 65.000 ευρώ, το άφησε σε σημείο που του υπέδειξε ο δράστης. Εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο νησί Χάρκ του Ιράν στον Περσικό κόλπο, αλλά η πρόληψη του ήταν άγνωστη, σύμφωνα με το ημιεπίσημο Ιρανικό πρακτορ ειδήσεων ΦΑΣ. Ανεπιβεβαίωτες πληροφορίες ανέφεραν πως ένα Ιρανικό δεξαμενόπλο έχει ως στόχο στο νησί Χάρκ από πύραυλο που εκτοξεύθηκε από τις Αμερικανικές δυνάμεις. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, την μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216-00-44-880. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο. Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
3: Δύναμη νερού. Σπάει το φράγμα της δίψας. Απολώνιο. Απολώνιο. Νερό της φύσης. Απολώνιο. Εμφιαλώνεται και διανέμεται από την εταιρεία ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕ. Απολώνιο. Είναι για μένα το νερό.

0: Τόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Το FM 102,4.
2: Στο μια στιγμή παραφροσύνη, στο podcast μου αυτή την εβδομάδα, το θέμα με το οποίο καταπιάστηκα είχε να κάνει με τους fast food προπονητές του 21ου αιώνα και τις fast food επιτυχίες. Πώς μπορείς να ξεχωρίσεις χωρίς να υπάρχει καμία υπομονή πλέον. Στον 21ο αιώνα είναι πολύ έντονο φαινόμενο. Μετά το 98-99 είναι αυτό το πράγμα, ειδικά μετά το άνοιγμα, μετά το 97-98 του UEFA Champions League στους δεύτερους και μετά στους τρίτους, στους τέταρτους. Οι υποβιβασμοί, η Premier League, αν πέσεις, είναι μια μικρή καταστροφή. Αν έχεις ξοδέψει αυτή τη στιγμή, η Ipswich ξόδεψε 190 εκατομμύρια για μεταγραφές. 190 εκατομμύρια, για να καταλάβετε, δεν ξόδεψε αυτό το καλοκαίρι η Μπαρσελόνα. 190 εκατομμύρια δεν ξόδεψε η Manchester United. 190 εκατομμύρια λίρες είναι αυτά, έτσι, 230 εκατομμύρια ευρώ. Δεν έδωσε η Paris Saint-Germain και έδωσε η Ipswich. Και πολλές ομάδες αγγλικές έχουν τα λεφτά και θα έχουν τα λεφτά και θα έχουν ακόμα περισσότερα λεφτά τα επόμενα χρόνια. Θα είναι μια άλλη συζήτηση, θα την κάνουμε σε λίγο. Με αποτέλεσμα, τέλος πάντων, αν πέσεις, δεν μαζεύεται εύκολα το πράγμα. Πριν από δύο χρόνια ανέβηκε και η Ipswich έμεινε περίπου με την ίδια ομάδα με την οποία είχε ανέβει από την Championship. Έπεσε, αλλά ήταν πολύ πιο διαχειρίσιμη η κατάστασή της στον υποβιβασμό, ξαναπαίζοντας δηλαδή στη Championship. Σε μια εποχή λοιπόν που δεν υπάρχει υπομονή, οι προπονητές δεν μπορούν να περιμένουν να περάσει το πλάνο τους. Ήρωες γίνονται άνεργοι σε μια νύχτα και μετά μπορεί να περάσει και καιρός για να τους θυμηθεί ξανά κάποιος. Θυμάστε τον Ντι Ματέο, θυμάστε τον Βίλας Μπόας, το έχει γίνει τουλάχιστον πρόεδρο στην Πόρτο, αλλά τον πλήρωσε κάποτε η Τσέλσι, λες και ήταν παίχτης, να τον αγοράσει από την Πόρτο το 2011 και 6 μήνες μετά τον απέλησε. Θυμάστε τον Άρμιν Βε που πήρε πρωτάθλημα με τη Στουτγκάρδη το 2007. Εδώ και χρόνια κάνει απλώς τον σχολιαστή στη γερμανική τηλεόραση. Τον Μανέ, τον Ισπανό, που είχε πάει την Αλαβές στο τελικό του παλιού κυπέλου UEFA και το επικό 5-4 με την Λίβερπουλ. Μετά από μια αποτυχία στην επόμενη ομάδα του, δεν έβρισκε ομάδα για χρόνια. Ο Μάσιμο Καρέρα, ο Ιταλός, με επιτυχίες στη Σπαρτάκ Μόσχας και στην Ιταλία κτλ. Άνεργος. Ο Λάουντρουπ, το ίδιο και πάρα πολλοί άλλοι. Είναι μια ιστορία φαινόμενο, ξεκάθαρο φαινόμενο του 21ου αιώνα, όπου τα πάντα γίνονται γρήγορα και τελειώνουν και πολύ γρήγορα. Μαζί μας είναι η Ιντερβέτεν, ρυθμιστής ΕΕΠ, παίξτε υπεύθυνα, πρέπει να είστε άνω των 21 για να πάρετε μέρος στα παιχνίδια της Ιντερβέτεν. Και η Ελλάδα στο Σόκα είναι και πάλι στην οκτάδα. Αλέξανδρος Καργαλέτσης, καλημέρα.
3: Καλημέρα, τι κάνετε?
2: Καλά, αγόρι, μεσύ, για πες.
3: Καλά, καλά, χαρούμενοι αρκετά.
2: Τεράστια επιτυχία στη Γερμανία, στη γενέτειρα του Ρεχάγκελ, που βρέθηκε και κοντά στην ομάδα αυτές τις μέρες. Για πες.
3: Έτσι ακριβώς, παίζουμε σε πολύ λίγη ώρα, στις 11, τον πρώιμη τελικό στο παγκόσμιο κύπελο απέναντι στην Κροατία. Κοσμοτέ Sport 3 είναι η τηλεοπτική μετάδοση για όποιον θέλει να δει αυτό το πολύ μεγάλο παιχνίδι για την ελληνική ομάδα. Είναι ο τέταρτος πρώιμη τελικός στην ιστορία της. Έχει χάσει σε δύο, έχει κερδίσει έναν που οδήγησε και στην τρίτη θέση το 2019 στον κόσμο. Μέχρι εδώ έφτασε εύκολα, είναι η αλήθεια, η ελληνική ομάδα το έκανε εύκολα, καθώς στη φάση των ομίλων κέρδισε την Ισλανδία με 5-0, την Κολομβία με 5-0 και 5-1 την Συρία στην αγωνιστική που κλείδωσε και την πρώτη θέση στον Όμιλο, αλλά και εκεί που βρέθηκε και ο Ότορε Χάγκελ, όπως είπατε, στο πλευρό των διεθνών. Κάτι πολύ ξεχωριστό και για αυτούς και για τους φιλάθλους τους Έλληνες που βρέθηκαν στο γήπεδο. Στην φάση των 16, χθες το απόγευμα, έπειτα από την διαδικασία των πέναλτι απέναντι στο Ομάν, προκρίθηκε η ελληνική ομάδα. Το Ομάν που μη σας φαίνεται ότι στο 11x11 προφανώς δεν είναι κάποια δύναμη. Στο
2: σόκα είναι πολύ δυνατή.
3: Έτσι είναι. Παγκόσμιοι πρωταθλητές το 24, νούμερο 7 στην παγκόσμια κατάταξη. Ήταν πολύ μεγάλη πρόκριση η χθεσινή. Και να δούμε σήμερα απέναντι στην Κροατία μια εξίσου πολύ καλή χώρα στο Σόκα, ένατη στην παγκόσμια κατάταξη, Χάλκινη το 24, με δύο μετάλλια την τελευταία τετραετία σε ευρωπαϊκά, οπότε καταλαβαίνετε πως είναι ένα πάρα πολύ δύσκολο μάτς, που και η ελληνική ομάδα προφανώς είναι μια πολύ καλή χώρα και νομίζω μπορούμε να κοιτάξουμε στα ίσια τους Κροάτες. Αν προκριθούμε το βράδυ στις 10 η ώρα με Βραζιλία ή Ουκρανία.
2: Τέλεια, τέλεια. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Επαναλαμβάνω. Πού είπες, είναι Κοσμοτέ, Κοσμοτέ 3.
3: Κοσμοτέ Σπορ 3, τώρα στις 11 η ώρα.
2: Σε ευχαριστώ πολύ, Αλεξανδράτη. Καλή επιτυχία.
3: Εγώ να είσαι καλά.
2: Να είσαι καλά.

Αυτός είναι ο Robert Plant με το Big Log, όταν είχαν διαλυθεί οι Zeppelin εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 80, μετά το θάνατο του Bonham. Ο Plant έκανε κάποιες συνεργασίες μόνος του, η φωνή του μαγική, βελούδινη, την ακούσαμε και το καλοκαίρι στο Λυκαβητό, απίστευτος για την ηλικία του, απίστευτη φωνή του, απίστευτη η ενέργειά του. Εγώ το χαίρομαι, χάρη μου, όταν τον βλέπω, είναι οπαδός της Wolves. Βλέπω στο γήπεδο. Πρώτον, υποδέχεται όποιους Αμερικανούς έρχονται, θέλουν να κάνουν το tour του γηπέδου στη Wolves. Υποδέχεται ο Plant, ειδικά οι μεγαλύτερες ηλικίες που καταλαβαίνουν, έχουν ακούσει, ξέρουν Led Zeppelin. Ακόμη και ένα νεότερο παιδί, άμα του πεις Led Zeppelin, κάπου θα έχει ακούσει κάποιο κομμάτι. Έτσι, ξέρεις, τους υποδέχεται κτλ. Έχει 4 διαρκείας. Έτσι, τα δίνει, τα πιώνει τα εγγόνια του κτλ. Ο ίδιος έχει, εννοείται πάντα, γιατί είναι και, ας το πούμε, πρεσβευτής της ομάδας, θέση στα VIP. Πέρσι ήταν σε ένα μάτς που το είχα κάνει, που στο τελευταίο λεπτό κέρδισε η Wolves στη Liverpool και βάλει και τα κλάματα. Είναι πολύ ωραία εικόνα του. Αλλά συνήθως που πηγαίνει, ξέρεις που πηγαίνει, στην εξέδρα των φανατικών και κάθεται με τους όρθιους εκεί, με τους διάφορους, με το κασκολάκι του. Μια τεράστια φυσιογνωμία. Να θυμίσω ότι η Zeppelin, μετά τη διάλυσή τους το 81, έκαναν μόνο μία συναυλία το 2008 στο Λονδίνο και τους πρόσφεραν κατά καιρούς 180-200 εκατομμύρια για να κάνουν μια ξανά επανένωση. Τέλος πάντων, είναι ο γιος πια του Bonham στα drums. Οι υπόλοιποι τρεις, ο Page, ο Plant και ο John Paul Jones, θα μπορούσαν να είναι. Αρνήθηκαν όλοι τους, και ειδικά ο Plant είπε ότι υπάρχουν νεότεροι για να το κάνουν αυτό τώρα πια. Καλά περνάω εδώ με τα εγγόνια μου, με τη Wolves κτλ. Παρ' όλα αυτά, κατά καιρούς κάνει κάτι τέτοια περάσματα. Στον Λυκαβητό λοιπόν τον Ιούλιο ήταν συγκλονιστικός. Ήταν υπέροχος, η φωνή του είναι, λες και ακούς στούντιο, είναι φοβερό. Και καταλαβαίνεις, για αυτούς που ξέρουν, πότε είναι ένα. Γιατί αλλάζει και αλλάζει και στους στίχους. Υπάρχει κόσμος που λέει κανένα φορά ότι παίζει από πίσω playback, δεν μπορεί να γίνει τώρα σε τέτοια συναυλία. Λοιπόν, αυτός είναι ο μεγάλος Robert Plant.

Έλα, ας μεταφερθούμε από 85 περίπου που είναι αυτό το κομμάτι, όταν είχαν διαλυθεί οι Zeppelin, στο ξεκίνημα των Zeppelin, τέλη δεκαετίας 60. Good times, bad times, πάμε.

0: Ένα τα σημαντικότερα συγκροτήματα στην ιστορία της μουσικής, η Led Zepp, η κιθάρα του Page, τα όργανα, το αρμόνιο, το John Paul Jones, εννοεί τη φωνή του Plant και τα drums του Bonham. Λοιπόν, ποιοι παίζετε φάνταση, είχατε ακούσει και την περασμένη εβδομάδα αυτά που συζητήσαμε. Υπάρχει το φανταστικό podcast, τα παιδιά που κάνουν μια πολύ ωραία δουλειά. Πάμε τώρα σήμερα, ο άλλος, ο έτερος της παρέας, ο Βαγγέλης Ζερβούλιας, θα μας καθοδηγήσει σήμερα για το fantasy podcast και ήδη ξεκίνησε βέβαια η αγωνιστική, παιχνίδι Liverpool. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Είναι ακριβώς όπως τα λέτε. Καλημέρα και στους ακροατές σας με αυτές τις όμορφες μουσικές. Είμαστε καλά. Είναι η άβολη συνθήκη που έχει ξεκινήσει η αγωνιστική για μία ακόμη φορά, αλλά νομίζω τελειώνουν αυτές οι εβδομάδες. Είμαστε καλά. Εσείς πώς είστε, είδατε το χθεσινό?
0: Το είδα το παιχνίδι, το μετέδωσα το παιχνίδι. Ναι, ο Ίσακ πέτυχε τα δύο γκολ. Θυμίζει τον παλιό Ίσακ σιγά σιγά, ακόμα έχει δρόμο, αλλά τον θυμίζει. Εγώ τον είχα βάλει και αρχηγό, μια χαρά πληρωθήκαμε. Λοιπόν,
1: εκεί
0: πάμε.
1: Ήθελα να καταλήξω.
0: Ναι, αυτό εγώ τον έβαλα αρχηγό. Αλλά πόσο κόσμο έχει βάλει τον Χάλαν και πόσο κόσμο τον έχει βάλει τον Χάλαν, λες, τριπλό αρχηγό έχουμε στατιστικά τέτοια για το σημερινό City Coventry?
1: Έχουμε στατιστικά ότι, ας το πούμε, η πλειοψηφία παγκοσμίως έχει κάνει ένα από τα δύο τσιπ που έχουμε διαθέσιμα για αυτόν τον πρώτο γύρο του πρωταθλήματος. Δηλαδή, έχουμε τους περισσότερους να έχουν είτε το Haaland triple captain, είτε να έχουν παίξει τη wild card που λέμε, δηλαδή μια κάρτα με την οποία μπορούν να κάνουν απεριόριστες μεταγραφές. Αυτή τη στιγμή έχουμε σχεδόν τους πάντες με αρχηγία Haaland και πάρα πολύ κόσμο, ιδιαίτερα στην Ελλάδα, που έτσι, ας το πούμε, οι πιο πολλοί οι εμπλεκόμενοι έσδωξαν τον κόσμο προς τα εκεί, που έχουν παίξει triple captain το Haaland και ευελπιστούν, όπως και την προηγούμενη εβδομάδα με την αρχηγία Bruno, να κάνουν κάτι εξωπραγματικό.
0: Τέλειο, αυτό είναι εξαιρετικό. Εγώ πάντως έβαλα Μπρούνο την περασμένη εβδομάδα τριπλό αρχηγό, μου βγήκε. Και χθες με τον Ίσακ δεν έχω κανένα παράπονο, εντάξει.
1: Αυτό έλειπε. Εγώ θέλω να πω εδώ πέρα, γιατί προσπαθούμε να δούμε τα πράγματα, ναι, μεν από ποδοσφαιρική σκοπιά, αλλά και πόσο αυτά επηρεάζουν.
0: Για το παιχνίδι, ναι, για το παιχνίδι. Γι' αυτό και κάναμε αυτή την ενότητα, για να βοηθάμε λίγο τον κόσμο που παίζει και που θέλει να κάνει κάποιες επιλογές. Και εντάξει, οι προφανείς επιλογές είναι προφανέστατες.
1: Ναι, θέλω να πω λοιπόν σε αυτό το κομμάτι ότι, ναι, λέμε για το Haaland, λέμε για τη City από την οποία περιμένουμε πολλά γκολ, ειδικά αυτό το Σαββατοκύριακο, αλλά έχουμε ένα θεματάκι εκεί πέρα με την πολυφωνία που έχει σχηματιστεί στο κέντρο της. Δηλαδή, πιο πριν σκεφτόμασταν ότι θα πάρουμε είτε το Σεμένιο είτε τον Σερκί που έχει ξεκινήσει πολύ δυνατό το πρωτάθλημα, αλλά πλέον εκεί πέρα γίνεται ένας χαμός με Φόντεν, με τον Έντσο που ήρθε, με τον Μπουαντί ακόμα που ήρθε, με τον Άντερσον που είναι καινούργια μεταγραφή, οπότε λίγο εκεί πέρα το ποιος παίχτης θα αγοραστεί και πόσο θα συνεισφέρει και πόσο θα

0: συνεχίζουμε την εικόνα μας. Από την επόμενη εβδομάδα δεν έχουμε μάτς Παρασκευής. Οπότε θα είναι πλέον Σάββατο πρωί που θα μιλάμε εδώ. Κόσμος ακόμα θα μπορεί να φτιάξει την ομάδα του.
1: Ναι, από την επόμενη εβδομάδα θα είμαστε σίγουρα και εμείς έτοιμοι να δούμε από μια άλλη σκοπιά το παιχνίδι. Θα είναι και ο Λευτέρης ξανά εδώ να σας πει περισσότερο για τα πριν του deadline, έτσι όπως το ονομάζουμε εμείς. Αυτή την εβδομάδα σίγουρα έχουμε το μυαλό μας στο ντέρμπι, το οποίο μπορεί μεν ως προς το fantasy να μην μας δίνει όλους τους πόντους, γιατί όπως είπατε και εσείς, οι αρχηγοί έχουν πάει στη City. Εμείς κοιτάμε τα εύκολα μας. Έτσι, είχατε τη Liverpool, ας πούμε, χθες πολλοί κόσμος είχε Ίσακ, είχε Βίλτς που δεν βγαίνει με τίποτα. Ενώ δεν βγαίνει.
0: Βίλτς νομίζω ότι είναι μεγάλο λάθος κάποιος να τον έχει στην ομάδα, διότι δεν του έχει βγει καθόλου η πρώτη χρονιά και φαίνεται ότι δεν του βγαίνει και η δεύτερη. Πολύ εύκολα μετριότατοι ποδοσφαιριστές τον βγάζουν από την μπάλα με πέρυσι ευκολία. Οπότε θα μπορούσε να δημιουργήσει. Χθες, ας πούμε, έκανε μια ωραία πάσα, μπήκε ένα τρίτο γκολ, είναι οριακά offside. Αλλά δεν θα σου δώσει αυτά που μπορεί να σου δώσει τελικά, αποδεικνύεται, κάποιος παίχτης σταθερής αξίας. Ανεξαρτήτως, ο κόσμος μπερδεύεται μερικές φορές, λέει κάποιος ακριβώς θα μου φέρει και πόντους. Δεν είναι έτσι. Πέρσι έδωσε πάρα πολλούς πόντους παίχτες που δεν πάει το μάτι με τη μία, ας πούμε, ότι θα σου δώσουν πόντους. Εμένα μου έδωσε πάρα πολλούς πόντους πέρσι μέσα στη χρονιά ο Collins της Bradford. Έτσι, ένας αξιόπιστος κεντρικός αμυντικός, με την ομάδα του να κάνει μερικές φορές πολύ καλά αποτελέσματα, ο ίδιος να βγαίνει μπροστά και να σκοράρει. Έτσι είναι ο Γκβάρντιολ επίσης, μια τέτοια περίπτωση. Τρομερή περίπτωση είναι ο Γκβάρντιολ.
1: Ακριβώς όπως τα λέτε, είναι ακριβώς όπως τα λέτε, και επειδή είπατε τώρα για αμυντικό, θα σας επαναφέρω λίγο στο ντέρμπι που σας λέω, το οποίο ναι μεν αφορά φυσικά τον ποδοσφαιρικό κόσμο της Αγγλίας. Πολλοί λένε ότι είναι και ένα πρόωρο ντέρμπι του πρωταθλητισμού. Δεν σας κρύβω και εμένα προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ η προπονητική φιλοσοφία του Αλόνσο, αλλά θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σφιχτή και η άσυνα για να δούμε τι θα γίνει. Δηλαδή έχω περιέργεια, ας το πούμε έτσι, το οποίο στο fantasy μας πολλοί κόσμος αναγκαστικά, επειδή είχε στις ομάδες του τόσο Ζωάο Πέδρο, οι περισσότεροι τον είχαν, και αντίστοιχα και έναν παίκτη άμυνας της Άρσεναλ, τον Καλαφιόρη συνήθως. Ας ξεκινήσουμε από αυτούς τους δύο παίκτες, και φυσικά κάποιοι έχουν Πάλμερ, κάποιοι έχουν, ας πούμε, Όντεγκαρντ, κάποιοι έχουν έναν δεύτερο αμυντικό της Άρσεναλ. Έχει πολλοί κόσμος συμπεριλαμβανομένων και ημών την περιέργεια να δει πώς αυτό θα καταλήξει, αν θα δώσει κάποιους πόντους, και κυρίως να δούμε τι μπορούμε να εμπιστευτούμε σε δεύτερο βαθμό, δηλαδή στις επόμενες αγωνιστικές. Δηλαδή, κάποια ομάδα από τις δύο θα γιγαντώσει παραπάνω. Οπότε είναι σημαντικό αυτό στον κόσμο του fantasy.
0: Υπέροχα. Τέλεια. Λοιπόν, ένα φανταστικό podcast. Σας παρακολουθούν εκεί, σας ακούνε εκεί. Και καλή επιτυχία σας εύχομαι και καλή συνέχεια. Και εσύ τελείωσες τις διακοπές, έτσι πλέον. Γύρισες. Δεν γύρισες, είσαι εκτός Ελλάδος. Αλλά γύρισες στη δουλειά σου, εννοώ. Ναι,
1: ναι, σας καλώ από την Ζυρίχη. Αλλά ακόμα και στις διακοπές, το ένα φανταστικό podcast ήταν εκεί και με τους δύο. Είμαστε δυνατοί και συνεχίζουμε. Και περιμένουμε από την επόμενη εβδομάδα να σας βοηθήσουμε πριν το deadline.
0: Αυτό είναι πολύ βασικό. Ναι, ναι. Σωστό.
1: Για να είμαστε εδώ να ξεκινήσουμε μαζί την επόμενη αγωνιστική.
0: Τέλεια. Να είστε καλά.
1: Ευχαριστούμε. Καλημέρα.

Καλημέρα μου στον φίλο μου τον Ευγένιο. Ο Ευγένιος είναι πρώτα απ' όλα ένας εκπληκτικός άνθρωπος και ένα φοβερό παιδί. Και στην παρέα και ωραίος και τα λοιπά. Έχει το περίφημο Μπαρμπαρόσα. Όποιοι έχετε πάει στην Πάρο, το ξέρετε. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην έχετε πάει στην Πάρο και να μην έχετε περάσει από Μπαρμπαρόσα. Το Μπαρμπαρόσα είναι και τα τελευταία δύο χρόνια. Δύο-τρία χρόνια πόσο είναι και στην, εδώ, στη Βούλα, το Μπαρμπαρόσα Ριβιέρα. Τη καλημέρα μου λοιπόν στον Ευγένιο, ο οποίος θα κάνουμε και μία έτσι συζήτηση και θέλει να προσθέσει και το Μπαρμπαρόσα στο να σας δίνουμε κάποια τραπέζια, όπως κάνουμε και με το Θέα Θάλασσα. Οπότε από την επόμενη εβδομάδα δυναμώνει η ομάδα, όπως καταλαβαίνετε, όχι μόνο στο Φάνταση, κάνουμε μεταγραφές παντού. Λοιπόν, θυμίζω ότι είναι η μπάλα της Αντίντας για τη φάση του τη League.

του UEFA Champions League που ξεκινάει αυτή την εβδομάδα. Ο δρόμος για την Μαδρίτη, ο τελικός στο γήπεδο της Ατλέτικο Μαδρίτης τον Ιούνιο. Το τραπέζι των τεσσάρων ατόμων στο Θεά Θάλασσα, αυτά τα δύο μεγάλα δώρα μας σήμερα. Όνομα, επώνυμο, τηλέφωνο στην απλή διαδικασία των μηνυμάτων, των δωρεάν μηνυμάτων. Εδώ για να κάνουμε αργότερα και τις κληρώσεις μας. Έτσι θα πάμε σιγά σιγά με τον Chris Rea και το The Road to Hell προς το δελτίο των 11.

Στην Ισπανία, αφού ξεκίνησε χθες με την τεράστια νίκη που έκανε η Μπέτις επί της Ρεάλ, η αγωνιστική, τρομερή νίκη για την Μπέτις επί της ομάδας του Μουρίνιου, πρώτη ήττα του Μουρίνιου στην επιστροφή του στη Ρεάλ. Το Ισπανικό πρωτάθλημα συνεχίζεται σήμερα με Athletic Club Ατλέτικο Μαδρίτης, Ράιο Βαγεκάνο Σαντανδέρ και Βιαρεάλ Κορούνια, η Κορούνια που επέστρεψε στην μεγάλη κατηγορία και μεταξύ μας εκεί που ανήκει πραγματικά. Ωραίο Βαλένθια Μπαρσελόνα νωρίς την Κυριακή, Αλαβές Οσασούνα, Μάλαγα Λεβάντε και Εσπανιόλ Σεβίλ για να κλείσει το πρόγραμμα με το Χετάφε Θέλτα και Έλτσε Ρεάλ Σοσιεδάδ την Δευτέρα το βράδυ.

Είναι ο Big Wins Sport FM, 4,6. Είναι η πρώτη αθλητική συχνότητα της χώρας. Μείνετε συντονισμένοι. Έχουμε άλλη μία ώρα μπροστά μας. Στείλτε τα μηνυματάκια σας. Μπάλα, Adidas και τραπέζι στο Θέα Θάλασσα. Και αμέσως με το δελτίο. Εδώ είμαστε.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το PFM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
2: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
1: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
3: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
1: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
4: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
7: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
8: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
9: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
10: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
11: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
12: Σχολείο μουστάκας.
11: Γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δώρο επιταγή.
12: Σχολείο Μουστάκας.
11: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίνδου, στον Κόμβο Κοσκινού.
13: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά. Στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Top FM 102,4.
2: Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκτηση 29χρονου Κουράντι Χαφ, Κρίσαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρο Λαμπόρτ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ. Θεραπεία η Μεϊτέ Λουσέ και Χατζηδιάκος εν ώψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να τεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίνδυνων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Στη League Face του Κύπρου Ελλάδας Superbet συνεχίζει ο Αστέρας Άκτορ εκτός ο Λεβαδιακός μετά την δικαίωση των αρκάδων από την Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ λόγω αντικανονικής συμμετοχής του ποδοσφαιριστή Κομπνάν. Για απόφαση έκτρωμα κάνουν λόγο ιδιωτή που ανακοίνωσαν ότι θα προσφύγουν στο ΚΑΣ. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super League. Τη Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Παθραγικός ΠΑΣ Πύργος. Σένταση 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Liverpool επικράτησε 2-0 της Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Στουτγκάρδη Κολονία 4-1 στο μάτσο που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ του UEFA Champions League όμως συνέτρεψε 4-1 την Τζένοα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Μπέτις Ρεάλ Μαδρίτης 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
3: Win Sport FM 94,6.

Περάσαμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είναι τα διαμάντια. Παραμένουν παντοτινά. Είναι ο Χρήστος Τρακόπουλος στο μικρόφωνο, ο Χάρης Χριστόγλου στην τεχνική επιμέλεια και ο Σωτήρης Ταμπάκος στη δημοσιογραφική υποστήριξη της εκπομπής.

0: Ενθυμίζω, αν θέλετε να έρχονται κατευθείαν στο κινητό σας, όποιες προβλέψεις κάνουμε, ό,τι προτείνουμε, ανοιχτά, στο ανοιχτό Telegram και δωρεάν. Μπαίνετε στο Telegram, βρίσκεται το όνομά μου κατευθείαν ελληνικά, και από εκεί πέρα κάνετε τίποτα, είναι τυπικό από εκεί πέρα το ζήτημα, κάνετε μια ζητάτε να έρχονται δηλαδή, και έρχονται απευθείας δωρεάν. Από εκεί πέρα υπάρχει το συνδρομητικό, αν θέλετε το συνδρομητικό, πάτε στο pekhtarades.com και μπαίνετε εκεί. Θυμίζω ότι ο Σεπτέμβριος ήταν, ο Αύγουστος ήταν πολύ καλός μήνας. Είχε 36 στις 45, τρομερά μεγάλο ποσοστό στις προβλέψεις και στις εκτιμήσεις, ας το πούμε έτσι. Υπάρχουν μάτσα επίσης, να ξέρετε, ότι το χθεσινό, σε ένα το λεπτό, είναι 0-2 η Λίβερπουλ με την Ipswich. Πιο σίγουρο over μοιάζει να μην υπάρχει, και όμως το μάτς μένει μέχρι το τέλος και σβήνει έτσι. Υπήρχαν γκολ που δεν μέτρησαν, υπήρχε πέναλτι που μετά ήταν στην αρχή της φάσης, όπως σλάισινε, πως δεν μπορούσε να δοθεί, αλλά το μάτς έμεινε στο 0-2. Αυτό μερικές φορές είναι οι οριακές διαδικασίες που αλλάζουν κάτι σε πετυχημένο ή όχι. Αντίθετα, μερικές φορές μπορεί να είναι κάτι πετυχημένο, γιατί ένα γκολ ήρθε, θυμάμαι το μάτς της Λεύσκης στα προκριματικά που κέρδισε 1-0 την αντίπαλό της, πια ήταν από τη Φιλανδία, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων, 1-0. Εκεί επιβεβαιώθηκε ο Άσος, αλλά το μάτς εκεί που είχε φτάσει θα μπορούσε κάλλιστα να μην γίνει. Αυτό είναι και θέμα των μικρών λεπτομεριών μερικές φορές που κάνουν διαφορά. Τώρα θα έχουμε τον Δημήτρη Μανάκο. Καλημέρα, τι κάνεις?
1: Καλημέρα, τι κάνετε, καλά.
0: England365.gr, λοιπόν, έχουμε πάρα πολλά θέματα που τρέχουν. Ναι. Ποια είναι, ναι, αυτά?
1: Λοιπόν, αρχικά να πω, 36 στα 45 μπορεί να μην έχω κάνει ποτέ στη ζωή μου, αυτό που είπατε πριν.
0: Ναι,
1: είναι
0: περίπου
1: τεράστιο το ποσοστό.
0: Είναι μεγάλο το ποσοστό που βγήκε τον Αύγουστο, αλλά υπάρχουν και φορές που είναι στραπάτσου. Δηλαδή θα έρθει και ένα μάτς που θα έρθει και εντελώς ανάποδα, ας πούμε. Έτσι.
1: Το over 2,5 που δεν έρχεται χθες, για παράδειγμα.
0: Το over 2,5 που δεν έρχεται χθες είναι θέμα όχι λεπτομεριών μόνο, είναι. Αλλά υπάρχουν μέρες που μπορεί να δεις ένα μάτς και να πέσεις πλήρως έξω. Έβλεπα τώρα χθες ότι στη Σκωτία την περασμένη εβδομάδα ένα Νταντί Κιλμάρνοκ, ήταν Κιλμάρνοκ Νταντί, ήρθε 0-3 με τον περισσότερο κόσμο να το προτείνει άσο ή άσοχη. Από τους tipsters τώρα λέω, έτσι. Τα νούμερα έτσι βγαίνανε, η εικόνα έτσι έβγαινε, και όμως ήρθε το μάτς, μπήκε με τρεις τελικές οι φιλοξενούμενοι, με 20 κάτι γηπεδούχοι, και ήρθε 0-3. Αυτό, εντάξει, πες ότι έχεις πέσει, πες ότι δεν βγήκε καθόλου το μάτς, αλλά το 0-2 στο 9 ή το ποιο μάτς ήταν ένα που πάλι έμεινε πολύ νωρίς με 2 γκολ, 2-0 στο 50 κάτι, στο 57, και έσβησε μετά έτσι το μάτς. Δεν αντέδρασε δηλαδή ούτε ο φιλοξενούμενος ούτε ο γηπεδούχος. Αυτό μπορεί να συμβεί. Τέλος πάντων, πάμε τώρα σήμερα τι έχουμε.
1: Λοιπόν, να σας πω αρχικά ότι στην Αγγλία συζητάνε πάρα πολύ, όχι μόνο για το πέναλτι του Σομποσλάι που σωστά έχει υπαρθεί πίσω από τη στιγμή που υπάρχει offside,
0: ναι,
1: αλλά
0: φυσικά
1: και τη φάση του Χάκπο. Στο,
0: ναι, στο τέλος του πρώτου ημιχρόνου ελέγχθηκε η φάση, αλλά πλέον δεν την έφερε πίσω την ιστορία ο Ίγκλαντ, ναι, είχε σφυρίξει και τη λήξη του ημιχρόνου.
1: Έκανε και μία δήλωση γι' αυτό ο Ρόι Κιν,
0: ναι,
1: και συνέκρινε αυτή τη φάση με το πέναλτι που έχει δοθεί σε βάρος της Λίβερπουλ στο μάτς με την Νότιγχαμ Φόρεστ.
0: Ναι, ναι, αυτό ακριβώς είναι. Ίδια φάση είναι, σωστό.
1: Ίδια φάση, μία εβδομάδα μετά.
0: Καλά, ναι, αλλά εδώ μιλάμε για, πρόσεξε, ξαφνιάζει, ναι, όταν κάτι σε ξαφνιάζει. Έλεγε ο Όσκαρ Ουάιλντ, το μόνο που με ξαφνιάζει, λέει, στην ηλικία μου, είναι ότι ξαφνιάζομαι. Καταλαβες. Άγγλοι διαιτητές. Δεν υπάρχει περίπτωση να σφυρίξουν στον ίδιο αγώνα δύο φορές το ίδιο πράγμα. Όχι δύο διαφορετικοί διαιτητές σε διαφορετικές αγωνιστικές. Και γι' αυτό είναι το μεγάλο τους πρόβλημα. Είναι μετριότατοι. Πραγματικά είναι μετριότατοι. Είναι κάτω του μετρίου η διαιτησία στην Αγγλία. Εγώ θα το φωνάζω, δεν μπορείς να έχεις κάνει πια το πιο ακριβό πρωτάθλημα του πλανήτη στην ιστορία. Δηλαδή, χθες πήγε κάποια στιγμή. Την ίδια στιγμή, αν δεν γινόταν η αλλαγή ο Ίσακ, να παίζαν τρεις
1: παίχτες
0: στην Αγγλία σίγουρα. Γιατί κάποια στιγμή μου έστειλε και ένας φίλος ότι μπορεί να παίξαν κάποια στιγμή ο Ντεμπελέ, στην Βαρσελόνα, ο Γκρίσμαν και ο Κουτίνιο σε κάποιο μάτς. Μπορεί και να έγινε. Ως την Αγγλία πάντως, τρεις παίκτες με πάνω των 130 εκατομμυρίων η ταμπέλα τους. Θα γίνει κάποια στιγμή βέβαια, μαθηματικά. Απλώς θέλω να πω, και έχεις τους πιο μέτριους διαιτητές. Δηλαδή κάνει 200 εκατομμύρια μεταγραφές η Ipswich. Για να έχεις έναν γενικότερα, όχι στο χθεσινό παιχνίδι, δεν είχε κάτι Ipswich να ζητήσει, αλλά για να έχεις όλους αυτούς, πραγματικά είναι την κάστα των μετριοτήτων σε διαιτητές. Να σου, να έχουν στα χέρια τους τις τύχες σου. Ξένους διαιτητές, ξένους διαιτητές, καλύτερους, να φέρουν τον Τρυπέν, τον Γερμανό, ξέρετε το μυαλό μου αυτή τη στιγμή το όνομά του, τον Ισπανό, να φέρουν τέτοιους διαιτητές. Δεν υπάρχει πώς να το κάνουν, αλλά γιατί να μην το κάνουν, λέω εγώ. Βάλανε πριν από 25 χρόνια ξένο προπονητή στην εθνική τους ομάδα. Κόντεψε να πέσει το σύμπαν, ας πούμε, όταν έγινε μια ανάρρηξη. Πλέον το θεωρούν και φυσιολογικό να είναι ξένος ο προπονητής της εθνικής ομάδας. Έχουν τους καλύτερους ξένους παίκτες. Τους καλύτερους όχι, γιατί υπάρχουν δεξιά και αριστερά πολύ καλύτεροι. Κάποιοι ξένοι που δεν παίζουν στην Αγγλία.
2: Αλλά
0: μπορούν να αγοράσουν όμως όποιον θέλουν σε παίκτες. Έχουν τους καλύτερους, κατά διαστήματα είχαν τους καλύτερους προπονητές τα τελευταία χρόνια εκεί. Να φέρουν και τους καλύτερους διαιτητές. Είναι πάρα πολύ απλό. Από το να σφυρίζει ο England. Επειδή λέγεται και England. Κατάλαβες.
2: Σίγουρα. Ναι.
0: Λοιπόν, πάμε. Τι προτείνουμε.
2: Λοιπόν, εγώ έχω δώσει στο Tip of the Day με αποδόσεις της Inter Vetten δύο μάτς από τη League One, από την τρίτη κατηγορία. Το πρώτο είναι Leicester Oxford United, over 2,5 στο 1,70. Γενικότερα έψαξα, κοίταξα λίγο τι το προτείνουν οι Άγγλοι, πώς αναλύουν το παιχνίδι κτλ. Και όλοι κλείνουν προς τον Άσο και στη νίκη της Leicester, τη δεύτερη δηλαδή συνεχόμενη που μπορεί να πάρει στην έδρα της. Αλλά επειδή η Oxford σκοράρει, μετρά 4 over 2,5 στα 5 τελευταία εκτός έδρα της παιχνίδια, είναι γενικότερα μια ομάδα που δίνει γκολ και θέαμα στα μάτς της. Το over 2,5 στο 1,70 νομίζω ότι αξίζει το ρίσκο. Και το δεύτερο μάτς είναι πάλι από την ίδια κατηγορία και αυτό αρχίζει στις 5, Huddersfield, Notts County. Αυτό το προτείνω under 2,5. Στο 2 απόδοση. Η Huddersfield είναι η μοναδική ομάδα της κατηγορίας που έχει διψήφιο αριθμό βαθμών σε αυτά τα, τα πρώτα 4 μάτς που έχει δώσει στη χρονιά, με 3 νίκες και μία ισοπαλία, 10 βαθμούς δηλαδή. Η Notts County είναι αίτητη μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα, με 3 άντερ στα 4 παιχνίδια της. Γενικότερα τα μάτς της τα φέρνει σε μία ισορροπία. Και η παράδοση επιβεβαιώνει ότι το under 2,5 μεταξύ των δύο ομάδων είναι πιθανό, οπότε το προτείνω under στο 2 απόδοση. Ουσιαστικά αυτά τα δύο παιχνίδια μαζί βγάζουν κάτι περισσότερο από 3,5. Αυτά τα δύο μάτια.
0: Εξαιρετικό.
2: Έχω δει και τα δικά σας.
0: Για πες τα, λοιπόν, είναι η West Ham.
2: Τα έχουμε ανεβάσει, είναι στο England 365, τα βρίσκει κάποιος. Είναι η West Ham με την Derby, ο Άσος το 1,45, 1,50.
0: Είναι μικρό μεν, αλλά η West Ham πιστεύω ότι σιγά σιγά θα στρώσει και θα είναι και πολύ καλή σε όλο το υπόλοιπο του της Championship. Εδώ θα πω ότι όποιος το κάνει και ένα κόμπο και το βρει το βάλει σε ένα bet builder. Η Derby County, θυμάσαι ότι πρώτη αγωνιστική λέω ότι ήταν δώρο το over 1,5 κάρτα, 2,60 έδινε την πρώτη αγωνιστική. Σου λέω 4 κάρτες θα πάρει. Βέβαια μας στο 85 και μετά τις πήρε τις κάρτες, αλλά πήρε 4.
2: Τις πήρε.
0: Στο επόμενο την κατεβάσανε στο 2,10, πάλι πήρε 3 κάρτες. Το over 1,5 τώρα σήμερα δεν ξέρω πια πόσο δίνει σε κάρτες, αλλά και το over 2,5 στην Derby σε κάρτες. Η Derby ήταν η ομάδα με κατά μέσον όρο 2,5 κάρτες ανά παιχνίδι στην περσινή σεζόν. Σταθερά. Επίσης μια άλλη ομάδα η οποία είναι πάρα πολύ δυνατή σε ένα άλλο, ας το πούμε, μια άλλη κατηγορία, θυμάσαι πάλι στο είπα και το παρατηρείς, είναι η Nottingham στα εντός έδρας corner.
2: Δεν το πίστευα αυτό.
0: Θυμάσαι ότι το είπα πέρσι και το ξανακοιτάξαμε και στο ξεκίνημα φέτος. Πέρσι δύο μάτς όλη τη σεζόν δεν κέρδισε τα εντός έδρας. Συζητάμε έτσι. Εντός έδρας κόρνερ της. Δύο μάτς στα 19 εντός έδρας. Φέτος ξεκίνησε και το μάτς του League Cup και το μάτς του με τη Leeds τα κέρδισε τα κόρνερ.
2: Σήμερα παίζει με την Tottenham.
0: Σήμερα παίζει με την Tottenham, ναι. Εντάξει. Είναι μερικά μικρά ιδιαίτερα στατιστικά τα οποία το πραγμάτων, εμείς έχουμε όλη την ομάδα που τα κοιτάει αυτά τα πράγματα, είναι λογικό σε κάποιον να του ξεφεύγουν σε εικόνα, αλλά νομίζω ότι θα επιβεβαιωθούν. σου πω επίσης ότι εγώ βλέπω και τη Southampton το μεσημέρι να κερδίσει.
2: Ναι, ναι, 2,5 ώρα είναι το μάτς αυτό. Δεν ξέρω, δεν είναι εύκολο. Εγώ βλέπω περισσότερο αυτό που έχετε προτείνει εσείς, το έχουμε τώρα πάνω αυτό το over 2,5, δηλαδή στο Sheffield United Norwich.
0: Ναι, το Sheffield United Norwich επίσης είναι, μοιάζει. Η Norwich την περασμένη εβδομάδα βέβαια μας τρένανε όλους. Γιατί μια ομάδα που σκοράρει non-stop έμεινε το μάτς με την Stoke στο 1-0.
2: Ναι, ναι.
0: Αλλά συνήθως δύο φορές συνεχόμενες δεν βγαίνει κάτι τέτοιο σε λάθος. Σε ένα άλλο μάτς που έχει πολύ μεγάλη πιθανότητα του over 2,5 και μην σου πω και παραπάνω.
2: Ποιο?
0: Peterborough, Sheffield Wednesday, δεν παίζουνε.
2: Ναι. Ναι, ναι, ναι.
0: Ο μέσος όρος των δικών τους παιχνιδιών και μεταξύ τους και με αρκετούς άλλους την τελευταία διετία βγάζει over 3,5. Άρα εντάξει, το over 2,5 είναι ένα πιο safe.
2: Ναι.
0: Αυτά. Πώς το λένε, πριν κλείσουμε, καμιά μεταγραφή που ακούγεται μήπως τυχόν κάτι. Η Everton κοιτάει ή τον Vardy?
2: Έχει ακουστεί ο Vardy για την Everton, ναι. Ακούστηκε αυτό, γιατί παραμένει ελεύθερος αυτή τη στιγμή, οπότε ψάχνει τον επόμενο σταθμό της καριέρας. Το ακούστηκε επίσης τελευταία μέρα των μεταγραφών, το έγραψε σήμερα το Team Talk στο Twitter, ότι και η Liverpool και η Manchester United κοιτούσαν τον Mané της Wolves, που είναι βασικός, ναι, αυτή τη στιγμή της άμυνσης.
0: Εξαιρετικός, ναι. Τον πρωτοσυζητήσαμε, πότε, τον Νοέμβριο πέρσι, σου είπα ότι το παλικάρι θα φέρει λεφτά στη Wolves.
2: Τον έχει κρατήσει αυτή τη στιγμή στο ρόστερ της και θα μείνει τουλάχιστον μέχρι τον Γενάρη. Κάποια άλλη μεταγραφή δεν υπάρχει. Να πω μόνο ένα στατιστικό που αξίζει, νομίζω, για το City Coventry το απόγευμα στις 5. Ο Χάλαντ έχει αντιμετωπίσει 24 διαφορετικές ομάδες σε επίπεδο Premier League στο διάστημα που βρίσκεται στην Αγγλία και έχει σκοράρει απέναντι στις 23. Η Σάντερλαντ είναι η μόνη ομάδα απέναντι στην οποία δεν
0: έχει γλιτώσει. Δεν θα τη γλιτώσει φέτος.
2: Η Coventry είναι
0: 25η, είναι, γιατί η Coventry γύρισε τώρα. Εντάξει.
2: Να δούμε τι θα γίνει το απόγευμα.
0: Ωραία. Να σου συμπληρώσω ότι και να πούμε στον κόσμο, αλλά περισσότερο θα πούμε το επόμενο Σάββατο γι' αυτό. Μαρκ Κλάτεμπεργκ, μεγάλη συνέντευξη, αποκλειστική, μεγάλη, πολύ μεγάλη συνέντευξη για πάρα πολλά πράγματα. Για το πέρασμά του από την Ελλάδα, για το ελληνικό ποδόσφαιρο, για την Αγγλία και για τα πολλά λάθη που έχει κάνει και αυτός, παρότι ήταν πολύ καλός διαιτητής, και για όλα τα πράγματα, για τους τελικούς που σφύριξε. Μια πολύ μεγάλη συνέντευξη στην Εύα Μπέλου, την έχουμε μέσα στην εβδομάδα. Έγινε η συνέντευξη προχθές, οπότε απλώς να το προειδοποιήσουμε. Λοιπόν, Δημήτρης Μανάκος, england365.gr. Δημήτρη, γεια σου, ευχαριστώ.
2: Να είστε καλά, καλημέρα.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι και οι προσφορές δεν σταματούν ποτέ. Ρουλέτα, blackjack, μπακαρά και τηλεπαιχνίδια όλα παίζουν στην ανανεωμένη πλατφόρμα της Interveten με dealers που μιλούν στη γλώσσα μας. Γίνεται καλύτερο, μα φυσικά. Τα πιο δημοφιλή παιχνίδια από τους κορυφαίους παρόχους ενισχύονται με μοναδικές καθημερινές προσφορές και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten Live Casino. Ζωντανή δράση όπου και αν βρίσκεσαι. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Η Winsport FM 94,6.

Την Ισπαντά ο Βαλέα συγκρότημα με πολλές επιτυχίες στη δεκαετία του 80. To cut a long story short, σε λίγο θα έχω ο Σωτήρη Ταμπάκο εδώ να μας πει για τη στοίχημα Super League. Σας θυμίζω για λίγο ακόμα, μέχρι τις και 35 εκεί μετά το δελτίο ειδήσεων, τα μηνύματά σας για την μπάλα της Αντίντας και για το Θέα Θάλασσα, το τραπέζι 4 ατόμων στο Θέα Θάλασσα στην Ακτή Θεμιστοκλέου στην Πειραϊκή.

0: Λοιπόν, γεια σου Σωτήρη μου.
1: Γεια σου Χρήστο, καλημέρα.
0: Στοίχημα Super League, για πάμε.
1: Στοίχημα Super League, τρίτη αγωνιστική. Νωρίς, αλλά με ενδιαφέρον από το ξεκίνημα. Σήμερα τα παιχνίδια είναι δύο. Στις 7 ώρα Βόλος Ολυμπιακός.
0: Ναι.
1: Ο Βόλος που στο πρωτάθλημα έχει την ήττα στην πρεμιέρα από τον Όφη, ισοπαλία με τον Ηρακλή. Ψάχνει το θετικό απέναντι στον Ολυμπιακό που έχει τις δύο νίκες με ατρόμητο στο Γιώργο Καρισκάκης και με τον Αστέρα στην Τρίπολη. ΑΕΚ Άρης στις 9. Πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στην Νέα Φιλαδέλφεια. Με την ΑΕΚ να πρόκειται από την ισοπαλία με 1-1 από την Κηφισιά.
0: Στο τέλος του παιχνιδιού.
1: Στο Νικολαίδης.
0: Ήταν μαχαιριά για την ΑΕΚ αυτό, βέβαια.
1: Και θυμίζω ότι είχε επικρατήσει την πρεμιέρα του Ηρακλή με 4-0. Στραβοπάτημα για την Ένωση που έχει το τηλέκι face μπροστά του UEFA Champions League. Απέναντι σε έναν Άρη που έχει πάει πάρα πολύ καλά στο ξεκίνημα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου με δύο νίκες.
0: Mm-hmm.
1: 3-2 την Καλαμάτα. 2-1 τον Όφη. Ένα πολύ ωραίο μάτς για την ομάδα του Άρη. Την Κυριακή έχουμε 4 παιχνίδια. Ατρόμητος Καλαμάτα στις 7 το πρόγραμμα αρχίζει. Ο Ατρόμητος που έχει 2 διαδοχικές ήττες από Ολυμπιακό και ΠΑΟΚ. Δύσκολο πρόγραμμα για
0: τους τέσσερις. Δύσκολο το πρόγραμμα με τον Ολυμπιακό. Ήταν τρομερά ανταγωνιστικός στο παιχνίδι του εκτός έδρας. Mm-hmm. Και με τον ΠΑΟΚ έχω την εντύπωση ότι εκεί που δέχτηκε την ισοφάριση θα μπορούσε λιγάκι να το σβήσει το μάτς. Τέλος πάντων.
1: Απέναντι στην Καλαμάτα, που επίσης η Καλαμάτα ψάχνει τους πρώτους βαθμούς. Πρόκειται από τις δύο ήττες από Άρη και Πανετολικό. Στις 7:30 Όφη και Φυσιά. Για τον Όφη που έχει την νίκη με τον Βόλο στην πρεμιέρα, ήττα από τον Άρη, ένα ωραίο μάτς όπως λέγαμε νωρίτερα, στο Βικελίδης. Εκεί Φυσιά που έχει ένα παιχνίδι, λόγω του ότι το μάτς της πρεμιέρας δεν έγινε με τον Παναθηναϊκό. Έχει το παιχνίδι με την ΑΕΚ και είναι με καλή ψυχολογία η ομάδα του Σεμπάστιαν Λέτο. Στις 8 η ώρα, Λεβαδιακός Πανετολικός. Ένας Λεβαδιακός που έχει δύο ήττες, δύσκολο ξεκίνημα για την ομάδα της Βιωτίας. Με ήττες από ΠΑΟΚ 4-0 στην Τούμπα και τον Παναθηναϊκό την προηγούμενη αγωνιστική με 2-0. Ο Πανετολικός αντίθετα έχει δύο νίκες εντός έδρας στην πρεμιέρα με Αστέρα Άκτορ και Καλάματα. Καλό ξεκίνημα για την ομάδα του Γιάννη Αναστασίου. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, πολύ σημαντικό μάτς, συνέ και μισή στο Ολυμπιακό στάδιο. Ένας Παναθηναϊκός που έχει το μοναδικό παιχνίδι, την νίκη επί του Λεβαδιακού την προηγούμενη αγωνιστική. Ο ΠΑΟΚ με δύο νίκες, με Λεβαδιακό και Ατρόμητο, με καλή ψυχολογία μετά από τον αποκλεισμό στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Mm-hmm. Δευτέρα υπάρχει ένα παιχνίδι, πέφτει αυλαία της τρίτης αγωνιστικής. 6 ώρα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Ο Αστέρας που έχει δύο ήττες, ο Πανετολικό και ο Ολυμπιακό, ψάχνει την αντίδραση στους πρώτους βαθμούς απέναντι στον Ηρακλή που έχει την ήττα της πρεμιέρας από την ΑΕΚ και το 1-1 με τον Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Αυτό είναι το πρόγραμμα. Σου λέω επίσης ότι εδώ και λίγη ώρα είναι στην Κύπρο για τον Αποέλ ο Τάσος Μπακασέτας.
0: Ναι.
1: Θα υπογράψει 1-1 χρόνια. Του δίνει λιγότερα χρήματα από ό,τι του πρόσφερε η Ομόνια πριν από μια εβδομάδα. Τελικά δεν πήγε στην Ομόνια. Θεωρείται ότι έπαιξε εδώ σημαντικό ρόλο ο Νίκος Παδόπουλος που.
0: Βέβαια.
1: Εκτιμά πάρα πολύ τον Μπακασέτα. Τον είχε και ένα διάστημα, θυμάσαι, ήταν υπηρεσιακός όταν αποχώρησε ο Πογιέτ σε δύο παιχνίδια με τη Γερμανία
0: με
1: τη Μάλτα.
0: Ναι. Το μάτι τη Γερμανία που είχε προηγηθεί 1-0 εκεί και χάσαμε στο τέλος.
1: Ναι, πριν αναλάβει ο Ιβάν Γιοβάνοβιτς. Τον εκτιμά γενικώς τον Τάσο Μπακασέτα. Βεβαίως θα χρειαστεί ένα διάστημα κάποιες μέρες για να αγωνιστεί, αλλά έχει κανένα τονικό πρόγραμμα, δεν έχει ρυθμό αγώνων. Θα προσπαθήσει να είναι καλύτερα, μήπως προλάβει τα παιχνίδια της εθνικής ομάδας. Στα τέλη Νοεμβρίου, στα τέλη Σεπτεμβρίου, αρχές Οκτωβρίου είναι δύσκολο, αλλά θα κάνει προσπάθεια ο Τάσος Μπακασέτας.
0: Το πρώτο είναι στη Σερβία, το επόμενο στη Γερμανία.
1: Στο Augsburg.
0: Ναι. Και μετά.
1: Επιστρέφει η ομάδα στη Θεσσαλονίκη απευθείας για δύο μάτσες Τούμπα.
0: Δύο μάτσες Τούμπα.
1: Πρώτα με την Ολλανδία.
0: Και μετά, με τη Γερμανία.
1: Με τη Γερμανία. Αυτά είναι το μεγάλο παράθυρο.
0: Δηλαδή με ντεμπούτο στους πάγκους του Κλοπ στη Γερμανία και του Τσάβη στην Ολλανδία.
1: Είδες, ναι. Ερώτηση. Δεν το θυμάσαι σίγουρα. Είχαμε παίξει κάποια στιγμή κολλητά τόσα παιχνίδια σε διάστημα, σε ένα παράδοσο
0: μόνο αρχής. Μόνο στο Βόλο.
1: Στο Βόλο ήταν,
0: τότε. Ήταν
1: επίσημα και φιλικά.
0: Ήταν επίσημα όλα.
1: Όλα επίσημα.
0: Το καλοκαίρι του 22 Ιούνιου είχαμε κερδίσει 1-0 στο Μπέλφαστ Μπακασέτας, 1-0 στο Κόσοβο.
1: Ναι.
0: Στην Πρίστινα Μπακασέτας.
1: Ναι.
0: 2-0 στο.
1: Στο Βόλο μετά.
0: Κύπρο
1: και
0: Κόσοβο.
1: Και Κόσοβο.
0: Κύπρο και Κόσοβο. 3-0.
1: Είχε τραυματίσει κάποιο μάτσο, όχι ο Λιμιός ή όχι. Τυχιαστό. Έχει πάθει τυχιαστό Λιμιός.
0: Τότε νομίζω τραυματίστηκε ο Λιμιός, ναι.
1: Είχε σκοράρει και ο Μάνταλος εκείνο το παιχνίδι το τελευταίο. Ή στο πρώτο δεύτερο είχε σκοράρει ο Μάνταλος.
0: Ο Μάνταλος είχε σκοράρει τον γκολ που κλειδώσαμε την πρώτη θέση στη League C που ήμασταν τότε.
1: Για
0: να έχουμε το δικαίωμα που το χρησιμοποιήσαμ το δικαίωμα στον μπαράζ με τη Γεωργία. Αλλά δυστυχώς δεν μας βγει. Στο μάτς με το Καζακστάν που τους διαλύσαμε 5-0 ναι. Και στο μάτς με την Γεωργία.
1: Γεωργία στην Τυφλίδα που
0: ήταν τότε που είχαμε επιτέλους να καταλαβαίνουμε ότι το.
1: Πόσο πολύ το θέλανε η Γεωργία να
0: γίνει το Nations League. Εντάξει. Αλλά και για αυτούς ήταν.
1: Ναι, αυτό λέω.
0: Μια πολύ μεγάλη μέρα και μια πολύ μεγάλη ευκαιρία να πάνε σε μια μεγάλη διάρκεια.
1: Και μεγαλώσανε πώς βέβαια και πετάξαμε από αυτό.
0: Την πετάξαμε την ευκαιρία εκεί στα σκουπίδια. Το φοβήθηκε το μάτς πάρα πολύ. Οπότε για όλο τον αγώνα. Τέλος πάντων. Πάμε. Σε ευχαριστώ πολύ. Στοίχημα Super League. Ακούσαμε τον Σωτήρη Ταμπάκο και θα πάμε για δελτίο.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ξεναγείται ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στην ομιλία του στις 8 το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1000 ευρώ. Παράλληλα, αναμένεται να ανακοινώσει μεταξύ άλλων ένα πλέγμα μέτρων, εστιάζοντας στο στεγαστικό με ένα νέο πρόγραμμα Το Σπίτι Μου 3. Αναζωπηρώθηκε η φωτιά που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες μέρες σε δύσβατο σημείο στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά είναι σε μεγάλο υψόμετρο στο βουνό και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι, σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα σε χώρο του εινοποιού της Χάια Κλάου στην Πάτρα και η οποία προκάλεσε μεγάλη κινητοποίηση της πυροσβεστικής. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ερευνώνται τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Τρεις ανήλικοι συνελήφθησαν για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε χθες το απόγευμα στο άλσος Βεϊκού λογορύψης Κροτίδων. Συνελήφθησαν και οι γονείς τους για παραμέληση της εποπτείας ανηλικών. Διασωληνωμένος στο νοσοκομείο ΕΧΕΠΑ της Θεσσαλονίκης νοσηλεύεται ένας 33χρονος, ο οποίος τραυματίστηκε χθες το βράδυ σε τροχαίο στο δρόμο Ασβεστοχωρίου στο Ρετζίκι. Σύμφωνα με την αστυνομία, το αυτοκίνητο που οδηγούσε ο 33χρονος προσέκρουσε διαδοχικά σε δέντρο και τσιμεντένιο ολού και ομβρίων υδάτων. Διαστάσεις επιδημίας λαμβάνουν στη χώρα οι τηλεφωνικές απάτες σε βαρός πολιτών, οι εξαπατήσεις και κλοπές. 5 νέα περιστατικά λάβαν χώρα τα τελευταία 24 ώρα σε Ηλία, Αιγιάλια, Αιτωλοακαρνανία και Πάτρα. Και ο καιρός, γενικά αίθριος σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Όταν τα σχολικά είναι μουστάκας, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται παιχνίδι.
4: Σχολείο,
3: γι' αυτό το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με αγορές άνω των 50 ευρώ σε σχολικά και σε όλα τα είδη, κερδίζεις το 20% της αξίας τους σε δωροεπιταγή.
4: Σχολείο,
3: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στο απίθανο παιχνιδάδικο Μουστάκας, στο 6ο χιλιόμετρο Ρόδου Λίμνου, στον κόμβο Κοσκινού.
5: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση. Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θελασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
7: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
8: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
8: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
9: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
10: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 2241-069-697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
2: Top FM 102,4.

0: Και έχουμε Άλκη Τσαρδαρά. Τι κάνετε, κυρίως?
1: Έλα, χαίρετε, κύριε.
0: Γερμανικό νούμερο, πώς είμαστε?
1: Τι κάνουμε, όλα καλά, όλα καλά.
0: Τι ετοιμάζεις σήμερα?
1: Σήμερα δεν έχω κάτι.
0: Α, ωραίος. Μια χαρά. Μια ανάσα τότε, εντάξει.
1: Πήραμε μια ανάσα γιατί έρχονται δύσκολες εβδομάδες.
0: Ναι, εντάξει, λογικό.
1: Με πολλά ευρωπαϊκά.
0: Λογικό.
1: Και με Ντόρτμουντ Γερεάλ μεσοβδόμαδα και με Μπάιερ Μποντογκλίν, τη Σουτγκάρδη με τη Βίκινγκ. Και ποια άλλη, έχουμε λειψία.
0: Στουτγκάρδη πάντως χθες η δουλειά της την έκανε.
1: Στουτγκάρδη χθες, ωραίο άσο και over 2,5 άσο απολύσεων, τα είχαμε δώσει παντού αυτά. Και ήταν ωραίο γιατί περιμέναμε αντίδραση. Η νίκη της Πολωνίας επί της Χόφχαμ στην πρώτη αγωνιστική δεν μας ικανοποίησε πάρα πολύ. Έκανε πολλά λάθη. Η Χόφχαμ δεν ήταν η Πολωνία το θέμα. Και Στουτγκάρδη ούτως άλλως μετά την πεντάρα από την Bayern θα έδειχνε αντίδραση. Η Λεβαρκούζεν μας θα έκανε μαντάρα την περασμένη εβδομάδα. Τρομερή Ελβίσβεργκ. Αυτή είναι. Δηλαδή ότι υποτίθεται περιμένουμε θα την περιορίσει η Λεβαρκούζεν. Αλλά πού με τέτοια λάθη που έκανε στην άμυνα, με τα ψώμα και τέτοιους. Πολύ δύσκολο. Η Μάιντζ κατάφερε να σκοράρει την περασμένη εβδομάδα. Πάμε στα σημερινά να δούμε τι έχουμε μετά από αυτά τα δύο παιχνιδάκια. Τα οποία μετά το παιχνίδι μάλλον το οποίο έγινε χθες. Πάμε στο καλό Hoffenheim Dortmund. Είναι ένα μάτς το οποίο Hoffenheim παρουσιακά δυσκολεύει την Dortmund. Είναι ένα μάτς το οποίο είτε τόσο είτε εκτός έδρας η Dortmund έχει τα προβλήματά της. Φανταστείτε ότι οι αποδόσεις για άσο και διπλό είναι μοιρασμένες. Over 3,5 είναι στο 2-10. Δεν το θεωρώ σούπερ αναγκαίο να φτάσει εκεί το μάτς. Η Dortmund είναι κοινική, σφιχτή όποτε το θέλει, προσεγγίζει πλέον διαφορετικά τα παιχνίδια. Η Hoffenheim εντός έδρας είναι προσεκτική κοντά στους μεγάλους. Πιθανή ισοπαλία για μένα είναι το σενάριο εδώ και επαναλαμβάνω, εντάξει, θα μου πεις βέβαια 1-2 γκολ στην αρχή και αλλάζει εντελώς το μάτς, αλλά σε γενικές γραμμές μην πέσει ο κόσμος με τα μούτρα στα γκολ γιατί μπορεί και να διαφοροποιηθεί η όλη κατάσταση. Τέλειας προφανώς εκτός, πάρα πολύ άτυχος, ο ένας διεθνής.
0: Οι πρώτες εκτιμήσεις πόσος καιρός λένε?
1: Τίποτα, ρίξει χειαστού, με το δικό του σωματότυπο και με την θεραπεία όλοι, ας πούμε Μάρτιος,
0: ναι, Μάρτιο με Απρίλιο, ναι.
1: Μήπως προλάβει 5-6 μάτς στο φινάλε σε
0: Γερμανία. Ναι, γιατί τραβάει η χρονιά, πάει μέχρι τις 10 Ιουνίου κάπου τόσο πάει.
1: Πάει αρκετά. Αλλά βλέπουμε. Το θέμα είναι βέβαια, αφήστε μου και πώς επανέρχεσαι μετά από τέτοιον τραυματισμό.
0: Αυτό είναι σίγουρο όμως, επειδή θα έχουν επενδύσει επάνω του, θα πέσουν επάνω του. Εντάξει.
1: Βεβαίως. Υπάρχει και πληροφόρηση για εγχείρηση στο Μόναχο και μετά η αποθεραπεία να γίνει εντός χώρας. Έχει και τα δύο μικρά παιδάκια. Καλό θα είναι να είναι δίπλα σε οικογενειακό περιβάλλον με άνθρωπο της Borussia Dortmund, εννοείται εδώ πέρα. Εντάξει, καταλαβαίνουμε όλη την επένδυση ο Ντέλιας και ότι τον έχουν από κοντά. Καρέτσα συνεχίζει κανονικά, ο Νουανέρη από την Arsenal για να βοηθήσει και να καλύψει αυτό το κενό στα άκρα της επίθεσης. Δεν έχω εικόνα η αλήθεια είναι για Νουανέρη, αλλά από Σάντσο νομίζω μου ακούγεται καλύτερη λύση. Έτσι όπως έχει πάει η καριέρα του Τζίδων Σάντσο τα τελευταία χρόνια, παρότι θα ήταν σε ένα γνώριμο περιβάλλον. Η Bayern δεν προτίμησε, όπως είχε αναφερθεί και είχε ανακοινωθεί από τους διοικούντες, να κάνει κάποια μεταγραφή τελευταία στιγμή που να θορυβήσει. Συνεχίζει κανονικά με το ίδιο ρόστερ. Πολύ ωραίο ντερμπάκι το βράδυ του Σαββάτου σήμερα, δηλαδή 7.30 στο Γκελτενκίρχη με τη Σάλκε. Άλλε ποτέ ωραία ντερμπάκια κορυφής. Η Σάλκε, η οποία ιτήθηκε στην πρεμιέρα από την Augsburg με 3-0, δείχνει ακόμα ότι έχει το όνομα, δεν έχει τη χάρη ως τώρα. Το ρόστερ χρειάζεται κάποια ενίσχυση. Ίσως θα παίξει ο Τζέκο απόψε από την αρχή. Η Μπάγερ Μονάχου έπαιξε και κύπελλο μέσα εβδομάδα και η Ντόρτμουντ έπαιξε κύπελλο με ένα χωριό εκεί, νίκησε 5-0. Η Μπάγερν δέχτηκε γκολ από την Όσναμπρουκ, ομάδα δεύτερης κατηγορίας, μια γκολάρα στο πεντάλεπτο. Το γύρισε με 4-2 γκολ του Κέιν και όχι μόνο. Εντάξει, δέχεται γκολ η Μπάγερ Μονάχου, το διπλό με τον γκολ είναι μια επιλογή η οποία μπορεί να μας βοηθήσει. Η Σάλκ εντός έδρας με κόσμο, πιο ενθουσιασμένη, πιο δυναμική. Εντάξει, πρέπει να περιμένουμε λίγο να δούμε την εικόνα της, αλλά έτσι όπως είναι η Bayern τέλος πάντων αυτή τη στιγμή δέχεται γκολ. Θυμίζω έχει και ευρωπαϊκά μάτς μέσω εβδομάδα Champions League μόνο. Από εκεί και πέρα η Werder με τη Λειψία, το διπλό είναι στο 1.80, έχει απουσίαση η Werder, φεύγει κόσμος, δεν έχει κερδίσει μεταγραφικά στο μεσοπιθετικό κομμάτι. Η Λειψία προέκυψαν μερικές απουσίες, αλλά ενισχύθηκε σημαντικά με κυριότερη από την περασμένη εβδομάδα την επιστροφή του Nkunku. Πάρα πολύ δυνατή μεταγραφή για τη Λειψία, θυμίζω έχει Champions League φέτος. Το διπλό σε 1,80 μου φαίνεται μικρό. Θα προτιμήσω το χ2 και στο goal goal, γιατί εντός έδρας η Βέρντερ βάζει goal. Θυμίζω ότι ο Φούλκρουπ έχει επιστρέψει. Χ2 goal goal η Λειψία στο 1,70. Το Gladbach Elversberg το αφήνουμε λίγο στην άκρη για να δούμε πώς θα κινηθεί η Elversberg. Πάντως άσος το 1,90 για την Gladbach που ανέκαθεν είναι καλή εντός έδρας. Και η Elversberg δεν θα είναι τόσο καλή λογικά εκτός έδρας. Είναι στα υπόψη, αλλά ας δούμε πώς θα κυλήσει. Το Leverkusen Union Βερολίνο θα το έβλεπα στον άσο με 1,45. Δεν μου αρέσει καθόλου η Union Βερολίνο. Έχει πάρα πολύ ευάλωτη άμυνα. Αλλά επειδή ακόμα δεν είναι ρολάρι όπως είδαμε η Leverkusen, το 2-0, 2-1, 3-1 μέχρι εκεί το βλέπω το μάτς. Mm-hmm. Για τη Leverkusen. Το Paderborn Freiburg το διπλό είναι στο 2. Η Freiburg πάντως που έκανε περίπατο την πρώτη αγωνιστική. Οι δύο άσοι που λέγαμε την Κυριακή, Χρήστο μου, που πέρασαν αέρας. Η Freiburg 4-1 την
0: πέρασε. Ναι, ναι, η Freiburg ειδικά ήταν και εξαιρετική.
1: Ναι, πολύ δυνατή. Πολύ
0: μέχρι
1: δυνατή.
0: Να αρχίσει το, δικό, μέχρι να αρχίσει το μάτς που έκανα, την έβλεπα. Ήταν εξαιρετική.
1: Είναι αυτό που λέγαμε και με τη Motherwell, το 4-4, σε κύπελο Ευρώπη και Γερμανία. Τώρα πέφτει την Paderborn, δεν είναι το ίδιο αποτελεσματική εκτός έδρας. Η Paderborn είναι νεοφώτιστη. Έχει την έδρα της εκεί το κλωβί 15.000 κόσμος. Εντάξει, το βλέπουμε λίγο. Αυτό. Τι κρατάμε λοιπόν, είπαμε. Τώρα είσαι καθόλου χ στο Hoffenheim Dortmund. Διπλό γκολ γκολ η Bayern Μονάχου και, το μικρό κόμπο στο 1,70 της Λειψίας, χ2 και γκολ γκολ. Κυριακάτικη μια γρήγορη ματιά με Αμβούργο Μάιντς. Η Μάιντς πρέπει να δείξει αντίδραση, είχε 21 τελικές, δεν σκόρερ με την Paderborn. Πολύ δυνατό εντός στο Αμβούργο, το γκολ γκολ στο 1,60 είναι πάρα πολύ τίμιο για συμπλήρωμα όποιος θέλει να βάλει αλλού. Και το Άιντραχτ Άουγσμπουργκ στο τελευταίο μάτς Κυριακής. Η Άιντραχτ 3-1 με την Ουνιόν δέχτηκε 3-3 στο φινάλε. Η Άουγσμπουργκ καλή εντός, πιο μέτρια εκτός έδρας. Ο άσος το 2. Δεν είναι ακόμα για μεγάλα πράγματα η Άιντραχτ. Είναι και η μαλλιγή προπονητή, ρόστερ ντεμί. Τα γκολάκια ενδεχομένως. Το γκολ γκολ με over 2,5 για το μάτι της Κυριακής.
0: Τέλεια, αγόρι μου. Θα με βοηθήσει τώρα να κάνουμε και τις κληρώσεις.
1: Ναι, με.
0: Λοιπόν, περίμενε λίγο να κάνουμε την λίστα μας. Πάμε. Την έχουμε μπροστά μας και φύγαμε. Την μπάλα της Adidas για το Champions και το τραπέζι Θεά Θάλασσα.
1: Ωραίος.
0: Πάμε λοιπόν. Πάμε εδώ είσαι στο. Λοιπόν. Χρήστος Μιλιαράκης. 9-15 τελειώνει το τηλέφωνό του. Παίρνει το πρώτο από τα δύο, την μπάλα της Adidas. Και πάμε για το τραπεζάκι στο Θέα Θάλασσα. Έχουμε και καιρό να πάμε, κύριε. Πρέπει να πάμε κάποια μέρα, ξέρεις. Πρώτα ο Γιώργος για σένα. Ναι. Λοιπόν, εδώ είμαστε. Όπα. Λοιπόν, Βαγγέλης Σπανάκης. Έτσι, σωστά το διαβάζω. Ναι, Σπανάκης. Το τηλέφωνο του είναι 787 στο τέλος του κυρίου Σπανάκη. Λοιπόν, αυτοί είναι οι δύο νικητές μας. Γεια. Σήμερα, το πιο δυνατό δηλαδή που μας δίνει σήμερα, ποιο είναι, για να κλείσουμε έτσι.
1: Το πιο δυνατό είναι το κόμπο μου στη Βρέμη. Το χ2 γκολ γκολ, το Βέρντερ Λειψία στο 1,70 πάνω κάτω.
0: Τέλεια. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Καλώς ήρθατε.
0: Πολλά φιλιά.

Επαναλαμβάνω, αυτοί που είστε μέλη στο, είναι και περίπου 3.000 πια η παρέα μας, στο Telegram, στις ανοιχτές προβλέψεις, αυτές που σας έρχονται εντελώς δωρεάν. Σε λίγο θα λάβετε τις προτάσεις μας. Υπάρχει και το κλειστό group των συνδρομητών και αυτοί σε λίγη ώρα θα λάβετε αυτά τα οποία προτείνουμε σήμερα. Προσθέτω σε όλα αυτά αυτό που σας είπε στο τέλος και ο Άλκης, το κόμπο Βέρντερ Λειψία του 2002.

σιγά σιγά πηγαίνουμε προς το κλείσιμο. Να σας πω πως ακολουθούν οι ρεπόρτερ κανονικά, έτσι. Ναι. Ε? Ναι. Έχουμε κανονικά ρεπόρτερ αμέσως μετά. Στο england365.gr βρίσκεται ό,τι προτείναμε νωρίτερα και με τον Δημήτρη Μανάκο. Και ό,τι τελευταίο υπάρχει σε νέα. Newcastle Bournemouth ξεκινάει το πρόγραμμα στην Αγγλία. Να συμπληρώσω και να πω ότι στο μια στιγμή παραφροσύνης, όπως σας είπα νωρίτερα, το επεισόδιο που τρέχει έχει τους προπονητές fast food σε μια εποχή fast food επιτυχιών, πολλούς που θα τους είχατε ξεχάσει σιγά σιγά ότι υπήρχαν, κάναν φοβερές επιτυχίες τα τελευταία 15-20 χρόνια, και όμως μια κακή σεζόν κάπου, μια κακή επιλογή κάπου αλλού. Μια τέτοια άλλη περίπτωση είναι και ο Γκρέαμ Πότερ, ο οποίος έκανε φοβερές επιτυχίες στη Σουηδία, πήγε στην Brighton φοβερές επιτυχίες, τον πήρε η Chelsea αποτυχία, τον πήρε η West Ham αποτυχία. Τώρα δεν τα ακούτε το όνομά του πια, σχεδόν καθόλου.

Μια φοβερή ιστορία έχουμε στο England365.gr. Πραγματικά η Brighton εξασφάλισε 14,5 εκατομμύρια. Δέξτε εδώ. Λοιπόν, εδώ η Brighton εξασφάλισε 14,5 εκατομμύρια στη Real Madrid της, για έναν ποδοσφαιριστή που έπαιξε 2.500 δευτερόλεπτα. Αν λέγεσαι Real Madrid της, παιδί μου, μερικές φορές πέφτει χρήμα και από το πουθενά. Η ομάδα λοιπόν του Μουρίνιο βάζει 15 εκατομμύρια στα ταμεία για έναν παίχτη, τον Τσέμα Αντρές, που έπαιξε με τη φανέλα της συνολικά 37 λεπτά. Εντάξει, okay. Επικό. Λοιπόν, για να σας το πω ακριβώς, είναι 1,90 ο χαφ αυτός, είναι 25χρονος, δεν έπαιξε ποτέ στην Ρεάλ, έπαιξε τώρα ένα ημίχρονο έπαιξε. Κι όμως ήρθε η Brighton, τον πήρε από τη Στουτγκάρδη, τον αγόρασε από τη Στουτγκάρδη. Η Ρεάλ όμως είναι αυτή, επειδή είχε κρατήσει το 50% των δικαιωμάτων του παίχτη, που θα πάρει τα χρήματα αυτά. Συνολικά 14,5 εκατομμύρια ευρώ από δύο μεταγραφές που έκανε ο Τσέμα Αντρές στη Στουτγκάρδη και στην Brighton, δηλαδή για έναν παίχτη, επαναλαμβάνω, που αγωνίστηκε συνολικά λιγότερο από ένα ημίχρονο.

Μαζί μου ήταν ο Χάρης Χριστόγλου αυτό το 2ωρο. Χάρη μου, ευχαριστώ πολύ. Ο Σωτήρης Ταμπάκος στη μουσαφική υποστήριξη εκπομπή. Σωτηράκο, καλή συνέχεια. Ο Σωτήρης που θα ακολουθήσει την εθνική ομάδα και σε όλο το ταξιδάκι. Παίζουμε με Σερβία, παιδιά, εκτός έδρας πρώτο μάτς. Το ξεχνάμε γιατί είναι σε τρεις εβδομάδες από τώρα, αλλά. Και μετά με τη Σερβία ξανά στο Βόλο στο τέλος. Λοιπόν, τη Σερβία πρέπει να τη βάλουμε οπωσδήποτε από κάτω. Έχουμε Γερμανία, Ολλανδία. Οκ, ας μείνουμε τρίτη. Και ας πάμε στα μπαράζ. Αλλά ειδικά αυτή τη στιγμή τη Σερβία πρέπει να τη βάλουμε από κάτω. Γιατί, θα το ξαναπώ. Γιατί τρομερά σημαντικό. Βάζοντας τη Σερβία από κάτω, στην κλήρωση του Euro που θα γίνει τον Δεκέμβριο, το Γενάρη, κάπου εκεί θα γίνει. Αρχές Δεκεμβρίου μου λέει ο Σωτήρης, γι' αυτό τον έχω το Σωτήρη. Λοιπόν, θα είμαστε, αν περάσουμε τη Σερβία, στο πρώτο σετ. Θα αποφύγουμε όλους τους δύο βασικούς του ομίλου μας να είναι οι καλές ομάδες. Όλο το μεγάλο σετ δηλαδή. Ολλανδίες, Γερμανίες, 6 Δεκεμβρίου είναι η κλήρωση. Ολλανδία, Γερμανία, Αγγλία, αυτό, εκείνο, τάλο, Γαλλία, Ισπανία. Όλους θα τους αποφύγουμε. Φτάνει να βάλουμε από κάτω τη Σερβία. Μιλάμε, είναι τελικός. Το πρώτο μάτς στο Βελιγράδι ειδικά ήταν πολύ σημαντικό και μετά το μάτς στο Βόλο. Λοιπόν, αυτό είναι το βασικό τώρα από όλα. 6 Δεκεμβρίου στο Belfast, να θυμίσω το γύρο του 2028. Δεδομένα, it's coming.

Home. Απλώς το It's Coming Home δεν αφορά τον τίτλο για τους Άγγλους. Το τραγούδι όταν βγήκε το 96 αφορούσε το ποδόσφαιρο γυρίζει εκεί που γεννήθηκε. Και αυτό είναι δεδομένο. Στο δρόμο έγινε η γραφικότητα με το να πάρει το κύπελο η Αγγλία σε μεγάλες οργανώσεις. Αλλά ξαναγυρίζει σπίτι του. Γυρίζει εκεί που γεννήθηκε. Αγγλία, Σκωτία, Ιρλανδία, Ουαλία το γύρο του 2028. Και θα είναι κρίμα αυτή η φουρνιά των Ελλήνων ποδοσφαιριστών, αυτή η Εθνική Ελλάδας να μην είναι εκεί. Σας χαιρετώ, ακολουθούν οι ρεπόρτερ, θα τα ξαναπούμε ακριβώς σε μία εβδομάδα. Να είστε καλά.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
0: Top FM 102,4.
4: Τη φασαρία! Είσαι θησαυρός!
5: Για να μάθετε περισσότερα, επισκεφτείτε το www.durostik.gr.
6: Durostik. Προϊόντα λύσεις για μεγάλες απαιτήσεις.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Η αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης στις 9 στην Νέα Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Βόλος Ελλάμπετ Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο παιχνιδιών από Κοσμοτέ Sport 8 και Κοσμοτέ Sport 9 αντίστοιχα. Την πρόκληση στους 16 του US Open εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς, που επικράτησε του Τσέχου Γύρι Λεχέτσκα με 3-1 σετ. Στον τέταρτο γύρο του Tour Grand Slam, ο Έλληνας πρωταθλητής θα αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον, νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Το παρθενικό του διαμάντη κατέκτησε ο Μανουήλ Καραλής, ο οποίος με επίδοση 6-12 στο Αλμαβικό Ντό κατέλαβε την πρώτη θέση στον τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, πραγματοποιώντας νέο ρεκόρ meeting. Δεν αγωνίστηκε λόγω ενοχλήσεων ο Ντουμπλάντης, δεύτερος ο Μίκος ο Μίτος Δεντόγλου με επίδοση 8-40. Ο Ολυμπιακός νίκησε 82-97 τη Φενέρμπαξη στο διεθνές τουρνουά του Ηρακλείου Κρήτης και έκλεισε θέση για το αυριανό τελικό που θα αντιμετωπίσει τον Ερυθρό Αστέρα. Πρώτο σκόρε των Ερυθρόλευκων, ο Φρουνιέ με 19 πόντους. Διαθέσιμοι θα είναι στο επόμενο παιχνίδι πιθανότητα Σάσα Βεζένκοφ και Νίκολα Μιλωτινούφ. Δεν γίνεται να έχουμε ξανά τόσο χαμηλή ενέργεια και να πηγαίνουμε δεύτερες μονομαχίες, το μήνυμα του Μάρκο Νίκολης ενώπιση του αγώνα της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Βιτάλης θα είναι πιθανότατα ο πάρτενερ του Μάριν στα χαφ, εμπλοκή στην παραχώρηση του Κουτέσα Σερβέτ στο κόλπο της απόκτησης του Κεϊσιών. Νίκη για να διευρύνει το σερί του θέλει ο Ολυμπιακός στο μάτς κοντά στον Βόλο Ελλάμπετ στο Πανθεσσαλικό. Στην αποστολή συμπεριληφθεί και ο Πουέρτα. Επιστρέφω στην δεκάδα των Ερυθρόλευκων η Ορτέγκα Έσε, Ελ Καμπί και Σάλιακας. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ να συγκεντρωθούμε, τόνισε στις δηλώσεις του Χωσέλιος Μεντελιμπάρ. Με τον Ουναίνα λαμβάνει κανονικά μέρος στη χθεσινή προπόνηση, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότατα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός διεθνής. Φαβορεί για να πάρουν φανέλα βασικού οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του Τάσος Μακασέτας. Θα συζητήσει με την Augsburg για την απόκτηση 29χρονου Κροάτι χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς, βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρο Λαμπόρτ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ, θεραπεία η Μεϊτέ, Λουσέ και Χατζηδιάκος ένωψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέσεις στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στοχαστό των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Πρέμιερα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πασπύργος στο Δάκο Μωτινής. Σέντρα στις 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Η Λίβερπουλ επικράτησε 2-0 τη Ipswich στην αυλαία της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Στο Τουγκάρδι Κολονία 4-1 στο μάτς που άνοιξε το πρόγραμμα της δεύτερης αγωνιστικής της Bundesliga. Εκ των αντιπάλων της ΑΕΚ στο UEFA Champions League όμως συνέτρεψε 4-1 την Τζένοα στο πλαίσιο της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Μπέτις Ραλ Μαδρίτης 1-0 για την τέταρτη αγωνιστική της La Liga. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθούν Γιώργος Τσακίρης, Νίκος Αθανασίου και Κώστας Νικολακόπουλος.

Γεια σας, γεια σας, Big Win Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Είμαι ο Γιώργος Τσακίρης, είναι εκπομπή ρεπόρτερ. Θα πάμε μαζί ως τις 2 για τα νέα της ΑΕΚ, του Ολυμπιακού, του Παναθηναϊκού, των υπολείπων ομάδων του. Δεν χρειάζεται κάτι τέτοιο. Όχι ότι θα δώσουμε έμφαση, αλλά αντιλαμβάνεστε ότι αν υπάρχει κάποια επικαιρότητα, θα πρέπει να υποθεί.

μεσοβδόμαδο κυπελικό μενού, να το πω κάπως έτσι, το οποίο παρακολουθήσατε από την τηλεόραση του Sky, σε ό,τι αφορά τις αναμετρήσεις όλων των ομάδων. Οι περισσότερες κέρδισαν ΠΑΟΚ, αν δεν κάνω λάθος, που αντικειμενικά άξιζε να κερδίσει και εκείνος. Επιστρέφουμε λοιπόν στο πρόγραμμα της κανονικότητας του Σαββατοκύριακου, δηλαδή τη Super League, με την τρίτη αγωνιστική, με πάρα πολύ ενδιαφέρουσες αναμετρήσεις, παρακαλώ.

Πρωτού πω βέβαια το πρόγραμμα, μόλις θα ξεκινήσουμε, να ενημερώσω ότι έχουμε στη δημοσιογραφική υποστηρίξη και παραγωγή αυτής της εκπομπής ο Σωτήρη Ταμπάκο και είναι μεγάλη μας τιμή γι' αυτό. Ευχαριστώ, αδερφέ μου. Και έχουμε βέβαια νέα Κυριαζόπουλο στα μαγικά κουμπάκια, στις μουσικές επιλογές, στο γεγονός ότι οι αγριοφωνάρες μας φτάνουν υπέροχα στα αυτιά σας. Αυτός είναι υπεύθυνος, όπως και για τις κομματάρες που ακούτε. Μπες στα κομμάτια, βγάλε το σήμα και βάλε κομμάτια σιγά σιγά, γιατί ομορφαίνεις τη ζωή μου, που λέγεται. Μια ψυχή.

Λοιπόν, για το πρόγραμμα που λέγαμε, σήμερα ξεκινάει η τρίτη αγωνιστική του πρωταθλήματος Super League με την αναμέτρηση στις 7 η ώρα Βόλος Ολυμπιακός στη Μαγνησία.

0: Και συνεχίζεται στις 9 η ώρα στη Νέα Φιλαδέλφια με την αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης. Δύο πολύ όμορφες, έτσι, ενδιαφέρουσες και ανταγωνιστικές, θα πω, αναμετρήσεις για την έναρξη της τρίτης αγωνιστικής του πρωταθλήματος. Αυτά τα δύο μάτς έχει σήμερα, για να, είστε, για να έχετε εικόνα. Νικό, πες την καλησπέρα σου για να συνεχίσω την ανάγνωση.
1: Καλημέρα, φίλε μου. Καλημέρα και στον κόσμο. Μια χαρά, εσύ.
0: Όλα καλά.
1: Πρώτη εκπομπή του υποτίθεται χειμώνα,
0: Για σένα.
1: Όχι, σε μένα.
0: Α, φθινόπωρο,
1: Θα έχει αυτή τη βδομάδα και την άλλη καύσωνα.
0: Αυτό πήγα να σου πω. Αυτό έχει τέτοιες αίσθησες, δεν έχει φθινόπωρο. Καλοκαιράκι είναι ακόμα.
1: Μια χαρά.
0: Λοιπόν, συνεχίζεται λοιπόν το πρόγραμμα. Είπαμε Βόλος Ολυμπιακός σήμερα στις 7. ΑΕΚ Άρης στις 9. Ατρόμητος Καλαμάτα αύριο στις 7. Καλή αναμέτρηση. Όφη Κηφισιά στις 7.30. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8. Και κλείνει το πρόγραμμα με το ντέρμπι. Το πρώτο παιχνίδι μεγάλο, όπως θέλετε πείτε το, του πρωταθλήματος. Παναθηναϊκός φιλοξενεί στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας τον ΠΑΟΚ.

0: Και βέβαια το πρόγραμμα ολοκληρώνεται τη Δευτέρα, το μενού δηλαδή της έντυξης αυτής της αγωνιστικής, στην Αρκαδία, όπου ο Αστέρας Τρίπολης φιλοξενεί τον Ηρακλή. Λοιπόν, ωραία. Είναι μια πολύ πολύ ωραία αναμέτρηση, πολύ ωραία αγωνιστική, ε.
1: Είναι και ωραία μέρα σήμερα να κάτσεις να δεις μπάλα.
0: Μπαλίτσα, ε.
1: Ναι, αν δεν παίζει η ομάδα σου, δηλαδή εγώ στρίφω.
0: Ή αν δεν βγεις.
1: Ναι.
0: Ή δεν έχεις κοινωνική υποχρέωση.
1: Έχει πάρει η γυναίκα μου να βγούμε το βράδυ και δεν θέλω τώρα, προσπαθώ να το αποφύγω, αλλά δεν αποφεύγεται.
0: Είναι ωραίο το Σαββατό βράδυ, άμα είναι διαθέσιμο. Καλή είναι τέτοια βράδυ, γιατί θα έχει λίγο και δροσιά μετά τις 9.
1: Έχει ωραία μάτσα.
0: Δίκιο, δεν είπα εγώ όχι, αλλά... Και η γυναίκα είναι γυναίκα, όπως αντιλαμβάνεσαι, και η οικογένεια είναι οικογένεια και να... αφιερώνει χρόνο.
1: Άκου να δεις.
0: Αύριο είναι... θα λείψει όλη μέρα.
1: Δεν είναι αυτό. Είναι ότι κάτι κερδίζεις, κάτι χάνεις. Δηλαδή,
0: ναι,
1: παίρνεις το να πάμε πάλι το Σαββατοκύριακο στο εξοχικό,
0: ναι,
1: και χάνεις ότι δεν μπορούμε και να μας ερχόμαστε στο εξοχικό και να κάνεις να βλέπεις και μπάλα.
0: Σωστό είναι.
1: Πρέπει να πάμε βόλτα.
0: Σωστό είναι.
1: Είναι μια πραγματικότητα.
0: Και έχει δίκιο. Και να πας στο εξοχικό.
1: Στο εξοχικό, εγώ στο εξοχικό.
0: Στηρίζω την επιλογή της γυναίκας.
1: Όχι, το εξοχικό. Άκου να δεις. Ναι. Δεν έχεις καταλάβει. Το εξοχικό το θέλω εγώ. Δεν το
0: θέλω.
1: Το
0: θέλει. Α, η γυναίκα θέλει.
1: Θέλει τη βόλτα.
0: Εντάξει.
1: Οπότε γίνεται μια
0: σύγκριση. Εγώ λέω να κάνεις αυτό που θέλει η γυναίκα.
1: Εντάξει, άκαμε στο τέλος της ημέρας, Γιώργο, κάνουμε αυτό που θέλουν οι γυναίκες. Είναι το μόνο δεδομένο.
0: Πάμε σε ένα σύντομο break. Έχουμε και Κώστα Νικολακόπουλο μαζί. Να πάμε όλοι μαζί. Να αρχίσουμε κανονικά την εκπομπή μετά τα προκαταρκτικά. Ε. Να πούμε στο κυρίως πια του.
2: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6. Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Simply Burgers και κέρδισε 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova. Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως

0: ενός ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Βρε Μαρία, πού έχεις το λεξικό?
3: Α, εδώ είναι καλέ, τι έπαθες?
2: Άκουσα κάτι νέο σήμερα και το ψάχνω. Σπριτσερία με finger food. Σπρί.
3: Να σου πω, δεν αφήνεις τις άγνωστες λέξεις. Να πάμε για ένα δροσερό απεριτίφ στην καλύτερη σπριτσερία της πόλης.
2: Να, το είπες και εσύ. Σπριτσερία. Τι μέρος του λόγου είναι?
3: Είναι το καλύτερο μέρος για να απολαύσεις δροσερά σπριτς. Γευστικά πλατό με αλμυρές και γλυκές επιλογές και την πιο μαγευτική θέα της Αθήνας. Στον κήπο του εστιατορίου 1055, στο Regency Casino Montparnasse. Κάντο εικόνα. Να πίνουμε το σπριτς μας σε ένα καταπράσινο τοπίο, η μουσική να μας ταξιδεύει και το βλέμμα μας να χάνεται μέσα στα χρώματα του ουρανού και την απέραντη θέα.
2: Χα, τώρα που ξέρω τι σημαίνει, πάμε να το ζήσουμε. Παρασκευή και Σάββατο 7.30 με 11.30 σπριτσερία στην Πάρνηθα. Ήρθε για να ανεβάσει τη διασκέδαση ψηλά.
3: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Η Winsport FM 94,6.

0: χαρά με τον Τόμι, τον Άρθουρ, την πόλη.
1: Ω Θεέ μου.
0: Τι, έχουμε, ωραία, λάω,
1: τι, ωραία, τι ωραία βράδια.
0: Έχουμε λάω, έχουμε λάω.
1: Τι ωραία βράδια.
0: Εννοείται ότι αναφερόμαστε στους Peaky Blinders, νομίζω φυσικά. Το καταλάβατε από το μουσικό, ας πούμε.
1: Τώρα, μόνο που άκουσα.
0: Ναι.
1: Μόνο που
0: κάποιος. Θέλω να πάω να
1: μου σηκώνει την τρίχα. Να, βάλω, να ξαναδώ.
0: Ναι, γιατί, εννοείται να ξαναδεί. Εγώ
1: φορές.
0: Θέλω να αρχίσω από την αρχή πέντε. Πάλι. Θα το αρχίσω από την αρχή πάλι.
1: Αλήθεια, σορκίζομαι. Δεν σου βάζω σάλτσα. Πέντε φορές.
0: Εντάξει, εγώ τον Άρκος κάνω πέντε φορές.
1: Όταν δεν είμαι καλά ψυχολογικά, το βάζω πάλι να το. Α, ξέρει πιο.
0: Και το English Game αυτό το.
1: Α, ωραίο. Έχω φέρει ένα κόλλημα με ένα ντοκιμαντέρ.
0: Πάρ' τον Κώστα λίγο να ακούσουμε.
1: Στο Netflix με την 11η Σεπτέμβρη.
0: Το έχω δει, θέλω να το δω.
1: Πώς έπιασαν τον Μπιν Λάντεν.
0: Θέλω να το δω.
1: Το έχω δει 4 φορές. Δύο γιατί μου αρέσει τόσο πολύ.
0: Ωραία.
1: Είναι πολύ.
0: Το έχω δει μία, αλλά θέλω να το
1: από
0: δω.
1: Από μέσα και με ανθρώπους που κυνηγούσαν και όλα αυτά.
2: Ναι, σας ακούω, σας ακούω.
0: Πώς είσαι,
1: εντάξει, Κώστα.
0: Όλα εντάξει.
2: Βεβαίως, βεβαίως.
0: Έχετε αγώνα, έχετε αναμέτρηση.
2: Νομίζω ότι είναι η πρώτη καλή αγωνιστική του πρωταθλήματος αυτή. Έχουμε πρώτο ντέρμπι, έχουμε την ΑΕΚ Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, έχουμε την ΑΕΚ να παίζει με την θεωρητικά καλύτερη ομάδα πίσω από τις τέσσερις μεγάλες και τον Ολυμπιακό να παίζει εκτός έδρας. Νομίζω ότι είναι η πρώτη δυνατή πραγματικά αγωνιστική του πρωταθλήματος.
0: Αυτό έλεγα και εγώ, ότι μπήκαμε στην τρίτη σοφή και η τρίτη σοφή πάρα πάρα πολύ ενδιαφέρουσα και με τα άλλα παιχνίδια εκτός από αυτά που είπες, γιατί έχεις απόλυτο δίκιο.
1: Πολλά χρόνια ντέρμπι τόσο νωρίς.
0: Ναι.
1: Συνήθως τέταρτη, πέμπτη αγωνιστική.
0: Τέταρτη με πέμπτη μπαίνει.
1: Τρίτη
0: ναι.
1: Δεν θυμάμαι.
0: Ούτε εγώ θυμάμαι νωρίς τόσο. Τέλος πάντων. Λοιπόν, θα ξεκινήσουμε τον πρωτάθλημα του Ολυμπιακού. Θυμίζω ότι παίζει 7. Το είπαμε πριν βέβαια, αλλά ας το ξαναπούμε, δεν είναι τίποτα κακό. Στην Μαγνησία με τον Βόλο και ο Κούσας έχει τον λόγο γιατί πόσο είναι, δεν είναι πολύ. 7 ωρίτσες μείναμε.
2: Ναι, στις 7 είναι το παιχνίδι. Είναι τρίτο παιχνίδι του Ολυμπιακού μακριά από την Αθήνα μέσα σε 6 μέρες. Πήγε Κυριακή στην Τρίπολη, Τετάρτη στη Λάρισα, τώρα Σάββατο στο Βόλο. Δεν είναι και το πιο ιδανικό αυτό, τέλη Αυγούστου, αρχές Σεπτέμβρη, να έχεις 6 μέρες 3 παιχνίδια στην επαρχία. Δεν ήταν και ο καλύτερος, έτσι, το καλύτερο πρόγραμμα για τον Ολυμπιακό, αλλά τέλος πάντων οκ. Okay, κέρδισε τα δύο πρώτα μάτς, το ένα δύσκολα, το άλλο εύκολα. Τώρα είναι ένα τρίτο παιχνίδι, κατά τη γνώμη μου μπορεί να είναι το πιο δύσκολο. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που όλοι την υποτιμάνε και όλοι την πατάνε. Εγώ αυτό ξέρω. Έχει κάνει μια πολύ σωστή κίνηση ο πρόεδρος του και διομπέος και δήμαρχος του Βόλου και δίνει εισιτήρια στις ομάδες που πηγαίνουν εκεί. Και αυτό τι γίνεται, κερδίζει ο Βόλος ως περιοχή, κερδίζει ο Βόλος ως ομάδα κάποια έσοδα και στο τέλος την πατάνε οι μεγάλες ομάδες πάνε εκεί γιατί δημιουργείται στις ίδιες μια ατμόσφαιρα ότι okay, θα το πάρουμε το μάτς. Και να θυμίσω εδώ ότι τα αποτελέσματα στο περσινό πρωτάθλημα ήταν Βόλος ΑΕΚ 2-2 με την ΑΕΚ να σώζει το μάτς το 97. Βόλος ΠΑΟΚ 2-1. Ναι, Βόλος ΠΑΟΚ 2-1. Βόλος Παναθηναϊκός 1-0 και Βόλος Ολυμπιακός 0-2 με το μάτς 0-0 στο 80 και το Ολυμπιακό να παίρνει τη νίκη με ένα τακουνάκι του σε ένα κόρνερ του Τσικίνιο. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ, μακάρι να το ξανακάνει κάποια στιγμή. Λοιπόν, αυτά είναι τα παιχνίδια και κατά τη γνώμη μου λένε πολλά και κυρίως λένε πόσο καλά πρέπει να είναι ο Ολυμπιακός προετοιμασμένος αν θέλει να περάσει σήμερα από τον Βόλο, που μπορεί κάποιος να πει ότι είναι και μια ευκαιρία αυτή η αγωνιστική για τον Ολυμπιακό. Όταν παίζει Παθηναϊκός, ΠΑΟΚ και ΑΕΚ Άρης, λες ότι κάτι μπορείς να κερδίσεις αν εσύ κάνεις τη δουλειά σου και νικήσεις, πως το λένε, στο δικό σου παιχνίδι. Ένας Ολυμπιακός ο οποίος έχει παίξει με τη φωτιά και στα δύο του παιχνίδια μέχρι τώρα στο πρωτάθλημα που τα έχει κερδίσει, με τον Ατρόμητο 1-0, με τον Αστέρα 1-0 και τα δύο μάτς. Όχι ότι θα μου κακόπευτε να κερδίσει ο Ολυμπιακός με 1-0 ή 2-1 στο Βόλο, να είμαστε ειλικρινείς και ρεαλιστές, αλλά η αλήθεια είναι ότι όταν πας όλα τα μάτς στο όριο, δεν είναι και το πιο ασφαλές ότι θα τα καταφέρνεις να κερδίζεις. Να θυμίσω ότι στην Τρίπολη ο Αστέρας είχε ευκαιρίες να ισοφαρίσει μέχρι και το 85ο λεπτό, και επίσης ότι με τον Ατρόμητο Ολυμπιακός έμεινε από ένα επιπόλαιο μαρκάρισμα του Ροντινέη με 10 παίχτες στα τελευταία λεπτά, τελευταία 5-6 λεπτά, με ότι αυτό μπορεί να συνεπάγονταν. Οπότε εγώ αυτό βλέπω, ότι για μένα το παιχνίδι είναι μεγάλη παγίδα το σημερινό, και μακάρι να πέσω έξω και να είναι ένα εύκολο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό. Εγώ έτσι το βλέπω, αυτό λέω. Τώρα σε ό,τι αφορά τα της ενδεκάδας, θεωρητικά δεν περιμένουμε αλλαγές, αλλά ξέρουμε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν το έχει δύσκολη, ας πούμε, μια επιλογή έκπληξη για την ενδεκάδα, μια-δυο επιλογές. Λέμε, και επειδή έπαιξαν 11 παίχτες την Τετάρτη στη Λάρισα σε ένα δύσκολο αγωνιστικό χώρο, ότι θα πάει με τους άλλους 11 που έπαιξαν στην Τρίπολη και κέρδισαν. Αν τώρα μπει κάποιος από αυτούς που έπαιξαν την Τετάρτη με τη Λάρισα, θεωρητικά μπορεί να πει κάποιος ότι είναι ο Ζέλσον, γιατί και όρεξη έδειξε, και γιατί στο προηγούμενο παιχνίδι ο Τσικίνιο, παίζοντας από το 18ο λεπτό εξτρέμ, δεν λέμε ότι ήταν κακός, για να είμαστε δίκαιοι, είχε καλή διάθεση και το πάλεψε πολύ το παιχνίδι και γύρισε πίσω και βοήθησε, και είχε και μια καταπληκτική πάσα στον Ελκαμπή Σαραντάρα, που Ελκαμπή, ενώ την πήρε καταπληκτικά, σούταρε πάνω στον goalkeeper στο τέτα-τέτα, ακολουθώντας τα Ιωθώτα, λοιπόν, για τον ίδιο εδώ και μήνες. Αλλά νομίζω ότι δεν ήταν ο Τσικίνιο ο ακραίος κυνηγός που θέλεις για τέτοια παιχνίδια, για να σπάσεις μία άμυνα. Οπότε εικάζω ότι μπορεί να παίξει στη θέση του ο Ζέλσον Μαρτίνς, ο οποίος, για τον οποίο ο Ολυμπιακός έκανε και την αρνήση και τις προτάσεις που έκαναν οι ομάδες, οι ενδιαφερόμενες, και κύρια η Κρασνοντάρ, που έφτασε μέχρι 6 εκατομμύρια ευρώ. Άρα να πούμε Ορτέγα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Τικνιζιάν. Έχω μια υποψία ότι μπορεί να βάλει τον Μπρούνο, γιατί την Τετάρτη και τον Μπρούνο και τον Ζέλσον τους άλλαξε πρώτους το 60. Αυτό κάτι ίσως να λέει. Κέντρο άμυνας, κέντρο μεσαία γραμμή Σιπιώνη, Έσε, και μπροστά τους, λέω, άμα βάλει τον Ζέλσον στα πλάγια, θα βάλει το Ζώτα μπροστά τους, πίσω από τον Σέντερφορ δηλαδή. Και στο άλλο άκρο ο Ρόκα. Αυτό μπορείς να πεις ότι μπορεί να είναι μια λογική, ας πούμε, ενδεκάδα, με βάση όλα αυτά τα οποία προαναφέραμε. Τώρα από εκεί και πέρα δεν θα είναι έκπληξη, για παράδειγμα, να βάλει ο προπονητής, ξέρω, το Φορτούνι βασικό αντί για τον Ζέλσον ή τον Ρόκα, για παράδειγμα. Δεν μπορεί να είναι έκπληξη κάτι τέτοιο, ούτε το Φρόιλερ που μας έδειξε μια πάρα πολύ θετική εικόνα, αν και νομίζω ότι το ρεζερβουάρ του ακόμα δεν είναι για ολόκληρο παιχνίδι πρωταθλήματος, ή τον Γκάρμο για παράδειγμα να βάλει. Πραγματικά δεν θα είναι έκπληξη, δεν συνιστά έκπληξη. Κόσμος αναμένεται να είναι πολύ και ζέστη. Δεν ξέρω πόσοι χιλιάδες θα πάνε, θα το δούμε αυτό όταν έρθει η ώρα. Διαιτής είναι ο κύριος Φωτιάς, ο οποίος είχε παίξει στο πρώτο παιχνίδι του Ολυμπιακού στο Πανθυσσαλικό 0-0. Ήταν τόσο κακός που είχε για πρώτη φορά βγάλει ανακοίνωση ο τότε επιτετραμένος της UEFA, τότε ήμασταν υπό την εποπτεία, λοιπόν, της UEFA. ο Φωτιάς, ο οποίος...
0: Απρόχρονο μιλάμε τώρα. Πόσο ήταν αυτό, πότε ήταν, δηλαδή πριν...
2: 19.
0: Το 19, μπράβο, ναι.
2: 19-20. 19-20, 0-0, Βόλος Ολυμπιακός 0-0. Ο Φωτιάς, ο οποίος ένας διαιτής που είτε παίζει καλά τον Ολυμπιακό είτε όχι, ο Ολυμπιακός δεν κερδίζει. Να θυμίσω, Αστέρας Τρίπολης Ολυμπιακός 1-0, Ρεβαδιακός Ολυμπιακός 0-0, Ολυμπιακός Βόλος, πάλι Βόλος 1-1 κλπ. Κλπ. Μας είναι λίγο γκαντέμις, ας πούμε, ο Φωτιάς. Λοιπόν, αυτά είχαμε. Εσύ δείχνουμε
0: Φωτιά, δηλαδή, εμείς.
2: Τι να σου πω.
0: Αν φαίνει και ένας Ολυμπιακός, γι' αυτό το λέω.
3: Άλλαξε άποψη.
0: Όχι ότι μου αρέσει σαν διαιτής.
2: Με βάση και την...
0: Αυτά που το λες μετά είναι αυτά του Ολυμπιακού. Έχω πει είναι κακός διαιτής, πάρα πάρα πολύ κακός.
2: Και την επιλογή του που δεν έβγαλε δεύτερη κάρτα στον παίχτη της ΑΕΚ, το στηρίζεται, ναι.
0: Όχι, όχι, όχι. Δεν μου αρέσει καθόλου σαν διαιτής. Καθόλου. Θεωρώ ότι κάνει και στο παιχνίδι μέσα.
2: Καντέμις πάντως είναι σίγουρα για
0: μας. Καλαβαίνει και δεν μου αρέσει πολύ η στάση του, τέλος πάντων, και η ΑΕΚ έχει 9 στα 10 μάτς φρικτά παράπονα από το Φωτιά. Έχει φάει πιστολιές από το Φωτιά πολύ άσχημες.
2: Αλλά μακάρι να είναι καλός ο άνθρωπος.
0: Αλλά να είναι καλός, ναι, και να πω και ότι με τον ξαναλέω, με την Κηφισιά δεν έπαιξε κανένα ρόλο στη διαμόρφωση αποτελέσματος για μένα, από την είτε σε βάρος ΑΕΚ είτε περί της ΑΕΚ. Και δεν ήταν κακός για την ΑΕΚ, να το πω έτσι, παιδί μου, για να μην νομίζει κανείς ότι επειδή δεν μ' αρέσει σαν διαιτής, το φορτώσω όλα του ανθρώπου, ε. Δεν νομίζω.
2: Ατρόμητος Ολυμπιακός 1-2 με πέναλτι στο 95, το πιάσε ο Τζολάκης. Ήταν πέναλτι.
0: Ναι, ήταν πέναλτι, εντάξει.
2: Ναι. Ναι. Αλλά θέλω να σου πω ότι.
0: Ναι, δεν είναι ότι είναι πιο γουρλής, κατάλαβα.
2: Όπου βλέπεις Φωτιάς, βλέπεις ιστορίες, παιδί μου, με τον ναι. Στον αμάσης Ολυμπιακού. Βλέπεις πέναλτι, βλέπεις εκεί χαμός, ας πούμε, να γίνεται και τέτοια.
3: Ναι, δώσει και απόψε ένα πέναλτι κατά του Ολυμπιακού, παιδί
0: μου. Να το βάλουν όμως, η άλλη. Όμω τα πιάσει δεν έχει νόημα.
3: Έχει έναν ωραίο παίκτο Βόλος, νομίζω.
0: Γενικά ο Βόλος, επειδή μιλούσα χθες με έναν κοινό μας φίλο Καρεδάκια. Πολύ σμαλή, βέβαια.
3: Ναι.
0: Έχει φέτος κάνει τη μεγαλύτερη του υπέρβαση οικονομικά σε επίπεδο διαμόρφωσης ρόστερ.
3: Αυτός ο Ματίας Γκονζάλης τον είδες καθόλου?
0: Ναι, τον είδα, γι' αυτό τον είδα. Γιατί γι' αυτό με ρωτούσα.
3: Τον είδαμε και πέρσι. Λίγο. Και πέρσι.
2: Από, γιατί που έβαλε τον γκολ.
0: Ναι.
3: Ναι, είναι ψιλοκαλός αυτός. Και μικρός είναι, το 2002.
0: Γενικά έχει φέρει καλούς παίχτες. Και με την Καλαμάτα, το μάτσο κύπελο με την Καλαμάτα, δεν ήταν το 2-2.
3: Ναι.
0: Εντάξει, είναι μαγική εικόνα. Το έργο είναι για τάλιρο. Μίνιμουμ τάλιρο.
3: Μπήκαν άσχημα πολύ στο πρώτο μάθημα, με τα δύο γκολ και μετά...
2: Αυτός χάνανε ο Μπαρέ μετά, που έφερε...
0: Πίσω από το άλλο.
2: Ο Μπαρέ από τη Σαραγώσα είναι επίσης καλός παίχτης. Ο Ρετζής τον ξέρουμε από τον Αστέρα.
0: Σωστά.
2: Το δεξί μπακ σήμερα είναι τραυματίας και δεν παίζει. Έχει πάρα πολύ καλό βιογραφικό. Ένας Πιέρ Γκάμπριελ. Έπαιζε στην Δυνάμο Ζάγκρεβ βασικός.
3: Και η Καλαμάτα έχει φέρει καλούς παίχτες με καλά γραφικά και
0: η Καλαμάτα έχει πολύ καλούς παίχτες.
3: Επιθετικά που έχουν μπει δυνατά στη
0: σειρά. Ανασταλτικά έχει προβλήματα.
2: Ναι.
0: Πολύ μεγάλα προβλήματα.
2: Ναι.
0: Έχει ένα πολύ καλό στόπερ, βέβαια, που δεν έπαιξε νομίζω προχθές. Πάρα πολύ καλό παίχτη.
2: Για ποιο λες?
0: Με τον Μαλιά που είναι μαλάκια που έχει.
2: Για ποια ομάδα?
0: Για την Καλαμάτα.
2: Α, δεν είναι, δεν ξέρω.
0: Τέλο πάντων.
2: Ναι, κοίταζα αυτό το βιογραφικό αυτού του Πιέρ Γκάμπριελ. Κοιτάζω πάντα τον αντίπαλο λίγο τους παίχτες. Ήταν βασικό στην Μπρέστ. Έπαιξε Στρασβούρ, Εσπανιόλ.
0: Ροντρίγκες, μπράβο, Ροντρίγκες λέγεται.
3: Τι έφυγε από τη μία πλευρά του γραφείου.
0: Μπράβο, Αναστασία, συγγνώμη κιόλα.
3: Αυτό είμαι επαγγελματισμένο. Ναι.
0: Στο Περάρα είναι όντω, είναι στο Περάρα.
2: Αυτό η Καλαμάτα.
0: Ναι. Αυτό μου αρέσει πάρα πολύ και να τον κοιτάξουν οι ομάδες αν είναι σοβαρές.
2: Τέλος πάντων.
0: Ξέρει πολύ μπάλα. Πάρα πολύ μπάλα.
2: Σας λέω, αυτό το δεξί μπακ που σας λέω του Βόλου, πέρσι έπαιξε 10 μάτς Champions League.
0: Champions League, ναι, ισχύει. Γι' αυτό σου λέω, φέτος έχει επενδύσει το ρόστερ.
2: Δεν ξέρω τι να πω.
0: Πάρε πολιτικό, το έχουμε ή το περάσαμε. Πάρε πολιτικό, δελτίο ειδήσεων και επιστρέφουμε.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Στα περίπτερα της ΔΕΘ που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ξαναγήθηκε νωρίτερα ο Πρωθυπουργός. Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της έκθεσης και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη διεθνή έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στις 8 το βράδυ αναμένεται να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Μεγάλες καταστροφές έχει υποστεί σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις στο πέτρινο κτίριο της Κάβας Δανειλίδος από τη φωτιά που εκδηλώθηκε τα ξημερώματα του Σαββάτου σε χώρο του Ινοπιού της Αχαΐα Κλάου στην Πάτρα. Σε εξέλιξη βρίσκεται η έρευνα του ανακριτικού κλιμακίου της πυροσβεστικής για τα αίτια που προκάλεσαν τη φωτιά. Αναζωπηρώθηκε η πυρκαγιά που είχε ξεσπάσει τις προηγούμενες ημέρες σε δύσβατο σημείο στην Τραπεζίτσα Κόνιτσας. Η φωτιά είναι σε μεγάλο υψόμετρο στο βουνό και δεν απειλεί κατοικημένη περιοχή. Στο σημείο επιχειρούν ένα αέρια μέσα. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο και κατασυρωή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 39χρονου που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μέθουσα Ασκληπείο της Βούλας. Δικογραφία σχηματίστηκε και σε βάρος του αστυνομικού που πυροβόλησε τον 31χρονο για παράβαση του νόμου περιόπλων. Ο εισαγγελέας με προφορική εντολή τον άφησε ελεύθερο. Θανατηφόρο τροχαίο σημειώθηκε το πρωί στην Άξο με θύμα έναν 67χρονο αλλοδαπό. Σύμφωνα με την αστυνομία, στην επαρχιακή οδό Μονής Κεραμωτής, το ηλεκτρικό ποδήλατο που οδηγούσε ο 67χρονος εξετράπη για άγνωστη μέχρι στιγμής αιτία από την πορεία του και ανετράπη στο οδόστρωμα. Και ο καιρός γενικά έθριο σήμερα στην Αττική, μέχρι 35 βαθμούς στη θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι!
5: Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
5: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
5: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
5: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
4: Ζουζούνι μου εσύ!
2: Συστήματα σίτα Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
7: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά. Με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά, στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά, εγγυημένα.
1: Top FM 102,4
0: με .gr.
2: Bwin Sport FM 94,6.

0: Συγγνώμη, Red Hot Chili Peppers, αλλά σας κόβω λίγο με το μπαλντά για να προλάβουμε να πούμε και τα της ΑΕΚ και τα του Παναθηναϊκού. Καταρχάς να ξεκινήσω από ένα μήνυμα ανάποδος όσο είμαι. Καλησπέρα Γιώργο, λέει, και καλημέρα τέλος πάντων. Σε κάθε αγώνα έβγαλε η ΑΕΚ την περασμένη σεζόν για Ευρώπη, όχι πακέτο όπως είπες μεσοβδόμαδα. 1000 ευρώ σε δύο μέρες δώσαμε ακριβά, αλλά καψούρα. Γιάννης από Νέα Ιωνία, μπράβο ρε Γιάννη μου που έδωσες και 1000 και για την καψούρα σου και τέτοια, και έχεις δίκιο. Συγγνώμη, αλλά δεν θυμάσαι απολύτως τίποτα για πέρυσι. Είναι ακριβώς το ίδιο πακέτο είχε γίνει. Σου αναφέρω απλά την ανακοίνωση γιατί τα στέλνετε και θέλετε να πείτε ότι δεν ξέρουμε και τι λέμε. Αν έλεγες ότι μπορεί να είχαμε κάνει λάθος, θα σου λέγανε ναι. Ότι να λες ότι μεσοβδόμαδα είπες για διαρκείας, για πακέτο εισιτηρίων, ενώ δεν υπάρχει τέτοιο και τα έχεις μπερδέψει, είναι σαν να μου λες δεν ξέρω τη δουλειά μου. Οπότε πέρυσι σου θυμίζω λοιπόν ότι η ΠΑΕΑΕΚ ανακοίνωσε ότι άρχισε η διάθεση του πακέτου εισιτηρίων, την ανακοίνωση της ΠΑΕΑΕΚ, σου διαβάζω, που αφορά τους τρεις εντός έδρας αγώνες της ομάδας μας στη League Phase του UEFA Conference. Μάλιστα, στο πακέτο αυτό τη σεζόν 2025-2026 για τους κατόχους διαρκείας δίνεται η δυνατότητα να το αποκτήσουν με προνομιακή έκπτωση τότε 21% της συνολικής αξίας των εισιτηρίων. Φέτος είναι 25%, θυμίζω. Μετά τον τρόπο αυτό παρέρχεται η δυνατότητα καταχώρησης μόνιμης θέσης στο γήπεδο για τις αναμετρήσεις ΑΕΚ Αμπερντίν, ΑΕΚ Σαμνο Κρόβερς, ΑΕΚ Κραϊόβα. Οπότε σε παρακαλώ, αδερφούλη μου, να θυμάσαι και έπειτα να στέλνεις μήνυμα. Να είσαι πάντα καλά. Συνεχίζω και λέω ότι σε ό,τι αφορά την ΑΕΚ έχει μια πάρα πολύ μεγάλη στροφή στο πρωτάθλημα αυτή με τον Άρη για να βγάλει αντίδραση και να αποδείξει πραγματάκια, να μεταφέρει την ένταση της ολοκλήρωσης αναμέτρησης με την Κηφισιά και στα αποδυτήρια της Λεωφόρου, γιατί δεν ήταν χαλάρα τα πράγματα, υπήρχε μια ένταση μέσα στα κίτρινα μαύρα αποδυτήρια, όπως πρέπει να υπάρχει όταν η ΑΕΚ δεν κερδίζει ή οποιαδήποτε μεγάλη δεν κερδίζει η ομάδα, η οποία αντιμετωπίστηκε εννοείται και δημιουργήθηκε πολύ έτσι παραγωγικό κλίμα μετά για να δουλέψουν και ήρθε αυτή η εικόνα η πολύ πολύ σοβαρή και για μένα πάρα πολύ καλή σχετικά με το μάτς με την Ένωση του Χρυσούπολης. Όχι ότι ήταν μαγεία, απλά με 11 αλλαγές έδειξε πολύ σοβαρότητα η ΑΕΚ, έδειξε επαγγελματισμό, έδειξε επαγγελματικό υπέκταση, είχαν σωστή νοοτροπία και την ετόπισαν σοβαρά το μάτς για να το πάρουν και να φύγουν σε ένα δύσκολο, σε μια δύσκολη συνθήκη με 38 βαθμούς 5 ώρα το απόγευμα στην Καβάλα, με πάρα πολύ κόσμο, περισσότερο από τους 5.500 φίλους της Ένωσης και βέβαια με, επαναλαμβάνω, ομάδα πολύ κατά ανάγκη. Από εκεί και πέρα, σε ό,τι αφορά στο μάτς με τον Άρη, τώρα δεν υπάρχουν προβλήματα για τον coach. Πολύ καλό μαντάτο αυτό για εκείνον. Η δουλειά έχει ξεκινήσει και έχει εστιάσει στους βασικούς. Ποιοι είναι οι βασικοί? Να θυμίσω, μια εντάχει ενδεκάδα κατά τα δοκαριά 300, δεξιά ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, κεντρικό αμυντικό δίδυμο Ρέλβας με τον Μουκουντή. Στα χαφ, ο Μαρίν με τον Βιτάλης έχει δοκιμαστεί περισσότερο. Δεν θα συνιστά κάποια έκπληξη να δούμε κάποιον Κάιριν εκεί, αλλά δεν νομίζω. Εκτιμώ ότι θα πάρει λίγο χρόνο συμμετοχή ώστε να είναι πιο έτοιμο και πιο φρέσκο για το μάτι του Champions League ο Κάιριν. Να δούμε και πώ θα το αντιμετωπίσει και θα πέσει 4-4-2 και με τη Λάσκ. Αλλά αυτό έπεται. Σήμερα προέχει το μάτι στι 9 με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφια μετά από γκέλα που έχει υποχρέωση αντίδραση η ομάδα του Νικολίτ. Δεξιά για του πρωταθλητέ θα είναι ο Μάγερ, αριστερά ο Κοϊτά και κεντρικό δίδυμο στην επίθεση ο Βάργκα με τον Γιώβιτς. Ούτως ή άλλως οι τρεις από τους τέσσερις που ανέφερα, αν εξαιρέσω τον Κοϊτά που δεν το έχει βρει ακόμα στα αριστερά, οι άλλοι τρεις είναι πάρα πολύ σημαντικοί και είναι αυτοί που δίνουν το κάτι παραπάνω μέχρι στιγμής στην ΑΕΚ. Ο Μάγερ με 4 assist ήδη. Οι άλλοι δύο από 4 γκολ καθένα, συγγνώμη. 8 γκολ οι δύο αυτοί. Νομίζω ότι είναι πολύ λογικό να είναι η αίχμη του δόλατος. Όχι ότι πάει χάλια ο Ζήνη, 3 έχει. Αλλά τέλος πάντων ακολουθεί αυτό το παιδί. Με πιο γνωστά οι άλλοι τέλος πάντων και το ξέρουμε πολύ καλά αυτό. Άλλωστε γι' αυτό δεν έπαιξε κανείς από αυτούς που προανέφεραν, αν εξαιρέσω τον Μάγερ που μπήκε σαν αλλαγή. Οι υπόλοιποι, τον βασική και ο Πίλιος. Οι υπόλοιποι δεν ήταν αγωνιστικοί κανείς, γι' αυτό είναι ακριβώς το λόγο. Για να μπορούν να είναι έτοιμοι. Έχει σερή παιχνίδι ούτως ή άλλως και τώρα θα παίξει η ΑΕΚ με τον Άρη και την Τρίτη θα παίξει με τη ΛΑΣΚ και την Κυριακή μετά παίζει. Την Κυριακή νομίζω με την Τρίπολη, με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Για το πρωτάθλημα. Οπότε είναι λογικό να υπάρχει και μια αυτή την από εδώ και μετά διαχείριση, όσο μπορεί βέβαια να το κάνει, ξαναλέω. Γεμάτο θα είναι το γήπεδο, όπως φαίνεται από τη διάθεση των εισιτηρίων. Ο κόσμος θέλει πολύ να δει και την ομάδα με τον Άρη. Είναι καλό και το παιχνίδι. Ο Άρης έρχεται από δύο νίκες. Είναι σε καλή ψυχολογία, με καλή αυτοπεποίθηση. Αυτό θέλει να αποκτήσει και η ΑΕΚ, να ανακτήσει μάλλον με το μάτσο με τους κίτρινο μαύρους της Θεσσαλονίκης. Και από εκεί και πέρα, βέβαια, μιλάμε για το παιχνίδι το οποίο έχει σημαδέψει και ο Νίκολιτς για να διαπιστώσει την αλλαγή νοοτροπίας, όπως είπε χθες άλλωστε ο ίδιος στις δηλώσεις του για την αναμέτρηση. Χαρακτηριστικά είπε να μην γίνει ποτέ ξανά αυτό που έγινε με την Κηφισιά. Ήταν πολύ to the point, να μην ξανασυμβεί αυτό που έγινε με την Κηφισιά, και αναφερόταν βέβαια στην νοοτροπία και στην εικόνα που είχε η ομάδα στη μεγαλύτερη διάρκεια του αγώνα, κάτι που δεν του άρεσε καθόλου. Εγώ θα πω εδώ για να είμαι δίκαιος και να μην είμαι ανακόλουθος, και ο ίδιος να μην έχει τον ίδιο εκνευρισμό που είχε και σε αυτό το μάτσο, μετά το μάτσο εκείνο στο Super Cup με τον Όφη, για να μπορεί να κάνει σωστή ανάγνωση των αγώνων και της διάρκειας αυτού, για να μπορεί να το, πώς θα το πω, να διαχειριστεί μετά πιο σωστά τις αλλαγές, το μάτς, πώς εξελίσσεται, να το καταλαβαίνει. Γιατί όταν εκνευρίζεται μέχρι στιγμής, έχει δύο στα δύο που είναι πολύ άστοχες οι παρεμβάσεις του στο αγωνιστικό. Θυμίζω με την Κηφισιά, εκτός ότι άργησε να... Όχι άργησε, δεν κατάλαβε τι έπρεπε να κάνει για μένα, σύμφωνα με την εικόνα του παιχνιδιού. Θα μπορούσε να βάλει δηλαδή τον Αριάγκα και να κουμπώσει μια τριάδα στα χάφ και να τελειώσει το παιχνίδι. Επέλεξε να συνεχίσει με δύο επιθετικούς. Άφησε ανοιχτό τον άξονα της μεσαίας γραμμής, όπου έκανε πάρτι ο Πόμπο. Κακός, αλλά έκανε πάρτι. Δεν το διάβασε ποτέ. Στο τέλος το πλήρωσε με ένα γκολ, με την ολοκλήρωση της αναμέτρησης, και έχασε δύο βαθμούς. Και η ευθύνη είναι 50-50 του ιδίου και των ποδοσφαιριστών του. Και οι παίχτες βέβαια έχουν τεράστια ευθύνη, γιατί η νοοτροπία τους ήταν απαράδεκτη, υπό την έννοια ότι βάλαμε τον γκολ, είχαμε δύο τις καλές ευκαιρίες, πολύ μεγάλες, όπως είναι το τετατέτ που ανέπεφτε, όπως έλεγε στον Γκαλάκτικο σωστά ο Κώστας, ο Γιώβιτς έπαιρνε πέναλτι για μένα, σωστά δεν έπεσε. Αλλά του το βγάλε ο goalkeeper της Κηφισιάς, των Βόρειων Προαστίων. Είχε και την πολύ σπουδαία ευκαιρία με τον Μαρίν, το τετατέτ. Εντάξει, μετά όμως έβησε. Και φαινόταν ότι δεν μπορεί να κάνει φάση. Οπότε έπρεπε να διασφαλίσει ότι δεν θα δέχεται κιόλας τόσο εύκολα φάσεις. Έφαγε δύο προειδοποιητικές και πέταγε χαρταετό. Αυτό είναι απαράδεκτο. Έφαγε δύο προειδοποιητικές, ενώ τη φάση με τον Πόμπο, που από το ύψος του πέναλτι ανόχλητο σουτάρει πολύ ψηλά, και το δοκάρι βέβαια το Θεοδωρίδη του πρώην Κιτινόμαυρου, ο οποίος μέσα από το κουτί, πάλι από το ύψος του πέναλτι, πάλι από τον άξονα δηλαδή, επί της ουσίας, στην ευθεία του άξονα, απειλεί ουσιαστικά. Μία, δύο, τρεις, και άλλες τρεις το πρώτο ημίχρονο, πέντε, κάποτε θα το φας. Και έτσι το έφαγε και η ΑΕΚ δικαίως, αυτή ήταν η εικόνα του αγώνα, να μην χάσει Κηφισιά, μίνιμουμ να μην χάσει Κηφισιά, θα πω εγώ. Αυτό δεν θέλει να ξανασυμβεί ο coach, το είπε με κάθε τρόπο. Τόνισε ότι το επίπεδο της ενέργειας ήταν πολύ χαμηλό σε εκείνο το παιχνίδι, με την Κηφισιά εννοεί. Κάτι που κατά κάποιο τρόπο το περιμέναμε, γιατί ήρθαμε τρεις μέρες μετά τα play-off του Champions League. Όμως η αποφάση, η συγκέντρωση, οι δεύτερες μπάλες και οι μονομαχίες που χάναμε, αυτό είναι κάτι που δεν επιτρέπεται και δεν γίνεται να μας συμβεί ξανά. Τόνισε χαρακτηριστικά ο τεχνικός των πρωταθλητών. Και περιμένουμε να δούμε όντως την αντίδραση. Τώρα, στο υπόλοιπο ρεπορτάζ να πω ότι περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει με το αγόρι που λέγεται Ντέρε Κουτέσα. Αν θα συνεχίσει να δίνει αυτά που θέλει να δώσει γύρω στο 1,5 μένα η Σερβετία. Αν όντως ισχύει αυτό που είπε ο αθλητικός διευθυντής της, ο οποίος λίγο μου θύμισε παράγοντα του Εδεσαϊκού. Δηλαδή, το να λες ότι είδαμε κάτι στην ιατρική εξέταση ενός παίχτη που ανήκε σε σένα πριν, επα τον ξέρεις. Δηλαδή, δεν είναι ότι αποκόμισε κάποιο πρόβλημα εδώ. Δεν είναι καινούριο. Και μετά να λες ότι παραμένει ο plan A στόχος για την ομάδα, είναι παίζει ξύλο, αδερφέ μου. Εντάξει. Θα μπορούσα να πει ότι πλέον κοιτάμε και άλλες περιπτώσεις, ώστε να δώσει πιο μεγάλο βάρος στο ότι...
1: Τον αφήνει ελεύθερο η ΑΕΚ, Γιώργο.
0: Όχι. Η ΑΕΚ τον δίνει με 1,5 εκατομμύριο, είχαν συμφωνήσει με τη Σερβέτ.
1: Θέλει να κόψει κάτι.
0: Θέλει να κόψει μαρούλι, αυτό είναι, και με τον παίχτη. Γιατί του είχαν προτείνει για να το δελεάσουν πενταετία. Και τώρα λέει θα πρέπει να κόψει, λέει, και λίγο από τα χρόνια που έχουμε συμφωνήσει. Να πάει στα τρία δηλαδή. Την ίδια ώρα λοιπόν που γίνεται όλο αυτό και βγαίνει ο μάνατζερ έξαλλος και λέει αυτά δεν γίνονται πουθενά στις σοβαρές ομάδες, και αυτοί είναι που μας χτύπησαν την πόρτα, και αυτοί είναι που μας παρακάλεσαν, και αυτοί είναι που μας έβαλαν να μιλήσουμε με την ΑΕΚ για να μας δώσουμε ένα χαμηλότερο ποσό και τους κάναμε το χατήρι, τώρα μας τα γυρνάνε. Βγαίνει και ο διευθυντής, ο αθλητικός διευθυντής της ΙΟΝ, και λέει ενδιαφέρομαστε και εμείς όμως για τον Κουτέσα, και είναι μια περίπτωση που μας απασχολεί. Να δούμε λοιπόν τι θα γίνει με τον Κουτέσα. Είναι ξεκάθαρο, υπάρχουν μόνο τρεις ημέρες ακόμα στην Ελβετία για να μπορέσει να πάρει τον παίχτη μία από τις δύο ομάδες, τέλος πάντων. Και θυμίζω εδώ γιατί μου το στέλνατε και μηνύματα και στους Γκαλάκτικους αλλά και εδώ στο Μήνους Πορ 74,6, ότι σας έλεγα ότι δεν έχει κλείσει το Q4. Μα έλεγα και μου λέγατε, μα τι λες, και γράφτηκε ότι, ολοκληρώθηκε και πουλήθηκε. Να σας έχω ξαναπεί να προσέχετε. Είναι διαφορετικό το ρεπορτάζ και διαφορετικό το η αούα του ρεπορτάζ. Το ρεπορτάζ είναι συγκεκριμένο. Το ότι είμαστε κοντά σε πώληση. Και ότι έχει γίνει πώληση, ότι πουλήθηκε, υπάρχει πολύ μεγάλη απόσταση, παιδιά. Όπως το ότι υπάρχει συμφωνία και ανανέωση ο Γιώβιτς με το αν υπέγραψε και ανανέωση ο Γιώβιτς, υπάρχει επίσης μεγάλη απόσταση. Στη μία περίπτωση μηνών, όπως έχετε διαπιστώσει με τον Λούκα, που θα γίνει, αλλά είναι τυπικό, σας έχω ξαναπεί διαδικαστικό, έτσι λένε από την ΑΕΚ 100% αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Όχι τότε, αυτή τη στιγμή που μιλάμε, το τελευταίο 20 ημέρο. Και το άλλο, εδώ και μια εβδομάδα αούα. Εντάξει. Είστε έξυπνα παιδιά πλέον, 2026 έχουμε, καταλαβαίνετε. Αυτά και πάμε στο Παναθηναϊκό. Που παίζει με ΠΑΟΚ.
2: Τον ΠΑΟΚ. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έτσι έζησε μια πολύ καυτή και ιδιαίτερη μεταγραφική εβδομάδα, η οποία έφερε και πάλι στα πράσινα τον Αζεντίν Ουνάη σε ένα happy end ενός μεταγραφικού σύριαλ που κατά κάποιον τρόπο μπορώ να πούμε ξεκίνησε από πέρσι, όταν ο Παναθηναϊκός προσπάθησε να τον διατηρήσει στο έμψυχο δυναμικό του, και ολοκληρώθηκε φέτος με μια κατάληξη που φέρνει και πάλι τον Ουναή στα μέρη μας. Εχθές μπήκε, έβγαλε όλο το πρόγραμμα της προπόνησης, είχε καταφέρει να διατηρήσει τον εαυτό του σε πολύ καλή κατάσταση, όμως είναι ένα πράγμα αυτό και είναι εντελώς διαφορετικό το να βρεις ρυθμό, το να είσαι σε καλή αγωνιστική κατάσταση και να είσαι στο 100% για να βγάλεις τον καλύτερό σου εαυτό. Όπως είπα και χθες, αυτό για να συμβεί θα πρέπει να κάνουμε λίγο υπομονή, είναι απόλυτα κατανοητό, δεν είναι κάτι φοβερό και τρομερό. Εκεί κοντά στη διακοπή, για να έχει προλάβει ο Ουναή να πάρει κάποιες ολοκληρωμένες προπονήσεις και να πάρει και χρόνο συμμετοχής σε κάποια από τα παιχνίδια που θα επιλέξει ο προπονητής ότι είναι ok για να παίξει ο Ουναή. Το πιο πιθανό είναι να βρίσκεται στην αποστολή για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Δεν θα μου έκανε εντύπωση να έπαιζε έναν χρόνο συμμετοχής εκεί, ξέρω εγώ, γύρω στα 20 με 25 λεπτά, γιατί δεν είμαστε σε μια καλοκαιρινή περίοδο, δεν βρισκόμαστε στην προετοιμασία. Θα πρέπει, για να φτάσει σε έναν ιδανικό αγωνιστικό ρυθμό, να παίρνει χρόνο συμμετοχής και λεπτά μέσα από τις επίσημες αναμετρήσεις και το παιχνίδι του κυπέλλου Παναθηναϊκός με την Κηφισιά, μέχρι να πάμε στη διακοπή. Οπότε νομίζω ότι θα τον δούμε σε κάποιο από αυτά τα παιχνίδια, και όσο περνούν τα παιχνίδια θα παίρνει όλο ένα και περισσότερο χρόνο συμμετοχής. Πήρε το νούμερο 21, για όποιον δεν το έχει ακούσει, και εδώ, νομίζω κάπου εδώ, εκτός συγκλονιστικότητα του απρό

0: να πάρει το τρίποντο, γιατί μετά στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει παιχνίδια τα οποία του φτιάχνουν έναν δρόμο που θα μπορέσει να φτάσει, αν κάνει τα πράγματα σωστά, μέχρι τη διακοπή με το απόλυτο και να έχει φτιάξει ένα πάρα πολύ καλό κλίμα εν ώψη της συνέχειας. Τώρα, όσον αφορά την ενδεκάδα, με βάση τη διαχείριση που έγινε στο παιχνίδι με τη νίκη Βόλου και με αυτά που έχουμε δει μέχρι στιγμής, αυτό το οποίο είναι έτσι ένα ερωτηματικό είναι αν θα συνεχίσει ο Παναθηναϊκός με αυτό το 4-4-2 ή αν θα γυρίσει στο 4-2-3-1. Θα το δούμε. Όσον αφορά τώρα τα πρόσωπα, ο Ινάκη Πένια θα είναι κάτω από τα δοκάρια. Αριστερός μπακ ο Κυριακόπουλος, δεξιός ο Καλάμπρια. Ο Ντεφράι με τον Βαντρόγκελ είναι δύο στόπερ. Δεν αλλάζει η αμυντική πεντάδα του Παναθηναϊκού. Ο ένας χαφ θα είναι ο Καμαρά και θα έχει δίπλα του πιθανότατα τον Γκάγκουα. Αριστερά ο Αντίνο, δεξιά ο Ταμπόρδα. Και στην κορυφή της επίθεσης ο Λιβάη Γκαρσία μαζί με τον Τετέι. Αυτό θα είναι το 4-4-2. Τέλος πάντων, έχει τις περισσότερες πιθανότητες να είναι το 4-4-2 του Παναθηναϊκού. Αν εκεί ο προπονητής επιλέξει να τροποποιήσει τη διάταξη και να δούμε ένα 4-3-3, θα πάει ο Λιβάη στο ένα φτερό της επίθεσης. Θα παίξει μόνος του ο Τετέι στην κορυφή και τη θέση, για παράδειγμα, του Αντίνο θα πάρει ο Γιάνγκουσιτς. Αλλά να τα δούμε όλα αυτά αύριο στην πράξη, γιατί η σημερινή προπόνηση έτσι είναι η πιο σημαντική, γιατί μετά το παιχνίδι με την νίκη Βόλου την Πέμπτη είχε υποθεραπεία χθες όσοι έπαιξαν. Οπότε νομίζω καλύτερη εικόνα θα έχουμε αύριο το μεσημέρι, μέχρι φυσικά να βγει και επίσημα η ενδεκάδα του Παναθηναϊκού. Τώρα, στις ερωτήσεις και στην απορία που υπάρχει, αν ο Παναθηναϊκός θα κάνει ακόμα μία μεταγραφή μέχρι τις 15, έχουμε ακόμα 10 μέρες, δεν μπορώ να το αποκλείσω. Είναι ένα καλοκαίρι στο οποίο αυτό που λένε στην Αγγλία, νομίζω το transfer madness για τον Παναθηναϊκό ισχύει 100%. Έχουν δαπανηθεί ακραία ποσά για το ελληνικό πρωτάθλημα και για τον Παναθηναϊκό τον ίδιο, πάνω από 50 εκατομμύρια ευρώ. Και σε ένα καλοκαίρι που ο Παναθηναϊκός, με εξαίρεση τον Τσέριν και τα 3 εκατομμύρια ευρώ που πήρε από την κόλλησε στο μυαλό μου, από την ομάδα τέλος πάντων των Εμμυράτων, θα μου έρθει και θα το πω, δεν έχει βάλει άλλα λεφτά στα ταμεία του, δεν μπορώ να αποκλείσω το οτιδήποτε. Πάντα στην αγορά προκύπτουν κάποιες ευκαιρίες και αν προκύψει κάποια ευκαιρία και εκεί πει ο Παναθηναϊκός αυτό εδώ δεν μπορώ να το αφήσω, πιστεύω θα το κάνει. Αλλά από αυτό μέχρι να λέμε ότι είναι δεδομένο ότι θα κάνει μεταγραφή ή είναι κοντά σε κάποιον, όχι. Έχει πολύ μεγάλη απόσταση. Να ολοκληρώσω το ρεπορτάζ λέγοντας ότι ο Τάσος Μπακασέτας βρίσκεται τις τελευταίες ώρες στην Κύπρο. Περάσει από ιατρικά, υπογράψει τον ΑΠΟΕΛ για ένα συν ένα χρόνο. Με τον Παναθηναϊκό να καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του, όπως αλλιώς ήταν δεδομένο ότι αυτό θα συμβεί. Το είχε ξεκαθαρίσει ο Παναθηναϊκός και δημόσια και στον ίδιο τον παίχτη, ότι αν βρει ομάδα να φύγει και δεν μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, ήταν πρόθυμος να του καλύψει το μεγαλύτερο μέρος του συμβολαίου του. Αυτό θα γίνει και ο Μπακασέτας θα συνεχίσει την καριέρα του στο ΑΠΟΕΛ. Ο Παναθηναϊκός βρήκε λύσεις για όλους τους κομμένους, πράγμα το οποίο πιστεύει 100% Στέφανος Κοτσόλης, γιατί απέναντί τους ο Παναθηναϊκός είχε την καλύτερη δυνατή συμπεριφορά και είναι άλλο πράγμα να συμπεριφέρεσαι σε έναν ποδοσφαιριστή με όμορφο και ανθρώπινο τρόπο, ακόμα και αν δεν τον υπολογίζεις, άνθρωπος είναι, παίκτη σου είναι, και είναι άλλο πράγμα να συμπεριφέρεσαι στους ποδοσφαιριστές λες και είναι σκουπίδια και να τους συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο απάνθρωπο, και εκεί θα στυλώσουν τα ποδάρια και αυτό που θέλεις εσύ δεν πρόκειται σε καμία περίπτωση να το κάνουν. Το έχουμε δει αυτό να συμβαίνει στον Παναθηναϊκό τα προηγούμενα χρόνια με ανθρώπους οι οποίοι δεν θα έπρεπε ποτέ να έχουν περάσει την πόρτα του προπονητικού κέντρου. Και έχει μείνει μόνο ο Μούσα Σισοκό, ο οποίος παίρνει 400 χιλιάρικα, είναι το συμβόλαιό του. Ο Παναθηναϊκός του έχει προτείνει κάποιες στιγμές μέσα στο καλοκαίρι να του δώσει αποζημίωση και 200 και ανέβηκε και 250. Κάποια στιγμή πήγε στα 300 χιλιάρικα και ο Σισοκό αρνείται. Προφανώς περνάει καλά στην Αθήνα, είναι δεδομένο.
1: Ένα φιλέ να τον θέλετε, δεν μπορεί.
0: Να σου πω κάτι. Ο φιλέ να έπαιρνε και 1,3. Τούτος εδώ, επειδή είναι και στα τελειώματα της καριέρας του και μια σπουδαία καριέρα, ανθρώπινα, να σου πω κάτι. Μπορεί να κάνω το ίδιο, ρε φίλε. Πραγματικά σου το λέω.
1: Όχι, εγώ δεν το κάνω.
0: Είμαι 37.
1: Όχι στην άκρη του Παναθηναϊκού. Ναι. Αλλά πίσω τι μας
0: έρχεται. Όχι στον Παναθηναϊκό, δεν το κάνω. Στην Ομόνοια
1: και στη Σαλαμίνα, Νέα Σαλαμίνα.
0: 37 χρονών. Είμαι εδώ, περνάω τέλεια. Εντάξει, έρχομαι, κάνω την προπόνησή μου και διατηρούμε σε καλή κατάσταση.
1: Κάθε δεύτερη μέρα ευχαριστώ, Ράφα.
0: Δώσ' τα μου όλα. Αν δεν θες, το έχεις μια χαρά.
1: Κάθε δεύτερη μέρα, παιδί μου.

0: Μήνυμα στο WhatsApp. Γράσες, Ράφα, γράσες, Πορτόδο.
1: Δεν ξέρω και πώς είναι στα γαλλικά το...
0: Εντάξει, ισπανικά θα το πει. Ισπανό είναι ο Ράφα.
1: Όχι,
0: δεν είναι και δύσκολο. Γράσες, Πορτόδο, Ράφα.
1: Ναι, μωρέ, εντάξει, ναι, το καταλάβει. Ναι. Μπορεί να το πατήσει στο Google Translate. Αυτά από το πράσινο.
0: Μπορεί να δουν κάτι για χάρη που ξέρει.
1: Α, ναι, σημαίνει ο Παναθηναϊκός πήρε και 1 εκατομμύριο από του Βιντερσκι. 3 και 1, 4. Εντάξει, σε σχέση με τα 50 έχει πολύ μεγάλη απόσταση.
0: Να σου πω. Μπορεί να δει λίγο τα. Μου λέει εδώ, Ρέτσα, θα μα τελάνει. Καταρχά, δεν στελάνει γιατί σου είπε ότι η Κυφσιά πήρε το μήνυμα αυτό που έπρεπε να πάρει στον αγώνα με την ΑΕΚ. Δηλαδή, τον ένα βαθμό. Το μήνυμα τι σημαίνει? Ότι θα μπορούσε να πάρει του 3. Γιατί είχε περισσότερε ευκαιρίε. Σου είπα πριν ότι η ΑΕΚ έκανε 3 και η Κυφσιά μεγάλες και η Κυφσιά 6. Οι 5 μεγάλες, 4 τέλος πάντων, γιατί και κεφαλιές. Και μου λες ότι ποιες μεγάλες ευκαιρίες. Expected goals 0,4 η ΑΕΚ και η Φυσιά expected goals 1,1. Διάβασέ το, σε παρακαλώ. Το διάβασα γιατί δεν είμαι ανακόλουθος. Δεν το έχω μπροστά μου για να σου πω αν είναι ακριβώς έτσι όπως μου λες τα expected goals. Οπότε δεν μπορώ να έχω άποψη.
1: Τι, πάμε, συγγνώμη λίγο, γιατί.
0: Η Φυσιά, τα expected goals.
1: Είδα ένα μήνυμα εδώ για τον Πάντοβιτς. Ο Πάντοβιτς θα πάει στη Γιαγκελόνια, έχει ξεμείνει, αλλά πιστεύω κάτι θα βρει. Κάτι θα φέρει. Για πες.
0: Στο Κυφσιά, τα expected goals.
1: Δεν τα έχω.
0: Λοιπόν.
1: Θα τα δω όμως τώρα.
0: Ναι, ναι, ναι. 0,4 μου λέει ήταν τη ΑΕΚ και 1,1 τη Κυφσιά. Και σου ξαναλέω ότι εγώ αυτό σου είπα, ότι το μήνυμα πήρε η Κυφσιά, το Χ δηλαδή, άξιζε την νίκη για τα καλύτερη από την ΑΕΚ.
1: Αφού συμφωνείτε, γιατί να τα δω.
0: Γιατί λέει αυτό ο Μαστελάνης. Από την άλλη όμως, ποιες μεγάλες ευκαιρίες είχατε με την Κυφσιά, σου ξαναλέω. Υπάρχει το τέτα τέτ του Γιώβιτς που βγάζει με το πόδι, Ραμίρες λέγεται ο τερματοφύλακας.
1: Ραμίρες, βεβαίως. Ναι.
0: Ο τερματοφύλακας της Κυφσιάς που πήγαινε γκολ. Ναι. Είναι η φάση που τον έχει πιάσει και πήγε να του βγάλει τη φανέλα ως στόπερ. Αν έπεφτε κάτω ο Σέρβος θα έπαιρνε πέναλτι.
1: Γιατί πες εκεί, ρε.
0: Και είναι του Μαρίν που βγάζει την κάθετη και βγαίνει τέτα τέτ. Ο Γιώβιτς δεν του βγάζει την κάθετη. Βγαίνει τέτα τέτ και του το αποκρούει ο Ραμίρες στο 45, στο ημίχρονο δηλαδή τη αναμέτρηση σχεδόν. Έκλεινε το ημίχρονο. Αυτές οι δύο πολύ σπουδαίες ευκαιρίες. Και η τρίτη σπουδαία ευκαιρία είναι το γύρισμα του Ρότα που πριν τον Ζήνη προλαβαίνει ο Γάλλος κεντρικός αμυντικός Κυφσιάς με το μητάκι και τσιπάει την μπάλα στο ύψος μικρής περιοχής. Αυτές είναι οι μεγάλες ευκαιρίες της ΑΕΚ. Δεν σου ανέφερα καν τον γκολ.
1: Κάτσε να σου πω τα expected του αγώνα.
0: Για παίξτε τα.
1: Γιατί εδώ έχουμε άλλη μονάδα μέτρησης. Περίμενε. Λοιπόν, ΑΕΚ και Φυσιά. Λεπτό. Λοιπόν, 0,84 η ΑΕΚ.
0: Α, όχι 0,4.
1: Όχι, εδώ στα Wise Scout. Όχι. 0,84 η ΑΕΚ και 1,5 και η Φυσιά.
0: Ορίστε,
1: εντάξει, Φυσιά έχασε μεγάλες ευκαιρίες.
0: Ναι, ρε. Δεν είσαι τρελός. Μα έχει το δοκάρι καταρχάς.
1: Ναι, βέβαια.
0: Μέσα από την περιοχή.
1: Ναι, το τελείωμα εκεί είναι τίποτα. Πολύ
0: λοιπόν, δυνατό. Πάμε σε
1: το
0: break.
1: Το δοκάρι είναι του Πομπό.
0: Ο Θοδωρίδης. Του Πομπό είναι αυτό που πέταξε out. Που μπήκε στο πέναλτι και έχει οπτική, έχει τα πάντα και τον πετάει out. 13.
2: Πόμπο, αν δεν ήταν 32, πιστεύω θα τον έπαιρνε μεγάλη ομάδα.
0: Πόμπο, εννοείται. Εγώ θα τον ήθελα χθες.
1: Να σου πω τι είναι. Ε? Να σου πω κάτι. Δεν είναι αυτό. Είναι και αυτό, αλλά ξέρεις τι είναι άλλο περισσότερο από αυτό. Το εξής, ότι έχουν, νομίζω, οι μεγάλες ελληνικές ομάδες σε εισαγωγικά το κόμπλεξ, πραγματικά το ποδοσφαιρικό κόμπλεξ, να πάνε να πάρουν έναν 32χρονο από την Κυφισιά. Εγώ αυτό νομίζω ότι είναι.
0: Λάθος.
1: Ότι φοβούνται σε εισαγωγικά την κατακραυγή. Παιδιά, είναι από τους καλύτερους σκάφ του πρωταθλήματος 2-3 χρόνια τώρα τον παίρνουν.
2: Σίγουρα παίρνουν πολύ πιο εύκολα 30διάρια από το εξωτερικό.
0: Ακριβώς.
1: Σωστό.
0: Ακριβώς. Τι παίρνουν, όντως.
1: Γιατί σου λέει.
0: Πήρε. Τον Γιάννη πήραμε 32.
1: Ναι, σου λέει θα πούνε ότι πήραμε 32 χρόνια από την Κυφισιά. Ρε φίλε, βάλε κάτω τα στοιχεία του. Εντάξει, έχει ένα έλλειμμα στη φυσική του κατάσταση.
0: Μα δεν θα τον πάρει για πρώτο βιολί.
1: Όχι. Τρίτη, τέταρτη
0: λέξη. Δεν θα το πα για πρώτο
1: βιολί. Σε οποιοδήποτε ρόστερ μεγάλη ομάδα αναπληρωματικό στεκόταν για πλάκα. Αλλά που βάλουμε το κόμπλεξ αυτό ότι α, είναι 32 και είναι από την Κυφισιά. Και τι έγινε, δηλαδή. Τέλο πάντων.
2: Και ξέρει ποιο, αυτό ο παίχτη που λέμε ότι πήρε ο Ολυμπιακό παίχτη τώρα από τη Ράση Ξαντατέρα, παιδί μου. Δεύτερη κατηγορία ήταν πέρσι.
1: Ναι.
2: Λε, α πούμε. Στη Ράση Ξαντατέρα έπαιζε και ήταν βασικό ο Πόμπο. Όχι πέρσι, βέβαια. Ενώ πιο νωρίς, πριν 3 χρόνια, ξέρω πότε ήταν. Ράση Ξαντατέρ, 32 παιχνίδια, 4 γκολ, λέω. 22-23.
0: Μια χαρά. Τι μπαίνει. Πάμε break. 23. Αθλητικό δελτίο ειδήσεων και πιστεύουμε μηνύματα Ολυμπιακού, ΑΕΚ και Παναθηναϊκού. Σας είπα και τη σειρά για να ξέρετε. Μήπως θέλετε να φτιάξετε κάτι. Μια μακαρονάδα. Μια σαλάτα. Μια μπύρα να πιείτε.
1: Θα κάνετε μια βουτιά.
0: Πάμε.

0: φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδα σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόν και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρετών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάραντζ Τέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8 στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
2: Σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα, σταγόνα. Από την πηγή της ζωής. Απολώνιο. Φυσικό μεταλλικό νερό από τη ΒΑΠ. Πλούσιο σε μαγνήσιο, ευεργετικό για την υγεία μας από φυσικές πηγές προέλευσης. Εμφιαλωμένο φυσικό μεταλλικό νερό Απολώνιο από τη ΒΑΠ. Η πηγή που σε ξεδιψάει.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
4: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: πόνι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 69 697. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
1: Top FM 102,4.
2: Και να διευρύνει το σέλ του θέλει ο Ολυμπιακός στο μάτς κοντά στον Βόλο Ελάμπετ στο Πανθεσσαλικό. Στην αποστολή συμπεριλήφθηκε ο Πουέρτα. Επιστρέφουν στην ενδεκάδα των Ερυθρόλευκων Ορτέγκα, Έσε, Ελκαμπή και Σάλιακας. Τώρα που ξέρουμε ποιοι είμαστε εδώ, να συγκεντρωθούμε τον συζηλό του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ. Με τον να έλαμβάνει μέρος στη χθεσινή προπόνηση, συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Πιθανότατα θα βρίσκεται στην αποστολή ο Μαροκινός Διεθνής, φαβορή για να πάρουν φανέλα βασικού οι Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Στον ΑΠΟΕΛ θα συνεχίσει την καριέρα του ο Τάσος Μπακασέτας. Σε συζητήσεις με την Augsburg για την απόκτηση 29χρονου κουράτη χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Diego Costa, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του Φόρο Λαμπόρ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ, θεραπεία η Μεϊτέ, Λουσέ και Χατζηδιάκο σύνοψη του μάτς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο, τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέση στο αριστερό άκρο της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίτρινων, ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα, σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος στο ΔΑΚ Κομωτινής. Σέντρα στις 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Wins Pro FM. Την πρόκληση στους 16 του US Open εξασφάλισε για πρώτη φορά στην καριέρα του ο Στέφανος Τσιτσιπάς που επικράτησε του Τσέχου Γύρι Λεχέτσκα με 3-1 σετ. Στον τέταρτο γύρο του τουρνουά Grand Slam ο Έλληνας πρωταθλητής αντιμετωπίσει τον Αμερικανό Μπεν Σέλτον νούμερο 9 στην παγκόσμια κατάταξη. Το παρθενικό του διαμάντη κατέκτησε ο Μανώλη Καραλής, ο οποίος με επίδοση 6-12 στο Άλμα Πικοντό κατέλαβε την πρώτη θέση στο τελικό του Diamond League στις Βρυξέλλες, πραγματοποιώντας νέο ρεκόρ meeting. Δεν αγωνίστηκε λόγω κλήσεων ο Ντουμπλάντης, δεύτερος στο μήκος ο Μίλτος Εντόγλου με επίδοση 8-40. 7 μας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής Premier League. Στις 2:30 παίζουν Newcastle Bournemouth, στις 5 Nottingham Tottenham, Manchester City Coventry, Fulham Crystal Palace, Brighton Lynch, Bradford Sunderland και στις 7:30 Hull Aston Villa, τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Η Σάλκη αποδοχή για την Bayern Μονάχου σε 7:30 για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Paderborn Freiburg, Werder Bremen Λιψία, Gladbach Elsenberg, Leverkusen Union Βερολίνου και Hoffenheim Dortmund με ώρα έναρξη στις 4:30. Τελική κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Με 3 παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα τέταρτης αγωνιστικής της La Liga. Στις 5:15 κοντράρονται Athletic Bilbao, Atletico Madrid, στις 7:30 Ράγιο Βαγεκάνο, Σαντάντερ και στις 10 Villarreal La Coruña. Τελική κάλυψη από τα 10 κανάλια της Cosmote TV. Με 3 αναμετρήσεις συνεχίζεται το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Φιωρεντίνα Τωρίνο, στις 7 Ίντερ Νάπολη και στις 10:15 Ρώμα Αταλάντα. Τηλεοπτική κάλυψη όλων από τα 10 κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν Γιώργο Τσαχύρης, Νίκος Αθανασίου και Κώστας Νικολακόπουλος.
3: Win Sport FM 94,6 ραδιόφωνο με

0: Γεια σας, 11 λεπτά μετά τη μία. Επιστρέψαμε, είναι η ρεπόρτερ, είναι η εκπομπή για τον... ή την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό, τον Παναθηναϊκό, τον Παναθηναϊκό, την ΑΕΚ, τον Ολυμπιακό.
1: Και αυθεντική ρεπόρτερ, όπως λέω.
0: Ναι.
1: Του Σαββάτου.
0: Η original.
1: Τάσο, ακούς, Τάσο. Τάσο από το Μαρούσι.
0: Θα πάμε ως τις δύο. Και έχουμε Κώστα και μηνύματα Ολυμπιακού κατευθείαν.
2: Ναι. Ευκαιρία λέει για τον Ολυμπιακό ένας φίλος αυτή αγωνιστική, ένας σοβαρός. Καλά τα λέει. Τι γίνεται με τον Γιάρεμτσουκ και αν επιστρέψει στην προπόνηση. Δεν κανονικά προπονεί το Γιάρεμτσουκ. Αυτό που γίνεται είναι ότι δεν υπολογίζεται από την αρχή της σεζόν μέχρι και μέχρι τώρα. Είναι υποτίθεται να φύγει. Πρέπει να βρεθεί κάποια ομάδα να τον πάρει. Έχει μια κρούση, του έκανε η ΑΕΛΕΜΕΣΟΥ. Δεν φαίνεται να έχει προτεραιότητα το πρωτάθλημα στην Κύπρο. Του έχει κάνει μια πρόταση το Χάρκοβο στην Ουκρανία. Δεν φαίνεται να έχει προτεραιότητα το Χάρκοβο. Μόνο που μεταγραφές τελειώνουν και ελάχιστα πρωταθλήματα έχουν μείνει. Οπότε δεν ξέρω θα κάνει τελικά, τι θα αποφασίσει. Αν έχουν τελειώσει μεταγραφές, θα πάμε για κανένα ελεύθερο παίχτη. Ελεύθερη παίχτηση μέχρι το τέλος του μήνα, κανείς δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει. Φαντάζομαι μόνο για περίπτωση επίγουσας ανάγκης που λέμε, κανένα τραυματισμό μακριά από εδώ. Αν έχουν τελειώσει μεταγραφές, τι να σου πω, έχει κάνει 20 μεταγραφές ο Ολυμπιακός. Μπορεί να θέλει να το πάει όπως Ντράπουλα, 21. Τι να σου πω. Να δούμε. Επιμένεις ότι ο Ολυμπιακός πούλησε, λέει, το 50% του Μουζακίτη με λιγότερα από 10 εκατομμύρια. Καταρχάς, εγώ δεν είπα νούμερο. Είπα ότι δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα, ότι πήρε 15 εκατομμύρια και ότι πήρε πολύ λιγότερα. Και τι σημαίνει επιμένω. Ξέρω, δεν επιμένω. Τι σημαίνει επιμένω.
1: Βασικά, Κώστα, και ξέρεις και επιμένεις. Επειδή ξέρεις.
2: Μα τι να επιμείνω, δηλαδή. Αν είπαμε κάτι δεν ξέρω, λες δεν ξέρεις και τελειώνει η ιστορία. Ή προσπαθείς να μάθεις. Τι να κάνουμε τώρα. Ισχύει ότι ο Ολυμπιακός πήρε το νους γιατί ο ΠΑΟ έκανε πρόταση στον Όφη. Δεν το έχω ακούσει. Νίκο, είχατε ασχοληθεί με το νους?
1: Όχι, από όσο ξέρω. Από όσο ξέρω,
2: δεν το ξέρω.
1: Πρόσεξε, από όσο ξέρω.
0: Εμάς πάντως μας άρεσε ο νους.
2: Το ξέρω.
1: Και πάλι μου πήγα να πω, ρε, για κάποιον έλεγα χθες με τον νους.
2: Είχε κάνει, λες, τίποτα η ΑΕΚ?
0: Ξέρω ότι μας άρεσε. Σε αντίθεση με τον Αποστολάκη που εμένα μου άρεσε.
2: Ναι.
0: Για τον νους ξέρω ότι άρεσε πολύ στην ΑΕΚ. Τώρα αν πρόλαβε να κάνει κίνηση, αν δεν πρόλαβε, δεν το ξέρω.
2: Μάλιστα.
0: Αυτό δεν το ξέρω.
2: Μάλιστα.
0: Που θέλει να μην κινήσει.
2: Κοίταξε, νομίζω κατά βάση ότι σε όλους μας άρεσε ο νους.
0: Ναι, ρε, μάλλον σε μελέτη σε ένα ενώ και σε ένα άλλο.
2: Δεν άρεσε,
0: κατάλαβες.
2: Ναι, κατάλαβα τι λες, κατάλαβα.
0: Και στον προπονητή.
2: Λέω για
0: δηλαδή,
2: μας, πούμε, γενικά για την, ας πούμε, λίγο κοινή γνώμη.
0: Καλά το λες, καλά το λες. Ναι.
2: Όπως και σε κανένα δεν άρεσε η συμπεριφορά του.
0: Ναι, σωστό.
2: Αυτό είναι η αλήθεια. Εσύ, λέει, θεωρούσε ότι ο νους και ο Αποστολάκης αξίζουν τα λεφτά που δώσαμε, αλλά και σαν παίχτες μπορούν να σταθούν στον Ολυμπιακό. Παιδιά, τα λεφτά που δίνεις πλέον έχει ξεφύγει το πράγμα, να ξέρετε. Έχει ξεφύγει. Όταν δίνεις 2,5 εκατομμύρια, δεν ξέρω πόσα έδωσε ο Παναθηναϊκός για δεξί μπακ, πώς θα τα δώσεις για εξτρέμ? Έχουν ξεφύγει τα λεφτά, παιδιά. Δεν... Όπως ξεφεύγουν όταν τα παίρνεις, έχουν ξεφύγει και όταν τα δίνεις. Για τον Αποστολάκη δεν έχω ασφαλή εικόνα. Με τον νους τον βλέπουμε, ρε παιδί μου, πάνω από 2 χρόνια είναι βασικός. Ο Αποστολάκης άρχισε να παίζει βασικός στον Όφη πέρυσι περίπου από τα μέσα της σεζόν. Νομίζω ότι δείχνει καλή εικόνα το παιδί. Ασφαλή εικόνα δεν μπορώ να έχω, αλλά από την
0: και
2: άλλη.
0: Και για κανέναν δεν μπορεί να ξέρει, κανένας μας να είναι Νοστράδαμος να ξέρει θα πιάσει στην ομάδα.
2: Δεν είναι μια μεγάλη ομάδα. Πώς θα είναι η αντίδραση του κάθε Αποστολάκη, του κάθε νους, του κάθε μπόμπο που λέγαμε κλπ.
0: Ακριβώς. Και τον, απλά... και τον άλλον, Κώστα, πώς έχουν φέρει και δεν έχουν πιάσει, που έπαιζαν και σε μεγάλες ομάδες.
2: Βέβαια.
0: Έτσι.
2: Εννοείται. Απλά λες ότι δεν είναι δυνατόν να μην έχεις Έλληνες παίκτες στο ρόστερ σου. Δεν είναι δυνατόν, δηλαδή είναι κωμωδία να μην έχεις. Άρα τι κάνεις. Προσπαθείς μέσα από την ακαδημία σου να βρεις ό,τι το καλύτερο. Ξέρω εγώ, είναι ο Φίλης στον Ολυμπιακό, δεν ξέρω, στην ΑΕΚ, είναι ο Αργυρίου, πώς το λένε το παιδί,
0: ναι,
2: κλπ. Και να πάρεις ό,τι μπορείς από το ελληνικό πρωτάθλημα. Ψάχνεις να βρεις το ελληνικό πρωτάθλημα. Ποιο μπορείς να πάρεις, ποιο ταλέντο είναι, ξέρω εγώ, εκεί 19, 20, 21 κλπ. Σίγουρα ο Αποστολάκης είναι μέσα από τους παίχτες που θα τους κοίταζες. Αυτή είναι η απάντηση που μπορώ να πω.
0: Κάνε μια ανατελεία και συνεχίζεις, κάνε μια ανατελεία. Πέρα τη σφήνα σου γρήγορα, κύριε Νίαρχε, μου κάνεις εκεί τα time out.
3: Η Winsport FM 94,6. Μάθε τι παίζει με την Big Win.
4: Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας.
5: Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
4: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χορηγία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl. Βούτυρο 250 γραμμάρια με Lidl Plus 1 ευρώ και 4 λεπτά. Αμύγδαλα ομά 200 γραμμάρια 30% φθηνότερα 2,49. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 3 λίτρα με Lidl Plus 3,15. Lidl. Γιατί αξίζει.
7: Κυρία Σούλα, δεν θα πιστέψετε ποιος είναι.
8: Ποιος καλέ?
7: Η εξυπηρέτηση πελατών Nova More.
8: Και σε παίρνει αυτή?
7: Βεβαίως, στα όπα όπα με έχουν.
8: Σιγά την τίβα. Και εμένα θα με έχουν, μόλις βάλω Nova More.
9: Με το Nova More απολαμβάνεις premium εμπειρία εξυπηρέτησης. Απαντάμε την κλήση σου σε λιγότερο από 30 δευτερόλεπτα, σε καλούμε εμείς αν το ζητήσεις και ένας τεχνικός σε επισκέπτεται δωρεάν, αν χρειαστεί. Nova More.
10: Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24μηνης διάρκειας. Όροι και προϋποθέσεις nova.gr.
11: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
12: Απίστευτη, αλλά πέρα για πέρα αληθινή. Την επιβεβαιώσαμε. Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
11: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
12: Σωστά. Και είναι καταπληκτικό, αφού η προσφορά πρώιμης πληρωμής ισχύει και για τον Bet Builder. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
11: Ξεκάθαρο. Μπορείτε να δείτε την προσφορά πρώιμης πληρωμής και θα καταλάβετε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Πάμε απευθείας, Ακούστη. Τι χάρη μου θέλει.
2: Ναι, τι θα γίνει με τους παίχτες Ρένι που ευαστεί νότιχα. Τι να πω τώρα. Θα γίνει με τους παίχτες. Δηλαδή, αν υποβαστεί μια ομάδα, χάνει τους παίχτες της.
0: Θα πάρει 250 εκατομμύρια ευρώ. Τι παίρνει, κάτι τέτοιο δεν παίρνει. Τα πέφτει μια
1: 150, ομάδα. 150-160.
0: Εκεί.
2: Τι σημαίνει με τους παίχτες. Φαντάζομαι ότι εννοεί τους παίχτες που είναι στον Ολυμπιακό τώρα, ας πούμε, και τέτοια. Φαντάζομαι.
0: Θα μείνουν στον Ολυμπιακό καλύτερα από το να πας στην Championship. Τα λένε, θα μείνουν στον Ολυμπιακό.
2: Α, τι σημασία είναι, δηλαδή, χάνει κάποιος ένα παίχτη επειδή υποβάζεται. Τέλος πάντων, βλέπεις να έχουμε αποχωρήσει, πρέπει κάπως να διώσει το ρόστερ και το ρετ προκειμένου να δουλέψει και προπονητής όπως πρέπει. Θέλει να δώσει τον Γιάρεμτσου και τον Κλέιτον. Δεν υπάρχει άλλος να φύγει. Όπως και κάποιο παιδί λέει, ο Μπακούλας θα πάει κάπου να παίξει δανεικός, χρειάζεται παιχνίδια στα πόδια του για να εξελιχθεί. Θα ήταν μια καλή ιδέα. Αλλά εξίσου θέμα είναι το ότι και ο Ολυμπιακός χρειάζεται παίχτες και για το κύπελο. Ένας φίλος, ο Θανάσης, από την Κέρκυρα, Νομίζω συγκινεί πραγματικά τον Πόποβιτς, γιατί λέει πότε θα παίρνει χρόνο ο Πόποβιτς φέτος. Πλάκα κάνω. Ο Πόποβιτς, λογικά, και αν τα πράγματα εξελιχθούν νορμάλ και συνεχίζει να παίζει ο Ορτέγα, που έτσι φαίνεται ότι θα είναι βασικός, θα παίζει στο κύπελο, εκτός κι αν ο προπονητής κρίνει ότι λόγω Ευρώπης πρέπει να δώσει παιχνίδια κυπέλου στο Στουρνάρα, επειδή στην Ευρώπη δεν θα υπάρχει ο Πόποβιτς αναπληρωματικός. Αλλά όπως είδαμε, την Τετάρτη στη Λάρισα έβαλε τον Πόποβιτς και μάλλον αυτόν θα έχει στο κύπελο συνέχεια. Παρεπιπτόντως ήταν κακός ο Πόποβιτς, πήγε να δώσει, έδωσε ένα γκολ δώρο, σώθηκε εκτύχης πάνω στη γραμμή, το έβγαλε ο Κάρμο, και επίσης έκανε ένα πέναλτι που απλά το γλίτωσε γιατί είχε προηγηθεί επιθετικό φάουλ. Ήταν πολύ ανέτοιμος και πραγματικά απορώ πως, ενώ μετά από δύο μάτσες στην Ευρώπη ήταν μια χαρά, ας πούμε, μια χαρά. Τέλος πάντων, κακό σίγουρα δεν τον έλεγες, είχε αυτή την εικόνα σε αυτό το μάτς. Ο Σίλβα λέει, να το κόψουμε ότι ο Σίλβα μπορεί να παίξει και ως φορ, λέει, πριν δούμε και στην πράξη ότι δεν γίνεται όπως τότε με τον Ζέλσον κατά της Μπόντο Κλίμπτ. Δεν υπάρχει καμία σχέση μεταξύ Ζέλσον και Ζώτα να παίζουν στον άξονα. Αυτό που είχε κάνει ο Μεντιλίμπαρ, που είχε βάλει τον Ζέλσον δύο παιχνίδια center four, ένα με την ΑΚ και ένα με αυτό, ήταν μια κακή ποδοσφαιρική απόφαση. Ο Ζώτα είναι άλλο στυλ παίχτης, πολύ πιο κοντά στο γκολ, πολύ πιο καλός από τον άξονα, καμία σχέση. Άλλο το ότι δεν είναι center four, η καλή του θέση. Ευκαιρία, ναι, το είπαμε για τον Μπέιλι. Ναι, παιδιά, ναι, δεν πειράζει. Ας μην σας αρέσει. Ο διαιτητής λέει του κυπέλου πολύ κακός με τη Λάρισα και ούτε τα πλεονεκτήματα δεν άφηνε κλπ. Τέλος πάντων, έγκλημα λέει θα είναι να παίξει ο... Όχι, δεν λέω τέτοια. Ναι, για τον Τσικίνιο, ποδοσφαιρικό έγκλημα εννοεί, και πόσο μάλλον 95 λεπτά αντικειμενικά δεν βλέπετε τον τελευταίο καιρό, τελευταίους 7 μήνες. Τι να πω, ότι έχει πολύ άδικο, δεν έχει, αλλά... η ομάδα Β έχει καλές περιπτώσεις, ο Χαμζάλη αξίζει προσοχής, και το άλλο παιδί στην Καλαμάτα είναι το Λιατσικούρα. Ο Χαμζάλη σίγουρα είναι τυχερός που έχει προπονητή Καλαμάτα τον ίδιο που είχε στη Σύρο, και έτσι τον ξέρει, τον εμπιστεύεται. Μακάρι το παιδί βγάζει καλά στοιχεία να συνεχίσει. Ο Λιατσικούρας μπαίνει αλλαγή. Ο Ποστολάκης αυτός του Όφη δεν είναι γιος του Στράτου.
1: Ο γιος του Στράτου είναι πρόστας.
0: Κάποιος συγκρονιστικό λάθος. Δεν ήταν αυτός που ήταν ο γιος του Στράτου.
2: Στη Λάρισα δεν ήταν, μωρέ.
1: Στη Λάρισα ήταν πέρσι.
0: Πέρσι.
2: Η Κοσμοτέλη, γιατί μας βάζει το 8 και στο 9 από το 1 και 2 κανάλι που μας είχε πέρσι.
0: Και εμάς αυτό μας βάζει το 8.
2: Ξέρω γιατί, δεν πειράζει.
1: Τι αλλάζει.
0: Δεν ξέρω τι αλλάζει. Έτσι, τόσο του φίλου.
2: Ναι.
1: Δεν είναι υποτιμητικό για κάποιον.
0: Όχι.
2: Θέλετε να συνεχίσω ή όχι.
0: Όχι, όχι, όχι, μην συνεχίσεις. Κάτσε να πάρω και στην Κυφσιά είναι τώρα ο Πασολάκης ο γιος. Ναι, κάτσε να πάρω και εγώ ένα τετράλεπτο και μετά από το break θα ξαναπάρω. Θα συνεχίσω λοιπόν. Τσάκο Τσακαλίδης που μας παίζει, δεν είναι αυτός που ακυρώνει τα 2-2 τα γκολ με έναν άγνωστο Ιταλό. Έλεος, ναι, αυτός είναι. Και όχι μόνο αυτό, είναι και ο άνθρωπος που έχει κυτρινίσει τρεις φορές και μετά λέγει, έκανε λάθη. Παίχτες της ΑΕΚ. Αυτός ο διαιτητής είναι. Που τον έχουν για τον κορυφαίο εδώ, σιγά σιγά. Μακάρι να γίνει το παιδί, αλλά είναι απόσταση από εδώ μέχρι τη σελήνη μέχρι να γίνει τέτοιο. Τσάκης ο καλύτερος ρεπόρτερ μακριά αυτά από μένα. Αδερφέ μου, η καλύτερη ρεπόρτερ είναι αλλού, δεν με ενδιαφέρουν αυτά. Γιατί δεν κράζεις που δεν παίρνει παίχτης ο Νίκολιτς. Πώς τον ίδιο το κράζεις. Εγώ είπα ότι έχουν κάνει λάθος να μην έχουν πάρει βασικό αριστερό μπακ και δεξί μπακ backup του Ρώτα. Αν δεν εννοείς αυτό, τι εννοείς να πω, είστε απαράγκτη, ρε άντερε, τι είναι αυτά που κάνετε, ρε. Αυτό δεν μπορεί να το κάνω, αδερφέ μου, συγγνώμη. Όπως είχα πρόβλημα με τον Αλμέιδα όταν έλεγε τότε ότι δεν είδα 40 φορά αλλά δεν πήρε κανέναν και μετά πουλήσαμε τον Λιβάη και μείναμε να παίξουμε στα playoff και να κάνουμε ζερό με τον Τζιλούλη, τον Θεοδωρίδη και τον Πιερό. Και ο οποίο τραυματίστηκε. Έτσι και τώρα λέω ότι δεν υπάρχει καμία λογική στην απόφαση αυτή. Αν δεν θεωρείς αυτό ότι είναι κριτική, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Αν δεν μπορώ να φοράξω να βρίσω, ας πούμε, για να ικανοποιήσω, αδερφέ μου. Τσάκο Μέλη είπε θα δείξει το νεκροταμείο. Όχι, η νεκροψία είχε πει θα δείξει. Και πάει να πάρει τον ΠΑΟΚ. Για βλέπετε έργα, ε.
1: Ποιο θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
0: Βλέπετε έργα.
1: Ποιο θα πάρει τον ΠΑΟΚ.
0: Ο Μελισσαλίδης λέει.
1: Ωραία.
0: Βλέπετε έργα, μην βλέπετε τέτοια έργα. Δείτε άλλα έργα. Έχει και κομμωδίες.
1: Βασικά εδώ δεν είναι.
0: Αυτό δεν είναι κομμωδία, είναι.
1: Δεν είναι βλέπω έργα.
0: Επιστημονική φαντασία. Ναι, ναι.
1: Μανιτάρια.
0: Ναι, μανιτάρι. Μπουκώνω και βλέπω έργο. Καλά σου λέω. Γιώργο, καλησπέρα. Πόσο εύκολα πάμε από το Σανά στο Σταύρο σαν αυτόν. Στην Ελλάδα, ξέρεις. Πάρα πολύ. Πώς γίνεται οι πριν 10 μέρες ομάδα μοντέλο να την παρουσιάζουν σαν. Ναι, την άλλη λέξη λες. Για ένα δεξιμπάκ λες και δεν ξέρουν αυτοί τι κάνουν. Κοίτα. Δύο τα υπόψη νομίσματος. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Να αλλάζει τέτοια άποψη μέσα σε 10 μέρες. Το να πεις ότι δεν ήταν καλή εικόνα, ότι η νοοτροπία ήταν κακή, ότι είχε πολύ κακή μέρα στη δουλειά και ο προπονητής και παίχτες, είναι η σωστή κριτική, στη σωστή της βάσης. Στη σωστή της βάσης, συγγνώμη. Και όχι να πας στην ισοπαίδωση για να λες για μπου θέλω που γράφεις. Σε ό,τι αφορά το δεξιμπάκ, δεν έχω καμία δικαιολογία να μην έχουν αποκτήσει δεξιμπάκ. Καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Καμία δικαιολογία. Δεν είναι δυνατόν να λέμε ότι πάει με τον Γεωργίεφ και τον δουλεύει και τον κάνει και να μείνει εκτός ευρωπαϊκής λίστας. Δεν είναι σωστό. Δεν μπορώ να δικαιολογήσω το δικαιολόγητο για μένα. Τσάκ, για πρώτη φορά βλέπω μια συνέπεια μεταξύ λόγων και έργων του Νίκολιτς και αναφέρουμε στο θέμα του δεξί μπακ Γεωργίεφ εκτός λίστας με Ξηράκλειο. Ναι, έχεις δίκιο, μόλις το είπα, γι' αυτό το συνδυάζω στο μνημά σου. Έχεις απόλυτο δίκιο. Υπάρχει μια συνέπεια εδώ. Απλά δεν ενδιαφέρεται για δεξί μπακ, παιδιά. Πρέπει να το καταλάβουμε, να το εμπεδώσουμε και να το κλειδώσουμε στο μυαλό μας. Κακό του κεφαλιού του, θα το διαπιστώσουμε στην πορεία και θα το κρίνουμε. Αυτό είναι το πρόβλημα μόνο όμως. Όπως σε κάθε προβλήματα έχει τα δικά του, παιδί μου, αυτό. Τσακ, μήπως ο Νίκολιτς στην Ευρώπη παίξει με ένα φόρ και Αριάγκα, Κάριν, Μαρίν, Μάγερ, δεξιά, Κοϊτά, αριστερά, μπας και μαζέψει κανένα βαθμό αντί να μαζεύει τα γκολ με τις σακούλες. Μάκη Ξηράκλειο. Καταρχάς πρέπει να παίξουμε για να δούμε αν θα μαζεύει τα γκολ με τις σακούλες. Μέχρι στιγμής ένα γκολ έχει φάει στο πρωτάθλημα και 0 στην Ευρώπη στα δύο προκριματικά. Οπότε δεν μπορεί να το λες αυτό, αδερφέ μου. Δεν έχεις το δικαίωμα και τη δυνατότητα, Μάκη μου, να το λες αυτό. Δεύτερον, είναι πολύ πιθανό στην Ευρώπη, όπως είδαμε και πέρυσι, να παίζει ας πούμε το 4-3-2-1 στα μάτς με τη Σάμπσπορ και με τη Φιωρεντίνα, να επιλέξει να παίξει και τώρα ένα 4-3-3, ένα 3-5-2. Δεν ξέρω τι επιλέξει να κάνει. Θα το δούμε στην πορεία της Ευρώπης όμως. Δεν μπορεί να το κρίνουμε από τώρα αυτό, αδερφέ μου. Αλλά είναι πολύ άστοχο το μήνυμά σου ποδοσφαιρικά. Καλησπέρα. Πειραματώσω και τη ΕΠΟ το ΑΕΚΑΡΙΣ με τη διαιτική επιλογή ένας διαιτής ξένος βαρίστας. Δεν είχε αποφασιστεί κάτι τέτοιο, αν δεν κάνω λάθος, για τα ντέρμπι. Έτσι έχεις δίκιο. Λάθος της ΚΕΔ, λάθος της Super League που το δέχτηκε. Δεν έπρεπε να υπάρχει Έλληνας διαιτής, έπρεπε να υπάρχει ξένος διαιτής. Αυτό είπαν εκείνοι, εκτός αν θέλουν να πούνε οι ίδιοι και να επικοινωνήσουν ότι ο Άρης δεν θεωρείται από τις ομάδες μεγάλες και δεν είναι ντέρμπι τα παιχνίδια με αυτόν. Εγώ μαζί τους είμαι. Αλλά να το επικοινωνήσουν, να το θεωρούν καλαμάτα. Αν έχουν τα αντένα για το πει ΚΕΔ. Γιώργο, καλησπέρα. Πόσο εύκολα πάμε, αν ναι, το πάμε αυτό. Τσακίδη σήμερα. Ναι, άστο αυτό γιατί είναι και για τους τρεις. Τσακ, πήραμε 14 μίλια από κόμφερες, 23 από Τσουλού απευθείας, διαρκές και χωρί και ηλεκτρικά. Έδωσε γύρω στα 20, άρα κάνει διαχείριση. Μόνο που ξέχασε και μια σεζόν που πήραμε ζερό και έδωσε 30. Εκείνη η χρονιά που πήγε, αδερφέ μου. Μου βάζει τα δύο χρόνια τα τελευταία, δεν μου βάζει και τον προηγούμενο.
1: Δεν βοηθά στο αφήγημα.
0: Δεν βοηθάει, γι' αυτό μάλλον.
1: Γι' αυτό.
0: Άρα, όταν στο ένα έχει λοιπόν δώσει 20 και έχει πάρει ζερό. Και μετά μου λες αυτά, 40 και 14-23 όπως μας κάνει 37. Βάλε και τα τηλεοπτικά και όλα αυτά μέσα. Μέσα είναι ακόμα. Για να καταλάβεις, αδερφέ μου, μέσα είναι ακόμα στην τριετία του. Τρίτος χρόνος είναι του Μάριου, δεν είναι 10. Μέσα είναι ακόμα.
1: Και έδωσε και κάτι της, νομίζω, για να αγοράσει.
0: Δεν λέει κάτι της. Κάτι της πάνω από τα 70.
1: 80, 90,
0: πάνω από τα 70 εκατομμύρια ευρώ, κάτι της.
1: Κάτι της.
0: Αλλά το λέω γιατί τα ξεχνάμε. Εγώ δεν λέω. Για μένα έπρεπε να επενδύσει κάτι παραπάνω. Αλλά αυτή η πραγματικότητα δεν αλλάζει. Δεν υπάρχει μόνο τα δύο χρόνια που έχει κάνει κάτι. Υπάρχει και ένας χρόνος πριν που δεν έκανε τίποτα. Έβγαινε μήνα εκτός η ομάδα από την ΟΑ. Έχεις δελτίο.
14: Όχι, το χάσαμε μόνο διαφημίσεις.
0: Το χάσαμε, δόξα τω Θεώ. Λοιπόν, πάμε σε break διαφημίσεις και πιστεύουμε να κλείσουμε τα μηνύματα με Άκη και να δώσουμε όλη την μπάλα στον Νίκο Αθανασίου.
15: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
16: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
17: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
18: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης Χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης Χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης Χωματουργικά. Εγγυημένα.
19: Top FM 102,4.
20: Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
21: Bwin Sport FM 94,6.

0: Κατευθείαν, κατευθείαν σε μηνύματα για να προλάβουμε. Ευτυχώς δεν έχουμε και παρατέταρτο μηνύματάκια. Έχουμε και ένα ωραίο μπαλάκι εδώ.
1: Πέσουμε τα μπαλάκια.
0: Έτσι. Γύρω πώς το λέω εδώ. Α. Τσακ, τι λένε για Ζουμπκόφ. Περιμένουμε να έρθει στο κλίμα να μπει, να προσαρμοστεί. Ακόμα δεν το έχει κάνει. Στην πραγματικότητα. Έτσι είναι, Τσακ, πρέπει να χάσουμε. Και αυτή είναι η διαφορά μας σε ό,τι αφορά το αντίπαλο. Δεν ασχολούμαστε με ένα πλάγιο λάθος ή με κάποια λάθος επιλογή του φωτιά. Σωστά είπες για εκείνον. Ούτε μόνοι μου μας θέει κακή επό. Εννοείται πως όχι. Σε αυτό το μάτσι ΑΕΚ δεν άξιζε παρά να πάρει ένα βαθμό. Σε ούτε βράδυ το φωτιά, ρε παιδιά, τι να πούμε τώρα. Μιλάμε φωτιά, πρέπει να μας δώσει 3 πέναλτι, 6 αποβολές στον αντίπαλο και 2 φορές βολές και την μπάλα δική μας. Μπάσκε ξυλωθεί. Μπάσκε. Ακόμα δεν έχει πορεία, δηλαδή κανένα δίχρονο. Να μας παίξει 6 μάτς και να μας δώσει. Μας έχει στερήσει ένα πρωτάθλημα. Μιλάμε για τον άνθρωπο που ήταν στο VAR με την Κηφισιά στην Κεσαριανή με το πέναλτι που δεν δίνει στο Λιβάη Γκαρσία. Που είναι πέναλτι, όχι μάρς ας πούμε, είναι, τι να πω, δεν υπάρχει διαιτητής που να μην έδινε αυτό το πέναλτι, επειδή μου στην ιστορία του παγκοσμίου ποδοσφαίρου, να το πω έτσι, δεν υπάρχει. Δεν το είχε δώσει ο Τσαγκαράκης τότε, γιατί ήταν ένα σύμπλεγμα παιχτών και καλά, και ήταν αυτό το αγόριο φωτιά στο ΒΑΡ και έλεγε δεν υπάρχει. Εννοείται ότι την επόμενη μέρα όλοι έλεγαν ότι είχε γίνει λάθος και το παραδέχτηκαν μετά και η δυτική ομάδα, λέει. Χαίστηκα, συγγνώμη για την λέξη μου. Η ΑΕΚ έχασε πρωτάθλημα από αυτό. Αν το μάτς αυτό έλεγε 1-2, η ΑΕΚ ήθελε ένα βαθμό εκείνη τη χρονιά, θυμίζω, είναι το 23-24, να πάρει το πρωτάθλημα. Back to back. Έτσι απλά. Αυτός είναι ο Φωτιάς. Και δεν είναι μόνο εκείνο το μάτς, είναι ο Φωτιάς του Αστέρας ΑΕΚ, το 1-1, τότε που ο κύριος, πώς τον έγανε εργά μου το. Πάνω στον Ελίασον έπεσε και του κάνε κάταγμα Περώνης.
1: Στην Τρίπολη,
0: ε. Ναι, στην Τρίπολη. Τον άφησε έξω. Ούτε φάουλ, ε. Ο Φωτιάς εκείνο το μάτς, ούτε φάουλ. 6 μήνες έξω το παιδί, του σπάσει το πόδι, κάταγμα κανονικό Περώνης. Και δεν. Α, ο Ζουκάνοβιτς. Καλά το θυμήθηκα. Ζουκάνοβιτς. Και δεν είδε, όχι κάρτα, ούτε φάουλ δεν είδε. Και δεν αποβλήθηκε ο Μπαράλες με 4 φορές να συμμετέχει σε βίαιο βάναυσο παιχνίδι. Μία εκ των οποίων μάλιστα έπιασε σκοπίμω την μπάλα για να κόψει κόντρα αντεπίθεση τη ΑΕΚ με το χέρι. Ήταν στο φυγά ΑΕΚ 3-3, τότε με το Σκουλά, τότε που στερήθηκε το. Πώς το λένε, τον μπάγκο καημένος ο Μιλόγεβιτς. Πλήρωσε τη διαιτική σφαγή του Φωτιά από, και του Σκουλά που ήταν στο ΒΑΡ. Τότε που είχε κάνει, που δεν έδωσαν κόκκινη κάρτα στον αντίπαλο του Λιβάη Γκαρσία, ο οποίος τον γκλώτσε, τον καβάλισε, του κάνε κεφαλοκλείδωμα, τον πέταξε κάτω. Αντέδρασε ο Λιβάη Γκαρσία, σωστά είδε κόκκινη, ο άλλος είδε κίτρινη. Δηλαδή, και δεν υπήρξε βέβαια καμία βίαιη απόθεση εκ μέρους του Λιβάη Γκαρσία. Απλά του κόλλησε το στήθος του με το στήθος. Αλλά εγώ λέω ότι το είδε αυτό βαρύ και έπρεπε να το δώσει κόκκινη. Στον άλλο δεν έδωσε. Όπως έδωσε και στον Καμάου τότε για κλωτσιά στη μούρη του Χατζησαφή.
1: Σε ποιον στον?
0: Στον Καμάου. Α. Έτσι λέγεται. Καμάου. Δεν το θυμάσαι του Όφη. Είχε σκάσει μια κλωτσιά μέσα στα μούτρα του Χατζησαφή. Πρόλαβε και τσίπησε την μπάλα ο Χατζησαφή με το κεφάλι. Τίποτα. Ούτε κόκκινη ούτε τίποτα. Ούτε το βάρ το βοήθησε. Το φώναξε. Αυτή. Και βέβαια το 1-3, αν θα θυμάστε, γιατί δεν θυμάστε κιόλας, είναι από φάουλ πάνω στο Βράνιες, που επίσης τότε το είχαν πει ότι είναι φάουλ και κακώς μέτρησε το 1-3 που έβαλε Όφη για να μπει στο μάτς. Δηλαδή, μιλάμε για έναν άνθρωπο που είπε, παιδιά, ειλικρινά σας μιλάω, θέλω 2 εκπομπές. Χίλια συγγνώμη, δεν θα το κάνω τώρα. Σας είπα 4 μάτς μόνο, για να καταλάβετε, έχει κάνει φωτιά στην ΑΕΚ. Μιλάμε για το τσεκούρι. Όχι αστεία, μιλάμε για κανονικό τσεκούρι διαιτητή. Και γι' αυτό αναδείχθηκε το παιδί πολύ. Είναι και διεθνής προφανώς, δεν μπορώ να εξηγήσω άλλο λόγο. Παιδί έπεσε την ΑΕΚ έτσι. Τσάκ, νομίζω ότι η ΑΕΚ έχει ενισχυθεί σε σχέση με πέρσι. Λείπει μόνο το backup του Ρότα. Το πόσο ενισχυμένη φετινή ΑΕΚ φαίνεται από τα λεφτά που ρίξαν οι ανταγωνιστές της για να τη φτάσουν. Οι ανταγωνιστές κάνουν τη δουλειά τους για εκείνους. Καλά κάνουν αν θεωρούν ότι πρέπει να ενισχύουν τόσο σημαντικά ή τόσο πολύ ή τόσο ακριβά. Εμείς έπρεπε να κάνουμε αυτό που λες που λείπει μόνο το backup του Ρότα. Δεν υπάρχει κανένας λόγος να λείπει backup του Ρότα. Είχαμε τρελές κινήσεις να κάνουμε.
1: Από κάτι.
0: Δεν είχαμε 50 κινήσεις να κάνουμε.
1: Ως τρίτος.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να το καταλάβω. Μου διαλύει ποδοσφαιρικά τον εγκέφαλο.
0: Ούτε εγώ, αλλά δεν μπορεί και το ζητάω άλλο.
1: Δεν γίνεται.
0: Το κάνω 8 μήνες.
1: Δεν έχει. Καλά, προφανώς έχει μία λογική. Απλά είναι μία λογική που έχει μέσα της τόσο ρίσκο.
0: Δεν έχει καμία λογική.
1: Που, όχι. Έχει λογική, θέλω να σου πω, ρε παιδί μου, ότι αν τον ρωτήσεις. Πας για ένα φαγητό.
0: Ό,τι και να μου πει δεν έχει λογική.
1: Θα σου πει κάτι. Αυτό έχει ένα επιχείρημα να σου πει, να το πω σωστά.
0: Δεν πιστεύω ότι έχει ούτε επιχείρημα.
1: Τι και να σου πει.
0: Τη ζωή μου. Τι θα μου πει να πείσει. Αν ήταν στη λίστα. Αν ήταν στην ευρωπαϊκή λίστα ο Γεωργίεφ.
1: Θα έλεγε.
0: Θα έλεγα έχει επιχείρημα. Γιατί τον δουλεύω αυτό να κάνω δεξιό μπακ. Μπράβο, μαζί σου πάμε.
1: Τώρα.
0: Ποιο είναι το επιχείρημα. Δεν μπορεί να υπάρχει επιχείρημα. Είναι, δεν υπάρχει τίποτα, όχι. Δεν δικαιολογείται τέλος. Δεν μπορώ εγώ να κάθομαι να κάνω το.
1: Είναι κάτι
0: να δικαιολογώ κανένα προπονητή, φίλε. Στα κολλήματά
1: του. Στις πύλες του ανεξήγητου.
0: Και στους αγαπώ και τον Μπαλτία τον αγαπούσε και μου λέγε είδα 40 φορές και δεν μου κάνει κανένα. Κάτσε ρε Μπαλτία. 40 φορές δεν σου κάνει κανένα. Πήγαινε, παίξε το Τζουνιόρ και το Θοδωρίδη. Κάνε παγωτό, 6 μάτς και καλή νύχτα Μαργαρίτα. Έτσι θα γίνει και ο Μιγέντο με τον Νίκολιτ. Σπουδαίοι προπονητέ, δεν αμφισβητείται η. Δηλαδή, αν ο Μιγέντο πάθει κάτι ρωτά, τι θα λέμε. Α, καλή νύχτα Μαργαρίτα. Λοιπόν, ο Μάριος λέει φάνηκε κουρασμένο στην Καβάλα, ότι αστιακά έκανε γιατί σαν να μην είχε όρεξη πια, μα βαρέθηκε.
1: Τι είναι ρόλο είναι ο Ηλιόπουλο, δηλαδή, όπου πηγαίνω σε Φερνήσι είναι δηλαδή, δεν το καταλαβαίνω.
0: Καταρχά έκανε πλάκα. Ωραίο το ψάρι, αλλά το κάψες λίγο και τέτοια. Μάλλον δεν έχεις δει. Έπειτα πήγε από την Αθήνα Καβάλα, δηλαδή Χρυσούπολη ΑΕΚ. Δηλαδή, ρε μαν, πόσοι το κάνουν, για πες μου.
1: Δεν και δίπλα.
0: Πόσοι το κάνουν. Πήρε το ελικόπτερο και πήγε και σε αυτό το μάτς. Ναι, στο Χρυσούπολη ΑΕΚ. Και εσύ βλέπεις να μην έχει διάθεση. Τι να πω, ρε μαν. Τι να πω, ειλικρινά.
1: Η διάθεση ενός Προέδρου δεν είναι για να κρίνεται από τα αστεία ή από το αν θα χαμογελάω, άλλα πράγματα είναι. Έχει άνθρωπο. Τέλο πάντων.
0: Γεια σου, Τσάκ, τι παίχτηκε με Σαχαμπό και Κουτέσα. Στάθη Σάιν Κίτελσρο, Γερμανία, ο Ινδιάνος, πρώην Κίλ Κίσα, μάνομα, εντάξει, πάλι. Στάθη Σάιν Κίτελσρο.
1: Πόσα ψευδόνυμα έχει
0: φτάσει. Λοιπόν, με σ' αγαπώ, τίποτα δεν παίχτηκε.
1: Πρώην τρόφιμο
0: φίλο. Δεν ξέρω ποιο είπε, εχθές μου στείλανε ένα μήνυμα ότι είπαν ότι τον πήρε Rapid Vienna, δίχως να είναι ενεργό το μεταγραφικό παράθυρο της Αυστρίας. Δεν ξέρω ποιο το είπε, δεν ξέρω γιατί το είπε. Δεν έχει ιδέα το παιδί αυτό που το είπε. Όποιο το είπε. Για τον Κουτέσα τα πάμε πριν, φίλε, μην τα ξαναλέμε. Γιατί τρώμε τον χρόνο χωρίς λόγο. Ο Ριμπάλτε για καφές και μπύρες. Α, για πάμε τώρα. Ο Ριμπάλτε για καφέ και μπύρες και τσούρος. Ωραία τα τσούρος. Στη Γλυφάδα, έτσι θα κλείσει δεξί, μπακ και εξτρέμ. Και στόπερ.
1: Δεν νομίζω ότι τρώει τσούρος. Έχει αδυνατήσει από τη μέρα.
0: Δεν με ενδιαφέρει ιδιαίτερα τι τρώει. Αφενός, αφετέρου δεν πάει τσούρος. Να κλείσει δεξί, μπακ. Δεν ήθελε δεξί, μπακ για να κλείσει. Δεν το παίρνει. Τι να κάνουμε. Εξτρέμ δεν έψαχνει ΑΕΚ άλλο. Ναι, ναι, ψάχνει το ζώο Μάρι, θέλει να φέρει αντί του τέτοιου. Εγώ ξαναλέω και ο νους ξέρω ότι ήταν σημαδεμένος. Άσχετα αν έκανε δεν έκανε κίνηση, ξέρω ότι ήταν σημαδεμένος. Αλλά αυτό όχι δεξί εξτρέμ. Και στόπερ δεν έπαιρνε, όχι. Έχει μπερδευτεί λίγο με τον αγωνιστικό σχεδιασμό. Βάζει πράγματα που θα ήθελε να πάρει ΑΕΚ εσύ, να τα ήθελε να τα φέρει ο Ριμπάλτα. Αυτό καταλαβαίνω από το μήνυμά σου. Τσακ, ο Ριμπάλτα, ο Νίκολιτς ή ο Μάριος έβαλε τον κόφτη και δεν πήρε παίχτες στόπερ, μπακ, εξτρέμ και τέταρτο φορ. Τέταρτο φορ! Έχει τον Αργυρίου τέταρτο φορ και τον Καραργύρη, ρε φίλε. Θα πάρει και τέταρτο φορ στην ίδια ευθεία με τους τρεις πρώτους. Πού το έχεις δει αυτό, σε ποια ελληνική ομάδα και δεν το έχω δει εγώ. Όχι, αδερφέ μου, κάτσε κάποιο λάθος. Επίσης, εξτρέμ δεν ήθελε. Πήρε τον Ζωά Μάριο έναν ακόμα, ας πούμε. Κάτσε να μας κάτσει και ο Κουτέσα πίσω, ε. Γιατί είπαμε σε τρεις μέρες τελειώνουν οι μεταγραφές, ακόμα δεν έχει γίνει κάτι στην Ελβετία εννοώ. Οπότε. Τσάκο Ριμπάλτα έχει αποτυχίες πολλές. Τι λες, για πάμε να δούμε. Όπως Σαχαμπό. Σαχαμπό δεν έχει βγει, όντως. Γεωργίεφ. Γεωργίεφ δεν φταίει ο Κάλλας Ριμπάλτα. Άμα δεν τον βάζουν, δεν μπορεί να βγει. Πώς θα βγει. Θα κάνει να πάει στα ποτήρια πίσω στον coach, έφυγες. Θα μπω εγώ σήμερα.
1: Δεν υπάρχει τεχνικός διευθυντής και σύλλογος που να κάνει 10 μεταγραφές και
0: επιτυχημένες
1: και 10 ποτέ σε καμία ομάδα, σε οποιοδήποτε άθλημα, σε οποιαδήποτε κατηγορία.
0: Εννοείται.
1: Σωστό κοιτάς.
0: Σωστά. Γκρούγιτς μου λες. Ο Γκρούγιτς, αδερφέ μου, πέρυσι ήρθε τελευταία σχεδόν μέρες των μεταγραφών, τελευταίες μέρες, για να δούμε αν θα αναστηθεί. Αυτό είχαν υποθεί κιόλας. Να μας βοηθήσει και εμάς και να βοηθήσει και αυτός από εμάς. Αυτό είχε υποθεί. Δεν είχε υποθεί ότι ήρθε για να κάνει διαφορά όπως και από τον Μαρίν που έκανε διαφορά. Οπότε δεν νομίζω να έχεις ακριβώς δίκιο. Καταλαβαίνω ότι θα θέλεις παραπάνω στοχεύσεις στις κινήσεις. Νομίζω ότι είναι πολύ ψηλός ο βαθμός επιτυχίας με τον Ριμπάλτα. Και πολύ του the point, πώς τους λένε οι μεταγραφές που ψάχνει να κάνει και να φέρει στην ΑΕΚ. Βέβαια και παίζει και ο Θουλίγκη ΑΕΚ, εννοείται, έχουν βγει και τα εισιτήρια, έχουν βγει και οι διαπιστεύσεις. Δεν ξέρω γιατί με ρωτάς, αδερφέ μου, που κανονικότατα η Youth League θα έχουμε πολύ ωραίες αναμετρήσεις και εμπειρία που θα πάρουν οι παίχτες τα παιδιά αυτά, γιατί παίζουν και με το top επίπεδο, έτσι και με Real και με City και με Dortmund και με Ρώμα και με Κόμο, που από 4 βαλεχθές η Κόμο.
1: Είναι πιο ωραία τα μάτια για τους πιτσιρικάδες αν παίζουν Youth League μέσα από το πρωτάθλημα που έχει πάρει η ανδρική ομάδα από να παίζουν Youth League ως πρωταθλητές της χώρας. Κατάλαβες, είναι διαφορετικό ο δρόμος.
0: Ναι, είναι πολύ πιο δύσκολο.
1: Πολύ πιο ωραία παιχνίδια.
0: Αλλά είναι πιο ωραία παιχνίδια ακριβώς.
1: Πολύ πιο ωραία.
0: Τσακ, επιστρέφει ο Ραούχο και ο Τσούμπερ. Πού να επιστρέψουν, αδερφέ μου. Ο Ραούχο θα γεννήσουμε τώρα. Έχει έγκυος η νέα του γυναίκα. Η οποία είναι η αδερφή του. Πώς το έλεγαν αυτό στον Άρη.
1: Η αδερφή της προηγούμενης του γυναίκα.
0: Όχι, ρε, πώς το έλεγαν αυτό στον Άρη. το εξτρέμ τον Αργεντίνο. Ο Ιτούρμπε, μπράβο. Η αδερφή του Ιτούρμπε.
1: Ο Ιτούρμπε είναι Αργεντίνος ή Παραγουάνος.
0: Ό,τι και να είναι, είναι μαζί. Είναι
2: Παραγουάνος.
0: Παραγουάνος. Είναι μαζί στην Παραγουάη. Παίζουν μαζί στην ίδια ομάδα.
1: Φίλοι.
0: Και το βρήκε την αδερφή.
1: Το βρήκε πόσο ήταν τον Ιτούρμπε.
0: Ρε, εσύ την παντρεύτηκε, λέω.
1: Εντάξει. Μετά την παντρεύτηκε.
0: Είμαι μετά, είχε και παιδί και από άλλον.
1: Μέχρι την παντρευτεί, μια χαρά πρέπει να είναι ευτυχισμένη με ένα πόνο γυναίκα.
0: Αυτό. Λοιπόν, πάρε Νίκο.
1: Λοιπόν, ξεκινάω. Καλησπέρα, λέει Νίκο. Είπε χθε για ενδεχόμενη μεταγραφή έκπληξη στον Παναθηναϊκό. Κάποια πληροφορία παραπάνω για ποια θέση λες? Δεν λέω για κάποια συγκεκριμένη θέση. Λέω ότι το παράθυρο είναι ανοιχτό ακόμα 10 μέρες και δεν θα απέκλεια, δεν μπορώ να πω, αποκλείεται να κάνει ο Παναθηναϊκός ακόμα μία μεταγραφή. Περισσότερες πιθανότητες, αν κάνει κάπου κίνηση, είναι για ένα παίκτη ο οποίος θα παίζει αριστερός στόπερ και αριστερός μπακ. Νίκο, γεια σου, λέει. Ο Ναχή θα αγωνιστεί την Κυριακή. Θεωρώ ότι πρέπει να τον βάλει στο και για λίγο. Τόσο κόσμο θα έρθουμε ειδικά για να τον δούμε. Καταλαβαίνω την κάψα του φίλου. Διαφωνώ ως προς τη λογική. Δεν πας να δεις τον Ναχή, πας να δεις τον Παναθηναϊκό. Και το σημαντικό για το μάτς Κυριακής δεν είναι να παίξει ο Ναχή, είναι να νικήσει ο Παναθηναϊκός στον ΠΑΟΚ. Οπότε, αν ο προπονητής κρίνει ότι μπορεί να του κάνει τη δουλειά σου και για λίγο, θα τον βάλει. Αν με ρωτάς, δεν με απασχολεί καθόλου αν θα παίξει αύριο. Γιατί όπως είπα και τις προάλλες, ο Παναθηναϊκός τον αγόρασε για 4 χρόνια, δεν τον πήρε για 2 μέρες, ούτε για 5 παιχνίδια. Νίκο, λέει καλησπέρα, λέει τελικά με Κρίστινσεν υπάρχει κάτι που μας διαφεύγει, πότε να το δούμε να αγωνίσει οριστικά? Όταν ήρθε ο Δανός Μπακ, αντιμετώπισε ένα μικρό πρόβλημα, αυτό τον πήγε πίσω περίπου 2 εβδομάδες. Αυτή τη στιγμή είναι απόλυτα καλά, προπονείται, κάνει ένα ειδικό πρόγραμμα και σε 10 με 15 μέρες θα είναι έτοιμος. Εδώ, για να τα λέμε όλα, γιατί θέλω να είμαι σωστός, γιατί σε γενικές γραμμές ο μεταγραφικός σχεδιασμός του Παναθηναϊκού έχει αποθεωθεί και όσον αφορά το timing των επιλογών και όσον αφορά τα χρήματα που έχουν δαπανηθεί. Το τι θα προσφέρει ο καθένας θα το κρίνουμε και θα το αξιολογήσουμε στο τέλος της σεζόν, γιατί έτσι θα πρέπει να κρίνονται οι μεταγραφές, ούτε από ένα παιχνίδι, ούτε από 7, ούτε από πρωτοσέλιδα και χρήματα που έχεις δαπανήσει. Το τι σου προσφέρει ο καθένας, ο μοναδικός καθρέφτης είναι ο αγωνιστικός χώρος. Για να πούμε και ένα ψεγάδι, ο Παναθηναϊκός έχει βγάλει όλα τα προκριματικά του conference και πάει να βγάλει και τα πρώτα παιχνίδια της Super League, έχοντας διαθέσιμο μόνο έναν αριστερό μπακ, τον Κυριακόπουλο. Εντάξει, είχαμε πει και τότε ότι ο Παναθηναϊκός δεν έπρεπε, ή τέλος πάντων ήταν ρίσκο αυτό που παίρνει με τον Κρίστιανσεν. Μακάρι στη συνέχεια το παιδί να μπει, να είναι υγιέστατος, να είναι καλά πνευματικά και ποδοσφαιρικά για να δώσει πράγματα στον Παναθηναϊκό. Λοιπόν, πότε θα βγουν τα ευρωπαϊκά εισιτήρια? Καλή μου φίλε Σπύρο από την Κέρκυρα, αρκεί ακόμα το πρώτο ευρωπαϊκό παιχνίδι του Παναθηναϊκού. Είναι 15 Οκτωβρίου, σε ένα μήνα και 10 μέρες. Οπότε έχουμε ακόμα δρόμο μέχρι τότε. Τι θα πληρώσει η ομάδα για τον Μπακασέτα, Νίκο? Λέει την αλήθεια. Το είπα και πριν. Ο Παναθηναϊκός θα καλύψει το μεγαλύτερο κομμάτι του συμβολαίου του, το οποίο είναι πολύ υψηλό, 1,7-1,8, και καμία ομάδα στην Κύπρο αυτή την εποχή δεν έχει τη δυνατότητα να καλύψει τέτοια συμβόλαια. Αθανασίου, λάθος, λέει, που δεν πήρε ο Πάο τον Μάγκας, μια χαρά παιχταράς και έχει ρισκάρει έτσι με τον Κρίστιανσεν, δεν το έχει βγει μέχρι στιγμής. Ναι, το μέχρι στιγμής το ακούω. Το αν θα του βγει, δεν θα του βγει, θα το δούμε. Εκεί νομίζω, αν θυμάμαι καλά, που καλά θυμάμαι, το είχα πει και το καλοκαίρι, θα μπορούσε ο Παναθηναϊκός να έχει κάνει μια πιο safe επιλογή. Λοιπόν, Νίκο, η ομάδα λέει χρειάζεται αριστερό back. Δεν μπορεί να εκθέτει έτσι τον Κυριακόπουλο και να περιμένει αν και εφόσον θα παίξει ο Κρίστιανσεν. Δεν τον εκθέτει τον Κυριακόπουλο, ο Κυριακόπουλος τη δουλειά του κάνει. Πάμε στο άλλο άκρο. Τα υπόλοιπα τα είπα πριν για το θέμα του αριστερού μπακ. Καλημέρα σας κύριε Αθανασίου. Μπορείτε να μας πείτε κατά τη γνώμη σας σε τι έχει βελτιώσει ο Νίκος από την ομάδα μέχρι τώρα σχέση με τα προηγούμενα χρόνια? Σε σχέση με την περσινή χρονιά, γιατί αυτό δεν μπορεί να είναι το κριτήριο. Δεν μπορείς να κρίνεις έναν προπονητή που είναι 2 μήνες και να τον κρίνω, ας πούμε, με τον Παναθηναϊκό του Γιωβάνοβιτς, ήταν 2,5 χρόνια, ή με οποιοδήποτε άλλο Παναθηναϊκό. Δεδομένου ότι ο Παναθηναϊκός είναι βελτιωμένος στο δημιουργικό του κομμάτι, αυτό δείχνουν και οι αριθμοί. Έχει ένα μέσο όρο ένα παιχνίδι 2 expected goals. Πέρσι ήταν πολύ πιο χαμηλά. Εντάξει, είναι πράγματα τα οποία τα βλέπεις και με το μάτι, απλά λέω και τους αριθμούς που το επιβεβαιώνουν. Από την άλλη, έχει πάρα πολύ δουλειά μπροστά του ο Παναθηναϊκός όσον αφορά το ανασταλτικό κομμάτι, που ήταν η μεγάλη του πληγή στα 6 παιχνίδια των προκριματικών. Βελτιώθηκε στην πρεμιέρα με τον Λεβαδιακό, αλλά είναι εκεί πράγματα τα οποία πρέπει να δουλέψει ο προπονητής και να τα βελτιώσει. Οι οπαδοί του Παναθηναϊκού μπορούν να αγοράσουν φθηνά εισιτήρια για τον αυριανό αγώνα και αφού μπουν μέσα, λέει, πηγαίνουν σε όποια θύρα θέλουν χωρίς έλεγχο. Λέει, στην υγεία των κορέδων που αγόρασαν ακριβά. Δεν το γνωρίζω αυτό. Αν μπορώ να σου πω κάτι από την προσωπική μου εμπειρία πιο παλιά ως οπαδός στο Ολυμπιακό Στάδιο, είναι κάτι το οποίο δεν θα έπρεπε να συμβαίνει, ναι, αλλά είναι κάτι το οποίο γίνεται. Δεν ξέρω αν συμβαίνει ακόμα, δεν το έχω παρατηρήσει, αλλά θυμάμαι και εγώ το έχω κάνει στη ζωή μου αυτό. Δεν θέλω να πω ψέματα. Ναι, έχω πάει. Εντάξει, είναι ψηλό εύκολο τώρα η μετακίνηση.
0: Ναι,
1: είναι κάτι
0: δύσκολο. Όλοι το κάναμε.
1: Δεν είναι κάτι.
0: Θα ήμασταν, πλήρωναμε τον 10 ευρώ, 15 και πηγαίναμε στο 80.
1: Εντάξει.
0: Πέρασε μπούφο για να μην το κάνει. Συγγνώμη κιόλα δηλαδή.
1: Πήγαινε λίγο πιο δίπλα. Λοιπόν, εδώ ο φίλος μου λέει: καλό φθινόπωρο, περιμένω στη μικρή παραλία Ξαπλώστρα, γιατί τόσο κόσμο έχει και περιμένεις. Κράτα μου και μένα μία, να είσαι καλά. Λοιπόν, να δω.
0: Συγκρατήσει αυτή, θα πάω ψηλά. Πώ θα συγκρατήσει.
1: Τι θα πάω, στο εξωτερικό. Είμαστε, η μικρή παραλία είναι inside του οικισμού, κατάλαβε.
0: Νομίζω ότι είπε: δεν θα πα, φίλε, και θα πα βόλτα με τη γυναίκα. Τα αργυρά
1: σου. Όχι, σου είπα: θα πάμε στο εξωτερικό.
0: Αλλά εγώ θέλει
1: θέλω,
0: και βόλτα.
1: Και εκείνη δεν θέλει εξωτερικό, δεν πολύ ψήνεται.
0: Και θέλει βόλτα εκείνη.
1: Και θέλει βόλτα στη Σαλαμίκονο, βόλτα, κατάλαβε. Πρέπει να τα φτιάχνουμε λίγο τα πράγματα. Λοιπόν, πώς θα λέγανε εκείνο τον παίχτη από τη Χάλη που πήρε
0: ο Παναθηναϊκός. Τι κάνεις πάλι τέτοια, είπες δεν έχεις διάλειμμα.
1: Τι μου κάνεις.
0: Τα χέρια.
1: Γιατί κάνεις χειρονομίες, θα τιμωρηθεί η ομάδα μας.
2: Χειροκροτώ τον κύριο Νίκο.
1: Άμε χειροκροτή. Σέχου λέγεται το παιδί, έχει έρθει, θα παίξει μάλλον στην ΚΑΠΑ 19, ξέρω εγώ, δοθεί πουθενά δανεικός. Δεν είναι για την πρώτη ομάδα αυτή η επιλογή. Λοιπόν. Εδώ λέει ο φίλος, λέει δεν ακούγομαι, ρε, ξεψυχισμένε. Μπορείς να βάλεις να ακούς κάτι άλλο. Τι θες να κάνω, να ουρλιάζω στα μικρόφωνα. Επειδή εσύ δεν ακούς, να πας να καθαρίσεις τα αυτιά σου. Να πας σε κανέναν οριλά. Όπως μου μιλάς, θα σου μιλάω. Λοιπόν, τι τραβά, δεν είναι καλά ο κόσμος. Ο συγκεκριμένος κόσμος. Λοιπόν, και ένα τελευταίο, μια απαντήση και ο Τσακ και ο Κώστας.
0: Ο Κώστας.
1: Τι σας έκανε, λέει, να υποστηρίζετε την ομάδα σας.
0: Πότε
1: θυμάστε, λέει, για πρώτη φορά να νιώθετε αυτό το συνέστημα ως παιδιά. Εγώ θυμάμαι αυτό το συνέστημα. Να το έχω 5 με 6 χρονών, την πρώτη φορά που πήγα στο γήπεδο, Παναθηναϊκό με έκανε ο θείος μου. Η μία πλευρά της μάνας μου ήταν Παναθηναϊκή, η πλευρά του πατέρα μου ήταν Ολυμπιακή, οι συγγενείς. Ο πατέρας μου δεν ασχολιόταν. Ακόμα και τώρα δεν ασχολείται, φοβερό δηλαδή, πραγματικά.
0: Όμως δεν ασχολείται πριν, γιατί δεν ασχολείται τώρα, δηλαδή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου. Okay.
0: Επειδή ασχολείται ο γιος του.
1: Λίγο, να έχεις μια εικόνα. Δηλαδή δεν
0: του αρέσει το άνθρωπο.
1: Δεν έχουμε καμία επαφή. Δηλαδή, με παίρνει τηλέφωνο, ξέρω εγώ, είμαι στη.

0: το κάθε βόλτα εκτός από τα όταν βγαίνανε. Επειδή είχαν και τρία παιδιά, καταλαβαίνετε, δεν ήταν εύκολο να το αφήσουν κάπου και να φύγουν. Αλλά όποτε τέτοιο ήταν στον Κυρκόσα, στην Αφιλαδέλφια, στην πλατεία και στο Συντριβάνι. Και μετά εμείς να παίζουμε έξω από το γήπεδο. Τι να, δεν. Μόνο ΑΕΚ. Τίποτα δεν ήξερα κάτι άλλο. Και στο σχολείο και σε όλα. Δηλαδή και στα κάτω πατήσια που ήμασταν, ήταν όλοι ΑΕΚ. Οπότε δεν είχα.
1: Να πω κάτι τελευταίο. Επειδή έχω μεγαλώσει τον Πειραιά,
0: ναι.
1: Στην ακριβώς απέναντι πόρτα από το διαμέρισμα απέναντι το, στην Καστέλα, ήταν ο κουμπάρος το γονιό μου, ο Μανώλης. Ο Μανώλης ήταν άρρωστος Ολυμπιακός. Και μπασκετικός.
0: Ένα 05
1: έδινε. Ναι, και μου λέει.
0: Το μπασκετικό δεν έδινε.
1: Άκου ο πατέρας μου πώς θα δεν ασχολιόταν. Και έρχεται, ξέρω εγώ, 7 χρόνια, μου λέει να σου πω, μου λέει θέλει, είπε ο Μανώλης να πάμε να δούμε μπάσκετ. Ολυμπιακός μου λέει ΠΑΟΚ. Ξέρω εγώ, εντάξει, δεν προέβαλα αντίσταση. Πάμε να δούμε. Okay. Και φίλε, το θυμάμαι σαν τώρα, εντάξει, υποστήριζα τον ΠΑΟΚ, γιατί δεν ήθελα να νικήσω Ολυμπιακός. Και σκάνε δύο κροτίδες μου στο κλειστό. Με πήρε ο πατέρας μου και φύγαμε, το θυμάμαι σαν τώρα. Έκλαιγα, λες και έγινε το τέλος του κόσμου. Άλλες εποχές τότε.
0: Ναι, και ήταν ωραία να γίνονται αυτά.
1: Μπορεί και όχι. Μπορεί και όχι.
0: Κώστα.
1: Φίλε, εσύ που λες, συγγνώμη.
0: Εσύ ξέρεις πως έγινε Ολυμπιακό, συγγνώμη δηλαδή.
1: Πρέπει να το απαντήσω. Εσύ που λες ότι δεν έχω να μιλήσω δύναμη για αυτό που λες, έλα εδώ πέρα να το φτιάξουμε το έργο. Λοιπόν, έλα. Έλα, γιατί δεν γίνεται.
0: Για πες, Κώστα.
2: Λοιπόν, λέει, τι θα γίνει με το Γιαζίτσι. Παιδιά, έχει χιαστούς και είναι σε περίοδο αποκατάστασης. Η χρονιά είναι σχεδόν χαμένη. Μοναδικός δανεικός, λέει, στον Ολυμπιακό είναι ο Σα. Τι λένε για τον παίχτη, αν λογίζεται ως βασικός. Όπως ξεκίνησε πολύ εντυπωσιακά ο Σα, στο πρώτο του παιχνίδι, ήταν πάρα πολύ καλός πραγματικά. Η συνέχεια θα έλεγα ότι δεν ήταν τόσο αναλογή, αλλά τον βλέπουμε τον παίχτη τώρα, είναι μέσα στους, εννοείται ότι είναι στους παίχτες που υπολογίζονται, στο χέρι του είναι, δείχνει κάποια επωλειότητα, να το πω έτσι, που σίγουρα δεν αρέσει αυτό το πράγμα, αλλά νομίζω ότι είναι πραγματικά καλός παίχτης, δανεικό, ναι, είναι μόνο ο Σα. Έχει Ολυμπιακός το ΣΑ και τον Κάρμο, αλλά είναι υποχρεωτική, με υποχρεωτική οψιόν αγοράς, οπότε είναι σαν δικός του παίχτης κατά κάποιο τρόπο. Ο Καμπελά έφυγε, όχι δεν έφυγε, κάθεται. Ο Βέζο έχει φύγει. Για τον Μπρεκατέλη, με τι καθεστώς πάει στην Καλυθέα, δεν έχω ρωτήσει με τι καθεστώς, αλλά γενικά ξέρω ότι ο Ολυμπιακός αυτά τα νέα παιδιά τα δίνει και ως ελεύθερους ακόμα, αλλά κρατάει ποσοστά μεταπόλησης, να το πούμε έτσι. Κρατάει κάποια δικαιώματα, τέλος πάντων, επί των παικτών, όπου έρταν θα μπει αλλαγή. Ναι, είναι μια πιθανότητα. Μήπως θέλουμε και επιθετικό, αν συνεχιστεί η γκρίνια του Ελκαμπή. Είναι ένα θέμα.
0: Όχι, γκρίνια, έπεσε γκρίνια.
1: Και γκρίνια και γκρίνια, ναι. Και τα δύο μαζί.
2: Και γκρίνια και γκρίνια, μπράβο. Συμφωνείς, λέει, με τον αποκλεισμό του Ρόκα από τη λίστα, ο Τσικίνο ντεφορμέ πολύ καιρό. Ο Ρόκα, παιδιά, τα ευρωπαϊκά παιχνίδια που βρίσκεις χώρους, κανονικά είναι μανούλα ο Ρόκα, πρέπει να είναι μανούλα για τέτοια μάτς. Δηλαδή θα μπορούσε να μας βοηθήσει, γιατί είναι ο πιο γρήγορος επιθετικός του Ολυμπιακού. Και για το Σιπιόνι που με ρωτάτε, για το Σιπιόνι έχω πει τη γνώμη μου, ήταν λάθος που έμεινε έξω. Απ' την άλλη πρέπει να πούμε και ποιοι θα έμεναν έξω. Ναι, γιατί είναι και αυτό, 17 έχεις. Είναι μια πονεμένη ιστορία αυτό το πράγμα. Ευτυχώς για τον Ολυμπιακό τουλάχιστον που έχει κοινοτικούς, όπως το λένε, μη κοινοτικούς ξένους, φέτος είναι κανονικά, δεν έχει τέτοιο πρόβλημα και έτσι δεν έχει σκοτούρα σε αυτό το κομμάτι ο προπονητής, δεν έχει θέμα. Για τον Νους λέει πολύ καλός, γρήγορος ντριπλέρ με εκρηκτικό ταπεραμέντο, το ποδόσφαιρο δεν είναι για κυρίες. Σίγουρα δεν είναι για κυρίες, αλλά δεν είναι,
0: είναι για κυρίες.
2: 30 κίτρινες και 8 κόκκινες σίγουρα δεν είναι.
0: Είναι για κυρίες, παιδιά. Παίζουν και γυναίκες ποδόσφαιρο. Το ξεχάσατε, μάλλον.
1: Συγγνώμη, λέει ένα φίλο. Ο πατέρα μου λέει με έκανε Παναθηναϊκό και μετά έγινε Ολυμπιακό.
2: Καλό.
0: Γιατί το έκανε για να έχει κόντρα σπίτι,
1: ο θείο μου λέει με έκανε Παναθηναϊκό και μετά σου λέει έγινε γάβρο. Λέω, διαβάζει το μήνυμα.
0: Φοβερά πράγμα.
1: Ευτυχώ λέει πρόλαβα. Ωραίο ο
2: θείο. Πώ γίνεται από το Βάργα, λέει ένα παίξι για τραυματίε και αυτά, για Βάργα, Μπέλη κλπ. Ο Βάργα, παιδιά, άμα δείτε τα δύο τελευταία χρόνια, είναι. Έχει ατελείωτα προβλήματα τραυματισμού. Μπείτε στο Transfer Mart και θα το δείτε. Παρεπτώσεις είναι πάλι τραυματίας. Θες έβγαλε ανακοίνωση σε Σεβίλη ότι έχει ένα.

0: θέμα στο γόνατό του και αυτά. Τα είχαμε πει αυτά. Ίσως δικός τρόπος τόσο τέτοια ονόματα να τα πάρεις όταν έχουν προβλήματα, για να μην κορυδευόμαστε, όπως ο Βάργκας ας πούμε και λοιπά. Λίγο άστοχη απόφαση να πάρουμε δύο ξένους τερματοφύλακες. Αν έβρισκε έναν Έλληνα Ολυμπιακό, σίγουρα θα ήταν καλύτερα παρά να πάρει τον Ποποβίτς. Ποιον Έλληνα να πάρεις, που ο Μαντάς δεν το συζητούσε καν. Η μόνη περίπτωση ήταν του Όφιου τερματοφύλακας, στο Γιώργος. Ενδεχομένως να ήταν ένα λάθος αυτό. Ενδεχομένως. Αν μπορούσες βέβαια να τον πάρεις τον τερματοφύλακα, εννοώ ότι και ο Όφι και ο Παναθηναϊκός είχε τα δικαιώματα παίχτη, και μπορούσε να σου κάνει μετά ζημιά, να πήγαινες εσύ στον Όφι να έλεγες δίνω 1,5 εκατομμύριο, 2 ξέρω εγώ, και ο Παναθηναϊκός που είχε δικαίωμα επαναγοράς
1: να πήγαινε να παίρνε.
0: Νομίζω. Ναι, και σου λέει και ο Παναθηναϊκός να λέει και αυτός και εγώ δίνω 2 εκατομμύρια, τον παίρνω.
1: Όχι, με λιγότερα, κιόλας νομίζω. Ακόμα σε
0: λέω για τον
1: μπει,
0: δεν ξέρω ακριβώς.
1: Ναι. Είναι το 50%.
0: Άρα μετά εκεί θα έχεις ένα θέμα και επικοινωνιακό, αλλά και δεν θα έχεις κερδίσει τίποτα. Μια ζήτηση δύο χειραστούς, ναι πράγματι αυτό είναι, αν η ομάδα αποδυναμώθηκε προπονητικά μετά την αποχώρηση του Σιλαϊδόπουλου από το πλευρό του Μεντιλίμπαρ. Παιδιά, ο Σιλαϊδόπουλος, να ξέρετε ότι ο Μεντιλίμπαρ δεν ακούει κανέναν από βοηθούς και αυτά, οπότε δεν άκουγε και τον Σιλαϊδόπουλο εννοείται. Σίγουρα όμως η παρουσία του καταρχάς είναι ένας προπονητής που δείχνει τώρα στο πορτογαλικό πρωτάθλημα ότι μπορεί να κάνει πράγματα ο Σωτήρης, αυτό είναι το θέμα, το σημαντικό δηλαδή. Αλλά εξίσου σημαντικό ήταν ότι όταν είχε Έλληνες παίχτες και ειδικά τα πιο μικρά παιδιά, σίγουρα η παρουσία του ήταν θετική, με τον Κοστούλα και τον Μουζακίδη τον πρώτο χρόνο. Εξυπακούεται ας πούμε. Η ομάδα έμεινε Θεσσαλία μετά το μάτι Σιλάρισα, ξαναγύρισε. Όχι, ξαναγύρισε και έφυγε.
2: Ναι, ναι, παιδιά, έτσι κάνει. Μην γίνεται.
1: Έχουν οικογένειες οι άνθρωποι. Προπονείς που πρέπει να γίνουν.
2: Πήγε στο Βουγκαβάλα πρωί και έφυγε βράδυ. Την ίδια μέρα.
1: Δεν
0: θα μπορούσαν. Λέει να παίζουν στην ομάδα Β βασική και να ξέρουν πως υπολογίζουν για κύπελο παιδιά όπως ο Στουρνάρας. Ο Στουρνάρας το κύπελο δεν έχει. Δεν είναι κάτω των 22 ενώ. Τσομπανίδης, Φίλης, Μπακούλας, Κουτσογούλας και άλλοι παραδείγματος χάρη Κλέιτον. Αυτό γίνεται. Απλά το Κλέιτον ο Ολυμπιακός θέλει να τον δώσει, να το πούμε έτσι. Μιλάει με την Ρίζα Σπορ, όπως τη λένε, ξέρω εγώ.
2: Αυτά.
0: Αυτά.
2: Αυτά
0: ναι.
2: Καλή συνέχεια να έχουμε, παιδιά. Μείνετε εδώ να πούμε για τον Νίκη Βόλου.
0: Καλώς Σαββατοκύριακο, να είστε καλά.
2: Επειδή ρώτησε ένας φίλος και είναι κρίμα να μην αναφερόμαστε. Μπράβο, ναι, όντως πολύ μεγάλη παρουσία στο ΑΚΑ. Ο κόσμος της πολύ όμορφη. Μακάρι να συνεχίσει έτσι και να ανέβει και η Νίκη Βόλου. Είναι πολύ καλή ομάδα. Και μπράβο στην παρουσία των φίλων της. Καλή συνέχεια στην ακρόαση εδώ στην κορυφαία αθλητική συνόδρα της χώρας. Ακολουθεί δελτίο αθλητικών ειδήσεων με τον Σωτήρη Ταμπάκο.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
2: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
3: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner, φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner, εθελοντών Δωδεκανήσιων 2, ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day!
4: Γιώργο, πού χάθηκες?
5: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
4: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
5: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
4: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Το FM 102,4.
6: Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 2 στο μικρόφωνο ο Σωτήρης Ταμπάκος. Η αναμέτρηση ΑΕΚ ΆΡΙ στις 9 στην Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Τίχημαν Super League. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Βόλος Ελαμπέτ Ολυμπιακός στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Τηλεοπτική μετάδοση των δύο παιχνιδιών από Κοσμοτέ Σπορ 8 και Κοσμοτέ Σπορ 9 αντίστοιχα. Αντίδραση θέλει να βάλει η ΑΕΚ στο εντός έδρας μάτς με τον Άρη. Μαρίν και Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής, Μάγερ και Κοϊτά στα άκρα της επίθεσης, οι επιλογές του Μάρκο Νίκολιτς. Στασιμότητα στην υπόθεση της μεταγραφής του Κουτέσα Σερβέτ, τη στιγμή που παραμένει στο κόλπο της διεκδίκησης του Ελβετού Εξτρέμ Κέισιόν. Με στόχο την τρίτη διαδοχή νίκη στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο Ελαμπέτ στο Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα η Ορτέγκα, Έσε, Ελ Καμπί και Σάλιακας, ενώ Τικνιζιάν και Μπρούνο διεκδικούν μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διαθέσιμος ο Ποέρτα, ο οποίος ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το αυριανό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο. Ο Παναθηναϊκός κανονικά προπονείται ο Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Τζέικουπ Νίστρουπ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία στο αρχικό σχήμα των Τετέι και Λιβάη Γκαρσία. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσος Μπαγκασέτας για να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ. Στα συζητήσεις με την Augsburg για την απόκτηση του 29χρονου Κροάτι Χαφ Κρίστιαν Γιάκιτς βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα, πάντα στο προσκήνιο για τη θέση του φόρου Λαμπόρτ. Ατομικό συνέχισε και χθες ο Ντεσπότοφ, θεραπεία η ΜΕΙΤΕ, Λούσε και Χατζηδιάκος εν ώψη του ματς με τον Παναθηναϊκό. Με τον Σούταλο να ντεμπουτάρει στο κέντρο της άμυνας αντί του τραυματία Φαμπιάνο τα πλάνα του Μιχάλη Γρηγορίου για τον εκτός έδρας αγώνα με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Παλάσιος και Γιαννιώτας διεκδικούν θέσεις στο αριστεράκο της επίθεσης στο γαστό των κίτρινων, ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος στο Δάκο Μωτινής. Σέντασης 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. 7 μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Στις 2.30 παίζουν Newcastle Bournemouth, στις 5 Nottingham Tottenham, Manchester City Coventry, Fulham Crystal Palace, Brighton Leeds, Brentford Sunderland και στις 7.30 Hull Aston Villa. Τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Η Σάλκε υποδέχεται την Bayern Μονάχου σε 7.30 για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Paderborn Freiburg, Werder Bremen Leipzig, Gladbach Elfsenberg, Leverkusen Union Βερολίνου και Hoffenheim Dortmund με ώρα ανάρξη στις 4.30. Διοπτική κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga. Στις 5 και 4 κοντράρονται Athletic Bilbao, Atletico Madridis, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ και στις 10 Βιγεράλ Λα Κορούνια. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Η αναμέτρηση Ίντερ Νάπολη στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 10 παρατέταρτο Ρώμα Αταλάντα. Τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Μανώλης Μουσουράκης.

Σας το άφησα λίγο να το θυμηθείτε. Λοιπόν, καλές συνύχτες, αλλά δεν έχουν νέαρχο, οπότε ήρθα και μεσημεράκι. Εδώ παρούλα με νέαρχο Κυριαζόπουλο. Μάνολος Μουσουράκης στο μικρόφωνο, πάμε παρούλα μέχρι και τις 4. Καλησπέρα, χαίρετε. Ελπίζω να είστε καλά. Για να απολαύσουμε αυτή την τρίτη αγωνιστική που ξεκινάει σήμερα, έχουμε πραγματάκια να συζητήσουμε. Τα καθαρά αγωνιστικά που υπάρχουν σήμερα. Εξάλλου και τα μεταγραφικά σιγά σιγά εκλείπουν. Βέβαια, ξέρετε, τελειώνουν και θα μπούμε κατευθείαν στη συζήτηση. Τι χρειαζόμαστε εν ώψη Γενάρη.

0: Ξεκίνημα με δύο πολύ δυνατές αναμετρήσεις σήμερα για την τρίτη αγωνιστική σε Παναθεσσαλικό και σε Φιλαδέλφια. Βόλος Ολυμπιακός στις 7 η ώρα. Ολυμπιακός που πάει για το 3-3 με Πουέρτα χωρίς Μπέιλι απέναντι σε μια ομάδα. Το έχουμε ξανασυζητήσει. Τουλάχιστον στα δικά μου μάτια θα μπορούσε να έχει πάρει περισσότερα. Κυρίως βάσει της δυναμικής που προδιαγράφεται να έχει. Έχει καλή ομάδα ο Βόλος. Υπήρχαν παιχνίδια που θα μπορούσε όντως να έχει πάρει κάτι παραπάνω, αλλά κυρίως να έχει φτάσει στο πικ απόδοσης. Δεν έχει φτάσει στο πικ απόδοσης που θεωρώ εγώ και νομίζω και αρκετή ακόμα ότι μπορεί να έχει αυτή η ομάδα. Ακούσατε προηγουμένως και τα τελευταία νέα από τους περιόδους από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Θα θυμίσουμε και εμείς μια πιθανή δεκάδα που δώσε ο Κώστας. Στις 9 στη Φιλαδέλφια η ΑΕΚ υποδέχεται τον Άρη λίγες μέρες πριν από την πρεμιέρα της στη League Phase του Champions League, το οποίο παιχνίδι παρεπιπτόντως ανοίγει το πρόγραμμα μαζί με το άλλο που είναι εκείνη την ώρα, 8 παρατέταρτο, δύο τα μάτς. Το ένα είναι της Φιλαδέλφιας, αλλά δεν υπάρχει τώρα σκέψη για αυτό ή τουλάχιστον δεν πρέπει να υπάρχει στις τάξεις της Ένωσης, διότι προέρχεται και από απώλεια. Από την Κηφισιά θέλει να δείξει αντίδραση μετά την όποια αντίδραση μπορεί να έδειξε απέναντι στον Έστω. Βέβαια αυτό ήταν παιχνίδι κυπέλλου. Και τώρα πρέπει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει εξαιρετικά. Δεν ξέρω πόσοι το περίμεναν αυτό. Εγώ όχι, δεν το περίμενα. Αλλά ζητείται και συνέχεια για τον Άρη, ο οποίος έχει πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Βάζουμε μέσα και το παιχνίδι κυπέλλου μεσοβδομάδα με τον Αστέρα. Την επόμενη αγωνιστική μετά την ΑΕΚ έχει και ΠΑΟΚ, θυμίζω. Ξεκινάμε τα ντερμπάκια. Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν. Αύριο στο ΟΑΚΑ ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τον ΠΑΟΚ. Όχι, όχι, δεν θα ανοίξουμε γραμμές. Ωστόσο, θα πάμε σε ένα break για να πάρουμε φορά. Στη συνέχεια να συζητήσουμε τα παιχνιδάκια, θα βάλουμε στην παρέα μας και εκλεκτούς συναδέλφους. Οπότε μείνετε συντονισμένοι.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Αφιγραντήρες Μόρις 5ης γενιάς. Κάνει τη διαφορά αθόρυβα με τεχνολογία της Inverter για μέγιστη απόδοση και ακόμα χαμηλότερη κατανάλωση. 5 στάδια καθαρισμού αέρα, λειτουργία AI και δοχείο 5 λίτρων για απόλυτη αυτονομία. Αφιγραντήρες Stealth Series είναι Μόρις και σου πάει με 10 χρόνια εγγύηση στο συμπιεστή.
3: Κάθε αλλαγή στο σπίτι δεν αλλάζει μόνο τον χώρο, αλλάζει την καθημερινότητά σου. Στα Practicare θα βρεις έως μείον 40% σε καναπέδες και πολυστρώνες, έως μείον 30% σε λευκά είδη και τη νέα μας σειρά σε μεταλλικές ραφιέρες από 15,90 ευρώ. Practicare. Αλλάζει το σπίτι.
4: Τι απόσυν.
5: Είχα πάει στην Πρωτέρια να ρωτήσω για αυτό το νέο πρόγραμμα, το Value Sure.
4: Μάλιστα.
5: Ναι, κλειδώνει σου λέει σταθερή τιμή για 12 μήνες, αλλά στο εξάμηνο αν θες, τσακ, αλλάζεις πρόγραμμα.
4: Α, ωραία.
5: Ναι, σαν να λες τον άλλον, ναι παιδί μου, έλα να μείνουμε μαζί και ας το εξάμηνο σου σπάσει τα νεύρα του λες, ας το ξανασυζητήσουμε.
4: Θες να μου πεις κάτι.
5: Θα σου πω σε 6 μήνες.
6: Με το Πρωτέρια Value Sure 12 μήνες κλειδώνει σταθερή τιμή, αλλά δεν κλειδώνεσαι. Αφού έχεις την ευελιξία να αλλάξεις μετά τους 6 μήνες σε οποιοδήποτε σταθερό πρόγραμμα Πρωτέρια χωρίς επιβάρυνση. Πρωτέρια, η ενέργεια της Netlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δώρο στροφό της Novibet.
7: Δώρο τροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δώρο στροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δώρο τροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Ζαβάκο, σε θέλω να φουντώνεις το κέντρο.
11: Μάγκες,
10: το σύστημα φωτιά!
12: Στη Fibran δεν παίζουμε με τη φωτιά. Γιατί με το νέο σύστημα εξωτερικής θερμομόνωσης Fibran Seretherm με πετροβάμβακα Fibran Geo, εκτός από θερμομόνωση, κερδίζουμε και πυροπροστασία για πάντα. Fibran Seretherm, το σύστημα θερμοπρόσωψης που κερδίζει κάθε αντίπαλο. Fibran, παγκόσμια ελληνική.
13: Παρακαλώ, καθίστε. Λοιπόν,
11: Πώς θέλετε να τα κόψουμε? Θέλετε σβήσιμο με μηχανή ή μόνο ψαλίδι?
13: Ξέρετε, ίσως είναι καιρός για μια αλλαγή. Μια μεγάλη αλλαγή. Χρυσή αλλαγή. Σαν να μπαίνω ρε παιδί μου στο 90 και να κερδίζω το μάτς για την ομαδάρα, να πούμε.
11: Εντάξει, μη φωνάζετε. Πλατινέ θα τα κάνουμε.
13: Και χρυσή αλλαγή και χρυσή μπάλα. Τρε μανιφίκ.
14: Σε κάθε μεγάλο αγώνα πηγαίνει εκεί που σε καταλαβαίνουν. Στα καταστήματα Allwin σε περιμένουν κάθε μέρα Super Boosted Odds και προσφορές σε ποδόσφαιρο και μπάσκετ μέσα από το Πάμε Στοίχημα Calendar. Εδώ σε καταλαβαίνουμε. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Winsport FM 94,6.
0: Βλέπω εδώ καταπιάνεστε αρκετά με την βραδινή εκπομπή με τις γραμμούλες. Σας ευχαριστώ πολύ και για την παρέα που κάνουμε. Ελπίζω να περνάτε και εσείς καλά. Κανένα ρεπό δεν θα πάρει, φίλε, όμως. Εκπομπή όλη την εβδομάδα μετά το Σημακό και Φυσιά και σήμερα ΑΕΚ. Τώρα που είμαστε νέοι, να δουλέψουμε, να βγάλουμε, να χτίσουμε οικογένεια. Λοιπόν, άνοιξε λίγο γραμμές τώρα που ξεψάρωσες και ξεψαρώψαμε. Το είπα. Ναι. Τώρα που έχουμε αρχίσει και βρίσκουμε τα κουμπιά μας, ε. Όχι, αυτό το διωράκι θα μείνει έτσι. Όσοι έχει, θα βγάλουμε και τους συναδέλφους να συζητήσουμε τα αγωνιστικά. Παιδιά, πρέπει να υπάρχει και μια, ξέρετε, αγωνιστική προσέγγιση της Στέχημαν Super League. Λίγο να μπούμε, στα ζεστά. Ξεκινάει σε 5 ώρες, έχουμε σέντρα. Πώς σου φάνηκε αυτή η πρώτη εβδομάδα, ρωτάει ο φίλος. Πιέστηκες, γιατί ο αντίπας Δεσίλας τους έβγαινε ψυχή. Σιγά μου τους έβγαινε η ψυχή. Σιγά με τους έβγαινε η ψυχή. Τέρατα, τέρατα. Και αντίπας και Δεσίλας και θα πάνε και εξαιρετικά τώρα το μεσημεράκι μαζί με τον Σταύρο. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στον ταξιάρχη από τη Μυτιλίνη. 2,5 ώρα έχουμε και Premier League, Newcastle, Bournemouth, που λέει και ο φίλος ο Κώστας. Ο Νικολακόπουλος, μου το έχει βάλει και ο νέαρχος, Premier League, στην Nova. Το κανάλι Newcastle προέρχεται βεβαίως από το διπλό στην Tottenham, αυτό το 2-0. Η Bournemouth, μία ήττα, μία ισοπαλία. Αύριο 4 αναμετρήσεις, δεσπόζει βεβαίως το πολύ μεγάλο ντέρμπι. Πρώτο ντέρμπι της σεζόν, Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30. Ένα ντέρμπι με νέους προπονητές για τις δύο ομάδες και αυτό έχει το δικό του ενδιαφέρον. Ακούσαμε προηγουμένως και τα νέα των πράσινων από τον Νίκο Αθανασίου. Μου κάνει εντύπωση. Το κρατάω αυτό. Υπάρχει ένα ερωτηματικό για το σύστημα. Δεν είναι και 100% βέβαιο ότι θα διατηρηθεί αυτό το 4-4-2. Είναι το πιο πιθανό, αλλά όχι απόλυτα βέβαιο, όπως μετέφερε ο Νίκος. Αν πάει με αυτό το 4-4-2, Πένια στην εστία, Καλάμπρια δεξιά-αριστερά, ο Κυριακόπουλος, Ντεφράι Φαντρόγγελεν, με τα μπόρδα και Αντίνο στα άκρα, τα μπόρδα σε αυτό το ρόλο να συγκλίνει περισσότερο, Καμαρά Καγκούα στα χαφ, Λιβάη Τετέι μπροστά. Αλλιώς ο Λιβάη στο φτερό, Τετέι κορυφή και τη θέση του Αντίνο για παράδειγμα μπορεί να πάρει ο Γιαγκούσης. Θα το δούμε. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος υποδέχτηκε και παίχτη το πρωί, θα τα πούμε αργότερα και με τον Δημήτρη Τσορπατσόγλου. Και βεβαίως αύριο έχουμε άλλα τρία παιχνιδάκια. Ατρόμητος Καλαμάτα. Πάρα πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι στις 7 στο Περιστέρι. Και οι δύο έχουν ξεκινήσει με 0-2. Θα μπορούσαν να έχουν πάρει κάτι παραπάνω. Ο Ατρόμητος, ο οποίος ακόμη ενσωματώνει παίκτη σιγά-σιγά, έφερε και τον Σερζίνιο. Σερζίνιο, Βραζιλιάνος. Έχει και το όνομα και την καταγωγή, να δούμε αν έχει και τη χάρη. Πάντως, στην πρόσφατη πορεία του το έχει δείξει αυτό, ότι είναι ένας εξτρέμ ικανότατος στο ένας εναντίον ενός. Η Καλάμάτα βρήκε λίγη ισορροπία, νομίζω αρκετά γρήγορα θα αρχίσει να μαζεύει και βαθμούς, επειδή βγάζει ωραία πραγματάκια μπροστά. Μπράβο, μπράβο, νεάρχη, το είχα ξεχάσει. Έχει και καλό προπονητή, τον οποίο τον έφαγα ο άνθρωπος. Είχα την εντύπωση ότι μετά το ματσάρι στο επόμενο παιχνίδι της δεύτερης αγωνιστικής είχε ηλεκτρονικό τσιγάρο στα χέρια. Όχι, ήταν το στυλό. Ζητώ συγγνώμη από τον Παναγιώτη Χρυστοφυλλέα, ο οποίος είναι εξαιρετικός άνθρωπος. Δεν τον γλύφω επειδή είχα κάνει το λάθος. Όντως είναι. Και καλός προπονητής. Λοιπόν, ένας εξαιρετικός συνάδελφος είναι ο Αλέξης Αβόπουλος, τον οποίο τον έχουμε στην παρέα μας για να πούμε για αυτό το παιχνίδι που ξεκινάει σε πόσες ώρες, πολύ λίγες. 6.30 κάπου εκεί. Γεια σου, Αλέξη.
15: Γεια σου, Μανώλη, καλό μεσημέρι.
0: Πώς είμαστε, πώς είναι η Σαλονίκη?
15: Καλό μου κάνει στο φόρτο της, στα πάνω της.
0: Και νησαρά.
15: Λόγω ΔΕΦ.
0: Α, καλά, ναι, σωστά, τώρα, σωστά.
15: Δεν πας κέντρο τώρα, σήμερα και αύριο.
0: Τίποτα,
15: Φυλάκια.
0: Να πούμε στον κόσμο, τον είχε κυκλοφορήσει ο Αλέξης πριν από κανένα διβδομάδα, εκεί πάνω.
15: Α, μπράβο, σωστά. Θα τα λέμε και αυτά. Τώρα θα κυκλοφορήσει τον ταμπάκο που σε δεσίλω.
0: Α, αλλά θέλω και βραδάκι για ταμπάκο. Θέλω την Dolce Vita και τέτοια. Λοιπόν, Αλέξη, έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Άρης. Δεν ξέρω πώς το περίμεναν, πάντως εδώ τουλάχιστον δεν το περίμεναν και πάρα πολύ. Το θέμα είναι πώς συνεχίζει όλο αυτό. Θέλω να πω, εξαρτάται από ένα αποτέλεσμα σήμερα.
15: Εντάξει, ποτέ κανένα ένα αποτέλεσμα δεν μια μορφωνή καταστάσεις. Αλλά σε κάθε περίπτωση το ότι ξεκίνησε με δύο νίκες, προφανώς αυτό ανοίγει την όρεξη για μια ανάλογη συνέχεια και για μια πιστοποίηση ότι ο Άρης φέτος είναι δομημένος ώστε να κυνηγήσει κάτι παραπάνω από την περσινή γωνιά. Και το κάτι παραπάνω το κερδίζεις, το κατακτάς μέσα από τέτοια παιχνίδια, κόντρα σε μεγάλες ομάδες, κόντρα στην πρωταθλήτρια ΑΕΚ, την οποία αντιμετωπίζει το βράδυ, διότι θα τεστάρει απέναντι σε ένα πολύ πιο ισχυρό αντίπαλο τις δυνάμεις του, τις ικανότητές του, την ανθεκτικότητά του, το ρόστερ του, και θα μας δείξει κάποια παραπάνω πράγματα. Δεν θα αποτελέσει προφανές ένδειξη, αλλά θα είναι ένα δείγμα γραφής το οποίο νομίζω ότι θα μας δείξει κάποια πράγματα. Γιατί είναι το πρώτο δυνατό κλείνει σοβαρό τεστουάρι και μάλιστα εκτός έντονα.
0: Και γενικά αυτό το τρίμερο, Αλέξη, το τρίμερο λέω, οι τρεις αγώνες που έχει σειρά και με κύπελο Αστέρα και με ΠΑΟΚ, αυτή η τριάδα, αν πάει καλά, νομίζω θα είναι μια, ξέρεις, επιβεβαίωση.
15: Γενικά, κοίτα να δεις τον Άρη, Μανώλη, αυτό που θέλουν, και ο προπονητής σου αυτό λέει, είναι αυτός ο κύκλος αγώνων που ανοίγει από σήμερα, κόντρα στην ΑΕΚ και περιλαμβάνει διάμεσα και αγώνα κυπέλλου και αγώνες κυπέλλου, γιατί πώς από τον αγώνα αυτό με τον Αστέρα Τρίπολης που ορίστηκε για την προσεκτή Πέμπτη, μετά ακολουθεί ο ΠΑΟΚ και έχει μετά την Μαρτού στο καπάκι άλλο κυπέλλου και μετά κλείνει αυτή τη σειρά των αγώνων με παιχνίδι κοντά στον Ηρακλή, ένα ακόμη τοπικό τέρμπι, με τον Ηρακλή που επέστρεψε στη μεγάλη κατηγορία. Και αυτό που θέλει ο προπονητής του Άρη είναι να πάει στην πρώτη μεγάλη διακοπή των τριών εβδομάδων, έχοντας μια καλή κάβα σε βαθμούς, με καλή εικόνα, προκειμένου έτσι να έχει και ηρεμία το γκρουπ και αυτοπεποίθηση και το χρόνο μετά χωρίς πίεση να δουλέψει για να αφομοιώσουν όλοι οι ποδοσφαιριστές οι καινούργοι την φιλοσοφία, το πλάνο, να φτάσουν και τα επίπεδα ετοιμότητας της φυσικής κατάστασης όσοι το χρειάζονται, γιατί δεν είναι ακόμη στο 100% και καμία ομάδα νομίζω δεν είναι στο 100%. Είναι οπότε πολύ σημαντικό για τον Άρη.
0: Αλέξη, δεν είναι στο 100% και σύνδεσή μας. Δεν ξέρω αυτό αν επιδιορθώνεται.
15: Δεν ξέρω αν με ακούτε τώρα καλύτερα.
0: Θα το βρούμε. Λοιπόν, ρωτάει και ο φίλος ο Κώστας τι θα γίνει στα στόπερ αλχημία. Βλέπω, εντάξει, για σήμερα νομίζω λίγο πολύ είναι δεδομένα. Δεν ξέρω αν ρωτάει συνολικά αν θα έρθει μεταγραφή. Αλλά πες μας σήμερα τι θα κατεβάσει ο Μιχάλης Γρηγορίου.
15: Δεν θα γίνει και κάτι άλλο, Μανώλη, ναι. Γιατί είναι απόνο ο Φαμπιάνο. Αυτή είναι μια πολύ σημαντική απώλεια σε κάθε περίπτωση, γιατί μιλάμε για το στήλο βάτη της άμυνας εδώ και 6 συναπτά έτη. Μιλάμε για τον αρχηγό, μιλάμε για να παίξει με πολύ μεγάλη εμπειρία που καθοδηγεί τον Άρη από τα μετόπιστα. Την θέση του στην 11 θα πάρει αναγκαστικά ο Μπόσκο Σούταλο, ο Κροάτης, ο οποίος θα κάνει και τον τεμπούτο του.
0: Θα τον δούμε
15: με τη χαρέλα του Άρη και θα, ναι, θα τον δούμε, γιατί δεν τον έχουμε δει καθόλου, η αλήθεια. Δίπλα στο Γέμψεν, σε ένα παίκτη που δεν είναι στόπερ βέβαια. Θα δοκιμαστεί δηλαδή ένα στόπερ, ένα δίδυμο που δεν θα παίξει πολλές φορές φαντάζομαι μαζί, αλλά θα το κάνει για πρώτη φορά σε ένα πολύ απαιτητικό παιχνίδι απέναντι να παίζει με δύο φορ, εντάξει, θα βάλει πίεση. Είναι ένα πολύ ισχυρό κραστές και για τον Κροάτη με το καλημέρα και για τον Γένσεν που θα αντιμετωπίσει διαφορετικές καταστάσεις με δύο κανονικούς φορ και πολύ ποιοτικούς φορ όπως είναι ο Βάργα και ο Γιώβιτς, και είναι ένα από τα καθοριστικά νομίζω σημεία της αναμέτρησης να το βγάλει, το πόσο δηλαδή αυτοί οι δύο θα μπορέσουν τόσο γρήγορα να βρουν χημεία, να επικοινωνήσουν και με τους υπόλοιπους για να μπορέσει ο Άρης μεσοαμυντικά να λειτουργήσει καλά, γιατί από τη μέση και μπροστά δόξα τω Θεώ επιλογές υπάρχουν, η ποιότητα υπάρχει, φάση θα βρει νομίζω ο Άρης από τη μέση και μπροστά, το θέμα είναι πώς θα λειτουργήσει στο δικό του το κομμάτι πίσω.
0: Πες μου και τους υπόλοιπους να σε ρωτήσω και κάτι άλλο που θέλω.
15: Ναι. Δεν θα αλλάξουν πολλά πράγματα, ο Βέλιο στο τέρμα, ο Ρίτσαρντ με τον Φατιγκά αριστερά και δεξιά στα δύο άκρα της άμυνας, όπως είπα Μπόσκο Σούταλο και Γένσεν Στόπερ, ο Μπασίρου με τον Ράτσιτ και τον Άνου Γκαρσία οι τρεις στη μεσαία γραμμή, δεξιά ο Γκαρέ στην κορυφή, ο Καντεβέρε και αριστερά περισσότερες πιθανότητες δίνω στο Γιαννιώτα σήμερα αντί του Παλάσιο για το βασικό σχήμα.
0: Ο Γιαννιώτας ο οποίος, Αλέξη, μου είχε κάνει εντύπωση από το καλοκαίρι μια δήλωση που είχε κάνει με την ανανέωση συμβολέου του ότι θα είναι μια σεζόν που θα κληθεί ο Άρης να επανορθώσουμε οι παίκτες στο νέο πρωτάθλημα. Και δεν ξέρω αν το αντιμετωπίζουν και έτσι. Δηλαδή,
15: ειδικά ο Γιαννιώτας που είναι και παιδί που είναι από τα σπλάχμα του Άρη και νιώθει την ευθύνη λίγο παραπάνω, εντάξει, τις πλάτες του. Το πιστεύει, το νιώθει και το θέλει και ο ίδιος και γενικότερα όλο το γκρουπ. θέλουν να ξανασυνδεθούν με τον κόσμο, θέλουν να τον ξαναφέρουν πίσω, θέλουν να παίξουν καλύτερα, θέλουν να κάνουν καλύτερα αποτελέσματα. Είναι αυτό το βασικό στόχο. Και πέρα θα έρθουν όλα τα υπόλοιπα για τον Άρη. Είχαν μια καλή εκκίνηση με αυτά τα δύο παιχνίδια, αλλά τώρα έρχονται οι πρώτες δοκιμασίες. Εντάξει, είναι τα πρώτα ντέρμπι, σημαντικά παιχνίδια, συνεχόμενα παιχνίδια. Θα δούμε.
0: Ωραία. Λοιπόν, η ερώτηση μου είχε να κάνει πρώτον αν βρέθηκε άκρη, επειδή χθες άκουγα με διαμονή, εισιτήρια κτλ. Για το μάτς με τον Αστέρα μεσοβδόμαδα. Και κυρίως, αν και αυτό έχει σημασία, το πώς θα πάνε, πώς θα γυρίσουν, είμαστε σίγουροι ότι θα γίνει το μάτς.
15: Το μάτς έχει οριστεί καταρχάς. Γιατί δεν
0: ναι, το γνωρίζω ότι έχει οριστεί.
15: 6 παρατέταρτο. Για να δημιουργηθεί ζήτημα με την αναμέτρηση, θα πρέπει καταρχάς να προσφύγει στο ΦΑΣ ο Λεβαδιακός. Δεν ξέρω αν το έχει κάνει, τουλάχιστον αυτή την πρόθεση. Και να κάνει και ασφαλιστικά μέτρα.
0: Okay.
15: Και να τα κερδίσει. Εάν συμβεί αυτό, τότε νομίζω η ΕΠΟ είναι υποχρεωμένη, δεν μπορεί. Δηλαδή μετά δεν μπορεί να γίνει το μάτς, λογικά, εάν συμβούν όλα αυτά. Προς το παρόν πάντως το μάτς έχει οριστεί και ο Άρης ξέρει ότι παίζει μέχρι νεοτέρας, φοβερό βέβαια και αυτό, μέχρι νεοτέρας,
0: ναι,
15: την Πέμπτη, 6 παρατέταρτο. Δεν είναι μια εξέλιξη που τον βολεύει και χρονικά, διότι έχει Πέμπτη παιχνίδι, έχει επιστροφή από Τρίπολη που είναι δύσκολο ταξίδι και Κυριακή πάει να παίξει στην Τούμπα και δυσκολεύεται πάρα πολύ. Τώρα σου πω ότι δεν έχω νεότερο follow, δηλαδή τι έχει να κάνει με τα εισιτήρια. Πάντως η αλήθεια είναι ότι δυσκολεύτηκα και η διαμονή την έκλεισαν από ό,τι ξέρω.
0: Ωραία.
15: Το κανονίστηκε τώρα.
0: Μια στέγη πάνω από το κεφάλι μας θα έχουμε, ναι. Ωραία.
15: Να κοιμηθούν, ναι, βρήκαμε.
0: Ωραία, λοιπόν, με τα γραφικά έχουμε κάτι.
15: Νομίζω ότι μετά το μάτς τώρα δεν κουνιέται φίλος. Okay. Γενικά το Σαββατοκύριακο δεν βλέπω. Πάτσανε και ο Άβραμ Γκραντ στο μάτς.
0: Α, ναι.
15: Όλογεν Αρένα, ναι, μαζί με τον Ρουμπέν Ρέγκες. Θα το δει από κοντά.
0: Ωραία. Αλέξη, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή δουλίτσα. Καθαρά. Λοιπόν, πάμε ένα break και επιστρέφουμε.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
16: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
17: Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια, πόρτες και παράθυρα. Είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
18: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
17: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
19: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
17: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
20: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
21: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.

0: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού. 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήθη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία Φόνς και Πολυφωνικό Σύνολο Υπηρωτών Σύρου, τον Πολιτιστικό Όμιλο Πανταχού Κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το Σύλλογο Κουτ Βουκ Κάρα Τσέμεριν από τη Σερβία, το Πνευματικό Κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το Σύλλογο Γυναικών Κάτω τη Θωρέας από τη Φθιώτιδα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
1: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

Εδώ είμαστε Big Wings FM 94,6 με Νέο Κυριαζόπουλο στα DEX. Τελείως. Μάλλον Μισουράκης στο μικρόφωνο. Βεβαίως πάνω απ' όλα Σωτήρης Ταμπάκος να οργανώνει την παραγωγή. 0-0 στο 5 λεπτό. Newcastle Bournemouth. Διαβάζω ένα δημοσίευμα εδώ μεταξύ. Τι σας έλεγα, σιγά που θα τελειώνουν οι μεταγραφές. Ο Πάου εξάλλου δεν έχει θέμα με λύσεις ευρωπαϊκές κτλ. Δυστυχώς. Συνεχίζει μεταγραφικά. Τώρα δεν ξέρω βέβαια κατά πόσο ψάχνετε για τερματοφύλακα, επειδή για τερματζή λέει το δημοσίευμα, για πορτιέρε, για τον Σλάβομιρ Αμπράμοβιτς. Δεν ξέρω αν είναι της γνωστής οικογένειας, αν έχει δηλαδή και πολλά λεφτά. Νέος είναι, νεαρός, 22 ετών, 1,89 και παίζει στη Γιαγκελόνη αντίπαλο του Ολυμπιακού, στη League Face του Europa League. Σε λίγο θα έχουμε και Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, γενικά να τα πούμε και το αυρινό ντέρμπι, αλλά και για τα μεταγραφικά. Διότι έχει πολλά. Γνωρίζουμε αν θα είναι ο Ουνάη στην ομάδα την Κυριακή. Καλησπέρα, λέει ο φίλος. Ναι, θα είναι στην αποστολή. Α δούμε αν θα παίξει. Άκουγα νωρίτερα τον Νίκο Θανασίου. Ενδέχεται να πάρει ένα τεαρτάκι 20 λεπτό. Να δούμε ανάλογα και το παιχνίδι. Πώς θα κυλάει. Θεωρείς ότι ο Όφη έχει ρόστερ για να μπορέσει να αντέξει όλες τις διοργανώσεις που έχει. Γενικά το βλέπεις να μπορεί να πάρει την πέμπτη θέση. Έλα μου ντε, αυτό αναρωτιέμαι κι εγώ. Αν θα καταφέρει να έχει και τα τρία καρπούζια κάτω από την ίδια μασχάλη. Διότι είναι τρία τα καρπούζια, το λέω συνεχώς. Το κύπελο τον έχει φτάσει εδώ τον Όφη. Να κάνει όλα αυτά τα θαύματα που έχει κάνει. Εν τω μεταξύ, είχα σταματήσει στη μέση του προγράμματος. Αύριο έχει και το Όφη και Κηφισιάς στις 7.30. Όφη, ο οποίος έχει ξεκινήσει με νίκη και με ήττα. Η Κηφισιά, η οποία στο ένα μάτς που έχει δώσει, έκανε το αποτέλεσμα της περασμένης αγωνιστικής, πήρε στον 97 του βαθμό με την Κηφισιά, η οποία έκανε και μια εξαιρετική μεταγραφή. Τον Κούσουλο, τον Ιωάννη Κούσουλο, στα χαφ από την Ομόνια Κάπτεν. Πολύ καλή μεταγραφή. Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8 αύριο. Και έχουμε και το ντέρμπι βεβαίως που είπαμε. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ 9.30 και τη Δευτέρα Αστέρας Άκτορ Ηρακλής στις 6 η ώρα. Βεβαίως από σήμερα μπαίνει στη ζωή μας και Superbet League 2, δεύτερη κατηγορία, η οποία είναι και αναβαθμισμένη full. Θα τα συζητήσουμε, θα τα πιάσουμε πιο μετά. Ένα ματσάκι σήμερα, δεν είναι και πολύ πλούσιο το πρόγραμμα.

Παιδιά, κανονικότητα και ο Νίκος Ράλης σήμερα και αύριο Game Zone. Νίκος Zone πήγα να πω. Αλλά είναι Νίκος Zone, του ανήκει και τη διαχειρίζεται άψογα. Game Zone κανονικότητα. Μην μπερδεύεστε, εντάξει, έχουμε έρθει όλη την εβδομάδα επειδή επί της ουσίας είναι μια εβδομάδα γνωριμίας. Εντάξει, δεν θα είμαστε 7 στα 7 εδώ, απλώς τώρα επειδή είναι η πρώτη εβδομάδα, έτσι να μπούμε στο κλίμα για τις καθημερινές, λέω, για τις γραμμούλες το βράδυ. Τα σουκού διατηρούμε τις εκπομπές εν πωλής, ο Νίκος σίγουρα και τις δύο μέρες Game Zone, εγώ θα δούμε. Μία Σάββατο, μία Κυριακή, θα δούμε ανάλογα τα προγράμματα. Να την Bournemouth, 1-0, ανοίγει το σκορ στην έδρα της Newcastle.

0: Λοιπόν, έχει κάνει κάποιες δηλώσεις ο Τάιλερ Ντόρσεϊ στο περιθώριο της συμμετοχής του Ολυμπιακού στο φιλικό τουρνουά κάτω στην Κρήτη, όπου έχει περάσει και στο τελικό, αύριο 8.30 απέναντι στον Ερυθρό Αστέρα. Μιλήσει και για το μέλλον του. Οι δηλώσεις έχουν γίνει στο κανάλι Αμερικάνους 24. Καταρχάς σας διαβάζω τον τίτλο. Δεν είμαστε καθόλου κοντά στη συμφωνία, λέει ο Ντόρσεϊ. Έχω πει στον Ολυμπιακό ότι θέλω να μείνω. Ας διαβάσω πιο μετά. Αναλυτικά μπορείτε να διαβάσετε κι εσείς τις δηλώσεις, διότι έχω τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου στην παρέα μου. Γεια σου, Δημήτρη.
1: Γεια σου, Μανώλη. Καλησπέρα. Καλησπέρα σε όλους.
0: Καλησπέρα. Δεν ξέρω αν θες να αρχίσουμε από τα μεταγραφικά. Αν θες να μας πεις για αυτό το δημοσίευμα που προέκυψε για τερματοφύλακα, ψάχνουμε με τον Αμπράμοβιτς.
1: Δεν ψάχνει για τερματοφύλακα. Απλά.
0: Κίνηση επένδυσης.
1: Πρέπει, ενημερώνεται. Αν καταρχάς δεν έχουμε κάποια επιβεβαίωση για τον goalkeeper από την Πολωνία, τον Αμπράμοβιτς, αλλά στα πλαίσια της ενημέρωσης και για ό,τι καλό μπορεί να υπάρχει και για το μέλλον μπορεί να έχει κάνει κάποια κρούση. Επαναλαμβάνω, δεν έχουμε κάποια ενημέρωση για τον συγκεκριμένο 22χρονο goalkeeper. Ο ΠΑΟΚ αυτή τη στιγμή και άμεσα οι ανάγκες του έχουν να κάνουν με το στόπερο που ήρθε ο Diego Costa, ο Βραζιλιάνος, ο παίχτης της Κράζονταρ, για να υπογράψει δανεικός για αυτή τη χρονιά και με οψιόν αγοράς τα 8 εκατομμύρια ευρώ, μια και η αξία του ποδοσφαιριστή είναι πραγματικά μεγάλη.
0: 12 εκατομμύρια κάπου εκεί,
1: Ναι, και η άμεση ανάγκη του είναι για half και για four, όπου εκεί πιέζεται χρονικά, παρακολουθεί τις υποθέσεις και του Γιάκιτς στα half, όπου μέχρι στιγμής δεν τα βρίσκει με την Augsburg. Μια και οι Γερμανοί επιμένουν ότι ο δανεισμός πρέπει να έχει υποχρεωτική οψιόν, κάτι το οποίο ο ΠΑΟΚ δεν αποδέχεται, όσο και αν τα έχει βρει με τον Κροάτι half. Και στα φόρο που έχει δύο-τρεις περιπτώσεις τις οποίες παρακολουθεί και ο Λαμπόρτ και ο Μοπέι, τυχαίνει να είναι από την γαλλική ποδοσφαιρική αγορά, αν και ο Λαμπόρτ είναι στη Σαουδική Αραβία. Πολύ κριτικοί παίχτες. Νομίζω ότι έχει προτεραιότητες και στην πορεία των επόμενων ημερών θα πρέπει να πάρει απόφαση για μια μεταγραφή στην οποία επιβάλλεται να πετύχει και στην οποία επιβάλλεται να κάνει και ποιοτική υπέρβαση.
0: Δεν ξέρω αν είναι τυχαίο, Δημήτρη, το ότι τόσο ο Λαμπόρτ όσο και ο Μουμπέ είναι παίκτες με καλή τεχνική κατάρτιση. Καταλαβαίνω ότι ψάχνει ένα τέτοιο επιθετικό ο ΠΑΟΚ. Δηλαδή να μπορεί να τσουλήσει και την μπάλα που λέμε λίγο.
1: Ναι, εννοείται. Ψάχνει παίκτη και με ατομική ενέργεια και τρίπλα και να φτιάξει για τον εαυτό του και όχι αποκλειστικά να περιμένει από την ομάδα να δουλέψει για αυτόν για να εκτελέσει. Θέλει ποιότητα, τεχνική, θέλει αυτό το κάτι διαφορετικό από όσα έχουν ο Μίσου και ο Ντιαγέ. Δεν είναι τυχαίο σίγουρα που έχουν προκύψει αυτά τα δύο ονόματα και το ενδιαφέρον για τους συγκεκριμένους ποδοσφαιριστές.
0: Δημήτρη, Diego Costa με οψιόν αγοράς που δεν είναι υποχρεωτική, έτσι?
1: Όχι, όχι. Δεν θα μπορούσε να βάλει υποχρεωτική οψιόν 8 εκατομμύρια. Δεν.
0: Και αγωνιστικά στοιχεία, δυναμικό στόπερ, από ό,τι έχω καταλάβει.
1: Είναι πάρα πολύ καλός, είναι αυτό που λείπει και παρότι δεν είναι πολύ ψηλός, είναι ο σκληρός ο παίχτης, θα κερδίσει μονομαχία, που θα αλλάξει τα χαρακτηριστικά των παιχτών που έχει ο ΠΑΟΚ στην άμυνά του. Ποδοσφαιριστές όπως ο Μιχαηλίδης, ο Λουστόπιο, ο Χατζηδιάκος, με μια ποιότητα, μια καλή τεχνική, και χρειαζόταν και ένας πιο δυνατός, πιο σκληρός παίχτης, όπως είναι ο Βαζιλιάνος.
0: Ωραία, πάμε και στα αυριανά. Ολοκληρώνει την προετοιμασία η ομάδα?
1: Λογικά έχει ολοκληρώσει, δεν έχει βγει ακόμη η αποστολή για να δούμε αν αλλάζει κάτι. Σίγουρα δεν παίζουν ο Τέλορ που αποβλήθηκε, ο Χατζηδιάκος με τη θλάση, ο Λουσέ με τη θλάση και από εκεί πέρα η μόνιμη, ο Μεϊτέ, ο Ντεσπότοφ. Είναι σημαντικές οι απουσίες, ακόμα και για λύσεις που θα μπορούσαν να έρθουν από τον Πάγκο, και οι τρεις ποδοσφαιριστές, και ο Λουσέ και ο Χατζηδιάκος, αλλά και ο Τέιλορ που αποβλήθηκε με τον Όφι. Μα αυτά και με αυτά περιμένουμε να δούμε αν αλλάζει κάτι άλλο στο διαθέσιμο ρόστερ. Γιατί η εντεκάδα λίγο πολύ, όπως προχώρησε η εβδομάδα, είναι φανερή. Με Παυλένκα λογικά στο τέρμα, με Μιχαηλίδη, με τον Λουστόντο, τον Γκένι, τον Γιαννούλη, τον Ζαφή, τον Σανταμαρία, τον Πέλκα, τον Τάχα Άλλη, τον Ζίφκοβιτς και τον Εντιαγέ.
0: Mm-hmm. Ωραία. Ωραία, Δημήτρη. Να σου πω, Ούγκρεσιτς, πώς είδες με Όφη?
1: Ένας πολύ δυνατός, ψηλός ποδοσφαιριστής που πατάει πράγματι στην περιοχή. Κυρίαρχο χαρακτηριστικό του η δύναμη, το εκτόπισμα, δεν έχει τόσο καλή τεχνική, είναι ένα οχτάρι με όγκο, με δύναμη και ένας νεαρός ποδοσφαιριστής. Ναι. Με ό,τι αυτό συνεπάγεται, γιατί δεν πρέπει να το ξεχνάμε ότι
0: για τα περιθώρια εξέλιξης λες.
1: Τη δεύτερη του χρονιά στο αντρικό ποδόσφαιρο. Δεν είναι αυτός που θα κάνει τώρα τη διαφορά. Πρέπει ο ΠΑΟΚ να τον εξελίξει μέσα από την ομάδα του για να πάρει πολύ περισσότερα πράγματα στην πορεία.
0: Και τον είδαμε και στο 10, έτσι και στο 8.
1: Ναι, αλήθεια είναι. Το χρησιμοποίησε πίσω από τον Φορ και μετά από κάποια στιγμή και πιο πίσω στο 8. Είναι πλεονέκτημά του αυτό σαφώς.
0: Ωραία, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια, καλή δουλίτσα. Δημήτρης Τσορπατζόγλου. Hey, is this thing on? Πάμε με το τραγουδάκι να ακούσουμε κάτι.
2: Η Winsport FM 94,6.
3: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
4: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
3: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
4: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
3: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παραλή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα επαγγελματικά είναι λίγο σαν το φιδάκι. Μία ανεβαίνει σκάλα και πας μπροστά, μία πέφτει σε εμπόδιο και σε γυρίζει πίσω. Το θέμα είναι να συνεχίζεις και να βρίσκεις το επόμενο βήμα σου. Βρες το ΟΝΕ σου στις ημέρες καριέρας του καριέρα.gr. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Δωρεάν εγγραφή στο καριέρα.gr.
2: Η Winsport FM 94,6.
6: Hey, is this thing on?

Μπόρνμουθ 0-1 και η αλήθεια είναι ότι η Μπόρνμουθ είναι πολύ καλύτερη, πιο απειλητική. Το έχει ξαργυρώσει και με αυτό το προβάδισμα από το πιο λεπτό, από το ένατο, με τον Tavernier. Καλησπέρα, γενικά 4:30 παίζει και η ΛΑΣΚ. Κύπελο είναι όντως. Τώρα την αντίπαλό της, να την πω, να μην την πω, να την επιχειρήσω. Λοιπόν, Deutschlandsberger, αυτή είναι. Πρέπει να είναι από ποδοσφαιροπόλη εκεί πέρα που έχει βγάλει πολλούς κετρανούς. 4:30 αυτό το παιχνίδι για την αντίπαλο της ΑΕΚ. Βέβαια, πολλοί είναι αντίπαλοι μας για τις 4 ομάδες που έχουν ευρωπαϊκή παρουσία. Οπότε σήμερα είναι γεμάτη μέρα για σκάουτινγκ. Βλέπω εδώ πέρα πάρα πολλές. Θα τις αναφέρω πιο μετά.

0: Είναι ένα τραγούδι το οποίο νομίζω εμπίπτει σε Ευθύμη Χούτα για να τον υποδεχτούμε. Ευθύμη, πώς είσαι?
1: Γεια σου Μανώλη, μια χαρά.
0: Αλλά είσαι, ξέρεις κάτι, φοβάμαι ότι θα νομίζει ο κόσμος ότι θα τα παίρνω από αχιλλέα μπέο, επειδή γενικά έχω εξάρει πάρα πολύ την ομάδα του Βόλου, ότι δεν έχει πάρει αυτά που δικαιούται ή που θα μπορούσε να έχει, ξέρεις.
1: Ναι,
0: θα μπορούσε να έχει καλύτερη απόδοση, είναι αλήθεια, ο Βόλος.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Γιατί πλέον όταν ξεκίνησε την προετοιμασία είχε και ένα βασικό κορμό, τα έχουμε πει από πέρυσι. Πήρε πάρα πολύ καλούς ποδοσφαιριστές. Νομίζω ότι κάποια παιχνίδια δεν του πήγανε. Δηλαδή να πάρω το τελευταίο παιχνίδι με την Καλαμάτα για παράδειγμα στο κύπελλο. Το οποίο το κάναμε και περιγραφή για τον Ομιλητή του Sport FM. Λοιπόν, ένα παιχνίδι το οποίο ο Βόλος έχανε τις ευκαιρίες, η Καλαμάτα έβαλε τα γκολ και στο δεύτερο ημίχρονο κατάφερε και έβαλε δύο γκολ.
0: 0-2-2-2, να πούμε για τον κόσμο.
1: Ναι, 2-2, έκανε αλλαγές ο Κώστας Μπράζαν. Βέβαια, το μάτς κυπέλλου και κάνεις και αλλαγές. Χρησιμοποιείς και δύο παίκτες το 2004 και κάτω. Είναι διαφορετικό το κύπελο. Στο πρωτάθλημα που είναι και ο κύριος στόχος, πραγματικά ο Βόλος Έλαμπετ, θα έλεγα ότι άντε πες το παιχνίδι της πρεμιέρας με τον Όφη το έχασε, γιατί τους τράβωσε από την αρχή με τον γκολ που δέχθηκε ο Σιαμπάνης που έκανε το λάθος εκεί, το πέναλτι στο 24ο λεπτό, δεν μπορούσε να το γυρίσει. Ήταν και ο Όφη και είναι και μια δύσκολη ομάδα Όφη. Με τον Ηρακλή, εγώ εστιάζω το γεγονός, φίλε Μανώλη, ότι αναγκάστηκε να διαφοροποιήσει το σχήμα ο Κώστας Μπράτσος σε τη στιγμή που έχει μείνει πλέον χωρίς μπακ.
0: Θα σε ρωτούσα τι σύστημα θα έχει σήμερα η ομάδα.
1: Ναι, γιατί ο Μεντίλ δεν έπαιξε με τον Ηρακλή.
0: Που γυρνάει σήμερα.
1: Θα πούμε γι' αυτό. Δεν έπαιξε ο Μεντίλ. Ήταν ο Λεκούς που είναι τραυματίας. Οι δύο αριστεροί μπακ δηλαδή. Βάλει στα δεξιά, έλειπε ο Γκαμπριέλ που θα μπορούσε ο Γκαμπριέλ να παίξει δεξιά αν ήταν υγιής. Έλειπε και ο Κάτσικας. Δηλαδή δεν έχεις μπακ. Και ο Τασιούρας. Όλοι οι τραυματίες είναι όλοι μπακ. Καταλαβαίνεις τώρα. Λοιπόν, αναγκάζει να παίξει με 30

0: αμφιβολία να έχει κάποια υποτροπή, δεν θα το ρισκάρουν, γιατί ακολουθούν δύο παιχνίδια με Ολυμπιακό πάλι για το κύπελο την ερχόμενη εβδομάδα στο Καραϊσκάκι. Τρίτη θα γίνει το παιχνίδι.
1: Ναι.
0: Και το
1: μέσα τρεις μέρες, δύο φορές.
0: Ναι, το επόμενο παιχνίδι είναι με, με την Καλαμάτα στο Περιστέρι, 13 του μηνός. Εκεί τον θέλεις το Μεντίλ, γιατί θα πάει να παίξεις με την Καλαμάτα που πρέπει να πάρεις αποτέλεσμα. Να πάρεις νίκη λόγω, όχι αποτέλεσμα. Οπότε ας κρατήσουμε μικρό καλάθος όσον αφορά το σύστημα που θα παίξει η ομάδα. Μπορεί να τον δούμε να παίζει με τριάδα πάλι πίσω, με Τσοκάνη αριστερό, στόπερ, Κάργα και Σαουμπή, η τριάδα των στόπερ, εκτός αν επιλέξει πάλι να βάλει Γρόζη αριστερά, Λικουρίνο να παίξει με τετράδα. Πραγματικά δεν γνωρίζω, γιατί αυτό το ξέρει μόνο ο Κώστας Μπράτς πώς θα παρατάξει την ομάδα σε αυτό το κομμάτι. Κατά τα υπόλοιπες θέσεις, Μανώλη, λόγω των αποσιών είναι λίγο πολύ γνωστές. Δεξιά θα παίξει ο Μίγας, είπαμε για την τριάδα πίσω ή τον αριστερό μπακ ποιος θα είναι. Στη μεσαία γραμμή σίγουρα ο Τζόκα, ο Κόμπα που θα ξεκινήσει βασικός, ο Κόμπα και ο Τζόκα βασικός που δεν ξεκίνησε αυτή η βασική στο μάτι με Καλαμάτα, και ο Μπάρε, ο Αλβανός.
1: Ωραίος πάθος,
0: καλό χαφ, καλό χαφ. Να πω ότι ο Ιβαν, το παιδί που αποκτήθηκε τώρα, ο Καμερουνέζος,
1: ναι,
0: που το όνομά του τώρα, λοιπόν,
1: ο οποίος είναι και πάρα πολύ καλή περίπτωση επίσης για τα χαφ.
0: Είναι πολύ καλή περίπτωση, αλλά καταλαβαίνεις ότι θέλει να κάνει κάποιες προπονήσεις, γιατί έχει μείνει πίσω αγωνιστικά, δεν είναι αποστολή. Και
1: ο Λαγιού.
0: Μεγιού, μπράβο, Μεγιού. Από το Τιχετάφε προερχόμενο ω δανεικό, βέβαια δεν έπαιξε Τιχετάφε πέρυσι, έπαιξε στη Σαουδική Αραβία. Αλλά είναι ένα ποδοσφαιριστή ο οποίο είναι διευθύνη με την εθνική του Καμερούν και περιμένουν πολλά από αυτόν τον παίκτη, ο οποίο έχει παραστάσει από γαλλικό πρωτάθλημα με τη Σεντιτιέν και ισπανικό πρωτάθλημα. Οπότε είναι ένα παίκτη που τον περιμένουν να βοηθήσει σημαντικά. Επίση τώρα οι υπόλοιπε θέσει είναι δεκάδα σίγουρα ο Λάμπρου, ο Γκονζάλε, που έβαλε ένα καταπληκτικό γκολ με την Καλαμάτα.
1: Και δεν είναι μόνο η γκολάρα με το φάουλ, γενικά έχει ξεκινήσει εξαιρετικά ο Γκονζάλες. Πέρσι λίγο, εντάξει, δεν θα πω ότι είχε περάσει ψηλά, επειδή και πέρσι μας είχε δείξει πράγματα, αλλά φέτος νομίζω έχει μπει πολύ δυναμικά.
0: Είναι, ναι, είναι παίχτης, γιατί πλέον έχει κάνει προετοιμασία με την ομάδα, μην το ξεχνάς αυτό. Ενώ πέρσι είχε φύγει τον Ιανουάριο. Και επικολουθεί θα είναι ο Ουρτάδο, ο οποίος και ο Ουρτάδο πήρε μια πολύ ωραία πάσα το λάμπι και έκανε γκολ με την Καλαμάτα. Ο Φουρτάδο δεν νομίζω να ξεκινήσει.
1: Ναι, και μας έχει δείξει στα τελευταία παιχνίδια για ποιο λόγο δεν ξεκινάει βασικός, που σου έλεγα. Γιατί δεν ξεκινάει, πώς γίνεται να μην ξεκινάει βασικός ο Φουρτάδο, είναι λίγο βαρύς, λοιπόν.
0: Και με τον Ηρακλή τον ξεκίνησε ο βασικός, είμαστε στο μίχρο, τον έκανε αλλαγή. Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο ο Βόλος λέει: μπαίνω να το χτυπήσω ό,τι μπορώ να πάρω, αν πάρω. Εγώ θα πω για να θυμίσω τον κόσμο ότι στα 8 χρόνια που είναι φέτος ο Βόλος στη Σούπερ Λίγκα, η μοναδική ομάδα από τον Big Four που δεν έχει κερδίσει ποτέ είναι ο Ολυμπιακός. Έχει κερδίσει όλες τις υπόλοιπες ομάδες, ΑΕΚ, ΠΑΟΚ, Παναθηναϊκό, δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό. Έχει ισοπαλίες, αλλά ποτέ νίκη. Πολύ δύσκολο παιχνίδι. Σαφώς ο Ολυμπιακός είναι το φαβορί. Βέβαια και στο Βόλο και στον Ποντάρο. Ποντάρο στο γεγονός ότι και ο Ολυμπιακός ακόμη ψάχνει τα πατήματά του κατά ψέματα. Τον είδαμε, ας πούμε, με το Ισουνόνα 0, με τον Ατρόμητο, το ίδιο σκορ με τον Αστέρα. Εντάξει, ξεμπούκωσε και η ομάδα με την ΑΕΡ στο Κύπελλο, έβαλε 4 γκολ. Αλλά γενικά δεν έχασε τίποτα ο Βόλος. Ο Βόλος θα παίξει σήμερα ό,τι μπορεί να κάνει. Σίγουρα θέλει να πάρει αποτέλεσμα. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να το καταφέρει. Γιατί και ο Ολυμπιακός, παραλαμβάνω, είναι μια πάρα πολύ μεγάλη ομάδα και όταν παίζει με τον Βόλο συνήθως κερδίζει.
1: Φίλοι του Ολυμπιακού έχουν αρχίσει και έρχονται.
0: Εγώ είδα, έκανα μια βόλτα στην πόλη, έχουν αρχίσει και έρχονται. Κάνει ζέστη όμως εδώ και υγρασία, οπότε ξέρεις, πάνε σε πιο δροσερά μέρη, δεν τους βλέπω να κυκλοφορούν και πολύ στο κέντρο, πιο πολύ στην παραλία, σε κανένα πιο παραθαλάσσιο.
1: Καμία νέα ονία ή κανένα τσίπουρα.
0: Ναι, να γευματίσουν και να πάνε για το γήπεδο. 7 το παιχνίδι, 7 το παιχνίδι. Μετάδοση φυσικά από τον Big Wings for FM.
1: Έτσι.
0: Και ό,τι άλλο θες να ρωτήσεις.
1: Με κάλυψες, με υπερκάλυψες. τα περισσότερα στη μετάδοση.
0: Να είσαι καλά. Για χαρά. Για χαρά.
1: Καλή συνέχεια. Ευθύμης Χούτας, ο οποίος θα κάνει και τη μετάδοση του Βόλος Ολυμπιακός. Μέσα σε τρεις μέρες, δύο φορές θα συναντηθούν Βόλος και Ολυμπιακός. Βόλος Ελαμπέτ και Ολυμπιακός, διότι την Τρίτη έχουμε Ολυμπιακός Βόλος Ελαμπέτ, 10 παρατέταρτο. Αυτή η δεύτερη αγωνιστική του κυπέλου είναι λειψή, είναι μόλις τρία τα παιχνίδια. Την Τρίτη είναι το Ολυμπιακός Βόλος Ελαμπέτ, 10 παρατέταρτο όπως είπαμε.

πρώην Champions League κάτι ώρα. Τετάρτη έχουμε το Όφι Νέστος Χρυσούπολης στο Παγκρίτιο στις 5 και Πέμπτη 6 παρατέταρτο, αυτό λέει το πρόγραμμα. Αστέρας Άκτορ, Άρης στο Θεόδωρος Κολοκοτρώνης.

Newcastle Bournemouth παραμένει το 0-1 στο 29. Η μίωρο περίπου Championship Lincoln Southampton 0-0. Preston Blackburn 2-0 και Stoke Charlton 3-0. Break. Αθλητικό δελτίο με Σωτήρη Ταμπάκο και επιστρέφουμε. Θα πούμε και για Super Bet League 2. Βλέπω εδώ πέρα και Αποστόλη Καρδίτσα να έχει στείλει μηνυματάρα. Θα τα συζητήσουμε όλα.

0: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35. Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σέλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

0: Top FM 102,4.
1: Αντίδραση θέλει να βγάλει η ΑΕΚ στο εντός έδρας μάτς με τον Άρη μετά την απώλεια βαθμών από την Κηφισιά. Μαρίν Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Μάγερ Κοϊτά στα άκρα της επίθεσης στις επιλογές του Μαρκο Νικολίτς. Στασιμότητα στη μεταγραφή Κουτέσα σε Σερβέτ την στιγμή που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Ελβετό Εκστρέμ Κέισιον. Με ανεβασμένη ψυχολογία θα παραταχθεί ο Άρης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στη Νέα Φιλαδέλφεια. Δεμπούτο θα κάνει ο Σούταλος στο κέντρο της άμυνας ως παρτενέρ του Γένσεν. Φαβορεί ο Γιαννιώτας για τη θέση του αριστερού εξτρέμ με τον Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίτρινων, ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα σύμφωνα με πορτογαλικό δημοσίευμα. Με στόχο την τρίτη σερή νίκη στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο Ελαμπέτ στο Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Έσε και Ελκαμπή. Ενώ Τιγνιζιάν και Μπρούνο διεκδικούν μία θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διαθέσιμος ο Πουέρτα, ο οποίος ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το αγρινό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο Παναθηναϊκός. Κανονικά προπονείται ο Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ, δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία στην ενδεκάδα των Τετέι και Λιβάη Καρσία. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Τάσου Μπαγκασέτας για να περάσει ιατρικά και να προγράψει συμβόλαιο με τον ΑΠΟΕΛ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη λογαριασμό του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα που θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Κράσνονταρ. Στο προσκήνιο παραμένουν ο Γάλλος Φορ Λαμπόρτ και ο Κροάτης χάφτης Άουξμπουργκ Κρίστιαν Γιάκιτς. Δεν υπολογίζονται από τον Αλέσιο Λύση εν ώψη Παναθηναϊκού οι τραυματίες Χατζηδιάκος, Λουσέ, Μεϊτέ, Ντεσπότοφ αλλά και ο τιμωρημένος Τέιλορ. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος στο ΔΑΚ Κομωτινής. Σε δράση 4 με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM.

0: αυτά μας περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Premier League. Αυτή την ώρα στο 35ο λεπτό Newcastle Bournemouth 1-2, στις 5 Nottingham Tottenham, Manchester City Coventry, Fulham Crystal Palace, Brighton Leeds, Bradford Sunderland και στις 7.30 άλλα στον Villa, τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sport. Η Σάλκη υποδέχεται την Bayern Μονάχου σε 7.30 για την δεύτερη αγωνιστική της Bundesliga. Το υπόλοιπο πρόγραμμα: Paderborn Freiburg, Werder Bremen Lipsia, Gladbach Helfenberg, Leverkusen Union Βερολίνου και Hoffenheim Dortmund με ώρα έναρξη στις 4.30. Τελική κάλυψη από τα κανάλια Nova Sports. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα της τέταρτης αγωνιστικής της La Liga. Στις 5 και 4 κοντράρονται Athletic Bilbao, Atlético Madrid, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο, Σαντάντερ και στις 10 Villarreal La Coruña, τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Η αναμέτρηση Ίντερ Νάπολης στις 7 δέσπως στο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Serie A. Στις 4 παίζουν Φιωρεντίνα Τωρίνο και στις 14 Ρώμα Αταλάντα, τηλεοπτικά από τα αθλητικά κανάλια της Cosmote TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα, όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Μανώλης Μουσουράκης.
1: FM 94,6 ραδιόφωνο με στη

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6. Με Νέρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση που και τι μουσικέ επιλογέ. Τον Σωτήρη Ταμπάκου να οργανώνει την παραγωγή. Μανώλη Μουσουράκη στο μικρόφωνο. Αλλάζουν οι σεζόν, όχι και οι συνήθειε. Δύο γκολ παρακαλώ στο δελτίο των τρει. Όσοι πιστοί από πέρσι θυμάστε και πρόπερσι και παραπρόπερσι, γενικά στο δελτίο των τρει έχουμε γκολάκι πάντα στην Πρέμιερ. Βέβαια τώρα δεν είχαμε γκολάκι, είχαμε γκολάκια. Δύο από την Νιούκαστ, το ένα όμως λάθος αστεία. Θυμίζω, Νιούκαστ Μπόρνμουθ ήταν 0-1, έτσι το είχαμε αφήσει. Έγινε 0-2 με αυτογκόλ του Τιάο στα καπάκια στο 37. Ο Μπάρνς με μια γκολάρα πραγματικά, τρομερό πλασέ, πλασεδάρα με φάλτσα. Έγραψε το 1-2 και έχει βάλει και πάλι την Νιούκαστ στο παιχνίδι στο 40. Είμαστε 1-2.

0: Λοιπόν, την καλησπέρα μου στο Γιάννη. Κλασικά με φρέτο καπουτσίνο στο χέρι. Χατρίκ, λέει ο Βάργκα σήμερα. Χατρίκ. Λοιπόν, την καλησπέρα μου και στην Ειρήνη. Ο Αποστόλης από την Καρδίτσα προηγουμένως είχε στείλει αναγεννησάρα άνοδος φέτος, ασά 1904, υπερονόβια γιαγιά. Αναγέννηση Καρδίτσας, η οποία γρήγορα προσπάθησε να φτιάξει το ρόστερ της εδώ και περίπου 3 εβδομάδες. Ένα πάρα πολύ ενδιαφέρον, ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα στην Superbet League 2, το οποίο ξεκινάει σήμερα. Μόλις μία αναμέτρηση βέβαια σήμερα. Το Πανθραγικός Πύργος στις 4. Αύριο έχουμε ΑΕΛ ΑΣΑ, Αναγέννηση Καρδίτσας, για τον φίλο τον Αποστόλη. 4 η ώρα αυτό το μάτς, όπως και τα άλλα 2 που έχουμε αύριο. Νέστος Ζάκυνθος και Πανιώνιος Αστέρας Άκτορ Β'. Τη Δευτέρα 2 αναμετρήσεις, Μαρκό Πανεσεραϊκός και Άθλης Καλυθέα Νίκη Βόλου. 3, έχουμε και το Ελάσσιρου Απόλλων Καλαμαριάς. Και την Τετάρτη, ΠΑΟΚ Β, Ολυμπιακός Β. Έχει πάει Τετάρτη λόγω ΔΕΘ. Θα γίνει σε Τούμπα αυτό το ντέρμπι ομάδων Β. Και μάλιστα, μιας και λέμε για ΔΕΘ, είχε βρεθεί από ότι πετάχτηκε μπροστά μου πριν από λίγο ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περίπτερο του Απόλλωνα Καλαμαριά στη ΔΕΘ. Ευχήθηκε, φαντάζομαι. Και του ανέφερε, από ό,τι διαβάζω τώρα, ο πρόεδρος του Απόλλωνα: βγήκαμε Super League 2 και θέλουμε πάλι την ευχή σας για να ξαναβγούμε και στην Super League 1. Τηλεοπτικά από την ΕΡΤ 2, ΕΡΤ 2 Sports, θα δείξει 3 μάτς αυτήν αγωνιστική. Το ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας αύριο στις 4, όπως είπαμε. Το Μαρκό Πανσεραϊκός τη Δευτέρα και την Τετάρτη του ΠΑΟΚ Β' Ολυμπιακός Β'. Ένα πάρα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Θυμίζω τις ομάδες. Καταρχάς, η ΑΕΛ και ο Πανσεραϊκός που υποβιβάστηκαν. Οι 4 ομάδες που ανέβηκαν από την 3η κατηγορία, ο Απόλλων δηλαδή, ο Πανθρακικός, ο Πύργος και η Ζάκυνθος. Και από εκεί και πέρα η Νίκη Βόλου, ο Πανιώνιος, η Αναγέννηση Καρδίτσας, η Μαρκό. Οι 3 ομάδες Β, Αστέρας Άκτορ Β, Ολυμπιακός Β, ΠΑΟΚ Β, η Ελλάδα Σύρου, η Ελλάσσιρου, η Άθενς Καλυθέα και ο Νέστος Χρυσούπολης. Υπάρχουν φαβοροί, η αλήθεια είναι. Αρκετά όμως, πολλοί λένε για τον Πανσεραϊκό και τον Πανιώνιο ότι αυτή είναι η νούμερο 2 φαβοροί. Το 1 και το 2, να το πω σωστά ελληνικά. Αλλά υπάρχουν και άλλοι, δηλαδή, πέρα από τον Πανιώνιο, πέρα από τον Πανσεραϊκό, είναι η ΑΕΛ. Και με πολύ κόσμο και με ιστορία, αλλά και με καλή ομάδα. Είναι η Μαρκό που δείχνει πάρα πολύ καλά πράγματα. Είναι η Νίκη Βόλο που έχει φτιάξει μια πολύ ωραία τριπλέτα μπροστά. Αρκετές ομάδες. Είναι η Ελλάσσιρου που πέρσι έπαιξε και ωραίο ποδόσφαιρο. Η Αναγέννηση, όπως είπαμε, έχει κάνει κάποια πραγματάκια τώρα τελευταία. Γενικά, νομίζω θα δούμε πάρα πολύ ωραίο και ανταγωνιστικό πρωτάθλημα. Και okay, μπορεί οι ομάδες Β να μην έχουν δικαίωμα ανόδου. Βέβαια, μπορεί να υποβιβαστούν, έτσι. Αλλά έχουν τη δυνατότητα να δυσκολέψουν ακόμα περισσότερο τα πράγματα. Ανεβαίνουν οι 2 πρώτοι, πέφτουν οι 4 τελευταίοι. Ενώ να θυμίσω ότι υπάρχει και ο κανονισμός της υποχρεωτικής παρουσίας στην ενδεκάδα ενός Έλληνα ποδοσφαιριστή γεννημένου από την 1η Ιανουαρίου του 2005 και μετά. Παίκτη, να το πω καλύτερα, που έχει δικαίωμα στα εθνικά κλιμάκια. Έτσι. Μην το μπερδεύουμε με το κύπελο. Εκεί είναι από το 2004 και έπειτα. Εδώ στη Super League 2 είναι από το 2005 και μετά. Βλέπω τα μηνύματά σας για την παρουσία του Κυριακού Ματσουτάκη στο περίπτερο του Απόλλωνα. Δεν υιοθετώ. Σωστός ταξιάρχη, ναι. Και ο Ταβερνιά και ο Εβανίλσον είναι παιχταράδες. Γενικά η Μπόρμουθ έχει παιχταράδες. Πάμε να κάνουμε ένα break μικρό και επιστρέφουμε.
1: Η Winsport FM 94,6.
2: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Wins Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφη Κηφισιά στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Wins Sport FM 94,6.
3: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Ωχ, μωρό μου, κράτα, κάτσε, έρχομαι.
5: Αγάπη, δεν μπορώ.
4: Έλα, λίγο ακόμη, το έχουμε.
6: Δεν το έχουμε. Αν η επιστροφή στην οργάνωση του σπιτιού σου πέφτει λίγο βαριά, έλα στα Leroy Merlin και βρες έως μείον 30% σε επιλεγμένες ξύλινες ντουλάπες, αλλά και μείον 20% στην υπηρεσία συναρμολόγησης για τα μέλη του κλαμπ. Ξεκινά τώρα την τακτοποίηση του σπιτιού με αμέτρητες λύσεις και απίστευτες τιμές. Γίνεται να βάλεις σε τάξη το σπίτι. Εύκολα. Μόνο στα Leroy Merlin.
7: Τι παίζεις εκεί?
8: Δωροστροφό της Novibet.
7: Δωροτροχό?
8: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
7: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
9: Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
10: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
11: Τις καλοκαιρινές σου αναμνήσεις τις μετράς με φωτογραφίες. Εμείς με αυτοκίνητα. Έξι μοναδικά Cherry Tingo 4 δώρο από το Regency Casino Montparnasse. Τελευταίες κληρώσεις 11 και 25 Σεπτεμβρίου. Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Η Wins Sport FM 94,6.

Τώρα διαβάζω μια πάρα πολύ δυσάρεστη είδηση. Η αλήθεια είναι. Στην Τανάγρα, πτώση αεροσκάφους κατά τη διάρκεια επίδειξης στο Athens Flying Week. Έχουμε τη συντριβή του μαχητικού ενός Phantom F4. Το διαβάζω και εγώ τώρα στο Sky. Στο στρατιωτικό αεροσκάφος, στο οποίο επέβαιναν δύο άτομα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έχουμε συντριβή μετά από ατύχημα που σημειώθηκε και κατά τη διάρκεια επίδειξης, όπως σας ανέφερα, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν συντριβή για άγνωστο λόγο. Στο σημείο που υπάρχουν πυκνοί καπνοί, σπέβουν τόσο αστυνομικοί όσο και ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ. Δεν υπάρχουν πληροφορίες μέχρι στιγμής για την κατάσταση της υγείας των επιβενόντων. Τι να πω, μακάρι να μην έχουν πάθει τίποτα.

Λοιπόν. Καλησπέρα. Πόσο δίνουν οι στοιχηματικές για πτώση του Απόλλωνα? Έχουμε το πρώτο σιγουράκι, λέει ο φίλος ο Γιώργος. Λέει Γιώργο, η αλήθεια είναι ότι έτσι κι αλλιώς ο Απόλλων στις στοιχηματικές και πριν τη δήλωση αυτή του Κυριάκου Ματσοτάκη, τελευταίος ήταν. Θέλω να πω πρώτο φαβορή για αποβιβασμό. Τελευταίος για άνοδο, αν το πάμε έτσι. Πρώτο φαβορή δίνεται ο Πανσεραϊκός. Δεύτερο Πανιούνιος. Μαζί με Νίκη Βόλου, ο Πανιούνιος. ΑΕΛ τέταρτο. Μαζί με Μαρκό. Οπότε Πανσεραϊκός πρώτο, Πανιούνιος και Νίκη Βόλου δεύτερο τρίτη θέση. ΑΕΛ Μαρκό τέταρτη πέμπτη θέση. Και μετά έχουμε Καλυθέα, Αναγέννηση. Έχουμε Λασίρου. Και πάει λέγοντας. Εντάξει, τώρα το Αστέρας Τρίπολης Β, Ολυμπιακός Β, Πάκου Β δίνεται απλώς για να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκεται. Δεν γίνεται να ανέβουν. Και έχουμε μετά Πανθρακικός, Πύργος, Νέστος, Ζάκυνθος και τελευταίος ο Απόλλων.

έχουμε και το τιζεράκι για τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Έχει φτάσει από το πρωί στην Κύπρο. Πολύ μεγάλη μεταγραφή για τον ΑΠΟΕΛ. Πολύ μεγάλη. Και ο Μπακασέτας, ο οποίος θα βρει και αρκετούς γνωστούς πέρα από τον Νίκο Παπαδόπουλο, θα βρει και παίκτες που είχε ως συμπαίκτες στον Παναθηναϊκό. Εκεί είναι ο Μαντσίνη, εκεί είναι ο Λιμνιός, εκεί είναι ο Τζούρισιτς. Ποιον ξεχνάω, κάποιον ξεχνάω από τον Παναθηναϊκό. Σίγουρα είναι και ο Σάστρε, δεξιός μπακ. Στον ΑΠΟΕΛ, στον οποίο παίζει και ο Γκουστάβο Μαντούκα, ο γιος. Γκουστάβο Μαντούκα, ο γιος του Μαντούκα Τσέκ. Ο πατέρας εξτρέμ, έτσι. Ο γιος φόρινε, ναι. Ο πατέρας αριστεροπόδαρος, ο γιος δεξιοπόδαρος.

Για το φίλο που ρωτάει αν έχουμε κάποια ενημέρωση για την Τρίτη Εθνική και συγκεκριμένα για την Παναχαϊκή που κάνει μια καινούργια χίκ. Καταρχάς, καλή αρχή όντως. Θέλουμε δυνατή την Παναχαϊκή. Ενημέρωση τώρα σε ποιο τομέα. Ξεκινάει σε 3 εβδομάδες το πρωτάθλημα της Τρίτης Εθνικής, το διήμερο εκεί, το Σουκού 26-27. Έχει κάποιους πολύ ανταγωνιστικούς ομίλους.

Ήμιχρονο στο Newcastle, Newcastle Bournemouth στο 1-2. Προηγήθηκαν με δύο τέρματα της Bournemouth. Άμεση απάντηση μετά το δεύτερο που ήταν και αυτό γκολ για τους γηπεδούχους. Έχουμε βεβαίως πλούσια δράση αυτό το διήμερο. Θα τα συζητήσουμε.

Τα φιλιά μου και στη Ρούλα, η οποία με ρωτάει πώς βλέπω τα σημερινά μάτς και την ΑΕΚ και τον Ολυμπιακό. Η αλήθεια είναι, Ρούλα, ότι αν δεν υπήρχε αυτό το παιχνίδι με την Κυφσιά, η απώλεια για την ΑΕΚ, θα το φοβόμουν ακόμα περισσότερο το σημερινό. Όχι πως τώρα το θεωρώ εύκολο, απλώς πιστεύω ότι με τον έναν ή τον άλλο τρόπο η ΑΕΚ μπορεί να πάρει σήμερα το αποτέλεσμα, να πάρει την νίκη. Να το δούμε. Από την άλλη, για τον Ολυμπιακό, έχω, ξαναλέω, αρκετά ψηλά το Βόλο, χωρίς να μας το έχει αποδείξει η αλήθεια αγωνιστικά. Απλώς μου αρέσει πάρα πολύ το ρόστερ του. Κάποτε θα κάνει την αρχή. Να δούμε αν θα είναι σήμερα ο Ολυμπιακός με πάρα πολύ κόσμο. Ο Ολυμπιακός ο οποίος θέλει να δώσει συνέχεια στα θετικά αποτελέσματα. Για να μην υπεκφεύγω, μπορεί να νικήσει βεβαίως ο Ολυμπιακός. Μπορεί να έχει βάλει και ένα γκολάκι ο Βόλος σε αυτή την νίκη του Ολυμπιακού. Θα δούμε.

Έχει περάσει, λέει ο φίλος, στα ψηλά του ότι η ΑΕΚ δεν δήλωσε κανέναν club train παίκτη. Άρα για πότε και πώς είδες Ρουκουνάκι? Εννοείς μεσοβδόματα, φίλε, στο παιχνίδι της Μαρκό με την Κηφισιά. Καλά, τα έχω ξαναπεί το Ρουκουνάκι. Θα νομίζουν ότι είμαι ατζέντης. Πάρα πολύ καλός παίκτης. Την τεχνική την είχε πάντα. Τα τελευταία χρόνια έχει δουλέψει πάρα πολύ και το σώμα του. Είναι ένας πολύ ωραίος χαφ στα δικά μου μάτια. Δεν ξέρω αν είναι για ομάδες του Big 4, Big 5 κτλ. Αλλά. Καλά, μια και λέω Big 5, μια χαρά θα ήταν στον Άρη. Μια χαρά, πραγματικά. Τον έχω σε πολύ μεγάλη εκτίμηση στο Ρουκουνάκι. Δηλαδή, είναι ένας χαφ με τεχνική κατάρτιση, έτσι, μπαλάτος. Και πλέον δεν το ρίχνεις και εύκολα. Μπορεί να τσουλήσει την μπάλα, να την προωθήσει, να την κουβαλήσει. Λοιπόν, πάμε break. Πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε τελευταίο ημίωρο εκπομπή.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πτώση Phantom σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Όπως μεταδίδει ο δημοσιογράφος του Sky Σταύρος Ιωαννίδης, το Phantom ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος και προσέκρουσε εκτός αεροδρομίου. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την τύχη των δύο μελών του πληρώματος. Στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός. Το σχέδιο ανάπλασης του χώρου της έκθεσης και δημιουργίας Μητροπολιτικού Πάρκου είναι οραματικό και όσον αφορά τη Διεθνή Έκθεση και όσον αφορά τη Θεσσαλονίκη συνολικά, τόνισε ο κ. Μητσοτάκης. Σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, ο Πρωθυπουργός στην ομιλία του στις 8 απόψε αναμένεται να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος ανακοίνωσε ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού. Δικογραφία για απόπειρα ανθρωποκτονίας με δόλο κατά συρροή, διατάραξη λειτουργίας υπηρεσίας και περιόπλων σχηματίστηκε σε βάρος του 31 ετών άνδρα που εισέβαλε με μαχαίρι χθες στο αστυνομικό τμήμα Μάνδρας. Ο συλληφθής νοσηλεύεται φρουρούμενος στη μονάδα ενετικής στο Ασκληπείο της Βούλας. Ταχύπλοο σκάφος τραυμάτισε αλλοδαπόλου όμενο υπήκο Αυστραλίας στη θαλάσσια περιοχή του Πόρου. Έφτασαν στη Μόσχα οι ειδικοί απεσταλμένοι των Ηνωμένων Πολιτειών Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ, όπως μεταδίδει το Reuters. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της SeaDreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
4: Στα οπτικά Γιαννουλής δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννουλής. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Η γεύση του καλοκαιριού.

0: Σε ανεβάζει, το δοκιμάζεις και σου ταιριάζει. VAP Fresh Tea από την VAP Παντελής Κουγιώου Σαφέ.
1: Γιώργο, πού χάθηκες?
2: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
2: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου, 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
4: Το FM 102,4 στην κορυφή του παιχνιδιού
5: με .gr.
6: Αϊδωλάκι
7: Bwin Sport FM 94,6.

Εδώ είμαστε, Big Wings Sport FM 94,6 με νεαρχό στα DEX, με Σωτήρη Ταμπακό. Στην οργάνωση παραγωγής, μαλλον μου Σουράκη στο μικρόφωνο. Δυστυχώς δεν έχουμε κάποια ενημέρωση, κάποιο νεότερο για τους δύο οδηγούς του αεροσκάφους που έπεσε στην ανάγραφη μίζω, πτώση αεροσκάφους, αγώνα επίδειξη στο Athens Flight Week. Ελπίζουμε πραγματικά να είναι καλά.

φίλε μου, εσύ που γράφεις αυτό το ευγενικότατο μήνυμα, δεν σου είπα ότι βλέπω Βόλο σήμερα, σου είπα ότι βλέπω ένα γκολάκι Βόλο σήμερα. Άσε και τις άλλες ομάδες να έχουν ένα δικαίωμα στο όνειρο, ένα γκολάκι μωρέ, ένα γκολ. Λοιπόν, στο 0-1 είναι, 41 λεπτό, έχει ξεκινήσει το δεύτερο ημίχρονο, Newcastle Bournemouth, 1-2. Αν ξέχασα να το πω αυτό, φίλε Κώστα που μου στέλνει στο μήνυμα, μου έχει στείλει και νωρίτερα, με ρωτάς για το καθεστώς παραχώρησης, ποιος πληρώνει μεγαλύτερο μέρος συμβολέου για την Μπακασέτα, δεν το γνωρίζω αυτό, να σου πω την αλήθεια.

Αλλά στείλε ένα μήνυμα όταν θα έχει κάποιος ρεπόρτερ του Παναθηναϊκού εκπομπή να το ρωτήσεις, να σου απαντήσει. Έχουμε πραγματάκια, αυτό σου κου όπως είπαμε. Καταρχάς σήμερα στην Premier, μπόλικο πράγμα, 5 ώρα City Coventry, 7:30 η Χάλ των Ελλήνων απέναντι στην Aston Villa. 4 ομάδες έχουν το απόλυτο μέχρι στιγμή στην Premier League. Είναι η City που αναφέραμε, είναι η Χάλ που επίσης αναφέραμε και οι άλλες δύο τίθενται αντιμέτωπες αύριο στο πρώτο μεγάλο ντέρμπι της σεζόν στο νησί. Arsenal Chelsea αύριο, ωραιότατο. Ναι, πιλότη, πιλότη. Χθες νίκη για τη Liverpool, 2-0, δύο τέρματα του Χάκπο, του Ίσακ, από ασίστ του Χάκπο. Θα μπορούσε να έχει και χάτρικ ο Ίσακ, ακυρώθηκε για offside, ορθώς έτσι. Λοιπόν, τι άλλο είχαμε, χθες είχαμε πραγματάκια στο εξωτερικό και εκπληξούλες, μπόμπες δυνατές. Ισπανία καταρχάς, η Real, η οποία ετήθηκε σε μια έδρα που γενικότερα τα βρίσκει σκούρα. Βέβαια, ανεξαρτήτως έδρας, η Betis στα τελευταία 8 παιχνίδια με τη Real μαζί με το χθεσινό, σε 6 μάτς δεν έχει τηθεί. Θέλω να πω, είναι έτσι κι αλλιώς ένας δύσκολος αντίπαλος στην πράξη για την Real και όχι μόνο. Αστεράτη φέτος η Betis, θυμίζω, Champions League. Σε ένα παιχνίδι που Real θα μπορούσε να έχει προηγηθεί κάλλιστα από το πρώτο ημίχρονο με ένα με δύο τέρματα, πολλές ευκαιρίες. Εκείνη που προηγήθηκε ήταν η Betis εν τέλει προς το φινάλε του αγώνα. Εκεί έγινε ο χαμός, ισοφάρισε η Real, ακυρώθηκε το τέρμα, κέρδισε πέναλτι, στόχος ο Εμπαπέ, πήγε να το ξαναδώσει επανάληψη, εν τέλει μέσω VAR έδωσε corner επειδή πατούσαν δύο παίκτες στην περιοχή. Τελικό αποτέλεσμα, Betis Real 1-0 και έχει ευκαιρία η Μπαρτσελώνα να μείνει μόνη πρώτη. Έχει κάνει το 3-3 η Μπαρτσελώνα, είχε κάνει το 3-3 και η Ρεάλ. Από χθες βέβαια δεν μπορεί να κάνει το απόλυτο η Ρεάλ. Η Μπαρτσελώνα, η οποία φιλοξενείται αύριο από την Βαλένθια. Έχουμε και σήμερα το Αθλέτικ Μπιλμπάο Αθλέτικο Μαδρίτης στις 5 και 4. Με ενδιαφέρον για το αν θα αγωνιστεί ο Άλβαρες, ο οποίος έχει ακόμα μια ευκαιρία από τον Τσόλο Σιμεώνε.

Η άλλη μεγάλη έκπληξη της χθεσινής βραδιάς ήταν στο Πάρισι, εκεί όπου δεν σταυρώνουν νίκη στο ξεκίνημα. Τρεις αγωνιστικές, καμία νίκη για την Πάρη. Προηγήθηκε στο ντέρμπι με τον Μονακό, με τον Μαρκίνιος. Είχε άπειρες ευκαιρίες να βάλει και άλλο γκολ. Εν τέλει, σούπερ Μονακό, δύο τελικές στην εστία, δύο γκολ, νίκη 2-1 με ανατροπή επί της Παρίσι Ζερμέν. Δύο τελικές στην εστία, έτσι, και δύο γκολ. Δεν ήταν και καλύτερη μέρα σε δουλειά για τον Σαφόνοφ.

Η Μονακό πλάκα-πλάκα έχει κάνει το 3-3 και δεν το έχει κάνει απέναντι σε αμελητές ποσότητες. Το έχει κάνει απέναντι σε Μαρσέιγ δεύτερη αγωνιστική και σε Παρί τρίτη. Η Παρί 2 βαθμούς έχει. Τρεις αγωνιστικές, 2 σοπαλίες, μία ήττα. Αλλά είναι σαν τους δρομείς μαραθώνιων αποστάσεων που αφήνουν τον αντίπαλο, αφήνουν και μετά πατάνε γκάζι και τους περνάνε. Μακάρι να μην γίνει έτσι, δεν ξέρω πώς οι φίλοι της Παρί ακούνε. Μακάρι να έχουμε και φέτος, γενικά τα επόμενα χρόνια, πιο ανταγωνιστικά πρωτάθλημα στην Λιγκάν.

Βασιλείος λέει χθες τι ματσάρα έκανε ο Χάουσεν της Ρεάλ. Απορώ πως δεν ήταν στο Μουντιάλ με την Ισπανία. Έχει κάνει και ένα επιβλητικό στόπο έχει βάλει. Δεν θυμάμαι σε ποιον, στον Άντωνη. Νομίζω στον Άντωνη ήταν. Πραγματικά επιβλητικό. Ωραίος παίχτης. Εντάξει. Γι' αυτό αποκτήθηκε πέρσι από την Ρεάλ για να γίνει σιγά σιγά βασικός.

Στην Ιταλία χθες η Τζένοα τσάντισε λίγο την Κόμο, προηγήθηκε και μετά η Κόμο της έβαλε 4. Νίκη με ανατροπή για την ομάδα του Τάσου Δουβίκα, ο οποίος όλος περιέργως δεν χρήστηκε σκόρερ αυτή την αγωνιστική, όπου έχουμε πραγματικά ματσάρες στην Ιταλία. Εκεί θυμίζω έχουν ξεκινήσει με το 2-2 και οι 4 μεγάλοι, και η Ρώμα και η Ίντερ και η Μίλαν και η Ιουβέντους, βέβαια και η Αταλάντα και η Λάτσιο. Γενικά όλα τα φαβορεί λίγο πολύ νικούσαν τις πρώτες αγωνιστικές. Η Λάτσιο έτσι με τον Μανδά να τα σώζει στην εστία και τον Φρατέζι να τα βάζει μπροστά. Έχουμε Ιντερ Νάπολη σήμερα στις 7 το βραδάκι, 10 παραδέρατο και πάλι Champions League κάτι ώρα πρωίν. Ρώμα Αταλάντα αύριο, ωραιότατο Ιουβέντους Μίλαν. Δέκα παρατέαρτο είναι αυτό το Juventus Milan. Ω, δέκα παρατέαρτο. Όπως ο τελικός. Το 3 δεν ήτανε, το 3. Juventus Milan. Βέβαια εμείς τα βλέπουμε Παναθηναϊκός Πάγου. Εκείνη την ώρα. Ή κάπως ένα τάμπλετ θα παίζει γι' αυτό. Ή ελάτε εδώ, Big Win Sport FM. Άλλο τίποτα από τηλεοράσεις. 57 τηλεοράσεις έχουμε. Όλα τα μάτσα, ό,τι γουστάρετε.

Κρατάμε την πρόταση του Θανάση Ψεράεκ. Καλησπέρα, εσύ τι θα κερδίσει σήμερα. Αλλά θα δεχτεί γκολ από την Coventry. Απόδοση 2,60 δώρο. Από τον δωροθέτη σας. Τον Θανάση, τον Ψαρά, ΑΕΚ.

Εκτός έδρας υποχρεώσεις για Μπάγερ Μονάχου και Μπορούσια. Σήμερα 4.30 ώρα Χόφενχάιμ. Σε λίγο, ε. Πλάκα, πλάκα, έφτασε. 4.30 ώρα Χόφενχάιμ Μπορούσια Ντόρτμουντ. Α, για να δούμε και είναι δεκάδες. Εντάξει, βασικός φαντάζομαι θα είναι ο Καρέτσας. Λοιπόν, Σάλκε Μπάγερ Μονάχου στις 7.30 χθες στο Στουτγκάρτ Κολονία 4-1. Κάρετσας, σαφώς βασικός. Κρίμα δυστυχώς που δεν έχει δίπλα του τον Γιάννη Κωνσταντέλια. Πραγματικά πόσο ωραίο δίδυμο πίσω από τον Κυρασί. Πραγματικά, κρίμα, κρίμα. Καλή επάνωδο στο Γιάννη. Με ρώτησε προηγουμένως και ένας φίλος πόσο θα λείψει ο Κωνσταντέλιας. Καιρό θα λείψει τώρα αυτό. Εντάξει. Πλέον στην εποχή μας ο χιαστός δεν είμαστε το 1980. Τον αντιμετωπίζουμε, τον προσπερνάμε. Κάποιοι έχουν και δύο χιαστούς κιόλας και στα δύο πόδια που έχουν περάσει. Υγιής να είναι και θα είναι ο Κωνσταντέλιας. Ταλέντο αδιανόητο έχει. Μια χαρά θα γυρίζει και θα μας χαρίσει όσα αναμένουμε και ακόμα παραπάνω.

Περί υγείας, χθες το βράδυ είχαμε και αυτό το Πόρτο Μορερένσε. Νίκησε Πόρτο, 2-1, παρεπιπτόντως. Στο φινάλε είχαμε μια πάρα πολύ δύσκολη φάση, όχι διαιτητικά, από θέμα υγείας. Ήταν μια σφοδρή σύγκρουση στον αέρα του παίκτη της Μορερένσε, ο Λιμπεράτο ήταν, ο οποίος στον αέρα βρήκε με τον αγώνα με δύναμη το πρόσωπο του Φρόχολτ. Στον αέρα λοιπόν έχασε τις αισθήσεις του. Ο Φρόχολτ ήταν πραγματικά σοκαριστικό και ο πρώτος που σοκαρίστηκε πέρα από όλους τους άλλους, εμάς που το βλέπαμε, ήταν ο Λιμπεράτο. Ήταν χαρακτηριστικό το πλάνο που είχε φάει την κόκκινη, ούτε που τον ένοιαζε. Είχε αρχίσει και έκλαιγε, έπιανε το κεφάλι του και συνόδευε το φορείο με τον Φρόχολτ μέχρι έξω. Πάλι καλά, πήγε νοσοκομείο ο Φρόχολτ και μετά υπήρξε και ενημέρωση. Καταρχάς είχε τις αισθήσεις του όταν έφυγε από το γήπεδο και υπήρξε και ενημέρωση χθες το βραδάκι από ό,τι έβλεπα από την Πόρτο, όπου ενημέρωσε ότι είναι όλα καλά στην υγεία του Φρόχολτ. Υποβλήθηκε σε κάποιες εξετάσεις, έδειξαν μια ανομαλία. Ωστόσο, λόγω της διάσης που υπέστη, ο παίκτης παρέμεινε για παρακολούθηση στο νοσοκομείο και σήμερα το πρωί θα

διαβάζω σωστά λεπτομέρειες για το ατύχημα που είχαμε στην Τανάγρα. Οι χειριστές, οι οποίοι φαίνεται να προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος του αεροσκάφους δεδομένου το ότι πετούσαν πάνω από πλήθος, πάνω από κόσμο. Ξαναλέω, ακόμα δεν έχουμε ενημέρωση, δεν υπάρχει κάποια πληροφορία για την κατάστασή τους, για την κατάσταση της υγείας των δύο πιλότων. Ο Νίκος Δένδιας, εν τω μεταξύ, έχει διακόψει το πρόγραμμά του στην ΕΔΕΘ. Επιστρέφει πίσω στην Αθήνα.

Και βεβαίως το παιχνίδι του Καρέτσα σήμερα της Dortmund απέναντι στη Hoffenheim είναι απέναντι σε έναν αντίπαλο δύο ελληνικών ομάδων, και του Ολυμπιακού και του Όφη.

Στο Newcastle παραμένει αυτό το 1-2. Το 2 είναι πέρα της Bournemouth. Η Newcastle, η οποία έχει ρίξει μέσα στον αγωνιστικό χώρο, κάνει και τον τεμπούτο του. Ο Βέλγος, ο Striker, που απέκτησε εναντί 60 εκατομμυρίων παρακολουθεί.

Λοιπόν, sorry, έπιασα την κουβέντα με εγώ στα ζάλια, ρε, διότι περνούσε εκτός στούντιο και μόλις θυμήθηκα. Πάντα αξιόπιστο ο Μανώλη Μισουράκη, πάλι σα πληροφορήσει σωστά. Όχι, δεν έχει ο Νίκο σήμερα η εκπομπή. Έχει ο Κώστας Ζάλιαρης, 7-12 παρεόλα, διότι έχει αυτή την κοινωνική υποχρέωση από χθες. Έχει παραμείνει γάμο είναι. Όχι δικό του, νομίζω. Θα μα έχει καλέσει, φαντάζομαι. Αν παντρευόταν ο Νίκο. Τέλος πάντων, η ουσία είναι ότι αποουσιάζει, αύριο θα είναι εδώ, στην Game Zone σήμερα, με Κώστα Ζάλιαρη. Θα πάτε παρεόλα 7-12. Από τις 4 μέχρι τις 7 θα είναι ο Άρης Βεστάς, παρεούλα σας. Εύχομαι ωραία τρίτη αγωνιστική στις 7 Βόλος Ολυμπιακός, στις 9 ΑΕΚ Άρης, στις 4 σε περίπου 1-2 λεπτάκια ξεκινάει και η δεύτερη κατηγορία, Super Bet League 2, με αυτό το πανθρακικός πύργος. Άντε, καλή σεζόν να έχουμε. Αυτά από μένα. Ευχαριστώ πάρα πολύ τον Έρχο Κυριαζόπουλο που ήταν στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τον Σωτήρη Ταμπάκο που οργάνωσε η παραγωγή. Ήμουν ο Μανώλης Μουσουράκης. Ευχαριστώ και όλους σας για την παρέα. Ό,τι και αν κάνετε, να περάσετε υπέροχα. Καλή συνέχεια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο. Κερδίζουν σε κάθε αναμέτρηση. Προηγούνται σε κάθε σύγκριση. Άνοιξε και εσύ μια ΒΑΠ. Αναψυκτικά ΒΑΠ, πορτοκάλι και λεμόνι. Μπες στο παιχνίδι δυνατά, απολαυστικά. Νιώσε τη δυνατή γεύση της νίκης. Αναψυκτικά ΒΑΠ. Δεν είναι τυχαία ο νικητής.
1: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
2: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών Δωδεκανήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
3: Γιώργο, πού χάθηκες?
4: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
3: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
4: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
3: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
0: Top FM 102,4.

Καλό μεσημέρι, αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 4 στο μικρόφωνο Σωτήρης Ταμπάκος. Η αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης στις 9 στην Φιλαδέλφεια ξεχωρίζει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής της Techiman Super League. Νωρίτερα στις 7 παίζουν Βόλος Έλαμπε το Ολυμπιακό στο Πανθεσσαλικό. Τηλεοπτική μετάδοση και των δύο παιχνιδιών από Κοσμοτέ Sport 8 και Κοσμοτέ Sport 9 αντίστοιχα. Αντίδραση θέλει να βγάλει η ΑΕΚ στο εντός έδρας μάτς με τον Άρη μετά την απώλεια βαθμών από την Κηφισιά. Μαρίν Βιτάλη στον άξονα της μεσαίας γραμμής και Μάγερ Κοϊτά στα άκρα της επίθεσης, επιλογές του Μάρκο Νικολίτς. Στασιμότητα στη μεταγραφή Κουτέσα σε Σερβέτ την στιγμή που έχει δείξει ενδιαφέρον για τον Ελβετό Εξτρέμ και Ισιούν. Με ανεβασμένη ψυχολογία θα παραταθεί ο Άρης στο παιχνίδι με την ΑΕΚ στην Νέα Φιλαδέλφεια. Ντεμπούτο θα κάνει ο Σούταλος στο κέντρο της άμυνας ως παρτενέρ του Γένσεν. Φαβορεί ο Γιαννιώτας για τη θέση του αριστερού εξτρέμ με το κατεβέρι στην κορυφή της επίθεσης. Στο στόχαστρο των κίτρινων ο πρώην εξτρέμ του Ολυμπιακού Μπρούμα. Με στόχο την τρίτη διαδοχική νίκη στο πρωτάθλημα, ο Ολυμπιακός αντιμετωπίζει τον Βόλο Ελάμπετ στο Πανθεσσαλικό. Επιστρέφουν στο αρχικό σχήμα οι Ορτέγκα, Σάλιακας, Έσε και Ελκαμπή, ενώ Τεκνησιάν και Μπρούνο διεκδικούν μια θέση στο αριστερό άκρο της άμυνας. Διαθέσιμος ο Πουέρτα, ο οποίος ενδέχεται να πάρει χρόνο συμμετοχής. Με απογευματινή προπόνηση ολοκληρώνει την προετοιμασία του για το ευρωπαϊκό παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο Ολυμπιακό Στάδιο ο Παναθηναϊκός. Κανονικά προπονείται ο Ουναΐ, ο οποίος αναμένεται να είναι στη διάθεση του Τζέικοπ Νίστρουπ. Δεδομένη πρέπει να θεωρείται η παρουσία των Τετέι και Λιβάη Γκαρσία στην ενδεκάδα. Στην Κύπρο βρίσκεται ο Μπακασέτας, προκειμένου να περάσει ιατρικά και να υπογράψει συμβόλαιο με τον Αποέλ. Έφτασε στη Θεσσαλονίκη εργασμού του ΠΑΟΚ ο Βραζιλιάνος στόπερ Ντιέγκο Κώστα που θα αποκτηθεί με τη μορφή δανεισμού και οψιών αγοράς από την Κράσνονταρ. Στο προσκήνιο παραμένουν ο Γάλλος Φορ Λαμπάρτ και ο Κροάτης χάφτης Αουγσμπουργκ Κρίστιαν Γιάκιτς. Δεν υπολογίζονται από τον Αλέσιο Λύση εν ώψη Παναθηναϊκού οι τραυματίες Χατζηδιάκος, Λουσέ, Μεϊτέντες, Πότοφ αλλά και ο τυμπορημένος Τέιλορ. Πρεμιέρα στο πρωτάθλημα της Super Bet League 2 με την αναμέτρηση Πανθρακικός Πας Πύργος στο Δάκο Μωτινής. Σέντρα αυτή την ώρα με ραδιοφωνική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM. Επτά μάτς περιλαμβάνει το σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής Premier League. Στις 5 παίζουν Nottingham, Tottenham, Manchester City, Coventry, Fulham, Crystal Palace, Brighton, Leeds, Bradford, Sunderland και σε 7.30 Hull, Aston Villa. Στο 70 λεπτό, Newcastle, Bournemouth, 1-2 τηλεοπτικά από τα κανάλια Nova Sports. Η Σάγκρεμπ δέχεται την Bayern Μονάχου σε 7.30 για την δεύτερη αγωνιστική Bundesliga. Το υπόλοιπο πρόγραμμα Paderborn, Freiburg, Werder Bremen, Λιψία, Gladbach, Elfenberg, Leverkusen, Union Βερολίνου και Hoffenheim, Dortmund με ώρα έναρξη στις 4.30. Τηλεοπτική κάλυψη από το καναλιά Nova Sports. Με τρία παιχνίδια συνεχίζεται το πρόγραμμα τέταρτης αγωνιστικής στην La Liga. Στις 5 και 4 κοντράρονται Athletic Bilbao, Ατλέτικο Μαδρίτη, στις 7.30 Ράγιο Βαγεκάνο Σαντατέρ και στις 10 Villarreal La Coruña. Τηλεοπτική μετάδοση από τα αθλητικά της Cosmote TV. Η αναμέτρηση Ιντερ Νάπολη στις 7 δεσπόζει στο σημερινό πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής Σερία. Σέντρα αυτή την ώρα στο Φιωρεντίνα Τωρίνο, ενώ στις 14 παίζουν Ρώμα, Αταλάντα, τηλεοπτικά από τα αθλητικά γρανιά της Κοσμοτέ TV. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Άρης Ασβεστάς.

0: κύπελα σε δύο χρόνια. Βαγγέλη, το έκανε στο λάθος, λέει τρία κύπελα σε δύο χρόνια, δεν γίνεται δύο κύπελα σε τρία χρόνια.
1: Άρε Βαγγέλη.
0: Εντάξει, το έκανα.
2: Δεν θα μας γονατίσει κανείς το μήνυμα σε οργάνωση εκδηλωμένων οπαδών.
1: Ε?
2: Σε εκδήλωση οργανωμένων οπαδών.
0: Α.
3: Καμιά αύξηση θα πάρουμε.
0: Όχι. Όχι. Όχι. Όχι. Όχι.
3: Έχω τέτοιο, έχω.
4: Βγάλτε το, βγάλτε το. Ό,τι έχετε
3: βγάλει. Έχω χάις φρύ.
4: Αυτό αποβάλλετε. Κόκκινη κάρτα. Κόκκινη κάρτα.
0: Να πω ότι Augsburg φέρνει ντούμπα. Τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Ντούμπα, τούμπα.
5: Ταμπα τούμπα, ταμπα τούμπα.
0: Τούμπα. Το παιχνίδι με την Dortmund.
6: Η Αργεντινή νίκησε 2-0 τον Καναδά.
1: Ωραία, τι μαθαίνω!
0: Ο Σύσυφος έσπρωχνε την πόρτα. Την πέτρα.
1: Ρε παιδιά, ανοίξε την πόρτα να μπουν μέσα.
0: Έσπρωχνε την πέτρα μέχρι την κορυφή και τον ξαναπλάκωνε ο Σύσυφος.
1: Τουλάχιστον ρε πίστε μου να πάρει το πόδι μου, ρε παιδιά.
7: Για την πέμπτη αγωνιστική του FIBA Europe Cup παίζουν Μαρούλι.
8: Αδερφέ, τι βάζεις μέσα?
9: Λουγκάν κούπα.
7: Μαρούλι.
9: Λάγανο καλά το
7: μαρούλι.
9: Ντομάτα, κρεμμυδάκι βραστό.
7: Μαρούλι, μαρούσι, σαμπάχ στις 8 και 4.
9: Θα σου βάλω και σως για να γλιστράει.
0: Για χαρά σε μένα. Για χαρά σε μένα. Τα λέμε πάλι από εβδομάδα, από αύριο. Για χαρά. Αυτά τα ακούς μόνο στο bwinΣΠΟΡ FM.
10: Ναι, πρόεδρε, πήρα, κοίτα.

Είμαι ο Άρης Ασβεστάς, θα είμαστε παρέα για το επόμενο τρίωρο, έως τις 7 δηλαδή. Μαζί μου είναι ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος, τον ήχο και τις μουσικές επιλογές. Την οργάνωση της παραγωγής αναλαμβάνει ο Μανώλης Μουσουράκης.

Θα θέλαμε πολύ στην επικαιρότητα να ξεχωρίζει και να πρωταγωνιστεί κάτι αθλητικό. Αλλά δυστυχώς αυτό που βρίσκεται αυτήν την ώρα στην κορυφή της ειδησιογραφίας δεν είναι αθλητικό, δεν είναι κάτι, δεν είναι κάτι το οποίο θα μπορούσε να μας περάσει αδιάφορο. Έχουμε αυτή την πτώση του αεροσκάφους, του μαχητικού, του F4 Phantom στην Τανάγρα, μέσα στο πλαίσιο μιας επίδειξης που γινόταν εκεί. Λοιπόν, στο πλαίσιο πτήσεων επίδειξης έπεσε λοιπόν το αεροσκάφος και αναζητώνται πληροφορίες. Λοιπόν, έχει πάει η πυροσβεστική, είναι τα στενοφόρα του ΕΚΑΒ εκεί, είναι η αστυνομία, να δούμε τι ακριβώς έχει συμβεί. Πρώτα απ' όλα να δούμε τι γίνεται με τους χειριστές. Οι οποίοι οι πρώτες πληροφορίες έλεγαν ότι δεν έχουν, δεν πρόλαβαν ή δεν επεδίωξαν να βγουν από το αεροσκάφος, να εκτιναχθούν, προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος, λοιπόν, γιατί πετούσαν πάνω από κόσμο, πάνω από πλήθος κόσμου, είχε πάρα πολύ κόσμο εκεί, λοιπόν, στην Τανάγρα. Υπάρχει μια πληροφόρηση ότι η άτρακτος έχει κοπεί στα δύο. Από την πτώση έχει προκληθεί και πυρκαγιά σε παρακείμενη δασική έκταση. Λοιπόν, το θέμα είναι τώρα τι γίνεται με τους πιλότους και τι ακριβώς έχει γίνει εκεί. Οποιαδήποτε ενημέρωση έχουμε, οποιαδήποτε πληροφόρηση, ό,τι βγαίνει από το ρεπορτάζ, ό,τι νεότερο, θα σας ενημερώνουμε.

Λοιπόν, έχουμε και μπόλικη δράση στα αθλητικά μας. Καταρχάς υπάρχει ένα μάτς για την Premier League, το Newcastle Bournemouth, το οποίο τελειώνει από στιγμή σε στιγμή. Είναι στις καθυστερήσεις και είναι στο 2-2 το σκορ. Είμαστε στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων. 6 έχει δείξει από ό,τι βλέπω ο διαιτητής. Σήμερα ξεκίνησε και η Super League 2. Το δεύτερο τη τάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα της χώρας μας. Διαφορετικό από όλες τις προηγούμενες, σε σχέση με όλες τις προηγούμενες χρονιές, καθώς αυτό το πρωτάθλημα διεξάγεται σε έναν όμιλο, μια ενιαία δηλαδή βαθμολογία με 16 ομάδες. Νομίζω μια αλλαγή η οποία έπρεπε προπολού να έχει γίνει. Κάλλιο αργά παρά ποτέ, την έκαναν τώρα. Δεν έχει αλλάξει βέβαια κάτι σε ό,τι αφορά το πόσοι ανεβαίνουν, πόσοι πέφτουν. Θα πέσουν 4 τελευταίοι, θα ανέβουν οι 2 πρώτοι στη Super League απευθείας. Δεν έχει φέτος play-off και play-out. Είναι ένα πρωτάθλημα 16 ομάδων σε 30 αγωνιστικές, με ομάδες ιστορικές, με ομάδες οι οποίες έχουν βάλει βάσεις με τις κινήσεις που έχουν κάνει, τις μεταγραφές τους και τα λοιπά, και έχουν στοχεύσει στην άνοδο. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον. Το πρώτο χρονικά μάτς, το μάτς με το οποίο άνοιξε η αυλία του πρωταθλήματος, έγινε η πρεμιέρα, είναι το Πανθρακικός Πας Πύργος. Είναι στο 20 λεπτό, παίζουν ήδη, έχει ξεκινήσει από τις 4 το μάτς αυτό, δεν υπάρχει γκολ μέχρι στιγμής.

μια αγωνιστική, η πρώτη στην Super League 2, που είναι σπασμένη στα τέσσερα. Σε τέσσερις δόσεις θα την δούμε. Έχει σήμερα ένα μάτς, έχει αύριο τρία μάτς, έχει μεθαύριο Δευτέρα άλλα τρία, και έχει και ένα την Τετάρτη. Τετάρτη 9 του Σεπτέμβρη, όπου παίζει ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Θα το δούμε το πρόγραμμα αναλυτικά των επόμενων ημερών. Επαναλαμβάνω, Πανθρακικός ΠΑΣ Πύργος τώρα 0-0, 21ο λεπτό.

Λοιπόν, φίλοι μου, παρακολουθούμε και το θέμα με την πτώση του Phantom στην Κανάγρα. Μια τραγική εξέλιξη. Να δούμε, ακόμα δεν υπάρχει επίσημη ενημέρωση για την τύχη, για την υγεία των χειριστών, των πιλότων. Να δούμε τι ακριβώς έχει γίνει. Βεβαίως δεν υπάρχει πληροφόρηση και για τα αίτια της συντριβής. Θα το δούμε και αυτό. Πολλά βίντεο κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά και στα social και σε όλα τα site, τα δισογραφικά. Με την πτώση του Phantom, του αεροσκάφους. Έχει πιάσει και φωτιά εκεί γύρω-γύρω. Και επίσης υπάρχει μια φωτιά, μου το έστειλε και ένας φίλος εδώ, αλλά το βλέπω και στα site, στα διάσελα Ηλίας. Έχουν σηκωθεί 6 αεροσκάφοι, είναι μεγάλη πυρκαγιά. Και κινδυνεύουν και χωριά, μου λέει εδώ ένας φίλος, ο Γιάννης από τα Κρέστενα. Λοιπόν, ας ελπίσουμε και εκεί να πάνε όλα καλά. Εν τω μεταξύ τελείωσε το Newcastle Bournemouth, 2-2 τελικό αποτέλεσμα σε αυτήν την αναμέτρηση. Λοιπόν, 2-2. Ο Ράμσι ισοφάρισε για την Newcastle στο 88. Έτσι, το 2-2 έγινε στο 88. Να δούμε τι άλλο έχει. Έχουμε πει για το μάτς αυτό στην Super League 2, που είναι το πρώτο του φετινού πρωταθλήματος. 0-0 είναι το Πανθρακικός Πας Πύργος. Παίζει Φιωρεντίνα με την Τωρίνο στην Ιταλία, στην Σέρια. 26ο λεπτό, 0-0 και εκεί, δεν έχουμε κάτι. Και θα σας πω και τρία τελικά αποτελέσματα στην Championship, στην Αγγλία. Lincoln Southampton 1-1, Preston Blackburn 2-1 και Stoke Charlton 4-1.

Άρα, τι μας κάνεις με αυτό το σόμπερ που ξεκινάς κάθε φορά, τι κομματάρα, λέει ο Ανδρέας. Ναι, φίλε μου, 100 χρόνια το έχω εδώ σήμα στην εκπομπή μου. Κάθε χρόνο λέω να βρω κάτι διαφορετικό, να το αλλάξουμε επιτέλους. Δεν το αλλάζω ποτέ. Μένει πάντα το ίδιο. Και νομίζω καλά κάνω τελικά που μένει το ίδιο. Είναι και πιο αναγνωρίσιμη εκπομπή, βεβαίως, όταν έχει το ίδιο σήμα. Άρη, καλησπέρα. Ερώτηση: αν γνωρίζεις το διαρκείας της ΑΕΚ μπορεί να γίνει μεταβίβαση σήμερα ή χρειάζεται μία εργάσιμη νωρίτερα? Αδερφέ μου, δεν έχει χρειαστεί να ασχοληθώ με το θέμα ποτέ. Έχω την εντύπωση όμως ότι χρειάζεται μία εργάσιμη νωρίτερα. Δεν πρέπει να το κάνεις μέχρι την προηγούμενη μέρα. Νομίζω την ίδια μέρα δεν μπορείς να κάνεις μεταβίβαση. Όμως, με επιφύλαξη το λέω, θα το κοιτάξω για να σου πω και με βεβαιότητα. Θα ρωτήσω.

0: ειδήσεις σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Πτώση Φάντομ σημειώθηκε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στην Τανάγρα. Το Φάντομ ξαφνικά άρχισε να χάνει ύψος κατά τη διάρκεια μιας δεξιάς στροφής και προσέκρουσε εκτός αεροδρομίου. Το αεροπλάνο έχει πέσει πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες γαλακτοβιομηχανίας, το οποίο έχει πάρει φωτιά. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την τύχη των δύο μελών του πληρώματος. Από την πτώση του αεροσκάφους προκλήθηκε πυρκαγιά σε δασική έκταση στην Τανάγρα Βιωτίας. Παράλληλα με μήνυμα από το 112 κλήθηκαν όσοι βρίσκονται στη γύρω περιοχή να είναι σε ετοιμότητα. Στα περίπτερα της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης που άνοιξε σήμερα τις πύλες της ξεναγήθηκε ο Πρωθυπουργός. Στην ομιλία του απόψε ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται σύμφωνα με πληροφορίες του Sky να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Το πρόγραμμα θα χρηματοδοτηθεί από το ΕΣΠΑ και θα αξιοποιήσει τις μονάδες των κέντρων υγείας για τον έλεγχο του πληθυσμού. Τη Δευτέρα θα γίνει η δίκη της 68χρονης και του γιου της από το Μαραθώνα, οι οποίοι κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινούς σε βαθμό πλημελήματος. Μέχρι τη δίκη τους κρατούνται. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα κατά του Κιέβου για 3 μέρες έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Σήμερα έφτασαν στη Μόσχα ειδικοί επισταλμένοι των ΗΠΑ, Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ, όπως μεταδίδουν πηγές του Reuters. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική μέχρι 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Pop FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Εξασφάλισε το μέλλον σου. Ακολούθησε μια σίγουρη καριέρα με υψηλές απολαβές. Σπούδασε στη Mediterranean Maritime Academy, τη μεγαλύτερη ιδιωτική ναυτική ακαδημία στην Ελλάδα, με διετή φοιτηση και 12 μήνες θαλάσσια υπηρεσία. Διεθνώς αναγνωρισμένο ευρωπαϊκό δίπλωμα πλοιάρχου και μηχανικού εμπορικού ναυτικού. Σύμφωνα με τα πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού, με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center, τηλέφωνο 216 00 44 880.
3: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο.
4: Δεν λέω σένα, καλέ. Δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
3: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο, θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
4: Να σου πω. Πρέπει να βάλουμε σίτες. Να προστατευτούμε από τα έντομα.
3: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
4: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
3: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα. Που εξοικονομήσαμε και χρήματα. Ζουζούνι μου εσύ.
2: Συστήματα σίτας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
5: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος ΑΕ. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
6: Η θάλασσα είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά.

0: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
1: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.
2: Πέτρι 65 απολαμβάνεται μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Πέτρι 65 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: 9 ημέρες μέχρι τη μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε.

0: επιτυχία. Συμμετέχουν Αφιλοκερδός, Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Χρήστος Μάστορας, Απόστολος Μόσιος, Γιώργος Νταλάρας, Μαρία Παπαγεωργίου, Μίχτος Πασχαλίδης, Γιώργος Περής, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στη...

Προσπαθούμε και εμείς δεξιά-αριστερά να συλλέξουμε πληροφορίες και να σας μεταφέρουμε για το τι ακριβώς έχει συμβεί με το Phantom, με το αεροσκάφος που έπεσε στην Ανάγρα στην διάρκεια του Athens Flying Week. Επίδειξη, έτσι, πτήσεις επίδειξης ήταν. Διαβάζω πάντως στα site ότι οι τελευταίες πληροφορίες, κάποιες τελευταίες πληροφορίες που λένε ότι δύο πιλότοι έχουν εντοπιστεί και έχουν εντοπιστεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Τα πρώτα στοιχεία του ρεπορτάζ λένε ότι βρισκόταν στον αέρα για τουλάχιστον 2 λεπτά πριν χάσει ύψος μετά από δεξιά στροφή και συντριβή για άγνωστο μέχρι στιγμής λόγο. Φαίνεται ότι οι χειριστές προσπάθησαν να ανακτήσουν ύψος του αεροσκάφους διότι πετούσαν πάνω από κόσμο, πάνω από πλήθος κόσμου. Και μέχρι στιγμής τουλάχιστον δεν μπορεί να διευκρινιστεί αν έγινε προσπάθεια χρήσης του συστήματος εκτείναξης καθισμάτων, αν προσπάθησαν να εκτείναχθούν. Είναι και αυτό ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, έτσι, δηλαδή πιθανότατα δεν προσπάθησαν να εκτείναχθούν την ώρα που πέταγαν πάνω από κόσμο. Θα εκτινάσονταν εκείνοι και το αεροσκάφος ενδεχομένως να πέφτει πάνω στον κόσμο και η κατάσταση αυτή τη στιγμή ήταν πολύ πολύ πολύ χειρότερη. Υπάρχουν και κάποιες πληροφορίες ότι το αεροπλάνο έχει πέσει πάνω σε ένα παλιό εργοστάσιο με αποθήκες της Nestlé, το οποίο έχει γίνει παρανάλωμα του πυρός, έχει καεί. Δεν είναι γνωστό αν υπήρχαν εργάτες εκεί, αν υπήρχαν εργαζόμενοι στο σημείο, δεν έχει επιβεβαιωθεί. Και έχει πάρει και φωτιά εκεί στο δάσος δίπλα, λοιπόν, από κομμάτια του αεροσκάφους τα οποία χτύπησαν και σε κάποιες κολόνες της ΔΕΗ και έπεσαν σε ένα δασάκι. Λοιπόν, αυτά είναι οι πρώτες πληροφορίες, τα πρώτα στοιχεία που έχουμε. Οτιδήποτε νεότερο μαθαίνουμε θα σας ενημερώσω.

Λοιπόν, να δούμε λίγο τα λιγοστά μάτς που είναι σε εξέλιξη τώρα. Έχουμε το μάτς της Super League 2, Πανθρακικός Πας Πύργος, 0-0 στο 40. Δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Είναι το μάτς με το οποίο ανοίγει η αυλαία στο πρωτάθλημα της Super League 2. Στην Ιταλία, Φιωρεντίνα Τωρίνο, επίσης 0-0 στο 41 είναι και αυτό το μάτς. Και έχουν ξεκινήσει 5 παιχνίδια στην Bundesliga, στην Γερμανία. Τώρα στις 4.30 ξεκίνησαν, είναι στο 12ο λεπτό περίπου και έχουμε και γκολ. Η Werder Βρέμις προηγείται 1-0 της Λειψίας και η Leverkusen προηγείται 1-0 της Union Βερολίνου. Χωρίς γκολ το Paderborn Freiburg, χωρίς γκολ το Hoffenheim Dortmund. Για να δούμε εδώ. Γκολ για την Gladbach, 1-0 την Elversberg στο 12ο λεπτό. Να δω λίγο την εντεκάδα της Dortmund. Καταλαβαίνετε για ποιο λόγο. Λοιπόν, ο Καρέτσας είναι βασικός, έχει ξεκινήσει, είναι στο αρχικό σχήμα. Και με αυτή την αφορμή το με ρωτάει εδώ ένας φίλος αν ξέρω πόσο καιρό θα μείνει έξω ο Κωνσταντέλιας. Φίλε μου, δεν ξέρω, δεν νομίζω ότι έχουν πει, αλλά ο τραυματισμός που έχει ρίξει πρόσθιου χιαστού τον κρατάει αρκετούς μήνες. Δηλαδή δεν ξέρω αν θα προλάβει να επιστρέψει μέσα στη σεζόν. Πάντως θα λείψει στο συντριπτικά μεγαλύτερο κομμάτι του πρωταθλήματος. Καλησπέρα στο Βύρονα από τα Χανιά. Ο φίλος μου εδώ λέει μπορείτε να παίξετε το Cell Sanctuary των Cult. Ναι, βεβαίως, είναι αυτό που παίζει. Σωστά. Ας το ακούσουμε λίγο.

Για το φίλο που ρώτησε προηγουμένως αν μεταβιβάζονται τα διαρκείας αυθημερών, θα το κοιτάξω φίλε μου, αλλά κάποιοι έχουν στείλει εδώ. Γίνεται η μεταβίβαση του διαρκείας και αυθημερών, λέει ένας φίλος, ο Κώστας απαντάει. Δεν ξέρω πόσες ώρες πριν τον αγώνα, εμένα σήμερα το πρωί μου μεταβίβασαν κανονικά το εισιτήριο. Okay. Και ένας άλλος φίλος λέει ότι γίνεται η μεταβίβαση του διαρκείας και σήμερα, αλλά το θέμα είναι αν πόσες ώρες πριν μπορεί να γίνει αυτό και αν υπάρχει εκεί ένα θέμα.

Μεταβίβαση μέχρι 6 ώρες πριν γίνεται στην ΑΕΚ, το έχει πει ο Τσακίρης και ο Κέτσε. Γράφει εδώ ένας φίλος, αν το έχει πει ο Τσακίρης και ο Κέτσε, έτσι θα είναι. Λοιπόν, μέχρι 6 ώρες πριν. Συνεπώς δεν ξέρω τώρα πια, φίλε μου, δεν νομίζω ότι τώρα πια μπορεί να γίνει η μεταβίβαση. Αν την έκανες νωρίτερα το πρωί ή πιο μετά λίγο το μεσημεράκι, θα σου πέρναγε τώρα δύσκολο. Εγώ που έχω διαρκεία σαϊκάρα, τώρα κοίταξα και θα μπορούσα να το μεταβίβαζα και τώρα αν ήθελα, πες το φίλο. Ξέρω εγώ, ας το δοκιμάσεις, ξέρω εγώ. Ενδεικτικά, Μάνταλος και Φορτούνης με χιαστούς επανήλθαν μετά από 6-7 μήνες. 6-7 μήνες είναι σχεδόν όλη η σεζόν. Σεπτέμβρης, αν βάλεις 7 μήνες μπροστά, είναι, τελειώνει το πρωτάθλημα, σχεδόν. Οπότε το μεγαλύτερο μέρος της ζώνης θα το χάσει όπως τα λέγες. Είναι μάλλον απίθανο δηλαδή να επιστρέψει νωρίτερα, πάρα πολύ δύσκολο. Εγώ στο Καραϊσκάκι έκανα και μέχρι μία ώρα πριν, λέει, μεταβίβαση για Ολυμπιακό. Δεν ξέρω τώρα αν αυτό είναι διαφορετικό για την κάθε ομάδα. Έχει να κάνει με την πολιτική που ακολουθεί. Δεν ξέρω πραγματικά. Αλλά σε κάθε περίπτωση ας δοκιμάσει ο φίλος. Μήπως και.

Λοιπόν, χωρίς τον Λουσέ και χωρίς τον Χατζηδιάκο ταξιδεύει ο ΠΑΟΚ στην Αθήνα για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό. Έχει βγει αποστολή του δικεφάλου του Βορρά. Για να δούμε. Παυλέκα, Τσιφτσής, Μοναστηρλής, Κέννη, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπαταούλας, Γιανούλης, Μπάμπα, Θημιάνης, Σάντα Μαρία, Ζαφύρης, Καμαρά, Ουγκρέσιτς, Πέλκα, Σορετήρε, Τάισον, Άλλη, Ζίβκοβιτς, Χατσίδης, Εντιαγέ και Μύθου. Αυτή είναι η αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, αύριο στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, 9:30. Η Σέντρα, επαναλαμβάνω, Λουσέ και Χατζηδιάκος είναι εκτός, αντιμετωπίζουν μια θλάση. Θλάση έχουν και οι δύο από ό,τι διαβάζω. Βεβαίως εκτός αποστολής, Μεϊτέ, Σαρίς και Ντεσπότοφ, ως συνήθως.

Πέτρος από το Παρίσι. Είμαι 28 χρόνια εδώ, λέει, στο Παρίσι. Λοιπόν, δεν έχω άμκα ούτε αφημί. Όλα τα έχω στα γαλλικά που έχω δουλειά. Δεν έχει ελληνικό άμκα και αφημί. Τι γίνεται όταν θέλω να πάρω εισιτήριο Champions League? Πολύ ωραίο ερώτημα και είμαι βέβαιος ότι απασχολεί και άλλους που ζουν στο εξωτερικό και θέλουν να δουν την ΑΕΚ ή τον οποιοδήποτε, τέλος πάντων. Φίλε μου, δεν ξέρω τι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις. Δεν ξέρω και αν οι συνάδελφοι που καλύπτουν το ρεπορτάζ της ΑΕΚ γνωρίζουν. Το καλύτερο που έχεις να κάνεις για ασφαλή και έγκυρη ενημέρωση είναι να κάνεις ένα τηλέφωνο στην ΠΑΕ. Έτσι, στην διαχείριση εισιτηρίων. Νομίζω ένα τηλέφωνο το οποίο μπορείς να το βρεις. Και εκεί να ρωτήσεις τι και πώς.

άνοιξε η αυλαία στο πρωτάθλημα της Super League 2, το πανθρακικός Πας Πύργος. Μου αρέσει αυτό το Πας Πύργος, θα το λέω Πύργος, σκέτο. Ιδανικά θα τον λέγαμε Πανηλιακό, αλλά δεν υπάρχει πια Πανηλιακός, ο Πύργος υπάρχει. Και τον Πύργο υποστηρίζουν πλέον στον Πύργο, στην Ηλία. Οι φίλοι του Πανηλιακού δηλαδή έχουν υποστηρίζουν αυτή την ομάδα πλέον ως μια συνέχεια, ας την πούμε έτσι, του Πανηλιακού. Πανθρακικός Πύργος λοιπόν 0-0 στο ημίχρονο πλέον. Ημίχρονο και στο Φιωρεντίνα Τωρίνο, και αυτό είναι χωρίς γκολ. Και στη Γερμανία, Βέρντερ Βρέμις Λειψία 1-0. Η Λειψία έχει κερδίσει πέναλτι, πρέπει να σας πω. Gladbach Elversberg 1-0. Leverkusen Union 1-0. Paderborn Freiburg μόλις τώρα 0-1. Και Hoffenheim Dortmund παραμένει στο 0-0.

επανεξετάζεται το πέναλτι της, της Λειψίας, που σας έλεγα προηγουμένως ότι, ότι κέρδισε το γερμανικό πρωτάθλημα, το οποίο το παρακολουθούμε περισσότερο σε σχέση με, με άλλες χρονίες, γιατί οι ελληνικές ομάδες έχουν να αντιμετωπίσουν γερμανικές στην Ευρώπη. Πρώτα απ' όλα η ΑΕΚ την Dortmund, το Hoffenheim Dortmund είναι 0-0. Η Hoffenheim δε είναι αντίπαλος και του Όφη, λοιπόν, και του Ολυμπιακού. Ο Ολυμπιακός εντός έδρας έχει την Hoffenheim, λοιπόν, εντός έδρας την έχει και ο Όφη. Παίζουν μεταξύ τους, η Hoffenheim τώρα με την Dortmund είναι στο 0-0. Επίσης η Freiburg, η οποία έχει κληρωθεί με τον Παναθηναϊκό, είναι, προηγείται 1-0 της Paderborn στην έδρα της. Και επίσης ο Όφη έχει εκτός από τη Hoffenheim και την Leverkusen, η οποία Leverkusen μόλις τώρα κάνει το 2-0 κόντρα στην Union Βερολίνου.

Η ώρα πήγε 5, θα κάνουμε το διάλειμμά μας. Σύντομο θα είναι. Αθλητικό δελτίο δεν έχουμε τώρα, πολύ ωραία. Μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Γεύσεις αέρινες, ντελικάτες, που σε ταξιδεύουν σε έναν παραμυθένιο κόσμο. Υφές βελούδινες, εκλεπτισμένες, που σε μαγεύουν. Για ό,τι θέλεις να σου αφήσει την πιο γλυκιά γεύση στα χείλη, γλυκοεπιλογές, μοναδικές, ολόφρεσκες, χειροποίητες δημιουργίες, φτιαγμένες με αγνά υλικά και φαντασία. Λαχταριστά σιροπιαστά και αφράτα σφολιατοειδή που σε κερδίζουν από την πρώτη μπουκιά. Ολόφρεσκο παγωτό σε μοναδικές γεύσεις. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Στην οδό Περνού Αφάντου, 2241-051-722. Ζαχαροπλαστείο γλυκοεπιλογές. Σε ταξιδεύει στην απόλαυση.
0: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Ροντέο άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Ροντέο, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
3: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών, σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου, τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα, κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα, και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
4: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
5: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ: Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
0: Χορηγός επικοινωνίας Top FM. Top FM 102,4.

Παρακολουθούμε και τις εξελίξεις στο θέμα της πτώσης του Phantom στην Τανάγρα. Εντάξει, τώρα οι πληροφορίες που έρχονται και που έχουν αρχίσει κυκλοφορούν δεξιά-αριστερά δεν είναι καλές. Σας είχα πει προηγουμένως ότι οι δύο χειριστές, οι δύο πιλότοι είχαν βρεθεί χωρίς τις αισθήσεις τους. Υπάρχουν αναφορές ότι είναι νεκροί. Περιμένουμε και μια επίσημη ανακοίνωση. Δεν ενεργοποίησαν τα συστήματα εκτείναξης. Τώρα δεν πρόλαβαν, σκοπίμως δεν το έκαναν για να μην φύγει το αεροπλάνο πάνω στον κόσμο και να προσπαθήσουν να του αλλάξουν πορεία. Δεν ξέρουμε τι ακριβώς έχει γίνει. Λοιπόν, αυτά είναι τα δυσάρεστα. Για οτιδήποτε προκύπτει θα σας το λέμε, θα σας ενημερώνουμε. Λοιπόν, έχουν ξεκινήσει τα μάτς στην Premier League καταρχάς. Νωρίτερα έπαιζε η Newcastle με την Bournemouth, ήρθε 2-2 το παιχνίδι. Τώρα, έχουν ξεκινήσει 5 παιχνίδια, είναι στο 10ο λεπτό. Είναι όλα 0-0, εκτός από το Brentford-Sunderland, το οποίο έχει γίνει 0-1, αλλά γίνεται έλεγχος VAR τώρα για τον goal της Sunderland. Στο Brighton-Leeds είναι 0-0. Ο Κοστούλας έχει ξεκινήσει βασικός, όπως και στην προηγούμενη αγωνιστική, έτσι και τώρα. Με βασικό τον Κοστούλα κατεβαίνει η Brighton.

για την Manchester City, αντίπαλο της ΑΕΚ στο Champions League, η οποία παίζει με την Coventry. Ο Φερνάντες είναι βασικός, ο ποδοσφαιριστής για τον οποίο έγινε τόσος δώρος η μεταγραφή του στη City φέτος και τα χρήματα που κόστησε, έτσι μιλάμε για διαστημικά ποσά. Έχει ξεκινήσει, είναι βασικός στο City Coventry, 0-0, Brighton Leeds 0-0, Nottingham Forest Tottenham 0-0, Fulham Crystal Palace. Α, εδώ πρέπει να έχουμε γκολ τώρα, θα σας πω αμέσως. Το Bradford Sunderland έχει γίνει 0-1. Δεν ξέρω αν έχει ολοκληρωθεί εκεί ο έλεγχος VAR που γινόταν για το αν θα μετρήσει τον γκολ της, της Sunderland. Στη Γερμανία, στο 40-42, Werder Lipsia 1-0, Gladbach Elversberg 1-1, Leverkusen Union 2-0, Paderborn Freiburg 0-1 και Hoffenheim Dortmund 0-0. Γκολ για τη Fulham, 1-0 την Crystal Palace.

Το γκολ της Σάντερλαντ ακυρώθηκε τελικά. 0-0 είναι το Μπρέντφορντ Σάντερλαντ. Είναι όλα 0-0 εκτός από το Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας, όπου η Φούλαμ έχει ανοίξει το σκορ. Έχει ανοίξει το σκορ και η Φιωρεντίνα κόντρα στην Τωρίνο με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Στο 49 είμαστε. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-0. Ενώ στη Super League 2 Πανθρακικός Πας Πύργος 0-0 στο 50.

Άρη, καλή σεζόν, να σε καλά φίλε. Μόλις έβλεπα στο Insta έναν που ξεκίνησε με ποδήλατο από το Βιετνάμ για το Old Trafford και κάνει vlog την διαδρομή. Απίστευτος. Τι να πω, αδερφέ μου, χαρά στο κουράγιο του από το Βιετνάμ στο Old Trafford. Λοιπόν... Καλησπέρα κύριε Σβεστά, είμαι η Πετρούλα και μου αρέσει πολύ η pop και η rock μπαλάντες. Μπορείτε να παίξετε το Angel of Death των Slayer, μάλιστα. Πετρούλα, με τρολάρεις, είναι σαφές. Όχι, δεν μπορούμε να το παίξουμε το Angel of Death των Slayer. Θα μπορούσαμε να το παίξουμε στα κρυφά κατά τις 3 τη νύχτα. Λοιπόν, τώρα Σάββατο μεσημέρι, Σάββατο απόγευμα, δεν μπορεί να μπει αυτό το τραγούδι. Ο Πέτρος από το Παρίσι. Ναι, merci beaucoup, λέει. Έχεις δίκιο, θα τους πάρω τηλέφωνο τη Δευτέρα. Ναι, για το, να επικοινωνήσεις, για να δεις τι γίνεται με τα εισιτήρια της ΑΕΚ. Για σένα και για όσους τέλος πάντων δεν έχουν ελληνικό αφημί και άμκα. Ναι, το blind των Korn. Ο Νίκος από το Ήλιον το ζητάει. Θα δούμε, φίλε, αργότερα αν μπορούμε να το

0: Winsport FM 94,6.
1: Μάθε τι παίζει με την Big Win. Και σήμερα η Big Win σε βάζει στα γήπεδα της Ελλάδας και σου κάνει πάσα στους σημαντικότερους αγώνες της ημέρας. Η ώρα για τα πρώτα ντέρμπι του ελληνικού πρωταθλήματος έφτασε και ο Big Win Sport FM 94,6 είναι εδώ για να μην χάσετε ούτε φάση από τα Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλη την υπόλοιπη δραστηριότητα. Το πρόγραμμα της τρίτης αγωνιστικής ανοίγει σήμερα με τη δοκιμασία του Ολυμπιακού στην έδρα του Βόλου στις 7 για να ακολουθήσει η σημαντική αναμέτρηση ΑΕΚ Άρης 2 ώρες αργότερα. Αύριο δεσπόζει το μεγάλο ντέρμπι Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ στις 9.30, ενώ νωρίτερα παίζουν Ατρόμητος Καλαμάτας στις 7, Όφης Κηφισιάς στις 7.30, Λεβαδιακός Πανετολικός στις 8, ενώ η Αυλαία πέφτει τη Δευτέρα στις 6 με την αναμέτρηση Αστέρας Άκτορ Ηρακλής. Μετά το τελευταίο σφύριγμα, επίκεντρο της δράσης γίνεται το στούντιο με αναλύσεις και σχόλια από τους δημοσιογράφους του σταθμού μέχρι την ώρα που το λόγο παίρνουν οι ακροατές. Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ, ΑΕΚ Άρης και όλα τα άλλα ματς στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Στον Big Win Sport FM 94,6.
2: Αυτοί ήταν οι μεγαλύτεροι αγώνες της ημέρας. Χοργία ενότητας Big Win. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όσο ψάχνεις για δουλειά σκρολάροντας, προσπερνάς ευκαιρίες που μπορείς να συναντήσεις μόνο από κοντά. Έλα στις ημέρες καριέρας Αθήνας του καριέρα.gr και βρες το νέο σου. 12 και 13 Σεπτεμβρίου στο Metropolitan Expo. Είσοδος δωρεάν. Απαραίτητη εγγραφή στο καριέρα.gr.
4: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
5: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στοίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stoiximan.gr. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Όλοι μαζί συγκεντρώνουμε σχολικά είδη. Τσάντες, τετράδια, κασετίνες, μαρκαδόρους, στυλό για τα παιδιά των πολύτεκνων οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στον Ισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
7: Το Origins Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Origins Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
8: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Έχει ολοκληρωθεί το πρώτο ημίχρονο στην Γερμανία, στην Bundesliga. Να δούμε τι έχει γίνει στα πρώτα 45 λεπτά. Werder Bremen Λειψία 1-0. Gladbach Elversberg 2-1. Leverkusen Union Βερολίνου 2-0. Leverkusen αντίπαλος του Όφη στο Europa League. Paderborn Freiburg 0-1. Freiburg αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο conference. Hoffenheim Dortmund 1-0. Η Hoffenheim έχει ανοίξει το σκορ. Η Hoffenheim είναι αντίπαλος και του Όφη και του Ολυμπιακού στο Europa League, και η Dortmund βεβαίως αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League.

Στην Αγγλία όπως τα είχαμε αφήσει είναι. Όχι, δεν είναι όπως τα είχαμε αφήσει. Το Brighton Leeds έχει γίνει 0-1. Η Leeds έχει ανοίξει το σκορ. 1-0 η Fulham την Crystal Palace και τα υπόλοιπα χωρίς γκολ. City Coventry, Bradford Sunderland και Forest Tottenham. 24ο λεπτό στην Premier League. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-0 στο 59. Έχει ξεκινήσει εδώ και 6 λεπτά το Bilbao Ατλέτικο Μαδρίτης, 0-0 βεβαίως. Και στα δικά μας, στη Super League 2, Πανθρακικός Πας Πύργος 0-0 στο 61.

Ρωτάει ένας φίλος τα εντός παιχνίδια του Παναθηναϊκού ποιο κανάλι τα έχει. Τα έχει η νεοσύστατη πλατφόρμα του Sport FM TV, η οποία δεν είναι ακόμη στον αέρα και μέχρι τότε, μέχρι να τη δούμε στον αέρα, σύντομα θα συμβεί αυτό, τα εντός έδρας παιχνίδια του Παναθηναϊκού θα τα βλέπουμε από την τηλεόραση του Sky. Από τον Sky, ελεύθερο κανάλι, θα μπορείς μέχρι να είναι έτοιμο το Sport FM TV να βλέπεις τον Παναθηναϊκό, τα εντός έδρας του, τα εντός έδρας του Ηρακλή, τα μάτς του Κυπέλλου Ελλάδος, το πρωτάθλημα μπάσκετ, το οποίο βεβαίως δεν έχει ξεκινήσει ακόμα, αλλά τα δικαιώματα εκεί έχουν καταλήξει.

0: 1-0 η Manchester City.
1: Για να το δούμε κιόλας.
0: Ο Χάλαντ με κεφαλιά
1: είναι ο σκόρερ.
0: Manchester City Coventry 1-0 λοιπόν. Ο συνήθις ύποπτος. Ο Έντσο Φερνάντες, θυμίζω, το είπα και πριν, αγωνίζεται βασικός για τη Manchester City. Μεταγραφή της χρονιάς για Premier League. Τουλάχιστον σε κόστος.
1: Έτσι.
0: Τώρα σε... αν και αγωνιστικά αυτό επιβεβαιωθεί ότι ήταν η μεταγραφή της χρονιάς, είναι ένα άλλο θέμα. Πολλές φορές δεν επιβεβαιώνεται. Αυτό, έχει ένα μάτς στο Βέλγιο, το Σαρλερουά Union Saint-Siluaze, είναι 0-1 το 27ο λεπτό. Το Bilbao Ατλέτικο είναι 0-0 στο 11, Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-0 στο 64. Στη Σκωτία έχουμε τρία παιχνίδια, στο μισάωρο είμαστε, Αμπερντίν Κιλμάρνοκ 0-0, Dundee United Falkirk 0-1 και Rangers Motherwell 1-0. Και βεβαίως έχουμε την πρεμιέρα της Super League 2. Το Πανθρακικός Πας Πύργος είναι στο 66ο λεπτό. 0-0 είναι, δεν έχει αλλάξει κάτι, δεν έχουμε γκολ ακόμη. Ισοφαρίζει η Σαρλερουά στο 28 την Union Saint-Gilloise στο Βέλγιο.

0: Τα έχουν κάνει αχταρμά. Αν θέλω να δω Παναθηναϊκό, Ευρωλίγκα και Αγγλικό Πρωτάθλημα, πόσες πλατφόρμες πρέπει να έχω? Ευρωλίγκα και Αγγλικό Πρωτάθλημα είναι σε μία, στην Nova. Έτσι και τα δύο. Τώρα, ο Παναθηναϊκός είναι, είναι ελεύθερο, σε ελεύθερο προς το παρόν, στο Sky. Μετά θα δημιουργηθεί το Sport FM TV, θα δούμε εκεί πώς ακριβώς θα έχει το πράγμα. Δεν μπορώ να σας πω λεπτομέρειες, γιατί δεν είναι γνωστές και πολλές λεπτομέρειες. Πώς θα το βλέπουμε, πού θα το βλέπουμε, τι και πώς και τα λοιπά. Λοιπόν, 5:30, πάμε σε διάλειμμα και ερχόμαστε.
1: Σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
2: Αεροσκάφος Phantom της πολεμικής αεροπορίας κατέπεσε λίγο πριν τις 3 το μεσημέρι σε πτυτική επίδειξη στο Athens Flying Week στην Τανάγρα. Το μαχητικό έπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο είχε γίνει παρανάλωμα του πυρός. Πυκνός μαύρος καπνός συνεχίζει να υψώνεται στον ουρανό από το σημείο της πρόσκρουσης. Δεν υπάρχουν μέχρι στιγμής πληροφορίες για την τύχη των δύο μελών του πληρώματος. Επιστρέφουν στην Αθήνα ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και ο Υπουργός Άμυνας. Βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στην Τανάγρα μετά το αεροπορικό δυστύχημα. Στα περίπτερα της Διεθνούς Εκθέσης Θεσσαλονίκης, που άνοιξε σήμερα τις πύλες της, ξαναγέθηκε ο Πρωθυπουργός. Στην ομιλία του απόψε, ο κ. Μητσοτάκης αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του Sky, να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος ανακοίνωσε από τη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Αναβλήθηκε για τη Δευτέρα από το πλημελιωδικείο η δίκη της 68χρονης και του γιού της, που κατηγορούνται για εξαφάνιση νεκρού με κάθε τρόπο από κοινού. Μέχρι τότε κρατούνται. Εντολή να μην πραγματοποιηθούν πλήγματα κατά του Κιέβου για 3 ημέρες έδωσε ο Ρώσος πρόεδρος Πούτιν. Σήμερα έφτασαν στη Μόσχα οι ειδικοί απεσταλμένοι των ΗΠΑ Στίβ Γουίτκοφ και Τζάρετ Κούστνερ, όπως μεταδίδουν πηγές του Reuters. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, μέχρι 37 βαθμούς θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
3: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και, για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάθων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2 41 0 28 074. Αξία σε κάθε έργο.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους και λετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
5: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει. Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει. Στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
6: Ο Πολιτιστικός Σύλλογος Καμάρι Παστίδας σας προσκαλεί στο 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Καμάρια 2026. 7 βράδια πολιτισμού, 7 βράδια με 300 και πλέον συμμετέχοντες. Με θέατρο, μουσική, χορό, φορεσιές, χρώματα, παραδόσεις, ήδη και έθιμα. Φέτος, εκτός από τα τοπικά συγκροτήματα και τους καλλιτέχνες που μας θυμάνε για άλλη μια φορά με την παρουσία τους, θα έχουμε μαζί μας τη μεικτή χοροδία φόνς και πολυφωνικό σύνολο υπηρωτών Σύρου, τον πολιτιστικό όμιλο πανταχού κεραμιδιωτών Πηλίου Αγλαία Τραγουδαρά Βόλου, το σύλλογο Κούτβου Κάραντιστέμεριν από τη Σερβία, το πνευματικό κέντρο Αγίου Ιωάννη Αμαρίνθου από την Εύβοια και το σύλλογο γυναικών κάτω τη Θωρέας από τη Φιότητα. 19ο Πολιτιστικό Φεστιβάλ Παστίδας Καμάρια 2026. Από την Κυριακή 30 Αυγούστου έως και το Σάββατο 5 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης κάθε βράδυ στις 8, στο χώρο εκδηλώσεων του Συλλόγου στην Παστίδα. Είσοδος ελεύθερη. Υπό την αιγίδα της UNESCO Πειραιώς και Νήσων και της Interaction Art. Συνδιοργανωτές, Διεύθυνση Πολιτισμού Δήμου Ρόδου, Περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου και Σύλλογος Καμάρι Παστίδας Ρόδου. Σας περιμένουν.
3: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος, Ιδού και η μπύρα της.
7: Πόνοι, φλεγμονές, ατονία, στόχος, επαναφορά, αποκατάσταση, ανανέωση. Η λύση, Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Ο πρώτος και μοναδικός χώρος στη Ρόδο για ολόσωμη κρυοθεραπεία. Μια εκλεπτισμένη προσέγγιση για απόδοση και ισορροπία, όπου το σώμα ενεργοποιεί φυσικούς μηχανισμούς αποκατάστασης με αντιφλεγμονώδη και αναλγητικά αποτελέσματα. 3 λεπτά, μείον 85 βαθμοί Κελσίου. 100% ανανέωση. Kioni Cryotherapy and Wellbeing. Μια σύγχρονη επαναφορά για σώμα και νου. Θεσσαλονίκης 14, Ρόδος. Τηλέφωνο 22 41 0 69 6 97. Μάθε περισσότερα στο kionicryo.com.
8: Top FM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

καλησπέρα και στο φίλο τον Ηλία από το Βερολίνο. Τι βλέπει σήμερα Ολυμπιακό και ΑΕΚ? Βλέπω εύκολη νίκη του Ολυμπιακού κοντά στο Βόλο. Και βλέπω να κερδίζει και η ΑΕΚ τον Άρη. Αυτό πιστεύω. Εύκολα, δύσκολα, κουτσά στραβά. Μπορεί και εύκολα, μπορεί όμως και δύσκολα. Θα δούμε πώς θα εμφανιστεί μετά την γκέλα με την Κηφισιά. Δεν έχει περιθώρια να κάνει και άλλη γκέλα. Να έχει δύο γκέλες σε τρεις αγωνιστικές, δεν το συζητάμε. Από την άλλη όμως, ο Άρης εμφανίζεται τουλάχιστον μέχρι στιγμής καλύτερος από πέρσι. Δείχνει ένα πρόσωπο διαφορετικό, σκοράρει πιο εύκολα. Σημαντικά στοιχεία αυτά. Πίσω λιγάκι να σταθείς. Για να δούμε. Θα είναι καλό ενδιαφέρον το ΑΕΚ Άρης. Με την ευκαιρία αυτή, επειδή δεν έχουμε πει αναλυτικά το πρόγραμμα για τη Super League, για την τρίτη αγωνιστική, έχει δύο μάτς σήμερα. Αυτά τα δύο που προανέφερα στις 7 στο φινάλε της εκπομπής μας εδώ. Ξεκινάει στο Πανθεσσαλικό στάδιο το μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Και στις 9, δύο ώρες μετά, πάλι καλά που δεν τα έβαλαν το ένα πάνω στο άλλο, παίζει η ΑΕΚ με τον Άρη. Που ανάμεσα στους 5 μεγάλους, ας πούμε, της χώρας, είναι το πρώτο μάτς, το πρώτο ντέρμπι. Το δεύτερο ντέρμπι είναι αύριο. Το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Πολύ μεγάλο μάτς. Ανάμεσα σε δύο ομάδες για τις οποίες η εικόνα δεν είναι σαφής. Ο ΠΑΟΚ αρκετά προβληματικός. Μπορεί να έχει κάνει νίκες τις πρώτες αγωνιστικές, αλλά εξακολουθεί και έχει κενά, εξακολουθεί και έχει ελλείψεις. Είναι ερωτηματικό. Ο Παναθηναϊκός από την άλλη έχει κάνει ένα μεταγραφικό ντεμαράζ απίστευτο. Και μένει να δούμε τι ομάδα θα φτιάξει. Έτσι, αυτό είναι το ζητούμενο. Ομάδα με τέτοια αναδόμηση του ρόστερ δεν είναι εύκολο να την φτιάξει από τη μία μέρα στην άλλη. Θέλει το χρόνο της. Τόσοι καινούργοι παίχτες να γίνουν μια αξιόμαχη, δυνατή, ανταγωνιστική ομάδα που θα διεκδικήσει το πρωτάθλημα. Χρειάζεται το χρόνο της. Γι' αυτό και θα έλεγα ότι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ είναι μεγάλο ένιγμα για το τι αποτέλεσμα θα μπορούσε να έρθει. Κατά τα άλλα, στις 7 είναι το πρώτο μάτς αύριο χρονικά, είναι το Ατρόμητος Καλαμάτα. Στις 7:30, μισή ώρα αργότερα, παίζει ο Όφη με την Κηφισιά. Στις 8 Λεβαδιακός Πανετολικός. Και στις 9:30 το ντέρμπι, το μεγάλο ντέρμπι της αγωνιστικής, είναι το Παναθηναϊκός ΠΑΟΚ. Και έχει και ένα μάτς τη Δευτέρα, Αστέρας Ηρακλής. Στις 6 το απόγευμα είναι προγραμματισμένο αυτό το παιχνίδι, μεθαύριο Δευτέρα 7 του μηνός. Λοιπόν, να θυμίσω ότι ο Λεβαδιακός αποκλείστηκε από το κύπελο στα χαρτιά με απόφαση που έλαβε χθες η Επιτροπή Εφέσεων της ΕΠΟ, που έκανε δεκτή την ένσταση του Αστέρα Τρίπολης για αντικανονική συμμετοχή ποδοσφαιριστή του Λεβαδιακού στο μεταξύ τους μάτς στο κύπελο. Τον πέταξε έξω τον Αστέρα. Ήδη η ΕΠΟ στο πρόγραμμα της επόμενης εβδομάδας για το κύπελο έχει ήδη αντικατασταθεί ο Λεβαδιακός με τον Αστέρα. Παίζει με τον Πανετολικό την άλλη Πέμπτη. Βεβαίως ο Λεβαδιακός έχει πει ότι θα προσφύγει στο Διεθνές Αθλητικό Δικαστήριο, στο ΚΑΣ, όπου θα προσπαθήσει εκεί να ανατρέψει αυτή την απόφαση και να επανέλθει κανονικά στη League Face του κυπέλου.

Τρεσιάρη, ο Παναθηναϊκός έχει πολύ χειρότερο πρόσωπο μέχρι στιγμής από τον ΠΑΟΚ. Πολύ χειρότερο πρόσωπο δεν έχει. Αλλά έχει κάτι άλλο ο Παναθηναϊκός. Πάρα πολύ καλύτερο ρόστερ. Πάρα πολύ καλύτερο ρόστερ. Που σημαίνει ότι αργά ή γρήγορα θα φανεί ότι είναι καλύτερη ομάδα από τον ΠΑΟΚ. Αυτή είναι η προσωπική άποψη. Δεν ξέρω αν αυτό θα φανεί αύριο στο μεταξύ τους ντέρμπι, αλλά σε βάθος χρόνου θα φανεί. Ο Παναθηναϊκός έχει κάνει πάρα πολλές μεταγραφές, ποιοτικές μεταγραφές, καλοί παίχτες. Δεν ξέρω αν έχει κλείσει όλα τα κενά και αν χρειαζόταν και κάτι ακόμα. Άλλωστε, χρόνος υπάρχει για να κάνεις καμία μεταγραφή ακόμα, αν θέλεις. Λοιπόν, οπότε αυτό, το ότι έχει δείξει ο Παναθηναϊκός πολύ χειρότερο πρόσωπο μέχρι στιγμής από τον ΠΑΟΚ, δεν το νομίζω, δεν συμφωνώ απόλυτα. Μπορεί τις δύο πρώτες αγωνιστικές να δούμε έναν καλό ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα, οκ, εντάξει. Μην ξεχνάμε όμως ότι από την Ευρώπη αποκλείστηκε, από την Μπραν. Και ο ΠΑΟΚ δηλαδή έχει δείξει το προβληματικό του πρόσωπο, δεν είναι ότι μέχρι στιγμής πετάει, ας πούμε, ίσα ίσα. Οπότε, για να δούμε. Καλύτερο ρόστερ μάλλον εννοείς εδώ, και εγώ έτσι νομίζω, αλλά δεν ξέρω πόσο θα κολλήσουν μεταξύ τους οι παίχτες. Αυτό είναι δουλειά του προπονητή. Θα δούμε. Ο μόνος λόγος που αισιοδοξεί κόντρα στον ΠΑΟΚ ο Παναθηναϊκός είναι τα πολλά λεφτά που έχουν ξοδευτεί. Δηλαδή αισιοδοξία χωρίς σοβαρό λόγο προς το παρόν. Όχι. Όσο να είναι, τα λεφτά δεν κάνουν τις ομάδες. Θα συμφωνήσω σε αυτό σε ένα γενικότερο πλαίσιο. Αλλά όταν έχεις ξοδέψει πολλά χρήματα και έχεις πάρει καλούς παίχτες, όσο να είναι, έχεις περισσότερες πιθανότητες να φτιάξεις μια καλή ομάδα. Έτσι, από κάποιον άλλον που δεν έχει ξοδέψει τόσα χρήματα και έχει και απώλειες σοβαρές στο ρόστερ του. Του έχουν φύγει κομβικοί παίχτες. Γεια σου Άρη με τις μουσικάρες, σου χαιρετίσματα από Λουξεμβούργο, όλα τα παιδιά στο σταθμό, λέει ο Χάρης ο φίλος μου εδώ. Λοιπόν, τι άλλο μου στέλνετε.

Εν τω μεταξύ, η Paris Saint-Germain λέει έχει κάνει το χειρότερο ξεκίνημα στο πρωτάθλημα τα τελευταία 14 χρόνια. Είναι το χειρότερο τα τελευταία 14 χρόνια. Το χειρότερο ξεκίνημα. Δεν έχει νίκη στις τρεις πρώτες αγωνιστικές. Τρεις αγωνιστικές έχουν παίξει στη Γαλλία. Έχει δύο ισοπαλίες και μια ήττα. Η ήττα η τελευταία τώρα από την Μονακό με 2-1 στο Parc des Princes. Λοιπόν, τρίποντο δεν έχει πάρει. Λοιπόν, το 12-13 λέει, τελευταία φορά είχαν αντίστοιχα έτσι δύσκολη εκκίνηση, αλλά στο τέλος πήραν το πρωτάθλημα εκείνη τη χρονιά. Παιδιά, εντάξει, τώρα κάτι αντίστοιχο θα γίνει και φέτος, έτσι. Ξεκίνησε τρεις πρώτες αγωνιστικές χωρίς νίκη. Για να δούμε τι θα γίνει στο τέλος. Δεν βλέπω κάποιον άλλο να τις το παίρνει. Αλλά ποτέ δεν ξέρεις κιόλας. Αυτό έτσι είναι ένα παράδειγμα κιόλας για όσους φέρνουν την καταστροφή. Ας πούμε, πολλοί φίλοι της ΑΕΚ για παράδειγμα, μετά την ισοπαλία με την Κηφισιά, τελείωσε. Κατέταξαν την ΑΕΚ τρίτη, ξέρω εγώ, δεύτερη, τρίτη, τέταρτη στο πρωτάθλημα. Το ότι τελείωσε, ας πούμε, χάθηκε το πρωτάθλημα, πάει, τελείωσε, έφεραν την καταστροφή. Λοιπόν, δεν φέρνουμε την καταστροφή, παιδιά. Όταν κάνεις μια αγγέλα στην αρχή. Λοιπόν, έχει τόσα μάτς μπροστά και κυρίως στην Ελλάδα που έχει play-off. Ξέρετε, όποια και να είναι η τελική κατάταξη στην κανονική περίοδο του πρωταθλήματος, τα play-off μπορούν να διαφοροποιήσουν τα πάντα. Έχει αποδειχτεί αυτό. Αν στην διαδικασία των play-off είσαι ο καλύτερος, είναι πολύ πιθανό να πάρεις το τέλος του πρωτάθλημα, ακόμα και αν δεν έχεις καταφέρει να τερματίσεις πρώτος. Λοιπόν, αυτό το έχουμε δει να συμβαίνει στο παρελθόν, οπότε μην φέρνετε την καταστροφή.

0: Λοιπόν, στο μάτς με τη νίκη.
1: Το χάσα.
0: Στο μάτς με την νίκη και στα ευρωπαϊκά χάλια ήταν Ρεσιάρη και μάλιστα με υποδιάστερους αντιπάλους από του ΠΑΟΚ. Α, και μη υπόψη και σε παρακολουθώ παντού. Αδερφέ μου, και τι πάει να πει αυτό. Παιδιά, είναι 5 Σεπτεμβρίου. 5 Σεπτεμβρίου δεν έχει ξεκινήσει τίποτα ακόμη. Δεν έχει ξεκινήσει η Ευρώπη. Δεν έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα καλά-καλά. Είναι τρίτη αγωνιστική. Ξεκίνησε τώρα και το κύπελο. Μην λέτε τώρα ότι βγάλατε συμπέρασμα, ας πούμε, ποιος είναι χάλια, ποιος είναι καλός. Σε ένα μήνα θα δείτε άλλες ομάδες. Σκεφτείτε ότι μεταγραφές που έχει κάνει ο Ολυμπιακός και ο Παναθηναϊκός, για παράδειγμα, έχουν κλείσει ώρες, ούτε καν μέρες. Πριν 2-3 μέρες έκλεισαν τις τελευταίες τους μεταγραφές. Ξέρετε πόσο υλικό ακόμα έχει να μπει και να παίξει, που δεν έχει παίξει ακόμα καθόλου. Καθόλου δεν έχουν παίξει. Μεταγραφές οι οποίες έγιναν τώρα και μάλιστα πολύ δυνατές μεταγραφές. Οπότε μην βγάζετε συμπέρασμα για καμία ομάδα. Γιατί δεν έχουμε δει καμία ομάδα μέχρι στιγμής. Δεν την έχουμε δει με το πλήρες ρόστερ, με το ολοκληρωμένο ρόστερ. Να παίζουν όλοι οι παίκτες που αποκτήθηκαν και που μπορεί και να αποκτηθούν, έτσι. Αύριο, μεθαύριο, παραμεθαύριο, όχι ακόμα. Να κάνουν μεταγραφές. Έχουν μέρες. Λοιπόν, οπότε μην βγάζετε κανένα συμπέρασμα από κανένα μάτς. Σε ένα μήνα, δύο μήνες θα βλέπουμε άλλο κάτι τελείως άλλο από τις ομάδες. Μπορεί καλύτερο, μπορεί χειρότερο, έτσι. Δεν λέω ότι οι ομάδες θα πετάνε όλες.

0: Μπορεί να ισχύει αυτό που λες, μάλιστα είναι και το πιθανότερο, αλλά όχι και σίγουρο. Από την άλλη, αύριο παίζουν, όχι σε ένα μήνα όπως λες. Ναι, ωραία, και τι έγινε. Ό,τι και να έρθει αύριο, και τι έγινε. Όποιο και αποτέλεσμα να έρθει. Είτε νικήσει ο Παναθηναϊκός, είτε νικήσει ο ΠΑΟΚ, είτε έρθει ισοπαλία, και τι έγινε. Κρίθηκε κάτι, τίποτα, απολύτως δεν κρίθηκε. Ειδικά εσείς που λέτε ότι ο Παναθηναϊκός δεν είναι καλός και τα λοιπά, ή ο ΠΑΟΚ και αυτά, γιατί την άλλη εβδομάδα που μπορεί να παίζουν με έναν μικρό, αποκλείεται να γκελάρουν δηλαδή. Πολύ εύκολα μπορεί να συμβεί αυτό. Οπότε, γιατί δεν παίζει κανένα ρόλο το ότι αύριο έχει ντέρμπι. Ό,τι και να έρθει στο ντέρμπι, δεν παίζει απολύτως κανένα ρόλο για τη συνέχεια. Γιατί και οι ομάδες πάνω στην προσπάθεια που θα κάνουν να διαμορφωθούν σαν ομάδες, σαν καινούργιες ομάδες, θα κάνουν και γκέλες. Οπότε μην βγάζετε συμπεράσματα. Άρα είναι αλήθεια ότι ο Νούς θα παίξει με τον Όφη Ευρώπη και αν τραυματιστεί Πάνος, έμεινε στον Όφη, βέβαια, αδερφέ μου. Δεν θα παίξει μόνο Ευρώπη. Θα παίζει σε κάθε μάτς, κάθε Κυριακή. Ο Νούς έμεινε στον Όφη μέχρι τον Γενάρη. Το Γενάρη, από το Γενάρη και μετά θα ενεργοποιηθεί η μετακίνησή του στον Ολυμπιακό. Μέχρι τότε θα παίζει κανονικότατα στον Νόφι. Τώρα αν τραυματιστεί, τι να σου πω, αδερφέ, ξέρω εγώ. Λοιπόν, Βόλος Ολυμπιακός. Το πρώτο χρονικά μάτς της τρίτης αγωνιστικής. Ξεκινάει στις 7, δηλαδή περίπου σε μία ώρα και κάτι. Κώστας Νικολακόπουλος, πρέπει να έχει μάθει την 11 του Ολυμπιακού, έτσι, Κωστή.
1: Έλα, ναι, έχει γνωστοποιηθεί επίσημα η δεκάδα. Έλεγα το μεσημέρι, μία έκπληξη δεν την γλιτώσουμε, αλλά δεν περίμενα να είναι αυτή, για να είμαι ειλικρινής.
0: Ναι.
1: Βάζει τον Ντάνι Γκαρσία, ο προπονητής του Ολυμπιακού, τον οποίον είχε απ' έξω και στα 3 πρώτα επίσημα παιχνίδια,
0: ναι,
1: ενώ σε πρωτάθλημα και κύπελο, τον έχει βασικό στην ενδεκάδα. Είναι η μοναδική αλλαγή σε σχέση με τους 11 που κέρδισαν τον Αστέρα στην Τρίπολη την περασμένη αγωνιστική. Είναι ο Γκαρσία στη θέση του Σιπιώνη.
0: Μάλιστα.
1: Άρα είναι Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Γκαρσία, Έσε, Τσικίνιο μπροστά τους, Ρόκα, Ζώτα Σίλβα στα άκρα και Ελκαμπή στην επίθεση. Αυτή οπότε θα είναι η ενδεκάδα του Ολυμπιακού σε αυτό το παιχνίδι. Η αλλαγή λοιπόν είναι Γκαρσία αντί Σιπιώνη. Ο Ζέλσον που τον περιμέναμε ίσως βασικό έμεινε στον πάγκο, όπως και ο Μπρούνο, όπως και ο βεβαίως ο Πουέρτα που μπορεί να κάνει σήμερα τον ντεμπούτο του με την Ερυθρόλευκη.
0: Μάλιστα. Ωραία φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Και εγώ να σε καλά.
0: Θα ξαναλέμε αν χρειαστεί οτιδήποτε. Ήταν ο Κώστας Νικολακόπουλος, η εντεκάδα του Ολυμπιακού. Θα μάθουμε σε λίγο και την εντεκάδα του Βόλου, να την πούμε και αυτήν. Στις 7 ξεκινάει το μάτς. Λοιπόν, για να δούμε λίγο, γιατί έχουμε αφήσει τα ματσάκια αρκετή ώρα. Να δούμε λίγο τι εξέλιξη έχουμε.

ημίχρονο. Πάμε στη Γερμανία, στην Bundesliga, 66-67 λεπτό. Werder Bremen Λειψία 1-0. Gladbach Elversberg 3-2. Μόλις τώρα μειώνει η Elversberg σε 3-2. Πετυχαίνει το δεύτερο της γκολ. Leverkusen Union 4-0. Paderborn Freiburg 0-1. Και Hoffenheim Dortmund έχει γίνει 2-2 αυτό το μάτς. Για να δω λίγο πότε μπήκαν αυτά τα γκολ. Λοιπόν, στο 45 το 1-0 για τη Hoffenheim. Στο 54 2-0 για τη Hoffenheim. Μειώνει στο 61 η Dortmund και ισοφαρίζει στο 66, 5 λεπτά μετά. 2-2, φοβερό μάτς αυτή τη στιγμή στο Hoffenheim Dortmund. Ένα μάτς που μας ενδιαφέρει πάρα πολύ γενικότερα εδώ για τις ελληνικές ομάδες, διότι η Hoffenheim είναι αντίπαλος και του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League και η Dortmund είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League. Για να δούμε τι άλλο έχουμε να σας πω. Στη Λα Λίγκα, στην Ισπανία, Athletic Bilbao, Ατλέτικο Μαδρίτης 0-0 στο 40. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2 στις καθυστερήσεις, στο τρίτο λεπτό. Στην Ολλανδία, Ναϊμέγγεν Φέγενορτ 0-0 στο 27. Και στη Σκοτσέζικη, η Premiership στο ημίχρονο, Αμπερντίν Κιλμάρνοκ 0-0, Dundee United Falkirk 0-1 και Rangers Motherwell 1-0.

0: Βλέπω εδώ στα μηνύματα πάρα πολύ κριτική στον Μεντιλίμπαρ για την εντεκάδα που κατεβάζει. Τα υβριστικά παιδιά θα τα αποφύγω, δεν θα τα διαβάσω εννοείται. Σήμερα ο προπονητής έδειξε ότι είναι επικίνδυνος με τον Γκαρσία και τον Τζικίνιο μέσα. Μήπως να τον άλλαζες και αυτόν, γιατί είναι κρίμα να μην βάζει τις μεταγραφές πάλι στη Γιώμα σήμερα. Ρε τι τραβάμε με Γκαρσία, θα αρρωστήσουμε πάλι φέτος. Τα κολλήματά του είναι αδιανόητα. Λοιπόν, ναι, από εδώ βλέπω για το Μεντιλίμπαρ πολύ πράγμα. Μου παίζει πάλι με ένα οχτάρι και δύο εξάρια στο κέντρο, αδιόρθωτος. Τόσα χαφ και βάζει Γκαρσία. Ναι. Φρόιλερ έξω, θα μας τρελάνει. Λοιπόν, ναι. Φίλοι, σε χρόνια στα γήπεδα. Το πρόβλημα του ΠΑΟΚ είναι μεγαλύτερο. Ξέρεις, ομάδα που οι οργανωμένοι ζητούν να φύγει ο πρόεδρος και να πήγε καλά. Παιδιά, το ξέρω. Το ξέρω, τι μου το λέτε. Το ξέρω πάρα πολύ καλά. Υπάρχει πρόβλημα στον ΠΑΟΚ μεγάλο. Εγώ προηγουμένως είπα ότι μην λαμβάνετε υπόψη σας ότι ο ΠΑΟΚ έχει δείξει καλύτερο πρόσωπο στις πρώτες αγωνιστικές σε σχέση με τον Παναθηναϊκό. Δεν παίζει κανένα ρόλο. Τι θα γίνει στη συνέχεια είναι το θέμα. Λοιπόν, εάν στραβοπατήσει σήμερα δεν τον βλέπω καλά το Μέντι. Εντάξει. Θα πάει η γόνα λέει πάλι σέντρα. Λοιπόν, για όσους, ο Γιάννης από το Κουκάκι λέει, για όσους γκρινιάζουν, να τους θυμίσω πέρσι 27 δεκάτου, μετά το Ολυμπιακό ΑΕΚ 2-0, τι ακούγαμε. Καλά, πέρσι, τέλη Οκτώβρη, αρχές Νοέμβρη, η ΑΕΚ είχε τερματίσει τέταρτη ήδη. Ήταν τελειωμένο, δηλαδή ήταν δεδομένο ότι θα συμβεί. Και όμως, στη συνέχεια, αλλάξανε τα πάντα. Τάσος από Νορβηγία, φίλοι, η γκρίνια του Έλληνα, ειδικά εντός συνόρων, έχει πάει στο ανώτατο επίπεδο. Δεν βλέπουν γκέλες από μεγάλες ευρωπαϊκές ομάδες. Στενά μυαλά. Μουσικάρες λέει, παίζετε, να σε καλά. Αδερφέ μου, λοιπόν, η ώρα είναι 6. Έχουμε και δελτίο. Όχι, χωρίς δελτίο. Διαφημιστικό διάλειμμα. Πολύ σύντομο και επιστρέφουμε.
1: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Το σπίτι μου δεν είναι απλά δωμάτια.

0: Πόρτες και παράθυρα είναι ο χώρος που μεγαλώνει η οικογένειά μου.
1: Είναι η αισθητική που με εκφράζει.
0: Είναι η ποιότητα που περίμενα.
2: Είναι η ασφάλεια που αισθάνομαι.
0: Είναι η σιγουριά που νιώθω με την επιλογή μου.
3: Είναι η Ευρώπα. Εδώ και 50 χρόνια στην Ευρώπα είμαστε στο πλευρό σας διπλά υπερήφανοι. Τόσο για αυτά που πετύχαμε, όσο και για αυτά που θα ακολουθήσουν. 50 χρόνια συστημάτων αλουμινίου Ευρώπα. Και συνεχίζουμε.
4: Τεχνικό πολυκατάστημα. Δράκος ΑΕ, Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-29350. Δράκος. Ένα σημείο, χιλιάδες λύσεις.
5: Όταν η ποιότητα έχει ιστορία από το 1992, η μέρα ξεκινά σωστά. Tasty Corner. Φρέσκες φωλιάτες, σάντουιτς και χειροποίητα προϊόντα συναντούν τον εξαιρετικό καφέ. Η γευστική γωνιά της πόλης κάθε μέρα δίπλα σας με συνέπεια και απολαυστικές προτάσεις. Tasty Corner. Εθελοντών 12 νήσιων 2. Ανοιχτά από τις 5 και 4 το πρωί. Have a tasty day.
6: Είναι ελευθερία, αλλά η ασφάλεια είναι ευθύνη. Πριν λύσετε κάβους, αναρωτηθείτε αν σείλετε πραγματικά καλυμμένοι. Στις ασφάλειες Πανουδάκης θα βρείτε ολοκληρωμένη ασφάλιση σκάφους με πολύ υψηλά κεφάλαια αστικής ευθύνης, κάλυψη που επεκτείνεται και στη στεριά, καθώς και κάλυψη κατά παντός κινδύνου. Με αποζημίωση, χωρίς μειώσεις λόγω παλαιότητας και όρους που ξεπερνούν τον ανταγωνισμό. Ασφάλειες Πανουδάκης, Αλεξάνδρου Διάκου 38, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410-38400, κινητό 694-064-0635. Απολαύστε τη θάλασσα με τη σιγουριά που σας αξίζει.

πρώτο μάτς της Super League 2 για φέτος, το μάτς με το οποίο έγινε πρεμιέρα στο δεύτερο η τάξη επαγγελματικό πρωτάθλημα της χώρας, το Πανθρακικό Σπας Πύργος. Δεν θα λέγαμε ότι τρελαθήκαμε με την εικόνα του πρώτου αγώνα για τη σεζόν. 0-0 ήρθε, χωρίς γκολ, Πανθρακικό Σπας Πύργος. Είναι τελικό αυτό το αποτέλεσμα. Ολοκληρώθηκε. Θυμίζω ότι αύριο έχει άλλα τρία μάτς για τη Super League 2. Έχει τη Δευτέρα επίσης άλλα τρία. Και έχει και ένα την Τετάρτη. Είναι σε τέσσερις δόσεις η πρώτη αγωνιστική της δεύτερης κατηγορίας. Συγκεκριμένα αύριο έχει στις 4 Πανιώνιος Αστέρας Β, ΑΕΛ Αναγέννηση Καρδίτσας και Νέστος Χρυσούπολης Ζάκυνθος. Τη Δευτέρα στις 4 έχει Μαρκό Πανσεραϊκός, στις 5 Άθενς Καλυθέα Νίκη Βόλου και στις 5.30 Ελλάς Σύρου Νέος Απόλλων 2026, ο Απόλλων Καλαμαριάς νομίζω είναι αυτός, με το νέο του όνομα. Και την Τετάρτη παίζει ο ΠΑΟΚ Β με τον Ολυμπιακό Β. Τετάρτη στις 4 το

τελικό αποτέλεσμα στην Ιταλία, στην Serie A. Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Το διπλό της Τωρίνο επί της Φιωρεντίνα.

Ναι, εδώ βλέπω, συνεχίζεται αυτό που λέγαμε προηγουμένως, πολύ κριτική εδώ με τη Λίμπαρ. Του πήρε ο Μαρινάκης τους παίχτες για να παίζει ο Γκαρθία και ο Τσικίνη, ο οποίος στην Τρίπολη δεν ακούμπησε μπάλα. Ήμαρτον, λέει ο Νίκος από το Ήλιον. Λοιπόν, καλησπέρα Άρη, Κόκο από Κιτρινό Μαύρο, Σικάγο. Καλή επιτυχία στην ΕΚΑΡΑ μας σήμερα και την Τρίτη. Και την Τρίτη και να αφήσουν τη Μύρλα συνέχεια με την πρώτη ισοπαλία αμέσως προπονητές της Κερκίδας. Εντάξει. Ναι, εντάξει, εδώ για το Μεντιλίμπαρ. Okay. Ο Γιάννης Αεκάρα Λαμία λέει: το μεγαλύτερο πρόβλημα θα έχει η ΑΕΚ που είναι πολύ αργή ομάδα και στο Τσουλού τρέχουν σαν σατανάδες. Για να δούμε, φίλε. Ναι, τρέχουν σαν σατανάδες. Αυτό είναι γεγονός. Τώρα να δούμε πώς θα το αντιμετωπίσει αυτό η ΑΕΚ. Λοιπόν, ρε τι τραβάμε πάλι σήμερα, πάλι η καημένη τηλεόραση την πληρώσει εδώ με τη Λίμπαρ. Καμία σχέση το αγωνιστικό του ΠΑΟΚ με τα εξωαγωνιστικά. Μπορεί στο γήπεδο να πετάει φωτιές. Εντάξει, φίλε μου, δεν είναι, είναι αλληλένδετα αυτά. Είναι αλληλένδετα κι όμως. Επηρεάζονται οι ομάδες. Τέλος πάντων, αυτά θα φανούν. Όχι άλλο Ντάνι Γκαρθία, Ήμαρτον. Ναι, θα είσαι και μάντης τώρα, ξέρεις τι θα γίνει στη συνέχεια. Όχι, ίσα ίσα. Το αντίθετο, ακριβώς έχω πει. Επειδή κάποιοι έχουν στείλει μηνύματα και θεωρούν δεδομένα κάποια πράγματα, τους λέω, τίποτα δεν είναι δεδομένο. Οι ομάδες θα αλλάξουν πρόσωπο. Μόλις ενσωματωθούν σιγά σιγά και όλες οι μεταγραφές που έχουν κάνει ή και που θα κάνουν, θα δούμε κάτι τελείως άλλο. Οπότε μην βγάζετε συμπεράσματα. Αυτό είπα εγώ προηγουμένως. Άρη, λες αύριο να μαζέψουν οι Λαρισαίοι καμιά 10.000 κόσμο να μας τρελάνουν. Έβλεπα με Ολυμπιακό τι κερκίδα έχουν αυτοί. Απίστευτο. Πάντα έχει κόσμο, ρε παιδιά, η Λάρισα. Έχει πιστούς οπαδούς που είναι μόνο Λάρισα. Δεν είναι Λάρισα και κάτι άλλο. Η Λάρισα, η οποία παίζει αύριο με την αναγέννηση Καρδίτσας στις 4.00.

Δυστυχώς επιβεβαιώνεται από παντού πλέον. Αυτό που όλοι λίγο πολύ τέλος πάντων υποψιαζόμασταν, ότι οι δύο πιλότοι του Phantom που κατέπεσε κατά τη διάρκεια επίδειξης στην Athens Flying Week στην Τανάγρα είναι νεκροί, έτσι και οι δύο. Το αεροσκάφος που συνετρίβει. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτήν την ιστορία. Αν προσπάθησαν να εκτοξευτούν ή έμειναν στις θέσεις τους ή δεν πρόλαβαν ή οτιδήποτε, να το δούμε αυτό τι ακριβώς έχει γίνει και βεβαίως τις αιτίες, έτσι, τους λόγους της συντριβής, τι συνέβη ακριβώς με το αεροσκάφος. Έτσι έχουν τα πράγματα μέχρι στιγμής. Καλά, δεξιά-αριστερά κυκλοφορούν πάρα πολλά βίντεο με το περιστατικό αυτό το θλιβερό. Αυτά είναι τα νεότερα.

Η Elversberg ισοφαρίζει σε 3-3 την Gladbach. 3-1 ήταν, τώρα γίνεται 3-3. Στο 82 είμαστε εκεί. Για να δούμε στην Premier League, έχει αλλάξει κάτι? Όχι, όπως τα είχαμε αφήσει. Η City 1-0 την Coventry. Το Brighton Leeds 0-1. Το Fulham Crystal Palace 2-1. Και χωρίς γκολ συνεχίζεται το Bradford Sunderland και το Nottingham Forest Tottenham. 54ο λεπτό περίπου στα μάτς αυτά. Charleroi Union Saint-Gilloise έχει γίνει 2-3 το μάτς με την έναρξη του δευτέρου ημιχρόνου. Τρίτο γκολ για την Union. Στην Bundesliga, όπως σας είπα, στο 83, είμαστε 84. Gladbach Elversberg 3-3. Μόλις τώρα, Werder Βρέμις Λειψία 3-0. Τρίτο γκολ για τη Werder. Leverkusen Union 4-0. Paderborn Freiburg 0-1. Και Hoffenheim Dortmund 2-2. Η Bilbao με την Ατλέτικο Μαδρίτης είναι στο 0-0 στο ημίχρονο. Ενώ η Νέιμέγγεν με τη Φέγενορντ είναι επίσης 0-0 στο 42.

0: Μεγάλη έκπληξη στη Μόντσα, στις κατατακτήριες για το πρωτάθλημα της, το κόσμιο πρωτάθλημα της Φόρμουλα 1. Θα σας πω τι έγινε εκεί, ποια είναι η έκπληξη. Πριν όμως θα πάμε πάλι στον Κώστα Νικολακόπουλο, κάτι έχει να μας μεταφέρει. Κωστή.
1: Άρη, για να διορθώσουμε ένα λάθος λεπτομέρεια, είναι, αλλά τέλος πάντων δεν είναι έτσι. Να πω ότι οι αλλαγές στην ενδεκάδα του Ολυμπιακού είναι δύο σε σχέση με το αμέσως προηγούμενο παιχνίδι πρωταθλήματος. Εξέχασα πολύ απλά ότι έπαιζε βασικός ο Τικνιζιάν, ενώ τώρα είναι ο Μπρούνο. Ελπίζω και όλα θα μην είπαν δεκάδα με την Κνιζιάν από συνήθεια, επειδή.
0: Δεν νομίζω, όχι, δεν τον ανέφερε.
1: Ο Μπρούνο λοιπόν είναι η δεύτερη αλλαγή.
0: Απλά ξέχασε ότι δεν είχε.
1: Ναι, έλεγα το μεσημέρι ότι περίμενα μία ή δύο αλλαγές στην ενδεκάδα, γιατί στο κύπελο την Τετάρτη με τη Λάρισα, το Ζέλσον και τον Μπρούνο του έβγαλε πιο νωρίς από όλους. Και έτσι σκέφτηκα ότι αυτό κάτι σημαίνει ενώ του απόψινου παιχνιδιού.
0: Ναι.
1: Εγώ θεώρησα το Ζέλσον πιο κοντινό. Τελικά είδες, έβαλε τον Μπρούνο.
0: Τον Μπρούνο.
1: Και αυτόν τον είχε αλλάξει πιο νωρίς από τους άλλους.
0: Ωραία, οπότε, ωραία, εντάξει.
1: Αυτό είναι. Δύο αλλαγές είναι στην ενδεκάδα.
0: Οκ, okay, μωρέ, οπότε, λεπτομέρεια είναι τώρα, εντάξει τώρα αυτό.
1: Ναι, αλλά οκ, okay, αυτό είναι το σωστό. Αυτό είναι το σωστό.
0: Ωραία, ωραία, ωραία.
1: Άντε, καλή συνέχεια.
0: Να σε καλά.
1: Για τη Μόντσα τώρα.
0: Λοιπόν, θα πούμε για τη Μόντσα. Ακούσατε αυτή τη διευκρίνηση από την πλευρά του. Του Κώστα Νικολακόπουλου, και ο Μπρούνο είναι η δεύτερη αλλαγή που ουσιαστικά έχει κάνει στην εντεκάδα ο Μεντιλίμπαρ. Λοιπόν, σας έλεγα για τη Φόρμουλα 1 ότι έχει γίνει μια μεγάλη έκπληξη. Ο Γκασλί με την Alpine κατέκτησε την pole position στην πίστα της Μόντσα, τη θρυλική πίστα. Χαρακτηρίζεται μια της μεγαλύτερες εκπλήξεις των τελευταίων ετών στη Φόρμουλα 1. Καμία από τις παραδοσιακές δυνάμεις, ας πούμε, δεν πήρε την pole position όπως συνηθίζεται. Το κατάφερε ο Πιέρ Γκασλί με την Alpine, μια ιστορική pole position και για τον ίδιο και για την ομάδα του.

Και για να το ολοκληρώσουμε, ο Γκάσλι πρώτος θα ξεκινήσει από την πρώτη σειρά. Ακολουθούν Ράσελ, Πιάστρι, Λεκλέρκ, Χάμιλτον και Φερστάπεν, οι πρώτοι έξι. Για το Grand Prix της Μόντσα. Η Crystal Palace ισοφαρίζει σε 2-2 τη Fulham στο 56 και η Dortmund πετυχαίνει τρίτο γκολ. Hoffenheim Dortmund 2-3. Ένα μάτς που είμαι βέβαιος ότι πολλοί θα καθίσατε να το δείτε, και δικαιολογημένα. Η Dortmund είναι αντίπαλος της ΑΕΚ στο Champions League και βεβαίως είναι ένα μάτς το οποίο παίζει και ο Καρέτσας. Και η Hoffenheim είναι αντίπαλος δύο ελληνικών ομάδων στο Europa League, και του Ολυμπιακού και του Όφη. Και οι δύο θα αντιμετωπίσουν την Hoffenheim. Η Dortmund λοιπόν κάνει το 2-3 στο 87 με αυτογκόλ. Αυτογκόλ είναι από ό,τι βλέπω. Ναι. Μάλιστα. Ο Καρέτσας έχει γίνει αλλαγή από ό,τι βλέπω στο 62. Από το 62 έχει περάσει εκτός παιχνιδιού. Και μάλιστα ο Σοάρες που τον αντικατέστησε, τον Καρέτσα, σκόραρε στο 66, 4 λεπτά μετά την είσοδό του. Δηλαδή είχε ισοφαρίσει σε 2-2.

Τελειώνουν σιγά σιγά τα μάτς στην Bundesliga. Θα σας πω σε λίγο τελικά όλα στις καθυστερήσεις είναι. Ξεκίνησε στη Γαλλία το Lens Lorient. Είναι στο 7ο λεπτό. Δεν έχουμε κάτι μέχρι στιγμής. Από ό,τι βλέπω, γενικώς δεν έχουμε καμία αλλαγή σε σκορ στα μάτς που παρακολουθούμε στην Ευρώπη.

Όπου τρομερό εδώ για ανατροπή που γίνεται. Gladbach Elversberg 3-4 στο 93. Να δω λίγο τη διακύμανση σε αυτό το μάτς, γιατί έχω την εντύπωση ότι η Gladbach, αν θυμάμαι καλά, ήταν 3-1 μπροστά. Βεβαίως και ήταν 3-1 μπροστά. 1-0, 1-1, 2-1, 3-1 η Gladbach, την Elversberg, στο 56 3-1. Και από εκεί και πέρα 3-2 στο 66, 3-3 στο 80, 3-4 στο 92 για την Elversberg.

Η Μπρέντφορντ προηγείται 1-0 της Σάντερλαντ στο 58, ενώ μόλις τώρα ανοίγει το σκόρ η Νότιγχαμ Φόρεστ 1-0 την Τότεναμ στο 66.

0: στην εντεκάδα που κατεβάζει ο Μεντιλίμπαρ στο Πανθεσσαλικό, στο παιχνίδι του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Την ακούσατε προλίγου από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Πάμε τώρα στο Βόλο, πάμε στο Πανθεσσαλικό στάδιο, να μιλήσουμε με τον Ευθύμη Χούτα και να μας πει και εκείνος την εντεκάδα του Βόλου. Γεια σου Ευθύμη.
1: Γεια σου Άρη, καλησπέρα σε σένα και στους ακροατές του Big Wings Sport FM.
0: Καλησπέρα, καλησπέρα.
1: Οι ομάδες έχουν κάνει είσοδο στον αγωνιστικό χώρο για να προθερμανθούν οι παίχτες. Πρώτα μπήκε ο Ολυμπιακός πριν από 2 λεπτά, τώρα κάνει είσοδο και η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ. Πάμε Άρη να δούμε λίγο την ενδεκάδα του Βόλου, όπως την παρατάσσει ο προπονητής ο Κώστας Μπράτσος. Βέβαια αρκετά τα νέα πρόσωπα σε σχέση με το παιχνίδι Κυπέλλου με την Καλαμάτα. Την περασμένη Τρίτη εδώ στο Πανεσσαλικό, επιστροφές βασικών ποδοσφαιριστών. Η βασική επιστροφή βέβαια είναι του Μεντίλ, ο οποίος αποθεραπεύτηκε, μπήκε στην αποστολή και ξεκινά στο βασικό σχήμα και απλουστεύει τα πράγματα κάπως για τον Μπράτσο, γιατί στο παιχνίδι του πρωταθλήματος με τον Ηρακλή την περασμένη αγωνιστική, απόντος του Μεντίλ και του τραυματία Λεκούς, αναγκάστηκε ο Βόλος να παίξει με 30 στην άμυνα, με 3 στόπερ. Τώρα θα παίξει με το σύστημα που εφαρμόζει συνήθως ο Κώστας Μπράτσος, το 4-2-3-1. Πάμε λοιπόν. Καμπάνι στα τα δοκάρια. Το δεξιά χαμηλά θα καλύψει ο Μίγας. Το αριστερό ο Μεντίλ. Ο Κάργας με τον SAUB θα είναι δύο κεντρικοί αμυντικοί. Στον άξονα θα κινούνται ο Κόμπα με τον Βάρε. Ο Τζόκα πιο μπροστά από τις δύο αυτούς σε ρόλο του τελικού μέσου. Στη μία πτέρυγα δεξιά ο Γκονζάλες. Αριστερά ο Λάβρου. Και στην κορυφή ο Ουρτάδο. Αυτή είναι η 11 που θα ξεκινήσει ο Βόλος Έλαμπετ. Και πάμε και στον πάγκο που θα καθίσουν ο Σέλεφ, Τσοκάνης, Ουρτάδο, Βρόντις, Ρεκής, Μικουρίνος, Καραβέλας, Παραλαμπόγλου, Πάμπιο και Αδιάγουα. Διευθύνσης αναμέτρησης ο Άνας Τσίλος από την Ευθάρη σας. Βοηθούς ο Ράιχαρντ Μπάξμπαουμ και ο Θωμάς Βαλιωτής. Ενώ θα διευθύνσει ο Μιχάλης Ματσούκας από την Εύβοια. Στο ΒΑΡ, Βασίλης Φωτιάς και Κωνσταντίνος Πολυκίδης. Άρη.
0: Μάλιστα. Ευθύμη, σε ευχαριστώ πολύ. Θα τα πούμε πάλι σε λίγο έτσι κι αλλιώς. Στις 7 που ξεκινάει το μάτσο, Ευθύμης Χούτας θα είναι και στην περιγραφή της αναμέτρησης.

Στην Πορτογαλία έχει ένα μάτς το Estrela de Amadora Famalicão. Είναι 0-1 στο ημίχρονο και το γκολ της Famalicão το έχει πετύχει ο Γιώργος Κούτσιας, για τον οποίο μάλιστα είναι το δεύτερο του φετινό γκολ. Είχε σκοράρει και στο μάτς με την Estoril στην ισοπαλία 1-1. Τώρα σκοράρει και σε αυτό το μάτς της Famalicão με την Estrela de Amadora. Είναι στο ημίχρονο αυτό, 0-1. Λοιπόν, θα πάμε σε διάλειμμα, θα ακούσουμε και πολιτικό δελτίο ειδήσεων με τις εξελίξεις για αυτή την τραγωδία στην Τανάγρα με τους δύο νεκρούς πιλότους. Θα τα ακούσετε αναλυτικά και θα επανέλθουμε.

0: σε ένα λεπτό από τον Sky 100,3.
1: Χωρίς τις αισθήσεις τους εντοπίστηκαν οι δύο πιλότοι του μαχητικού αεροσκάφους τύπου Phantom της πολεμικής αεροπορίας που συνετρίβει στην Τανάγρα. Το περιστατικό σημειώθηκε λίγο πριν από τις 3 το απόγευμα κατά τη διάρκεια της αεροπορικής επίδειξης Athens Flying Week. Το Phantom κατέπεσε πάνω σε παλιό εργοστάσιο με αποθήκες, το οποίο έγινε παρανάλωμα του πυρός. Το ΕΚΑΒ παρέλαβε από την περιοχή δύο αλλοδαπούς εργάτες που φέρουν τραύματα από θράβματα στην πλάτη. Στην Αθήνα επιστρέφει ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας. «Όλοι οι Έλληνες είμαστε συγκλονισμένοι από την απώλεια των δύο πιλότων», τόνισε ο Αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης. «Με βαθιά θλίψη αποχαιρετούμε τους δύο πιλότους μας που έχασαν τη ζωή τους στο τραγικό δυστύχημα», ανέφερε ο Υπουργός Εργασίας Νίκη Κεραμέως. «Η απώλεια των δύο χειριστών μας γεμίζει βαθιά θλίψη», δήλωσε ο αρμόδιος τομεάρχης του ΠΑΣΟΚ Μιχάλης Κατρίνης και ζήτησε να διερευνηθούν πλήρως και σε βάθος τα αίτια της τραγωδίας. Απόψε στις 8 η ομιλία του Πρωθυπουργού στα εγγένεια της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης. Αναμένεται, σύμφωνα με πληροφορίες του ΣΚΑΙ, να ανακοινώσει την αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ μεικτά. Σε κλειό διαδηλωτών η Θεσσαλονίκη, με ομιλίες αγροτοσυνδικαλιστών άρχισε νωρίτερα η διαδήλωση των αγροτών. Παράλληλα, στην πλατεία της ΧΑΝΘ ξεκίνησε η συγκέντρωση του ΠΑΜΕ. Στο άγαλμα Βενιζέλου πραγματοποιείται η συγκέντρωση της ΓΕΣΕΕ, του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης και της ΑΔΕΔΗ. Την έναρξη προγράμματος δωρεάν ελέγχου για τον καρκίνο του δέρματος ανακοίνωσε από τη Διεθνή Έκθεση ο Υπουργός Υγείας Άδωνης Γεωργιάδης. Σωρός αγνώστων μέχρι στιγμής στοιχείων εντοπίστηκε σε αυτοκίνητο κατά τη διάρκεια κατάσβεσης της φωτιάς που εκδηλώθηκε σε δασική έκταση στο Νέο Κουβαρά Αττικής. Η φωτιά που ξεκίνησε από το εν λόγω αυτοκίνητο έχει τεθεί υπό έλεγχο. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο στην Αττική, έως 37 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, έως 36 με 38 βαθμούς στη Θεσσαλονίκη.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2-41-0-28-074. Αξία σε κάθε έργο.
3: Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar. Τα κοκτέιλ συναρπάζουν. Η κουζίνα μοναδική. Γαλάζιο. Γαλάζιο. Στο τραπέζι ή στην ξαπλώστρα. Και βράδυ και πρωί. Γαλάζιο. Γαλάζιο Restaurant and Beach Bar στο Φαλιράκι. Η πρόταση στο χρώμα της θάλασσας.
4: Στα οπτικά Γιαννούλης δεν βελτιώνεις μόνο την όρασή σου, αλλάζεις και το στυλ σου. Ανακάλυψε επώνυμους σκελετούς από 40 ευρώ. Μεγάλη ποικιλία σε φακούς για γυαλιά οράσεως με εγγύηση 2 ετών. Γνώρισε την καλύτερη εξυπηρέτηση του νησιού και δες το αύριο με άλλα μάτια. Οπτικά Γιαννούλης. 17 χρόνια εμπειρίας και συνέπειας στο χώρο της όρασης. Με 3 καταστήματα στην πόλη της Ρόδου. Γρηγορίου Λαμπράκη 29, Γεωργίου Σεφέρη 106 και Κωνσταντίνου Τσάτσου 1 στις 7 Βάγες με επιλεγμένα γυαλιά από 30 επώνυμα brands με προσφορές έως και 60%.
2: Οι καλύτερες στιγμές έχουν γεύση Ελλάδας. Άρωμα παράδοσης. Και στη Ρόδο τα κλείσαμε όλα σε ένα μπουκάλι μπύρα. Ζήθος ΒΑΠ. Ιδού η Ρόδος. Ιδού και η μπύρα της.
5: Αποδράστε στη Σίμη και το Μαρμαρίς με τα καθημερινά δρομολόγια της Sea Dreams από το τουριστικό λιμάνι. Μπες τώρα στο seadreams.gr και κλείσε τη θέση σου σε προνομιακή τιμή με τον κωδικό TOPFM. Seadreams.gr. Σας ταξιδεύει.
2: Από το 1982 στη Ρόδο, η εταιρεία Νικολάου Ανδρέας προσφέρει λύσεις σκίασης που ξεχωρίζουν. Με εμπειρία δεκαετιών και την εμπιστοσύνη μεγάλων ξενοδοχειακών μονάδων, επαγγελματιών του χώρου και ιδιωτικών κατοικιών. Σκίαση εξωτερικού και εσωτερικού χώρου. Τέντες παντός τύπου με όλα τα σύγχρονα συστήματα. Κάθετα συστήματα ZIP για προστασία από τον ήλιο και τον αέρα. Και ανεμοφράχτες. Η ποιότητα των υλικών, η σωστή μελέτη, η άψογη τοποθέτηση και η μακροχρόνια αντοχή είναι οι αξίες που μας συνοδεύουν από την πρώτη ημέρα λειτουργίας μας. Γιατί η σκίαση δεν είναι απλώς κάλυψη, είναι επένδυση. Η σκιά έχει όνομα. Νικολάου Ανδρέας. Τηλέφωνο 22410-62087.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Για τις βαριές δουλειές χρειάζεστε ένα βαρύ όνομα. Για Σιράνης χωματουργικά, χωματουργικές εργασίες πάσης φύσεως, εξκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί, διαμορφώσεις, καθαρισμοί οικοπαίδων, αποχετευτικά έργα, αποκομιδή μπαζών, κυπευτικά χώματα, θεμελιώσεις, εργολαβίες δημοσίων και ιδιωτικών έργων. Από την εταιρεία που εδώ και τρεις γενιές ασχολείται μόνο με αυτά, με πλήρη εξοπλισμό, ιδιόκτητα φορτηγά, ολοκληρωμένο και σύγχρονο στόλο. Για Σιράνης χωματουργικά στον Αρχάγγελο. Τηλέφωνα 693 1152 682 και 693 7090 705. Για Σιράνης χωματουργικά. Εγγυημένα.
8: Το PFM 102,4. Στην κορυφή του παιχνιδιού.

φίλος ο Γιάννης εδώ από τη Λαμία ρωτάει, συγγνώμη, αλλά γιατί ο Ηρακλής παίζει τρίτο σερί μάτς εκτός έδρας? Είναι τα παιχνίδια της κληροτίδας. Θα τύχαινε και αυτό σε κάποιον. Έτυχε στον Ηρακλή. Εν τω μεταξύ και φέτος, καλά το ξέρετε ήδη αυτό τώρα, απλά το θυμίζω, και φέτος όπως και πέρσι ο δεύτερος γύρος δεν είναι καθρέφτης του πρώτου. Δεν παίζουν με την ίδια σειρά, τα μάτς δηλαδή δεν είναι με την ίδια σειρά όπως είναι στον πρώτο γύρο. Ο δεύτερος είναι ανάκατα. Λοιπόν, για να δούμε τώρα τι έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε ήδη ακούσει τις εντεκάδες του Βόλου και του Ολυμπιακού. Θυμίζω για τον Ολυμπιακό: Ορτέγκα, Σάλιακας, Ρέτσος, Πιρόλα, Μπρούνο, Έσε, Γκαρθία, Τσικίνιο, Ζώτα Σίλβα, Ρόκα και Ελκαμπή. Είναι η 11 που θα κατεβάσει ο Μεντιλίμπαρ. Το γκολ της Nottingham Forest έχει ακυρωθεί. Είναι 0-0 το παιχνίδι με την Tottenham. Επίσης, Fulham Crystal Palace μόλις τώρα 2-3. 2-3. Τρίτο γκολ για την Crystal Palace. Στο 78. Η Brighton έχει σοφαρίσει τη Leeds σε 1-1. Το City Coventry παραμένει 1-0. Και το Brentford Sunderland παραμένει 1-0 επίσης. Τελείωσαν όλα τα παιχνίδια στην Γερμανία. Υπάρχει βεβαίως και το Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου, το οποίο ξεκινάει σε καμιά ώρα, λιγότερο, στις 7.30. Λοιπόν, σας λέω τελικά. Βέρντερ Βρέμις Λειψία 3-1. Gladbach Elversberg 3-4, με τρομερή ανατροπή από 3-1 η Elversberg. Leverkusen Union 4-0. Paderborn Freiburg 0-1. Νίκη για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού στο conference. Και Hoffenheim Dortmund 2-3 το τελικό αποτέλεσμα. Η Dortmund, αντίπαλος της ΑΕΚ του Champions League, νίκησε τη Hoffenheim στην έδρα της. Η Hoffenheim, η οποία είναι αντίπαλος και του Ολυμπιακού και του Όφη στο Europa League. Στη Γαλλία, Lens Lorient είναι 0-0 στο 26, ενώ στην Ισπανία η Bilbao προηγείται 2-0 της Ατλέτικο Μαδρίτης στο 59ο λεπτό. 2-0 η Bilbao. Ναϊμέγγεν Φέγενορντ 0-0 στο 50.

0: Έχουμε κάνει μια επιδερμική αναφορά στην αποστολή του ΠΑΟΚ για το αυριανό ντέρμπι με τον Παναθηναϊκό στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας. Σας έχω πει για τον Λουσέ και τον Χατζηδιάκο. Πάμε στον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου να μας τα πει πιο αναλυτικά. Γεια σου φίλε, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Άρη, καλησπέρα σε όλους τους φίλους. Ένα πρώτο ντέρμπι λοιπόν για τον ΠΑΟΚ στο πρωτάθλημα. Ένα εκτός έδρας παιχνίδι. Σαφώς δύσκολο. Με τον ΠΑΟΚ εκτός έδρας μέχρι στιγμής στην Ευρώπη να έχει αρκετές δυσκολίες, να δέχεται γενικώς πολλές φάσεις. Αμυντικά δεν στέκεται καλά, είτε σε σετ παιχνίδι, είτε σε μεταβάσεις. Είναι κυρίαρχο ζητούμενο για ένα τέτοιο μάτς όπως τον Παναθηναϊκό που έχει και πάρα πολύ.
0: Μάλιστα. Η γραμμή έπεσε για κάποιο λόγο. Θα τον έχουμε τον Δημήτρη πάλι σε δευτερόλεπτα να ολοκληρώσει το ρεπορτάζ του. Για πάμε τώρα, Δημήτρη, σε ακούμε.
1: Λοιπόν, έλεγα για το ΠΑΟΚ σαφώς πρέπει να παίξει καλύτερα χωρίς την μπάλα και σε φάση άμυνας στον αυριανό αγώνα. Αυτό είναι το κυρίαρχο ζητούμενο και από τον Λύση και από τη δουλειά των τελευταίων ημερών. Εδώ και μέρες ήξερε ο Λύση ποια πρόσωπα δεν μπορεί να υπολογίζει πέρα από τους μόνιμους των ΜΕΙΤΕ, των Ντεσπότοφ. Έχουν προκύψει οι θλάσεις για τον Χατζηδιάκο και τον Λουσέ και η αποβολή του Τέιλορ από το προηγούμενο παιχνίδι. Άρα είναι αρκετοί οι απόντες, είναι πάρα πολύ μεγάλη επιβάρυνση όσων έπαιξαν Τετάρτη με τον Όφη. Μας έγινε σε τρομερά δύσκολες συνθήκες γηπεδικές με τόση πολύ βροχή. Και κάπως έτσι είναι και πιο ξεκάθαρη και η ενδεκάδα για τον αυριανό αγώνα του ΠΑΟΚ. Με τον Παυλέγκα λογικά στο τέρμα, με τον Μιχαηλίδη και τον Ελουστόντο στα στόπερ, δεξιμπακ ο Κένι, αριστερά Γινούλης, αφού ο Μπάμπα έπαιξε πολύ προχθές, στο κέντρο Ζαφίρης που ξεκουράστηκε λογικά με τον Σανταμαρά, στο 10 ο Πέλκας που πρωταγωνιστεί τις τελευταίες εβδομάδες, αριστερά ο Ταχάλι, δεξιά ο Ζίβκοβιτς, ο αρχηγός, και στην κορυφή ο Εντιαγέ που προτιμάται κυρίως το τελευταίο διάστημα από τον Ανέστη Μύθου.
0: Ναι.
1: Πού μπορεί να παρέμβει ο προπονητής? Αλήθεια, έτσι όπως είναι διαμορφωμένη η κατάσταση, δεν παίζει καλά ο Σανταμαρία, αλλά δεν έχει αυτή τη στιγμή κάποια άλλη λύση. Μπορεί να μην εμπνέει ο Ελουστόντο, αλλά ούτε εκεί, αφού λείπει ο Χατζηδιάκος, υπάρχει άλλη λύση. Θυμίζω ότι στα στόπερ ο ΠΑΟΚ σήμερα έφερε ποδοσφαιριστή, τον Ντιέγκο Κώστα, ναι, τον Βραζιλιάνο στόπερ της Κράσνονταρ, έναν παίκτη βάση βιογραφικού και χρηματιστηριακής αξίας σπουδαίο. Αυτή τη στιγμή το ξαναλέω, ο Βραζιλιάνος αυτός έχει τη μεγαλύτερη αξία θεωρητικά από όλο το ρόστερ του ΠΑΟΚ. Και θα δούμε τι πρόσωπο θα βγάλει από εβδομάδα που θα ενσωματωθεί, γιατί είναι σε καλό ρυθμό αγώνων. Δεξιά δεν έχει άλλον, είναι ο Κένι. Αριστερά είπαμε ότι ο Μπάμπα έπαιξε πάρα πολύ στο κύπελο. Το Ταχάλι νομίζω ότι δικαιούται μετά την εμφάνιση της περασμένης Κυριακής να ξεκινήσει βασικός. Ούτε αυτός ξεκίνησε στον αγώνα κυπέλου. Γι' αυτό, από όπου και αν το δούμε και αν το πιάσουμε, βγάζουμε λίγο πολύ την δεκάδα του ΠΑΟΚ, εκτός κι αν μας επιφυλάσσει κάποια έκπληξη στο τέρμα, όπου δεν εμπνέει τόσο μεγάλη σιγουριά ο Παυλέγκα εδώ και εβδομάδες. Μήπως κάνει αλλαγή, δεν ξέρουμε και τον Λύση πώς αντιδρά στο rotation, ναι. Ειδικά στη θέση του goalkeeper. Αυτά είναι όλα τα αγωνιστικά δεδομένα για τον ΠΑΟΚ, που βλέπουμε ότι με την μπάλα και σε όποια συνθήκη μπορεί και δημιουργεί καλά. Πραγματικά έχει αρκετά μεγάλη ποικιλία στην δημιουργία φάσεων και στο σκοράρισμα. Από εκεί πέρα, χωρίς την μπάλα και σε σετ παιχνίδι και σε μεταβάσεις αντιπάλου είναι προβληματικός μέχρι τώρα στην εικόνα του, και σίγουρα σε ένα τέτοιο μάτς με αυτόν τον αντίπαλο που έχει τόση ποιότητα και έχει και πολλούς επιτυχημένους παίκτες στην δεκάδα, περιμένουμε να δούμε πώς μπορεί να βελτιώσει ο ΠΑΟΚ την αμυντική του λειτουργία. Με τα γραφικά είπαμε ότι η μία θέση λογικά κλείνει αφού ήρθε ο Βραζιλιάνος, φυσικά πρέπει να υπογράψει να ανακοινωθεί. Είναι δανεικός με οψιόν αγοράς 8 εκατομμύριων, πολύ μεγάλη βεβαίως.
0: Μεγάλη οψιόν βέβαια.
1: Αξία του, ναι. Και μένει ο Χαφ και ο Φορ. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει ας πούμε μια ευκαιρία, έτσι όπως είναι οι συνθήκες και έτσι όπως διαμορφώνεται όλο το κλίμα, ακόμη όμως και ο ανταγωνισμός, έχει μια ευκαιρία ο ΠΑΟΚ με τις τελευταίες του δύο μεταγραφές να γυρίσει κάπως το κλίμα, ειδικά στον Φορ. Ειδικά στον Φορ έχει μια-δυο καλές επιλογές και εκεί θα περιμένουμε, όπως είναι σαφώς ο Λαμπόρτ ο Γάλλος και ο Μοπέ ο Γάλλος, εκεί θα περιμένουμε την υπέρβαση.
0: Έτσι.
1: Για να ανέβει ποιότητα στη θέση και να αλλάξει κάπως το κλίμα. Στα χαφ, με τον Γιάκητς τον Κροάτη, άλλη μια σκληρή διαπραγμάτευση με την Augsburg, όπως με τον Γιαννούλη, με τον Γερμανούς να επιμένουν ότι δεν θα δώσουν τον ποδοσφαιριστή δανεικό αν δεν μπει στη συμφωνία υποχρεωτική οψιόν αγοράς για του χρόνου.
0: Α,
1: ύψους 3-4 εκατομμυρίων ευρώ.
0: Ναι.
1: Δεν το δέχεται ο ΠΑΟΚ προς το παρόν. Δεν ξέρω αν θα υποχωρήσει κάποια από τις δύο πλευρές. Πάντως οι ποδοσφαιράνθρωποι του ΠΑΟΚ έχουν εγκρίνει τον Γιάκητς από όλες τις πλευρές ότι πράγματι είναι ένα αμυντικό χαφ που θα κάνει τη δουλειά.
0: Μάλιστα, φίλε. Ωραία. Θα έχει πολύ ενδιαφέρον το ντέρμπι αύριο, γιατί μιλάμε για ένα ντέρμπι μεταξύ ομάδων οι οποίες έχουν πολύ μοντάρισμα μπροστά τους και μεταγραφές ακόμα ενδεχομένως να κάνουν και παίκτες που δεν έχουν μπει καν ακόμα. Δεν έχουν αγωνιστεί καν, δεν έχουν μπει στην ομάδα για τα καλά. Οπότε θα είναι ένα περίεργο ντέρμπι, δεν μπορείς να προβλέψεις τίποτα και θα έχει πολύ, πολύ ενδιαφέρον. Ωραία, Δημήτρη, αν δεν έχουμε κάτι άλλο.
1: Άρα, με βάση την εικόνα των δύο ομάδων, πάντα θεωρητικά και πριν το παιχνίδι, περιμένουμε αρκετές φάσεις. Και ίσως και γκολ.
0: Ναι.
1: Γιατί και ο Παναθηναϊκός έχει πάρα πολύ ποιότητα μπροστά, αλλά και εκείνος όταν αμήνεται δεν εμπνέει τόση εμπιστοσύνη. Για τον ΠΑΟΚ είμαι σίγουρος από όσα έχουμε δει. Βεβαίως περιμένουμε και βελτίωση και οι δύο νομίζω ότι
0: καλά,
1: το κομμάτι θέλουν να βελτιωθούν.
0: Έτσι.
1: Είναι καινούργιες ομάδες και βλέπουν τις αδυναμίες τους. Και πέρα τα χαρακτηριστικά είναι και θέμα δουλειάς. Σίγουρα θέμα δουλειάς που θέλει χρόνο. Να δούμε πώς θα αντιδράσουν όταν παίζουν μεταξύ τους σε αυτόν τον αυριανό αγώνα που λογικά θα έχει και πάρα πολύ κόσμο.
0: Ναι. Ωραία, φίλε, σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είσαι καλά, ρε, καλή
0: συνέχεια. Να είσαι καλά, εσύ. Δημήτρης Τζορμπατζόγλου, ακούσατε. Τα του ΠΑΟΚ κάνε 24 ώρο και κάτι πριν το ντέρμπι το μεταξύ τους στο Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας.

Άρη θα περάσει καλά με Τσβάιερ ο Παναθηναϊκός αύριο. Θυμάστε τι είχε κάνει στην Τούμπα, στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ. Καλά, δεν είναι απαραίτητο. Κοιτάξτε να δείτε, ο Τσβάιερ, πράγματι, εκείνη η διαιτησία του στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ είναι ίσως η χειρότερη διαιτησία που έχουμε δει ποτέ από ξένο διαιτητή στην Ελλάδα. Έχουν έρθει δεκάδες ξένοι διαιτητές. Του Τσβάιερ στο ΠΑΟΚ ΑΕΚ 1-2 ήταν όχι άθλια, ό,τι χειρότερο έχουμε δει. Μιλάμε για χοντροκομμένες φάσεις, όλες σε βάρος της ΑΕΚ σε εκείνο το μάτς. Πώς νίκησε, πώς το πήρε η ΑΕΚ για το παιχνίδι, ένας θεός το ξέρει. Λοιπόν, παρόλα αυτά όμως ο Τσβάιερ θεωρούνταν και εξακολουθεί και θεωρείται μία από τις κορυφαίες σφυρίχτες στην Ευρώπη. Σφυρίζει Champions League Full, σφυρίζει σε κορυφαίο επίπεδο. Λοιπόν, ο Λανουά επιμένει να τον φέρνει. Παρά τα λάθη του σε εκείνο το παιχνίδι, παρά το γεγονός ότι δεν έχει κάνει και τρομερές διαιτησίες στην Ελλάδα, συνεχίζει να τον εμπιστεύεται και να τον φέρνει στην χώρα μας. Άλλωστε, δεν τον έχει ξαναφέρει μετά από εκείνο το ΠΑΟΚ και άλλες φορές.

Ναι, ρε παιδιά, ο Ηρακλής είχε ζητήσει να παίξει τα πρώτα μάτς με τον Αστέρα. Το είχα ξεχάσει. Δεν το θυμόμουν. Ήταν δικό του έτοιμο να δώσει τα πρώτα μάτς εκτός έδρας, γιατί το Καφταζόγλιο δεν είναι ακόμη έτοιμο. Κανονικά θα είχε δώσει κάποιο, τέλος πάντων, από αυτά στη Θεσσαλονίκη με τον Αστέρα, νομίζω. Εντάξει, τώρα δεν χάλασε ο κόσμος. Okay. Λοιπόν, για να δούμε τι έχουμε. Καθυστερήσεις στην Premier League. Έχει αλλάξει κάτι? Όχι, όπως τα είχαμε αφήσει. Είναι, τελειώνουν τα παιχνίδια όπου να είναι. Το Lens Lorient παραμένει 0-0 στο 38. Το Bilbao Ατλέτικο Μαδρίτης είναι 2-0 στο 71. Μάλιστα. Στην Premier League, στις καθυστερήσεις, Manchester City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0 και Fulham Crystal Palace 2-3.

Τελικό το Brighton Leeds 1-1. Τελικό το Nottingham Forest Tottenham 0-0. Τελικό Manchester City Coventry 1-0. Θυμίζω ότι στις 7.30 έχει και Hull Aston Villa στην Αγγλία. Έτσι, η Hull του Τζολάκη και πλέον και του Μουζακίτη.

Ο Τζολάκης βεβαίως και είναι βασικός, ο βασικός τερματοφύλακας της Χαλ, MVP και στα προηγούμενα παιχνίδια. Και ο Μουζακίδης είναι στον πάγκο, είναι στους αναπληρωματικούς της Χαλ.

ξεκινάει η Μέγεν Φέγενορτ 1-3 στο 65. Τελικό Brighton Leeds 1-1. Μπρέτφορντ Σάντερλαντ 1-1 στις καθυστερήσεις. Φούλαμ Κρίσταλ Πάλας 2-3 επίσης στις καθυστερήσεις. Τελειώνουν αυτά τα μάτς. Λοιπόν, κάπου εδώ θα σας αποχαιρετήσω. Ήμασταν από τις 4 εδώ παρέα. Στο μικρόφωνο ήταν ο Άρης Ασβεστάς. Στον ήχο ήταν ο Νέαρχος Κυριαζόπουλος νωρίτερα, ο Στέφανο Παλουόντολο πλέον. Στην οργάνωση της παραγωγής ήταν ο Μανώλης Μουσουράκης και τώρα είναι ο Κώστας Μιαούλης. Έρχεται ο Κώστας Ζαλιαρής, ο οποίος θα συντροφεύσει τις επόμενες ώρες και βεβαίως με τα δύο μάτς της Super League, το Βόλος Ολυμπιακός που ξεκινάει σε 5 λεπτά και

0: πρότυπα του Διεθνούς Ναυτιλιακού Οργανισμού με την συνεργασία της Cosmos Nautical Training Center. Τηλέφωνο 216 00 44 880.
1: Όλα στο δικό σου στυλ. Το νέο ανακαινισμένο μας κατάστημα Rondeo άνοιξε και σας περιμένει. Ανακάλυψε αντρικά και γυναικεία ρούχα από τα αγαπημένα σου brands. Levi's, Lee, Stuff, Wrangler, Petrol και πολλά ακόμα. Η ίδια διαχρονική ποιότητα με νέα ενέργεια. Έλα να φτιάξουμε ολοκληρωμένα looks για κάθε στιγμή της μέρας. Rondeo, ο πιο fashion προορισμός για κάθε εμφάνιση που ξεχωρίζει. Γρηγορίου Λαμπράκη 35.
2: Η παραδοσιακή κουζίνα συναντά την υψηλή γαστρονομία δίπλα στο κύμα. Μ' αρέσει Fish Restaurant Bar. Ολόφρυσκα ψάρια, μυρωδάτα θαλασσινά, μαγειρεμένα παραδοσιακά με επιρροές από τη σύγχρονη μαγειρική τέχνη. Μ' αρέσει. Ένα κρασί ή κοκτέιλ, η θάλασσα στα πόδια σου και το βράδυ γίνεται μαγικό. Στο τέλος, σίγουρα θα πεις «Μ' αρέσει». Μ' αρέσει στο Φαλιράκι, στο λιμανάκι απέναντι από το Εκκλησάκι των Αγίων Αποστόλων. Τηλέφωνο 22410-86432.
3: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
4: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
5: Γιώργο, πού χάθηκες?
6: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
5: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
6: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
7: Τσέλιος Μπάνιου. Πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
8: Top FM 102,4.
9: Εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
10: Μικρόφωνο λοιπόν και η πάσα η δική μας προς τον Ευθύμη Χούτα, ο οποίος θα μας περιγράψει εδώ για τον Big Win Sport FM 94,6 το μάτς του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Γεια σου Ευθύμη, καλησπέρα.
11: Καλησπέρα από το Βόλο, καλησπέρα από το Πανσαλικό Στάδιο. Τρίτη αγωνιστική της Sigma Super League. Ο Βόλος έλαβε εναντίον Ολυμπιακού εδώ στο Πανθεσσαλικό Στάδιο. Το πρώτο ραντεβού των δύο ομάδων, καθώς την τρίτη θα ακολουθήσει και παιχνίδι κυπέλου για τη λίγη θέση του κυπέλου στο Καραϊσκάκι για τη δεύτερη αγωνιστική. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Ο Θανάσης Ζήλος, ο διαιτητής, έχει στήσει την μπάλα στο κέντρο του γηπέδου και σε λίγο θα έχουμε έναρξη του παιχνιδιού στη σέντρα. Είναι ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο. Πάμε να δούμε, να θυμίσουμε τις ενδεκάδες και πώς παρατάσσει ο Κώστας Μπράτσος τον Βόλο Έλαμπετ. Σιαμπάνης τραματοφύλακας, Μίγας διεθνός επιστοφύλακας, με Ντίν που πιστεύω τραυματισμό στο αριστερό άκρο της άμυνας, Κάργας, SAOB, δύο κεντρική αμυντική, Κόμπα και Μπάρες στον άξονα, ο Τζόκα πιο μπροστά από τους δύο παίκτες αυτούς που ανέφερα, Γκονζάλες στην δεξιά πτέρυγα, Λάμπρου στην αριστερή και Ουρτάδο στην κορυφή της επίθεσης. Κοσέλε, Τσοκάνης, Κουρτάδο, Γρόζης, Ρεγκής, Λικουρίνος, Γκαραβέλας, Χαραλαμπόγλου, Φάμπι και Τζάγκουα θα καθίσουν στον πάγκο. Ο Ολυμπιακός του Χωσέλης με τη Λίμπα ξεκινά με Ορτέγα τα δοκάρια, ο Σάλιακας στο δεξιά άκρο της άμυνας. Στο αριστερό ο Μπρούνο, Ρέτσος και Πυρόλα οι δύο κεντρικοί αμυντικοί, στον άξονα Έσε και Καρθία. Στην δεξιά πτέρυγα κινείται ο Ζώτα Σίλβα, στην αριστερή ο Ρόκα, Τσικίνιο πίσω από τον LKB. Το παιχνίδι μόλις άρχισε και το πρώτο γέμισμα είναι από τον τροματοφύλακα του Βόλτο Σκαμπάνη. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο και το πλάγιο είναι...

0: για τον Ολυμπιακό. Από τα αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού, με τον Μπρούνο να εκτελεί, να αφήνει μάλλον την μπάλα πίσω, να εκτελεστεί αυτό το πλάγιο. Ο Μπρούνο που παίζει στο αριστερό έκρο της άμυνας αντί του Τίκνης Γιάν, που είχε παίξει το προηγούμενο παιχνίδι με τον Αστέρα στην Τρίπολη. Πολλές αλλαγές από τον Χωσέ Λουίς Μιντελίμπα σε σχέση με τον αγώνα κυπέλου που έδωσε ο Ολυμπιακός με αντίπαλο την ΑΕΛ στο LFC Arena την περασμένη Τετάρτη 0-4. Ο Ολυμπιακός που ξεκίνησε τη χρονιά με 2 νίκες στο πρωτάθλημα και 1 νίκη στο κύπελο χωρίς να έχει δεχθεί γκολ. 1-0 τον Ατρόμητο, 1-0 τον Αστέρα και 0-4 την ΑΕΛ. Ο Βόλος που δεν έχει, δεν έχει νίκη μάλλον στο πρωτάθλημα, 1 ισοπαλία με τον Ηρακλή την περασμένη αγωνιστική εδώ στο Πανσεραϊκό Στάδιο και 1 ήττα από τον Όφη στο Παγκρίτιο. Τώρα ο Ολυμπιακός με τον παλιά που βγαίνει στα αριστερά, εκεί που είναι ο Ρόκα. Ο Ρόκα δεν θα μπορέσει να ξεφύγει από τον Τζόκα. Εκεί όμως θα χάσει την μπάλα ο παίχτης του Βόλου. Συνέχεια θα κερδίσει το φάουλ ή το κόρνερ. Φάουλ νομίζω. Θα δούμε τώρα, νομίζω φάουλ είναι. Και θα πάει... είναι φάουλ, ναι. Κοντά στο σημείο του κόρνερ. Ένα φάουλ που κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού. Το κέρδισε, το επέπεσε ο Τζόκα σε αυτό το φάουλ. Και τώρα από τα αριστερά, όπως επιτίθεται ο Ολυμπιακός, έχει την ευκαιρία από μια στρατηγική φάση να απειλήσει στην περιοχή. Μπάλα θα διώξουν το κεφάλι αμυνόμενο. Το σουτ που γίνεται άτσαλο από τον Σάλιακα. Η μπάλα φεύγει πολλά μέτρα μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Δεν ανησυχεί ο τροματοφύλακας του Βόλου. Στην προηγούμενη φάση δεν έπιασε το σουτ όπως θα ήθελε ο Σάλιακας με το εξωτερικό και κατέληξε πολύ μακριά από την εστία του Σιαμπάνη. Ο Ολυμπιακός που κερδίζει ακόμα ένα πλάγιο, αυτός που το εκτελεί ο Πιρόλα πίσω στον τροματοφύλακα τον Ορτέγκα. Και ο Ορτέγκα θα παίξει δεξιά εκεί που είναι ο Σάλιακας. Πιρόλα. Οι παίχτες του Βόλου που έχουν κοντά τις γραμμές που προσπαθούν να πιέσουν, να μην επιτρέψουν στον Ολυμπιακό να κυκλοφορήσει μπάλα. Ρέτσος. Ρέτσος παίζει πιο δεξιά εκεί που είναι ο Ρόκα. Πιρόλα. Δεν δείχνουν έτσι διάθεση να πιέσουν πολύ ψηλά οι παίχτες του Βόλου. Ο Ρέτσος παίρνει μπάλα από τον Ορτέγκα, θα κάνει ένα γέμισμα εκεί στα δεξιά που κινείται ο Ζώτα Σίλβα. Βάζει ωραίο το κορμί του ο παίχτης του Βόλου και η μπάλα καταλήγει out. Ήταν ο Εσαουμπή, ο κεντρικός αμυντικός ο Μαροκινός. Φετινό μεταγραφικό απόκτημα του Βόλου Ελαμπέτ. Ο Βόλος που έχει αρκετά νέα πρόσωπα και στο βασικό σχήμα σήμερα σε σχέση με την περσινή χρονιά, αλλά ως επί το πλείστον έχει στηριχθεί σε μεγάλο βαθμό στο περσινό κορμό η ομάδα του Κώστα Μπράτσου. Ο αρχηγός Ομίγας αφήνει πίσω στον Γκάργα ωραία τρίπλα στον Ελκαμπή, το γέμισμα για τον Λάμπρου, η μπάλα έσκασε στον αγωνιστικό χώρο, το κέρδος για τον Βόλο έλαμπε την ένα πλάγιο που κέρδισε ο Λάμπρου. Αν και από ό,τι υποδεικνύει ο βοηθός η μπάλα βρήκε πρώτα στο πόδι του Λάμπρου και κατέληξε πλάγιο, οπότε το πλάγιο είναι για την ομάδα του Ολυμπιακού. Από τα δεξιά και κάτω από τη μεσαία γραμμή προς την περιοχή του Ορτέγκα αφού το πλάγιο εκτελέστηκε. Κέρδισε κατοχή παίχτες του Βόλου προσωρινά όμως καθώς ο Ολυμπιακός κερδίζει μπάλα. Και τώρα με τον Μπρούνο. Ο Μπρούνο θα κάνει ένα γύμνο με τον Ελκαμπή, αυτός πήρε την κεφαλιά, αλλά εκεί που πάει μπάλα είναι μόνος Σιαμπάνης, εύκολα θα μπλοκάρει στη μονομαχία του Κάργα με τον Ελκαμπή. Είναι πεσμένος στο χώρο του ο Κάργας, δεν έχει κάτι το σοβαρό, θα σηκωθεί ο παίκτης του Βόλου Ελαμπετ στην προηγούμενη μονομαχία που είχε με τον Ελκαμπή στον αέρα. Σιαμπάνης θα πιάσει την μπάλα. Ακόμα δεν έχει σηκωθεί ο Κάργας. Και τώρα ο Σιαμπάνης πιάνει την μπάλα πλάγιο out για να δούμε, μάλλον το παπούτσι έχει βγει από τον Κάργα, αυτό βλέπω.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ένα προβληματάκι λοιπόν με το παπούτσι για τον Κάργα, ο οποίος κανονικότατα συνεχίζει στο παιχνίδι, και πάμε να συνεχίσουμε και εμείς με τον Ευθύμη Χούτα.
0: Συνέχιζε το Πανεσσαλικό, είμαστε στο έκτορτο της αναμέτρησης. Βόλος έλα με τον Ολυμπιακό σε 0-0. Με τον Ολυμπιακό σε αυτό το πρώτο πεντάλεπτο να προσπαθεί να επιβάλλει το ρυθμό του στο παιχνίδι, να έχει κατοχή μπάλας. Δεν είχαμε όμως κάποια αξιόλογη φάση μπροστά στην αιστεία του Σιαμπάνη και φυσικά ούτε κάποια αξιόλογη φάση μπροστά στην αιστεία του Ορτέγκα. Πολλά τα πλάγι out που κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ένα ακόμα από τα αριστερά με τον Μπρούνο. Ο Νιαμαέτσι να το εκτελεί. Εκεί θα χαθεί πως είναι η μπάλα. Πήρε ο Ρόκα. Έχασε από τον Γκονζάλες. Μονομαχίες. Νικητής ο Ζώτα Σίλβα. Να τώρα ο Βόλος που παίρνει την μπάλα με τον Λάμπρου. Κερδίζει φάουλο Λάμπρου. Ο Λάμπρου που βρέθηκε στη φάση αυτή στον άξονα του γηπέδου και όχι στην αριστερή πλευρά όπου αγωνίζεται ο Λάζαρος Λάμπρου. Κέρδισε αυτό το φάουλ. Είναι λίγο κάτω από το ημικύκλιο της μεσαίας γραμμής για τον Βόλο, με τον Κέντι Μπάρε να είναι πάνω στην μπάλα έτοιμος να το εκτελέσει. Ο Μπάρε τώρα θα αναλάβει την εκτέλεση. Θα παίξει δεξιά εκεί όπου πήρε. Ωραία. Ο Τζόκα στην περιοχή. Τζόκα θέλει να περάσει εκεί το Ρέτσο. Θα κόψει ο έμπειρος κεντρικός αμυντικός σε πλάγιο. Δεν μπόρεσε εκεί ο Ρόκα να κάνει κάτι καλό για τον Βόλο. Έλαμπε. Το πλάγιο εκτελέστηκε γρήγορα. Ο Μίγας θέλει να βρει τον Γκονζάλες. Θα κόψουν οι παίχτες του Ολυμπιακού. Ο Κάργας πιέζεται από την Ερκαμπή. Γυρίζει πίσω στον Σιαμπάνη, ο οποίος έβγει πολύ από την αιστεία του μακριά και θα διώξει. Σε ένα χώρο που ο Ρέτσος ελέγχει την μπάλα και παίζει δεξιά για τον Σάλιακα. Ρέτσος τον πιέζει ο Ουρτάδο. Νέο πλάγιο και πάλι για τον Ολυμπιακό από την δεξιά πλευρά. Σάλιακας, ο δεξιός μεσοφύλακας, θα αναλάβει να εκτελέσει το πλάγιο για τον Γκαρθία. Αυτός πιο πίσω για τον Πιρόλα. Μπρούνο ζητά μπάλα και παίρνει ο Ρόκα. Ρόκα ωραία πέφτει και θα πάρει φάουλ και κάρτα. Πρώτη κάρτα στο παιχνίδι, τη δέχεται ο Τζόκα. Για το φάουλ πάνω στον Ρόκα, στον Τζόλι Ρόκα, αυτό το μαρκάρισμα, καθώς ξέφυγε ωραία ο εξτρέμ του Ολυμπιακού και ο Τζόκα τον γκρέμισε και πήρε την κίτρινη κάρτα. Πρώτη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι που βγάζει ο κύριος Ζήλος στο ένα το λεπτό της αναμέτρησης, και ένα φάουλ έχει κερδίσει η ομάδα του Ολυμπιακού από τα αριστερά. Όπως επιτίθενται οι ερυθρόλευκοι, σήμερα αφορούν τις λευκές εμφανίσεις, τις και ανέρυθρες κλασικές εμφανίσεις η ομάδα του Βόλου. Έλαμπετ. Ρόκα. Πίσω για τον Γκαρθία. Τσικίνιο. Πιρόλα, όλος ο Ολυμπιακός από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή τώρα του Σιαμπάνη. Σε θέση άμυνας η ομάδα του Βόλου. Έλαμπετ. Γκαρθία σηκώνει για τον Ρόκα. Κόβουν το κεφάλι οι παίχτες του Βόλου με τον Κάργα. Ο Ολυμπιακός επιμένει. Σφύριγμα φάουλ. Φάουλ τώρα αυτή φορά για τον Βόλο. Έλαμπετ το φάουλ κερδισμένο. Το κέρδισε ο Γκονζάλες. Ματίας Γκονζάλες, ο οποίος πέτυχε ένα καταπληκτικό γκολ, την ισοφάριση 2-2 με φάουλ στο παιχνίδι με την Καλαμάτα την περασμένη Τρίτη για το κύπελο Ελλάδος, για τη Link Face. Ο Βόλος έλαβε που βρέθηκε πίσω στο σκορ με 0-2 στο ημίχρονο και κατάφερε με τα γκολ του Ουρτάδο και του Γκονζάλες να ισοφαρίσει 2-2. Τώρα ο Μίγας σηκώνει την μπάλα με στόχο τον Ουρτάδο. Μονομαχία με τον Ρέτσο και τελικά από το Σάλιακα, από το κεφάλι του Σάλιακα η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ορτέγκα. Από εκεί η μπάλα στον Πιρόλα. Μπρούνο τον πιέζει ο Γκονζάλες. Πιρόλα θα θελήσει να βρει, αλλά δεν τα καταφέρνει, καθώς η μπάλα είναι πλάγιο από τον Μίγα. Το πλάγιο το κέρδισε ο Ολυμπιακός, το κέρδισε ο Γκαρθία για τον Έσε. Ο Έσε με τον Γκαρθία είναι δύο παίχτες του άξονα για τον Ολυμπιακό. Πιρόλα. Μπρούνο. Λάθος τον Μπρούνο. Δεν μπορεί να συνεργαστεί με τον Ρόκα. Πλάγιο για τον Βόλιο. Ο Βόλος, ο οποίος δεν έχει κερδίσει ποτέ τον Ολυμπιακό σε αυτά τα 8 χρόνια που αγωνίζεται, τα σερή 8 χρόνια στη Super League, η μοναδική ομάδα από τον Big Four που ο Βόλος δεν έχει κερδίσει. Έχει νίκες με ΑΕΚ, με Ολυμπιακό, με Παναθηναϊκό, με ΠΑΟΚ, όχι όμως τον Ολυμπιακό. Εδώ στο Πανσαλικό 2 ισοπαλίες και 6 ήττες ο απολογισμός για τους παίκτες του Κώστα Μπράτσου. Ο Ολυμπιακός που είναι στην επίθεση θα κοπεί εκεί ο Ρόκα από τον Κάργα. Που δυνατές μονομαχίες στο χώρο της μεσαίας γραμμής. Εκεί ο Κόμπα κερδίζει, ανοίγει όμως πολύ μακρύ την μπάλα και εκεί καταλήγει στα πόδια του Ορτέγκα. Ορτέγκα για τον Πιρόλα. Πιρόλα για τον Ρέτσο. Προσπαθούν από την άμυνά τους να χτίσουν παιχνίδι οι παίχτες του Ολυμπιακού. Καρθία. Σάλιακας το γέμισμά του για τον Ζώτα Σίλβα θα κοπεί. Πολλές λανθασμένες πάσες και από τις δύο ομάδες αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού. Το 10ο λεπτό είμαστε στο Πανθεσσαλικό. Βόλος έλαμπε το Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Ένα φάουλ και ο Βόλος με τον Κέντι Μπάρνα το εκτελεί. Εσαουμπή για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου που είναι γρήγορος αλλά έχει κλειστεί. Πιέζεται. Αφήνει για τον Μπάρε. Ο Αλβανός θα χάσει. Ο Αλβανός μέσος διεθνής με θητεία στο Ισπανικό Πρωτάθλημα. Έχασε την μπάλα. Στη συνέχεια έκανε και το φάουλ. Ένα φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός στο ημικύκλιο της μεγάλης περιοχής μεσαίας γραμμής. Εκτελέστηκε γρήγορα το φάουλ. Ο Έσε αφήνει πίσω στον Ρέτσο και αυτός πιο πίσω στον φυλακά του, τον Ορτέγκα. Πιρόλα. Ρέτσος για τον Σάλιακα. Πιρόλα. Ανεβαίνει ψηλά ο Ολυμπιακός. Οι παίκτες του Βόλου από τη μεσαία γραμμή και προς την περιοχή τους. Συμπαλιάμε στην περιοχή τον Μπρούνο. Το γύρισμα για τον Ελκαμπή. Βγαίνει ο Σιαμπάνης και μπλοκάρει με τη μία. Ο Μπρούνο θέλησε να βρει τον Ελκαμπή. Διάβασε τη φάση ο τροματοφύλακας του Βόλου. Ο Σιαμπάνης βγήκε και μπλόκαρε την μπάλα. Σε αυτό το γύρισμα από τα αριστερά του Μπρούνο δεν ήταν καλό για να ανησυχήσει ο τροματοφύλακας του Βόλου. Με τον Ολυμπιακό να επιμένει να έχει την κατοχή της μπάλας αυτά τα 13 λεπτά, να προσπαθεί επαναλαμβάνω να επιβάλλει το δικό του παιχνίδι με τον Βόλο, να αμήνεται μέχρι στιγμής χωρίς να αντιμετωπίσει κάποιο σοβαρό πρόβλημα, χωρίς να έχει δεχθεί κάποια θα έλεγα φάση επικίνδυνη για την εστία του Σιαμπάνη. Την μπάλα καταλήγει τόσο Σιαμπάνη πίσω, αυτός με τα πόδια θέλει να βρει στα αριστερά τον Μεντίλ. Κόβουν και πάλι οι παίκτες του Ολυμπιακού. Δεν κάνει κίνηση ο Ελκαμπή, ήταν στις offside. Και τώρα με τον Κάργα για τον Τζόκα. Πολύ ωραία με το κεφάλι για τον Γκονζάλες. Αυτός πέφτει πάνω στον Πιρόλα. Χάνει προς την μπάλα. Τζόκα θα τελείσει να βρει στα αριστερά του Λάμπρου. Νέο κόψον τους παίκτες του Ολυμπιακού. Μπάρε για τον Μίγα. Στηρίζει ο διοικητής, ναι, και δίνει φάουλ για τον Βόλο ακριβώς στη μεσαία γραμμή. Και ο Κάργας πάει να το εκτελέσει. Δίνει στον Εσαουμπή. Και αυτός το Λάμπρου στα αριστερά. Ο Λάμπρου σηκώνει για τον Ουρτάδο μες στην περιοχή. Θα βγει και θα μπλοκάρει με διπλή προσπάθεια ο Ορτέγκα, αλλά νωρίτερα έχει υποπέσει σε φάουλ ο Ουρτάδο. Πάνω στο τροματοφύλακα του Ολυμπιακού. Το υπέδειξε ο βοηθός, ο Μπάουξμπαουμ. Τώρα ο Ολυμπιακός από τα δεξιά στην επίθεση. Έσε, θα βγάλει την παράλληλη σέντρα, το κέρδος σε ένα κόρνερ. Ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό από τα δεξιά. Αν δεν κάνω λάθος, το πρώτο κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός. Από δεξιά πλευρά θα εκτελεστεί. Και τώρα το σκηνικό βέβαια μεταφέρεται στην περιοχή του Βόλου, αλλά προηγουμένως ο κύριος Ζήλος πηγαίνει να δει την κατάσταση του Ουρτάδο, ο οποίος είναι πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο από την προηγούμενη φάση, τη μονομαχία με τον τροματοφύλακα τον Ορτέγκα. Έχει μπει και το ιατρικό επιτελείο του Βόλου για να προσφέρει πρώτες βοήθειες.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Τείχος τέρματα λοιπόν στα πρώτα 15 λεπτά το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό. Να δούμε αν ο παίκτης του Βόλου θα συνεχίσει την αναμέτρηση. Είδα λίγο τα νοήματα. Όχι, δεν νομίζω. Πιάνει και πίσω τον οπίσθιο Μυριαίο στο δεξί πόδι. Δεν νομίζω. Έκανε και τα νοήματα στο ιατρικό team ότι ο μυς του τον τράβηξε. Οπότε μάλλον πάμε προς αναγκαστική αλλαγή. Ευθύμης Χούτας στο μικρόφωνο.
0: Ναι, βλέπω ότι πηγαίνει και θα βγει μάλλον εκτός αγωνιστικού χώρου σίγουρα ο Ουρτάδο με τράβημα στον οπίσθιο Μοιραίο. Το κόρνερ εκτελέστηκε. Πολύ μεγάλη φάση κόρνερ ο Σκαμπάνης. Το κόρνερ που εκτέλεσε ο Τσικίνιο, ενώ παρακολουθούσα τον παίχτη του Βόλου που έβγαινε από τα δεξιά, εκτελέστηκε το κόρνερ του Τσικίνιο και είχαμε την τρομερή απόκρουση που έκανε ο Σκαμπάνης. Δεν είδα ποιος έκανε την κεφαλιά πραγματικά. Έχω την εντύπωση ότι την έκανε ο Ζώτα Σίλβα.
2: Ο Ζώτα Σίλβα, ναι, ευθύνη, ναι.
0: Πολύ μεγάλη απόκρουση από το Σκαμπάνη. Κρατά το 0 για το Βόλο. Νέο κορνέρ, δεύτερο συνεχόμενο, εκτελείται. Και τώρα και πάλι κατοχή για την ομάδα του Ολυμπιακού. Ολυμπιακός που επιμένει. Στο 16 είχαμε την πολύ μεγάλη φάση, παραλαμβάνω, την τρομερή απόκρουση. Το σουτ που γίνεται, η μπάλα out. Νέα μεγάλη ευκαιρία για τον Ολυμπιακό. Ολυμπιακός που αγγίζει τον γκολ, η μπάλα φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι στο σουτ που έκανε ο Ρόκα. Η μπάλα φεύγει έξω από το δεξί δοκάρι του Σκαμπάνη μέσα στη μικρή περιοχή το σουτ. Νέα μεγάλη ευκαιρία σε διάστημα 2 λεπτών για την ομάδα του Ολυμπιακού. Το παιχνίδι ζεσταίνεται, ζεσταίνεται και ο κόσμος του Ολυμπιακού στο Βόλο Πέταλο αλλά και στην Ανατολική Κερκίδα. Φυσικά υπάρχει κόσμος του Ολυμπιακού και στη Σκεπαστή.
2: Ξανά με 11 ο Βόλος, ευθύμη μου, έχει μπει και ο Κρέσπη στην θέση τροματία.
0: Η αλλαγή είναι για το Βόλο. Ο Ουρτάδο έφυγε από το μάτς. Δεν πρόσεξα ποιος μπήκε μέσα.
2: Ο Κρέσπη έχει μπει.
0: Α, μπήκε ο Ρεγής. Ο Ρεγής Κρέσπη. Ωραία. Οπότε το παιχνίδι τελείωσε πρόωρα για την ομάδα του, για τον Ουρτάδο. Σε αυτό το τράβημα που ένιωσε στον οπίσθιο Μοιραίο, στην προσπάθεια εκεί να προλάβει την μπάλα, να απειλήσει τον Ορτέγκα, ο σέντερ φορ από τη Βενεζουέλα τραυματίστηκε. Ένας ακόμα μυϊκός τραυματισμός για παίχτη του Βόλου. Αρκετοί μυϊκοί τραυματισμοί στο ξεκίνημα της περίοδου. Και τώρα ο Γκονζάλες εκεί θα χάσει μονομαχία από τον Μπρούνο. Οι παίχτες του Ολυμπιακού κερδίζουν τις περισσότερες μονομαχίες μέχρι στιγμής αυτά τα 19 λεπτά. Και εκεί ο Βόλος θα πρέπει, αν θέλει να κερδίσει κάτι καλύτερο το παιχνίδι, να παίρνει και τις μονομαχίες και τις δεύτερες μπάλες, κάτι που ο Ολυμπιακός το καταφέρνει, πέφτει ο Ολυμπιακός το καταφέρει σε αυτό το ξεκίνημα του παιχνιδιού, και γι' αυτό το λόγο είναι πιο δημιουργικοί και έχουν κάνει τις δύο αυτές φάσεις, τη μία αποστατική φάση, την κεφαλιά που έκανε ο Ζώτα Σίλβα με το Σκιαμπάνι να πραγματοποιεί και εντυπωσιακή απόκρουση στην αριστερή του γωνία, και στη συνέχεια το σουτ που έγινε από τον Ρόκα, η μπάλα έφυγε έξω από το δεξιδοκάρι. Είναι δύο μεγάλες φάσεις για τον Ολυμπιακό στο διάστημα του παιχνιδιού που διανύουμε. Και τώρα η μπάλα θα στηθεί για να εκτελεστεί ένα φάουλ από πλευράς Βόλου Έλαμπετ. Ο Σιαμπάνης πάει να το εκτελέσει. Κάπως έτσι περιμένουμε το παιχνίδι, με τον Ολυμπιακό να ασκεί μια πίεση στα καρέ του Βόλου, με το Βόλου να αμήνεται και να προσπαθεί με αντεπιθέσεις να γίνει απειλητικός για το τέρμα του Στεφάν Ορτέγκα. Ο Μεντίν θα πάρει το φάουλ από τον Ζώτα Σίλβα από τα δεξιά. Μεντίλ, ο οποίος προέρχεται από τραυματισμό, ήταν αμφίβολο αν θα ξεκινούσε σήμερα στο παιχνίδι, δεν έπαιξε στα μάτς με τον Ηρακλή και με την Καλαμάτα, ήταν 50-50 να ξεκινήσει το παιχνίδι, επέλεξε ο Κώστας Μπάτσος να το ξεκινήσει, πήρε το OK και από το ιατρικό επιτελείο, και ο πρώην άσος του Άρη είναι σήμερα και πάλι στο βασικό σχήμα, μια από τις πολύτιμες μονάδες για τον Βόλο Έλαμπετ. Άρα γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα. Ο Ορτέγκα έχει την μπάλα στα πόδια του. Θα παίξει με το Ρέτσο. Ο Ρέτσος αργά τώρα προσπαθεί να οργανώσει το παιχνίδι της ομάδος του. Δίνει για τον Πιρόλα. παίρνει ο Μπρούνος αριστερά, πάνε να τον πιέσει ο Γκονζάλες, η μπάλα στο Ρόκα, παλιά που βγήκε για τον Ζώτα Σίλβα, κάνει την κίνηση ο Μπρούνο, το overlap, ο Μπρούνο σεντράρει στην περιοχή, εκεί θα διώξει ο Κάργας, δεν ήταν καλό το κίνημα του Μπρούνο, όμως ο Ολυμπιακός επιμένει, νέα σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά που δεν μπόρεσε να την πάρει όπως θα ήθελε ο Ελκαμπή, η σέντρα από τον Ζώτα Σίλβα, μπάλα πέρασε, αλλά είναι και πάλι στην κατοχή του Ολυμπιακού, έξω την περιοχή, πολύ ωραία. Πάσα τώρα η σέντρα στην περιοχή. Η μπάλα περνά από όλους. Δεν είναι κάποιος παίκτης εκεί του Ολυμπιακού για να γίνει κάτοχος της μπάλας. Τρέχει να την κρατήσει όμως στο χώρο ο Μπρούνο. Δεν τα καταφέρνει. Έχουμε το πλάι για τον Βόλο. Έλαμπετ. Και πάει ο αρχηγός, ο Γιώργος Μίγας, να εκτελέσει αυτό το πλάι από τη δεξιά πλευρά. Να πω ότι ο Πουέρτα, ο Γκουστάβο Πουέρτα είναι στον πάγκο για τον Ολυμπιακό, το μεγάλο μεταφραστικό απόκτημα των Ερυθρολεύκων, και τώρα από τα δεξιά ο Λαμπρού θα βγάλει τη σέντρα, δεν μπορεί να κάνει την κίνηση ο Τζο, κάνει την κίνηση ο Τζοκα, μάλλον δεν βρίσκει την μπάλα ο Λαμπρού που βρέθηκε στη δεξιά πλευρά στην φάση αυτή και όχι στην αριστερή που αγωνίζεται, έκανε ωραία σέντρα, μπήκε στη φάση ο Τζοκα, δεν τη βρήκε μέσα στη μικρή περιοχή, μπάλα πέρασε και κατέληξε out. Ήταν όμως μια καλή επιθετική προσπάθεια του Βόλου, η πρώτη στο παιχνίδι, χωρίς τελική προσπάθεια, αλλά μια καλή προσπάθεια από τα δεξιά, με τον Λάζαρο Λάμπρου. Ολυμπιακός στο προσκήνιο με τον Τσικίνιο. Σφύριγμα και φάουλ. Φάουλ για τον Ολυμπιακό. Άλλο ένα φάουλ που κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Έχω την αίσθηση ότι ο Τζόκα το έκανε και εκεί την κάρτα ο Τζόκα. Πρέπει να είναι πιο προσεκτικός. Ένα φάουλ που είναι πολύ μακριά από την αιστεία του Σιαμπάνη. Είναι μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, αλλά πολύ πλάγια δεξιά. Από εκεί ο Ολυμπιακός θα επιδιώξει να κάνει ένα γέμισμα προς την περιοχή του Σιαμπάνη, οι παίχτες και των δύο ομάδων είναι έξω από τη μεγάλη περιοχή ακροβολισμένοι. Τώρα εκτελείται το φάουλ στην περιοχή, εκεί γίνεται το λάθος από την άμυνα, αλλά βγαίνει ο Σιαμπάνης και μπλοκάρει την μπάλα και θέλει να παίξει γρήγορα στα δεξιά για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου που πλέον φαίνεται να παίζει αυτός δεξιά, όχι, θα πω το Λάμπρου παίζει φόρτ. Ουσιαστικά ο Λάμπρου, όπως βλέπω τώρα τη διάταξη του Βόλου, είναι αυτός που παίζει στην κορυφή, εκεί που έπαιζε ο Ουρτάδο πριν τον τραυματισμό του βέβαια, με τον Ρεγκίς να παίζει δεξιά, τον Γκονζάλες να παίζει πίσω από τον Λάμπρου. Έχει διαφοροποιήσει το σχήμα ο Κώστας Μπράζος μετά την αναγκαστική αλλαγή του Ζαν Κάρλος Σουρτάδο. Πάντως είδαμε το Λάμπρου να κινείται και στη δεξιά πλευρά που τον έβγαλε τη σέντρα πριν από λίγα λεπτά. Ουσιαστικά δεν υπάρχει καθαρό αιμοφόρο αυτή τη στιγμή. Ένας φόρος από τον πάγκο που είναι ο Χαραλαμπόγλου δεν μπήκε στο παιχνίδι. Οπότε παίζει με πιο ευέλικτο σχήμα τώρα ο Βόλος στην επίθεση. Να τώρα η Ερυθρόλευκη με το Ρόκα από τα αριστερά. Ρόκα θέλει να μπει περιοχή. Θα φέρει την μπάλα στο δεξί, σεντράρι. Διώχνουμε με τον Κάργα με το κεφάλι. Οι παίχτες του Βόλου, Έλαμπετ, Τσικίνιο. Θα επιχειρήσει νέα σέντρα. Όχι, θα δώσει δεξιά στον Σάλιακα. Αυτός πιο πίσω για το Ρέτσο. Ο Ρέτσο επιλέγει να πασάρει στον Πιρόλα. Γκαρθία. Ρέτσος. Πιρόλα. Αλλάζουν μπάλα οι παίχτες του Ολυμπιακού για να βρουν τους διαδρόμους. Η παλιά στην περιοχή από τον Πιρόλα με στόχο τον Ζώτα Σίλβα κατέληξε στα χέρια του Σιαμπάνη. Καλή επινόηση από τον Πιρόλα, αλλά δυνατή η παλιά του. Ρεγκίς Κρεσπή θέλησε να βρει τον Γκονζάλες, χάθηκε η μπάλα. Γκαρθία για τον Έσε. Ο Τσικίνιο για τον Σάλιακα και πάλι Τσικίνιο. Τσικίνιο που είναι αυτός που έχει τον ελεύθερο ρόλο στο παιχνίδι του Ολυμπιακού. Κάνει κίνηση τώρα ο Τσικίνιο να πάρει μπάλα, πάει δεξιά στον Σάλιακα. Εσέντα στην περιοχή με τα πόδια θα διώξει από την άμυνα του ο Μίγας. Συνέχεια ο Κάργας ψύχρεμα, θα βγάλει από την άμυνα, θα τη χάσει όμως την μπάλα. Δεν μπορούν να κρατήσουν μπάλα επέκτες του Βόλου Ελαμπέτ. Ο Ολυμπιακός κυριαρχεί στο παιχνίδι, έχει την κατοχή, έχει τον πλήρη έλεγχο του παιχνιδιού. Έχει δύο μεγάλες ευκαιρίες για να σκοράρει. Δεν έχει βρει τον δρόμο στα δίχτυα η ομάδα του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Απέναντι σε ένα Βόλο ο οποίος αυτό που κάνει σε αυτά τα 27 λεπτά είναι να αμήνεται και να προσπαθεί να βρει τους χώρους, χωρίς να το καταφέρει, για να γίνει απειλητικός. Η παλιά τώρα στα δεξιά. Για να δούμε τι φάση αυτή. Για τον Έλκα μπει δυνατή, θα βγει και θα μπλοκάρει ο τροματοφύλακας ο Σιαμπάνης. Παλιά που βγήκε από τον Τσικίνιο για τον Έλκα μπει, ήταν πιο δυνατή από όσο θα ήθελε ο σέντερφορ του Ολυμπιακού. Έδωσε δυνατότητα στο Σιαμπάνη να βγει, να μαζέψει την μπάλα, χωρίς να υπάρξει τελική προσπάθεια από πλευράς ερυθρολεύκων. Ο Ολυμπιακός που συνεχίζει να είναι ο κάτοχος της μπάλας. Δεν ξέρω πόσο είναι η κατοχή, δεν έχω monitor μπροστά για να βλέπω στατιστικά, αλλά είναι η συντηρητική κατοχή του Ολυμπιακού απέναντι στον Βόλο Ελάμπετ, καθώς οι παίχτες του Ολυμπιακού αλλάζουν μπάλα, προσπαθούν να πατήσουν περιοχή και να απειλήσουν τον Σιαμπάνη. Δεν έχει επιτύχει όμως ακόμα τον γκολ Ολυμπιακός. Στο 28 βρισκόμαστε, Βόλος Ελαμπέτ Ολυμπιακός 0-0 στο Πανθεσσαλικό. Βαλιά που βγαίνει στα αριστερά εκεί όπου ο Μπρούνο την άφησε και έχουμε offside. Offside για τον Βόλο κυρισμένο. Ο Κάργας με αργές κινήσεις πάει για να το εκτελέσει, να πάρει ανάσα και η ομάδα του. Λογικό είναι, δέχεται πίεση από τον Ολυμπιακό. Κόλος του Ολυμπιακού στο βόρειο πέταλο του Πανθεσσαλικού δεν έχει σταματήσει να φωνάζει συνθήματα από το πρώτο λεπτό της αναμέτρησης. Η μπάλα καταλήγει στα χέρια του Ορτέγκα. Ρέτσος. Ο Ρέτσος τώρα κινείται γρήγορα και δίνει στον Σάλιακα. Παίρνει και πάλι ο Ρέτσος. Υπό την πίεση του Τζόκα γυρίζει πίσω την μπάλα στο ματοφυλακά του τον Ορτέγκα. Πιρόλα. Κάνει κίνηση ο Ρόκα για να πάρει μπάλα. Θα κάνει φάουλ ο Ρόκα πάνω στον Γκονζάλες. Ματίας Γκονζάλες πήρε έξυπνα το φάουλ από τον αριστερό επιθετικό του Ολυμπιακού. Και τώρα ο Γκονζάλες σηκώθηκε. Ο Σιαμπάνης πάει να πάρει την μπάλα για να την δώσει και στους συμπαίκτες για να εκτελέσουν αυτό το φάουλ. Και ο Κάργας αν θα αναλάβει να το εκτελέσει, γυρίζει την μπάλα πίσω στον Σιαμπάνη. Σιαμπάνης που έχει στο 16 την σωτήρια επέμβαση στην κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα, που ήταν και η μεγαλύτερη ουσιαστικά ευκαιρία του παιχνιδιού. Ολυμπιακός στην επίθεση και πάλι με τον Ρόκα. Ο Ρόκα είναι κλεισμένος, αφήνει πίσω στον Έσε, αυτό στον Καρθία και πιο δεξιά στον Σάλιακα. Ο Σάλιακας επιχειρεί τη σέντρα, είναι ωραία η σέντρα του Σάλιακα, πέφτει στο χόρτο ασπέκτης Ολυμπιακού, ήταν εκεί χωρίς κάποια παράβαση να δει ο Τζίλος. Ο Ολυμπιακός επιμένει, αυτός που έπεσε ήταν ο Έσε, αλλά είναι κακή η σέντρα του Μπρούνο. Ο Έσε βρέθηκε στο χόρτο στην προηγούμενη φάση, αλλά ούτε και ο ίδιος ο προσφυγητής του Ολυμπιακού δεν διαμαρτυρήθηκε. Στη συνέχεια είχαμε την πολύ κακή σέντρα του Μπρούνο. Από τα αριστερά μπάλα πέρασε πολλά μέτρα πάνω τα δοκάρια του Σιαμπάνη. Συνέχισε το παιχνίδι. Με το Βόλο να θέλει να βγει μπροστά από τα αριστερά να κάνει επιθετικό φάουλ ο Λάμπρου. Ο Λάμπρο λοιπόν επέπεσε σε φάουλ. Ο Τζόκα έχει πάει στα αριστερά. Ο Γκονζάλες είναι στη δεξιά πλευρά. Έτσι όπως είναι η διάταξη του Βόλου μετά την αποχώρηση του Ουρτάδο λόγω του τραυματισμού του. Ρόκα για τον Έσε. Θέλω να παίξουν γρήγορα μπαλά οι παίχτες του Ολυμπιακού. Βαζωρέ το κορμί του, ο Κάργας πρώτου Ελκαμπή, απομακρύνει την μπάλα από το χώρο της άμυνάς του, κατεβάζει ο Ρέτσος. Γκαρθία, τώρα είναι ο Γκαρθία. Πιρόλα, ανέβηκε ψηλά ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού, έδωσε τον Μπρούνο. Αυτός παρακινδυνευμένα για τον Γκαρθία, αλλά πήρε μπάλα. Ο Έσε για τον Σάλιακα. Σάλιακας από εκεί θα βγάλει μία ακόμα στέλνα στην περιοχή. Διώχνουν με το κεφάλι οι παίχτες του Βόλου με τον Κάργα. Ο Τζόκα για τον Λάμπρου. Ο Λάμπρου έχει πλάτη και αναγκάζει να γυρίσει πίσω στον Μεντίλ. Αυτός το Σιαμπάνι. Ο Σιαμπάνι να φύγει μακριά μπάλα από το τέρμα του. Και ο Πιρόλα αφήνει στον Έσε. Μπρούνο. Πιρόλα. Άλλαξε ο Πιρόλα με τον Γκαρθία. Δίνει στο Ρέτσο. Η πίεση των παικτών του Βόλου Έλαμπετ αρχίζει με το που περνούν τη μεσαία γραμμή του Ολυμπιακού. Τώρα στην περιοχή μπάλα από την παλιά του Ρόκα. Βγαίνει έξω. Το σου του Έσε πάνω στα σώματα, μακριά από το Μεντίλ. Γκαρθία δεν μπορεί να κρατήσει μπάλα ο Βόλος Έλαμπετ, είναι γεγονός αυτό. Η σέντρα στην περιοχή, στραβοκλωτσιά από το Μεντίλ και κόρνερ. Νέο κόρνερ και αυτό από τη δεξιά πλευρά. Ο εκτελεστής είναι ο Τσικίνιο σε όλες τις αστικές φάσεις, αυτός πάνε εκτελέσει αυτό το κόρνερ που κέρδισε ο Ολυμπιακός. Έλεγα λοιπόν ότι ο Βόλος αδυνατεί να κρατήσει μπάλα. Συνέχεια αμήνεται η ομάδα του Κώστα Μπράτσου με τον Ολυμπιακό να προσπαθεί να απειλήσει. Το έχει καταφέρει δύο φορές χωρίς να πετύχει κάποιο γκολ. Η μπάλα περνά, έγινε το σουτ, την μπάλα έξω. Κακό σουτ. Κακό σουτ μέσα από την περιοχή που έγινε από τον Ρόκα. Η μπάλα φεύγει πολλά μέτρα έξω από τα δοκάρια του Σιαμπάνι. Το πήρε με το αριστερό το σουτ, αλλά η μπάλα έφυγε πολλά μέτρα εκτός εστίας. Τελική προσπάθεια μένει για τον Ολυμπιακό, όχι κλασική ευκαιρία. Παραμένουν οι δύο κλασικές ευκαιρίες στο 16-18. Η μία με τον Ζώτα Σίλβα, η κεφαλιά σε κόρνερ ο Σιαμπάνης, και η επόμενη φάση ήταν με το σούτ του Ρόκα που έφυγε η μπάλα έξω από το δεξί δοκάρι του Σιαμπάνη. Αυτές είναι οι δύο κλασικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού. Ο Βόλος δεν έχει απειλήσει στο διάστημα των 34 λεπτών που διανύουμε. Πάντως έχει καταφέρει ο Βόλος να κρατά το 0 και είναι επιτυχία αν δούμε τον τρόπο με τον οποίο αγωνίζει ο Ολυμπιακός, ο οποίος παραλαμβάνω έχει την κατοχή της μπάλας, αλλά δεν είναι αποτελεσματικός και από την άλλη δεν είναι και θα έλεγα ουσιαστικός και επικίνδυνος, διότι ναι μεν κυκλοφορεί την μπάλα, αλλά δεν έχει φέρει σε δύσκολη θέση σε πολλές περιπτώσεις την άμυνα του Βόλου και ιδιαίτερα τον φύλακα τον Σιαμπάνη. Τώρα να φάρω και δύσει ο Βόλος Έλαμπετ. Εκτελείται, είναι όμως η μπάλα πάει πάνω τα δοκάρια, απευθείας το εκτέλεσε. Αυτό φάνηκε όταν απευθείας η εκτέλεση από τον Γκονζάλες. Μπάλα πέρασε πάνω από τα δοκάρια, δεν εισήγησε ο Ορτέγκα. Έκανε πάντως κίνηση προς την μπάλα, αυτή πέρασε πάνω από το ζώο του δοκάρι. Ο Μπρούνο έχει το ρεγίς εκεί και αναγκάζεται να κάνει το λάθος και να παραχωρήσει το πλάγιο out. Όχι, τελικά η μπάλα βρήκε τα πόδια του Ρεγκής και είναι για τον Ολυμπιακό. Με τον Μπρούνο από τα αριστερά. Ο όρθιος Κώστας Μπράτσος δίνει οδηγίες εκεί στους παίκτες του. Πιρόλα αφήνει πίσω τον Ορτέγκα. Και ο Χωσέ Βουλής με τη Λίμπαρ και αυτός από την άλλη πλευρά όρθιος. Να προσπαθεί και αυτός να, με τις οδηγίες του να βοηθήσει την ομάδα του. Πιρόλα για τον Έσε. Ο Έσε τώρα και πάλι για τον Πιρόλα, άνοιξε την μπάλα, ο Κόμπα μπήκε στη φάση, κέρδισε ο Γκονζάλες, έχασε όμως και ο Πιρόλα θα γυρίσει πίσω στον Ορτέγκα καθώς πήγε να τον πιέσει ο Κόμπα. Πιρόλα γεμίζει για τον μπήκε στη φάση ο Ελκαμπή. Ελκαμπής σουτάρει εκεί, του βάζει την κόντρα ο Εσαομπή. Ο Ελκαμπή έγινε απειλητικός στην φάση αυτή στο 36, αλλά του βάλε την κόντρα εκεί ο Εσαομπή στο σουτ που επιχείρησε λίγο έξω στη μικρή περιοχή και ο Ολυμπιακός κερδίζει ένα ακόμα κόρνερ. Θα έλεγα αποτελεσματικό αυτό το κόψιμο του Εσαομπή του Μαροκινού. Δύο συμπατριώτες εκεί μονομάχησαν, νικητής ο Εσαομπή. Κόμπα έδιωξε άτσορα την μπάλα. Μπάρε για τον Κρέσπη. Μπαλιά του σε ένα χώρο όπου ο Ρέτσος ελέγχει την μπάλα. Την έχει στην κατοχή του. Έχει χώρο μπροστά του. Κοιτάζει τις επιλογές και παίζει διαγώνη αριστερά εκεί που κινείται ο Ρόκα. Αλλά η μπαλιά του Ρέτσου είναι δυνατή για τον Ρόκα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο άσος του Ολυμπιακού και καταλήγει πλάγι. Μπάλα. Με αυτά και με αυτά φτάσαμε στο 38 εδώ στο Πανσαλικό στάδιο. Ο Βόλος έλαβε το Ολυμπιακός πάντα στο 0-0 σε ένα παιχνίδι όπου έχει ρυθμό, ένα παιχνίδι όπου ο Ολυμπιακός έχει τον πλήρη έλεγχο του αγώνα χωρίς όμως να έχει καταφέρει να παραβιάσει την αιστεία του Σιαμπάνη, με το Βόλο να αμήνεται, να έχει καταφέρει να κρατήσει το 0 στην άμυνα και να προσπαθεί χωρίς να έχει βρει τον τρόπο να απειλήσει το τέρμα του Ολυμπιακού. Ο Βόλος που έχασε στη διάρκεια του παιχνίδι τον Ουρτάδο με τραυματισμό, στη θέση του μπήκε ο Ρεγκίς Κρέσπη. Πιρόλα για τον Γκαρθία. Και πάλι Πιρόλα, Ρέτσος, Έσε. Έπαιξε κάθετα ο Έσε, αλλά κόπηκε η μπαλιά του. Να τώρα για τον Λάμπρου, δεξιά ο Λάμπρου τώρα κινείται, αλλά περιμένει να ανέβουν οι συμπαίκτες του και δίνει για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες κλεισμένος για τον Κρέσπη, σέντρα στην περιοχή, ο Μπάρα κάνει το κοντρόλ, Μπάρα θέλει να γυρίσει για να σουτάρει, Λάμπρου κάνει λάθος. Και στη συνέχεια φάουλ και κάρτα. Ο Μίγας θα πάρει την κάρτα, δεύτερη στο παιχνίδι, για αυτό το φάουλ που έκανε ο Μίγας πάνω στον Τσικίνιο, βλέπω τον Τσικίνιο, σηκώνεται το χόρτο, πήρε το φάουλ, πήρε και την κάρτα ο παίχτης του Βόλου, ο Μίγας, κυτρινίστηκε, δύο παίχτες με κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι, ο Τζόκα και ο Μίγας. Αυτοί οι παίχτες λοιπόν έχουν κίτρινη κάρτα, από τον κύριο Τζίλο. Γκαρθία έξω για τον Έσε. Ο Έσε γυρίζει πίσω στον Ρέτσο. Πιρόλα, Ρέτσος, άλλαξαν μπάλα. Παλιά στα δεξιά τώρα. Η σέντρα στην περιοχή, κεφαλιά από τον Ελκαμπή, όχι προς την εστία αλλά παράλληλα μες στην περιοχή, διώχνουν οι παίχτες του Βόλου. Κερδίζουν την κόντρα οι παίχτες του Βόλου και συνέχεια έχουμε τον Ολυμπιακό να έχει και πάλι την μπάλα. Σέντρα τώρα και στην περιοχή, δεν μπορεί να φτάσει μπάλα στον Ελκαμπή. Δυσανασχετεί ο Μαροκινός που η μπάλα δεν έφτασε αυτόν και έχουμε πλάγιο out. Και πάλι για τον Ολυμπιακό με τον Μπρούνο να το εκτελεί. Ρόκα διώχνει ο ψηλός όμως σε Σαομπή. Στήριγμα το διαιτητή. τα κόκκινη κάρτα στον πάγκο του Βόλου. Δεν ξέρω, δεν είναι ο Βεργόνης, άλλος είναι αυτός που, δεν είναι ο βοηθός του Κώστα Βράτσου, άλλος είναι αυτός που είδε την κόκκινη κάρτα. Διαμαρτυρήθηκε κάποιος από τον πάγκο του Βόλου, πήρε κόκκινη κάρτα. Στην περιοχή μπάλα και έχουμε κόρνερ. Κόρνερ από το κεφάλι του Κάργα. Αυτός που αποβάλλεται, αν δεν κάνω λάθος, είναι ένας από τους δύο φορτιστές του ομάδος. Ο φορτιστής του Βόλου αποβάλλεται, αυτό βλέπω. Γιατί πάει σιγά σιγά προς τα φορτιστήρια. 42 λεπτό του παιχνιδιού. Ένα κόρνερ, ακόμα ένα κόρνερ για τον Ολυμπιακό. Αυτή φορά από την αριστερή πλευρά. Συστάσεις για τα μαρκαρίσματα από τον κύριο Τζίλο. Ποιος άλλος... δεν είναι ο έσαρτος που το εκτελεί, ο Σάλιακας είναι αυτός που το εκτελεί, συγγνώμη. Μπάλα πάει στον Ρόκα, Σάλιακας με το δεξί φέρνει την μπάλα, θέλει να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Κόβουν οι παίχτες προς στιγμή του Βόλου, ο Μπρούνο θα κερδίσει, θα κάνει μια ωραία τρίπλα, θα δώσει για τον Σάλιακα. Αυτός παίζει ωραία για τον Ρόκα, εδώ ο Ρόκα δεν αντιλαμβάνεται καλά τη φάση γιατί ήταν καλή η πάσα του Σάλιακα. Ο Ρόκα δεν αντιλήφθηκε την πάσα του συμπαίκτη του, δεν έκανε το κοντρόλ και παραπέρασε out. Συμπληρωμένα 42 λεπτά στο Πανασχαλικό, μπήκαμε στο 43. Βόλος έλαμπε, Ολυμπιακός πάντα στο 0-0. Λάζαρος Λάμπρου, τον πιέζει ο Πιρόλα. Θα πάρει το φάουλ ο επιθετικός του Βόλου. Κάργας εκτελεί για τον Γκονζάλες. Γκονζάλες κρατά την μπάλα, τον πιέζει ο Μπρούνο. Θα χαθεί μπάλα για τον Βόλο. Μπρούνο. Θέλει να βρει τον Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή κατεβάζει με το στήθος. Ελκαμπή απέναντι από τον Σιαμπάνη. Θα νικηθεί με διπλή προσπάθεια. Μπλοκάρει την μπάλα ο Σιαμπάνης. Πέναλτι. Δίνει πέναλτι ο Τζίλος. Πέναλτι σε αυτή τη φάση όπου βγήκε ο Σιαμπάνης. Θεωρεί ο Τζίλος που είναι πολύ κοντά στη φάση εκρηκτικό πεδίο ότι ανατρέπει τον Ελκαμπή και στο 43 η ομάδα του Ολυμπιακού κερδίζει πέναλτι σε αυτήν την φάση της μονομαχίας του Σιαμπάνη με τον Ελκαμπή. Κάνει την προσπάθεια να βγει και να αποκρούσει την μπάλα σε αυτήν την επικίνδυνη κατάσταση που δημιουργούνταν για το τέρμα του Σιαμπάνης.
2: Ευθύμη, αν βλέπεις τις αντιδράσεις των παικτών, είναι γιατί υπάρχει σοβαρότατος τραυματισμός στο δεξί πόδι του Ελκαμπή. Και δεν ξέρω, μακάρι να βγω ψεύτης, είδα ένα πλάνο από την κάμερα που πρέπει να είναι πάρα πολύ σοβαρό, γι' αυτό και αντιδρούν έτσι σοκαριστικά οι παίκτες.
0: Δεν μπορώ να γνωρίζω πραγματικά, δεν είδα τη φάση αστραπία, την είδα.
2: Και τώρα, καλούνται και οι παίκτες να δημιουργήσουν έτσι ένα τείχος, ένα τείχος μπροστά από το σημείο εκεί για να μην πηγαίνει το πλάνο της κάμερας στον Ελκαμπή. Αλλά και η αντίδραση του τραντοφύλακα του Βόλου, όπως θα δεις, έχει καταλάβει τη ζημιά που έχει υποστεί ο αντιπαλός του.
0: Μακάρι να μην έχει κάτι σοβαρό ο Ελκαμπή. Πάντως μπαίνει και το φορείο στον αγωνιστικό χώρο. Μια πολύ άτυχη στιγμή. Βλέπω το Σιαμπάνη να πιάνει το κεφάλι του. Τώρα δεν ξέρω για τον τραυματισμό.
2: Νομίζω πρέπει να είναι ένα πολύ σοβαρό κάταγμα στον αστράγαλο, στο δεξιό αστράγαλο, Ευθύμη.
0: Πάντως ο Σιαμπάνης εκεί είναι απαρηγόρητος.
2: Ο Σιαμπάνης δακρύζει, ναι, κλαίει. Ναι. Βλέπουμε τα πλάνα τώρα από τις κάμερες, έχει δακρύσει ο Σιαμπάνης. Προφανώς.
0: Τον βλέπω πάντων, ναι. Να τον παρηγορήσουν οι συμπαίκτες του.
2: Ναι, είναι από την
0: σύγκριση. Και πάει και ο Ορτέγκα, ένα πολύ ωραίο στιγμότυπο.
2: Ναι, το παιδί κλαίει γιατί καταλαβαίνει ότι... Η σύγκρουση δική του με τον Ελκαμπή έχει προκαλέσει τραυματισμό. Εντάξει, προφανώς δεν έφταιγε το παλικάρι, αλλά τώρα έχοντας κατανοήσει πόσο σοβαρός είναι ο τραυματισμός, ξεσπά.
0: Κρίμα, γιατί ο Ολυμπιακός χάνει ένα πολύ μεγάλο όπλο, ένα πολύ καλό ποδοσφαιριστή. Α ας ελπίσουμε, τι να πω τώρα, ο τραυματισμός φαίνεται σοβαρός, όλο το ιατρικό επιτελείο του Ολυμπιακού είναι πάνω στον ποδοσφαιριστή, στον Ελκαμπή, ο οποίος αποχωρεί τώρα από τον αγωνιστικό χώρο, καταχειροκροτούμενος βέβαια από τους φίλους του Ολυμπιακού, αλλά και όλους τους φιλάθλους εδώ στο Πανσαλικό.
2: Και βλέπουμε και ένα replay, Ευθύμη μου, που από την πρώτη στιγμή ακόμα και ο διαιτητής έβαλε τα χέρια στο κεφάλι γιατί είχε καταλάβει τι έχει συμβεί. Είναι σοκαριστικό.
0: Θα παίξουν 5 λεπτά καθυστερήσεις πάντως. Ο Ελκαμπή φυσικά φεύγει κατευθείαν για τα αποδυτήρια. Ο κόσμος του Ολυμπιακού φωνάζει το όνομά του. Και ο Ολυμπιακός έχει κερδίσει αυτό το πέναλτι. Χειροκροτείται ο Ελκαμπή τώρα που πάει στη Φυσούνα και πάει για τα αποδυτήρια. Πολύ πολύ άτυχη στιγμή και για τον Σιαμπάνη, τον ματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος έκανε την έξοδο θέλοντας να προλάβει τον Ελκαμπή πριν γίνει απειλητικός στο τέρμα του. Ο Αρμάντο Γκονζάλες είναι αυτός που θα μπει στη θέση του Ελκαμπή. Τελευταίες οδηγίες από τον διαιτητή, τον κύριο Τζίλο. Ο Τσικίνιο αναλαμβάνει αυτή την εκτέλεση του πέναλτι. Κάτω τα δοκάρια ο Σιαμπάνης. Ήδη παίζουμε καθυστερήσεις. Στο 43 είμαστε. Στην μπάλα στα δίχτυα. Εκτελεί ο Τσικίνιο. Την μπάλα στα δίχτυα. Στο κέντρο της εστίας. Πανηγυρίζουν όχι τόσο έντονα θα έλεγα οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πέφτει στην δεξιά του γωνία ο Σιαμπάνης, η μπάλα πάει στην... ο Ζώτα το εκτέλεσε νομίζω το πέναλτι, όχι ο Τσικίνιο. Ο Ζώτα Σίλβα ο εκτελεστής και η μπάλα στα δίχτυα. Ο Ολυμπιακός προηγείται στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων πρώτου ημιχρόνου 0-1. Με τον Ζώτα Σίλβα να ανοίγει το σκόρ εδώ στο Πανθεσσαλικό. Να κάνει το 0-1. Λοιπόν ο Ολυμπιακός παίρνει αυτό που δικαιούται το πρώτο ημίχρονο, καθώς ήταν καλύτερος του Βόλου Έλαμπετ. Παρότι ο Βόλος ανασταλτικά στάθηκε αρκετά καλά, δεν έδωσε πολλές φάσεις στον Ολυμπιακό. Στην τρίτη ουσιαστικά φάση επικίνδυνη για την εστία του Σιαμπάνη κέρδισε το πέναλτι ο Ελκαμπή, ο άτυχος Ελκαμπή, ο οποίος τραυματίσει σοβαρά και αποχώρησε από το παιχνίδι. Οι δύο σεντερφόρ των ομάδων έχουν αποχωρήσει από το αγωνιστικό χώρο στο πρώτο ημίχρονο. Παίζουμε τις τελευταίες στιγμές στο πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός από το τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου προηγείται 0-1 με γκολ από χτύπημα πέναλτι του Ζώτα Σίλβα. Ρέτσος πίσω η μπάλα για τον Πυρόλα. Ο Πυρόλα θα κάνει το γέμισμα. Εκεί γίνεται το λάθος, θα κερδίζουν οι παίκτες του Ολυμπιακού. Στη συνέχεια σφύριγμα από τον Τζίλο και φάουλ για τον Βόλο Έλαμπετ πάνω στον Κόμπα. Ο Κόμπα το κέρδισε. Ο Μίγας στείνει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Παίζει διαγώνια αριστερά εκεί που είναι ο Χάμζα Μεντίλ. Αυτός πιο πίσω στον Ελ Σαουμπί. Ο Ελ Σαουμπί για τον Κάργα. Όταν παίρνει την μπάλα ο Σιαμπάνης τώρα αποδοκιμάζεται. Τι φταίει το παιδί του και ο Σιαμπάνης στην προηγούμενη φάση σε καμία περίπτωση δεν ήθελε να τραυματίσει σοβαρά τον Ελκαμπή. Αλλά ο κόσμος του Ολυμπιακού τον αποδοκιμάζει. Και ο ίδιος ο ποδοσφαιριστής όπως είδαμε δακρυσμένους ήδη και αυτό στη φάση. Και τελευταίο σφύριγμα πάντως στο πρώτο ημίχρονο από τον κύριο Τζίλο εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο. ο Ολυμπιακός με γκολ του Ζώτα Σίλβα με χτύπημα πέναλτι στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου προηγείται του Βόλου Έλαμπετ με 0-1, ένα πρώτο ημίχρονο που σημαδεύτηκε από τον σοβαρό τραυματισμό στην εκπνοή του πρώτου ημιχρόνου του LKB, ο οποίος με φορείο πήγε στα αποδυτήρια. Αν μάθουμε κάτι νεότερο για την καταβαλμό του ποδοσφαιριστή θα σας ενημερώσουμε. Οπότε μεταφέρουμε το μικρόφωνο στο στούντιο του Big Sport FM και επιστρέφουμε σε λίγα λεπτά για την περιγραφή του δεύτερου μικρόνου.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της Big Win. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Λοιπόν, 1-0 μπροστά στο ημίχρονο Ολυμπιακός κόντρα στον Βόλο στο Πανθεσσαλικό με ένα πέναλτι που θεωρώ ότι κανένας από τον Ολυμπιακό δεν θα ήθελε να έχει πάρει αν ήταν να έχει υγιή τον LKB και να τον βλέπει στην κορυφή της επίθεσης. Ο LKB υπέστη έναν σοβαρό και σοκαριστικό τραυματισμό. Λογικά πάει για πάρα πολλούς μήνες εκτός δράσης. Το παλικάρι να είναι καλά να το ξεπεράσει λίγο πριν την ανάπαυλα με τον Σιαμπάνη να πραγματοποιεί έξοδο σε φάση όπου ο LKB έβγαινε φάτσα με το γκολ. Αλλά τα έχει αυτά το ποδόσφαιρο. Δυστυχώς προκλήθηκε σοβαρός τραυματισμός. Ο Ζώτα Σίλβα ευστόχησε από την Ασπιρβούλα για το 1-0 των Ερυθρόλευκων στο Πανθεσσαλικό αυτή τη στιγμή. Προφανώς δεν φέρει το παλικάρι ο Σιαμπάνης καμία ευθύνη για τον τραυματισμό του LKB. Είναι σοκαριστικός, γι' αυτό και δεν υπήρξε κάποιο replay και από το συνδρομητικό κανάλι που καλύπτει τηλεοπτικά αυτή τη στιγμή την αναμέτρηση. Προφανώς παγωμάρα σε όλους. Είδαμε και τις αντιδράσεις και παικτών και αντιπάλων. Πολύ πολύ κρίμα για τον LKB. Ο Ολυμπιακός είναι μπροστά 1-0 στην ανάπαυλα του παιχνιδιού. Και η δράση συνεχίζεται και τα γήπεδα της Ευρώπης είναι και παραμένουν γεμάτα. Οπότε πάμε να δούμε λίγο τι συμβαίνει. Το Χάλα στον Βίλα είναι στο 0-0 στο 24ο λεπτό της αναμέτρησης. Ο Κωνσταντής Τζολάκης φυσικά είναι στα γκολπός της Χάλ. Ο Μουζακίτης είναι στον πάγκο για τη νέα του ομάδα, για τις Τίγρες. Προς το παρόν δεν υπάρχει κάποια πολύ σπουδαία φάση και η Αστον Βίλα έχει ανάγκη από το αποτέλεσμα. Ο Νάι Έμερι τα έχει βρει σκούρα τη φετινή σεζόν. Έχει κάνει μεν τις μεταγραφές του, αλλά θέλει να τις δει να εφαρμόζουν και το πλάνο του στον αγωνιστικό χώρο. Λοιπόν, δίχως τέρματα αυτό το παιχνίδι, σε αντίθεση με το Λαντς Λοριάν που είναι σε εξέλιξη στο 22ο λεπτό, η Λοριάν προηγείται στην έδρα της Λαντς με 1-0. Το Σάλκε Μπάγερν Μονάχου είναι στο 0-0 για την Bundesliga, τη μαγική Bundesliga που για ακόμα ένα μεσημέρι Σαββάτου μας κράτησε έτσι το ενδιαφέρον και το suspense με τη μαγική Elversberg, η οποία στην παρθενική της παρουσία στην Bundesliga πήρε και δεύτερη νίκη με τρομερή ανατροπή από το εισβάρος της 3-1 στο 4-3 κόντρα στην Gladbach. Όπως προανέφερα, ο Ολυμπιακός είναι μπροστά στο Πανθεσσαλικό 1-0. Το Ράγιο Βαγεκάνο Σανταντέρ είναι 1-1 από το 25ο λεπτό, τελικό το πάρτι της Bilbao κόντρα στην Ατλέτικο Μαδρίτης λίγο νωρίτερα, 3-0 για τους Βάσκους κόντρα στην ομάδα του Diego Simeone. Ενώ το πολύ μεγάλο ντέρμπι στην Ιταλία, το Ίντερ Νάπολη, είναι στο 0-0. Ελαφρώς καλύτερη η Ίντερ και με δοκάρι από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ντιμάρκο στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Παρ' όλα αυτά, καμία από τις δύο ομάδες δεν έχει καταφέρει να βρει το δρόμο προς τα δίχτυα.
3: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
4: Ζουζούνι! Ζουζούνι! Μπα, γιατί τέτοιες γλύκες? Έχεις να με πεις ζουζούνι από το γυμνάσιο?
5: Δεν λέω εσένα καλέ, δεν βλέπεις το ζουζούνι που μπήκε από το παράθυρο?
4: Ζουζούνι είναι από το παράθυρο θα μπει. Τι θες, να σου χτυπήσει την πόρτα?
5: Να σου πω, πρέπει να βάλουμε σίτες, να προστατευτούμε από τα έντομα.
4: Σε αυτό δεν έχεις άδικο. Και τι σίτες να βάλουμε?
5: Ευρώπα φυσικά. Αθόρυβες, κομψές, ανθεκτικές. Όπως τα κουφώματα που βάλαμε.
4: Ναι, ναι, ναι, Ευρώπα! Που εξοικονομήσαμε και χρήματα.
5: Ζουζούνι μου εσύ!
3: Συστήματα σίτα ποιότητας Ευρώπα. Μοναδικής αισθητικής και μεγάλης ποικιλίας. Ανακαλύψτε τα σε ένα από τα 2.000 σημεία κατασκευαστών με το σήμα Ευρώπα σε όλη την Ελλάδα.
6: Τεχνικό πολυκατάστημα Δράκος ΑΕ. Μακρυγιάννη 10, Ρόδος. Τηλέφωνο 22410 29355.

0: κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
1: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
0: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με το πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
1: Τσέλιος Μπάνιο. Πλακάκια είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
2: Top FM 102,4.

Πάντως βλέπουμε για ακόμα ένα Σάββατο, βασικά για ακόμα ένα αγωνιστικό τριήμερο, τετραήμερο, όπως θέλετε πείτε το, ούτως ή άλλως από Παρασκευή αρχίζουν τα πρωταθλήματα μέχρι τη Δευτέρα. Τους Έλληνες να πρωταγωνιστούν και ο Μαυροπάνος με τη West Ham και ο Κοστούλας με την Brighton και τώρα ο Κωνσταντής Τζολάκης με τη Hull. Και όλοι οι Έλληνες οι οποίοι έχουν μετακομίσει και έχουν ξενιτευτεί σε κάποια από τα μεγάλα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα φροντίζουν να γίνονται πολύ πολύ σημαντικοί για τις ομάδες τους. Και το λέω και με αφορμή τα δύο γκολ που πέτυχε ο Κούτσιας στην Πορτογαλία και τα οποία μπορείτε να δείτε και στην ιστοσελίδα του Bwin Sport FM στο sportpavlefm.gr. Χάρισε βαθμό στην Famalicao, ήταν εκείνος ο οποίος είχε ανοίξει το σκορ και εκείνος ο οποίος φρόντισε για την ισοπαλία. Τρία τα τέρματα του Κούτσια αυτή τη στιγμή στην Πορτογαλία. Αν δεν κάνω τεράστιο λάθος, είχε σκοράρει και στην πρεμιέρα, αλλά τώρα πολύ πολύ σημαντικά τα τέρματα που πέτυχε κόντρα στην Εστρέλα Αμαδόρα για να έρθει ο βαθμός για την ομάδα του. 22χρονος Έλληνας, ο οποίος δείχνει να βρίσκει τα πολύ καλά πατήματά του επί πορτογαλικού εδάφους.

Για αν ρωτάτε τώρα για νεότερα αναφορικά με τον τραυματισμό του Λουκαμπί και λοιπά, δεν θα ήθελα να είμαι σε μια θέση που θα πρέπει να ξαναδώ το replay. Είναι πολύ σκληρός τραυματισμός. Μπορείτε να φανταστείτε γιατί δεν υπήρξε κάποιο replay, γιατί δεν έγινε ποτέ το zoom στην κάμερα, γιατί θέλησαν οι παίκτες του, οι συμπαίκτες του να τον προστατεύσουν. Είναι ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα στο δεξί πόδι του Ελκάμπι. Αυτό και μόνο νομίζω αρκεί. Μπορείτε να δείτε και στο sportpalofm.gr και τον τρόπο με τον οποίο τραυματίστηκε ο Ελκάμπι, αλλά και την αφιέρωση του Ζώτα Σίλβα, ο οποίος ήταν αυτός που ευστόχησε από την Ασπριβούλα για το 1-0 του Ολυμπιακού αυτή τη στιγμή απέναντι στον Βόλο και έδειχνε προς το μέρος των αποδυτηρίων και σχημάτιζε με τα δάχτυλά του τον αριθμό του LKB για να αφιερώσει στον πολύ πολύ άτυχο συμπαίκτη του τον γκολ.

0: Επί του πιεστηρίου υπάρχει και η ανακοίνωση πλέον από πλευράς Παναθηναϊκού για την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα. Ωστόσο, το αφήνω αυτό για λίγο στην άκρη. Πάμε στο Γιώργο Τσακίρη που έχει την ενδεκάδα με την οποία παρατάσσεται η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Και με μία μόνο αλλαγή, μία, αν το θέλετε, έκπληξη. Τον Κατσίνο, δηλαδή του Κοϊτά δηλαδή. Η ΑΕΚ στην αναμέτρηση με τον Άρη. Ο 400 δοκάρια μου κουντί και ο Ρέλβας, ο Ρότα με τον πήγε στο άκρο της άμυνας. Ο Μαρίν με τον Βιτάλη στα χαφ δεξιά, ο Μάγερ αριστερά, ο Κατσίνοβιτς και ο Γιώβιτς με τον Βάργα για τον Μαρκο Νίκολιτς που θα έχει δίπλα του στον πάγκο.

0: Γεωργέ, Βίντα, Λικογιάννη, Κάιρινεν, Αριάγκα, Καλοσκάνη, Μάνταλο, Νόα Μάρος, Ζουμκόπ, Κοϊτά και Ζήνη.
1: Γιώργο Σακύρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για την ενημέρωση. Ακούσαμε και από τον Γιώργο του Σέντικα, με του οποίου θα παρουσιαστεί η ΑΕΚ κόντρα στον Άρη. Να του επαναλάβω. Εγώ, 300 κατά τα γκολ post, Μουκουντή, Πίλιου, Ροταρέλ, Βασκατσίνοβιτ, Μάγερ, Μαρίν, Βιτάλη, Γιώβιτ και Βάργα. Οι 11 που ξεκινούν για την Ένωση. Θα περιμένουμε να δούμε, να έχουμε και την ενημέρωση και για τον Άρη. Ωστόσο, ξανά θα πάμε σε ρεπορταζιακό ζήτημα και στο Διονύση Δεσίλα για να μα πει για το φινάλι του Τάσου Μπακασέτα του Παναθηναϊκού. Έλα, Διονύση, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα. Είναι επίσημο ο Τάσος Μπακασέτας στον ΑΠΟΕΛ. Υπάρχει ανακοίνωση από την ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Η ΠΑΕ Παναθηναϊκός ανακοινώνει την παραχώρηση του Τάσου Μπακασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Ο αρχηγός της Εθνικής Εντάξεως και του Πράσινου τον Ιανουάριο του 2024 και την ίδια χρονιά βοήθησε την ομάδα στην κατάκτηση του Κυπέλλου Ελλάδας. Επί 2,5 χρόνια υπήρξε σημαντικός στέλεχος του Τριφυλλίου, έχοντας καταγράψει συνολικά 100 συμμετοχές. Σκόραρε 20 γκολ σε όλες τις διοργανώσεις, ενώ διετέλεσε και αρχηγός ομάδας. Τάσο, ευχαριστούμε για όλα και σου ευχόμαστε ότι καλύτερο στα επόμενα βήματα της καριέρας σου είναι η ανακοίνωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός με τον διεθνή άσο να συνεχίζει την καριέρα του ΑΠΟΕΛ.
1: Διονύση, μας ευχαριστήσουμε και εσένα για την ενημέρωση. Τέλος λοιπόν και επίσημα ο Τάσος Μπακασέτας από τον Παναθηναϊκό. Ακόμα μια παραχώρηση από τους πράσινους το φετινό καλοκαίρι. Υπήρχαν αρκετά θέματα με τις πωλήσεις και τις παραχωρήσεις παικτών στο Τριφύλι. Προχωρά και αυτό το ζήτημα. Ο Τάσος Μπακασέτας από τα μεσάνυχτα της Παρασκευής βρισκόταν επί Κυπριακού εδάφους, προφανώς τελείωσε πλέον και τυπικά το ζήτημα της μετακίνησής του στον ΑΠΟΕΛ και γι' αυτό η ΠΑΕ Παναθηναϊκός το ανακοίνωσε και επίσημα, ευχαριστώντας τον πολύπειρο Έλληνα ποδοσφαιριστή για την παρουσία του και ως αρχηγός του συλλόγου.

0: Σε πολύ πολύ λίγο θα πάμε ξανά προς το Πανθεσσαλικό και τον Ευθύμη Χούτα για το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Επενθυμίζω 0-1 με το εύστοχο χτύπημα απέναντι του Ζώτα Σίλβα στο φινάλε του ημιχρόνου και με έναν πολύ πολύ κακό τραυματισμό για τον LKB. Δεν έχει αλλάξει κάτι από τα υπόλοιπα παιχνίδια στην Ευρώπη. Το χάλα στον Βίλα παραμένει στο 0-0 για την Πρέμιερ. Σε πολύ πολύ λίγο θα κάνει έναρξη και το δεύτερο ημίχρονο στο ντέρμπι της Ιταλίας ανάμεσα στην Ίντερ και την Νάπολη. Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, μεταφερόμαστε ξανά σιγά σιγά προς την Θεσσαλία και τον Βόλο για να συνδεθούμε και πάλι με τον Ευθύμη Χούτα που θα μας περιγράψει και το δεύτερο ημίχρονο της αναμέτρησης του Βόλου με τον Ολυμπιακό. Έλα, Ευθύμη.
1: Γεια σας και πάλι το Πανθεσσαλικό. Σε λίγο θα έχουμε ένα δεύτερο ημίχρονο. Οι δύο ομάδες είναι στον αγωνιστικό χώρο. Είναι και μάλλον τώρα μπαίνει ο Βόλος. Ο Ολυμπιακός ήταν αυτός που εισήλθε νωρίτερα. Τώρα στον αγωνιστικό χώρο έρχονται και οι παίκτες του Βόλου Έλαμπεθ. Μαζί με τον Τζίλο και τους υπόλοιπους διαιτητές να έχουν κάνει και αυτή την εμφάνιση στον αγωνιστικό χώρο. Σε λίγο θα έχουμε σέντρα για το δεύτερο ημίχρονο. Ένα πρώτο ημίχρονο όπου ο Ολυμπιακός κυριάρχησε, είχε την πρωτοβουλία των κινήσεων, ήταν αυτός που επέβαλε τον ρυθμό του. Δεν είχε πολλές μεγάλες φάσεις στο παιχνίδι από πλευράς του Ολυμπιακού, δύο κλασικές. Στο 16 όταν εκτέλεσε κόρνερ κίνιο και η κεφαλιά του Ζώτα Σίλβα υποχρέωσε τον Σιαμπάνη σε εντυπωσιακή απόκριση στην αριστερή του γωνία και κράτησε το 0. Και στο επόμενο λεπτό το σου του Ρόκα μετά από στέλνω του Σικίνιο πάνω στην κίνηση για το σου, την μπάλα έφυγε έξω από το δεξί δοκάρι. Αυτές ήταν δύο κλασικές ευκαιρίες του Ολυμπιακού που είχε την επιρροή παραπάνω χωρίς όμως να δημιουργεί μεγάλα προβλήματα στην άμυνα του Βόλου. Ο Βόλος που επιθετικά ήταν ακίνδυνος, τώρα έχουμε και αλλαγή για το Βόλο. Θα περάσει ο Φουρτάδο και θα μείνει στα αποδυτήρια ο Τζόκα. Είναι η δεύτερη αλλαγή στο παιχνίδι, καθώς ο Φουρτάδο ήταν αυτός που έφυγε από το μάτι στο πρώτο ημίχρονο. Αναγκαστική αλλαγή, μικρός τραυματισμός και στη θέση του πέρασε ο Κρέσπι. Θυμίζω ότι στο 43 ο Ολυμπιακός κέρδισε πέναλτι σε ένα σοκαριστικό τραυματισμό του LKB από την έξω που επιχείρησε ο Σιαμπάνης. Απαλληγόρητος και ο παίκτης του Βόλου αλλά και όλοι συμπαίκτες και αντίπαλοι του LKB. Και τελικά το πέναλτι το εκτέλεσε στο τρίτο λεπτό καθ' εισέβαλε τον μικρόν ο Ζώτα Σίλβα και άνοιξε το σκορ για τον Ολυμπιακό. Με αυτό το γκολ ο Ολυμπιακός προηγείται 0-1 του Βόλου έλαβε εδώ στο Πανθεσσαλικό το δεύτερο ημίχρονο μόλις άρχισε και ο Βόλος με το Σιαμπάνη να κάνει ένα γέμισμα εκεί όπου ο Ρέτσος με το κεφάλι γυρίζει την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Πήρε κεφάλι ο Ρέτσος για τον Πυρόλα. Θυμίζω ότι την θέση του LKB στις καθυστερήσεις του μηχρόνου πήρε ο Αρμάντο Γκονσάλες. Έτσι λοιπόν αυτή είναι η μοναδική αλλαγή από τον Ράσο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ για τον Ολυμπιακό. Δύο οι αλλαγές για τον Κώστα Μπράτσο. Η μία στο πρώτο ημίχρονο, ο Κρέσπι πέρασε το παιχνίδι και στο ξύμα του δευτέρου ημίχρονου αυτός που μπήκε στο μάτς ήταν ο Φουρτάδο στη θέση του Τζόκα. Ο Τζόκα που είχε και κίτρινη κάρτα στο πρώτο ημίχρονο, δύο κίτρινες κάρτες, ο Μίρας και ο Τζόκα κίτρινήθηκαν από τον κύριο Τζίλο στο πρώτο μέρος. Ο Ολυμπιακός τώρα θέλει να κινηθεί από τα αριστερά, εκεί ο Μίγας θα κόψει, ο Κόμπα θα δώσει δεξιά που είναι ο Γκονζάλες, λάθος πας του Γκονζάλες, ανακτούν την κατοχή οι παίχτες του Ολυμπιακού και ψύχραμα ο Ρέτσος γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα, τον πρωτοφύλακά του. Ο Ορτέγκα κάνει ένα γέμισμα και έχουμε την μπάλα για λογαριασμό του Ολυμπιακού, είναι πλάγιο out. Ένα πλάγιο από τα δεξιά με το Σάλιακα να το εκτελεί, να δίνει για τον Γκαρθία.
0: Ευθύμη μου, βάλε μια νοοτελεία για να πάμε κατευθείαν στον Αλέξη Αβόπουλο να μας ενημερώσει για τους 11 του Άρη. Καλησπέρα, Αλέξη.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Δεν έχουμε εκπλήξεις. Αναμενόμενη η ενδεκάδα που παρατάσσει ο Μιχάλης Γρηγορίου στο παιχνίδι στην Allwyn Arena σε λίγη ώρα κούντρα στην ΑΕΚ. Ο Μποσκοσούταλο παίρνει τη θέση του Φαμπιάνο και ο Γιαννιώτας τελικά είναι η επιλογή, όπως περιμέναμε, αντί του Παλάσιο στη μία πλευρά της επίθεσης. Ξεκινώντας από πίσω, στο τέρμα ο Βέλιο, παραμένει ο Πορτογάλος. Αριστερά στην άμυνα ο Ρίτσαρντς, δεξιά ο Φατικά. Ο Σούταλο με τον Γιένσεν θα είναι το δίδυμο των κεντρικών αμυντικών. Ο Μπασίρου με το Ράθι στη μεσαία γραμμή, ο Μανού Γκαρθία λίγο πιο μπροστά. Ο Καντεβέρε στην κορυφή της επίθεσης. Ο Γκάρε δεξιά και ο Γιάννης ο Γιαννιώτας αριστερά είναι η 11 του Μιχάλη Γρηγορίου.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Επιστρέφουμε κατευθείαν στο Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα. Έλα, Ευθύμη. Ευθύμη, μας ακούς?
4: Ναι, σας ακούω.
0: Μικρόφωνο.
4: Ένα κόρνερ κερδίσει ο Ολυμπιακός, το 0 παραμένει στο Βόλο, εκτελέστηκε το κόρνερ, έδιωξε με το κεφάλι ο Εσαουμπί. Ο Ολυμπιακός που από πολύ μακριά ο Σάλιακας, ο Ρέσε, γύρισε την μπάλα πίσω στον Ορτέγκα. Κάνει γέμισμα κακό. Ο Ορτέγκα η μπάλα φεύγει κατευθείαν εκτός αγωνιστικού χώρου και η μπάλα είναι out για τον Βόλο η μπάλα. Για να δούμε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, τι θα μας επιφυλάξει. Κατάφερε, επαναλαμβάνω, ο Ολυμπιακός να πετύχει σε ένα πολύ κρίσιμο χρονικό σημείο το γκολ με το οποίο πήρε κεφάλι στο σκορ, στο τρίτο λεπτό του καθεστώτος του πρώτου ημιχρόνου. Ουσιαστικά φεύγει και ένα άγχος, αν υπάρχει άγχος στα πόδια των παικτών του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, να παίξει και πιο ελεύθερα. Και ο Βόλος πρέπει να αντιδράσει. Αν θέλει να πάρει κάτι από το μάτς, θα πρέπει να γίνει πιο τολμηρός, να πω. Να βγει από το καβούκι του. Αυτό δεν εγκυμονεί και κινδύνους, γιατί αν αφήσει την ασφαλική λειτουργία θα δεχθεί κατά κύματα επιθέσεις από τον Ολυμπιακό, οπότε είναι ένα ρίσκο. Αλλά αν θέλεις να πάρεις κάποιο το μάτς, πρέπει να παίξεις πιο επιθετικά. Ο Ολυμπιακός στην επίθεση μέσα στην περιοχή πήγε να μπει, ανατρέπεται ο σκόρερ, ο Ζώτα Σίλβα, έξω από την περιοχή ανατροπή και κάρτα για τον παίκτη του Βόλου. Νομίζω ήταν ο Κάργας αυτό, όχι ο Κάργας, γιατί νομίζω ο Κάργας ήταν, ναι. Κίτρινη κάρτα, ο Κάργας τη δέχτηκε, ναι. Έπιασε με τα χέρια τον Ζώτα Σίλβα, είναι λίγο έξω από την μεγάλη περιοχή και δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Ολυμπιακού. Τρίτος παίκτης που κυτρινίζεται για τον Βόλο, Έλαμπετ ο Κάργας. Και ένα φάουλ έχει δει ο Ολυμπιακός με τον Τσικίνιο να είναι πάνω στην μπάλα για να το εκτελέσει. Επικίνδυνη αυτή η φάση για τα καρέ του Σιαμπάνη. Πολλοί κόσμος στα καρέ του Βόλου. Σιαμπάνης δίνει και οδηγίες στους συμπαίκτες του για τα μαρκαρίσματα. Θα σφυρίξει ο Τζίλος για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Τσικίνιο πάνω στην μπάλα για να εκτελέσει. Σφυρίζει ο Τζίλος. Ο Τσικίνιο δεν έχει εκτελέσει ακόμα. Τώρα εκτελεί, μπάλα στην περιοχή, Εσαουμπί διώχνει το κεφάλι. Πολλοίς λόγους δεν του τίποτα στην προηγούμενη φάση. Κακή εκτέλεση του φάουλ του Τσικίνιο. Έδωσε να δώσει στο κεντρικό αμυντικό του Βόλου τον Εσαουμπί να απομακρύνει από την άμυνα. Ο Ολυμπιακός που έχει και πάλι όμως την κατοχή της μπάλας με τον Γκαρθία. Πιρόλα. Ρέτσος. Ρέτσος πέρασε στη μεσαία γραμμή. Κάνει ένα γέμισμα στο πουθενά. Δεν υπάρχει συμπαίκτης στο εκεί και αργά αργά η μπάλα καταλήγει out. Μια νέα μπάλα μπήκε στον αγωνιστικό χώρο για να εκτελέσει αυτό το out ο Κάργας για τον Μίγα. Ο αρχηγός παίζει με τον Γκονζάλες. Ο Γκονζάλες έχει πλάτη και αργά θα γυρίσει πίσω στο Μίγα. Ο Μίγας κάνει λάθος πάσα. Παίζουν κάθε παίκτη του Ολυμπιακού αλλά χωρίς η μπάλα να φτάσει στην επίθεση. Και στη συνέχεια ο Μεντίλ πολύ ωραία κερδίζει την κόντρα για το Λάμπρο. Καταπληκτικό τα κουνάκια από το Λάμπρο, αλλά περνάει η μπάλα τη τελική γραμμή του πλαγίου out. Και νωρίτερα έχουμε σφύριγμα για φάουλ όμως, πάνω στο Λάμπρο. Ναι, μεν η μπάλα βγήκε εκτός αγωνιστικού χώρου, αλλά νωρίτερα έχει σφυρίξει φάουλ πάνω στο Λάμπρο ο Τζίλος. Και αυτός που θα στήσει την μπάλα για να εκτελέσει αυτό το φάουλ θα είναι ο Γκονζάλες, Ματίας Γκονζάλες. Ευκαιρία για τον Βόλο να φέρει την μπάλα προς την περιοχή του Ολυμπιακού από μια στατική φάση που έχει κερδίσει από τα αριστερά. Γκονζάλες έτοιμος για αυτήν την εκτέλεση. Στο ύψος μεγάλης περιοχής υπέρθρων δύο ομάδων. Γκονζάλες εκτελεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή. Δεν μπορεί να γίνει κάποια κεφαλιά ή κάποιο σούτ εκεί. Διώξαν οι παίκτες του Ολυμπιακού, όμως ο Βόλος με τον Κόμπα έχει την μπάλα. Παλιά του Κόμπα για τον Γκονζάλες και τον Λάμπρου θα διαβάσει καλύτερα τη φάση ο Σάλιακας. Εκεί ο Ορτέγκα όμως σε μια λακκούβα θα πέσει το πόδι του και θα παραχωρήσει πλάγι ο Σταύρο Κλουτσιά από τον τερματοφύλακα του Ολυμπιακού. Μεντίλ το εκτέλεσε. Κόμπα, Γκονζάλες άλλαξαν την μπάλα. Κάργας ψηλά το ρεπέγμα του Ολυμπιακού Βόλου. Μίγας από τα δεξιά. Με τον Γκονζάλες έπαιξε παλιά με στην περιοχή, εκεί όμως θα παραχωρήσει το πλάγιο ο Μπρούνο.
0: Πάμε λίγο γρήγορα στον Διονύση Δεσίλα για την αποστολή που άνθρωπο είναι ο με τον ΠΑΟΚ. Καλά Διονύση.
5: Χαίρετε και πάλι. Έχουμε την αποστολή του Παναθηναϊκού λοιπόν. Να την πούμε εντάχει. Είναι μέσα ο Ναΐ. Έχει πάρει 23 παίκτες ο Τζέικοπ Μίστρου για το παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ. Πένια Τσάβες Κότσαρης, Καλάμπρια Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμερ Μπράουν, Φαντρόχελεν, Κυριακόπουλος, Γιάνγκου Σιτσαντίνο, Κοντούρη Σταμπόρδα, Ουναή, Καμαρά Πελίστρη, Λούζα Κάγκουα, Μπινιάρης, Τετέι Ντέσσερς, Ραστόντερ και Λιβάη Γκαρσία. Είναι η αποστολή του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Με Ουναή λοιπόν ο Παναθηναϊκός απέναντι στον ΠΑΟΚ στο μεγάλο ντέρμπι του ΆΚΑ. Πάμε πάλι στο Βόλο Ευθύμης Χούτας.
4: Στο Παλαισσαλικό Βόλος έλαβε το Ολυμπιακός 0-1. Ένα φάουλ σε καλή θέση πλάγια δεξιά για τον Βόλο. Εκτελεί ο Γκονζάλες. Νομίζω απευθείας πήγε να το κάνει. Μπάλα βρήκε σε σώματα παιχτών του Ολυμπιακού και κατέληξε πλάγιο out. Ένα πλάγιο από τα δεξιά και πάει ο Μίγας να το εκτελέσει. Πάντως ο Βόλος τα τελευταία λεπτά έχει μείνει ψηλά, κερδίζοντας διάφορα φάουλ, στατικές φάσεις και έχει πάρει ανάση και αμυνά του, είναι γεγονός αυτό. Ο Μίγας εκτελεί δυνατά στην περιοχή, εκεί έχουμε την μπάλα out. Δεν έχει κερδίσει κανένα corner ο Βόλος στο παιχνίδι μέχρι στιγμής, σε αυτά τα 55 λεπτά που διανύουμε στο παιχνίδι. Θυμίζω με τον γκολ του Ζώτα Σίλβα από το τρίτο λεπτό του καθυστήριου του πρώτου ημιχρόνου, ο Ολυμπιακός προηγείται 0-1 του Βόλου Βέλαμπετ στο Παβεσσαλικό για την τρίτη αγωνιστική της στοίχημα Super League. Ο Βόλος θα κερδίσει μπάλα και θα πάρει και το πλάγιο. Η γηπεδούχος ομάδα από τα δεξιά, ο Μίγας πάει να το εκτελέσει. Εκτέλεσε για τον Κόμπα. Μίγας και πάλι πίσω για τον Κάργα. Ο Κάργας διαγώνια μπαλιά για το Χάμζα Μεντίλ και τώρα Λάμπρου. Κάνει κίνηση ο Μεντίλ, ο Λάμπρου κρατά μπάλα, συγκλίνει, ωραία, μπήκε και η περιοχή ο Λάμπρου. Πάντα Λάμπρου θέλει να γυρίσει και θα διώξει εκεί, θα κόψει ο Ρέτσος. Στη μονομαχία Λάμπρου Ρέτσου, νικητής ο κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Και συνέχεια έχουμε το φάουλ και την κάρτα που δέχεται ο Κόμπα. Ο Κόμπα για σήκω στο πόδι, έτσι θεωρεί ο Τζίλος, και παίρνει το φάουλ ο Ολυμπιακός και κίτρινη κάρτα ο Κόμπα, ο οποίος διαμαρτύρεται για την κάρτα που πήρε. Τέσσερις οι κίτρινες κάρτες, όλες σε παίκτες του Βόλου. Ο Τζίλος δεν αφήνει καμία φάση που είναι να μην δείξει κάρτα σε αυτές που είναι με το γράμμα του νόμου, τις δείχνει όλες. Θα μπορούσε εδώ γιατί έσκυψε το πρόσωπό του να μην πάρει την κάρτα ο παίκτης του Βόλου. Τελικά δέχτηκε την κάρτα. Η σέντα τώρα μες στην περιοχή, βγαίνει ο Σιαμπάνης και μπλοκάρει. Πάντως ο Κούμπα δεν είναι για από τους παίκτες που προσέχουν ιδιαίτερα. Σχεδόν σε κάθε παιχνίδι πέρυσι δεχόταν κάρτες, κάρτα, κίτρινη. Ο μέσος του Βόλου, ο Αργεντινός. Λοιπόν, στο παιχνίδι μας τώρα με τον Μπάρε να γυρίζει πιο πίσω, ωραία, για το Μεντίλ. Ο Μεντίλ έκανε λάθος. Πάσα θέλησε να βρει τον Κούμπα. Ο Μίγας μπήκε στη φάση για να διορθώσει τα πράγματα για τον Βόλο. Έχασε ο Κούμπα. Κάνει και το μαρκάρισμα, κάνει και το φάουλ. Και έχουμε τραυματισμό για παίχτη του Ολυμπιακού. Και νόημα κάνουν οι παίχτες τόσο του Βόλου Ελαμπετόσου και του Ολυμπιακού να μπουν γρήγορα στον αγωνιστικό χώρο. Η γιατί της ομάδας του Ολυμπιακού. Για να προσθέσουν πρώτες βοήθειες. Δεν μπορώ να διακρίνω ποιος παίχτης είναι. Νομίζω πρέπει να είναι ο Ρόκα. Αυτός που είναι στο αγωνιστικό χώρο πεσμένος.
0: Ο Ρόκα είναι ευθύνη μου και μάλλον ο είναι θέμα με τον νόμο έτσι όπως έπεσε. Αλλά θα δούμε τώρα.
4: Δεν ξέρω. Είναι, γύρω του είναι πάρα πολλοί παίχτες. Δεν ξέρω πόσο σοβαρός είναι πάλι ο τραυματισμός. Αν είναι σοβαρός ή όχι. Αν χτύπησε σε πόδι, στο σώμα. Από το μαρκάρισμα του Κούμπα. Θυμίζω ότι ο Κούμπα πριν από λίγο είχε δεχτεί κίτρινη κάρτα από τον γύρο Τζίλο και έκανε αυτό το φάουλ πάνω στον παίχτη του Ολυμπιακού.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Λοιπόν, βλέπω να κάνουν νόημα για αλλαγή οι παίκτες του Ολυμπιακού. Ο Ρόκα πονάει πάρα πολύ στον αριστερό ώμο, οπότε θα πάει για ακόμα μια αναγκαστική αλλαγή ο Ολυμπιακός σε αυτό το παιχνίδι με τον Βόλο στο Πανασσαλικό. Πολύ πολύ γρήγορα πρωτού επιστρέψουμε προς τον Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα. Εγώ να σας πω ότι στην τελευταία προπόνηση του Παναθηναϊκού εν όψη και του ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ έδωσε το παρόν και ο ιδιοκτήτης του συλλόγου, ο Γιάννης Αλαφούζος, ο οποίος παρακολούθησε το μεγαλύτερο μέρος του προγράμματος της ομάδας του Τζέικοπ Νίστρουπ για να δείξει και στους πράσινους έτσι ξανά την στήριξή του και ότι είναι στο πλευρό τους εν όψη του μεγάλου ντέρμπι με τον δικέφαλο του Βορρά αύριο το βράδυ στην Καλογρέζα. Επιστροφή στον Βόλο και στον Ευθύμη Χούτα. Έλα, Ευθύμη. Ευθύμη, μικρόφωνο σε σένα.
4: Λοιπόν, αλλαγή. Ο Ζέλσον Μαρτίνς είναι αυτός που θα περάσει το παιχνίδι. Αυτός που φεύγει από το μάτς είναι ο Ρόκα. Δεύτερη αναγκαστική αλλαγή για τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίπα στο παιχνίδι.
0: Για να διορθώσω, νομίζω ότι είναι ο Βραχίωνας. Δεν ξέρω αν είναι όμως ακριβώς πάνω
4: μέσα. Πιάνει το αριστερό του χέρι.
0: Ναι.
4: Αυτό...
0: Όχι, όμο δείχνουν, οπότε...
4: Μπορεί να είναι Βραχίωνας, ναι. Αυτό βλέπω γιατί περνάει τώρα μπροστά εδώ, για να πάει στον πάγκο, τον βλέπω ψηλά. Τζέλσον Μαρτίνς λοιπόν στη θέση του Ρόκα. Δύο αναγκαστικές αλλαγές για τον Ολυμπιακό στο σημερινό παιχνίδι με τον, με τον Βόλο. Ένα φάουλ για τον Ολυμπιακό στον άξονα, αρκετά όμως μέτρα έξω από την μεγάλη περιοχή του Σιαμπάνη. Για να δούμε αυτή την εκτέλεση. Το τείχος από πλευράς Ολυμπιακού Βόλου, το κόρνερ που κερδίζει ο Ολυμπιακός κάθε συμπάλα από την εκτέλεση βρήκε το τείχος και κατέληξε κόρνερ. Ένα ακόμα κόρνερ, το φάουλ το εκτέλεσε ο Ψυχήνιο. Και τώρα από τα δεξιά ο Ολυμπιακός πάει να εκτελέσει ένα κόρνερ. Εκτελεστής ο ίδιος βέβαια ο Τσικίνιο, από τα δεξιά τα κόντα χτυπάει ο άσος του Ολυμπιακού. Αυτό κάνει και τώρα, φέρνει την μπάλα στην καρδιά της άμυνας. Σφύριγμα από τον διαιτητή τον Τζίλο, υπάρχει επιθετικό φάουλ. Οπότε η φάση τελειώνει. Ψαμπάνης θα στήσει μπάλα αργά-αργά στην μεγάλη του περιοχή για να εκτελέσει αυτό το φάουλ που κέρδισε η ομάδα του. Λαζαριστά για τον Σαουμπί, αυτός για τον Μεντίλ, Λάμπρου, Σάλιακα στον Πιέζη, ο Μπάρε παίρνει φάουλ. Ο Μπάρε πήρε το φάουλ από τον Τσικίνιο. Και τώρα ο Κάργας κάνει γέμισμα στην, προς την περιοχή του Ορτέγκα. Ψύχρεμα ο Μπρούνο θα διώξει. Ο Σάλιακας του πιέζει ο Λάμπρου, γυρίζει πίσω στον Ορτέγκα. Κεφαλιά φάουλ. Το SOB έβαλε τα χέρια ο SOB. Και φάουλ που κέρδισε ο Ολυμπιακός, το κέρδισε ο Τσικίνιο. Μάλλον το κέρδισε, συγγνώμη, ο Ζώτα Σίλβα. Ο Τσικίνιο όμως είναι αυτός που θα αναλάβει να εκτελέσει. Το φάουλ είναι ακριβώς εκεί στην μεσαία γραμμή. Οι οπαδοί του Ολυμπιακού δεν έχουν σταματήσει να φωνάζουν συνθήματα υπέρ της ομάδος τους από το πρώτο λεπτό. Όλοι αυτοί που είναι εκεί στο βόρειο πέταλο του Πανθεσσαλικού Σταδίου.
0: Ευθύμη μου, παίρνεις μια ανάσα. Εγώ να πω ότι ο ΠΑΟΚ πλέον έχει ανακοινώσει επίσημα, όπως το περιμέναμε, και τον Βραζιλιάνο κεντρικό αμυντικό Diego Costa, ο οποίος από πολύ νωρίς το πρωί ήταν στη Θεσσαλονίκη, ολοκλήρωσε και τυπικά τη μεταγραφή του στον δικέφαλο του Βορρά. Επιστροφή στον Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα.
4: Έχω ένα θέμα με την επιστροφή, δεν ακούω καλά. Δεν άκουσα τι ακριβώς είπες. Είμαστε, πιστεύω, στον αέρα, να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι, φυσικά, φυσικά, Ευθύμη μου, να συνεχίζεις.
4: Λοιπόν, φάουλ για τον Βόλο. Είναι και η ατμόσφαιρα έτσι που κάνουν οι φίλοι του Ολυμπιακού. Και είμαστε στα υπαίθρια δημοσιογραφικά θεωρία. Και καταλαβαίνεις, δεν έχουμε και τον κατάλληλο και δυνατό ήχο. Η μπάλα παίρνει απλά out για τον Βόλο από τα δεξιά. Αφήνει για το Μίγα. Ο Μίγας το εκτελεί. Μίγας κάνει προσπάθεια, όμως κάνει και κακή πάσα. Η μπάλα καταλήγει πλάγιο για τον Ολυμπιακό. Ο Βόλος Έλαμπετ, ο οποίος είναι τελείως ακίνδυνος επιθετικά, δεν έχει τελική προσπάθεια. Δεν θυμάμαι, δεν έχω καταγράψει κάποια τελική προσπάθεια. Απλά μια σέντρα του Λάμπρου στο πρώτο ημίχρονο που δεν μπόρεσε ο Τζόκα να βάλει το πόδι του και να στείλει την μπάλα προς το τέρμα. Αυτά είναι ουσιαστικά η μοναδική φάση που πήγε να δημιουργήσει ο Βόλος στο πρώτο ημίχρονο και γενικά στο παιχνίδι, καθώς είμαστε στο 65 και το 0-1 για τον Ολυμπιακό παραμένει. Τώρα ο Βόλος είναι στην επίθεση, θα βγάλουν ακόμη μια φορά την μπάλα από την αμυνά τους οι παίκτες του Ολυμπιακού Ψύχραμα και με τον Καρθία θα παίξουν για τον Ζάσον Μαρτίνς από τα αριστερά, πάει στον ασυναντίον ενός, από τα αριστερά θα βγει σέντρα, κακή σέντρα, η μπάλα περνά out. Αλλά θα έλεγα ότι και ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο δεν έχει κάνει κάτι το αξιόλογο. Έχει κρατήσει, πατάει πάνω σε αυτό το 0-1, το οποίο το κρατά εύκολα, χωρίς να έχει απειλήσει το τέρμα του Σιαμπάνη. Τώρα ο Μπάρε είναι πεσμένος στο χόρτο, έχει κάποιο πρόβλημα τραυματισμού. Αυτή τη φορά το ιατρικό επιτελείο του Βόλου είναι αυτό που μπαίνει μέσα στον αγωνιστικό χώρο για να προσφέρει τις υπηρεσίες της ιατρικής φροντίδα στον Αλβανό μέσο του Βόλου, ο οποίος τώρα σηκώνεται. Θα περάσει εκτός αγωνιστικού χώρου. Μπάρε. Και η Ντιμπάρε. Μπαρουδοκαμπλισμένος ποδοσφαιριστής στα ισπανικά γήπεδα και έχουμε αλλαγή. Θα μπει, βλέπω, με το νούμερο 17 ο Γρόσδης στη θέση του Μπάρε. Ο Μπάρε τελικά βγαίνει εκτός. Ο Γρόσδης περνά στο παιχνίδι. Ο Γρόσδης, ο οποίος αποκτήθηκε πέρυσι από τον ΠΑΟΚ Β, έκανε αρκετά παιχνίδια, κυρίως ως αλλαγή στο περσινό πρωτάθλημα. Ξεκίνησε βασικό στο παιχνίδι με την Καλαμάτα σε μια θέση η οποία δεν είναι η θέση του, αριστερός οπισθοφύλακας. Τώρα θα πάρει θέση στο κέντρο της ομάδας του, στη μεσαία γραμμή. Θα παίξει τον άξονα, εκεί που έπαιζε ο Μπάρε. Δηλαδή ουσιαστικά η αλλαγή, δεν αλλάζει κάτι ο Μπράτσος στη διάταξη ομάδος. Είναι αλλαγή προσώπου. Φεύγει ο Μπάρε από το παιχνίδι και στη θέση του στην ίδια εκεί που αγωνίζονταν θα παίξει ο Γρόσδης. Δεν μπορεί ο Κάργας να κρατήσει την παρατήρηση του αγωνιστικού χώρου, αυτή καταλήγει πλάγιο out. Δεν έχει ρυθμό το παιχνίδι στο δεύτερο μέρος. Δεν έχει φάσεις. Και τώρα ο Σάλιακας εκτελεί, φέρνει την μπάλα στην περιοχή, διώχνουν οι παίχτες του Βόλου. Ο Σάλιακας διώχνει την μπάλα προς την περιοχή του Βόλου. Ο Μεντίλη είναι αυτός που γεμίζει, πήρε ο Ρέτσος και παίρνει και το πλάγιο, κεντρικός αμυντικός του Ολυμπιακού. Παναγιώτης Ρέτσος, ο οποίος δεν χρειάστηκε ούτε αυτός ούτε και ο Λορέντσο Πιρόλα να έχουν δύσκολο έργο σήμερα απέναντι στους επιθετικούς του Βόλου, οι οποίοι επιθετικά δεν απειλήσαν μέχρι στιγμής τουλάχιστον την άμυνα του Ολυμπιακού. Και έχουμε φάουλ που κερδίζει ο Βόλος, ο Βόλος Έλαμπετ. Είναι μέσα στην περιοχή του Σιαμπάνη. Μπάλα, ο Σιαμπάνης το εκτελεί. Θέλει να παίξει με τον Γκονζάλες στα δεξιά. Εκεί έχουμε σφύριγμα και έχουμε φάουλ. Φάουλ για τον Βόλο. 68 λεπτά παιχνιδιού στο Πανσερικό στάδιο. Βόλος Έλαμπετ, Ολυμπιακός 0-1. Το γκολ που χωρίζει δύο ομάδες είναι το πέναλτι που εκτέλεσε καθυστερεί στο πρώτο ημιχρόνο ο Ζώτα Σίλβα, με το οποίο ο Ολυμπιακός προηγείται ήδη στο σκορ με 0-1 και θέλει να κάνει το 3-3 στο πρωτάθλημα, το 4-4, αλλά με υπόψη και τον αγώνα κυπέλου που έδωσε με την ΑΕΛ Νόβιμπετ την περασμένη Τετάρτη στο ΑΕΛ FC Arena. Έξυπνα εκεί βάζει το κορμί του SAOB και παραχωρεί, μάλλον την μπάλα καταλήγει out. Ο Ολυμπιακός, ο οποίος στα επίσημα παιχνίδια πρωτάθλημα και κύπελλο δεν έχει δεχθεί γκολ, έχει κρατήσει μέχρι στιγμής την εστία του ανέπαθη. Σιαμπάνης για το Μεντίλ η παλιά του, με το κεφάλι αυτό θέλει να βρει τον Λάμπ για να μην βγει μπάλα πλάγιο. Τσικίνιο Μαρτίνς Εσέ έχει χώρο, κρατά την μπάλα και δίνει για τον Σάλιακα. Ο Σάλιακας θα κάνει τη σέντρα στην περιοχή, εκεί όμως Σιαμπάνης σε εύκολη υπόθεση να βγει και να μαζέψει την μπάλα. Και ο Γκονζάλες προσπαθούν εκεί να κυκλοφορήσουν μπάλα, οι παίκτες του Βόλου τα καταφέρνουν παρά την πίεση που ασκούν οι παίκτες του Ολυμπιακού, αλλά στη συνέχεια οι Ερυθρόλευκοι κερδίζουν μπάλα με τον Μπρούνο να δίνει στον Ζέσο Μαρτίνς από τα αριστερά, παρακάνει την κούρσα, θα μπει περιοχή, θα προσπαθήσει να γυρίσει, θα κλειστεί από δύο παίκτες του Βόλου, θα χάσει και την μπάλα και ο Βόλος θέλει να βγει στην επίθεση. Πολύ ωραία εκεί ο Κάργας έκλειψε, αλλά κάνει το κάτι παραπάνω και χάνει την μπάλα. Θα μπορούσε νωρίτερα ο Κάργας να πασάρει. Ένας κεντρικός αμυντικός δεν έχει και την τεχνική κατάρτιση την απαιτούμενη που έχει ένας μέσος. Για παράδειγμα, θα μπορούσε να δώσει την πάσα για να γίνει μια καλύτερη προσπάθεια από πλευράς Βόλου Έλαμπετ. Ολυμπιακός, η κατοχή της μπάλας με το Ρέτσο. Γκαρθία. Ρέτσος. Όλος ο Βόλος Έλαμπετ από τη μέση και κάτω προς την περιοχή του Σιαμπάνη. Ζέσο Μαρτίνς αριστερά. Μπρούνο κακή σέντρα. Ο Μπρούνο σήμερα δεν έχει κάνει καλές προσπάθειες, καλές σέντρες αριστερά. Περισσότερες φορές, χωρίς να έχει πίεση, έχει βγάλει την μπάλα απελπιστικά out. Πολύ κακές οι επιλογές του Μπρούνο Ωνιάμα, έτσι. Και τώρα αλλαγή για τον Βόλο. Δύο αλλαγές. Θα φύγει ο Μίγας από το παιχνίδι και θα περάσει ο Χαραλαμπόγλου ένας. Και θα φύγει και ο Μεντίλ, λογικό είναι, πρόκειται από τραυματισμό. Θα περάσει ο Λικουρίνος. Λικουρούς θα πήγε πάρα πολύ καλά με την Καλαμάτα. Μπήκε αλλαγή στο 58. Αυτός ο Κόμπα και ο Λάζαρος Λάμπρου και άλλαξαν το παιχνίδι του Βόλου και το 0-2 το έκαναν 2-2. Βέβαια συνεισέφερε όλη η ομάδα, αλλά αυτοί οι τρεις έπαιξαν πάρα πολύ καλά. Και ο Λικουρίνος σε μια θέση που είναι η φυσική του θέση ως αριστερός οπισθοφύλακας, τα πήγε περίφημα. Εκεί τον τοποθετεί ο Κώστας Μπράτσος στη θέση του Μεντίλ. Ο Χαραλαμπόγλου παίρνει θέση στην επίθεση και πάει αριστερά ο Λάμπρου. Αυτή είναι η διάταξη τώρα, με Χαραλαμπόγλου στην κορυφή με Λάμπρου αριστερά, Γκονσάλες δεξιά και Λικουρίνο στη θέση που έπαιζε ο Μεντίλ αριστερός μπακ. Αυτή είναι οι κινήσεις διορθωτικές που κάνει ο Μπράτσος, θέλοντας να δώσει μια καλύτερη όθηση στην ομάδα του, μήπως και φτάσει κάποιο γκολ της σοφάρισης, καθώς η κλεψίδα ραδιάζει. Είμαστε στο 72 του παιχνιδιού. Το 0-1 για τον Ολυμπιακό παραμένει εδώ στο Πανθεσσαλικό στάδιο, με γκολ το πέναλτι που εκτέλεσε εύστοχα ο Ζώτα Σίλβα. Ο Ολυμπιακός πάντως που δεν απειλείται, ελέγχει το παιχνίδι, μπορεί να μην δημιουργεί φάσεις. Για να δούμε στην προσπάθεια αυτή τώρα. Ο Ολυμπιακός που είναι στην επίθεση. Ο Γκαρθία δεξιά, τα πασάρι. Κακή όμως η επιλογή από τον Τσικίνιο. Ένα πλάγιο κερδίζει η ομάδα του Ολυμπιακού. Τσικίνιο θα μπορούσε να κάνει κάτι καλύτερο εκεί, από το να βγάλει μια πάσα που δεν ήταν επίπεδου Τσικίνιο, να το πω έτσι. Είχε τον χώρο, είχε τον χρόνο. Από τα πόδια του SOB στη συνέχεια μπάλα πέρασε πλάγιο out. Το πλάγιο εκτελέστηκε και το πλάγιο τώρα είναι για τον Βόλο, καθώς πιέστηκε ο Τσικίνιο και έκανε το λάθος. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Ο Ρόζης αφήνει πίσω στον αρχηγό τον Σκαμπάνη. Μπήκε στη φάση ο Φουρτάδο. Φουρτάδο κάνει ωραία κίνηση. Πέφτει κάτω, συνεχίζει το παιχνίδι. Χαραλαμπόγλου, σουτάρο Χαραλαμπόγλου. Οι κόντρες πάνω στα σώματα των αμυντικών του Ολυμπιακού. Η μπάλα είχε κατέβει προς την εστία, αλλά δεν ήταν ούτε αυτή η τελική προσπάθεια, καθώς η μπάλα δεν έφτασε στο τέρμα ποτέ. Ο Βόλος πάντως που δειλά-δειλά αρχίζει και παίζει πιο επιθετικά. Δεν έχει επιλογή άλλωστε. Έχει βγει από το καβούκι του με στόχο να προσπαθήσει να απειλήσει. Σφύριγμα, ενώ άφησε στην αρχή πλεονέκτημα, μάλλον έδωσε φάουλ επιθετικό. Επιθετικό φάουλ εις βάρος του Βόλου υπέρ του Ολυμπιακού. Εκτός αν υπήρχε offside νωρίτερα. Πάντως, όπως είναι το πράγμα, η μπάλα είναι για τον Ολυμπιακό.
0: Το 1-0 παραμένει λοιπόν στο 75ο λεπτό. Πάμε για μια πρώτη σύνδεση με τη Νέα Φιλαδέλφεια. Ο Μανώλης Μουσουράκης έχει πάρει ήδη τη θέση του και είναι έτοιμος να περιγράψει το ματς της ΑΕΚ με τον Άρη. Οπότε τον καλησπερίζω έτσι για να μας μεταφέρει λίγο το κλίμα για ένα λεπτάκι. Έλα Μανώλη, καλησπέρα.
6: Χαίρετε, χαίρετε. Καλησπέρα Κώστα από την Όλγουν Άρινα, η οποία γεμίζει γασικά για αυτό το παιχνίδι ανάμεσα σε ΑΕΚ και σε Άρη. Πολύ καλό το κλίμα για μια ΑΕΚ η οποία ψάχνει την αντίδραση, την επιστροφή στις νίκες μετά την απώλεια με την Κυφισιά, απέναντι σε μια ομάδα που έχει ξεκινήσει άψογα με το 2-2. Εντάχει, θυμίζω στις ενδεκάδες για τις δύο ομάδες, με την ΑΕΚ να έχει το 300 στην αιστεία δεξιά, στην άμυνα το Ρότα, αριστερά τον Μπίλιο, Ρέλβας και Μουκουντή δίδυμο στο στόπερ, Μάγερ δεξιά, αριστερά ο Κατσίνοβιτς, Μαρίν και Βιτάλης δίδυμο στα χαφ, μπροστά δίδυμο φορ, Βάργα και Γιώβιτς. Για τον Άρη του Μιχάλη Γρηγορίου, με τον Ρικάρντο Βέλιο στην αιστεία, δεξιά ο Φαντιγκά, αριστερά ο Ρίτσαρτς, Γένσεν και Σούταλο ντεμπούτο για τον Κροάτι στο κέντρο της άμυνας, Ράτσιτς και ο Ντέλε Μπασίρου δίδυμο στα χαφ, μπροστά του σε πιο ελεύθερο ρόλο ο Μάνου Γκαρθία, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Γενιώτης και στην κορυφή ο Καντεβέρε. Να πούμε ότι στο γήπεδο για τον Άρη βρίσκεται και ο Αβραάμ Γκραν, το σύμβουλο τη διοίκηση τη Κεντρικού Μαύρη ΠΑΕ, ο οποίο έκανε και την βολτούλα του, όπω και οι περισσότεροι που πραγματοποίησαν μια.
0: Πάμε κατευθείαν στο Βόλο, υπάρχει γκολ, Ευθύμη.
4: Ευθύμη Χούτα. Βόλος με τον Γκόμπα να ισοφαρίζει σε 1-1. Ήταν ένα τραγικό λάθος αρχικά της άμυνας του Ολυμπιακού. Βγάζει την μπάλα ο Ορτέγκα από την άμυνά του, αλλά έρχεται ο Κόμπα από πολύ κοντά και κεραυνοβολεί τον οτοφύλακα του Ολυμπιακού, τον Ορτέγκα, στο 76. Ο Βόλος εκεί που δεν απειλούσε ισοφαρίζει σε 1-1. Παίρνει το παιχνίδι στα ίσια ο Μαξιμιλιάνο Κόμπα, ο οποίος σκοράρει στο 76 και κάνει το 1-1. Τραγικό το λάθος στην άμυνα του Ολυμπιακού, το λάθος γύρισμα. Προλαβαίνει πριν η μπάλα καταλήξει στα δίχτυα ο τροματοφύλακας Ορτέγκα, η μπάλα δεν αποκρίνει την περιοχή και από την πάσα που γίνεται προς τον Κόμπα, ο Κόμπα από πολύ κοντά στέλνει την μπάλα στο δοκάρι και στα δίχτυα και έτσι λοιπόν ο Βόλος το 76 ισοφαρίζει σε 1-1. Κώστα, ποιος έκανε το λάθος γύρισμα?
0: Είναι ο Ρέτσος, ο οποίος προφανώς δεν έχει δει που είναι ο τερματοφυλακάς του και του κάνει πολύ δύσκολη τη ζωή. Και είναι ο Ρέτσος επίσης που τρέχει πάνω στον Κόμπα για να τον κόψει, αλλά δεν πρόλαβε το σουτ για να γίνει το 1-1.
4: Είναι πολύ δυνατό το σουτ που κάνει ο Κόμπα. Έχει δοκάρι νομίζω. Πρέπει να βρει το εσωτερικό του οριζόντου δοκαριού και να πήγε στα δίχτυα. Πάντως ο Βόλος από το πουθενά, χωρίς στην πρώτη ουσιαστικά φάση επικίνδυνη, στο 76 ισοφαρίζει τον Ολυμπιακό σε 1-1 με τον Κόμπα. Και πλέον θα έχουμε ένα δραματικό φινάλε, καθώς μπήκαμε στο 78, 12 λεπτά και συν καθυστερήσεις, για να δούμε αν ο Ολυμπιακός, ο οποίος επαναπάθηκε, Κώστα, κυρίες και κύριοι, στο δεύτερο ημίχρονο, σε αυτό το γκολ που είχε πετύχει, χωρίς να δημιουργεί φάσεις, το έλεγχε το παιχνίδι χωρίς να απειλείται, αλλά να, έτσι το ποδόσφαιρο, αν δεν πετύχεις δεύτερο γκολ, και αναφαρά τώρα, αναφάρισε ο Βόλος, έλαβε, υπάρχει offside όμως. Έλεγα λοιπόν ότι αποφάσισε να βγει πιο επιθετικά η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ και να διεκδικήσει κάτω το παιχνίδι, δεν μπορούσε να κάνει διαφορετικά. Του παρουσιάστηκε ευκαιρία από το λάθος του Ρέτσου. Σε πρώτη φάση ο τερματοφύλακας Ορτέγκα απέτρεψε το αυτογκολ. Στη συνέχεια όμως ήρθε η φάση με τον Κόμπα στην εξέλιξη και ο Κόμπα με ένα πολύ ωραίο σουτ, δυνατό σουτ στην μπάλα στα δίχτυα και έκανε το 1-1 για τον Βόλο Έλαμπετ και δίνει σαφώς πολύ μεγάλο ενδιαφέρον στο παιχνίδι, καθώς πλέον ο Ολυμπιακός πρέπει να αλλάξει ταχύτητα, να γίνει πιο γρήγορος, να γίνει πιο επιθετικός, πιο ουσιαστικός αν θέλει να πετύχει δεύτερο γκολ. Και ο Ολυμπιακός τώρα αυτή τη στιγμή είναι στην επίθεση, ο Βόλος τώρα ψυχολογικά έχει πάρει τα πάνω του, λογικό είναι, είναι σε καλή κατάσταση αυτή τη στιγμή ψυχολογικά η ομάδα του Βόλου Έλαμπετ με τον κόντι σοφάρις από τον Κόμπα. Έχουν πάρει και ένα φάουλ τώρα οι γηπεδούχοι. Πρώτο γκολ του Ολυμπιακού που δέχεται στο πρωτάθλημα από τον Μαξιμιλιάνο Κόμπα. Και τώρα ο SAOB στείνει την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σαφώς καλύτερη η εικόνα του Βόλου Έλαμπετ στο δεύτερο ημίχρονο, χωρίς να εντυπωσιάζει, χωρίς να κάνει ευκαιρίες, τουλάχιστον ισορρόπησε κάπως το παιχνίδι, καθώς έβλεπε τον Ολυμπιακό να μένει σε αυτό, να πατά πάνω στο 0-1 και χωρίς να θέλει να κάνει κάτι καλύτερο. Τώρα ο Φουρτάδος σεντράρει, μπάλα πέρασε από όλους, δεν είναι κάποιος παίκτης του Βόλου εκεί να κάνει κάποιο σουτ, παίρνει την μπάλα ο Ζέσον Μάρτινς και τώρα θέλει ο Ολυμπιακός να βγει μπροστά πιο γρήγορα, χάθηκε η μπάλα, σφυρίζει ο Τζίλος Φάουλ. Πάλι στη μεσαία γραμμή και είναι για τον Ολυμπιακό. Είμαστε στο 20ο λεπτό του παιχνιδιού. 10 λεπτά ακόμα να δούμε αν ο Ολυμπιακός θα βρει τρόπο να ξαναφτάσει σε ένα δεύτερο γκολ για να μπει και πάλι σε θέση οδηγού. Σέντα τώρα στην περιοχή, περνά από όλους. Ζέσο Μαρτίνς από τα αριστερά. Συγκλίνει, φέρνει μπάλα στα αριστερά, κάνει τη σέντρα. Μέσα στην περιοχή η μπάλα. Η σέντρα που πήγε να βγει και έχουμε το πλάγιο. Ο Τσικίνιο πάει εκεί. Είναι κόρνερ, είναι πλάγιο. Αφού στείλει την μπάλα ο Τσικίνιο στο σημαίακι εκεί, είναι κόρνερ. Οπότε, στατική φάση για τον Ολυμπιακό. Συναγερμός στα καρέ του Σιαμπάνη. Εκτελείται το κόρνερ, κεφαλιά, μεγάλη ευκαιρία, το σούτ, οι κόντρες, πολύ μεγάλη φάση για τον, η φάση που συνεχίζεται, στην περιοχή μπάλα διώχνουν ο Σιαμπάνης και οι υπόλοιποι παίχτες και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα, ο Βόλος Έλαμπετ, γυρίζουν με τον Μπρούνο οι παίχτες του Ολυμπιακού και απομακρύνουν. Ήταν η πολύ μεγάλη φάση. Έχω την αίσθηση, Κώστα, ότι ο ΕΣ είναι αυτός που έκανε την κεφαλιά. Νομίζω ο ΕΣ έκανε την κεφαλιά που η μπάλα δεν κατέληξε στα δίχτυα και η συνέχεια της φάσης ο Βόλος θέλησε να βγει μπροστά, αλλά τώρα ο Ολυμπιακός είναι και πάλι στην επίθεση, σέντρα στην περιοχή, δεν απομακρύνεται η μπάλα, είναι πάντα στην περιοχή, ζωντανή η μπάλα. Σάλιακας με τον Τσικίνιο έπαιξε. Τσικίνιο Κλείνουν τους χώρους οι παίκτες του Βόλου. Λάθος, δεν βγήκε η μπάλα, τώρα η σέντρα. Έξω από την περιοχή η μπάλα για τον Ολυμπιακό. Παράλληλη σέντρα, κόρνερ από τον SAOB. Ένα ακόμα κόρνερ για την ομάδα του Ολυμπιακού. Μπάλα είναι out και θα στήσει την μπάλα ο Σκαμπάνης για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Μπήκαμε στο τελευταίο δεκάλεπτο. Είμαστε στο 83. Βόλος Έλαμπετ, Ολυμπιακός 1-1. Το 0-1 ο Ζώτας Σίβα πέναλτι στο 3 λεπτό καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου και η Σοφάρη στο 76 από τον Κόμπα, με το Βόλο τώρα να βρίσκει χώρους από τα δεξιά. Η σέντρα στην περιοχή δεν μπορεί να φτάσει την μπάλα εκεί ο Φουρτάδο. Λάμπρου στη φάση μπήκε. Ο Λάμπρου θα τραβήξει φανέλα, αφήνει πλεονέκτημα ο διαιτητής. Ο Φρόιλερ έχει περάσει στο παιχνίδι για τον Γκονζάλες, τον Γκονζάλες αυτός που πήρε το πλάγιο. Σάλιακας. Ολυμπιακός που αναζητεί τρόπους να απειλήσει το τέρμα του Σκαμπάνη. Είχε νωρίτερα την κεφαλιά με τον οποίο τον φύλακας έδιωξε του Βόλου. Έσε Σάλιακας, παλιά στην περιοχή, το σουτ, την μπάλα λίγο ξεδοκάρει, καλό σουτ, την μπάλα περνά από τη συμβολή των δοκαριών του Σκαμπάνη, σε αυτό το σουτ που έγινε από τον Τσικίνιο μέσα στην περιοχή. Τελική προσπάθεια για τον Ολυμπιακό από τη συνεργασία που είχαν εκεί ο Σάλιακας. Συνέχεια είχαμε το σουτ του Τσικίνιο, η μπάλα περνά πάνω, έφυγε από τα συμβολή των δοκαριών. Ψηλά η μπάλα. Φουρτάδο θέλει να μπει στη φάση. Μονομαχίες, ποιος εκεί κερδίζει. Κερδίζει ο Γκονζάλες. Γκονζάλες πιέζεται πίσω. Γκονζάλες του Βόλου. Μπάλα πάει εκεί που ήταν ο Γρηγορίνος, αφήνει για τον Κόμπα. Ο Κόμπα τον SAOB. Τώρα κυκλοφορεί μπάλα ο Βόλος. Κόμπα πριν αυτή διπλάγιο για τον Λικουρίνο. Ο Λικουρίνος θα κάνει επιθετικό φάουλ. Ο Ορτέγκα γρήγορα παίρνει μπάλα, θα στήσει την μπάλα στη μεγάλη περιοχή για να εκτελεστεί αυτό το φάουλ. Φρόιλερ. Στη μεσά γραμμή κυκλοφορεί μπάλα ο Ολυμπιακός. Ανεβαίνει ο Ρέτσος. Δίνει για τον Σάλιακα. Δεν κάνει κοντρόλ ο Σάλιακα. Είναι κακή παλιά του Ρέτσου. Δεν φταίει ο Σάλιακας. Ο Ρέτσος κάνει λάθος πάσα. Πλάγιο out για τον Βόλο. Νέες ανάσες για την άμυνα. Ηρεμία συνιστά ο προπονητής του Βόλου, Κώστας Μπράτσος, στους παίκτες του. Ζητά να παγώσουν τον ρυθμό του παιχνιδιού, να αποφύγουν λάθη. Παλιά για τον Ζέσο Μαρτίν, σε καλή θέση, έξω την περιοχή, παλιά. Εκεί το λάθος πήγε να γίνει, βολή, σωτήρια επέμβαση από τον SAOB. Θα κόψει ο Αρωγινός. Θα αποφύγει τα χειρότερα ο Βόλος Έλαμπετ, χάρη στο αποτελεσματικό διώξιμο του SAOB. Εκεί κινήθηκε ο Ολυμπιακός με τον Ζέσο Μαρτίνς. Η μπάλα μπήκε στην περιοχή για τον Γκονζάλες, αλλά πρόλαβε. Η σέντρα τώρα στην περιοχή, λάθος, δεν μπορεί να σουτάρει εκεί ο παίκτης του Ολυμπιακού, δεν είδα ποιος ήταν. Και τώρα παιχνίδι στην κόντρα ο Βόλος. Αφήνει τους χώρους ο Ολυμπιακός και είναι λογικό, θέλει το δεύτερο γκολ. Αναπτύσσει το Βόλος με τον Χαραλαμπόγλου τώρα στην περιοχή, Λάμπρου. Λάμπρου πάει σε περιοχή, θέλει μπάλα στο δεξί σου. Τώρα ο Λάμπρου, η μπάλα λίγο έξω, πολύ μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο. να κάνει το 2-1 με το Λάζαρο Λάμπρο, ένα γλυκό σουτ φαλσαριστό με το δεξί, η μπάλα περνά έξω το αριστερό δοκάρι του τερματοφύλακα του Σιαμπάνη. Ο Βόλος χάνει μοναδική ευκαιρία να κάνει δεύτερο γκολ στο 87 με το Λάζαρο Λάμπρου να φέρνει την μπάλα στο δεξί. Πολύ ωραίο το σουτ. Έπεσε στη γωνία ο τερματοφύλακας ο Ορτέγκα, αλλά η μπάλα πέρασε λίγο έξω από το δοκάρι το αριστερό. Η μεγάλη ευκαιρία για τον Βόλο με τον Λάζαρο Λάμπρου να πετύχει δεύτερο τέρμα. Πάνω κάτω το παιχνίδι. Ο Βόλος έχει αναθαρίσει, επαναλαμβάνω. Διεκδικεί και την νίκη από το σημερινό παιχνίδι κόντρα στον Ολυμπιακό. Ο Φουρτάδο με το κεφάλι πετά την μπάλα μπροστά, κερδίζει το σπριν. Ο Φουρτάδο κρατά την μπάλα και θα πάρει πλάγιο. Ανεβαίνει ο Βόλος ψηλά με αυτό το πλάγιο που κέρδισε ο Φουρτάδο. Το πλάγιο εκτελέστηκε. Μπήκε στη φάση ο Λάμπρου. Λικουρίνος κερδίζει πλάγιο. Ο νεαρός Λικουρίνος κερδίζει το πλάγιο και μέτρα παίρνει η ομάδα του στην επίθεση. Μαρκάρεται ο Λάμπρου με το ακουνάκι για την μπάλα πλάγιο, out. Μπήκαμε στο 89 του παιχνιδιού. Βόλος Έλαμπετ, Ολυμπιακός 1-1 στο Πανθεσσαλικό στάδιο. Ο Βόλος αυτή τη στιγμή κρατά έναν πολύτιμο βαθμό, από την άλλη πλευρά όμως το παιχνίδι δεν έχει τελειώσει. Ο Ολυμπιακός είναι πάντα Ολυμπιακός. Ανά πάση στιγμή μπορεί να σου δημιουργήσει αυτό που θέλει να φάσει και να σου πετύχει γκολ. Αλλά τουλάχιστον αν εξαιρέσουμε την ευκαιρία, την κεφαλιά που είχε νωρίτερα μετά το 1-1 ο Ολυμπιακός και κάποιες ημιτικές προσπάθειες ημιτελείς, δεν έχει χάσει κάποια μεγάλη ευκαιρία η ομάδα του Ολυμπιακού, ενώ ο Βόλος νωρίτερα έχασε μεγάλη ευκαιρία με τον Λάζαρο Λάμπρου. Τώρα ένα φάουλ σε πολύ καλή θέση για τον Ολυμπιακό, έξω από την περιοχή και πλάγια, θα φέρει πολυπρόσωπο τείχος από πλευράς γκολ, λογικό. Και να δούμε από εκεί την εκτέλεση που θα γίνει απευθείας προς το τέρμα του Σιαμπάνη. Ο Κάργας είναι αυτός που έκανε το φάουλ. Και είναι πάνω στην μπάλα ο Σικίνιο, βλέπω. Και να δούμε. Αυτό το φάουλ σε πολύ καλή θέση παραπάνω. Είναι πλαγιά, δεν είναι στον άξονα, αλλά από εκεί εκτελείται απευθείας πάνω τα δοκάρια. Δεν ανησύχησε σε καμία περίπτωση ο Σιαμπάνης από αυτήν την εκτέλεση που έκανε ο Σάλιακας. Ο Σάλιακας πήρε την ευθύνη να εκτελέσει αυτό το φάουλ. Τώρα ο Σιαμπάνης είναι πεσμένος στο χορτό και παιχνίδι δεν έχουμε, διακόπτει το παιχνίδι.
3: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Στις καθυστερήσεις το παιχνίδι στο Πανθεσσαλικό, Βόλος Ολυμπιακός πάντα στο 1-1 με τον Βόλο να έχει απαντήσει σε μία από τις ελάχιστες καλές του στιγμές στο παιχνίδι, και αυτό από λάθος του Ολυμπιακού, από το λάθος του Ρέτσου που έβαλε πολύ δύσκολα στον Ορτέγκα. Με αποτέλεσμα να δεχτεί τον γκολ Ολυμπιακός. Ο Σιαμπάνης είναι ακόμα στον αγωνιστικό χώρο πεσμένος με ένα πρόβλημα που φαίνεται να αντιμετωπίζει. Υπάρχουν ακόμα 5 λεπτά καθυστερήσεων σε αυτό το παιχνίδι. Προφανώς θα κατηθούν και λίγα περισσότερα δευτερόλεπτα μετά και την πολύ πολύ μικρή διακοπή τώρα που πραγματοποιείται. Εγώ να σας πω, όσο δεν υπάρχει παιχνίδι στον Βόλο, πως έχει γίνει αδιανόητο ντέρμπι το Ίντερ Νάπολη, με την Ίντερ να επιστρέφει από το 0-2 στο 3-2 στο 90 λεπτό. Όλα έτοιμα να συνεχιστεί το μάτς στο Βόλο. Ευθύμης Χούτας.
4: Λοιπόν, το παιχνίδι ξανάρχισε εδώ, καθώς σηκώθηκε ο Σιαμπάνης. Έχουμε τώρα παίκτη του Βόλου στο χορτο πεσμένος να πονάει. Και δεν ξέρω, θα δείχνει κάρτα κάποιος παίκτης του Ολυμπιακού. Ο Φουρτάδο νομίζω είναι αυτός, δεν μπορώ να διακρίνω. Πάντως υπάρχει φάουλ για τον Βόλο. Παίζουμε καθυστερήσεις. Παίζουμε το δεύτερο, τρίτο λεπτό καθυστερήσεων. Ένα παιχνίδι το οποίο ο Βόλος θα προσπαθήσει να κρατήσει αυτό το βαθμό. Ο Ολυμπιακός αυτά τα λεπτά που απομένουν των καθυστερήσεων να πετύχει ένα δεύτερο γκολ. Να μην έχει γκέλα εδώ στο Πανθεσσαλικό. Αν γκελάρει ο Ολυμπιακός θα είναι η τρίτη ισοπαλία που θα καταφέρει ο Βόλος να αποσπάσει από τον Ολυμπιακό σε αυτό το γήπεδο. Στα 8 χρόνια παρουσίαση της ομάδας του Βόλου στη μεγάλη κατηγορία. Ένα φάουλ τώρα για τον Βόλο. Εκτελείται από τον Γκονζάλες. Η μπάλα θα απομακρυνθεί από την άμυνα του Ολυμπιακού. Ο Μπρούνο διώχνει μακριά σε ένα χώρο που η μπάλα καταλήγει στα χέρια του, στα πόδια μάλλον του Σιαμπάνη. Τώρα την πιάσει ο τροματοφύλακας και αρχηγός του Βόλου, έλαμπε την μπάλα για να δώσει συνέχεια στο παιχνίδι. Σιαμπάνης εκτέλεσε το ελεύθερο. Είμαστε στο 94. Σίγουρα λίγο πάνω από 6 λεπτά θα παίξουμε γιατί είχαμε και τον τραυματισμό του Σιαμπάνη. Κάνα λεπτό σίγουρα επιπλέον. Η ομάδα του Ολυμπιακού που είναι στην επίθεση. Ζάσον Μαρτίνς ήρθε δεξιά τώρα. Άλλαξε με το Σάλιακα. Απέφυγε πολύ ώρα το Λικουρίνο. Αλλά έρχεται εκεί ο κορυφαίος παίκτης του Βόλου σήμερα. Ο SOB. Και παραχωρεί το κόρνερ. Πάρα πολύ καλή εμφάνιση από τον SOB. Καθοριστικά τα μαρκαρίσματά του. Έχει βοηθήσει αποτελεσματικά την άμυνα του Βόλου. Ακόμη μια φορά ο Μαροκινός έδειξε στην προηγούμενη φάση αντανακλαστικά και παραχώρησε το κόρνερ. Ο Σάλιακας πάει να το εκτελέσει. Σάλιακας το εκτελεί. Καλά εκτελεσμένο. Διώχνει για μια ακόμα φορά ο Σαουμπί. Ζέλσον Μαρτίνς. Η μονομαχία κερδίζει ο Βόλος και τώρα θέλει να βγει στην κόντρα. Χαραλαμπόγλου. Χαραλαμπόγλου βρίσκει ωραία το Φουρτάδο. Φουρτάδο κάνει το κοντρόλ. Έχει γυρίσει η άμυνα του Ολυμπιακού. Φουρτάδο πέφτει κάτω, παίρνει το φάουλ. Το φάουλ το Φουρτάδο και πολύτιμα δευτερόλεπτα κερδίζει η ομάδα του Βόλου για να μείνει ψηλά στην επίθεση και κερδίζει και ένα φάουλ που είναι σε πλάγια θέση. Μένα από εκεί για μια εκτέλεση, μια σαντική φάση να φέρει την μπάλα στην περιοχή. Μπήκαμε στο 5ο λεπτό των καθυστερήσεων. Ο Κόμπα

0: ανάμεσα δύο παίχτες πέρασε την μπάλα, άρα το τηλέμα ήταν πολύ κακό. Πάρα καταλάβετε, πέρασε πλάι out, ούτε καν out. Αλλά ο Φουρτάδο έκανε μια πάρα πολύ ωραία κίνηση, απέφυγε δύο παίχτες του Ολυμπιακού με μια κίνηση, αλλά το τελείωμά του ήταν πολύ κακό, πολλά φάλτσα και η μπάλα πέρασε πλάγιο. Τελευταίες στιγμές στο Πανθεσσαλικό διανύουμε το έκτο λεπτό των καθυστερήσεων. Μαρτίνς από τα δεξιά τώρα φέρνει την μπάλα στο αριστερό, αφήνει για τον Σάλιακα, νέο γέμιση στην περιοχή, νέο κεφαλαίο του Εσαουμπή, σηκώνει ότι ο Σαμπάνης μπλοκάρει την μπάλα, παίρνει και το φάουλ του επιθετικό. Ευκαιρία για τον Σαμπάνη να καθίσει στο χόρτο, για το φάουλ που του έγινε, και να κερδίσει και χρόνο ο αρχηγός και τερματοφύλακας του Βόλου. Έχει εκμνεύσει ο χρόνος των καθυστερήσεων, ότι παίζουμε από εδώ, παίζουμε κάτι παραπάνω για τον τραυματισμό του Σαμπάνη. Ο Βόλος είναι πάρα πολύ κοντά στο να πάρει ένα θετικό αποτέλεσμα απέναντι σε ένα μεγάλο αντίπαλο όπως είναι ο Ολυμπιακός. Παιχνίδι διακόπτεται καθώς μπαίνει ιατρικό επιτελείο του Βόλου Έλαμπετ για να δώσει πρώτες βοήθειες στον Σιαμπάνη. Έπαιξε με τη φωτιά, θα έλεγα, ο Ολυμπιακός, δεν το τελείωσε το παιχνίδι. Δεν είχε όμως και τις πολύ μεγάλες φάσεις στο δεύτερο ημίχρονο. Κάθισε μάλλον στο 1-0 του πρώτου ημίχρονου. Δεν ήταν κινητικός, δεν ήταν απειλητικός ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ημίχρονο. Το παιχνίδι ανοιχτό όσο ήταν στο 1-0. Βρήκε τη φάση του ο Βόλος, έστω και από ένα λάθος του Ρέτσου, που σε πρώτο χρόνο ο Ορτέγκα κατάφερε να διώξει την μπάλα πριν αυτή καταλήξει στα δίχτυα.
1: Λοιπόν, πάμε σιγά σιγά προς την Νέα Φιλαδέλφια και τον Μανώλη Μουσουράκη για την έναρξη του μάτς της ΑΕΚ με τον Άρη. Έλα, Μανώλη.
2: Εδώ που Κώστα σχεδόν τα πάντα είναι έτοιμα, στην σχεδόν κατάμεστη Όλγουιν Αρένα, η ΑΕΚ σε σέντρα, ο Άρης με τις μπλε εμφανίσεις, η ΑΕΚ με τις κιτρινόμαυρες. Θυμίζω γρήγορα τις ενδεκάδες με την ΑΕΚ, με τον Στρακόσα στην εστία, δεξιά στην άμερα ο Ρότα, αριστερά ο Πίλιος, ο Μουκουντή και Ρέλβα στο δίδυμο στο στόπερ. Ο στο χαφ συμφθέτουν Βιτάλης και Μαρίνη, δεξιά ο Μάγκερ, αριστερά Κοτσίνοβιτς και δίδυμο φορ Γιώβιτς Βάργκα, κατά τα 10-11 αλλαγμένη σε σχέση με το μάτς με τον Νέστο. Μόνο Κατσίνοβιτς παραμένει στο αρχικό σχήμα, είναι και η μοναδική διαφοροποίηση με το μάτς πρωταθλήματος με την Κηφισιά, όπου δεν είχε ξεκινήσει ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς. Από την άλλη, ο Μιχάλης Γρηγορίου δύο αλλαγές σε σχέση με την περασμένη αναμέτρηση με τον Όφη για το πρωτάθλημα, ο Γιαννιώτας αντί του Παλάσιους και ο Σούταλος στον τεμπούτο του αντί του Φαμπιάνο. Ο Βέλιος στην αισία δεξιά, ο Φαντιγκά αριστερά, ο Ρίτσαρτς, Γέρσεν και Σούταλο. Δημοσταστόπερ, Ράτσιτς και Ντέλε Μπασίρου. Το αντίστοιχο στα χαφ, ο Μανού Γκαρθία κινείται μπροστά του σε ελεύθερο ρόλο. Δεξιά ο Γκαρέα, αριστερά ο Γιαννιώτας και στην κορυφή ο Τίνο Καντεβέρε. Διαιτητής αναμέτρησης είναι ο κ. Τσακαλίδης, Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Στο VAR, ο Ροζάριο Αμπίσο. Έναρξη στην αναμέτρηση με την ΑΕΚ και τον Ρέλβας, να είναι εκείνος ο οποίος θα κάνει ένα γέμισμα προς τα δεξιά, μια πρώτη κεφαλιά και μια απομάκρυνση τώρα από τον Γένσεν κατά συνθήκη. Στόπερ, όπως είδεστε με το ξεκίνημα της νέας σεζονία. ΑΕΚ λοιπόν, η οποία θέλει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα. Οκ, υπήρχε ενδιάμεσα μέσα εβδομάδα και το μάτς Κυπέλλου με τον Νέστο Χρυσόπολης, αυτή η νίκη με 2-0. Ωστόσο, το προηγούμενο μάτς, αυτό με την Κηφισιά, της απόλυσε 2 πόντους και ενόψε βεβαίως με το μάτς με την Λάσκ Λίντσερ. Θέλει να χτίσει ψυχολογία το σύνολο του Μάρκο Νίκολιτς. Βέβαια, το μυαλό δεν πρέπει να είναι εκεί, διότι απέναντι έχει έναν Άρη που προέρχεται από ένα 2-2, μια εξαιρετική κίνηση για το σύνολο του Μιχάλη Γρηγορίου. Η ΑΕΚ, μια στατική φάση.
1: Μανώλη μου, βάζεις μια ανατελεία. Πηγαίνουμε για να πάρουμε τελικό στο Βόλο και τον Ευθύμη Χούτα. Έλα, Ευθύμη. Ευθύμη, μας ακούς.
0: Το παιχνίδι στο Πανεσσαλικό ολοκληρώθηκε. Ο Βόλος κατάφερε και πήρε ένα πολύ πολύτιμο βαθμό απέναντι σε μια μεγάλη ομάδα όπως είναι ο Ολυμπιακός. 1-1 το τελικό αποτέλεσμα. Βόλος Έλαμπετ Ολυμπιακός. Να θυμίσω ότι ο Ολυμπιακός άνοιξε το σκορ στο τρίτο λεπτό των καθυστερήσεων του πρώτου ημιχρόνου με το χτύπημα απέναντι του Ζώτα Σίλβα, το οποίο κέρδισε ο Ελ Καμπί, ο οποίος στη φάση με το Σιαμπάνι είχε ένα σοκαριστικό τραυματισμό, σοβαρό τραυματισμό για τον Μαροκινό που αποχώρησε από το παιχνίδι. Ο Βόλος στο δεύτερο ημίχρονο μετά και τις αλλαγές που έκανε ο Κώστας Μπράτσος κατάφερε να φτάσει στην ισοφάση του 76 με τον Κόμπα. Δύο χαμένοι βαθμοί για τον Ολυμπιακό στο Βόλο στο Πανθεσσαλικό. Ένας κλεισμένος βαθμός για τον Βόλο.
1: Ευχαριστούμε πολύ, ευχαριστούμε πολύ. Ευθύμη Χούτα κατευθείαν στο Μανώλη Μουσουράκη και την Νέα Φιλαδέλφια. Έλα, Μανώλη.
2: Κόρνερ για την ΑΕΚ από αριστερά με τον Μάγερ να εκτελεί χαμηλά. Ο Μουκουντή μια προβολή που έβαλε, η μπάλα επιστρέφει στον Μάγερ. Ο Μάγερ, ο οποίος προσποιηθεί, φέρνει την μπάλα στο δεξίδα και μίση γλυκά προς το δεύτερο δοκάρι εκεί. Έδειχνε να ελέγχει ο Βέλιο, απομακρύνει με τις γροθιές, ένα σούτ από μακριά από τον Σταύρο Πίλιο. Είναι το δεύτερο, είναι δεύτερη απειλή στην αναμέτρηση για την ΑΕΚ. Αυτό το σούτ το μακρινό του Πίλιο, το οποίο έφυγε αρκετά ψηλά από την

0: δοκάρι, διότι το corner που περιγράψαμε προήλθε από μια στατική φάση, μια εκτέλεση φάουλ από δεξιά, μια κεφαλιά του Λούκα Γιώβιτς, ο Σούταλο στην πρώτη του επαφή με την μπάλα απομάκρυνε σε corner. Γρήγορα λοιπόν, δύο απειλές για την γηπεδούχο ομάδα, για την ΑΕΚ, η οποία θέλει να μπει δυνατά, παραμένει και ψηλά για να πιέσει με Γιώβιτς και Βάργα, ο οποίος πιάνει τη μέση του, δείχνει να κολλήνει, αλλά συνεχίζει κανονικά. Ο Βέλιο, το γέμισμα προς τον Καντεβέρε, μια εναέρια διεκδίκηση μεταξύ Καντεβέρε και Μουκουντή. Μπάλα τώρα θα κατέβει από τον Γένισεν, ο οποίος παίζει δεξιά στον Φατιγκά. Τρέχει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Μανού Γκαρθία προσπαθεί να ελέγξει τους χώρους του χώρου. Κλέβει ο Μαρίν και αντεπίθεση για την άκρη από αριστερά. Στο ανέβασμα του Γκατσίνοβιτς, η προσποίηση από τον Μαρίν ανάμεσα από δύο. Θα έρθει ο Γκαρέκη να του αποσπάσει την κατοχή. Ο Φατιγκά πίσω στην άμυνα. Ο Σούταλο υπό τις αποδοκιμασίες των οπαδών της ΑΕΚ θα απομακρύνει σε ένα χώρο όπου ο Ρέλβας θα κατεβάσει με το κεφάλι. Πάνω κάτω η μπάλα και πάλι μια βαθιά παλιά από πλευράς Φατιγκά με στόχο τον Γιαννιώτα. Πήρε το φάουλο Μουκουντή για μαρτυρίες από Μάνο Γκαρθία. Η κατοχή για την ΑΕΚ, έχουμε μπει δυνατά. Τέταρτο λεπτό πλέον. ΑΕΚ Άρης 0-0 με δύο καλές στιγμές για την Ένωση. Λέγαμε και νωρίτερα, στο γήπεδο είναι και ο Βραμ Γκραντ, ο σύμβουλος διοίκησης ΠΑΕΑΡΙΣ. Ρώτα και το Μάγερ από δεξιά το παιχνίδι της Ένωσης. Ο Γιαννιώτας αναγκάζει τον Μάγερ να αποστοχωρήσει με την μπάλα. Ένα γέμισμα στα τυφλά από τον Κροάτη και η κατοχή περνάει μέσω ενός πλαγίου για τον Άρη στη μεσαία γραμμή από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου. Τόσο ο Έλληνας τεχνικός όσο και ο Μάρκο Νικολίτς παρακολουθούν όρθιοι. Αυτά πρώτα λεπτά, δίχως να δώσω κάποια ιδιαίτερη οδηγία. Τελεμπασίρου προς τα πίσω υπό την πίεση του Γκατσίνοβιτς, ανεβαίνει και ο Βάργα, ο Σούταλο και πάλι στον Τελεμπασίρου στον άξονα, θα παίξει πιο αριστερά στο Γένσεν. Ο Μαρίτσαρτς, η προβολή από τον Μάγερ, Γένσεν, πιέζει ο Γιώβιτς, έχει περάσει μπάλα πλάγιο, καρποφόρησε το πρέσινγκ της Ένωσης. Ένα πλάγιο τώρα για την ΑΕΚ από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Ο Ρώτα είναι εκείνος ο οποίος θα το εκτελέσει. Ωραίες συνθήκες, γηπεδικές, εδώ στην Φιλαδέλφια, καλός ο καιρός. Σχεδόν κατάμεστη η Όλγουν Αρένα. Η μπάλα στον άξονα για την ΑΕΚ, όλος ο Άρης πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Ρέλβας δίνει το πλάτος αριστερά στον Πίλιο, μια προσποίηση πάνω στον Καρέ. Θα τον περάσει ο Πίλιος, ο οποίος κόβει από αριστερά. Ο Γκαρέ τον επιτηρεί, έρχεται για τον πλάρισμα και ο Φαντιγκά. Στο έδαφος ο Πίλιος παίρνει το φάουλ σε ένα πολύ καλό σημείο για ένα γέμισμα. Αρκετά πλάγια είναι η αλήθεια, αλλά στο ύψος της μεγάλης περιοχής προσφέρεται για να ανεβάσει πολύ κόσμο η ΑΕΚ, όπως και γίνεται τώρα. Ανεβαίνει και ο Ρέλβας, ανεβαίνει και ο Μουκουντή. Εκτός περιοχής θα μείνουν μόνο ο Πίλιος και ο Ρώτα για πιθανή μετάβαση του Άρη. Ένα φάουλ λοιπόν από αριστερά. Πάνω από την μπάλα τόσο ο Μάγερ όσο και ο Μαρίν. Αμφότεροι εξαιρετικοί εκτελεστές. Αμφότεροι εξάλλου με 4 ασίστ έχουν ξεκινήσει αυτή την σεζόν. Φάουλ για την ΑΕΚ. Αφήνει ο Μαρίν, εκτελεί ο Μάγερ, ο Μουκουντή την κεφαλιά. Μια δεύτερη. Η μπάλα δεν κάθεται. Τώρα το γυριστό. Μεγάλη επέμβαση από τον, Βέλιο. Σε αυτό το γυριστό συγκεκριώνεται και το σημαίακι όμως, ως μη γενωμένη η φάση. Ο Βάργα ήταν εκείνος ο οποίος έκανε ένα γυριστό. Πιάνει το κεφάλι του ο Μάρκο Νικολίτς, ως μη γενωμένη όμως η φάση. Στο έκτο λεπτό από αυτή την συστατική φάση για την Ένωση, όπλο της ΑΕΚ από την περασμένη σεζόν. Μια ΑΕΚ η οποία έχει μπει πολύ δυνατά, ο Κι δεν μέτρησε αυτή τη φάση. Όσο ήταν μια ακόμα απειλή να δούμε το replay εδώ από το γέμισμα του Μάγερ, μια πρώτη κεφαλιά από τον Μουκοντή. Μια δεύτερη, οριακό. Και ενώ η ΑΕΚ παραμένει ψηλά για να πιέσει, ο Φατιγκά θα κλέψει, θα ανεβάσει τώρα τον Άρη. Από τις πρώτες στιγμές που ανεβαίνει ο Άρης. Γκαρέ μεταφέρει την μπάλα στον άξονα. Ράτσιτς με τη μία στο Μανού. Το πάτημα του Μανού δεν ήταν καλό. Μανού Γκαρθία όμως, ο Ράτσις θα πάρει την μπάλα, έχει σφυρίξει νωρίτερα ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Φάουλ για την ΑΕΚ, για τον Πίλιο. Ο Καντεβέρη είναι από πάνω του για να δει την κατάσταση του Έλληνα Μπάκ. Ωραία στιγμή. Ξανά σε replay η μεγάλη στιγμή που εν τέλει δεν μέτρησε. Ωστόσο ήταν μια πολύ μεγάλη επέμβαση του Βέλιο. Ρικάρντο Βέλιο. Ο Πορτογάλος πορτιέρε του Άρη. Ο άλλος πορτιέρε τώρα στην πρώτη επαφή με την μπάλα. Ο Στρακώσα παίζει με τον Ρέλβα, εκείνος για τον Πίλιο. Γκατσίνοβιτς δεν είναι καλό το κοντρόλ. Σε δεύτερο χρόνο έχει βάλει και χέρι. Άρης με ένα φάουλ λίγα μέτρα μπροστά από τη μεσαία γραμμή από δεξιά, όπως επιτίθεται η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, η οποία σε αυτά τα πρώτα 7 λεπτά κυρίως έχει δείξει ανασταλτικούς προσανατολισμούς ή διαφορετικά την έχει πιέσει αρκετά η ΑΕΚ, η ομάδα του Γρηγορίου. Ο Ντέλε Μπασίρου τώρα αλλαγή παιχνιδιού σε ένα χώρο που έψαξε τον Γιαννιώτα και όμως ήταν μόνο ο Ρωτά, ο οποίος δίχως να προβληματιστεί κατεβάζει Μουκουντή. Ο Βιτάλης ζητά και παίρνει και τον build-up της Ένωσης, αλλαγή κατεύθυνσης, το σκέφτεται ο Βιτάλης, βλέπει το ανέβασμα του Ρέλβας, θα πάρει την μπάλα Πορτογάλος, αλλαγή κατεύθυνση και από τον Φελίπε Ρέλβας και η μπάλα πίσω για τον Στρακώσα, μένει ψηλά στο όριο του αμυντικού τρίτου της ΑΕΚ ο Άρης για να πιέσει με Καντεβέρε, με Μανού Γκαρθία που έχει έρθει στο πλάι του. Ρέλβας, κοντοζυγώνει ο Γκαρθία. Μουκουντή υπό την πίεση και του Καντεβέρε τώρα ανεβάζει γραμμές του Άρης. Ο Στρακώσα μια βαθιά διαγώνη μεταβίβαση για να αποσυμφορεί στο pressing και εκεί τρέχει ο Γιώβιτς. Μαρίν, ένα tackling πρώτου Καντεβέρε και ενώ η μπάλα έχει φτάσει σε ένα επικίνδυνο σημείο για την άμυνα της ΑΕΚ. Πολύ ωραία όμως εδώ πέρα έσπασε το pressing του Άρη και κερδίζει το χειροκρότημα από την κερκίδα. Ρέλβας κουβαλάει την μπάλα, περνάει τη μεσαία γραμμή, σηκώνει κεφάλι, θα παίξει με τον Μάγερ ο οποίος έχει συγκλίνει προς τον άξονα για να υπερφορτώσει την γραμμή αυτή. Κάθεται ο Μάγερ με τον Μαρίν και πάλι Μάγερ, συνδυάζονται οι δυο τους. Μουκουντή, ωραίο τριγωνάκι. Ο Βιτάλης παράλληλα για τον Μάρίν ο οποίος ζήτησε, έχει αρκετά μέτρα μπροστά του ο Ρουμάνος Χαφ. Βλέπει και το Ρώτα, θα πλώσει το παιχνίδι δεξιά. Πρώτου Γιαννιώτα, ο Ρώτα επιστρέφει πίσω στον Μαρίν. Η άμυνα εδώ του Άρη έχει επιστρέψει καλά. Μια διπλή ζώνη άμυνας που δεν άφησε κάποιον διάδρομο. Ρέλβας. Για τον Κατσίνοβιτς. Τόσο ο Κατσίνοβιτς όσο και ο Μάγερ συχνά πυκνά συγκλίνουν προς τον άξονα. Ωραία, κάθεται εδώ πέρα ο Γιώβιτς για τον Μάγερ. Τσιμπάει την μπάλα, παίζει κάθετα, αλλά δεν θα κάνει το κοντρόλο ο Βιτάλης. Δίνει την ευκαιρία στον Γιαννιώτα, όχι απλά να κλέψει. Έψαξε και τον Καντεβέρε, αλλά και ήταν ο Μουκουντή με το κεφάλι. Κέρια επέμβαση. Αν τσιμπούσε την μπάλα ο Καντεβέρε, θα έβγε μόνος του. Βέβαια, θα έχει να διανύσει ένα ολόκληρο γήπεδο. Μισό για την ακρίβεια. Σε κάθε περίπτωση, ο Μουκουντή έκλεψε. Ο Άρης κυκλοφορεί στην άμυνα υπό την πίεση των παικτών της ΑΕΚ, οι οποίοι είναι όλοι πλην 300 μπροστά από την μεσαία γραμμή. Τώρα ο 300 θα έρθει σε επαφή με την μπάλα, διότι έγινε μια απομάκρυνση. Ρέλβας, Βιτάλης. Αυτά και με αυτά έχουμε μπει στο 10ο λεπτό. ΑΕΚ Άρης στο 0-0. Η ΑΕΚ ξεκίνησε δυνατά με δύο καλές στιγμές μόλις στο 2ο λεπτό, με την κεφαλιά του Γιώβιτς. Παρέμβαση σούτ άλλο κόρνερ. Από το κόρνερ στην εξέλιξή του ο Πίλιος έπιασε ένα σούτ δυνατό, αλλά δεν ανησύχησε τον Βέλιο. Ο Σούτα λέει ο οποίος ανεβαίνει και κλέβει δυναμικά. Ψάχνει και τον Μάνου Γκαρθέα. Θα πέσει στο έδαφος δίχως φάουλ σύμφωνα με τον Τσακαλίδη. Μάγερ για τον Γιώβιτς με το εξωτερικό. Γκατσίνοβιτς έξω στην περιοχή του Άρη. Κάθετα ευκαιρία για την ΑΕΚ. Μάγερ κάνει την μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα του Άρη. ΑΕΚ Άρης 1-0 στο 11ο λεπτό. Ένα τρομερό ξεδίπλωμα εδώ από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Στο 11 και ο Βάργα χρήζεται σκόρερ για την ΑΕΚ. Πέμπτο γκολ τη φετινή σεζόν για τον Ούγκρο Φορ. Δεν είχε βέβαια και πολύ δύσκολο έργο, του το είχαν κάνει εύκολοι συμπαίκτες του. Πραγματικά χάθηκε η μπάλα. Τρομερό ξεδίπλωμα κάθετο από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς, οι οποίοι σαφώς το πανηγυρίζουν με την ψυχή τους. Μια αγκαλιά, όπως μια αγκαλιά είναι και στον πάγκο της ΑΕΚ. ΑΕΚ Άρης λοιπόν, 1-0 και νομίζω αξίζει να το ξαναδούμε αυτό το γκολ. Είναι τρομερό σε δημιουργία. Και γρήγορα βάζει μια πρώτη βάση ΑΕΚ. Προφανώς δεν καθαρίζει τίποτα ακόμη, υπάρχει πολύ δρόμος. Τώρα το replay ο Μάγερ για τον Λούκα Γιώβιτς, ο οποίος εξετάζει επιλογές με το εξωτερικό. Η πρώτη πάσα για τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος πατάει μέσα στην περιοχή για τον Μάγερ. Δίκος offside, στρώσιμο στο Βάργα, προκαινής εστίας. 1-0. Οι παίκτες του Άρη διαμαρτύρονται στον Τσακαλίδη. Δεν γνωρίζω το λόγο, δεν υπήρχε offside. Τουλάχιστον βάσει το replay που πήραμε, αν υπήρχε κάποιο foul πιο πριν, θα το δούμε. Ζεσταίνεται ακόμα περισσότερο και ο κόσμος στις κερκίδες. Νομίζω έχει δείξει ο Τσακαλίδης και στους παίκτες ότι μετράει κανονικά τον γκολ.
1: Ναι, Μανώλη μου, στο φάνηκε λοιπόν για το replay το κανονικό. Δεν υπήρχε νομίζω ούτε καν υποψία κάποιες παράβασεις.
0: Πράγματι λοιπόν, πρώτο γκολ για την ΑΕΚ. Μπάρναμπας Βάργα, ο οποίος ακούει και το όνομά του από τους φίλους της Ένωσης στις κερκίδες. Τώρα ο Άρης καλείται να αντιδράσει. με τον Σούταλο να κατεβάζει με το στήθος και την ΑΕΚ να παραμένει ψηλά για να πιέσει. Μάγερ κάνει λίγο πιο δύσκολη τη ζωή του ο Μα Ρίτσαρτς. Έμπειρος όμως επιστρέφει στον Βέλιο και γίνοντας δίνει μία για να φτάσει στη μεσαία γραμμή. Μια αέρια διεκδίκηση. Ράτσιτς και Μαρίν. Κερδισμένος ο Πίλιος στο αριστερό άκρο της άμυνας. Θα ελέγξει. Τον πιέζει σχετικά ο Γκαρέ. Θα παίξει παράλληλα με τον Ρέλβας. Ρέλβας για τον Μουκουντή. Ανεβαίνει και ο Μάνο Γκαρθία. Μάγερ και πάλι με πολύ χώρο Μάγερ. Θα παίξει για τον Βάργα. Οι δυο τους συνδυάστηκαν και στον γκολ. Θα χάθει όμως τώρα το περαϊμπάλα. Ράτσιτς, ο κάπτεν του Άρη, ο οποίος περνάει ανάμεσα από δύο εξαιρετική ενέργεια. Πραγματικά είναι σε τρομερό φεγγάρι. Αν βάλουμε μαζί και τα φιλικά. Ο Φατιγκά κόβει προς τα μέσα. Έρχεται ο Κατσίνοβιτς. Ο Άρης ευκαιρία. Η μπάλα μέσα αριστερά στον Γιαννιώτα. Η προσπίση. Καθυστερεί εκεί. Το κλείνει ο Μάγερ. Ακόμα μια προσπίση. Το γέμισμα. Ο Μουκουντή με το κεφάλι δεν απομακρύνει την μπάλα. Ο Βιτάλης στο έδαφος φάουλ υπέρ της ΑΕ. Και εδώ καθυστέρησε ο Γιαννιώτα σε πρώτο χρόνο. Να εκτελέσει. Έκανε κάποιες παραπάνω προσπίσεις. Ενδεχομένως αν είχε πράξει νωρίτερα να δημιουργούνταν μια συνθήκη καλύτερη για τον Άρη. Παρ' όλα αυτά είναι μια πρώτη καλή προϋπόθεση που δημιουργεί ο Άρης στα καρέ της Ένωσης. Μια πρώτη προσπάθεια επίσης να αντιδράσει μετά το σχετικά γρήγορο τέρμα που πέτυχε η ΑΕΚ στο παιχνίδι. Και ενώ ξαναβλέπουμε τον γκολ, πραγματικά χάθηκε μπάλα. Ο Μάγερ επίσης πέμπτη αστεία, πέμπτη ασίστ. Πέντε γκολ ο Βάρκας, πέντε γκολ σε όλη τη σεζόν, 5 ασίστ και ο Λόβρο Μάγκερ. Ρέλβας αριστερά στον Πιλιό, παίζει με τον Μαρίν, κυκλοφορεί την Παλαϊάεκ. Ρέλβας, Μάγκερ έχει έρθει και πάλι αριστερά υπερφορτώνοντας την πτέρυγα. Ο Κατσίνοβιτς ακριβώς δίπλα του, η κάθετη ψάχνοντας τον Βάργα. Ο Μα Ρίτσαρτς, ενώ είναι πεσμένο στο έδαφος, ο Βάργα, νομίζω βέβαια η όποια επαφή, άσχετα αν ήταν ή όχι παράβαση, γίνει εκτός περιοχής. Συνεχίζεται το παιχνίδι. Ένα γέμισμα προς Καντεβέρε. Ο Μουκουντή βάζει ωραία το στόμα του. Πέφτει ο Καντεβέρε, ζητάει φάουλ. Τώρα είναι και οι δύο φορ πεσμένοι. Από τη μία ο Βάργα, από την άλλη ο Καντεβέρε. Κοιτάει δεξιά και αριστερά ο Τσακαλίδης και αφήνει το παιχνίδι να συνεχιστεί. Ωραίο. Πόντιος Πιλάτος. Σηκώνονται και οι δύο. Μαρίν. Βλέπουμε το πρώτο replay. Δεν φάνηκε καθαρά κάποιος στο πόδι, μια επαφή. Γκατσίνοβιτς. Μάγερ. Συγκλίνει προς τον άξονα ο Μάγερ. Σηκώνει κεφάλι. Αριστερά το άνοιγμα στον Πίλιο μέσα στην περιοχή. Είπε είναι γεμάτη βέβαια ο παίκτης του Άρη. Ο Πίλιος εκτός στον Μαρίν. Με φάλτσα προς το δεύτερο δοκάρι. Πιο δυνατή η μπαλιά από ό,τι απαιτούνταν. Το thumbs up βέβαια από τον Μιγιάντη Κατσίνοβιτς, ο οποίος είχε έρθει από δεξιά. Γενικά αλλάζουν θέσεις συχνά πυκνά τόσο ο Κατσίνοβιτς όσο και ο Μάγερ. Αρκετά κινητική. 15ο λεπτό στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11 με το τέρμα του Βάργα. Από την ασίστ του Μάγερ. Ο Μιχάλης Γρηγορίου κάποιες παρατηρήσεις προς τους μεσοεπιθετικούς του. Πιθανότητα να χαμηλώσουν, να μπουν λίγο περισσότερο στο παιχνίδι. Πλάγιο για την ΑΕΚ από την απομάκρυνση του Σούταλο. Ο οποίος Σούταλο δέχεται και την επιβράβευση από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Ντεμπούτο λοιπόν για τον Κροάτη. 26 ετών, δανεικός από την Στάνταρ Λιέγες. Έχει διετέψει σε Δύναμο Κιέβου, έχει διετέψει στα γήπεδα της Σέρια με Αταλάντα, με Λας Βερόνα. Δεν είναι ο γνωστός Σούταλο, αλλά αν μη τι άλλο είναι πολύ καλό το βιογραφικό του. Ο Μάγερ για τον Βάργα, το 1-2 και πάλι Μάγερ στον άξονα, περιμένοντας το ανέβασμα του Ρώτα. Στριφογυρίζει, απελευθερώνεται και ανοίγει αριστερά στον Πίλιο. Η σέντρα από τον Πίλιο πάνω στο Φατιγκά. Κόρνερ για την ΑΕΚ στο 17ο λεπτό. Ενώ μπήκαμε. Ένα κόρνερ από αριστερά. Το δεύτερο στο παιχνίδι. Το πρώτο έφερε κάτι στην εξέλιξή του, όχι σε πρώτο χρόνο, αυτό το σουτ του Πίλιου. Κάνε ένα κόρνερ για τον Άρη, αφού καλά-καλά δεν έχει επιτεθεί ακόμα η ομάδα του Μιχάλη Γρηγορίου, πέρα από την προϋπόθεση που δημιούργησε πριν από 3 λεπτά με τον Γιαννιώτα. Μαρίν. Πάνω από την μπάλα. Θα εκτελέσει στην καρδιά της περιοχής, περνάει από αρκετά σώματα, φτάνει στο Ρώτα με τη μία το σουτ, την προβολή από αντίπαλο και η μπάλα θα φτάσει στο Μαρίν. Προσποίηση, ωραίο το πάτημα στο Μάγερ, μέσα στην περιοχή, η σέντρα και out. Η μπαλά από την προβολή του Μιγιάν Κατσίνοβιτς. Ευκαιρία για την ΑΕΚ. Από αυτή την δυνατή σέντρα, είναι αλήθεια, σέντρα σούτ. Και πολύ σέντρα ήταν από τον Μάγερ. Ο Κατσίνοβιτς ήταν τόσο η ορμή της μπάλας, τόσο δυνατή, που δεν κατάφερε να δώσει κατεύθυνση προς την εστία. Μπέρδεψε και λίγο τα πόδια του Κατσίνοβιτς. Την παίρνουμε ως τελική. Είναι τελική και αυτή για την ΑΕΚ. Σίγουρα μεγάλη ευκαιρία. Στο 18 με το Μάγερ, πάρα πολύ ωραία ξάτων, έχει και πάλι την μπάλα. Συνδυάζεται με το Γιώβιτς, Μάγερ, το άνοιγμα και πάλι στον Πίλιο, φάση καρμπών. Ο Πίλιος όμως θα εκτελέσει με χαρακτηριστική αστοχία. Όλα τα λεφτά και πάλι η ενέργεια του Λόβρο Μάγερ. Και δεν είναι απλά ορεξάτος, είναι και ποιοτικός. Δεν αρκεί κάποιος να έχει όρεξη. Έχει και ποιότητα Λόβρο Μάγερ και την δείχνει παιχνίδι το παιχνίδι. Δεν ξέρω αν φαντάζει μόνο στα δικά μου μάτια ότι έχει φτάσει μέχρι εδώ αθόρυβα. Στα πρώτα παιχνίδια πάντως σχετικά αθόρυβα έχει φτάσει 5 assist. Ρώτα. Μουκουντή. Παράλληλο παίξιμο τώρα από τους στόπερ της ΑΕΚ. Επιστροφή από τον Ρέλβας για τον Μουκουντή. Δεν πιέζει ιδιαίτερα ψηλά ο Άρης. Θέλει να δέσει εδώ τη μεσαία γραμμή. Βιτάλης, ο οποίος έχει χαμηλώσει σε τριάδα στόπερ επί της ουσίας για το build-up. Μάγερ, Γκατσίνοβιτς με τη μία για τον Γιώβιτς. Δεν ήταν καλή η μεταβίβασή του. Ανακτούν του Άρη με τον Γκαρέ από δεξιά. Μία από τις ελάχιστες προσπάθειες του Γκαρέ. Δεν έχει πάρει γενικά προσπάθειες ο Άρης από την έσκη μπροστά. Φαντιγκά, Ντελεμπασίρου. Η ΑΕ καλά οργανωμένη αναγκάζει τον Ντελεμπασίρου να περάσει την μπάλα πίσω από την μέσα γραμμή στο Σούταλο. Τώρα θα πάρει και πάλι ο Ντελεμπασίρου για τον Ράτσιτς. Είχε επιλογή αριστερά σε ελεύθερο παίκτη, αλλά δίνει παράδειπλα στον Ντελεμπασίρου. Σούταλο. Γιώβιτς και Βάργα αναγκάζουν τους παίκτες του Άρη να αποστοχωρήσουν. Τώρα το παιχνίδι πάει αριστερά. Γένσεν, ο Μαρίτσαρτς, πάνω του είναι ο Λόβρο Μάγερ. Μανού Γκαρθία χαμηλώνει και εκείνος για να βοηθήσει. Και πάλι μπάλα πίσω από την μέσα γραμμή για τον Άρη. Με τον Βάργα και τον Γιώβιτς να είναι ακριβώς στη μέσα γραμμή για να πιέσει. Ράτσιτς, το άνοιγμα δεξιά στον Φαντιγκά. Έχει ανάγκη τις προωθήσεις του. Ένα πολύ επιθετικό γενές μπακ, ο Φαντιγκά. Ράτσιτς. Μανού Γκαρθία στον άξονα. Σηκώνει κεφάλι, αλλαγή παιχνιδιού. Κατέβασμα από τον Γκαρέ. Από δεξιά ο Γκαρέ. Η προσποίηση πάνω στον Πίλιο. Έρχεται για βοήθεια και ο Γκατσίνοβιτς. Ο Πίλιος ήταν εκείνος που έκανε την προβολή. Και η κατοχή είναι για την ΑΕΚ, φάουλ εν συνεχεία. Ωραία εδώ πέρα η ανασταλτική ενέργεια από τον Σταύρο Πίλιο. Είχε και το σούτ νωρίτερα. Όχι αντίστοιχα καλό. Το δεύτερο σούτ του Πίλιου είχε και μια σέντρα. Γενικά δραστήριος και ο Σταύρος Πίλιος. Τον αξιοποιεί πάρα πολύ και ο Μάγερ με τα ανοίγματα που κάνει. Απλώς χρειάζεται μια καλύτερη τελική ενέργεια από τον Σταύρο Πίλιο. 20 λεπτό στην Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 1-0 με το τέρμα του Βάργα από το 11. Ένα γέμισμα τώρα από τον Θωμά Στρακώστα σε ένα χώρο που είναι μόνο ο Ράτσιτς. Σηκώνεται ψηλά. Η κεφαλιά. Μια δεύτερη τώρα από τον Ρέλβας. Μια τρίτη από τον Μπαρνάμπας Βάργα, τον σκόρερ του αγώνα. Και απομάκρυνση από τον Γένσεν στην άμυνα της ΑΕΚ. Κατεβάσει ο Μουκουντή. Εκείνος για το Βιτάλης και πάλι χαμηλώνει ο Ούγκρος. Το κάνει αυτό σε φάση build-up αρκετά η ΑΕΚ. Να χαμηλώνει ένα χαφ. Κύριος ο Βιτάλης. Εδώ πέρα δεν είναι καλή συνεργασία. Σε πρώτο χρόνο από τους παίκτες της ΑΕΚ προσπάθησε να επανακτήσει ο Βάργας. Δεν τα καταφέρνει. Η μπάλα φτάνει πίσω όμως για τον Άρη. Μια χαρακτηριστική δυσκολία του Άρη όταν ανακτήσει την μπάλα να μπορέσει να την κυκλοφορήσει. Κάτι που πιστώνεται βέβαια και στην καλή οργάνωση της μισάς γραμμής της ΑΕΚ, ξεκινώντας από την επίθεση. Γενικά είναι πολύ compact σήμερα η ένωση. Σούταλο. Δεξιά για το Φαντιγκά. Το ανέβασμα του Γκαρέ. Θα πάρει την μπάλα ο Γκαρέ στο δεξί φτερό. Πάνω του είναι ο Μαρίν. Προσπάθησε να παίξει το 1-2 με τον Φαντιγκά. Πιο δυνατή η μεταβίβασή του. Διάβασε τη φάση ο Ρέλβας. Η απομάκρυνση. Ο Ντελεμπασίρο ανάμεσα από δύο. Τσιμπάει την μπάλα ο Μιγιάν Κατσίνοβιτς. Και μια προσπάθεια αντεπίθεση τώρα για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ από τον Γιώβιτς. Και ανεβαίνει ο Ρώτα με την μπάλα προς τον άξονα. Ο Ρώτα. Δεξιά το άνοιγμα του Μάγερ. Προς εκεί κοιτάζει ο Ρώτα. Το 1-2. Μάγερ Ρώτα μέσα στην περιοχή. Ο Ρώτα. Ωραία έχει βάλει το κορμί του όμως. Ο Ράτσις. Πολύ πυρος ο κάπτεν του Άρη. Θα πάρει το φάουλ, θα πάρει και την κατοχή Και πάλι όμως μια ωραία συνδυαστική ενέργεια. Όπου υπάρχει ο Μάγερ σήμερα, βγαίνει κάτι καλό για την ΑΕΚ. Βέλιο. Απέξει με τον Σούταλο. Διαπιστώνουμε σε αυτά τα πρώτα λεπτά ότι σε φάση build-up για τον Άρη, εκείνος που παίρνει την ευθύνη κυρίως είναι ο Κροάτης. Μαρίν επανακτά σε ένα σημείο, βέβαια που θα γίνει το λάθος από τον Αρέλβας, και σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο προσπάθησε να κερδίσει και πάλι. Φώναξαν για φάουλ ή του Άρη πάνω στον Καντεβέρε. Παίζεται από τον κύριο Τσακαλίδη και η κατοχή είναι για την ΑΕΚ. Ένα λάθος που γίνεται γενική από πλευρά ΑΕΚ. Πίεσαν να το αξιοποιήσουν οι επιθετικοί του Άρη, κυρίως ο Καντεβέρε. Ρέλβας με αρκετά μέτρα μπροστά του, δίχως να πιέζεται. Αφήνουν χώρο στα στόπερ της ΑΕΚ οι επιθετικοί του Άρη. Γιώβιτς, Βάργα, πάρσιμο της μπάλας, ωραίο. Χάνει όμως από τον Σούταλο, ο οποίος με τη σειρά του θα χάσει και αυτό την μπάλα, διότι την πάσαρε σε ένα σημείο που νόμιζε ότι θα είναι κάποιος συμπαίκτης, ή τον Καρέ ή τον Φατικά. Κάνει εκ των δύο, μόνο ο Πίλιος πλέον που θα εκτελέσει το πλάγιο. Αλλά πάλι τα λάθη. Ένα πλάγιο χαμένο τώρα για την ΑΕΚ από αυτή την εκτέλεση. Δεν έκανε καλό κοντρόλ ο Λόβρο Μάγερ. Το ματιάξαμε. Πιθανότητα η πρώτη του κακή ενέργεια στο μάτς. Ύστερα από 23 λεπτά τον χειροκρότησε όμως ο Βιτάλης να τον ενθαρρύνει.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της BWIN. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Από πολύ πολύ νωρίς λοιπόν η ΑΕΚ στο 10ο λεπτό της αναμέτρησης με τον Άρη προηγείται 1-0 με τον Βάργα, με τους παίκτες του Μάρκο Νίκολης να κρύβουν την μπάλα και να έχουν την υπεροχή και στο σκορ αλλά και στην εικόνα στον αγωνιστικό χώρο. Συνεχίζει από τη Νέα Φιλαδέλφεια Μανώλης Μπουσουράκης. Έλα Μανώλη.
0: Με το Ρότα να συγκλίνει προς τον άξονα, ακόμα μια προώθηση. Συνδυάζεται με τον Πίλιο αριστερά, η μπάλα στα χαφ. Αφήνει ο Μαρίνη για τον Μουκουντή, ανεβαίνει ο Μουκουντή. Τον πιέζει ο Μάνου Γκαρθία, η μπάλα στον Λόβρο Μάγερ. Και από εκεί στο Ρότα. Ο Μουκουντή παραμένει ψηλά, ο Μάνου Γκαρθία παραμένει ψηλά και ο Καντεβέρε. Δεν πιέζουν όμως. Το λέμε και το ξαναλέμε. Επιλογή, είναι σαφής επιλογή από τον Μιχάλη Γρηγορίου. Να έχει πιο compact μεσαία γραμμή. Τώρα το κλέψιμο από τον Ράτσιτς. Εν τέλει δεν εξελίχθηκε σε κλέψιμο, αλλά σε κόψιμο, αφού η μπάλα επέστρεψε αμέσως στα πόδια των παιχτών της ΑΕΚ. Με τον Μάγερ για τον Βιτάλης στον άξονα. Περνάει την μεσαία γραμμή ο Βιτάλης. Σηκώνει κεφάλι. Αλλαγή παιχνιδιού εξαιρετική από τον Βιτάλης. Για τον Πίλιο. Κατεβάζει ο Πίλιος. Από αριστερά έχοντας πάνω τον Φαντιγκά. Μεταφέρει το παιχνίδι και αυτός στον άξονα. Η αλλαγή από τον Μαρίν για τον Μάγερ. Πετυχημένη και αυτή η ενέργεια. Ωραίες μεταβιβάσεις εδώ από τους παίκτες της ΑΕΚ. Απελευθερώνουν το Ρότα. Φέρνει την μπάλα στο αριστερό. Θα σωτάρει ο Ρότα. Ο Βέλιο. Ασθενής. Επέμβαση. Φωνές για πέναλτι από τον κόσμο και από τον πάγκο της ΑΕΚ. Να δούμε σε replay από αυτό το σουτ του Ρότα για πέναλτι πάνω στον Κατσίνοβιτς. Να το δούμε σε replay. Η μπάλα είναι στα πόδια των παίκτων της ΑΕΚ με το Ρότα. Συνεχίζει το παιχνίδι στη μεσαία γραμμή. Λόβρο Μάγερ. Μια φάση που επί της ουσίας σε δεύτερο χρόνο έγινε, προέκυψε λόγω της κακής επέμβασης του Ρικάρδο Βέλιο. Προσέκρουσε την μπάλα μπροστά του. Δεν ήταν καλή η επέμβασή του και έδωσε την ευκαιρία στον Γκατσίνοβιτς. Προσπάθησε να εκτελέσει. Εκεί φωνάζουν για πέναλτι. Ακόμα δεν το έχουμε πάρει το replay. Η ΑΕΚ από αριστερά με τον Βιτάλης. Στο 25 ΑΕΚ άρεσε 1-0. Χάρη στο δέρμα του Βάργα. Το 11. Μαρίν. Με τον Βιτάλης. Ο Βιτάλης ο οποίος μεταφέρει και πάλι την μπάλα στον άξονα για τον Μάγερ. Κάθετα Βάργα με τη μία Μαρίν. Ένα τριγωνάκι που πήγαν να στήσουν εκεί ο Μάγερ, ο Βάργα και ο Μαρίν. Δεν ήταν πετυχημένο, αλλά η μπάλα παραμένει σε πόδια παικτών ένωση. Συγκεκριμένο του Κατσίνοβιτς, ο οποίος συγκλίνει από αριστερά. Η προσποίηση πάνω στο Φαντιγκά. Βλέπει και τον Πίλιο να ανεβαίνει. Ωραία περιστροφή από τον Κατσίνοβιτς. Εδώ επίδειξη ψηλής τεχνικής από τον Μιγέλ Κατσίνοβιτς. Ο Βιτάλης για τον Βάργα. Έχει κατασκηνώσει τώρα έξω από την περιοχή του Άρη η ΑΕΚ. Μια μίνι πολιορκία. Ρότα. Μάγερ. Για το Ρότα. Σηκώνει κεφάλι. Σεντράρει. Μια κόντρα. Δίνει την ευκαιρία στο Σούταλο να απομακρύνει με το κεφάλι. Προσγειώνει την μπάλα πάνω στον Μάγερ. Και μια αντεπίθεση τώρα που προσπάθησε να βγάλει ο Άρης. Αλλά έχει γίνει φάουλ από τον Μάγερ. Και θα βγει και πρώτη κίτρινη κάρτα στην αναμέτρηση. στον Κροάτη. Το φάουλ έγινε αρκετά χαμηλά, ακριβώς έξω από την περιοχή του Άρη. Γι' αυτό και οι φωνές ενδεχομένως των φίλων της ΑΕΚ, αλλά ήταν σε μια προσπάθεια υποσχόμενης θεωρητικά αντιπίθεσης για τον Άρη. Ξαναλέω, πάρα πολύ χαμηλά, αλλά έφευγαν κάποιοι παίκτες με προϋποθέσεις. Ένα πάτημα κάτω χαμηλά στον Ράτσιτς. Ενώ παίρνουμε τώρα σε replay την φάση. Καταρχάς, είναι πιθανό να έχει φύγει από την κανονική θέση ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος προσπάθησε να πάρει την μπάλα. Εκεί ήρθε το τζαρτζάρισμα από τον Φαντιγκά. Δεν είναι καθαρό το replay που έχουμε πάρει. Τώρα από το δεύτερο, ίσως. Αν υπάρχει μια προβολή κάτω χαμηλά, αλλά και πάλι δεν είναι ευκρινές. Δεν ξέρω, Κώστα, εσύ αν έχεις κάποια άλλη άποψη.
1: Όχι, γιατί και εγώ το είδα από την ίδια λήψη που το είδες και εσύ. Δεν ξέρω. Είδα λίγο και εμπιστεύτηκα και τον Κατσίνοβιτς και τους παίκτες του που δεν φώναξαν ιδιαίτερα. Οπότε ο Βάρ προφανώς το είδε πολύ καλύτερα από εμάς.
0: Κατεβέρε, το άνοιγμα αριστερά στον Ομάρ Ρίτσαρντς. Η προσποίηση ξαπλώνει στο έδαφος το Ρότα. Συντράρει με το δεξί. Η απομάκρυνση με το κεφάλι από τον Μουγκοντή. Να το Σουάρης. Δεν δείχνει έναν σφίχμο επιθετικά. Μετά από πάρα πολύ ώρα. Φατιγκά. Με την άκρη τώρα σε φάση άμυνας. Ράτσιτς. Με τον Ντέλε Μπασίρου είναι στο έδαφος πεσμένος ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Θα πάρει και το φάουλ. Πιάνει το κεφάλι του. Ομολογώ ότι κοίταγα παραδίπλα που παίζονταν το παιχνίδι. Διαμαρτύρεται για γωνιά ο Σέρβος. Κοντά στη φάση του Σακαλίδης. Έδωσε την παράβαση αμέσως. Να το δούμε τη σερπλέη. Περνώντας μπροστά το Φατιγκά, τον έχει βρει στο πρόσωπο. Στο πρόσωπο λίγο πιο χαμηλά. Εδώ και φάουλ σε κάθε περίπτωση. Ήταν κοντά στη φάση, ξαναλέω, ο Αλέξανδρος Τσακαλίδης. Διαμαρτυρίες πάντως από τον πάγκο του Άρη. Την ίδια ώρα ο Μάρκο Νίκολιτς δίνει οδηγίες ιδιαίτερα, με ιδιαίτερη ένταση προς τους παίκτες του. Βάργα με το κεφάλι για τον Γιώβιτς και εκείνος με τη μία για τον Μάγερ. Καλή σκέψη, δυνατή η παλιά όμως. Ελένιο Βέλιο για τον Σούταλο. Ωραία προσποίηση εδώ από τον Σούταλο. Παρακινδυνευμένη μεν, αλλά πολύ ωραία προσποίηση. Εκεί ανέκλεβε ο Γιώβιτς, ήταν μεγάλη ευκαιρία για την ΑΕΚ, αλλά ο Σούταλο δείχνει για ποιο λόγο τον εμπιστεύονται στο build-up οι συμπαίκτες του. Φαίνεται να έχει πάρα πολύ καλή τεχνική ο Κροάτης. Γκαρέ. Ύστερα από ένα φάουλ που κερδίζει ο Άρης στη μέσα γραμμή, εκτελείται γρήγορα απλά στις αριστά. Γκαρέ παίζει στον Γένσεν, που παράδοξο είχε αρκετά μέτρα να διαβεί. Κυκλοφορεί ο Άρης, Ρίτσαρντς από το αριστερό άκρο. Την μπάλα και πάλι πίσω από τη μέσα γραμμή, Γένσεν. Μια σχετική πίεση από Βάργα, μια σχετική πίεση από Γιώβιτς. Ο Γκαρέ, ο οποίος είχε έρθει σαν αμυντικό χαφ για Ελένη, ανάμεσα από δύο. Θα πλώσει στον Ντέλε Μπασίρ και εκείνος ακόμη πιο δεξιά. Στο Φαντιγκά, με τη μία στο Μανού Γκαρθία. Ωραία περιστροφή από τον Μανού Γκαρθία. Με προϋποθέσεις φεύγει ο Άρης. Μανού Γκαρθία, μέσα στην περιοχή ο Γιαννιώτας, προβολή έξω. Η μπάλα κόρνερ, διότι έχει γίνει προβολή από τον Ρότα. Ωραία ενέργεια εδώ από τον Άρη. Και κύρια προβολή του Ρότα τελευταία στιγμή, διότι αυτή η παλιά του Μανού προς τον Γιαννιώτα, με δύναμη μεν, αλλά τον έβγαλε φάτσα φόρα με την εστία. Τελευταία στιγμή προβολή από τον Ρότα στο 30. Καλή στιγμή. Κόρνερ λοιπόν για τον Άρη, το πρώτο στο παιχνίδι. Από αριστερά, όπως επιτίθεται η ομάδα από την Θεσσαλονίκη. Τώρα έχουμε μια μικρή αναμονή. Κάποιες οδηγίες από τον Τσακαλίδη. Εκτέλεση του κόρνερ προς την καρδιά της περιοχής, με το κεφάλι προς τα πίσω, back to back. Από την άλλη πλευρά όμως, κόρνερ και πάλι για τον Άρη. Εκτελεστής ο Γκαρέ. Με φάλτσα προς την εστία πιθανότατα. Αυτό είναι το σκεπτικό των εκτελεστών, όπως φαίνεται για τον Άρη. Στην προηγούμενη περίπτωση από δεξιά ήταν δεξιοπόδαρος. Από αριστερά, με συγχωρείτε, ήταν δεξιοπόδαρος. Τώρα από δεξιά είναι αριστεροπόδαρος. Εκτέλεση στην καρδιά της περιοχής. Η απομάκρυνση από τον Βάργα. Και μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή τώρα ο Φατιγκά. Και ακόμη πιο πίσω στον Ρικάρντο Βέλιο. Δύο στατικές φάσεις λοιπόν για τον Άρη, δεν έβγαλαν κάτι. Το γέμισμα από τον Βέλιο. Ο Πίλιος κατεβάζει, Γκατσίνοβιτς, ο οποίος ζητάει ηρεμία από τους συμπαίκτες του. Πίλιος συγκλίνει με την μπάλα, ένα σπρόξιμο από πίσω από τον Καρέ. Πήγε να βαρέσει από τα νεύρα του την μπάλα ο Καρέ, κατάλαβε ότι θα κυτρινιζόταν αν το έπρατε. Και τελευταία στιγμή έκανε προσποίηση. Δεν σούταρε. Πάντως συνεχίζει και διαμαρτύρεται στον τέταρτο, τον κύριο Βεργέτη. Μαρίν Γκατσίνοβιτς. Και το Μαρίν και πάλι. Εκ νέου ζητάει ο Γκατσίνοβιτς. Ο Μαρίν οδηγεί την μπάλα προς τα πίσω. Υπό την πίεση κατεβαίνει και Γκαρέ. Ρέλβας με φάλτσα που μακρύνει στη μεσαία γραμμή. Μια διεκδίκηση. Μπάλα φτάνει και πάλι στο Ρέλβας, ο οποίος τον αφήνει να περάσει πλάγιο. Εκεί όπου οριοθετείται ο πάγκος της ΑΕΚ. Αντίστροφη μέτρηση από τον Τσακαλίδη για την εκτέλεση του πλαγίου. Βάσει και των νέων κανονισμών εκτελείται το πλάγιο. Την μπάλα για τον Άρη, ο οποίος στα τελευταία λεπτά όλο και την κρατάει λίγο περισσότερο την μπάλα, η οποία όμως είναι σε πολύ επιθυμητή της ΑΕΚ. Ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος εκεί σαν ο Ρονάλδο του φαινόμενο προσπάθησε να περάσει τον αντιπαλό του ενώ είχε επιλογές. Έχασε την μπάλα, η οποία όμως επανακτήθηκε από τους συμπαίκτες του Ρότα. Κακή πάσα, ψάχνοντας είτε τον Μαρίν είτε τον Γιώβιτς. Εδώ και αρκετά λεπτά έχει χαθεί η συγκέντρωση από πλευράς Ένωσης. Την ίδια στιγμή που ο Άρης προσπαθεί να κυκλοφορήσει, να κουβαλήσει από την μπάλα, να δημιουργήσει καταστάσεις. Στο 34ο λεπτό πλέον, ΑΕΚ Άρης 1-0 από το 11. Άρης στο δέρμα του Βάργα, σαν από τα πιο όμορφα τέρματα που έχουμε δει μέχρι στιγμής στο φετινό πρωτάθλημα. Προφανώς σε ό,τι είχε να κάνει με το δημιουργικό κομμάτι, με τη συνεργασία που έβγαλαν οι παίκτες της ΑΕΚ και όχι με το εκτελεστικό. Προκινήσει εστίας ο Βάργα σημείωσε αυτό το 5ο του τέρμα στη σεζόν. Φαντικά για τον Καρέ. Ανοιχτό κοντρόλ. Δεν είναι την ευκαιρία του Κατσίνοβιτς να έρθει να κλέψει την μπάλα. Πηλιός. Χαμηλά η ΑΕΚ στο αμυντικό της τρίτο. Μια κάθεση του πέλη για τον Βάργα με ένα τακουνάκι από τον Ούγκρο. Στο πουθενά Ντελεμπασίρου. Γκαρέ. Κατεβέρε. Τριγωνάκι από δεξιά για τους μπλε σήμερα. Μπλε φοράει ο Άρης. Κατεβέρε. Το άνοιγμα στον Φαντιγκά. Φαίνεται την μπάλα μέσα στην περιοχή. Ακόμα ένα τακουνάκι. Πόσα τακουνάκια έχουν κάνει σήμερα από το Άρη. Από το Μάνου Γκαρθία. Σε αυτή την περίπτωση. Απομακρύνει η άμυνα της ΑΕΚ. Ο Βάργα με το στήθος. Ο Γκατσίνοβιτς. Την πετάει μπροστά δεξιά. Εκεί όπου ο Μάγερ την κατεβάζει δίχως κανένα πρόβλημα. Τώρα συγκλίνει. Ωραία για τον Γιώβιτς. Και προϋπόθεση για την ΑΕΚ. Το άνοιγμα αριστερά. Σαν εξτρέμ κινείται ο Βιτάλης. Παίρνει την μπάλα, κοντοστέκεται στην γωνία της μεγάλης περιοχής. Πήλιος. Μαρίν. Χάθηκε το momentum. Πάει σε σεταρισμένη τώρα επίθεση ΑΕΚ. Μάγερ συγκλίνει, η μπάλα πίσω στο Μουκουντή, ο οποίος μαζί με το Ρέλβας είναι σαν αμυντικά χαφ. Όλοι οι υπόλοιποι παίκτες πλήν 400 είναι πίσω τους, είναι κάτω τους, πίσω από τη μισή γραμμή. Θα μείνει το Άρης. Ύστερα από ώρα. Βιτάλης. Για τον Μαρίνη κάθετη, δεν βρήκε το Γιώβιτς. Πάρα πολύ καλό μάτσα από το Σούταλο. Η κάθετη τώρα του Ράτσιτς για τον Γιαννιώτα. Και φεύγει στην αντεπίθεση, αλλά δεν έχει πολλά στηρίγματα ο Γιαννιώτας. Έχει και τον Ρότα μπροστά να κάνει την προβολή και να πάρει το πλάγιο Άρης. Δεύτερη κεραία παρέμβαση του Ρότα πάνω στο Γιαννιώτα μέσα σε 5 λεπτά. Θυμίζω τη φάση στο 30. Ύστερα από την μπάλια του Μάνου Γκαρθία, πριν εκτελέσει ο Γιαννιώτας, ο Ρότα είχε κέρια παρέμβαση. Και ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Εκτελεί ο Μαρίτσαρτς, ο Ράτσιτς, ο Μαρίτσαρτς. Ζητούν χέρι ή του Άρη. Συνεχίζει το παιχνίδι. Γκατσίνοβιτς, το έδαφος. Παίζεται και πάλι από τον Τσακαλίδη. Γενικά αφήνει αρκετό παιχνίδι. Ο Τσακαλίδης, Γιαννιώτας. Προσπαθεί να φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή και όπου ο Ρέλβας θα απομακρύνει. Φτάνει στον Γιώβιτς, ο οποίος φεύγει στην κόντρα. Σπάει αριστερά. Ο Πήλιος ανεβαίνει και ο Γκατσίνοβιτς, Πήλιος. Θα πάρει την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς από αριστερά. Συγκλίνει και ο Γκατσίνοβιτς. Την μπάλα πάει σιγά σιγά προς κάποιο ball boy. Ενώ είχε επιλογές. Τάκη εδώ η ενέργεια από τον Μιγιάτη Γκατσίνοβιτς. Και ενώ έχει δώσει πάρα πολλές μάχες ο Γκατσίνοβιτς, έχει βοηθήσει πάρα πολύ και ανασταλτικά, δημιουργικά. Να το πω καλύτερα, στην τελική προσπάθειά του τα χαλάει. Ρίτσαρτ. Για το Γιαννιώτα. Περνάει την μπάλα πάνω από το Ρότα. Τη χάνει την κατοχή χωρίς φάουλ. Σύμφωνα με τον Τσακαλίδη, έβαλε το κορμί του ο Λάζαρος Ρότα, ο οποίος κουβαλάει από τον άξονα. Μια περατζάδα η οποία θα σταματήσει με ένα φάουλ. Ωραία ενέργεια και από το Ρότα εδώ. Πέρασε έναν, πέρασε δύο. Ο Ράτσις του κάνει το φάουλ. Δεν συμφωνεί βέβαια ο κάπτεν του Άρη. Όχι, σημερί, το πόδι κάτω χαμηλά φάουλ είναι. Και ένα φάουλ σε καλό σημείο για να φέρει και πάλι κόσμο στην περιοχή του Αριάεκ. Πάνω από την μπάλα είναι ο Μαρίν, πάνω από την μπάλα είναι ο Λόβρο Μάγερ. Συνήθεις ύποπτη. 7 παίκτες της ΑΕΚ στο όρο της μεγάλης περιοχής. Αφήνει ο Μάγερ για τον Μαρίν η εκτέλεση. Η μπάλα εκτός και σύμφωνα με τον Τσακαλέδη έχει βρει σε παίκτη της ΑΕΚ. Διαφωνεί και ο Βάργα, διαφωνεί και ο Γιώβιτς, οι οποίοι υποστηρίζουν ότι έχει βρει σε παίκτη του Άρη. Η εκτέλεση με φάλτσα από τον Μαρίν φαίνεται να έχει βρει στον νόμο του Σούταλο. Και πάλι όμως δεν είναι πάρα πολύ ευκρινές. Σε κάθε περίπτωση γεμίζει ο Βέλιο. Πήλιος. Ένα πλάγιο από αριστερά για την ΑΕΚ. Πίσω από τη μεσαία γραμμή θα εκτελέσει για τον Βάργα, ο οποίος διατηρεί την μπάλα εντός αγωνιστικού χώρου με μια υπερπροσπάθεια εκεί. Γκατσίνοβιτς, ο Βιτάλης. Ο Γκατσίνοβιτς ζητάει από τον Βιτάλης να επιστρέψει την μπάλα πίσω στο στόπερ. Το κάνει ο Βιτάλης και τον χειροκροτεί ο Γκατσίνοβιτς. Τώρα θα προωθήσει το παιχνίδι ο Μουκουντή. Δεξιά ο Ρώτα σε φάση επίθεση ΑΕΚ. Έξω στην περιοχή του Άρη ο Ρώτα πίσω στο Μουκουντή, ο οποίος ξαναλέω στις περισσότερες περιπτώσεις όπως και ο Ρέλβας παίζουν σαν αμυντικό χαφ, όπως είναι τοποθετημένοι. Το γέμισμα από τον Μάγερ, η μπάλα περνάει και από τον Γιώβιτς και από τον Βάργα, ο οποίος χτυπάει και το δοκάρι από τα νεύρα του, διότι δεν έφτασε σε εκείνον η μπάλα όπως θα την ήθελε.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: 1-0 η ΑΕΚ απέναντι στον Άρη. 10 τελικές, 2 στο στόχο. Απόλυτο μηδενικό στις τελικές της απειλής προς την αντιπαλιστή από πλευράς κίτρινων. Πολύ πολύ γρήγορα να σας πω, έπειτα και από την ενημέρωση που μας έκανε και ο ρεπόρτερ του σταθμού μας, ο Κώστας Νικολακόπουλος, ότι πλέον η διάγνωση είναι κατάγμα κνήμης για τον Ελκαμπή, έπειτα από το σοβαρό τραυματισμό που έχει υποστεί στο ΜΑΣ Ολυμπιακού με τον Βόλο. Συνεχίζει ο Μανώλης Μουσουράκης από την Νέα Φιλαδέλφεια. Έλα, Μανώλη.
0: Κρίμα, γρήγορα περαστικά να πηγαίνουμε στον Ελκαμπή. 10 τελικές όντως για την ΑΕΚ. Τώρα μια φάση που θα φέρει αρκετές διαμαρτυρίες από τον πάγκο της ΑΕΚ και από τον κόσμο, όπως πιθανολογώ ότι ακούτε. Μια αντεπίθεση. Ο Ρώτα είναι εκείνος ο οποίος κυτρινίζεται. Αυτή η επίθεση από αριστερά για τον Άρη. Από τον Γιαννιώτα, ο οποίος τσιμπάει την μπάλα, έρχεται ο Ρώτα, τον ρίχνει στο έδαφος και ο Τσακαλίδης, κρίνοντας ότι είναι μια υποσχόμενη επίθεση, βγάζει μια δεύτερη κίτρινη κάρτα στο παιχνίδι. Και οι δύο σε παίκτη ΑΕΚ, ο Μάγερ στο 27, ο Ρώτα τώρα στο 40. Εκτελείται το φάουλ. Επανακτά όμως γρήγορα η ΑΕΚ με τον Μάγερ. Ο Γιώβιτς, Μάγερ και πάλι στους συνδυασμούς τους. Ο Μάγερ και πάλι εξαιρετικά το όπλωμα προς τον Πήλιο. Έχει συμβεί 4 φορές αυτό. Τουλάχιστον ο Πήλιος σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι, ο Βάργα μέσα στην περιοχή με το τακουνάκι από μακρινό Ράτσιτς, ενώ καιροφυλακτούσε ο Μίγια του Γκατσίνοβιτς. Ο Γιαννιώτας τώρα έξω από την περιοχή του Άρη με τον Γκατσίνοβιτς να τρέχει πάνω κάτω να πιέζει. Ο Ρίτσαρτς για τον Ράτσιτς, ο οποίος έχει έρθει σε ρόλο εξτρέμ για τη φάση, σπάει στον άξονα. Ο Μανού Γκαρθία κάθεται μέσα στην περιοχή, προϋπόθεση για τον Άρη με τον Κατεβέρε. Βγαίνει εκτός τώρα, ξαναμπαίνει. Μια κόντρα και μια απομάκρυνση τώρα. Πριν η μπάλα φτάσει στον Μανού Γκαρθία, όμως παραμένει ψηλά ο Άρης και κερδίζει με τον Ντέλε Μπασίρου. Και τώρα για τον Φαντιγκά. Ντέλε Μπασίρου, έξω στην περιοχή Τσάικ. Γκαρέ, παίζουν το 1-2. Ωραία. Αποφεύγει τον Γκατσίνοβιτς. Ο Ντέλε Μπασίρου το σούτ από το Ράτσιτς. Η μπάλα θα περάσει αρκετά μακριά από την ρίζα του δεξιού του καριού της εστίας του Σαραγώσα, ο οποίος δεν έχει κινδυνεύσει σήμερα. Ήταν το πρώτο σουτ για τον Άρη, εκτός στόχου μάλιστα. Ο οποίος Άρης βέβαια έχει δημιουργήσει κάποιες προϋποθέσεις, λίγες είναι η αλήθεια. Θέλω να πω ωστόσο αυτές δεν αποτυπώνονται στις τελικές, όπως για παράδειγμα η φάση του 30 που ο Ρώτα έδιωξε κέρια πρώτο για νότα. Σε κάθε περίπτωση το ότι φτάσαμε στο 42 για να γίνει πρώτη τελική για τον Άρη δείχνει και ότι η ΑΕΚ έχει μια πολύ καλή σήμερα ανασταλτική λειτουργία. Στο πρώτο κομμάτι του πρώτου μέρους έβγαλε πολύ ωραία πράγματα και δημιουργικά. βέβαια ξεχωρίζει τον goal, η φάση του goal, η εξαιρετική ομαδική ενέργεια. Σιγά σιγά όμως είχε ρίξει ρυθμούς η Ένωση. Κάτι που πιθανολογώ ότι δεν άρεσε στον Μάρκο Νίκολιτς. Τώρα ένα γέμισμα προς την περιοχή του Άρη, απομακρύνει ο Γιένσεν. Η κατοχή είναι μέσω ενός πλαγίου για τον Άρη, από δεξιά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής, ακριβώς μπροστά από τον όχι και ιδιαίτερα ευχαριστημένο Μιχάλη Γρηγορίου. Πιάνει το πηγούνι του ο Μιχάλης Γρηγορίου, τώρα δίνει κάποιες οδηγίες. Εκτέλεση πλαγίου. Δεν βγαίνει καλά αυτό που επιχείρησε να κάνει ο Μάνου Γκαρθιά. Η μπάλα φτάνει στον Μουκουντή. 43. Τελική ευθεία πρώτου μέρους. Μαρίν. Πήλιος. Από αριστερά. Έχει χαμηλώσει αρκετά το τέμπο. Πού και πού το αυξάνουν οι παίκτες της ΑΕΚ. Κυρίως μέσω Μάγερ. Και βεβαίως και ο Άρης. Όπως τώρα. Με την ένταση που προσπαθεί να βγάλει. Πιέζοντας. Κλέβει. Η ομάδα του Γρηγορίου, Ντελεμπασίρου, μεταφέρει την μπάλα στον Μάτσο. Ένα
1: σουράκι, βάλε μια ανατελεία. Είναι ο Κωστάκη Νικολακόπουλος να λέξει τηλεφωνικές μας γραμμές. Έλα, Κωστά.
3: Γεια σας. Δυστυχώς επιβεβαιώνεται αυτό που όλοι καταλάβαμε και φοβηθήκαμε. Έσπασε το πόδι του Ελκαμπή. Να αντευχηθούμε βέβαια δραστικά του ανθρώπου. Κάταγμα είναι κλίμης. Θα χειρουργηθεί κατά πάσα πιθανότητα αύριο, θα μείνει έξω, τέλος πάντων, σε τέτοιες περιπτώσεις να το πούμε έτσι, τέτοιοι τραυματισμοί, γιατί πρέπει να δούμε μετά το χειρουργείο να πει ο γιατρός ακριβώς, ο κύριος Θεός, αλλά σε τέτοιες περιπτώσεις συνήθως είναι 6-7 μήνες, συνήθως σε τέτοιες περιπτώσεις. Αυτό είναι. Και επίσης έχει ένα εξάρθρημα ομοπλάτης ο Ρόκα. Μπορεί να χρειαστεί και αυτός 15-20 μέρες. Μπορεί αυτός να χρειαστεί να χάσει 15-20 μέρες, όπως ήταν με το Σιπιόνι, αν θυμάστε, σε ένα φιλικό.
1: Πυρόλα, αυτό, Κώστα.
3: Και εδώ να πούμε, του Πυρόλα ήταν κάποιες ενοχλήσεις, θα φανούν. Το θέμα είναι ότι ο Ολυμπιακός θα αντικαταστήσει τον Ελκαμπή στη λίστα και την Ευρωπαϊκή, και μένει να δούμε τι απόφαση θα πάρουν, αν θα είναι, ξέρω εγώ, ο Ρόκα, ή αν θα ενεργοποιηθεί ο Γιάρεντσουκ, που προπονείται κανονικά στο Ρέντι, ή ο Κλέιτον, ξέρω εγώ. Ωραία. Φαντάζομαι ο Γιάρεντσουκ, ή αν υπάρξει κάτι άλλο.
1: Ωραία. Αυτά είναι. Κώστα Νικολακόπουλος, ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ενημέρωση.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Κάταγμα λοιπόν και χειρουργείο για τον Ελκαμπή, εξάρθρωση ώμου για τον Ρόκα και 15-20 μέρες εκτός δράσης. Επιστροφή κατευθείαν στον Μανώλη Μουσουράκη και την Φιλαδέλφεια. Έλα, Μανώλη.
0: Στη Φιλαδέλφεια, Κώστα, τρέχουμε το ένα λεπτό του έξτρα χρόνου που έχει δοθεί. Μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία για τον Άρη. Επί της ουσίας δεν την άφησε να εξελιχθεί η ευκαιρία. Ο Ρότα, ο οποίος πραγματικά σήμερα έχει κάνει σπουδαίο έργο απέναντι στον Γιαννιώτα. Μια εξαιρετική κάθε, να δούμε όλο λίγο πρώτα τη φάση. Με τον Γιώβιτς τελευταία στιγμή να μην συνδυάζεται το ίδιο καλά με τον Γκατζίνοβιτς, και ενώ περίμενε και ο Πήλιος. Μια υπέροχη λοιπόν κάθετη πάσα του Ράτσιτς στο 44 για τον Γιαννιώτα. Την πήρε την μπάλα ο Γιαννιώτος, αλλά και βρήκε και πάλι μπροστά του τον Ρότα, ο οποίος είχε συγκλίνει σαν στόπερ εκεί. Έβαλε υπέροχα το κορμί του. Και ενώ ύστερα από λίγα δευτερόλεπτα, στην επόμενη ουσιαστικά προπόθεση που δημιούργησε ο Άρης, δεν την άφησε να εξελιχθεί σε φάση ο Ρότα, ο οποίος είναι εξαιρετικός ανασταλτικά. Ό,τι προπόθεση σχεδόν έχει πάει να βγάλει ο Άρης σήμερα, είναι εκεί παρόν για να δώσει τη λύση. ΑΕΚ Άρης 1-0, αυτό είναι το σκορ του ημιχρόνου. Μια ΑΕΚ η οποία είναι κατά φανώς πιο παραγωγική από τον Άρη, προηγήθηκε 1-0 στο 11 με τον Βάργα, σε μια τρομερή ενέργεια ομαδική από τους παίκτες του Μάρκο Νίκολιτς. Ο Μάγερ ήταν εκείνος ο οποίος έστρωσε στον Ουγκροφόρ. Είχε εν συνεχεία και άλλες στιγμές η ΑΕΚ, θα μπορούσε να έχει πετύχει και άλλο γκολ, όμως κάπου εκεί άρχισε να ρίχνει τους αριθμούς του, τους αριθμούς στα μέσα του πρώτου ημιχρόνου, και έτσι φτάσαμε σε αυτό το 1-0 σκορ πρώτου ημιχρόνου σε περίπου 13 λεπτά. Thank you.
2: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν, η δισογραφία έρχεται με καταιγιστικό ρυθμό το βράδυ του Σαββάτου και από τη Νέα Φιλαδέλφια πάμε προς Θεσσαλονίκη. Έχει να μας πει ο Δημήτρης Ρομπατζόγλου τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του Κυριακού Μητσοτάκη, για την Νέα Τούμπα. Καλησπέρα, Δημήτρη.
4: Καλησπέρα και κυρίως την αντίδραση του ΠΑΟΚ, γιατί νομίζω ότι λίγο πολύ ο Πρωθυπουργός είπε τα αυτονόητα. Στην αναφορά του στα εγγένεια της έκθεσης είπε ότι όπως η πολιτεία στήριξε τη δημιουργία άλλων μεγάλων αθλητικών υποδομών σε όλη τη χώρα, με τον ίδιο τρόπο θα ενισχύσει έμπρακτα και την κατασκευή της Νέας Τούμπας, οι εργασίες της οποίας θα ξεκινήσουν το καλοκαίρι του 27. Αυτή είναι η δήλωση του κυρίου Μητσοτάκη. Και υπάρχει η αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ ότι είναι μια πολύ σημαντική εξαγγελία, είναι το επιστέγασμα όλων των προσπαθειών και των ενεργειών μας. Όλο αυτόν τον καιρό δουλεύουμε με συναρμόδια Υπουργεία, Υπηρεσίες και τις φορείς της αυτοδιοίκησης για να επιταχύνουμε διαδικασίες και να ανοίξουμε δρόμους. Το project της κατασκευής του νέου γηπέδου στην Τούμπα από τον Ιβάν Σαββίδη είναι σε εξέλιξη. Γι' αυτό δουλεύουν αυτή την περίοδο 13 εταιρείες, ενημερώνει ο ΠΑΟΚ. Μιλάμε όταν πρέπει, όταν έχουμε εξελίξεις και έργα, και διευκρινίζει ο ΠΑΟΚ ότι στο προσεχές διάστημα θα παρουσιαστούν τα σχέδια και οι μελέτες με την πρόοδο των εργασιών από τους εκπροσώπους των εταιριών. Το χρονοδιάγραμμα μας περιμένει σταθερό, όπως έχει δεσμευτεί, και το Δεκέμβριο θα κρατηθεί η αίτηση για την έκδοση οικοδομικής άδειας ώστε το καλοκαίρι του 27 να ξεκινήσουν οι εργασίες. Αυτή είναι η αντίδραση από πλευράς ΠΑΟΚ.
1: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δημήτρη Τσορμπατζόγλου, για την ενημέρωση. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης μίλησε για την Νέα Τούμπα. Ο ΠΑΟΚ αντέδρασε σχετικά και με το χρονοδιάγραμμα και με τα σχέδια και με τις εταιρείες που δουλεύουν πάνω σε αυτό. Μπορείτε εσείς να διαβάσετε και όσα είπε ο Πρωθυπουργός και στο sportpaulofm.gr. Σε πολύ πολύ λίγο θα υπάρχει και το σχετικό βίντεο, όπως και η αντίδραση από την ΠΑΕ ΠΑΟΚ.
5: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ. Η βάση κάθε μεγάλου έργου ξεκινά από τα θεμέλια. Η τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group ανταποκρίνεται σε κάθε πρόκληση με συνέπεια και υπευθυνότητα, αναλαμβάνοντας χωματουργικά, ασφαλτικά, δημόσια και ιδιωτικά έργα, κατασκευές και ανακαινήσεις κατοικιών και επαγγελματικών χώρων και για καθαρό περιβάλλον, ενοικιάσεις κάδων για αποκομιδή μπαζών και σκουπιδιών άμεσα και οικονομικά. Τεχνική κατασκευαστική Λαουδίκος Group. Μιχαήλ Πετρίδη 51, Ρόδος. Τηλέφωνο 2410-28074. Αξία σε κάθε έργο.
6: Πίνασες? Μην το σκέφτεσαι. Το Original Burger House είναι ανοιχτό από τις 10 το πρωί έως τις 11 το βράδυ. Ζουμερά μπιφτέκια, τραγανά κρίσπι, αυθεντικές γεύσεις, χωρίς συμβιβασμούς. Original Burger House. Γιατί το σωστό μπέργκερ είναι μόνο original.
7: Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλυθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, Ομπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
8: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
9: Γιώργο, πού χάθηκες?
10: Τρέχω και δεν φτάνω. Ετοιμάζω το σπίτι της κόρης. Πάω να δω για πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου και έπιπλα κουζίνας. Με περιμένει και η Μέρη.
9: Κάποιος μου είπε ότι υπάρχουν στην αγορά πολύ φθηνά πλακάκια.
10: Άσε φίλε μου, δεν την ξαναπατάω. Την πάτησα με τον δικό μου κυνηγώντας προσφορές με άγνωστης ποιότητας και προέλευσης προϊόντα. Αυτή τη φορά θα κάνω ό,τι έκανε και ο πατέρας μου με τον πατρικό μας. Επώνυμα ευρωπαϊκά σε προσιτές τιμές από το Τσέλιος Μπάνιο. Από ανθρώπους που είναι στην αγορά μας 45 χρόνια. Ξέρουμε ποιοι είναι, ξέρουμε τα προϊόντα τους και ξέρουμε πού θα τους βρούμε. Αυτή τη φορά θα επιμείνω τοπικά. Θα ψωνίσω επώνυμα.
11: Τσέλιος Μπάνιου. Λακάκια ήδη υγιεινής, έπιπλα μπάνιου, έπιπλα κουζίνας. Συγκρίνετε μας και θα γίνετε πελάτες μας.
5: Top FM 102,4.
4: Δεν πρόκειται να την ξαναδώ, δηλαδή γιατί δεν αντέχετε, δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Οπότε για την ιστορία Ολυμπιακός έγινε μηνυθέν ένα, γιατί όλα θα πήγαιναν στραβά από το λάθος γύρισμα που έκανε και ο Ρέτσος προς τον Ορτέγκα, δεν υπήρχε καλή συνεννόηση. Υπάρχουν και άλλα πράγματα να συζητήσουμε, αλλά δεν είναι της ώρας που από αύριο, που μεθαύριο, από μερικές μέρες θα μπορέσουμε να πούμε πολύ περισσότερα πράγματα για το παιχνίδι αυτά.
1: Είναι ένα απόγευμα που δεν πήγαινε τίποτα καλά μέχρι το τέλος. Δεν είναι ότι ο Ολυμπιακός έβλεπε μια αχτίδα φωτός, κάτι έστω και από το αποτέλεσμα, ρε παιδί μου, και πάλι θα παίρνουν στη δεύτερη μοίρα. Αλλά ό,τι αυτό πήγαινε στραβά, πήγαινε μέχρι το τέλος.
4: Δεν είχαν Ολυμπιακός και να μην επάθαινε τίποτα άλλο.
1: Προφανώς, προφανώς. Τι λέμε τώρα, ναι, για την υγεία του ανθρώπου, προφανώς. Ηρακλή μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Ακούσαμε και τον Ηρακλή Αντίπα. Φυσικά, σε απόλυτη προτεραιότητα και σε πρώτο πλάνο ο Ελκαμπή και ο σοβαρός τραυματισμός του. Να είναι καλά το παλικάρι, να δυναμώσει, να αναρρώσει, να μπει στο χειρουργείο την προσεχή Κυριακή, όπως μας μετέφερε και ο Κώστας Νικολακόπουλος. Μπορείτε να δείτε σχετικά και στο sportpavlefm.gr τι συμβαίνει με τον Ελκαμπή, το κάταγμα κνήμης με το οποίο διαγνώστηκε μετά από το μάτς με τον Βόλο, τη χειρουργική επέμβαση που έχει προγραμματιστεί, αλλά και το πρόβλημα με τον Ρόκα, με την εξάρθρωση όμου που υπέστη στο δεύτερο ημίχρονο του μάτς στο Πανθεσσαλικό, πέφτοντας άτσαλα στον αγωνιστικό χώρο, και εκείνος θα απουσιάσει για τις επόμενες περίπου 15-20 μέρες. Ακούσαμε και τον Κώστα Νικολακόπουλο να μας λέει νωρίτερα και για ό,τι θα συμβεί στην ευρωπαϊκή λίστα, που προφανώς θα καλυφθεί το κενό του Αγίου Ελκαμπή, αλλά αυτά θα τα δούμε τις επόμενες ημέρες όταν και θα γίνουν γνωστά περισσότερα πράγματα. Με ενημερώνει ο Κώστας Μιαούλης ότι υπάρχει και ο Γιώργος Τσανάκας για να σχολιάσουμε ό,τι μπορούμε να σχολιάσουμε από το μάτς των Βόλο, οπότε τον καλησπέριζω και εκείνον. Έλα Γιώργο, καλησπέρα.
12: Γεια σου Κώστα, εντάξει, τώρα δεν νομίζω ότι μπορούμε πάρα πολλά, ειδικά στο αγωνιστικό κομμάτι, γιατί είναι μια πάρα πολύ στεναχωρημένη μέρα, έτσι, για όλους, στον Ολυμπιακό. Μακάρι να γυρίσει έτσι καλύτερος ο Ελκαμπή, τώρα σε ένα τέτοιο τραυματισμό, σε μια φάση ανύποπτη, εγώ θα πω. Είναι κακιά η ώρα που λέμε, εκείνη τη στιγμή, για να έρθει αυτό το πέναλτι που ήταν το λιγότερο. Μακάρι να μην υπήρχε το πέναλτι, μακάρι να έκανε πάλι γκέλα ο Ολυμπιακός και να ήταν καλά ο Ελκαμπή.
1: Το ανταλλάζεις το αποτέλεσμα με την υγεία του Ελκαμπή, οποιοδήποτε σκορ θέλεις δηλαδή. Δεν...
12: 100% δεν συζητάμε τώρα, δεν συζητάει κανείς τώρα, και να βλέπεις από μόνος του αρχικά, έτσι, ξέχωρα από όλες τις αντιδράσεις, αλλά το βλέπεις να ουρλιάζει,
1: ναι.
12: Καταλαβαίνεις πόσο άσχημος είναι.
1: Και εγώ έβλεπα τη φωνή, δεν καταλάβαινα τι έχει υποστεί, μόλις είδα τι ακριβώς έχει υποστεί, λέω ωραία, μάλιστα. Ήταν όντως ευχαριστητό.
12: Βέβαια. Και το χειρότερο από όλα αυτά είναι και ο κανιβαλισμός που έρχεται μετά από όλους, είτε στα social media, είτε και από τους δημοσιογράφους και από όλους. Γιατί εντάξει, αυτές οι εικόνες δεν θα πρέπει να παράγονται καν και το βλέπουμε να γίνεται διαρκώς. Είδα μετά μια ομάδα να είναι σε απόλυτο σοκ. Έτσι, ήταν σαν να περίμενε απλά να περάσει το παιχνίδι. Είχε και ένα θλιβερό διαιτητή, τον Τζίλο, που αν δεν κρεμάσει φρύθερο του σήμερα το βράδυ, δεν ξέρω πού θα την κρεμάσει ο Τζίλος. Τώρα να έχει αποβολήσει, να μην έχει τόσο δύο καθαρές αποβολές, μία στον Τζόκα και μία στον Κόμπα. Δύο δεύτερες κίτρινες καθαρές μπροστά του, μπροστά στα μάτια του. Ο Κόμπα μεταβάζει και τον γκολ. Τα είχε όλο ο Ολυμπιακός. Είχε και τον Τζίλο απέναντί του. Είχε και τον Ρόκα να τον χάει με τραυματισμό. Έκανε τρεις αναγκαστικές αλλαγές ο Ολυμπιακός. Είναι μια ομάδα καινούργια που θέλει δουλειά. Έκανε τα λάθη του προπονητής ασφαλώς, αλλά για μένα όλα αυτά στο αγωνιστικό περνάνε σε δεύτερη μοίρα. Το ότι όλα αυτά που έχουν γίνει στο σημερινό παιχνίδι και κυρίως τον τραυματισμό του Λικαμπή αρχικά και μετά με αυτόν του Ρόκα, βάζω συνέχεια διαιτητικά και ό,τι άλλο θες, έχουν επισκιάσει τα πάντα και επισκιάζουν το αποτέλεσμα. Μια ισοπαλία στην τρίτη αγωνιστική δεν έγινε τίποτα, ούτε χάθηκε κανένα πρωτάθλημα, ούτε πρέπει να φύγουν όλοι, ούτε το οτιδήποτε άλλο. Αλλά πλέον θα πρέπει να βρουν εκεί οι ποδοσφαιριστές και οι προπονητές, όλοι μέσα στην ομάδα, να αποδείξουν ότι πόσο δυνατός οργανισμός είναι ο Ολυμπιακός, για να συνεχίσουν όλοι μαζί και με ένα έξτρα κίνητρο, εγώ θα πω πλέον, να παίζουν σε κάθε παιχνίδι από εδώ και πέρα για τον Ελκαμπή. Αυτή είναι η μόνη, αυτό είναι το μόνο που θα μπορώ εγώ, που μπορώ εγώ σε εισαγωγικά να κρατήσω.

0: Καλησπέρα. Να πούμε πάλι για τον Ελκαμπή. Να το ξεπεράσει όσο το δυνατόν πιο γρήγορα. Είπαμε πριν αναλυτικά τι έχει συμβεί. Τώρα για τον Ολυμπιακό να πούμε ότι ήταν ένα παιχνίδι καταστροφικό. Πρωτίστως για τον τραυματισμό βέβαια του Μαροκινού. Δευτερευόντως για την απώλεια 2 βαθμών και για την απώλεια και του Ρόκα που θα μείνει έξω όπως είπαμε 2-3 εβδομάδες και θα δούμε και για τον Πυρόλα. Ήταν ένα παιχνίδι το οποίο ο Ολυμπιακός δεν ήταν καλός. Μπορούσε να κερδίσει βέβαια αν δεν έκανε άλλη μια γκάφα από αυτές που συνηθίζει ο Ρέτσος. Και ο τερματοφύλακας πιστεύω ότι ίσως δεν ήταν τόσο γρήγορος στη φάση, αλλά σίγουρα το λάθος ήταν του Ρέτσου. Ένα λεπτό νωρίτερα ο Γκονζάλες ενήλει σαν μικρό παιδί, μισό λεπτό νωρίτερα από τον γκολ, αντί να δώσει πάση στον Έσε που έμπαινε μόνο στην περιοχή, πήγε και στότερα τα 25 μέτρα πλαστές στα χέρια του τερματοφύλακα. Πραγματικά δηλαδή να απορείς. Ήταν ένας Ολυμπιακός που στο πρώτο ημίχρονο όχι ήταν καλός, αλλά τέλος πάντων προηγήθηκε 1-0 με αυτό το πέναλτι. Μπορείς να πεις ότι καλός προηγήθηκε στο πρώτο ημίχρονο, έβαλε ένα γκολ. Το δεύτερο, εγώ είδα μια ομάδα που μισή ώρα τιμόταν στο παιχνίδι. Okay, καταλαβαίνουμε να επηρεάζονται παίκτες από τον δραματισμό του συμπαίκτη τους, το καταλαβαίνουμε, αλλά επίσης καταλαβαίνουμε ότι δεν μπορείς να μην κάνεις τίποτα μισή ώρα. Ολυμπιακός έτσι έπαιξε με τη φωτιά. Έλεγα το μεσημέρι ότι τα ίδια είχε κάνει και στα 2 προηγούμενα παιχνίδια που δεν είχε καθαρίσει το μάτς. Εκεί κράτησε το 1-0, δεν μπορείς να κρατάς συνέχεια το 1-0. Ήρθε το η χαζομάρα εκεί του με το Ρέτσο, το λάθος του Ρέτσου, έγινε το 1-1. Την τρίτη ήταν φαρμακερή το τρίτο παιχνίδι για τον Ολυμπιακό, ατυχώς. Μετά ξύπνησαν, γιατί και ο προπονητής πρέπει να πω μας έδειχνε μια εικόνα σε αυτά τα 30 λεπτά να μην βάλει ένα παίχτη, ενώ έβλεπε πως η ομάδα του δεν έκανε απολύτως τίποτα. Απολύτως 30 λεπτά. Και άφησε την ομάδα έτσι. Έβλεπε ότι ο Βόλος άρχισε να ανεβαίνει. Έχασε ευκαιρία πριν το 1-1 ο Βόλος. Τα αλλαγές τι έκανε μετά το 1-1. Και από πραγματικά πως δεν μπήκε ο Φορτούνης αλλαγή. Και μπήκανε 2 χαφ. Ο Φρόιλερ και ο Στάκη. Όχι ένας παίκτης που θα μπορούσε ενδεχομένως να κάνει κάτι, ας πούμε. Μια σέντρα, ένα σούτ, ένα κόρνερ, ξέρω εγώ, ένα φάουλ. Είδαμε στο τέλος του 95 εκτέλεσε το φάουλο Σάλιακα. Δεν ήταν εικόνα αυτή. Το τέλος πήγε ο Ολυμπιακός κάτι να κάνει, αλλά δεν είναι και ο Βόλος χαζός. Κράτησε το 1-1, γύρισε πίσω και πλάκα-πλάκα θα μπορούσε να βάλει και ένα δεύτερο γκολ με το Λάμπρου και να κέρδιζε το παιχνίδι. Δεν ήταν εικόνα αυτή από πλευρά του Ολυμπιακού. Καταλαβαίνουμε, παραλαμβάνω, την αρνητική επίδραση του τραυματισμού του Ελκαμπή στην ομάδα, αλλά δεν νομίζω ότι κιόλας ότι και στο πρώτο ημίχρονο πέταγε ο Ολυμπιακός, που δεν υπήρχε αυτό το θέμα. Εγώ αυτά είδα και σίγουρα δεν είναι καλό όλο αυτό. Δεν είναι μια καλή εικόνα. Και τέλος πάντων, όπως και αν το δούμε, ήταν ένα καταστροφικό παιχνίδι για τον Ολυμπιακό που πρέπει να σηκώσει κεφάλι. Και πρέπει να γίνονται και πιο κανονικές επιλογές, ας πούμε. Τώρα μιλάμε τα ίδια, όλα δεκάδα αλλαγές κλπ. Τι να πω, αυτά.
1: Ωραία. Κώστα Νικολακόπουλο, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το δικό σου σχόλιο για το Βόλος Ολυμπιακός και λίγο από αγωνιστικό από τον Κώστα Νικολακόπουλο. Πολύ πολύ γρήγορα, γιατί βλέπω την επιστροφή των ομάδων στον αγωνιστικό χώρο στη Νέα Φιλαδέλφεια. Λοιπόν, το χάλα στον Βίλα ολοκληρώθηκε στο 0-0 για την Premier League, νέο clean sheet για τον Κωνσταντίν Τζολάκη.

0: 0-1 η Λεμάν στη Νίς και 0-1 η Μπρέστ στη Χαύρη. 0-0 το Σάλκε και Μπάγιο Μονάχου και αυτό τελικό. Στη Γερμανία, το Ράγιο Βαγιοκάνο Σαντεντέρ 3-2. Στην Ισπανία, Βιγιαρεάλ Κουρούνια ξεκίνησε μόλις πριν από 3 λεπτά. 0-0-0-0 και το Ρώμα Αταλάντα. Υπενθυμίζω 3-2 Ίντερ την Νάπολη στο μεγάλο ντέρμπι τη Σέρι Α. Επιστροφή σε λίγα δευτερόλεπτα στη Νέα Φιλαδέλφια και το Μαλόνι Μουσουράκι.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε app. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Βλέπω και αλλαγή να γίνεται για τον Άρη. Θα μας ενημερώσει ο Μανώλης Μουσουράκης που το βλέπει διαζώσει. Έλα Μανώλη.
2: Αλλαγές συγκεκριμένα, διπλή κίνηση από τον πάγκο για τον Μιχάλη Γρηγορίου. Θα περάσουν εντός τόσο ο Κουαμέ όσο και ο Παλάσιος. Ο Παλάσιος, ο οποίος ξεκινήσει το προηγούμενο παιχνίδι, αντί του Γιαννιώτα, αντιστρέφουν οι ρόλους. Πλέον Παλάσιος μέσα, Γιαννιώτας έξω. Είναι μια κίνηση για τον Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος σαφώς έχει παράπονα μέσω επιθετικά από την ομάδα του. Και η δεύτερη, ο Κουαμέ, αντί του Μανού Γκαρθία. Εξάλλου ήταν και μια πιθανή διαφοροποίηση στον αρχικό σχηματισμό βάσει των ρεπορτάζ. Το είχε δοκιμάσει αυτό καθ' όλη τη διάρκεια της εβδομάδας ή τουλάχιστον σε αρκετές προπονήσεις. Όπως πρόλαβε ο Άρης, μήπως αγωνιζόταν με δύο φορ. Ξεκίνησε τελικά με Μανού Γκαρθία πίσω από τον Κατεβέρε. Πλέον με δύο φορ ο Άρης. Οι υπόλοιποι για τον Μιχάλη Γρηγορίου, Ρικάρντο Βέλιο στην εστία, Φατικά δεξιά, Ρίτσαρτς αριστερά στην άμυνα, Σούταλο και Γένισεν, δίδυμο στο στόπερ, Ράτσιτς και Ντελεμπασίρου. Το αντίστοιχο στα χαφ, δεξιά ο Γκαρέ, αριστερά ο Παλάσιος. Μια θέση που βέβαια δεν έχει φανεί να του ταιριάζει πάρα πολύ, τουλάχιστον στον Άρη, δεν έχει κάνει καλά παιχνίδια. Και δίδυμο πλέον μπροστά ο Καντεβέρε με τον Κουαμέ. Από την άλλη, καμία διαφοροποίηση για την ΑΕΚ, δεν υπάρχει νομίζω λόγος εξάλλου. Μια πάρα πολύ καλή παρουσία, τουλάχιστον μέχρι το 20 για το σύνολο του Μάρκο Νίγκολιτς. Θυμίζω 400 στην αιστεία δεξιά, ρότερα αριστερά ο Πίλιος. Και ενώ έχουμε την επανακίνηση του αγώνα μου, Κοντή Ρελβάζ, δίδυμο στα στόπερ. Βιτάλης Μάριν το αντίστοιχο στα χαφ, δεξιά ο κορυφαίος παίκτης του αγωνιστικού χώρου, ο Λόβρο Μάγερ, αριστερά Κοτσίνοβιτς, Γιώβιτς και Βάργα στην επίθεση. Ο Φαντιγκά, ο οποίος θα ανοίξει δεξιά στον Γκαρέ, μια πρώτη προσπάθεια για τον Άρη, μια κοφτή κάθετη η οποία βρήκε πάνω στον Πίλιο. Επανακτά ο Μιγιάτ Κατσίνοβιτς, θα παίξει με τον Γιώβιτς, ανοιχτό κοντρόλ, όπως χωρίσει η ΑΕΚ. Βιτάλης, μια βαθιά τώρα μεταβίβαση του Βιτάλης με στόχο τον Βάργα. Κατεβάζει ο Βάργα με προϋποθέσεις η ΑΕΚ. Ένα φάουλ πάνω στον Βάργα. Παίζεται από τον Τσακαλίδη αφού η μπάλα είναι στα πόδια του Μάγερ. Πίσω στον Ορώτα. Ο δεύτερος κορυφαίος της αναμέτρησης. Αυτό το παιχνίδι που η ΑΕΚ προηγείται 1-0. Χάρη στο τέρμα του Βάργα. Μια πραγματικά εξαιρετική ομαδική ενέργεια. Κρύφτηκε η μπάλα στην εν λόγω φάση από τους παίκτες της ΑΕΚ. Μέσα στη φάση του Γκατσίνοβιτς, του Γιώβιτς. Ο Μάγερ ήταν εκείνος ο οποίος έστρωσε προκαινής εστίας στον Βάργα. Πέμπτο γκολ για τον Βάργα, θυμίζουμε. Πέμπτη ασίστ για τον Λόβρο Μάγερ συνολικά στη σεζόν. Μέχρι το 30 η ΑΕΚ είχε φτιάξει αρκετές φάσεις. Θα μπορούσε κάλλιστα να έχει πετύχει και δεύτερο τέρμα. 10 τελικές τόσες είχε στο πρώτο ημίχρονο. Οι περισσότερες σε εκείνο το διάστημα. 2 σε στόχο. Ο Άρης, ο οποίος είχε μόλις μια τελική με ένα σουτ του Ράσιτς εκτός εστίας, βέβαια δημιούργησε προϋποθέσεις από το 30 και μετά που άρχισε σιγά σιγά να ανεβαίνει. Αλλά σε αυτές τις προϋποθέσεις σχεδόν πάντα παρόν ήταν ο Ρώτα. Θέλω να πω ότι στις υπόλοιπες απλά δεν ενέπιπτε στη φάση ο Ρώτα. Αλλιώς, αν χρειαζόταν, θα έμπαινε και εκεί κάπως. Φαίνεται πραγματικά σπουδαίο μάτσα ανασταλτικά από τον Ρώτα. Κυρίως έκανε δύσκολη τη ζωή του Γιαννιώτα, ο οποίος πέρασε εκτός αγωνιστικού χώρου. Ο Άρης, ο οποίος κυκλοφορεί σε αυτό το δεύτερο ημίχρονο, ο Ράτσις με ένα τακουνάκι για τον Παλάσιος, έχοντας πάνω του Σαβδέλα τον Λάζαρο Ρώτα. Ράτσις και πάλι για τον Κουαμέ, αφήνει για τον Κατεβέρε. Εκείνος ανοίγει δεξιά στον Γκαρέ. Και ο Άρης φεύγει. Με την άμυνα τσάκι να έχει γυρίσει, ο Γκαρέ αποφεύγει τον Γκατσίνοβιτς, αλλά με τον τρόπο που βάζει στο σώμα του Γκατσίνοβιτς κερδίζει την μπάλα και βγαίνει στην αντεπίθεση στο Ριάκ. Με Γκατσίνοβιτς, Γιώβιτς, Βάργα και Μάγερ. Ο Γκατσίνοβιτς έχει τη φάση. Την μπάλα συγκλίνει, προσποιήσεις, θα κάνει και ένα σουτ κοντράρι μπάλα και καταλήγει στην αγκαλιά του Βέλιο και σε αυτή την περίπτωση νομίζω θα μπορούσε να έχει ενεργήσει διαφορετικά ο Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς, είτε να έσπαγε σε κάποιον εκ των Γιώβιτς Βάργα που περίμεναν, είτε να σούταρε λίγο νωρίτερα. Το σούτ του πάνω στον Ράτσιτς, κόντραρε και καπάκωσε την μπάλα ο Βέλιο. Μια τελική παντός και αυτή, ακόμα μία για την ΑΕΚ με τον Μιγιάτ Γκατσίνοβιτς. Την απλά για τώρα για τον Άρη από αριστερά μεταξύ κέντρου και μεγάλης περιοχής. Θα χαθεί γρήγορα η μπάλα από τον Βιτάλης και ο Βιτάλης. Ένα σχετικά καλό παιχνίδι. Η απομάκρυνση από το Βέλιο. Η μπάλα φτάνει στη μεσαία γραμμή. Μια νεαρή διακέτεξη μεταξύ Πίλιου Και Γκαρέ νικητής ο πρώτος, μέσω φάουλ που πήρε από τον αντιπαλό του. Πράγματι Παλάσιος αριστερά, Γκαρέ δεξιά και Κουαμέ με Γκαντεβέρε δίδυμο μπροστά. Ο Κουαμέ, ο οποίος χρήστηκε σκόρερ με ένα εντυπωσιακό τρόπο στο περασμένο παιχνίδι με τον Νόφι. Να δούμε τη φάση, ο Κατσίνοβιτς, το άνοιγμα, η σέντρα, ο Πίλιος. Η μπάλα παραμένει ζωντανή, όμως το rebound από τον Κουαμέ. Μένει ψηλά η ΑΕΚ και κερδίζει με τον Κατσίνοβιτς, ο οποίος ανοίγει αριστερά στον Σταύρο Πίλιο. Το παιχνίδι στο μισό του Άρη. Τώρα θα περάσει μπάλα πίσω από τη μεσαία γραμμή. Ο Πίλιος οπισθοφόρησε για τον Άρολ Μουκουντή, ο οποίος κάνει μια μικρή προσποίηση. Ρώτα και πίσω για ασφάλεια στον Θωμά Στρακώστα. Ρέλβας πιέζει ο Κουαμέ. Κατεβέρε και Κουαμέ είναι και δύο μπροστά για το pressing, το οποίο όπως και στο πρώτο ημίχρονο δεν είναι ιδιαίτερα αισθητό. Περισσότερο ένα παιχνίδι τοποθέτησης, θέλουν να έχουν compact τις γραμμές τους οι φιλοξενούμενοι. Ο Μάγερ, ο οποίος συγκλίνει και πάλι έχει έρθει από αριστερά, χωρίς βέβαια να αλλάζει θέση ο Γκατσίνοβιτς, υπερφορτώνοντας την αριστερή πτέρυγα. Τώρα μια κακή πάσα του Ρέλβας, θα χαθεί η μπάλα, ο Φαντιγκά επελάβει από δεξιά, το καταδιώκει ο Σταύρος Πίλιος, φωνάζει για πλάγιο από το τάκλινγκ που έκανε ο Πίλιος, ότι η μπάλα προσέκρουσε τα πόδια του Φαντιγκά πριν περάσει έξω, όμως το πλάγιο σύμφωνα με τον δεύτερο βοηθό είναι για την ομάδα του Άρη, δεύτερος βοηθός ο κύριος Κόλιας. Αθανάσιος Κόλιας, τελείται το πλάγιο, ο Μαρίτσαρτς κάθετα, Παλάσιος προσπαθεί να αποφύγει το Ρώτα, δεν είναι εύκολη υπόθεση σήμερα. Φάουλ, το οποίο κάνει ο Λάζαρος Ρώτα, δεν συμφωνεί. Πιάνει το κεφάλι του Λάζαρος Ρώτα, διαφωνώντας. Ενώ βλέπουμε τη φάση του πλαγίου, φαίνεται πολύ ξεκάθαρα, που συγκεκριμένει τελευταίος την μπάλα. Κατσίνοβιτς διαβάζει τη φάση και κλέβει σε ένα σημείο που είναι μόνος του βέβαια, αλλά φεύγει γκαζωμένος ο Κατσίνοβιτς. Τώρα κλείνεται από τρεις. Περνάει τους δύο. Κατσίνοβιτς περνάει και τον τρίτο. Πατάει περιοχή. Εκεί ήρθε ο Μάρα Ρίτσαρτς. Δεν ήταν μια περίπτωση που καθυστέρησε ο Κατσίνοβιτς. Ήταν δύσκολο αυτό που πήγε να κάνει. Να περάσει δύο φορές από τρεις. Κατσίνοβιτς πραγματικά έχει προσφέρει πάρα πολλά στο κομμάτι του pressing σήμερα. Στην τελική ενέργεια τα χαλάει. Και όχι μόνο στο pressing και στις βοήθειες που δίνει ανασταλτικά. Μια εκλοπία παραμένει ψηλά και πάλι για να πιέσει με τον Βιτάλης. Με έναν Άρη ο οποίος κυκλοφορεί. Πίσω τώρα στον Βέλιο. Το γέμισμα από τον Πορτογάλο. Κεφαλιά από τον Πίλιο. Μια απομάκρυνση όχι πιστική από τον Σουταλό. Πάντως με τα πολλά η μπάλα φτάνει στον Ομάρ Ρίτσαρτς. Παλάσιος. Η παρέμβαση από το Ρώτα και ακόμα ένα φάουλ. Λίγο πίσω από τη μεσαία γραμμή όπως επιτεθεί το Άρης από αριστερά. Εκτελείται γρήγορα. Παλάσιος Ράτσιτς. Τον πιέζει ο Βάργα. Θα του κάνει και το φάουλ. 52 λεπτό στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 1-0. Η ΑΕΚ η οποία θέλει να φτάσει να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα στο πρωτάθλημα. Να χτίσει και ψυχολογία εν ώψη τρίτης, που είναι η πρεμιέρα της στο Champions League. Στη League Phase του Champions League, υποδεχόμενη την LASK. Και βεβαίως ο Άρης, ο οποίος θέλει να δώσει συνέχεια στο πάρα πολύ θετικό ξεκίνημα που έχει κάνει στην σεζόν, μετά την πρόκριση στη League Phase του κυπέλου, επί της αναγέννησης, ένα 2-2 που έχει στο πρωτάθλημα με Καλαμάτα και με Όφη. Ο Γκαρέ ανάμεσα από δύο πέφτει στην περιοχή, ζητούν πέναλτι, η του Άρη φάουλ. Σύμφωνα με τον Τσακαλίδη η παράβαση έχει γίνει εκτός περιοχής. Ο Γκαρέ, μια πάρα πολύ ωραία ατομική ενέργεια, πέρασε από δύο, έπεσε στο έδαφος. Η παράβαση όμως σύμφωνα με τον ρέφερη έχει γίνει εκτός περιοχής, χρειαζόμαστε πλάνο. Ο Γκαρέ, οι προσποίησεις πάνω στον Κατσίνοβιτς και τον Πίλιο. Πολύ ωριακό που έχει γίνει τώρα παράβαση, εκεί στο όρο της μεγάλης περιοχής, νομίζω έξω. Νομίζω είναι σωστή απόφαση του Τσακαλίδη. Αλλά ήταν πράγματι μια ωριακή φάση. Ωριακή σε ό,τι είχε να κάνει με το χώρο της παράβασης, όχι με την παράβαση αυτή καθ' αυτή. Δεν διαμαρτυρήθηκαν ιδιαίτερα, είναι η αλήθεια, η του Άρη.
0: Ίσως και το θύμα μάλλον της φάσης κατάλαβε που πατούσε, οπότε είναι απόλυτα σωστή απόφαση.
2: Ένα φάουλ λοιπόν στο όριο της μεγάλης περιοχής της ΑΕΚ, περιμετρικά αυτής, από δύσκολη γωνία για απευθείας εκτέλεση. Ο Γκαρέ πάνω από την μπαλά, εκείνος που το κέρδισε δηλαδή, τείχος τριών παικτών. Για την Ένωση το 54, ΑΕΚ Άρης 1-0, εκτελεί ο Γκαρέ πάνω στο τείχος. Κακή εκτέλεση από τον εξτρέμ του Άρη. Με την μπάλα να επιστρέφει σε πόδια φιλοξενούμενων. Ένα φάουλ που θα πάρει ο Φατιγκά αρκετά χαμηλά όμως, λίγο μπροστά από τη μεσαία γραμμή. Δείχνει να πονάει αρκετά ο Φατιγκά. Πιθανό λόγο θα χρειαστεί να μπει το ιατρικό team. Ή θα προσπαθήσει να το αποφύγει λόγω και του κανονισμού. Αν μπει το ιατρικό team, εφόσον δεν πρόκειται για κάρτα, εφόσον δεν πρόκειται για χτύπημα στο κεφάλι, εφόσον δεν πρόκειται για δερματοφύλακα. Δεν ξέρω αν τα σκέφτηκα όλα αυτά. Τα εφόσον που είπα, πάντως θα σηκωθεί ο Φατιγκά και θα συνεχίσει το παιχνίδι με 11 εναντίον 11. Φάουλ για τον Άρη, το οποίο θέλετε γρήγορα, πλασαριστά. Ο Άρης από αριστερά, ο Γκαρέ, η Σέντρα, η Κοντράρη και καταλήγει στην αγκαλιά του Θωμά 400. Γύρω κανένα πρόβλημα αυτή η Σέντρα από τον Γκαρέ στο πόδι του Ρότα. Προσέκουσε. Ο Ρότα, ο οποίος θα πάρει και την μπάλα από τον Θωμά 400, με τον Άρη να παραμένει πολύ ψηλά. Ο Κατεβέρη μέσα στην περιοχή της ΑΕ και έρχεται ο Αμέ, είναι και ο Παλάσιος εκεί, όλοι αυτοί μέσα στην περιοχή της Ένωσης για να πρεσάρουν. Όμως η ΑΕ εξπάει το pressing από αριστερά με τον Πίλιο και ο Γκατσίνοβιτς. Καθυστερεί λιγάκι ο Γκατσίνοβιτς, είναι μόνος του πραγματικά, δεν υπάρχει αντίπαλος στα 4-5 μέτρα και δεν τη δίνει κάπου. Τώρα θα τη δώσει τον Μαρίν με το αριστερό το γέμισμα από τον Μαρίν. Δεν είναι το καλό του πόδι, κάτι που αντικατοπτρίστηκε και στην μεταβίβαση αυτή προς τον Βάργα. Η κατοχή περνάει στον Άρη. Ένα πρώτο δεκάλεπτο που συμπληρώνουμε σιγά σιγά στη Φιλαδέλφια στο δεύτερο ημίχρονο, με την κάθε ομάδα να έχει από μία τελική. Του Γκατσίνοβιτς στο 48, του Γκαρέ η επιθέση εκτέλεση φάουλ πάνω στο τείχος στο 54. Ρέλβας, Πίλιος από αριστερά. Μουκουντή. Κάτι ξεζητημένο και από τον Άραλ Μουκουντή. Θα κουβαλήσει την μπάλα, θα διανύσει το μισό γήπεδο και με το εξωτερικό. Ωραίος. Ωραίος ο Μουκουντή. Ζητάει και συγγνώμη. Εκεί με το εξωτερικό προσπάθησε να βρει κάποιον. Η μπάλα βγήκε πλάγιο. Ο Μουκουντή, ο οποίος πέρασε ένα-δύο αντιπάλους, κουβάλεσε την μπάλα 20 μέτρα. Προσπάθησε κάτι το εξηζητημένο εκεί με το εξωτερικό να βρει κάποιον πιο προωθημένο, αλλά η μπάλα δεν το κάνει το χατέρι. Πέρασε out. Πλάγιο. Παλάσιος από αριστερά. Συγκλίνει ο Παλάσιος. Το πάτημα για τον Ρίτσαρτς. Έχει διαβάσει τη φάση ο Λόβρο Μάγερ. Θα απομακρύνει τώρα ο Κροάτης, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος του πρώτου ημιχρόνου. Έχει συγγύσει το δεύτερο, βέβαια, όπως έχει συγγύσει εν πολλής όλη η ΑΕΚ. Πέρα από τη φάση που περιγράψαμε στο 48, Γκαρέ συγκλίνει. Καλά οργανωμένη ένωση, ο Ντελεμπασίρου και αυτός κάποιες περιστροφές. Ράτσις, φάση άμυνας τώρα η κυτρινόμαυρη. Παλάσιος στη γωνία της μεγάλης περιοχής από αριστερά, όπως επιτίθεται ο Άρης. Σηκώνει κεφάλι, συντράρει μέσα στην περιοχή ο Μουκουντή. Σε αυτά είναι εξαιρετικός ο Άρης Μουκουντή. Πάντως και στο κουβάλιμα της μπάλας εξαιρετικός ήταν. Η πάσα ήταν εξειδικευμένη που επιχειρήσε να κάνει. Ο Μουκουντή, πολύ καλό στόπερ, το γνωρίζουμε. Ο Παλάσιος επιμένει από αριστερά. Με το Ρότα πάνω του, οι προσποιήσεις. Θα πάει να βγάλει μια σέντρα, αλλά ο Ρότα είναι σε τρομερή μέρα. Έκανε δύσκολη τη ζωή του Γιαννιώτα. Τώρα κάνει δύσκολη τη ζωή του Παλάσιος. Επιμένει ο Άρης από αριστερά. Ο Μα Ρίτσαρτς ζητάει μπάλα κατεβέρε. Τελικά θα πάει στον Κουαμέ. Περιστροφές από τον Κουαμέ. Λιχουαίζουν και ο Παδέλ Τσάικ, προσπαθώντας να μπουν και αυτοί στο παιχνίδι. Τελικά η ανασταλτική προσπάθεια από τον Μάγερ σε δύο χρόνους. Ακόμα μία, back to back επί της ουσίας. Και αυτή η πετυχημένη η κατοχή για την ΑΕΚ. Ο Μάγερ, ο οποίος στο πρώτο ημίχρονο ήταν ο απόλυτος δημιουργός για την ΑΕΚ. Στο δεύτερο δείχνει τις ικανότητες του στο ανασταλτικό κομμάτι. Και τώρα ο Θωμάς 300 έχει πάρει την μπάλα για να γεμίσει. Με την μπάλα τοποθετημένη εκτός περιοχής. Διαμαρτύρεται το Καντεβέρι για το που την τοποθετεί ο πορτιέρε της Ένωσης. Τώρα το γέμισμα. Βάργα με το κεφάλι προσπάθησε να βρει τον Γιώβιτς. Ελένχιος Σούταλο. κοντά στην τελική γραμμή. Προσπαθεί και ο Γιώβιτς να κερδίσει την μπάλα. Ο Σούταλ όμως, πολύ καλή μέρα κι αυτός. Κερδίζει ο Βιτάλης στη γωνία της μεγάλης περιοχής. Η προσπίση από τον Ούγκρο χάνει το κοντρόλ, κερδίζει ο Ντελεμπασίρου. Σκληρές μάχες ανάμεσα στους παίκτες των δύο ομάδων. Τώρα μια πάρα κινδυνευμένη ενέργεια από τον Κουαμέ, βέβαια καθόλου απετυχημένη. Επιστρέφει την μπάλα πίσω στον Βέλιο, ο οποίος απομακρύνει με build-up. Θα επιχειρήσει τελικά ο Άρης, κάτω η μπάλα. Και δίνεται ευκαιρία στον Κατσίνοβιτς να έρθει στον άξονα να κερδίσει. Και μια επίθεση τώρα από τον Πίλιο έξω στην περιοχή. Ο Βάργα εκτελεί κοντράρι μπάλα πάνω στο Γένισεν και καταλήγει στον Βέλιο, ο οποίος μπλοκάρει την μπάλα. Μια προϋπόθεση που έβγαλε εδώ η ΑΕΚ με τον Πίλιο. Ύστερα από ανάκτηση στον χώρο, στο αμυντικό τρίτο της ουσιάς. Στο όρο του αμυντικού τρίτου του Άρη. Ράτσιτς. Σε λίγο συμπληρώνουμε μία ώρα αγώνα. Προθερμαίνονται αρκετοί και από τις δύο πλευρές. Βλέπω και Αριάγκα για την ΑΕΚ και Ζήνη και Μάνταλο και Κοϊτά και Γεωργίεφ. Αυτή είναι από την Δράση Ένωση που δεν έχει αναλλαγή. Δύο αλλαγές θυμίζουμε το ξεκίνημα του δεύτερου μέρους για τον Άρη. Ο οποίος είναι τώρα στην επίθεση με τον Ράτσιτς να προσποιείται, να προσπαθεί να βρει τον Καντεβέρε. Δεν τα καταφέρνει διότι ο Λεύρο Μάγερ είναι και πάλι εκείνος ο οποίος δίνει τη λύση ανασταλτικά. Νάτος, ο Μάγερ. Και να δεις και ο Πίλιος, ο οποίος ωραία αποφεύγει τον Ράτσιτς με μια προσποίηση. Θα παίξει κάθετα για τον Βάργα. Και ο Γκατσίνοβιτς με τη μία επιχείρησε να κάνει το τρίγωνο. Ζητάει συγγνώμη από τον Πίλιο, ο οποίος έτρεχε, αλλά η μπάλα δεν πήγαινε προς εκείνον. Μία ώρα αγώνα στη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 1-0 χάρη στο τέρμα του Βάργα από το 11. Στην εξουσία και ο κόσμος, θέλοντας να δει την ομάδα του να πέτυχε ένα ακόμα ένα γκολ, να μπουν οι βάσεις νίκης. Είναι εύθραυστο αυτό το 1-0. Γένσεν για τον Ράτσις στον άξονα, πίσω στον Σούταλο. Ο Άρης δεν έχει σήμερα τον Φαμπιάνο, ο οποίος ειδικεύεται στο build-up, στο πώς θα χτίζει τις επιθέσεις του ο Άρης από πίσω, αλλά και ο Σούταλο δείχνει να παίρνει έναν πολύ καλό βαθμό σε αυτό το κομμάτι. Γένσεν για τον Κουαμέ. Καντεβέρε. Θα χαθεί η μπάλα. Βιτάλης. Και τώρα αντεπίθεση για την ΑΕΚ. 4 με 4. Επιστρέφει και ο Ρίτσαρτς. 4 με 5. Ο Βιτάλης από τον άξονα δεξιά στην πτέρυγα. Ο Μάγκερ πατάει περιοχή εκεί. Όμως ο Γέννης ενεμένα τάκλιν με την πλάτη επί της ουσίας. Πέφτοντας για τάκλιν. Έρχεται μετά και ο Ρίτσαρτς. Αφού έβαλε το πρώτο στόπ ο Γένισεν. Ναι, ο Γένισεν είναι τελικά, γιατί ο οποίος απομάκρυνε. Έκλεισε λίγο το χώρο και ο Ρίτσαρτς, αλλά ο Γένισεν και σε πρώτο χρόνο με την πλάτη και σε δεύτερο απομακρύνει την μπάλα σε ένα πλάγιο. Με την ΑΕΚ να είναι ψηλά. Στο πλάγιο από δεξιά ο Ρότα έχει την μπάλα. Ζητάει κίνηση. Η πάσα για τον Μάγερ. Μέσα στην περιοχή ο Μαρίν. Σπρώχνει την μπάλα προς την καρδιά της περιοχής, αλλά και είναι μόνο Σούταλο. Όλο το παιχνίδι στο μισό του Άρη. Μόνο 300 σε εκείνο της ΑΕΚ. Ο Ρέλβας στο άνοιγμα από αριστερά, ο Γκατσίνοβιτς κατεβάζει Πίλιο στο 1-2, ο Γκατσίνοβιτς σηκώνει κεφάλι, κάνει τη σέντρα μέσα στην περιοχή, κεφαλιά, γκολ, 2-0 η ΑΕΚ στο 60, δεύτερο λεπτό, απλοποιεί τα πράγματα, αν και υπάρχει χρόνος, όπως και στη φάση του 1-0, όχι εφάμιλης ομορφιάς, αλλά και σε αυτή την περίπτωση η ΑΕΚ κυκλοφορεί εξαιρετικά. Την μπάλα ο Γκατσίνοβιτς, ο οποίος πνίγεται από τις αγκαλιές των συμπαικτών του. Σχεδόν άπαντες εκεί πήγαν, πάνω στον Γκατσίνοβιτς, ο οποίος έβγαλε τη σέντρα. Πολύ ωραία σέντρα στην καρδιά της περιοχής. Η κεφαλιά από ποιον άλλον, από τον Μπαρνάμπας Βάργα. Δεύτερο τέρμα για τον Βάργα, έκτο συνολικά με σεζόν, στο ξεκίνημα της σεζόν. Από τον Ούγκρο Φορ, ΑΕΚ Άρης 2-0. Πανηγυρικό το κλίμα από πλευρά ΑΕΚ. Σίγουρα σκεπτικισμός από πλευράς Άρη και Μιχάλη Γρηγορίου, ο οποίος ετοιμάζει και τον Ράφα Μύρ. Ακόμα ένα φορ. Πολλά τα φάλτσα από τον Μεγιάδη Γκατσίνοβιτς. Κεφαλιά του Βάργα σκαστή και μπάλα στα δίχτυα. Αλλά το μισό γκολ, σύμφωνα τουλάχιστον με τους συμπαίκτες του Γκατσίνοβιτς, ανήκει στον Σέρβο. Ενδεχομένως επειδή σήμερα δεν του βγήκαν πολλά πράγματα επιθετικά, σχεδόν άπαντες έσπαυσαν πάνω στον Γκατσίνοβιτς. Διπλή αλλαγή θα είναι και αυτή για τον Άρη. Ράφα Μύρ, ο ένας που θα μπει και ο άλλος είναι ο Χόγκλα. Ενίσχυση στα χαφ, σε λίγο θα δούμε ποιοι θα περάσουν εκτός. Θυμίζω με το ξεκίνημα του δεύτερου ημιχρόνου έχει περάσει μέσα ο Παλάσιος και ο Κουαμέ. Αντί για Νιώτα και Μανού Γκαρθία. Τώρα η ώρα για την έτερη διπλή αυτή κίνηση. Ο Ντέλε Μπασίρου, αλλαγή προσώπων στον άξονα για τους φιλοξενούμενους. Ντελεμπασίρου. Εκτός, Όγκλα, εντός. Τίνο Κατεβέρε εκτός, Ράφα Μυρ. Στο πλάι του Κουαμέ, επίθεση. Χλιαρές αποδοκιμασίας προς τον Ράφα Μυρ, από τον κόσμο ΣΑΕΚ. Γιένσεν. ΑΕΚ Άρης λοιπόν 2-0 στο 63, δύο τέρματα από τον Βάργα στο 11 και στο 62 από τις assist του Μάγερ και του Κατσίνοβιτς, αλλά και τα δύο τέρματα είναι προϊόν εξαιρετικής κυκλοφορίας των κεντρινόμαυρων. Ο Άρης τώρα στον άξονα, κλεισμένος ο Κουαμέ από δύο παίκτες, θα πάρει το φάουλ στη μεσαία γραμμή από τον Μάγερ και από τον Βιτάλης. Ο Μάριτσαρτς, έχοντας πάρει την εσωτερική από τον άξονα, απλώνει αριστερά στον Παλάσιος, πίσω στο Χόγκλα, πρώτη επαφή με την μπάλα για τον χαφ του Άρη. Γιένσεν και πάλι Χόγκλα. Αριστερά, Παλάσιος. Ζητάει επιτακτικά ο Ρίτσαρτς, θα πάρει την μπάλα, εκεί όμως είναι και πάλι ο Ρότα, τι μάτς από τον Ρότα, ο οποίος φέγγει την γροθιά, συνδέεται με την κερκίδα. Ανασταλτικά, πραγματικά σήμερα ο Ρότα είναι χαρμεδέστε. Δεν έχει κάνει ακόμα κάποια κίνηση από τον πάγκο ο Μάρκο Νίκολιτς, ο οποίος είναι αρκετά ήρεμος. Με το που το είπα, σηκώνει τα χέρια και γυρνάει τσαντισμένος προς τον πάγκο, κάτι δεν του άρεσε. Η ΑΕΚ είναι σε φάση άμυνας, με τον Γιώβιτς και τον Βάργα να πρεσάρουν στη μεσαία γραμμή. Ο Άρης κυκλοφορεί, ο Γιένσεν, ο Ράτσιτς, ο Γκαρέ, τώρα ο Γιένσεν. Κάθεται για τον Παλάσιος, ωραίο πάρσιμο από τον Παλάσιος. Τα κουνάκι ήταν αυτό με το εξωτερικό πάσα, πολύ ωραία. Ο Ράτσιτς βλέπει τον Φαντιγκά, προσπαθεί να του περάσει την μπάλα. Ο Γκατσίνοβιτς είναι εκείνος ο οποίος κάνει την προβολή και εν συνεχεία ο Πίλιος απομακρύνει σε έναν χώρο που είναι σούταλο. Γκαρέ, Χόγκλα, Γιένσεν, περνάει τη μεσαία γραμμή. Παλάσιος στον άξονα, πίσω και πάλι στον Γιένσεν, έρχεται προς τα αριστερά, μεταφέρει την μπάλα και πάλι στον άξονα για τον Χόγκλα. Κυκλοφορεί ο Άρης, βέβαια δεν βρίσκεται διάδρομο, δεν το επιτρέπει η ΑΕΚ. Και θα γίνει το λάθος, το διορθώνει, όχι, Μάγερ. Και φεύγει η ΑΕΚ 3-2, λάθος στη μεσαία γραμμή. Μάγερ, το άνοιγμα αριστερά του Λούκα Γιώβιτς. Ο Μάγερ σπάει στον Μαρίν, ευκαιρία για την ΑΕΚ 3-0 στο 27ο λεπτό. Η ΑΕΚ βάζει πλέον γερές βάσεις για αυτή την νίκη, για αυτό το τρίποντο, για την επιστροφή στις νίκες στο πρωτάθλημα και πηγαίνοντας με εξαιρετική ψυχολογία στην πολύ μεγάλη πρεμιέρα της με την Last Clincher την ερχόμενη Τρίτη. Ένα εξαιρετικό σε δίπλωμα αντεπίθεσης, ο μαέστρος που είχε ΑΕΚ στα χαφ, ο Λαύρο Μάγερ, συγκλίνοντας, βγαίνοντας στην αντεπίθεση, είχε δύο επιλογές, αριστερά τον Γιώβιτς, δεξιά τον Μαρίν που είχε πατήσει περιοχή, στο Ρουμάνο χαφ έσπασε την μπάλα και ο Μαρίν βρίσκει δίκτυα και αυτός για δεύτερη φορά, είχε ένα τέρμα θυμίζω. Δεύτερη φορά λοιπόν, άψογη εκτέλεση, ψύχρεμη, απέναντι στον Βέλιο, δεν είχε και πολλά περιφέρεια ο Πορτογάλος. ΑΕΚ Άρης λοιπόν στο 67, 3-0. Ο Βάργα, ο οποίος βρήκε δύο φορές δίχτυα, έφτασε τα 6 τέρματα, τέταρτη σερία αναμέτρηση που σκοράρει για την ΑΕΚ. Στο πρωτάθλημα. Και τώρα μπαίνει στον πίνακα το σκόρερ και ο Μαρίν. Και τώρα θα έχουμε και δύο αλλαγές. Να δώσει και μια φρεσκάδα, Ζήνη και Κοϊτά. Ζήνη και Κοϊτά λοιπόν. Εκτός ο Γιώβιτς, ο οποίος εισπράττει το χειροκρότημα. Δεν είχε πολλές ενέργειες, τουλάχιστον σε επίπεδο τελικών. Ο Λούκα Γιώβιτς βέβαια και αυτός ήταν μέσα στην τρομερή ομαδική ενέργεια του 1-0. Όπου κρύφτηκε η μπάλα. Μέσα και ο Ζήνη. Έξω ο Γκατσίνοβιτς. Ο Γιώβιτς, ο οποίος ακούει το όνομά του. Ακούει το όνομά του και ο Γκατσίνοβιτς και ο Βρωτή. Τώρα Πασπασμούς με τον Μάρκο Νίκολιτς. Στην Τενέ λοιπόν, ΑΕΚ Άρης 3-0, 2 γκολ Βάργα, 1 ο Μαρίν. Και δεν ξέρω πλέον πόσα περιθώρια μπορεί να έχει ο Άρης για να αντιδράσει. Έχει ρίξει μέσα κι άλλον επιθετικό ο Μιχάλης Γρηγορίου. Αλλά η ομάδα του χωλαίνει. Μια ΑΕΚ που έχει 14 τελικές, 5 στο στόχο. 2 μόλις. Ο Άρης καμία στο στόχο. Μια ΑΕΚ που έχει την κατοχή, μια ΑΕΚ που ενδεχομένως να μπορούσε να έχει πετύχει και άλλα τέρματα, παρότι για σημαντικό χρονικό διάστημα έριξε στροφές, κυρίως από το 30 μέχρι το φινάλι του πρώτου μηχρόνου, και σε ένα δεύτερο μέρος που ήλυνε το τέμπο, ξαφνικά πάτησε γκάζι και έβαλε ακόμα 2 γκολ και καθαρίζει το μάτς. Καλή εμφάνιση πάντως για την ΑΕΚ. Κάκι για τον Άρη μετά από ένα 2-2 στο πρωτάθλημα. Ένας Άρης ο οποίος συνεχίζει με πολύ δύσκολο πρόγραμμα. Καταρχάς έχει κύπελο μεσοβδόμαδα με τον Αστέρα Άκτορ, με το πλέον διαμορφωμένο πρόγραμμα έστερα από την αλλαγή που υπάρχει. Να δούμε βέβαια και την υπόθεση του Λιβαδιακού στο ΚΑΣ. Πάντως το πρόγραμμα λέει Αστέρας Άκτορ Άρης την Πέμπτη και στη συνέχεια Ντέρμπι Θεσσαλονίκης. Παρακαλώ, ΠΑΟΚ Άρης την ερχόμενη Κυριακή, βεβαίως για την ΑΕΚ. Τα είπαμε, να πούμε πρώτα βέβαια την φάση, καθώς η ΑΕΚ βγαίνει στην κόντρα από αριστερά με τον Μπίλιο να πατάει, να σεντράρει, κεφαλιά, γκολ, 4-0 και πάλι ο Βάργα σκόρερ, χάτρικ. Αλλά όχι, θα μετρήσει κανονικότατα, κάποιοι πήραν το κεφάλι τους. 4-0 η ΑΕΚ, σέντρα Πίλιος, γκολ Μπαρνάμπας Βάργα, χάτρικ από τον Ούγκρο. Πράγματα και θάματα. Και πάλι οι περισσότεροι πάνε στον παίκτη που έχει βγάλει την assist, στον Πίλιο. Ο Βάργα με αυτή την κεφαλιά για τρίτη φορά σκόρερ, 7η συνολικά από το ξεκίνημα της σεζόν. Μια επέλαση του Πίλιο από αριστερά, μια ωραία σέντρα από αυτές που έχει ανάγκη ο Σταύρος Πίλιος να βγάζει. Είχε κάνει την κίνηση ο Βάργα, την κεφαλιά που έκανε εκ νέου σκαστή. Πήγε να έρθει σε επαφή με την μπάλα ο Βέλιο, όμως λόγω του ήταν σκαστή, η μπάλα κατέληξε στα δίχτυα. Και ακούω και πάλι το όνομά του, ο Μπαρνάμπας Βάργα. Βεβαίως υπάρχει αναμονή για το αν θα μετρήσει τον γκολ, για το λόγο που διστάσαμε και λίγο να πούμε αν είναι ή όχι καθόλου ανώμημο. Αναμονή λοιπόν στη Φιλαδέλφια για το αν θα μετρήσει αυτό το 4-0. Από τη σέντρα του Πίλιου είχε φύγει από οριακό σημείο, η αλήθεια είναι ο Βάργα. Και δεν θα υπάρχει γκολ. 3-0, offside. Πράγματι φάνηκε να έχει φύγει από πολύ ωραίο σημείο. Έστω και ελάχιστα ήταν εκτεθειμένος ο Μπαρνάμπα Βάργα. Οπότε μείον ένα γκολ για τον Βάργα, μείον ένα γκολ για την ΑΕΚ, 3-0. Σβήνεται αυτό το χάτρικ με τον Ούγκρο. Ακόμα 19 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για τον Άρη. Καταρχάς να βρει ένα γκολ, να ανακτήσει ψυχολογία. Και βεβαίως 19 λεπτά συν τις όποιες καθυστερήσεις για την ΑΕΚ. Να φτάσει στη νίκη, να χτίσει και εκείνη η ψυχολογία ενώπιση τρίτης, όπως έχουμε πει. Το λάθος εδώ, ευκαιρία για τον Άρη, χαμένη, πολύ μεγάλη, από τον Μαρίν. Ο Μαρίν έκανε το λάθος γύρισμα, περίμενε να είναι σε εκείνο το σημείο ο Μουκουντή ή το Ρέλβας, εν τέλει ο Κουάμε είναι εκείνος ο οποίος έφυγε σαν τρέιλερ, έπιασε ένα σουτ μέσα από την περιοχή. Έπαιρνα πολύ κακή ενέργεια από τον Μαρίν. Δεν την αξιοποίησε όμως ο Κουαμέ στο 73, μια τεράστια χαμένη ευκαιρία. Αν σκόραρε τώρα ο Άρης, θα είχε ακόμα μετά 18 λεπτά. Μετράει αντίστροφα ο Τσακαλίδης προς τον Στρακώσα για να επαναφέρει την μπάλα στο παιχνίδι. Το κάνει τώρα, γεμίζει. Ο Ρότα επιστρέφει και αυτό κακό γύρισμα. Αλλά εκεί ο Μουκουντή βάζει ωραία το κορμί του. Απομακρύνει τώρα ο Στρακώσα. Βιτάλης, Κοϊτά με το στήθος, κατεβάζει. Κοϊτά. Μπήκε για στράση και ο Τσακαλίδης, αυτό λέει ο Κοϊτά, ότι του έκανε άμυνα ο Τσακαλίδης. Χάθηκε μπάλα, Ρέλβας πίσω, Στρακώσα. Για τον Πίλιο, ωραίο το άνοιγμα από τον Στρακώσα. Ζήνει και ανοίγεται με φορμά από τον άξονα ο Ζήνη. Ωραία η προβολή όμως από τον Χόγκλα, τον περιόρισε και ανακτά την μπάλα ο Άρης, ο οποίος φεύγει σε αντεπίθεση από δεξιά με τον Καρέ. Πατάει φρένο ο Καρέ, βλέποντας ότι δεν έχει στηρίγματα. Κουαμέ, Μυρ στο Ράτσιτς. Εξαιρετικός τεχνίδης ο Ράτσιτς. Θα αποφύγει και τον Βάργα και τον Ζήνη. Απλώνει αριστερά στον Ρίτσαρτς με φάλτσα η σέντρα προς το δεύτερο δοκάρι. Απομάκρυνε τώρα όπως όπως, αλλά έχει σταματήσει η φάση για φάουλ, για σπρόξιμο του Κουαμέ πάνω στο Ρέλβας με τα χέρια κατά την διεκδίκηση. Και ενώ παίρνουμε και από το πλάνο την φάση του goal του 4-0, πράγματι offside και με τις γραμμές και με τα πάντα. Στρακός έτοιμος να δώσει συνέχεια. Για την ΑΕΚ λοιπόν λέγαμε, την Τρίτη ακολουθεί το παιχνίδι με τη ΛΑΣ και την ερχόμενη Κυριακή ταξιδεύει στην Τρίπολη εκτός έδρας με τον Αστένα Άκτορ. Μια ΑΕΚ η οποία, εφόσον επικρατήσει τελικά σήμερα, θα προσπεράσει τον Άρη. Βιτάλης κοντρολάρει με το κεφάλι τα κουνάκια από τον Μάγερ. Ο Κοϊτά θέλει να πατήσει μέσα στην περιοχή, θα το κάνει, δεν εκτελεί σε πρώτο χρόνο, σε δεύτερο κοντράρει μπάλα και καταλήγει στα δίχτυα στο 75. ΑΕΚ Άρης 4-0 και νομίζω αυτή τη φορά θα μετρήσει. Και πάλι προϊόν πολύ ωραίας ομαδικής λειτουργίας αυτό το γκολ για την ΑΕΚ. Ο Κοϊτά το είχε ανάγκη αυτό το γκολ, δείχνει και το σήμα πηγαίνοντας προς τους οργανωμένους. Δεν έχει ξεκινήσει καλά Κοϊτά τη σεζόν, παρότι στα φιλικά ήταν πολύ καλός, στα επίσημα παιχνίδια δεν είναι το ίδιο η απόδοσή του. Είχε ανάγκη λοιπόν αυτό το γκολ, με τον Βιτάλης να σπάει στον Κοϊτά, ύστερα από το εξαιρετικό τακουνάκι του Μάγερ. Από εκείνον ξεκινάει πάλι φάση. Ο Κοϊτά λοιπόν με τον Φατικά μπροστά του προσποιείται, περνάει και τον Σούταλο, σουτάρει, μπάλα κοντράρει και καταλήγει στα δίχτυα για το 4-0. Κοϊτά λοιπόν, σκόρερ για την Ένωση. Θα ακούσει και αυτό το όνομα του από την Κερκίδα. 14ο γκολ για τον Κοϊτά μετά και την Όμοβρα σε 88 συμμετοχές. Εξαιρετική περσινή σεζόν. Δεν ξεκίνησε το ίδιο το φετινή, αλλά όπως είπαμε, ενδεχομένως αυτό το γκολ. Τώρα ακούγεται το όνομά του από τον κόσμο και πάλι. Ένα πλάγιο τώρα για τον Άρη πίσω από τη μεσαία γραμμή. Η υπόθεση νίκη έχει κρυφθεί στη Φιλαδέλφια. Η ΑΕΚ θα επικρατήσει του Άρη. Καθώς φαίνεται, πρέπει να συμβεί κάτι συνταρακτικό. Ο Άρης πατάει περιοχή με τον Μύρ. Η απόκρουση από τον Θωμά Στρακώστα. Ένα σούτ από πολύ δύσκολη γωνία από τον Φόρτ του Άρη. Έπεσε όμως ο Στρακώστα. Κοϊτά, Ζήνη, Μάγερ, εισηγήθηκε και φάουλ υπέρ της Ένωσης, Μαρίν, Μάγερ, Μουκουντή, απλώνει το παιχνίδι δεξιά στον Ρώτα. Φαντάζουν για δικαστικά πλέον τα τελευταία λεπτά, τα έχει μετατρέψει τέτοια η ΑΕΚ. Μάγερ, για τον Μουκουντή. Και εκείνος κάθεται για τον Βιτάλης. Μια ΑΕΚ η οποία θα φτάσει την 7η σερή νίκη απέναντι στον Άρη ως γηπεδούχος. Μάλιστα, εφόσον δεν δεχτεί τέρμα, θα είναι η 6η στα 7 αυτά τα τελευταία παιχνίδια που δεν έχει δεχτεί και γκολ. Μια και οποία τώρα είναι στην επίθεση. Ο Βάργκας δεν συνδυάστηκε καλά με τον Ρώτα. Ετοιμάζεται και ο κάπτεν της Ένωσης, ο Πέτρος Μάνταλος, να μπει και εκείνος στον αγωνιστικό χώρο. Τελευταίες οδηγίες από τον Μάρκο Νίκολιτς. Μάγερ, το πάτημα από το Βάργα. Μάγερ θα σουτάρει πάνω στην αγκαλιά του Βέλιο. Αξίζει ενδεχομένως ένα γκολ ο Μάγερ, όχι επειδή το έχει ψάξει και πολύ, αλλά κυρίως διότι έχει κάνει τα πράγματα να συμβαίνουν για όλους τους δίπλα. Ο κορυφαίος ΑΕΚ, 2 γκολ ο Βάργα, ναι, αλλά ο Μάγερ πραγματικά έχει σπουδαία μέρα. Ακολουθεί και ο Ρώτα, σαφώς ο Βάργα με τα δύο τέρματα. Ο Μαρίν εξαργύρωσε ένα καλό πρόσωπο που έχει σήμερα καθώς με ένα γκολ. Λέγαμε λοιπόν το ότι εκφτάνει, αν δεν αλλάξει κάτι στην τεραχτό, την 7η σερινίκη και θα παραμείνει για 17ο παρακαλώ μάτς. Αν βάλουμε και τα παιδιά κυπέλλου ITT από τον Άρη, ανεξαρτήτως έδρας. Ο Ρώτα μέσα στην περιοχή, ευκαιρία για 5ο τέρμα. Προβολή, δεύτερη προβολή, ύστερα από τις καραμπόλες που είχε μπάλα μεταξύ Ρώτα και Βέλιο. Και τελικά κάπως απομακρύνεται η μπάλα. Ο Ρώτα, ο οποίος εφόρμησε από τον άξονα, πάτησε περιοχή, έκανε ένα σούτο εκεί σαν τάκλιν. Και η μπάλα κόντραρε δύο φορές μεταξύ του κορμιού του και του Βέλιο. Και τελικά απομακρύνθηκε η μπάλα. Θα μπει και ο Αριάγκα. Μάντελος και ο Αριάγκα. Ο Γένσεν απομακρύνει, ο Ράφα Μύρ, ο Γκαρέ τρέχει ταχύτητα, όμως και πάλι θα πάτησε φρένο. Εκεί είναι και ο Πίλιος, μια προσπάθεια για να τάκλει, είναι κατοχή για ποιον, για την ΑΕΚ, ύστερα από το ντουμπλάρισμα που έγινε πάνω στον Γκαρέ, από Βιτάλης και Πίλιο. Ωραία για αλλαγές για την ΑΕΚ. Μάντελος και Αριάγκα. Σκόρερ δύο τερμάτων σήμερα ο Βάργα. Αφήνει φόρο για τον Πέτρο Μάνταλο. Εισπράττει σαφώς το χειροκρότημα. Μια κίνηση Διάννα που είχε κάνει το τον περασμένο χειμώνα η Ένωση με την απόκριση του. Έξω Μαρίν, μέσα ο Αριάγκα. Ο Αριάγκα, ο οποίος έδειξε, αν μη τι άλλο, ενθαρρυντικά δείγματα γραφής το πρώτο του παιχνίδι με τον Έστω Χρυσούπολης, σήμερα ντεμπούτο στο πρωτάθλημα. Οκ, δεν ήταν και της μεγαλύτερης δυναμικής ο αντίπαλος. Παρ' όλα αυτά έδειξε κάποια πολύ καλά δείγματα και όχι μόνο στο ανασταλτικό κομμάτι που έτσι και αλλιώς δεν δέχτηκε πίεση ΑΕΚ, αλλά κυρίως στο πώς έπαιρνε την μπάλα, πώς τη μοίραζε με 30-40 βαθιές διαγώνες μεταβιβάσεις. Μάγερ κάθεται για τον Ζήνη. Ρώτα. Κοϊτά πίσω μπάλα στον Μουκουντή και σαφώς να δούμε πρώτη φάση. Ο Βιτάλης για τον Πίλιο. Ο Μάνταλος μπάλα στο Βιτάλης και πάλι ο Μάνταλος. Μάνταλος Ζήνη πίσω. Έλεγα λοιπόν ότι σαφώς το αποτέλεσμα πάνω απ' όλα και η εμφάνιση όμως δεν είναι καλή σήμερα για τον Άρη. Δεν πρέπει όμως να μείνει σε αυτό. Έχει κάνει ένα καλό ξεκίνημα ο Άρης. Ζήνη, ωραία, απελευθερώνεται. Θα πατήσει περιοχή ο Ζήνη, δεν εκτελεί ο ίδιος. Πασάρε, ζητούν πέναλτι και θα το πάρουν οι της Ένωσης. Ο Πέτρος Μάνταλος το κέρδισε από την προβολή για χέρι του Γένσεν. Ο Ζήνη έσπασε σε θέση μέσα αριστερά στον Πέτρο Μάνταλο. Εκείνος έκανε το γύρισμα. Ο Γένσεν πέφτοντας έρχεται σε επαφή με την μπάλα. Λέει ότι ήταν χειριστήρεξης. Ζήνη. Σπάει στο Μάνταλο. Ήταν. Εμφανώς είχε βρει στο χέρι του Γένσεν. Πέφτοντας ο Γένσεν, προσπαθώντας να στηριχτεί. Λοιπόν, έχουμε αναμονή. Ο κόσμος της ΑΕΚ ζητάει να το εκτελήσει ο Μάγερ. Καταρχάς να δούμε αν θα δοθεί το πέναλτι. Σε πρώτο χρόνο έχει δοθεί. Πάντως, έχοντας την μπάλα Κοϊτά, κοντά είναι και ο Μάνταλος, κοντά είναι και ο Μάγερ. Αλλά μάλλον κανείς δεν το εκτελέσει. Offside. Για offside ακυρώνεται το γκολ. Για offside ακυρώνεται. Προφανώς εξετάζεται πρώτα από το αν υπάρχει χέρι ή όχι. Καλά, χέρι υπήρχε, αν ήταν παράβαση. Πρώτα από αυτήν την ενδεχόμενη παράβαση υπήρχε άλλη παράβαση σύμφωνα με το VAR. Offside, οπότε δεν έχουμε πέναλτι. Πάντως ήταν ωραία στιγμή. Με τον κόσμο να ζητάει από τον Μάγερ να είναι εκτελεστής. Αλλαγή για τον Άρη, ο Μπουσαϊτ μέσα. Θα μπει και ο Ζούμπκοφ. Απ' την άλλη βγαίνει ο Γκαρέ. Ο Μάγερ, ο οποίος θα λάβει αποθέωση από τη Φιλαδέλφια. Όλο το γήπεδο το όνομά του. Σηκώνει χέρι. Του κάνουν σαν πασίγιο και οι άνθρωποι του τεχνικού team της ΑΕΚ. Πραγματικά σπουδαία εμφάνιση από τον Λόβερ Μάγερ. Σε θέση του Ζούμπκοφ, ένας παίκτης που η αλήθεια είναι ότι πρέπει σιγά σιγά να πάρει τα πάνω του για την ΑΕΚ. Πάντως για τον Άρη, ναι, η αλήθεια είναι ότι απαιτείται συνέχεια, ακόμα και μετά το 2-2 που έχει κάνει στο πρωτάθλημα. Μικρό ήταν το δείγμα. Η σημασία έχει η συνέπεια, η συνέχεια για μια ομάδα που έχει περάσει αρκετά. Τα τελευταία χρόνια, ένα πολύ ενθαρρυντικό ξεκίνημα αυτό το 2-2, η πρόκληση στη League Face, που okay, δεν ήταν και το μεγαλύτερο κατόρθωμα, κυρίως αυτό το 2-2 με την Καλαμάτα και τον Όφη. Σήμερα δίνει συνέχεια με μια βαριά ήττα, δεν πρέπει να την πάρει από κάτω. Είναι ο Άρη ο οποίος συνεχίζει και μεταγραφές. Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, θέλει να ενισχυθεί στα στόπερ, εξάλλου υπάρχει σχετική λήψη ανατρία στην λογοθέση. Σήμερα έκανε τον ντεμπούτο του ο Σούταλο σε ένα μάτς με 4-0. Πώς μπορείς να πεις ότι έχει κάνει συμπαθητική εμφάνιση ο στόπερ? Δεν φταίει μόνο αυτός. Συνολικά φταίει η ανασταλτική λειτουργία του Άρη. Ο Σούταλο σε αρκετές περιπτώσεις έδωσε λύσεις και δημιουργικά στον πριντά που ο Παλάσιος τώρα μια πάρα πολύ ωραία ενέργεια. Εκεί όμως το διπλό μαρκάρισμα από Αριάγκα και Μάνταλο θα φέρει το φάουλ. Ένα φάουλ στα 10-15 μέτρα έξω από τη μεγάλη περιοχή της ΑΕΚ, στον άξονα. Το πήρε ο Παλάσιος από την προβολή του Αριάγκα. Στο 85, ΑΕΚ Άρης 4-0. Δύο γκολ Βάργα στο 11 και στο 62, στο 67. Μπήκε στο χώρο των τερμάτων ο Μαρίν, στο 75 ο Κοϊτά. Λίγο αφού του είχε περάσει τον αγωνιστικό χώρο, χρήστηκε και εκείνο σκόρερ σε μια πάρα πολύ ωραία βραδιά εδώ στη Φιλαδέλφια για την ΑΕΚ. Θα πάρει φορά Κουαμέ, θα εκτελέσει απευθείας, η μπάλα έξω. Πέρασε από τείχος. Αλλά δεν ανησυχήσε τον Στρακώσα, ηλένιχε την πορεία της μπάλας. Τώρα κάποιες διαμαρτυρίες. Ο Τσακαλίδης την ίδια ώρα δείχνει στο 300 ότι πρέπει να επισπεύσει. Μετράει και αντίστροφα. Θα γεμίσει τώρα το μας 300. Η εκδίκηση κατεβάζει εξαιρετικά ο Μάνταλος. Η διεκδίκηση με τον Φαντιγκά. Ο Αριάγκα τώρα σε επαφή με την μπάλα. Θα τροφοδοτήσει τον Πέτρο Μάνταλο και εκείνος αριστερά απλώνει στον Κοϊτά. Πάρσιμο από τον Κοϊτά. Μάνταλος στο αριστερό αυτερό επιθέσεις ΑΕΚ, όπου έχει έρθει ο Αριάγκα σαν εξτρέμ. Αριάγκα πίσω τώρα η μπάλα στον Πίλιο και ακόμη και πίσω στον Αρέλβας. Απελευθερώνονται από το pressing των παιχτών του Άρη ή της ΑΕΚ. Βιτάλη, Ζήνη, Κοϊτά. Θα χαθεί όμως η κατοχή και μια αντεπίθεση. Χάθηκε από το Σούταλο, αυτό που λέγαμε, έχει δώσει λύσεις ο Κροάτης. Μπουσαΐντ ανάμεσα από δύο, σαν συμπληγάδες κυρίως ο Αριάγκα με τη βοήθεια και του Πίλιο. Ο Μάνταλος έχει έρθει προς τη μεσαία γραμμή, συγκλίνει, θα τον τραβήξει το φανέλα Μπουσαΐντ. Θα πάρει το φάουλ ο Πέτρος Μάνταλος. Σε αυτά τα 4 λεπτά που απομένουν, συν τις όποιες καθυστερήσεις ζητούν κάρτα. It's hike. Δύο κάρτες έχει δείξει μέχρι στιγμή ο Τσακαλίδης από το πρώτο ημίχρονο στην Ένωση, στον Μάγερ στο 27 και στον Ρότα στον 40. Έχουν ολοκληρωθεί και αλλαγές, 5 για κάθε ομάδα. 4-0 στο 7, καταλαβαίνει κανείς, είναι τέλειος. Διαδικαστικά τα τελευταία λεπτά εδώ στην Όλγουιν Αρίνα. Ζήνη, Μάνταλος πίσω στο Μουκοντή. Αλλά είναι και αυτή μια ευκαιρία στα τελευταία λεπτά να... Κάποιοι παίκτες ενδεχομένως θα πάρουν ψυχολογία μέσα από κάποια ενέργεια. Σουμπκόφ, να ένας πλαχών. Αριάγκα. Σουμπκόφ και πάλι Αριάγκα. Στον άξονα ανοίγει, τουλάχιστον το προσπάθησε, βλέποντας την κίνηση του Βιτάλης. Παλάσιος, Ραφαμίρ, έχει γυρίσει σαν χάφο ο Ραφαμίρ. Πιέζουν ψηλά τώρα η ΑΕΚ με Ζήνη και Ζουμπκόφ. Η απομάκρυνση όπως από τον Γκένσεν σε ένα χώρο που δεσπόζει ο Μικοντή. Θα κατεβάσει και μάλιστα θα δώσει πάσα με την απομάκρυνση αυτή. Προς Μάνταλο, Αριάγκα. Ανοίγει προς τον Πίλιο, δεν είναι κακή η φαλτσαριστή παλιά του Αριάγκα, όμως δεν έλεγξε καλά ο Πίλιος, ο οποίος με σχετικά νεύρα προς τον εαυτό του. Επιστρέφει πίσω στον Ρέλβας, Μουκουντή, Κοϊτά. Περιστροφές από τον Κοϊτά. Πίλιος, Αριάγκα. Ένα χλιαρό pressing με λίγη παραπάνω ένταση τώρα από τον Άρη στη μισή γραμμή. Μάνταλος, Αριάγκα, Ρέλβας, Πίλιος. Όλα αυτά από αριστερά, όπως επιτίθεται η ΑΕΚ. Μάνταλος πίσω από μέσα γραμμή, ζητάει κίνηση από τον Σταύρο Πίλιο. Η περιστροφή από τον Μάνταλο, θα περάσει δύο, θα περάσει και τον Μουκουντή. Θα παίξει με τον Ζούμπκοφ, ο οποίος είναι στον άξονα. Η κάθετη για τον Ρότα δεν ήταν καλή. τον Ζούμπκοφ. Ο Βέλιο γρήγορα με τα χέρια παίζει προς τον Φατιγκά. Ράφα Μέιρ. Κουαμέ στη μεσαία γραμμή. Προσποίηση. Ανοίγει προς τον Φατιγκά. Τον οποίο βέβαια έχουν αφήσει δυναμής. Πολύ κουρασμένος ο Φατιγκά. Παρά η μπαλά πέρασε μπροστά του ακριβώς. Πλάγιο για την ΑΕΚ. Στο 89. ΑΕΚ Άρης 4-0 στη Φιλαδέλφια για την τρίτη αγωνιστική. Η ΑΕΚ έτσι αξιοποιεί και την απώλεια που είχε ο Ολυμπιακός στον Βόλο. Αυτή τη στιγμή είναι πρώτη στην βαθμολογία. Βέβαια τώρα είναι μόλις τρίτη αγωνιστική. Κάνα δεν έχει ολοκληρωθεί η ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη, το σου, το Βέλιο, την απόκρουση. Παραμένει το σκόρ στο 4-0. Η κάθετη εξαιρετική από τον Βιτάλης όμως. Ο οποίος θα κλέψει σειρά από το λάθος που θα γίνει. Σηκώνει κεφάλι, προσποίηση. Βρίσκει το μάνταλο, ευκαιρία για την ΑΕΚ. Ο Ζήνη τώρα το 5-0 για τους κυτρινόμαυρους. Ο Βιτάλης πρωταγωνιστής και στις δύο περιπτώσεις. Πρώτα η κάθετη στον Ζήνη. Σε δεύτερο χρόνο η ανάκτηση. Προσποίηση ωραία από τον Ούγκρο Χαβ. Σπάει μέσα στην περιοχή στον Πέτρο Μάνταλο, ο οποίος παρεβάλλει για τον Ζήνη ακόμα ένα γκολ και για τον Αγγολέζο. 4 συνολικά τη φετινή σεζόν. Οι φόρτις ΑΕΚ πραγματικά λαμπούν στο ξεκίνημα 26-27. Βέβαια τα credit πρέπει να πάνε στον Βιτάλης και για την κάθετη στο πρώτο θεατέτ του Ζήνη με τον Βέλιο. Και για το πώς ανέκτησε, πώς έσπασε κυρίως το Μάνταλο, παρεβάλλε από τον Πέτρο Μάνταλο. Ο Ζήνη, ο οποίος ουσιαστικά προκαινής εστίας. 5-0. Ακούει το όνομα του Ζήνη. Ευρία επικράτηση για την ΑΕΚ στη Φιλαδέλφια. Φατιγκά. Ένα γκολ τιμής. Από τις αξιοάρες λέγαμε λοιπόν η ΑΕΚ. Πάει κορυφή. Με 7 βαθμούς όσους έχει και ο Ολυμπιακός. Και οι δύο ομάδες από μία απώλεια. Ο Ολυμπιακός σήμερα στον Βόλο, η ΑΕΚ. Την περασμένη αγωνιστική στην Λεωφόρο. Βέβαια ακολουθεί και ο ΠΑΟΚ με 6 βαθμούς. Μάτς λιγότερο ο Πανετολικός. Μάτς λιγότερο έχει κάνει το 2-2. Ο Άρης μένει στους 6 βαθμούς μετά το 2-2 το δικό του σήμερα ήταν. Υπάρχει ο Παναθηναϊκός βεβαίως. Ένα μάτς, μια νίκη. Το μάτς λιγότερο που είχε με την Κηφισιά θα γίνει μεσοβδόμαδα. Να δούμε τη φάση με τον Κοϊτά. Κινήσει για τον Ζήνη. Ο Αριάγκα έξω στην περιοχή του Άρη. Ζούμπκοφ. Αριάγκα. Όλος ο Άρης σε διπλή ζώνη άμυνας. Μάνταλος. 30 λεπτά του εξτραχρόνου, τα διανύουμε. Μάνταλος. Πατάει περιοχή, ένα σούτ πάνω από το οριζόντιο δοκάρι. Ακόμα 1,5 λεπτό. Εδώ στη Φιλαδέλφια. Νομίζω ο κόσμος ΑΕΚ σήμερα το χαρακτήρι και με το παραπάνω. Αναδιαστήματα, πολύ ωραία εμφάνιση. Μέχρι το 30 η ΑΕΚ είχε πετύχει μόλις ένα γκολ, αλλά είχε βγάλει τουλάχιστον 4-5 φάσεις που θα μπορούσε να έχει φέρει κάτι παραπάνω, να είχαν φέρει κάτι παραπάνω. Συνολικά 10 τελικές είχε στο πρώτο ημίχρονο. Από το 30 και έπειτα έριξε στροφές. Στο δεύτερο ημίχρονο δεν μπήκε τόσο καλά, η αλήθεια είναι, χωρίς βέβαια να απειλείται ιδιαίτερα. Από έναν Άρη ο οποίος τώρα με τον Μπουσαΐτ έκανε ένα γέμισμα, ο Ρέλβας, ο Κουαμέ, ένα rebound. Ένα σούτ το οποίο καταλήγει πάνω προς το δοκάρι. Ο Άρης σιγά σιγά από το 30 και έπειτα άρχισε να ανεβάζει στροφές. Αλλά εκεί ήταν πάντα ορότα για να επεμβαίνει. Ο Άρης με μια διπλή αλλαγή στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους επιχείρησε να γίνει πιο παραγωγικός, πιο επικίνδυνος. Αλλά είδε μια ΑΕΚ από το 60 και μετά πραγματικά να πετάει φλόγες, να πετάει φωτιές. Σχεδόν κάθε επίθεση της ΑΕΚ μύριζε και γκολ. Στο 62 με τον Βάργα, το δεύτερο τέρμα σήμερα του Ουγκρουχάφ. Στο 67 ο Μαρίν. Από assist του Μάγερ, δεύτερη assist σήμερα του Μάγερ, ο οποίος συνολικά έχει 6 στο πρωτάθλημα, στη σεζόν συνολικά, με συγχωρείτε. Και ο Κοϊτά στο 75 ως scorer του 4-0 από την assist του Βιτάλης για να έρθει στο 90 ο Ζήνη. Από την assist του Μάνταλου, βέβαια σε μια ενέργεια που φέρει την υπογραφή του Βιτάλης. Μετά την assist είχε και μια Κομβική πάσα. Καλή εμφάνιση από τον Βιτάλης. 5-0 λοιπόν. Τελευταία δευτερόλεπτα στη Φιλαδέλφια. Ο Άρης ένα σουτ τώρα με τον Χόγκλα. Μακρινό ήταν, δεν ανησύχησε τον Στρακώσα. Και τώρα το τελευταίο σφύριγμα από τον Αλέξανδρο Τσακαλίδη. ΑΕΚ Άρης στην Όλγουν Αρίνα. 5-0. Βάργα, Δις, Μαρίν, Κοϊτά και Ζήνη. Η σκόρερ για την Ένωση, η οποία επιστρέφει στις νίκες στο πρωτάθλημα με ένα διαστήματα πολύ καλή εμφάνιση και πηγαίνει με εξαιρετική ψυχολογία την Τρίτη στην πρεμιέρα της στη League Face του Champions League. Από την άλλη, μια βαριά ήταν για τον Άρη, ο οποίος εν ώψη των υποχρεώσεων του στο κύπελο αλλά και στο ντέρμπι Θεσσαλονίκης με τον ΠΑΟΚ πρέπει γρήγορα να γυρίσει σελίδα. Τίποτα παραπάνω από τη Φιλαδέλφια. ΑΕΚ Άρης 5-0. Κώστα.
1: Σέντρα στον αγώνα με εύκολο και γρήγορο στοίχημα στο app της bwin. Αγορές για κάθε λεπτό και αμέτρητες επιλογές. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η ΑΕΚ λοιπόν ολοκλήρωσε το παιχνίδι της με τον Άρη στο 5-0 με την χαρακτηριστική άνεση που μπορεί να μαρτυρήσει το τελικό σκορ και από το οποίο μπορεί να διαβάσει ο καθένας τον τρόπο με τον οποίο η Ένωση έφτασε σε αυτή την πολύ μεγάλη νίκη για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα και στο πρωτάθλημα. Χρειαζόταν και αυτή τη δεύτερη αντίδραση. Έβγαλε μεν και στο Superbet Κύπελλο Ελλάδος μια πρώτη αντίδραση για να δει και ο Νίκολιτς τους παίκτες του και την σωστή προσέγγιση τους. Αλλά πολύ περισσότερο χρειαζόταν στο αμέσως επόμενο αγώνα πρωταθλήματος μετά από εκείνο το 1-1 με την Κηφισιά, και το έκανε με εμφατικό τρόπο, με εντυπωσιακό τρόπο. Η ΑΕΚ λίγο πρωτού μπει σιγά σιγά στον χώρο των αστεριών και παίξει στη League Face του Champions League, το οποίο θα μας καλησπερίσει με την νέα εβδομάδα, και οι βραδιές μεσοβδόμαδα θα αποκτήσουν πλέον άλλο νόημα με την ΑΕΚ να είναι παρούσα στην League Face της κορυφαίας διασυλλογικής διοργάνωσης. Κατευθείαν ο Γιώργος Τσακίρης είναι μαζί μας για να μας πει και τα δικά του συμπεράσματα από αυτή την εντυπωσιακή, αν μη τι άλλο νομίζω, Γιώργο μου, εμφάνιση και βραδιά για την ΑΕΚ, όπως ακριβώς θα έπρεπε μετά από το μάτς με την Κηφισιά.
3: Έτσι ακριβώς Κώστα μου, καλησπέρα και από μένα, από την Νέα Φιλαδέλφεια, σημαντικά από πολύ παιδιά της Ένωσης. Πραγματικά ήταν το ζητούμενο το μεγάλο, αν θες, για την ΑΕΚ σήμερα να βγάλει αντίδραση. Να βγάλει αντίδραση, γιατί αυτή δεν μπορεί να θεωρηθεί ότι είναι απέναντι στο μέσο της Σούπολης. Έπαιζε με μια ομάδα που είχε το απόλυτο λοιπόν στο πρωτάθλημα, μια από τις πέντε που ξεχωρίζουν από τη Super League, τον Άρη. Και έπρεπε να αποδείξει ότι μπορεί να βγάλει αντίδραση, να ξεπερνάει, ότι ήταν μια κακή παρένθεση αυτές η γκέλα, πολύ μεγάλη, αλλά γκέλα με την Κηφισιά, και το έκανε με το πιο πιστικό τρόπο σε επίπεδο κυριαρχίας και αποτελέσματος σίγουρα, γιατί ακόμα και αυτό 5-0 για τον Άρη είναι κολακευτικό, η αλήθεια είναι, θα μπορούσε να ήταν πολύ μεγαλύτερο το σκορ. Παρεμπιπτόντως δύο ομάδες της αλήθειας μέχρι στιγμής με Φιλαδέλφια, 9 τα γκολ υπέρ της ΑΕΚ, απίστευτο, 9-0. Πολύ πολύ σημαντικό και αυτό το γεγονός, η ΑΕΚ δεν σβήνει, δεν κατεβάζει το πόδι στο φεγγάρι, αυτό από τη στιγμή. Κλείνω την παρένθεση και λέω ότι ήταν μια υπέροχη βραδιά, τέτοια που την είχε ανάγκη η ΑΕΚ, ξαναλέω, για να βγάλει την αντίδρασή της πριν το μάτς της Τρίτης με τη Λάσκη, να πάρει σούπερ ψυχολογία και αυτοπεποίθηση, να φτιάξει τον κόσμο της ώστε να έρθει εδώ την Τρίτη και να φτιάξει μια καυτή ατμόσφαιρα για τους Αυστριακούς, και βέβαια να εκμεταλλευτεί η γέλα του Ολυμπιακού, ενός βασικού ανταγωνιστή, προκειμένου να σβήσει αυτούς τους δύο κανόνες, από τη μία ομάδα από τις διώκτες ή από αυτές τις εδωφάντες που θέλουν να την γκρεμίσουν από την κορυφή. Το έκανε με έναν υπέροχο αρτίστα στο δεύτερο, όπως είναι ο Λογρομάγκερ, ο οποίος έκανε την πέμπτη του αυτή για τους φινόμαυρους, και έκτη μετά στον Μαρίν. Την έκανε με τον εκπληκτικό Μπαρνάμπας Βάρτια, ο οποίος κατάφερε να πετύχει τρία γκολ, να μετρήσει τα δύο, να φτάσει τα έκτη ήδη με την κυκλινόμαυρη βανέλα και τα πέντε στο πρωτάθλημα. Την έκανε κάτι στον Κατσίνοβιτς, ο οποίος είχε μέτρη στις κακές επιλογές κάποιες στιγμές στο τέλος της επιλογής του, σε επίπεδο πάσα αυτή τελειώματος της φάσης, αλλά το έκανε ιδανικά στο πρώτο γκολ, σιγά στην βγάζει τον Μάγκερ, και ιδανικότερα στο δεύτερο γκολ, στην ασίστ δηλαδή που δίνει στο Μάγκερ, και έλυσε τη δύσκολη που θα φαινόταν να είναι, δεν έγινε ποτέ τέτοια εξίσωση του Άρη. Πολύ πολύ εύκολα η ΑΕΚ έφτασε αυτό το 5-0 που ξαναλύνει το κολακευτικό για τον Άρη, ειδικά άλλους πρωταγωνιστές. Ο Μάγκερ δικαίως και αποθεώθηκε με πιο βάρκα. Το ίδιο αξίζει όλη η ομάδα που τη χάνει τώρα τις αποθέσεις, αλλά πρέπει να σταθούμε και ξεχωριστά. Το σωστό Ρώτα, όσο και στην άμυνα Τσάκη δεν επέτρεψε πριν από μια φάση το 73

0: πολύ καλά μαντάτα για τους κοινόμαυρους που έχουν μπροστά τους πλέον να ασχοληθούν μόνο με το παιχνίδι με την ΑΣ που είναι στην πρεμιέρα του Champions League, στη League Pay. Αποθεώνεται η ομάδα όπως απαγορεί από τον κήπεδο, τώρα χειροκροτούν όλους τους φίλους να είναι στην και σήμερα εδώ. Πολύ πολύ σημαντική λοιπόν η Τίτλη, η οποία έχει πάρα πολλά πράγματα να κρατήσει η ΑΕΚ, αλλά πρέπει να κλείσει η παρένθεση γιατί τώρα αλλάζει το κουπάκι και πάμε στον κόσμο των αστελειών.
1: Γιώργο Τσακίρη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ για το σχόλιο σου επί από αυτό το 5-0 της ΑΕΚ κόντρα στον Άρη και κατευθείαν στον Κώστα Κετσετζόγλου για να μας πει και εκείνος την άποψή του, τα συμπεράσματά του και το πόσο τελικά καλοδουλεμένη και ορθά βγάζοντας αυτό το πράγμα που πρέπει στο γήπεδο είναι η ΑΕΚ από τις 5 του Σεπτέμβρη. Καλησπέρα Κώστα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα. Εντάξει, είναι σίγουρα το βασικό της όπλο της ΑΕΚ είναι το πόσο δουλεμένη είναι από πέρυσι και συνεχίζει φέτος. Το θέμα ήταν ότι σήμερα είχε τη σωστή νοοτροπία όπως τη νίκη και στον αγώνα με τον Ηρακλή πριν το παιχνίδι με τη Λεύκη, πριν τη Λεβάντο με τη Λεύκη και τώρα πριν τον αγώνα με τη ΛΑΣ. Αλλά η αλήθεια είναι ότι θέλουμε να δούμε τώρα και στο επόμενο εκτός έδρας τα δύο μάλλον που ακολουθούν, το Αστέρα Τρίπολης και με τον Βόλο, την ίδια ανθρωπία, γιατί υπάρχει και το παιχνίδι της προηγούμενης Κυριακής στην Κηφισκία. Σήμερα ήταν μια πάρα πολύ καλή. Στο πρώτο ημίχρονο κυριάρχησε σε όλο το μάτς, αλλά το πρώτο ημίχρονο πραγματικά ήταν κυρίαρχη και περίμενα τουλάχιστον να δημιουργήσει 2-3 ακόμη μεγάλες ευκαιρίες για να πετύχει άλλο ένα γκολ. Νομίζω ότι δικαιούταν στο πρώτο ημίχρονο ένα γκολ ακόμη. Βρήκε αυτό το φανταστικό γκολ με την κάθετη του Γκάτσι και την μπάσα αυτή του Μάγερ, ο οποίος πραγματικά είναι μετά από χρόνια πάλι η ΑΕΚ έχει ένα παίχτη που περιμένει να πάει μπάλα στα πόδια του και προσπαθεί να μαντέψει τι θα κάνει και είναι πάρα πολύ δύσκολο να το βρεις. Αλλά είναι αυτό το περιμένεις κάτι πάντα όμορφο και σχεδόν πάντα γίνεται. Το δεύτερο μήνα η ΑΕΚ δεν πήγε καλά, αλλά εκεί πραγματικά έδειξε χαρακτήρα πρωταθλήτριας. Στο καλό διάστημα του Άρη πέτυχε η ΑΕΚ 2 γκολ χωρίς να δεχτεί φάση. Για μένα το πιο σημαντικό είναι αυτό, ότι δεν δέχτηκε φάση στο καλό διάστημα του Άρη. Από την έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου μέχρι να γίνει το 2-0. Βρήκε το 2-0 από τη σέντρα του Γκατσίνοβιτς και την κεφαλιά του Βάρκα που σκοράρει για πέμπτο συνεχόμενο παιχνίδι. Και μετά με το άλλο γκολ του Βάρκα καθάρισε το ματ. Άλλη μια ασίστ του Μάγκερ. Στο τέλος θα μπορούσε να πάρει και μεγαλύτερη διαστάση στο σκορ. Ο Άρης ήταν μια ομάδα που προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, αλλά πάρα πολύ ευάλωτος αμυντικά και όταν είσαι ευάλωτος αμυντικά απέναντι σε αυτή την ομάδα με αυτούς τους παίκτες, αυτούς τους δημιουργούς, αυτούς τους εκτελεστές, είναι πάρα πολύ δύσκολο να την γλιτώσεις. Τελείωσε το μάτς με αυτό το διαφορετικό 5-0 και 3 μάτς Νέα Φιλαδέλφια, μεγάλα μάτς με τη Λεύσκη, με τον Ηρακλή και με τον Άρη που είναι η πέμπτη ομάδα. Έχει βάλει σύνολο 13 γκολ. Είναι ένα εντυπωσιακό νούμερο. Παίζει ωραίο ποδόσφαιρο, ευχαριστεί τον κόσμο εδώ στη Φιλαδέλφια. Και τώρα πρέπει να μαζέψει δυνάμεις για το παιχνίδι της Τρίτης. Ένα επίσης μάθημα παιχνίδι, ίσως το μόνο μάθημα το μόνο παιχνίδι τέλος πάντων που θα είναι φαβορή στη League Face, του Champions. Πρέπει να το πάρει αυτό το παιχνίδι την Τρίτη. Είναι σε πολύ καλή κατάσταση. Θεωρούμε μια παρένθεση το παιχνίδι με την Κηφισιά. Περισσότερο έχει να κάνει με την υποτροπία της ομάδας και με την προσέγγιση του παιχνίδι. Το καλό είχε μείνει στο Champions League. Σήμερα δεν ήταν στο Champions League, ήταν εδώ και έκανε αυτό που έπρεπε. Έφτασε και τον Ολυμπιακό που είχε την απώλεια με την ευκαιρία να πω και να χτυπήσω περαστικά στον Ελκαμπή. Ένας πολύ μεγάλος παίκτης και για μένα και πολύ καλός άνθρωπος. Δεν το λέω σήμερα, το έχω πει και άλλες φορές. Ένα κόσμημα για το ποδόσφαιρό μας. Βλέπουμε ταχύ ανάρρωση και μακάρι να μην συμβαίνουν τέτοια πράγματα για κανένα παιδί που παίζει ποδόσφαιρο, γιατί λέμε συνέχεια για τους ποδοσφαιριστές, για τα χρήματα που παίρνουν και για αυτά, αλλά ορίστε έρχονται κάποιες τέτοιες στιγμές και που βάζουν τις καριέρες σε άλλα μονοπάτια πάρα πολύ δύσκολα. Του εύχομαι υπομονή, δύναμη.

0: δείχνει πίστη, γιατί είναι ένας άνθρωπος που έχει πίστη μέσα του, το δείχνει πάντα και να επιστρέψει έστω να το πιο γρήγορα. Αυτά.
1: Ωραία. Κώστα και Τζόγλου, να σε ευχαριστήσουμε και εσένα πάρα πολύ για το δικό σου σχόλιο επί από αυτό το 5-0 της ΑΕΚ με τον Άρη στη Νέα Φιλαδέλφεια.

0: ζήσεις τον αγώνα. Η Ρόδος γίνεται το επίκεντρο του ευρωπαϊκού μπάσκετ. Το δεύτερο International Tournament Rhodes 2026 έρχεται. Τρεις ημέρες, τρία μεγάλα παιχνίδια, μία μεγάλη μπασκετική γιορτή. Παρασκευή 11, Σάββατο 12 και Κυριακή 13 Σεπτέμβρη. Ο Παναθηναϊκός, η ΑΕΚ και η Σπαρτάκ Σουμπότιτσα συναντιούνται στο κλειστό γυμναστήριο Καλλιθέας. Η Ρόδος τιμά τους θρύλους του μπάσκετ. Διαμαντίδη, Αλβέρτη, Μπατίστ, ο Μπράντοβιτς και Σάκοτα. Το μπάσκετ στα καλύτερά του. Η Ρόδος το ζει. Κλείσε το εισιτήριό σου στο more.com και στα καταστήματα Public.
1: Χορηγός επικοινωνίας Top FM.
2: Top FM 102,4
3: 94,6 Η αθλητική συχνότητα της χώρας.

Εδώ είμαστε λίγα λεπτάκια μετά τις 11. Big Wins Sport FM 94,6 με ολοκληρωμένες πλέον τις δύο αναμετρήσεις της ημέρας για την τρίτη αγωνιστική της Stoiximan Super League. Βόλος Ολυμπιακός στο 1-1 και ΑΕΚ Άρης στο 5-0. Επαναλαμβάνω, ο Βάργκας στο 11, το 62, ο Μαρίν στο 67, ο Κοϊτάς στο 75 και ο Ζήνης στο 90 τα τέρματα για την Ένωση που επέστρεψε στις νίκες μετά το 1-1 με την Κηφισιά και λίγες μέρες πριν από την έναρξη των υποχρεώσεών της για τη League Face του Champions League.

0: Ας δούμε λίγο γρήγορα τι συμβαίνει και στην υπόλοιπη Ευρώπη και τι σκορ ή αποτελέσματα έχουμε. Το Νις Λεμάν είναι στο 1-1 στο 65ο λεπτό για το πρωτάθλημα Γαλλίας. Το 0-2 η Μπρέστ απέναντι στη Χαύρη, η οποία παίζει και με παίκτη λιγότερο. Οπότε κάπως πιο εύκολα τα πράγματα για την Μπρέστ εκεί. Για τη Γερμανία δεν έχουμε κάτι. Η Ισπανία είναι στο 1-1 το Βιαρεάλ Λα Κορούνια. Το τελευταίο χρονικά παιχνίδι για σήμερα. Η Αταλάντα προηγείται στη Ρώμη 1-0 απέναντι στη Ρώμα, με τον γκολ να έρχεται πριν από λίγα λεπτά με τον Έντερσον, ο οποίος με ένα πολύ πολύ δυνατό σουτ κατάφερε να ανοίξει το σκορ για την ομάδα από το Μπέργαμο, στο τελευταίο επίσης χρονικά παιχνίδι της Σεριά για απόψε. Αλλά πάμε να συνεχίσουμε λίγο τον σχολιασμό των αναμετρήσεων στοίχημαν Super League. Καλησπερίζω τον Μιχάλη Τσόχο. Γεια σου Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα. Προφανώς θα ξεκινήσω από το πολύ δυσάρεστο γεγονός του Βραδιάς, που είναι ο τραυματισμός του Αγίου Μπελκαμπή. Ένας πολύ σοβαρός τραυματισμός, μια πολύ άτυχη στιγμή, όπου δεν είναι από κάποιο χτύπημα, είναι από το κορμί του τραυματοφύλακα του Βόλου, ο οποίος άθελα πέφτει πάνω στο πόδι του Ελκαμπή και το τσακίζει ο Σιαμπάνης εντελώς άθελά του. Φαντάζομαι έχει επιβεβαιωθεί ότι είναι, φάνηκε και από την τηλεοπτική μετάδοση, ότι είναι κατάγμα στην κνήμη, δεν ήταν επιστάσεις του γόνατο, ήταν πιο χαμηλά. Άρα μιλάμε για έναν πολύ σοβαρό τραυματισμό. Δεν ξέρω αν έχουν δοθεί οι πρώτες εκτιμήσεις, αλλά μιλώντας με έναν γιατρό, μπορώ να επικαλεστώ και το όνομά του, κύριο Επισκοπάκη, μου είπε ότι σε αυτές τις περιπτώσεις συνήθως είναι 5 με 6 μήνες να επιστρέψει στις προπονήσεις. Οπότε μιλάμε για έναν πάρα πολύ σοβαρό τραυματισμό. Ήταν σίγουρα σοκαριστικό για τον Ολυμπιακό, καταλαβαίνω αυτό που είπε ο προπονητής του, ότι δηλαδή η ομάδα επηρεάστηκε πάρα πολύ στο δεύτερο ημίχρονο. Ήταν και πολύ, κατάλαβα, δύσκολη στιγμή, γιατί ο Ελκαμπή ήταν στα αποδυτήρια της ομάδας όταν οι παίκτες γύρισαν από το ημίχρονο στην ανάπαυλα. Ναι, ναι. Οπότε έζησαν και αυτό το σοκ της προσπάθειας να του προσφέρουν τις πρώτες βοήθειες και να του απαλύνουν τον πόνο, και αυτό σοκαρε ακόμα περισσότερο τις προσπάθειες του Ολυμπιακού, στο σημείο που έφτασε ο προπονητής του Ολυμπιακού να τους ρωτήσει αν κάποιοι αισθάνονται ψυχολογικά αν μην μπορεί να βγουν στο δεύτερο ημίχρονο για να παίξουν ποδόσφαιρο. Το απάντησαν όλοι ότι θέλουν να βγουν, αλλά ήταν φανερό ότι ήταν επηρεασμένοι. Ανεξάρτητα τώρα από αυτό, που δεν ξέρω πόσο μπορείς να το βγάλεις από την κουβέντα ή όχι, γιατί πραγματικά υπάρχει σημαντική διαφορά στην απόδοση του Ολυμπιακού στο πρώτο ημίχρονο με την απόδοση του Ολυμπιακού στο δεύτερο. Ο Ολυμπιακός στο δεύτερο ήταν πολύ προβληματικός. Okay, μπορεί να δέχεται την σοφάριση από ένα λάθος επί της ουσίας, αλλά ούτε όσο απειλητικός θα ήθελε ήταν, ξανά έγινε απειλητικός μετά το 1-1 επί της ουσίας στο δεύτερο ημίχρονο. Δεν ήταν όπως θα ήθελε να είναι ο προπονητής του, αλλά ξαναλέω, δεν ξέρω κατά πόσο μπορούμε να κάνουμε κουβέντα για την μείωση της απόδοσης του Ολυμπιακού στο δεύτερο ημίχρονο, μετά τα ότι είναι ανεξάρτητο με τα όσα συνέβησαν με τον Ελκαμπή.
0: Ξέρεις, μπορεί να ακούγεται και υπερβολικό αυτό στον υπόλοιπο κόσμο, αλλά πραγματικά αν προσπαθήσει κανείς να βάλει τη θέση του στη θέση των παικτών, με το πόσο άνετα πλέον βάζεις τα πόδια σου σε διεκδικήσεις, σε κόντρες, σε οτιδήποτε, και το τι έχεις ακριβώς στο κεφάλι σου με την εικόνα αυτή που είδες νωρίτερα με τον Ελκαμπή, μπορεί να καταλάβει εύκολα κάποιος πόσο αλλάζει.
1: Προφανώς ήταν πολύ σοκαριστική εικόνα, για να καταλάβει ο κόσμος. Ας δει τη φωτογραφία του Τζίλου, αν δεν έχει δει το πλάνο.
0: Σωστά, σωστά.
1: Του διαιτητή της αναμέτρησης δηλαδή, ο οποίος κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά, τραβάει τα μαλλιά του, γιατί πηγαίνει, πλησιάζει προς τον Ελκαμπή για να δει τι κατάσταση είναι και να χρειάζεται πρώτη βοήθεια, και με το που βλέπει το πόδι του Ελκαμπή φεύγει από εκεί μη αντέχοντας το θέαμα, τραβώντας τα μαλλιά του και κάνοντας νόημα να μπουνει για τρίτο Ολυμπιακό τραγωνιστικό χώρο. Όσον αφορά το μάτι της ΑΕΚ, έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές, έχουμε συζητήσει και στις πρωινές εκπομπές με το Βάιο, που κατά την άποψή μου είναι πολύ λόγοι για τους οποίους μπορεί να υποθέσεις ότι η ΑΕΚ είναι φαβορή για την κατάκτηση του φετινού αθλήματος, αλλά για μένα ο βασικότερος όλων είναι η ευχέρεια η οποία έχει αυτή η ομάδα στους κοράρες, κυρίως η σέντερ φόρτης. Αυτό στο ελληνικό πρωτάθλημα είναι πάρα πολύ μεγάλο πλεονέκτημα. Ακόμα και καλές ομάδες να βρεις, όταν έχουν τέτοια ποιότητα οι εκτελεστές σου, ακόμα και τις άμυνες να βρεις, έχεις την πεποίθηση ότι θα βρεις ένα γκολ. Για παράδειγμα, ας πούμε, το δεύτερο ημίχρονο ξεκίνησε και η ΑΕΚ δεν ήταν καλά τα πρώτα 15-20 λεπτά. Δεν το μάθετε και ο Νίκολετς στην δηλώσεις ότι αν εξαιρέσει μερικά λεπτά στην αρχή του δεύτερου ημίχρονου, μετά ναι, έχουμε κάνει μια εμφάνιση που δεν ξέρω αν είναι τέλεια, αλλά τέλος πάντων είναι πάρα πολύ καλή. Ακόμα και σε εκείνο το σημείο λοιπόν, καταλάβαινες ότι η ΑΕΚ θα βρει τον τρόπο να κάνει μια επίθεση και να βρει ένα γκολ. Αν ο Άρης δεν φτάσει στην ισοπάριση συνικά γρήγορα. Το καταλάβαινες από τον τρόπο με τον οποίο έγινε στο χώρο, το καταλάβαινες από τα κέφια που είχαν οι ποδοσφαιριστές της, το καταλάβαινες από την ποιότητα του Μάγκερ, ο οποίος άπλωνε το παιχνίδι με καταπληκτικό τρόπο. Έχει κάνει τρομερό μάτσο ο Κροάτης. Και έχουμε ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι αυτός ήταν ένας καλλιτέχνης της μπάλας. Είχαμε μια εμφυλία για το όταν ήρθε. Η μόνη διαφορία που είχα εγώ με τους ρεπόρτερς της ΑΕΚ, που έλεγαν ότι έχει έρθει για να παίξει θέση του Πινέδα.
0: Αυτό θα σου έλεγα τώρα, ότι ψάχναμε τον αντιπινέδα και τελικά αυτός είναι ένας τόσο ελαφρύς.
1: Αυτό
0: και...
1: έλεγα εγώ να παίξει αυτή τη θέση. Ναι. Δηλαδή, ξέρω εγώ, μπορεί να παίξει αυτή τη θέση σε πάρα πολύ εύκολο εντός έδρας μάτς. Ο Μάγερ, μου βέβαιος ότι θα παίζει με αυτόν τον τρόπο που παίζει ο Νίκολιτς, σαν ακραίο δεκάρι, για να το πω έτσι να συνοηθούμε, όπως και ακριβώς παίζει, γιατί κάνει καταπληκτικά πράγματα στο παιχνίδι του, αλλά δεν έχει τις εντάσεις που θέλει να έχει ο κεντρικός του χάφου Νίκολιτς. Γι' αυτό έλεγα ότι δεν θα παίξει στον άξονα και θα παίξει στα άκρα. Δεν είχα και καμία αμφιβολία για την ποιότητά του. Μιλάμε για έναν ποδοσφαιριστή που έχει παίξει στο υψηλότερο επίπεδο και έχει κάνει διαφορά τώρα, όχι πριν μερικά χρόνια, και έψαχνα τον καλό του αυτό. Στην Bundesliga, για παράδειγμα. Και μάλιστα με μια ομάδα στην οποία υποβάσκει την περσίνη σεζόν. Όταν έχεις έναν τέτοιο δημιουργικό χαφ και όταν έχεις τέτοιους εκτελεστές σαν το Βάργκα, σαν το Γιώβιτς μέσα στον αγωνιστικό χώρο, που δεν είναι οι μόνοι καλοί εκτελεστές, αλλά το λέω γιατί 8-10 φορές αυτοί αγωνίζονται ως βασικοί, τότε τα πράγματα γίνονται πολύ πιο εύκολα για σένα. Μετά το 2-0 η ΑΕΚ έχει δώσει ένα ρεσιτάλ. Εδώ δεν επιτρέπεται η κατάρρευση του Άρη. Ακούω όλα όσα είπε ο Μιχάλης Γρηγορίου μέχρι το 2-0. Δεν καταλαβαίνω γιατί με τέτοια άφηση αμαρτιών είπε μετά το 2-0. Ξέραμε ότι δεν μπορούσαν, ξέραν τα παιδιά, δεν μπορούσαν να πάρουν κάτι. Οπότε μας είπε ότι ήταν περίπου φυσιολογικό αυτό που συνέβη. Δεν είναι φυσιολογικό, άμα δέχεις δεύτερο γκολ σε 65 να φεύγεις από το γήπεδο. Ο Άρης θα μπορούσε, έχει πάθει ήδη μεγάλο στραπάτσο. Τον όποιο ενθουσιασμό είχε προκαλέσει οι δύο πρώτες αγωνιστικές του φίλου του, τον έχασε σήμερα, αλλά θα μπορούσε να έχει πάθει χειρότερο. Από σύμπτωση ή από εκατοστά, το μάτι δεν τελείωσε 7-8-0. Ναι. Οπότε δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορούσε να πει ο προπονητής ότι μετά το 2-0 ξέραμε ότι δεν μπορούσαμε να πάρουμε κάτι από το μάτι, οπότε φυσιολογικά έπεσε πολύ η ψυχολογία. Στο ποδόσφαιρο η ψυχολογία είναι κάτι συλλογικό να πέφτει, αλλά η τέτοια παρέτηση από κάθε προσπάθεια μέσα στον αγωνιστικό χώρο για μισή ώρα δίνει τη δυνατότητα στον αντίπαλο να κάνει ό,τι θέλει και κινδυνεύει να πάθεις τόσο μεγάλη ζημιά όσο αυτή που έβαλε ο Άρης και ακόμα μεγαλύτερη θα αποκτούσε ιστορικές διαστάσεις. Ξαναλέω, ένα πέναλτι για εκατοστά δεν δόθηκε τέλειος offside, ένα γκολ που σημείωσε ο Βάργκα για χιλιοστά δεν μέτρησε. Δύο-τρεις άλλες πολύ μεγάλες χαμένες ευκαιρίες σε ΑΕΚ το τελευταίο ημίωρο. Να μας τελειώσει 5-0, ξαναλέω, πάρα πολύ εύκολα θα μπορούσε να τελειώσει 7-8-0 και να μην μπορεί να το διαχειριστεί τώρα ο Άρης και ο προπονητής του. Είναι πολύ, πολύ προβληματική η εικόνα του Άρη μετά το 2-0. Έφυγε από το γήπεδο. Δεν είναι συμπεριφορά ομάδας που διεκδικεί οτιδήποτε στο πρωτάθλημα. Όχι, όσο μάλλον για τον Άρη που κάνει όνειρα για είσοδο στην τετράδα, στην πρώτη τετράδα της βαθμολογίας.
0: Μάλιστα. Ωραία, Μιχάλη, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ.
1: Χαίρετε.
0: Και για το δικό σου σχόλιο. Να είσαι καλά. Καλό βράδυ στον Μιχάλη Τσόχο. Και κατευθείαν η μπάλα θα πάει στα πόδια του Κώστα Ψάρα, τον οποίο καλησπερίζω για να σχολιάσουμε και μαζί τα δύο παιχνιδάκια. Γεια σου, Κώστα, καλησπέρα.
2: Γεια σου, Κώστα, μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά, φίλε, πώς είσαι?
2: Εντάξει, δεν είναι μια ευχάριστη μέρα, νομίζω. Σωστά. Γενικά για τους φιλάθλους. Νομίζω ότι ακόμα είναι παγωμένοι Γενικά και κάποιοι που έχουν, ξέρεις, και λίγο ευαισθησίες στα αυτά που βλέπουν σε τραυματισμούς και τέτοια, φαντάζομαι ότι πέρασαν ακόμα χειρότερα από όλο αυτό. Εντάξει, τώρα το αγνόητο περαστικά και να γυρίσει σύντομα δυνατός ο Ελκαμπή, νομίζω ότι βγαίνει πολλούς ανεξαρτήτως τι υποστηρίζουν, τι δεν υποστηρίζουν. Προφανώς και καταλαβαίνουμε ότι είναι σημαντικό, πολύ σημαντικό στοιχείο και για την αναμέτρηση του Ολυμπιακού με τον Βόλο. Αλλά αν φύγουμε από αυτό, γιατί νομίζω ότι έχει συζητηθεί και θα συζητηθεί αρκετά και το είπε και ο Μεντιλίμπα, δεν είναι δικαιολογία, είναι μια πραγματικότητα. Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός έδειξε την εικόνα μια ομάδα, να πάρουμε το πρώτο ημίχρονο μέχρι να φτάσουμε εκεί, μια ομάδα που ακόμα γνωρίζεται ο ένας με τον άλλον. Και αυτό θα είναι μια διαδικασία η οποία δεν ξέρω πώς θα κρατήσει. Ο Ολυμπιακός έχει αλλάξει πολύ. Πέρυσι έχει βάλει πολύ ποιότητα στο ρόστερ του, ναι, αλλά αυτή η ποιότητα για να βγει χρειάζονται συνεργασίες, χρειάζεται χημεία και τούτη την ώρα δεν υπάρχουν αυτά τα πράγματα. Προφανώς ο Ολυμπιακού θα ασχοληθεί πολύ με το Ντάνι Γκαρθία πάλι και όχι Πουέρτα. Ο Πουέρτα είναι πολύ λίγες μέρες στον Ολυμπιακό και μάλλον αυτή η πίστη του Μεντιλίμπα. Ο Ντάνι Γκαρθία νομίζω ότι στο πρώτο ημίχρονο ήταν και από τους
0: καλύτερους. Μου, αν μπορείς λίγο να κουνηθείς κάπου, να σε πιάνουμε λίγο καλύτερα με το σηματάκι για να σε ακούμε
2: προσπάθω,
0: πιο καθαρά.
2: Προσπαθήσω. Ναι, ναι. Σε εξωτερικό χώρο είμαι κιόλας, αλλά μάλλον δεν πιάνει. Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι ο Ντάνι Γκαρθία προφανώς είναι ένα θέμα για τους φίλους του Ολυμπιακού. Στο πρώτο ημίχρονο ήταν από τους καλύτερους παίκτες του Ολυμπιακού. Η επιλογή του Μεντιλίμπα φαντάζομαι ότι έχει να κάνει με τη χημεία της ομάδας του. Γιατί αυτό ήθελε να έχει στο παιχνίδι. Δεν το βγήκε, δεν το βγήκε καθόλου. Από τους σημείους του LB στο
0: δεύτερο. Δεν μας βοηθάει. Ναι. Όχι, όχι, τον χάνουμε τελείως τον Κώστα Ψάρα. Να προσπαθήσουμε μήπως να τον ξαναπάρουμε. Δεν ξέρω, Κώστα, μας ακούς?
2: Εγώ σε ακούω, εγώ σε
0: τέλεια,
2: ακούω. Εσύ
0: τέλεια,
2: δεν με ακούς.
0: Τώρα σε ακούμε κανονικά. Τέλεια.
2: Ωραία, ωραία. Ας ελπίσω ότι θα μείνω εδώ και ότι εδώ έχει σήμα.
0: Τέλεια.
2: Λοιπόν, έλεγα λοιπόν ότι από τη στιγμή που γίνεται ο τραυματισμός, που υπάρχει ο τραυματισμός στο Ελκαμπή στο δεύτερο ημίχρονο, Ολυμπιακός, φαίνονται οι παίκτες ότι δεν έχουν διάθεση να παίξουν. Λίγο αργότερα έρχεται και άλλος τραυματισμός. Εκεί αρχίζουν προφανώς και υπάρχει και ο φόβος για όλους. Ο Βόλος είναι μια ομάδα που έχει δύο-τρεις πολύ ποιοτικούς ποδοσφαιριστές. Προφανώς αν δεν γινόταν αυτό το λάθος δεν ξέρει κανείς αν θα έβρισκε γκολ ο Βόλος. Πάντως είναι ένα μάτς που νομίζω δεν θα αναλυθεί πολύ από τον Ολυμπιακό. Είχε πολλές ιδιαιτερότητες και έχει μια την πρώτη απώλεια βαθμών στο πρωτάθλημα. Τώρα το βραδινό παιχνίδι νομίζω ότι επιβεβαιώνει ότι η πιο έτοιμη ομάδα από όλες είναι η ΑΕΚ. Ανεξαρτήτως αν μιλάμε για τις ομάδες που θα διεκδικήσουν το πρωτάθλημα ή αν μιλάμε για τους πιο κάτω. Οποιαδήποτε ομάδα και να δούμε στην Ελλάδα, δεν νομίζω ότι θα βρούμε πιο έτοιμη ομάδα από την ΑΕΚ. Ανεξάρτητα που πριν από μία εβδομάδα έκανε μία γκέλα με την Κηφισιά, ναι, ήταν το χειρότερο του παιχνίδι, αλλά είναι η πιο έτοιμη ομάδα. Αν δούμε την ενδεκάδα της, είναι 9 ποδοσφαιριστές που ήταν και πέρυσι στο ρόστερ. Οπότε γνωρίζονται πάρα πολύ καλά. Έχει βάλει ποιότητα στο ρόστερ η προσθήκη του Μάγερ. Ξέραμε ότι είναι σημαντική. Νομίζω ότι είναι και το πρώτο μάτς που το βλέπουμε σε τόσο μεγάλη έκταση πόσο σημαντική είναι η ενίσχυση με τον Μάγερ. Τα center four όσο συνεχίζουν να σκοράρουν με τέτοιο ρυθμό, η ΑΕΚ νιώθει πολύ άνετα, όλοι νιώθουν πολύ άνετα και ο Νίκολιτς νιώθει πολύ άνετα. Και το καταλαβαίνουμε από το σημείο του παιχνιδιού που κρίνεται το μάτς, στο 2-0. Εκεί ο Άρης έχει καταφέρει σε 15 λεπτά να εμφανίσει ένα λίγο καλύτερο πρόσωπο από αυτό που είχε στο πρώτο ημίχρονο. Έρχεται όμως μία στιγμή ποιότητας του Γκατσίνοβιτς, μία στιγμή ποιότητας του Βάργκα και από εκεί και μετά δεν υπάρχει παιχνίδι για τον Άρη. Κάνει ό,τι θέλει, θα μπορούσε να έχει ανοίξει πολύ το σκορ. Προφανώς αυτό είναι το μεγάλο πρόβλημα για τον Άρη, γιατί καλό είναι να σταθούμε και σε αυτόν, γιατί τα δύο πρώτες αγωνιστικές μας είχε αφήσει πολύ καλές εντυπώσεις. Προφανώς και δεν υπάρχει κάποια καταστροφή, αλλά είναι μία ήττα βαριά και σε αντίδραση η μία
0: δεν τον ακούμε καθόλου.
2: Το καλύτερο σκορ από αυτό, γιατί αν δεν κάνω λάθος πρέπει να έχουμε να δούμε τέτοιο σκορ σε ΑΕΚ Άρης 25-26 χρόνια. Οπότε δεν είναι καθόλου συνηθισμένη η εικόνα αυτή. Η ΑΕΚ ήταν το φαβορί πριν ξεκινήσει το πρωτάθλημα ως πρωταθλήτρια. Νομίζω ότι επιβεβαιώνει στις πρώτες αγωνιστικές ότι είναι η πιο έτοιμη ομάδα και μάλλον και το μεγαλύτερο φαβορί.
0: Και νομίζω ότι αυτό που δείχνει η ΑΕΚ, παιδί μου, είναι ότι παίζει πολύ πιο άνετα από όλους τους υπόλοιπους με την μπάλα κάτω. Δηλαδή θα κινηθεί κάθετα η μπάλα, θα περάσει ανάμεσα στα κορμιά και ανάμεσα από τις γραμμές και θα το κάνει με αποτελεσματικότητα, γιατί υπάρχουν ήδη εκεί οι συμπαίκτες που πρέπει να υπάρχουν για να γίνουν αποδέκτες της μπάλας, αλλά είναι λες και βγάζει αποτέλεσμα κάθε ενέργειά τους. Κάτι το οποίο ούτε από τον Ολυμπιακό το έχουμε δει, ούτε από τον ΠΑΟΚ το έχουμε δει. Ο Παναθηναϊκός το ψιλοδουλεύει, γιατί είναι αυτή η φιλοσοφία του Νίστρουπ, αλλά επίσης κάπου τα εμπόδια σταματάνε αυτές τις προσπάθειες. Αυτό που κάνει η ΑΕΚ της βγαίνει πάρα πολύ σωστά μέχρι τώρα.
2: Νομίζω ότι είναι η απόδειξη του τι σημαίνει δουλεμένη ομάδα, τι σημαίνει ομάδα η οποία γνωρίζει τι πρέπει να κάνει ο ένας και ο άλλος όταν έχει την μπάλα στα πόδια. Μια ομάδα η οποία ακόμα και όταν βρίσκει κλειστές άμυνες έχει τρόπους να επιτεθεί. Πέρσι είχε πολύ τις τιμένες μπάλες και φέτος τις έχει και θα τις έχει στο παιχνίδι της. Αλλά φέτος βλέπουμε και διαφορετικά πράγματα. Βλέπουμε πολύ περισσότερη δημιουργία σε open play για την ΑΕΚ, γιατί ενίσχυσε κιόλας το ρόστερ της, γιατί έβαλε το Μάγερ, έβαλε το Βιτάλης, παίχτες οι οποίοι είναι πολύ ποιοτικοί με την μπάλα, και όλο αυτό της δίνει φοβερή ψυχολογία στα πάντα. Ακόμα και σε αμυντικές μεταβάσεις που βλέπεις ότι υπήρχαν 2-3 μες στο μάτι, δεν ήταν καλές. Έβλεπες όμως ότι οι ποδοσφαιριστές, έχοντας την ψυχολογία, ακόμα και ο ένας έκανε την υπέρβαση. Πήγαινε ο Πήλιος σε φάση που ήταν δύο του Άρη και ένας αυτός και έκλεβε την μπάλα. Mm-hmm. Το έκανε ο Μουκουντή, το έκανε ο Ρέλβας. Όλο αυτό μέσα από το μάτς σου δίνει ψυχολογία, και αυτό είναι το μεγάλο όπλο, θεωρώ, της ΑΕΚ, ότι μπορεί εύκολα να ανοίγει τις άμυνες και αυτό γενικά ανεβάζει όλη την ομάδα. Αν υπάρχει ένα θέμα στην ΑΕΚ, αν θα υπάρξει ένα θέμα στην ΑΕΚ, είναι το μικρό ρόστερ, κυρίως στην άμυνα. Εκεί που οι επιλογές είναι πολύ πολύ συγκεκριμένες σχεδόν σε όλες τις θέσεις της άμυνας. Αυτό είναι το θέμα της. Αν καταφέρει να το διαχειριστεί, νομίζω ότι έχει δρόμο καλό μπροστά της.
0: Κώστα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο για τα σημερινά παιχνίδια της Στοίχημαν Super League.

0: Συνεχίζουμε και περνάμε από τον Κώστα Ψάρα στην Έλενα Παπαδοπούλου για να συζητήσουμε και μαζί της τα δύο παιχνίδια και την πολύ άτυχη στιγμή φυσικά με τον Αγίου Μπελκαμπή. Γεια σου Έλενα μου, καλησπέρα.
1: Γεια σου Κωστή μου, τι κάνεις, πόσο να το πούμε στον
0: πόσα
1: αέρα.
0: Πόσα χρόνια έχουμε βρεθεί μέσα σε αυτόν τον, αυτό τον αέρα, ισχύει.
1: Σε αυτόν τον αέρα πάνε πάρα πολλά χρόνια. Είσαι καλά.
0: Είμαι πάρα πολύ καλά, δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι.
1: Ωραία, ωραία, μια χαρά τώρα έβλεπα και εγώ τα μάτς. Θα ξεκινήσω από το χρονικά τελευταίο. Mm-hmm. Αν και εντάξει η είδηση είναι άλλη, αλλά θα ξεκινήσω στο χρονικά τελευταίο, γιατί η αλήθεια είναι νομίζω ότι πρέπει να σταθούμε και λιγότερο. Και η εικόνα είναι να είχα χίλια μάτια, την ΑΕΚ να βλέπω. Κάπως έτσι νομίζω ήταν η σημερινή βραδιά. Ήτανε μονόλογος. Δεν φάνηκε από την αρχή ότι θα πάει έτσι το παιχνίδι. Εννοείται ότι το γρήγορο γκολ απελευθέρωσε τους ποδοσφαιριστές της ΑΕΚ και μπήκανε και με την ένταση που μπαίνει πάντα στη Νέα Φιλαδέλφεια. Αλλά φαινόταν ότι ο Άρης βρίσκει μετά το 20 λεπτό και στα τελευταία λεπτά του πρώτου ημιχρόνου φάνηκε να ισορροπεί το μάτς όπως και στην αρχή του δεύτερου ημιχρόνου, αλλά μετά το 62 και όταν έγινε το 2-0 κατέρριψε ο Άρης. Η ΑΕΚ έβγαλε όλες τις αρετές, νομίζω δηλαδή αυτό είναι μια εικόνα και γι' αυτό και ο Νίκολης δεν είχε στην πραγματικότητα πολλά να πει για το αν είναι το τέλειο ποδόσφαιρο. Είναι για μένα είναι αυτό ρε παιδί μου, είναι ένα δείγμα μέλλοντος του παρόντος ακόμα και η χρονική στιγμή στην οποία η ΑΕΚ παρουσιάζεται τόσο έτοιμη είναι εντυπωσιακό.
0: Ξέρεις κάποιος θα έλεγε ρε παιδί μου, το ανέφερε και ο Μιχάλης Τσόχος νωρίτερα, ότι θα πρέπει να μαζέψει τώρα δυνάμεις για την έναρξη της League Fest Champions League, αλλά ο τρόπος με τον οποίο ήρθε αυτό το 5-0 και το διασκεδαστικό κομμάτι της αναμέτρησης δεν σε κάνει να σκεφτείς ότι κοίτα να δεις παιδί μου, θα μπορούσαν και να ρίξουν ταχύτητα ή θα μπορούσαν να πατήσουν λίγο το φρένο και να μην τρέξουν τόσο και να μην κουραστούν τόσο. Δεν σου άφησε αυτή την εντύπωση αυτή η ΑΕΚ με τον τρόπο που έφτασε σε αυτό το 5-0.
1: Αλήθεια είναι αυτό και γενικά έχω πολύ μεγάλη εμπιστοσύνη στον τρόπο που μεταχειρίζεται την ψυχολογία των ποδοσφαιριστών του ο Μάρκο Νίκολιτς. Νομίζω δηλαδή ότι τους είχε κινητροποιήσει πάρα πολύ σε σχέση με το παιχνίδι κόντρα στην Κύφσια, ότι αυτό ήταν μια παρένθεση και δεν μπορούν να παίζουν έτσι στο πρωτάθλημα ανεξαρτήτως τι θα κάνουν στην Ευρώπη. Δεν ξέρω και θα ήταν λάθος να πούμε αυτό είναι μια εικόνα που θα βλέπουμε και στο Champions League, γιατί εκεί ο αντίπαλος είναι άλλα τα μεγέθη. Χωρίς να θέλω καθόλου να υποτιμήσω τον Άρη, νομίζω ότι ο ίδιος στην πραγματικότητα υποτιμήσε τον εαυτό του όταν παρέτησε το μάτι στο 2-0, γιατί και το 2-0 εκείνη τη στιγμή που ήρθε ήταν στο καλό διάστημα του Άρη. Δηλαδή θα μπορούσαμε να πούμε ότι για το momentum ήταν κόντρα στη ροή. Αλλά εντάξει, ήταν μαγικός ο Μάγιος σήμερα. Δηλαδή νομίζω ότι πραγματικά είδαμε όλες τις αρετές της ΑΕΚ. Το πόσο βελτιωμένος είναι ο Πήλιος φέτος, το πόσο ανεβασμένος και σαν αναγεννημένος θα έλεγα είναι ο Γκατσίνοβιτς. Για το Μάριν τα ξέραμε, για τους δύο επιθετικούς και ειδικά για το Βάργα επίσης το ξέραμε. Δηλαδή, εντάξει, νομίζω ήταν η τελεία εμφάνιση σήμερα και όταν αυτή την κάνεις κόντρα στον Άρη, είναι φοβερό boost ψυχολογίας για τη συνέχεια. Φοβερό boost ψυχολογίας και νομίζω ότι, ξέρεις, και οι αντίπαλοι λίγο θα κοιτάζονται λίγο δεξιά και αριστερά ότι αυτή η ομάδα είναι τόσο νωρίς, τόσο έτοιμη. Αλλιώς θα μπουν τώρα απέναντί της μετά το 5-0. Στο νωρίς, τώρα στον Ολυμπιακό που επίσης τον είδα αρκετά, ξεκάθαρα η είδηση και πιο στεναχωρή είδηση της ημέρας είναι αυτό που συνέβη στον Αγίου Μπελκαμπή. Ένα παιδί που είναι πραγματικά από τα καλύτερα παιδιά θεωρώ που παίζουν στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Σε οποιονδήποτε και να συνέβαινε, πάλι θα ήταν στενάχωρο. Απλά είναι και ένας άνθρωπος που είναι πάρα πολύ συμπαθής, όχι μόνο στους φιλάθλους του Ολυμπιακού, νομίζω σε όλους τους Έλληνες φιλάθλους. Mm-hmm. Νομίζω ότι αυτό ήταν το σημείο κλειδί της όλης αναμέτρησης. Ήταν διαφορετικό το πρώτο ημίχρονο με το δεύτερο, το είπε και ο προπονητής και για μένα έχει πολύ μεγάλη αλήθεια μέσα του. Φαινόταν ότι η μία ομάδα προσπαθούσε να παίξει και η άλλη προσπαθούσε απλά να σταθεί. Όχι να παίξει ποδόσφαιρο, δεν εννοώ ότι ο Βόλος προσπάθησε να παίξει ποδόσφαιρο, γιατί η αλήθεια είναι ότι στο πρώτο ημίχρονο έφτασε σε σημείο να παίζει 6-3-1, να μείνεται μόνο. Ο Ολυμπιακός ήταν αρκετά ανώτερος, ακόμα και αν δεν δημιούργησε τις κλασικές προϋποθέσεις για γκολ, είχε δύο ευκαιρίες. Αλλά άλλαξε τελείως τη ροή του μάτς ο τραυματισμός. Στη συνέχεια ήρθε και ο δεύτερος τραυματισμός και η αναγκαστική αλλαγή του Πυρόλα, ήρθε και ο δεύτερος τραυματισμός του Ρόκα, που επίσης νομίζω ότι εκεί λίγο που έχει αρχίσει και ξεχνάει ο Ολυμπιακός. Πια φοβούνται και οι ποδοσφαιριστές, γιατί άνθρωποι είναι και όταν βλέπουν ότι αυτό το μάτσο δεν τους πάει και δεν τους πάει σε σχέση με την υγεία τους, νομίζω ότι άρχισαν κάπως λίγο και να προστατεύονται και να κόβουν λίγο την ένταση του μάτσου, όπως πηγαίνουν στις μονομαχίες, γιατί ο Ολυμπιακός κατά ψέματα παίζει πάρα πολύ με την ένταση, την ένταση στα κλεψίματα. Όταν βλέπεις ότι σε δύο φάσεις έχεις έναν τέτοιο τραυματισμό, νομίζω ότι πια εκεί τελείωσε το μάτς. Έκανε ο Κώστας Μπράτσος, γιατί δεν θέλω όντως να αφαιρέσω και από εκείνον την προσπάθειά του, άλλαξε το σύστημα, άρχισε να ανεβάζει την πίεση, δηλαδή το λάθος του Ρέτσου, δεν λέω ότι ήταν ξεκάθαρα ένα ατομικό λάθος, αλλά προήλθε από την πίεση, δηλαδή είχε μπροστά του επιθετικό και τον πίεζε και έκανε το λάθος γύρισμα. Δηλαδή προσπάθησε και ο Βόλος να παίξει στο δεύτερο ημίχρονο. Ο Ολυμπιακός δεν ήθελε πια να παίξει και κάπως έτσι ήρθε αυτή η γκέλα, θα λέγαμε, για τον Ολυμπιακό.
0: Και όταν δεν σε βοηθάει και αγωνιστικά, ρε παιδί μου, το παιχνίδι και πάλι δεν σου βγαίνουν αρκετά πράγματα, όταν πλέον καταλαβαίνεις ότι είναι ένα πολύ στραβό απόγευμα και ότι αρχίζει και φοβάται και ο παίκτης και ότι αρχίζει και το μυαλό του λίγο και δεν είναι τόσο καθαρό όσο πρέπει. Ήταν γενικότερα μια πολύ στραβή μέρα για τους ερυθρόλευκους.
1: Ναι, ξεκάθαρα. Ήταν μια πολύ στραβή μέρα. Νομίζω το μετέφερε και Δημήτρης Φιλιοπούλου, που κάνει καλύτερο ρεπορτάζ για την Κοσμοτέ, το πόσο το μυαλό και του Πάγκου και τον... Και η αλήθεια είναι, νομίζω ότι και κάπου εδώ, ας πούμε, τελειώνει και η κουβέντα σε σχέση με το τι έγινε. Ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ δεν έχει ποτέ χρησιμοποιήσει δικαιολογία για την απόδοση των ποδοσφαιριστών. Ποτέ. Ποτέ. Ακόμα και όταν φάνησε σε ευρία νίκη, θα βρει κάτι να πει σε σχέση με αυτό που δεν του άρεσε. Άρα, τη μοναδική φορά που το κάνει, οφείλουμε να το πιστέψουμε ότι οι ποδοσφαιριστές του, με όλο αυτό που συνέβη, επηρεάστηκαν και δεν ήταν μόνο σώμα στο γήπεδο, αλλά δεν ήταν καθόλου ψυχολογικά ή καθόλου πνευματικά μέσα στο μάτσο.
0: Έλενα μου, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και για το δικό σου σχόλιο.
1: Και εγώ σε ευχαριστώ.
0: Να είσαι καλά, να είσαι καλά.
1: Φιλιά, καλή συνέχεια, φιλιά.
0: Καλή συνέχεια και σε εσένα, Έλενα Παπαδοπούλου. Ακούσαμε και την Έλενα και το δικό της σχολιασμό για τα παιχνίδια της Τύχημαν Super League για τον Ολυμπιακό, τον Ελκαμπή και την ΑΕΚ.
2: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Τελευταίο ημίωρο της σημερινής Game Zone. Πάντα στον πήγον Sport FM 94,6. Έχω παραλείψει να αναφέρω εδώ και πάρα πολλές ώρες πως είναι ο Κώστας Νιαούλης στην επιμέλεια και οργάνωση εκπομπής. Είναι ο Κυριάκος Σταθερόπουλος στην κονσόλα του ήχου και είμαι ο Κώστας Ζάγιαρης μαζί σας στο μικρόφωνο της κορυφαίας αθλητικής συχνότητας της χώρας. Πάμε να καλησπέρασουμε και τον Διονύση Δεσίλα να μας μεταφέρει έτσι τα τελευταία νέα και την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το αυριανό ντέρμπι με τον ΠΑΟΚ στο ΑΚΑ. Γεια σου, Διονύση, καλησπέρα και πάλι.
1: Γεια σου, Κώστα, μου πει κανείς.
0: Καλά, ρε φίλε, εσύ.
1: Καλά. Πρώτο ντέρμπι τη σεζόν. Πρώτο ντέρμπι φυσικά με τον Παναθηναϊκό για τον ΠΑΟΚ. Από το αύριο το ΑΚΑ στην Νέα Γεμιστή. Με τον Παναθηναϊκό να θέλει να συνεχίσει η νικηφόρα. Μέχρι στιγμή έχει προχρήσει. Στην Ευρώπη έχει την νίκη επί του Λεβαδιακού στο πρωτάθλημα, έχει την νίκη επί της νίκης Βόλου στο κύπελο. Το φανώς και έχουμε συζητήσει πάρα πολλά για τις βελτιώσεις που θέλει η ομάδα, στην απόδοση της κτλ. Ωστόσο, μέχρι να δούμε πότε θα αποκτήσει τη μία η ομάδα τα πρώτα πράγματα τα οποία τα έχουμε συζητήσει, πρέπει να παίρνει αποτελέσματα, πρέπει να παίρνει νίκη. Είναι κάτι το οποίο το λένε όλοι, το λέει και ο Τζέικοπ Νίκη, την ερχόμενη δηλώση του. Αποστολή με Ουναή. Να την θυμίσετε για τον Παναθηναϊκό, Πένια, Τσάβες, Κώσταρης, Καλάμπια, Κάτρης, Ντεφράι, Πάλμερ, Μπράουν, Φαντρόγγελεν, Κυριακόπουλος, Γιάγκουσε, Σταντίνο, Κοντούρης, Ταμπόρδα, Ουναή, Αμαρά, Πελίστρι, Λούζα, Κάγκουα, Μπινιάρης, Ετέι, Ντέσσερ, Ραστόντερ, Ελιβάη, ο οποίος έκανε δύο προπονήσεις με την επιστροφή του, προηγουμένως και μιλήθηκε και με τον προπονητή του Τζέικοπ Νίκη και με το επιτελείο και με τον γυμναστή. Κανονικά είναι διαθέσιμος, δεν νομίζω θα το δούμε βασικό βέβαια. Ίσως αγωνιστεί αλλαγή ανάλογα και πώς θα πάει το παιχνίδι για τον Παναθηναϊκό. Ένας Παναθηναϊκός ο οποίος περιμένει κόσμο πολύ αύριο. Πιστεύω ένα 35 θα το έχει αύριο. Κάπου εκεί το υπολογίζω με βάση την κίνηση που υπάρχει στα εισιτήρια. Βέβαια επειδή είναι και ο ΆΚΑ και πολύ πριν και τελευταία στιγμή θα το δούμε αύριο πώς θα πάει αυτό με τα εισιτήρια. Θα έχει πάντως πολύ κόσμο. Το Ολυμπιακό στάδιο για αυτό το τέλειο του Παναθηναϊκού με τον ΠΑΟ. Τώρα σε επίπεδο ενδεκάδα, μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε γιατί δεν έχει κάνει πολλές προπονήσεις του Παναθηναϊκού για αυτό το παιχνίδι, δεν είχε το κύπελο. Η προετοιμασία ήταν πολύ μικρή. Έχει συνεχόμενα παιχνίδια ο Παναθηναϊκός. Θα βάλουμε και το ευρωπαϊκό τέσσερα σερή παιχνίδια. Οπότε μόνο εκτιμήσεις μπορούμε να κάνουμε. Θα δούμε αν θα επιλέξει το 4-4-2 που επιλέγει το τελευταίο διάστημα ή αν θα το διαφοροποιήσει. Γιατί έχει δοκιμάσει και τα δύο. Αυτή τη μήνυ προετοιμασία που έχει κάνει ο προπονητής 1-4-2-3-1. Υπάρχουν κάποιες θέσεις, κάποιες θέσεις που είναι ανοιχτές. Για παράδειγμα, διεκδικούν μια θέση ο Ταμπόρδα με τον Γιάγκουσιτ, διεκδικούν μια άλλη θέση ο Ατίνο με τον Ελίστρι. Προφανώς και επικρατέστερη για να είναι βασική, ανάλογα και με το σύστημα βέβαια, είναι ο Λιβάη με τον Πετέι. Και όπως και είπα, υπάρχουν κάποιες θέσεις ανοιχτές, τις οποίες θα ξεκαθαρίσει. Θα τα μάθουμε περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα για τον Παναθηναϊκό. Γιατί επαναλαμβάνω, έχει δοκιμάσει τα δύο συστήματα προπονητής και είναι μία μήνυ προετοιμασία. Και εδώ παιχνίδι αυτό έχουν γίνει μόλις και προπονήσεις. Mm. Δεν είναι πολλές. Έχει γίνει ανάλυση του αντιπάλου. Έχουν δει προσπαθήσεις τα πάντα για τον ΠΑΟΚ. Το τι πρέπει να προσέξουν, το τι πρέπει να κάνουν, το τι πρέπει να διορθώσουν ενώπιον της. Μάλλον τι πρέπει να διορθώσουν σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια. Όπως είπε και ο Νίτς του, μετά τη συλλόγηση του, μετά το παιχνίδι με τη Λίγη Βόλου, είναι τελείως διαφορετικό παιχνίδι αυτό με τον ΠΑΟΚ. Προφανώς είναι ένα τεστ υψηλών απαιτήσεων. Είναι νωρίς σεζόν, αλλά οι βαθμοί μετράνε. Και ο Παναθηναϊκός θέλει αύριο να πάρει τη νίκη επί του ΠΑΟΚ. Ανακοινώθηκε φυσικά η παραχώρηση του Παγκασέτα στον ΑΠΟΕΛ. Είναι κάτι το οποίο τις τελευταίες ημέρες το περιμέναμε, γιατί ο ΑΠΟΕΛ είχε μπει δυναμικά για την απόκτηση του αρχηγού της εθνικής ομάδας επί των αρχηγών πλέον του Παναθηναϊκού. Τον ευχαριστώ τον Παναθηναϊκό για την προσφορά του στο σύλλογο και του εύχεται και καλή επιτυχία συνέχεια της καριέρας του. Και κάπως έτσι ολοκληρώθηκε αυτό το κεφάλαιο Παναθηναϊκού Μπακασέτα με τον διεθνή άτο να συνεχίσει στην Κύπρο και στον ΑΠΟΕΛ. Αυτά ακούσα μου, κάτι άλλο δεν υπάρχει.
0: Στο δικό μου μυαλό βέβαια, σε ό,τι αφορά το σχηματισμό και την προετοιμασία του Νίστρουπ, το 4-2-3-1 ταιριάζει λίγο περισσότερο στον ΝΑΗ.
1: Ενώ δεν το δούμε βασικό.
0: Όχι, όχι, ναι, σου λέω ρε παιδί μου ότι
1: γενικά,
0: οι τρεις μπροστά από τους δύο χαφ είναι εκεί που περιμένεις και σε όλες τις θέσεις αυτές τις τρεις θέσεις να δεις τον Ουνάη. Τώρα τα υπόλοιπα και το τι μπορεί να έχει ετοιμάσει εξ αρχής.
1: Ναι. Θα τον δούμε καθόλου τη διάρκεια της κρίνας, θα δούμε και πώς θα πάει το παιχνίδι. Το 8, το 10, έως εξτρέμ. Ανάλογα τι επιλέγει ο προπονητής, ανάλογα τι θα θέλει να βάλει, γιατί μην ξεχνάμε ότι υπάρχει και μια πληθώρα επιλογών μέσα στη ψηφιακή λειτουργία ή στη λειτουργία των χαφ. Έτσι και με τον Κάγκο που έχει μπει και με τον Λούκα που έχει μπει, αλλά τον Ουναή και τους άλλους προσφυγητές, τον Γιάνγκου, τον Ταμπόρδα. Οπότε μπορεί να το κάνει αυτό ο Ουναή, να παίξει παραπάνω από μία θέση. Είναι ανάλογα τι θες να παίξεις και ανάλογα τι θες να χρησιμοποιήσεις. Οπότε νομίζω θα το δούμε καθ' όλη τη διάρκεια της παινής σε διαφορετικές θέσεις, εκεί μπροστά. Μπροστά εννοώ από τα αμυντικούς κάθε, τα κεντρικά κάθε, για τον Ουναή. Αύριο θα είναι στον πάγκο και θα δούμε αν θα χρησιμοποιηθεί ανάλογα με το πώς θα πάει το παιχνίδι. Πάντως το πόνος μια χαρά ήταν. Ο γνωστός του Ουναή, με την πολύ καλή τεχνική, με την καλή αντίληψη, με τη γρήγορη σκέψη όταν σε πρεστάρει ο αντίπαλος. Κάπως έτσι έκανε αυτές τις δύο προπονήσεις το Μαροκινό με τον Παναθηναϊκό.
0: Και για να σας αποδεσμεύσουμε, Διονύση μου, με τον Καλάμπρια δεν υπάρχει κάτι. Δηλαδή ενώ από άποψη ετοιμότητας ξεκινάει και μπορεί πλέον να βγάλει ξανά 90 λεπτό, να φανταστώ, μετά το πρόβλημα που είχε πρόσφατα. Okay.
1: Κανονικά έχει επιστρέψει. Τον είδαμε με το Λεβαδιακό, έμεινε στον πάγκο το μάτι με την Ήμικη Βόλου για να γίνει μια διαχείριση και να μην επιβαρυνθεί. Έγιναν και άλλες αλλαγές προς άλλους. Το μάτι με την Ήμικη Βόλου σχέση με αυτό, όταν στο Λεβαδιακό, ο Παναθηναϊκός είχε 7 αλλαγές. Λογικό θα γίνει κάτι τέτοιο. Κανονικά ο Καλάμπρια είναι διαθέσιμο από την προηγούμενη Κυριακή που έπαιξε με τον Λεβαδιακό.
0: Ωραία. Διονύση, μας ευχαριστήσουμε και εσένα πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Ακούσαμε και το ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού με τον Διονύση Δεσίλα. Νομίζω ότι έχουμε καλύψει όλα τα θέματα. Ακούσαμε νωρίς πριν από τις αναμετρήσεις των ΑΕΚ και Ολυμπιακού και κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης του Ολυμπιακού τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου με το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ. Είχαμε ούτως ή άλλως και τις εξαγγελίες του κ. Μητσοτάκη για τη νέα τούμπα, για το νέο γήπεδο που θέλει να δημιουργήσει και να έχει ως σπίτι για το μέλλον ο δικέφαλος του Βορρά. Είχαμε και την αντίδραση της ΠΑΕΠΑΟΚ για όλα αυτά που αφορούν το γηπεδικό, που παραμένει καυτό θέμα στο δικέφαλο του Βορρά. Μπορείτε να ενημερωθείτε και από το sport.pavlefm.gr, στο οποίο εννοείται ότι ανεβαίνουν και όλα τα ηχητικά αποσπάσματα και τα σχόλια που ακούσατε και πριν από λίγο, και φυσικά και από τους ρεπόρτερ και από τον Γιώργο Τσακίρη και από τον Κώστα Κετσετζόγλου. Μπορείτε να μπείτε και να ακούσετε ξανά, όσοι δεν τους προλάβατε, όλα όσα είχαν να πούν για την απόψινη βραδιά.

Λοιπόν, για να μην νομίζετε ότι μόνο οι καρδιές των οπαδών της Ίντερ πήγαν να σπάσουν σήμερα, αλλά είδαν τον Λαουτάρο στο 90 να κάνει τη μεγάλη ανατροπή και το 3-2. Και η Ρώμα είχε επιφυλάξει έτσι μια ιδιαίτερη βραδιά στους οπαδούς της στο Ολύμπικο, καθώς γύρισε τελείως το μάτς με την Αταλάντα με γκολ στο 90 και το 93 με τον Ερμόσο και τον Σούλε, ο οποίος στο 93 έκανε ένα σούτ στην κλειστή γωνία που ο Καρνεσέκη δεν μπόρεσε να διώξει. Έχει ευθύνη, έτσι όπως είδα και το replay την ώρα που μιλούσαμε με τον Διονύση Δεσίλα. Με την Ρώμα να παίρνει την πολύ μεγάλη νίκη με το 2-1 με ανατροπή απέναντι στην Αταλάντα, η οποία ήταν έτοιμη να πανηγυρίσει άλλο ένα θετικό αποτέλεσμα. Είχε δημιουργήσει έτσι και μια κάπως πελατειακή, να το πω, σχέση κόντρα στην Ρώμα, κόντρα στον Τζαλορόσι στα εκτός έδρας παιχνίδια της, δηλαδή όποτε επισκεπτόταν το Ολύμπικο η ομάδα από το Μπέργαμο. Ωστόσο την πάτησε στο φινάλε και έχουμε το τελικό 2-1 για τους Ρωμαίους. Πάμε λίγο να κάνουμε μια έτσι ανακεφαλαίωση για τα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, να δούμε και όσα έχουν ολοκληρωθεί πριν από λίγα λεπτά, αλλά και τι άλλο μπορεί να υπάρχει σε εξέλιξη. Βλέπω ήδη για την Ισπανία το Villarreal La Coruña είναι στο 2-2 στο 28ο λεπτό. Λοιπόν, ξεκινάμε από την Premier, από νωρίς είχαμε το Newcastle Bournemouth 2-2, City Coventry 1-0, Brighton Leeds 1-1, Bradford Sunderland 1-1, Nottingham Forest Tottenham 0-0, άλλο ένα μάτς που είναι η Tottenham δεν καταφέρνει να πανηγυρίσει η νίκη. Fulham Crystal Palace 2-3 και Hull Aston Villa 0-0. Άλλο ένα clean sheet, τρίτο διαδοχικό στην Premier League για τον Τζολάκη, ο οποίος αναδείχθηκε ξανά man of the match της ομάδας του. Τα πάει εξαιρετικά ο πρώην τερματοφύλακας του Ολυμπιακού. Ο Μουζακίτης δεν αγωνίστηκε, παρέμεινε στον πάγκο σε όλη τη διάρκεια της αναμέτρησης. Για τη Γαλλία, Lens Lorient 0-1, Nice Le Mans 1-1, Havre Brest 1-2. Το τελευταίο είναι τελικό. Πριν από λίγα λεπτά έγινε το 1-2 για την Brest. Στην Bundesliga είχαμε νέα τρομερή έκπληξη από την Elversberg. Θα τη λέω πάντα αργά για να μην κάνω σαρδάμ. 4-3 στις καθυστερήσεις κόντρα στην Gladbach. Επέστρεψε από το εις βάρος της 3-1. Werder Bremen Lipsia 3-1. Bayer Leverkusen Union 4-0. Paderborn Freiburg 0-1. Hoffenheim Borussia Dortmund 2-3 με μεγάλη ανατροπή για τους Φεσφαλούς, οι οποίοι μέχρι το 60 ήταν ανύπαρκτοι, δεν έκαναν τίποτα στον αγωνιστικό χώρο. Δέχτηκαν δύο τέρματα, μπορούσαν να δεχτούν άλλα τόσα, αλλά κατάφεραν με έναν σούπερ γκυρασί να κάνουν το ολοκληρωτικό comeback. Σάλκε Μπάγκερ Μονάχου 0-0. Για την Ισπανία, μόλις τώρα γκόλ Λα Κορούνια 3-2, στο 29ο λεπτό. Φινάλε θρίλερ σε αρκετά παιχνίδια για σήμερα στην Ευρώπη. Το Μπιλμπάο Ατλέτικο Μαδρίτης είχε ολοκληρωθεί στο 3-0. Με τον Χούλιαν Άλβαρες να μπαίνει με αλλαγή στον αγωνιστικό χώρο και να αποδοκιμάζεται ξανά έπειτα από τις ημέρες που μεσολάβησαν, κατά τις οποίες είχε διακομίσει και η χαρτί γιατρού στην Ατλέτικο σχετικά με σημάδια κατάθλιψης που φαίνονταν να έχει. Ράγιο Βαγεκάνο Σανταντέρ 3-2 για τη Ράγιο, η οποία ολοκλήρωσε το παιχνίδι με παίκτη λιγότερο. Ενώ για την Ιταλία είχαμε το Φιωρεντίνα Τωρίνο 1-2. Το Ιντερ Νάπολι εξαιρετικό παιχνίδι. Όσοι μπορείτε, παρακολουθήστε ξανά το δεύτερο ημίχρονο, ο τρόπος με τον οποίο η μπάλα μεταφέρεται στις δύο μεγάλες περιοχές, ο τρόπος με τον οποίο έχει διαμορφωθεί αυτό το 3-2, με την Νάπολη να χάνει στο 89 φάση σε κενή εστία και τον Λαουτάρο στο 90 να σκοράρει για την ανατροπή, ήταν εκπληκτικό το παιχνίδι. Και Ρώμα Αταλάντα πριν από λίγο, με την Ρώμα στο 90 και το 93 να κάνει ανατροπή 2-1 κόντρα στους Μπεργαμάσκι.

Μπορείτε να δείτε και μέσω του sportpavlefm.gr το μήνυμα στήριξης από τον Αζεντίνου Ναή στον Αγίου Μπελκαμπή. Ο Ναή του έγραψε «Περαστικά, αδερφέ μου», μέσα από τα social media. Όπως επίσης υπάρχει και ένα Instagram story της ΠΑΕ Παναθηναϊκός που εύχεται περαστικά και γρήγορη ανάρρηση ανάρρωση στον Αγίου Μπελκαμπή, ο οποίος φυσικά στιγμάτισε το σημερινό Σάββατο με τον σοκαριστικό τραυματισμό του. Εικόνες οι οποίες μεταδόθηκαν από το συνδρομητικό κανάλι εκείνη τη στιγμή που είχε γίνει η ζημιά, μέχρι να αντιληφθούμε όλοι τι ακριβώς έχει συμβεί, ήταν πάρα πάρα πολύ δύσκολες για όλους, για τους συμπαίκτες του, για τον ίδιο, για τις ομάδες, για όσους είναι μέσα σε αυτό το κομμάτι του ποδοσφαίρου ακόμα και εμείς, ή ακόμα και όσοι περιέγραφαν διαζώσεις στο παιχνίδι. Ήταν λίγο, πολύ ζωρικό να ακούς και την φωνή του Ελκαμπή και να βλέπεις τον πόνο τον οποίο βίωνε εκείνη τη στιγμή.

Επίσης για το κενό που θα προκύψει πλέον από την απουσία του Ελκαμπή στην Ευρωπαϊκή Λίστα του Ολυμπιακού, υπάρχει αναλυτικό κείμενο στο sportpavlofm.gr για όλα όσα ορίζει ο κανονισμός της UEFA για τον τρόπο με τον οποίο θα καταφέρει ο Ολυμπιακός να καλύψει το κενό του Ελκαμπή πλέον στην Ευρωπαϊκή του Λίστα, στις αναμετρήσεις που θα έχει για τη League Phase του Europa League. Ευχής έργο να προκριθεί και από τη League Phase Ολυμπιακός, αλλά με δεδομένο το ότι, όπως μας μετέφερε και ο Μιχάλης Τσόχος μέσω δικής του κουβέντας με γιατρό, μιλάμε για τουλάχιστον εξάμηνη απουσία του παίκτη ο οποίος υπέστη το κατάγραμμα κνήμης από την ενεργό δράση. Πάμε πλέον Φλεβάρι και οπότε ο Αγίου Μπελκαμπή θα απουσιάσει σίγουρα μέχρι και τότε, δηλαδή μέχρι και τα πρώτα knockout του Europa League εκείνη την περίοδο.

Αυτή τη στιγμή πάντως και πριν την ολοκλήρωση της τρίτης αγωνιστικής στοίχημαν Super League, με τα περισσότερα παιχνίδια να έρχονται αύριο το απόγευμα. Τρόμητος Καλαμάτας στο Περιστέρι στις 7 η ώρα η Σέντρα, Όφη Κηφισιά 7:30, Λεβαδιακός Πανετολικός 8 και το μεγάλο ντέρμπι στο ΆΚΑ 9:30, πρώτη του Σέντρα ανάμεσα στον Παναθηναϊκό και τον ΠΑΟΚ. Η ΑΕΚ είναι πρωτοπόρος με 7 βαθμούς λόγω και της επιθετικής συγκομιδής της. Στους 7 ακολουθεί και ο Ολυμπιακός. Ουσιαστικά η ΑΕΚ εκμεταλλεύτηκε αυτό το 1-1 του Ολυμπιακού με τον Βόλο, μετά και το δικό της στραβοπάτημα απέναντι στην Κηφισιά την περασμένη Κυριακή. Ο ΠΑΟΚ με δύο αγώνες μέχρι στιγμής είναι στους 6 βαθμούς. Ο Πανετολικός επίσης στους 6, ο οποίος έχει κάνει το απόλυτο μέχρι και αυτή την στιγμή. Έχει το 2 στα 2. Ο Άρης έπειτα από 3 μάτς έχει 6 βαθμούς. Μετά από μία μόλις αγωνιστική νικηφόρα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος ως γνωστόν θα δώσει την προσεχή Πέμπτη το εξαναβολής παιχνίδι του με την Κηφισιά στο ΆΚΑ. Ήταν εντός έδρας το παιχνίδι αυτό, το οποίο είχε αναβληθεί ανάμεσα στα δύο μάτς των play-offs των προκριματικών του Conference κόντρα στην Χράντες Κράλοβε. Οπότε το βράδυ της Πέμπτης ο Παναθηναϊκός ουσιαστικά θα έχει φτάσει και εκείνος στα 3 μάτς στο φετινό πρωτάθλημα. Μέχρι τώρα έχει μία αγωνιστική υποχρέωση, 3 βαθμούς με το διπλό στη Λιβαδιά. Ο Όφη είναι στους 3, ο Βόλος στους 2. Και από εκεί και πίτα με ένα μάτς επίσης η Κηφισιά, έναν βαθμό τον οποίο πήρε καθυστερήσεις απέναντι στην ΑΕΚ. Ένας βαθμός και για τον Ηρακλή. Κανένας για Ατρόμητο, Καλαμάτα, Αστέρα, Άκτορ και Λεβαδιακό έπειτα από δύο αγωνιστικές.

Λοιπόν, είναι τελικό πλέον το Villarreal Coruña 2-3 με τους φιλοξενούμενους να παίρνουν τεράστια νίκη στο φινάλε, στο 28ο λεπτό. Ποιος άλλος, Pierre Emerick Aubameyang, ο σκόρερ για την La Coruña, για το τελικό 3-2. Η αλήθεια είναι ότι έχει αρκετό ενδιαφέρον να δούμε και πόσα τέρματα έχει πετύχει ο Γκαμονέζος. Έχει 3 γκολ. Έχει και με την Έλτσε και με τη Μάλαγα και με τη Βαλένθια. Τώρα γκολ και στο τελευταίο χρονικά παιχνίδι της La Coruña με την Villarreal. Μια χαρά θα πηγαίνει, η αλήθεια είναι, σε αυτό το επίπεδο, ικανοποιώντας και εξυπηρετώντας τους σκοπούς της La Coruña. Προφανώς δεν βρίσκεται πλέον στον αφρό που λέμε, στον ποδοσφαιρικό αφρό, ο Pierre Emerick Aubameyang. Είχε βάλει και εκείνο στο χεράκι του φυσικά, με τον τρόπο με τον οποίο παρουσιαζόταν απίθαρχος και χάνοντας τον καλό του. Αυτό παρόλα αυτά στην Ισπανία δείχνει να αναγεννιέται, τουλάχιστον μέχρι ένα σημείο.

0: Λοιπόν, πρωτού κλείσουμε και αυτήν την σαββατιάτικη Game Zone λίγο πριν τις 12 να δούμε και τι άλλο είχαμε από τα υπόλοιπα πρωταθλήματα για να κλείσουμε και αυτό το κομμάτι με τον Κώστα Μιώλη να παίρνει ήδη θέση δίπλα μου εν όψη και του βραδινού. Θριαμβεύτρια λοιπόν στο Άμστερνταμ η Αϊτχόφεν, η οποία κατάφερε να πάρει την νίκη απέναντι στον Άγιαξ στο Άμστερνταμ και να αφήσει τον μεγάλο της αντίπαλο στο μείον 6 πλέον στην βαθμολογία, ενώ υπήρξε διακοπή με το σκορ στο 1-3 υπέρ της Go Ahead Eagles, ομάδα την οποία την είδαμε και πέρσι, η αλήθεια είναι, στην Αθήνα σε κόντρα με τον Παναθηναϊκό στις ευρωπαϊκές οργανώσεις. Υπήρξε διακοπή με το σκορ στο 1-3 κοντά στην Ουτρέχτη λόγω καπνογόνου, λόγω ρήψης καπνογόνου και αντικειμένων του διαιτητή να διακόπτει οριστικά το παιχνίδι σε αυτήν την αναμέτρηση στην Ολλανδία.
1: Να θυμίσουμε ότι δυστυχώς είχαμε και πέρσι ανάλογο περιστατικό με έναν άλλο ποδοσφαιριστή, δηλαδή με αντικατάσταση, βέβαια αφού είχε ξεκινήσει η διαδικασία των League Phase. Είχαμε τον Παναθηναϊκό πέρσι με τον Τέσσερις. Είχε κάνει την αντικατάσταση λόγω του αυξημένου χρόνου απουσίας, τον είχε αντικαταστήσει ο Πάντοβιτς στην ευρωπαϊκή λίστα του Παναθηναϊκού.
0: Νομίζω ήταν η πρώτη φορά που υπήρξε εκμετάλλευση του κανονισμού.
1: Του κανονισμού που από ελληνική ομάδα, ναι.
0: Αυτό επιτρέπεται αν ο τραυματισμός είναι για κάποιους...
1: Για πάνω από 60 μέρες, αν θυμάμαι καλά.
0: Ναι, κάτι
1: για
0: πάνω από δύο μακροχρόνιο ένα διάστημα, ότι επιτρέπεται να κάνεις την αλλαγή. Αλλαγή έχει γίνει

0: Παζάγιαρη μαζί με Ευθύμη Χούτα από Βόλο και Μανώλη Μουσουράκη από τη Νέα Φιλαδέλφια για τα παιχνίδια στοίχημαν Super League. Να είστε
1: όλοι καλά. Αύριο να γυρίσουν και οι κατεργάριδες στον πάγκο.
0: Έμανε πλέον. Εντάξει, αύριο θα τα πούμε εμείς 5 με 7 εδώ λίγο πριν τα παιχνιδάκια στοίχημαν Super League. Να είστε όλοι καλά. Καλή συνέχεια στην ακρόαση.
2: Top FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
3: Η Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
1: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 12 στο μικροφόνο Κώστας Μιαουλής. Και πρώτη απώλεια βαθμών και ο βάρης τραυματισμού στο Λυκαμπή που αποχώρησε με κατανακνήμιση μάτσαν το ισόπαλο 1-1 του Ολυμπιακού στο Πασαλικό με το Βόλο. Έλαβε το μάτς που άνοιξε την αυλία της τρίτης αγωνιστικής στη στοίχημαν Super League. Επιστροφή συνήθειας για την ΑΕΚ που συνέτριψε 5-0 τον Άρη στην Όλγουιν Αρίνα με δύο γκολ του Βάργα και από ένα τον Μαρίνκο Ιταγεζίνη. Ισοβαθμία της ένωσης με τους Ερυθρόλευκους στους 7 βαθμούς στην κορυφή και με μάτς περισσότερο. Σοκαρισμένο στον Ολυμπιακό με τον τραυματισμό του Αγίου Μπελκαμπή που αναμένεται να μπει σήμερα στο χειρουργείο, ενώ οι πρώτες εκτιμήσεις κάνουν λόγο για πολύμηνη απουσία, ενώ ο Μαροκινός θα αντικατασταθεί στην ευρωπαϊκή λίστα. Πρόβλημα και με το Ρόκα που υπέστη εξάρτηση αριστερό μου και αναμένεται να μείνει εκτός για 15 με 20 μέρες, ενώ με ενοχλήσει αποχώρησε και ο Πυρόλα. Κανείς από τους παίκτες δεν ήθελε να βγει στο γήπεδο για το δεύτερο ημίχρονο, σημείωσε ο Χωσέλους με τη λιμπαρευχές από ΚΑΕ και Ραστέχνη για ταχεία ανάρρωση στον 33χρονο στράικερ. Συγχαρητήρια στους παίκτες και στους οπαδούς. Η σεζόν θα είναι μεγάλη, δύσκολη και απαιτητική και θα υπάρχουν τα πάνω και τα κάτω. Τον σε μετά το τέλος του αγώνα με τον Άρη, ο προπονητής ΑΕΚ Μάρκο Νίκολιτς, αντίβαλος της Ένωσης στην προσχή τρίτη για την πρώτη αγωνιστική της Λίγκ Φέρσου, Τσάμπιονς Λιγκ Λίντσερ, ευλήθηκε της Ντόιτσλαντ Μπερκ 6-1 για το κύπελλο Αυστρίας. Παρουσία του Γιάννη Αλαφούζου, προπόνηση με την οποία ολοκλήρωσε την προετοιμασία του Παναθηναϊκού για το απόψινο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ στο ΆΚΑ στην αποστολή Ουνάη, προβάδισμα των ΝΕΤΕΙ και Λιβάη Γκαρσία για τις θέσεις της επίθεσης στην αρχική δεκάδα, τη μεταγραφή του Τάσου Μπακασέτα στον Αποέλ, ανακοίνωσε το Τριφύλι που αποχαιρέτησε τον αρχηγό της Εθνικής. Το project Νέα Τούμπα από το Σαββίδι είναι σε πλήρη εξέλιξη στο σχόλιο αντίδραση της ΠΑΟΚ στις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού κ. Μητσοτάκη στη ΔΕΘ, σύμφωνα με τις οποίες η κυβέρνηση ανισχύει στην έναρξη των εργασιών του νέου γηπέδου από το καλοκαίρι του 27. Δίχως Λουσέκη Χαζηδιάκου, η αποστολή για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό στο ΆΚΑ, την απόκριση του Διέγκο Κώστα με τη μορφή δανεισμού, ανακοίνωσε ο δικεφαλής Βορρά. Αποφάσισα να κάνω πιο επιθετική την ομάδα και να πιέσουμε πιο ψηλά. Μετά το 2-0 τα παιδιά δεν μπορούσαν να διεκδικήσουν κάτι από το παιχνίδι. Τόνισε μετά το τέλος βαριάς ήττας από την ΑΕΚ ο προπονητής του Άρη Μιχάλης Γρηγοριού. Πανθαϊκός Πασπύριος 0-0 ήταν ένα μέτρο που άνοιξε την αυλία του πρωταθλήματος στη Super Bet League 2 στο Δακομοτηνής. Την ήττα με 172 γνώρισε η ΑΕΚ από την Ανατολού Εφές στο μικρό τελικό του τουρνουά της Κωνσταντινούπολης. Καλύτερος από την Ένωση Μπάρκλι με 15 πόντους και 8 ριμπάντους. Ισόπαλο 78-78 το φιλικό προετοιμασίας ανάμεσα σε Προμηθέα και Κολοσσό. Το 3-3 έκανε η City που νίξε δύσκολα 1-0 την Coventry εντός έδρας για την τρίτη αγωνιστική της Premier με τον Τζολάκη να κρατά για τρίτο σερί μάτς ανέπαφη την αιστεία του. Χαλ Άστον Βίλα 0-0 στα άλλα παιχνίδια. Νότιχαμ Τότεναμ 0-0. Φούλαμ Κρυσταλ Πάλας 2-3. Μπρέτον Λίντς 1-1. Μπρέτφορντ Σάντερλαντ 1-1. Μπόρνμουθ Νιούκασλ 2-2. 2-2 για τον Ντόρτμουντ που νίξε 3-2 με ανατροπή εκτός έδρας Χόφενχάιμ με τον Καρέτσα να αγωνίζεται βασικός για 61 λεπτά για τη δεύτερη αγωνιστική στην Bundesliga. Πρώτη απώλεια βαθμό για την Bayern που έμεινε στο 0-0 με τη Σάλκε εκτός έδρας. Σε άλλα σημαντικά μάτς, Βέρντερ Λιψία 3-1, Γκλάντμπαχ Έλβεσμπεργκ 3-4. Η Αθλέτικ Μπιλμπάο επιβλήθηκε 3-0 της Αθλέτικο Μαδρίτης στο σπουδαιότερο χθεσινό μάτς για την τέταρτη αγωνιστική. Ράγιο Βαγεκάνο Σαντάντερ 3-2 και Βιγεράλ Λα Κορούνια 2-3. Σε άλλα χθεσινά μάτς, τεράστια ανατροπή για την Ίντερ που γύρισε το σεβάσεις 2-0 σε 3-2 και έκανε το 3-3 για την τρίτη αγωνιστική της σειρά. Το απόλυτο και για τη Ρώμα που του πάρει 2-1 την Αταλάντα. Επόμενη ενημέρωση από τον Big News Sport FM σε 9 το πρωί. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr.
3: Win Sport FM 94,6.

0: 7 μετά τις 12, μπήκουμε στο Sport FM 94,6. Θα είμαστε παρέα μέχρι τις 2. Με κυρία Κωνσταντερόπουλο στον ήχο, κόσμο μια ώρα στο μικρόφωνο και στο 2195-59-283-4-5. Γενικά δεν ήταν καλή μέρα, γιατί είχαμε και το περιστατικό στην Τανάγρα με τις δύο απώλειες των πιλωτών και δυστυχώς είχαμε και αυτό το πολύ δυσάρεστο περιστατικό στο μάτς του Πανσεραϊκού με τον Εκαμπή. Στο αγωνιστικό κομμάτι η ΑΕΚ ήταν ωφελημένη σε αυτό το πρώτο κομμάτι αφού είδε τον Ολυμπιακό να πίνει τους 2 βαθμούς. Η ΑΕΚ ξέσπασε σήμερα με 5-0. Το βασικό της στοίχημα είναι με το αριθμό των παιχτών που μπορεί να είναι διαθέσιμοι σε ψηλό επίπεδο, μπορεί να κάνουν δηλαδή διαφορά σε ψηλό επίπεδο, να είναι παραπάνω από αυτούς τους 11 που έχουμε συνηθίσει. Βέβαια σήμερα ήταν ο Γκατσίνοβιτς αντί του Κοετά, ο οποίος άρχιζε λίγο και θυμίζει τουλάχιστον σε πολλά κομμάτια του παιχνιδιού επιμέρους τον πολύ καλό Γκατσίνοβιτς της πρώτης χρονιάς, ειδικά στο ανασταλτικό κομμάτι αλλά και στο δημιουργικό, γιατί θυμίζω ότι πολλοί δεν το πρόσεξαν ιδιαίτερα, αλλά έχει μεγάλη συμμετοχή και στο πρώτο γκολ με την κάθε πάσα που κάνει στο Μάγερ, κάνει και τη σέντρα στο δεύτερο. Και γενικά αρχίζει να θυμίζει λίγο Γκατσίνοβιτς της πρώτης χρονιάς που είχε έρθει στην ΑΕΚ. Τέλος πάντων, αυτό που είπε και χθες ο Νίκολιτς, να αυξηθεί ο αριθμός των παικτών θα είναι ενδυνάμει ενδεκαδάτη, με περίπου αυτόν τον τρόπο το είπε. Να είναι 16 με 19, εγώ λέω ότι 16 δεν αρκούν, να είναι 19, να είναι δηλαδή ο Γκατσίνοβιτς σε καλή κατάσταση, ο Αριάγκα θα ήταν από τον πάγκο, ο Ζήνη που συνήθως άρχεται από τον πάγκο αλλά θα ξεκινάει και πολλές φορές βασικός. Από και μετά να σταθεροποιηθεί και η απόδοση του Ζούποφ και του Κάιρινεν που περιμένουμε να ζούμε να ανεβάζουν στροφές στη συνέχεια. Κάζος μπορεί να είναι σίγουρος αν το καταφέρνει ή όχι. Αλλά αυτό ήταν ο προπονητής και με τον Ζωάο Μάριο και τον Λυκογιάννη τουλάχιστον να έχει 18 παίχτες αξιομάχους για να μπορεί να έχει διάρκεια αυτή η σεζόν, όπως είπε και δείχνει το τέλος του αγώνα. Είναι μια σεζόν που θα έχει τα πάνω και τα κάτω. Όλοι έχουμε ομονοήσει και συμφωνήσει ότι οι ελλείψεις στην άμυνα μπορεί να παίξουν καθοριστικό ρόλο. Η κόπωση επίσης μπορεί να παίξει καθοριστικό ρόλο. Για τις καλές βραδιές θα εμφανίζει και τέτοια παιχνίδια. Μπορεί να εμφανίζει πολλά τέτοια παιχνίδια που θα είναι κυριαρχική και θα έχει μεγάλα σκορ. Αλλά επειδή όπως το είπε και ο κόουτς και ξέρει πολύ καλά τι γίνεται στην ομάδα του, θα υπάρχουν πάνω και κάτω. Τουλάχιστον στα μάτια που δεν θα είναι καλή να περιορίζει τις γκέλες και να μην έχει απώλειες για να μπορέσει να από την πλευρά να διεκδικήσει και να κρατήσει μάλλον να διεκδικήσει να κρατήσει τα πρωτεία στο ελληνικό πρωτάθλημα και να κάνει ότι καλύτερο στο πολύ δύσκολο κομμάτι του Champions League. Τώρα για τον Ολυμπιακό σήμερα είναι κατανοητή ως ένα μεγάλο βαθμό η αντίδραση των παιχτών σε ό,τι αφορά το ποδοσφαιρικό κομμάτι στο δεύτερο ημίχρονο, γιατί μετά από ένα τέτοιο περιστατικό η αλήθεια είναι ότι αδειάζεις. Αλλά υπάρχει η αγωνιστική πραγματικότητα που λέει ότι ο Ολυμπιακός όσο περνούσε η ώρα στο δεύτερο ημίχρονο όσο έδειχνε ότι έδινε δικαιώματα στον αντίπαλό του, ο οποίος στο τέλος κιόλας θα μπορούσε να έχει πάρει ακόμα και ολόκληρο το παιχνίδι. Έχει πολλά θέματα να στρώσει ο Ολυμπιακός, πολλά θέματα να λύσει ακόμα και βέβαια έχει και αυτό το πολύ μεγάλο εμπόδιο τώρα να ξεπεράσει τον τραυματισμό του Ελκαμπή και πώς θα το τροποποιήσει και σε ό,τι αφορά την ευρωπαϊκή του λίστα. Λοιπόν, και τι ανακατατάξεις μπορεί να φέρει και αυτό βαθύτερα, δηλαδή να μείνει κάποιος στο ρόστερ που μπορεί να μην υπολογιζόταν, λέω εγώ τώρα. Τέλος πάντων, αυτά για την ώρα, για αυτούς που είδαμε σήμερα. Θα έχουμε να δούμε και αύριο πολλά πράγματα και να κουβεντιάσουμε. Πάμε στους φίλους που περιμένουν ήδη. Χαίρετε.
1: Ναι, καλημέρα Κώστα.
0: Έλα φίλε Παναγιώτη.
1: Τι κάνετε, φίλοι μου.
0: Καλά, καλά.
1: Έχουμε περαστικά στον άνθρωπο, είναι κρίμα γιατί το έχω τραυματίσει όπως σου είχα πει. Είναι η αποκατάσταση το δύσκολο και όχι τόσο πολύ. Εκείνη την ώρα είναι ο πόνος, μετά είναι η αποκατάσταση το δύσκολο κομμάτι. Και άμα γίνει καλή αποκατάσταση μπορεί να γυρίσει και πιο γρήγορα. Τι λες?
0: Πάντα. Αυτό εξαρτάται από το, και το, από το και πόσο ανταποκρίνεται ο οργανισμός. Ναι,
1: ναι. Το έχουμε τα καλύτερα του παιδιού, κρίμα. Όσον αφορά το Παναθηναϊκό, εγώ πιστεύω ο Παναθηναϊκός θα δείξει το πραγματικό του εαυτό μετά τον 8 Νοέμβριο. Τι λες εσύ, Κώστα?
0: Κοίτα, όσο πιο πολλά παιχνίδια θα παίξει, θα τον διευκολύνει αυτό για τη συνέχεια.
1: Ναι, γιατί θα κάνουν και περισσότερες προπονήσεις. Θα παίξουν περισσότερες.
0: Καλά, και αυτό και θα αρχίσουν για τα παιχνίδια της Ευρώπης που θα μοντάρετε καλύτερα.
1: Τα παιχνίδια της Ευρώπης, ναι. Εντάξει, ήταν μεγάλη επιτυχία του προπονητή μας που πέρασε. Νομίζω ήταν πολύ μεγάλες ομάδες που περάσαμε. Αλλά ήταν δύσκολες ομάδες. Ήταν πολύ αμυντικογενείς ομάδες. Δηλαδή ομάδες που θα βρει στο πρωτάθλημα. Δηλαδή όπως είδε με την νίκη Βόλου, είχαν κλειστεί σχεδόν όλοι πίσω να πούμε. Και ότι και βάλαμε την γκολ πάλι καλά να λέμε. Δεν ξέρω πώς το είδες.
0: Εντάξει, τώρα πέρασε. Αυτό μετράει. Από εδώ και πέρα συνέχεια. Ναι.
1: Αυτό μετράει, γιατί θα υπήρχε μεγάλη μουρμούρα άμα δεν πέρναγε. Αυτά ήθελα να πω. Να είσαι καλά.
0: Είναι Παναγιώτη μου, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα, φίλε μου.
2: Ο Ηλίας, με τι κάνεις?
0: Έλα, Λιακό.
2: Κατά περίσταση τηλεφωνώ από το Βόλο. Απόψε.
0: Πηγές. Δεν μου το έχεις πει, νομίζω, την προηγούμενη εβδομάδα θα πας.
2: Ναι, ναι. Να διανυκτερεύω εδώ απόψε, θα γυρίσω αύριο στη Νέα Σμύρνη. Εγώ καθόμουν στο... εκεί που ουσιαστικά που συνορεύει το πέταλο με την κερκίδα τη μεγάλη που είναι κάτω την πεζογέφυρα, οπότε ήμουν στο corner, φαντάζομαι, όπως δείχνει η τηλεόραση απέναντι. Σε πρώτο χρόνο το μόνο που όσον αφορά τους ορότα του περιστατικού, ουσιαστικά το καταλάβαμε από τις αντιδράσεις των παιχτών.
0: Ναι, και ο Ζώτα Σίλβα προς τιμή του και το σκέφτηκε ψύχρεμα εκείνη την ώρα, επειδή εμείς από τη τηλεοπτική κάμερα άμεσα αντιληφθήκαμε τι έγινε, γιατί σφάλαζε ο Ελκαμπή.
2: Ναι, φαινόταν ότι
0: κάλεσε τους παίκτες να κάνουν τον κύκλο γύρω από τον παίκτη, ξέρεις, γιατί αυτό είναι και μια στιγμή στην οποία νομίζω ότι πρέπει να απομακρύνεται η κάμερα. Βέβαια, εντάξει, εκείνη την ώρα δείξω παριστικά, απλά να απομακρύνεται η κάμερα, πώς να φουν, να μην εστιάζει εκεί, γιατί ο παίκτης εκείνη την ώρα. Τι είναι, σοκαριστικό τώρα, άστο τέλος.
2: Όπως, επειδή όπως γνωρίζεις, μεσολαβεί και το Ταρτάν, έχει Ταρτάν το Πανθεσσαλικό,
0: ναι, ναι.
2: Υπάρχει μια πιο...
0: μεγάλη απόσταση, ναι, τέλος πάντων, ναι. Επειδή είναι, κανονικά είναι στάδιο και έχει στίβο, έχει το στίβο, οπότε... Ναι. Δεν είναι τόσο κοντινή η απόσταση.
2: Εντάξει, μαθαίθηκε το τι έχει συμβεί, αλλά το βίντεο το είδα περίπου 2 ώρες μετά τη λήξη του παιχνιδιού. Και το είδα μόνο μία φορά, γιατί δεν άντεξα να το δω δεύτερη, έτσι. Ήταν μια πολύ κακή μέρα σήμερα, δεν το συζητώ. Και μπορώ να βάλω, γιατί αυτό βέβαια είναι και το πιο σοβαρό της ημέρας, ότι εδώ το μεσημέρι είδα, ξέρεις, όταν έχεις την ψυχολογία, είσαι στην επαρχία, έτοιμα να δεις ένα παιχνίδι, και λέει ξαφνικά σε μια τηλεόραση ότι συνέβη αυτό στην Τανάγρα. Εκεί, ας πούμε, ήταν το πρώτο σοκ της ημέρας, ας πούμε. Συλληπιτήρια και στις οικογένειες των θυμάτων. Και ό,τι συνέβη μετά βέβαια στο αγωνιστικό κομμάτι, εν πάση περιπτώσει. Και ότι η ομάδα βέβαια επηρεάστηκε κιόλας, ασφαλώς επηρεάστηκε στο δεύτερο ημίχρονο από όλο αυτό, έτσι. Ήταν το συμπαίκτη του τώρα σε αυτή την κατάσταση.
0: Κοίτα, για να λέει και ο προπονητής που κοίτα, με τη Λίμπαρ δεν επικαλεί ποτέ, δεν έχει δικαιολογίες, ξέρω να λέει ότι... να κάλυψει, αλλά πραγματικά τώρα το κατανοώ ότι κάποιοι μπορεί να μην θέλουν καν να βγουν, δηλαδή ξέρεις, μόνο εμείς το βλέπουμε λίγο αποστασιοποιημένα, αλλά ακόμα και αντιπάλοι σκέφτεσαι ότι μπορεί να συμβεί σε σένα όταν παίζεις.
2: Καλά, περιττό να πω ότι ο Σιαμπάνης ό,τι δεν έχει ακούσει σε όλη την καριέρα στα γήπεδα το άκουσε σήμερα, έτσι. Εντάξει, το παιδί προφανώς δεν το έκανε επίτηδες, αλλά εκείνη την ώρα, ξέρεις, πάνω και στην ένταση και σε όλο αυτό που συμβεί, παρασφαιριτώσει. Αλλά θέλω να πω, υπήρχε περίπτωση να υπάρξει κόκκινη σε αυτή τη φάση. Γιατί και εγώ μαζί, πολλοί κόσμος, ας πούμε, είπαμε ότι μήπως έπρεπε να δείξει κόκκινη ο Τζίλος. Ποια είναι η άποψή σου πάνω σε αυτό?
0: Κοίτα, επειδή τώρα αρχικά έχει βρει μπάλα ο Πορτιέρε της, δεν θέλω να πω πραγματικά στη διαδικασία για αυτή τη φάση να κάνω ανάλυση τέτοιου είδους. Γιατί θα πάει αλλού συζήτηση. Δεν θέλω να πω τι.
2: Όχι, γνώμη. Ούτε και εγώ.
0: Ειλικρινά σου μιλάω. Δεν θέλω να πω.
2: Τώρα κάνουμε καθαρά φιλική.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι εφόσον το δίνεις, εφόσον δίνεις πέναλτι, μπορεί να είναι η ποινή πειθαρχική για αυτή που λες εσύ, αν και πηγαίνει. Δεν πηγαίνει προς το κέντρο του τέρματος, δηλαδή πάει να κόψει την μπάλα προς τα δεξιά. Οπότε αυτό ίσως ότι βγαίνει από το τόξο, ας πούμε, ότι προσπαθεί να τον αποφύγει από εκεί. Αλλά δεν θέλω πραγματικά, γιατί υπήρξαν για την άλλη πλευρά, ας πούμε, φίλοι που λένε ότι παιδιά περαστικά σου παιδιά, αλλά πέναλτι δεν ήταν. Δεν θέλω να μπω σε διαστήσεις πραγματικά για το συγκεκριμένο.
2: Όχι, δεν, και εγώ δεν έχω πράγματα.
0: Και είναι, για το βρίσκω και λίγο άρρωστο τώρα, όταν έχει γίνει τέτοιο πράγμα.
2: Έτσι,
0: για τη συγκεκριμένη φάση, να ζητήσουμε όποια φάση θέλετε. Ότι ξέρω εγώ αυτό για τις δεύτερες κίτρινες, ας πούμε, που ζητάει ο Ολυμπιακός σε κάποιες φάσεις και τα λοιπά. Να μπορώ να κάνω τη διαδικασία να το ζητήσω τώρα για το συγκεκριμένο, δεν κάθομαι τώρα να κάνω. Έπρεπε να τον αποβάλει τον τερματοφύλακα, δεν έπρεπε. Εδώ καλά ο Τζίλος είναι το πέναλτι και μετά βάζει τα κλάματα για αυτό. Δηλαδή, τι να σου πω, τι να σκεφτείς.
2: Ήταν άστο, ναι.
0: Δεν μπορείς να κρίνεις, ξέρεις, δεν μπορεί να κρίνεις με συνθήκες, ας πούμε, που θα ήταν σε μια κανονική φάση, όταν όλος ο κόσμος εκείνη την ώρα έχει χάσει τη γη κάτω από τα πόδια. Δηλαδή, εγώ πραγματικά σου μιλάω, πρώτη φορά είδα διαιτητή να έχει αυτή την αντίδραση. Δηλαδή, μία που δίνει το πέναλτι και μία που, αν δεις τον Τζίλο, κρατάει το κεφάλι του. Ο Σιαμπάνης να κλαίει. Ο μόνος που ήταν ψύχρεμος ήταν ο Ζώτα Σίλβα, ο οποίος κάλεσε να έρθουν γύρω-γύρω οι συμπαίχτες για να μην φαίνεται ο Ελγαμπή. Να κάτσω τώρα και να κάνω πραγματικά. Γιατί καταλαβαίνεις, εγώ και να την κάνω, θα βγει κάποιος που θα πει, ξέρω εγώ τα δικά του τώρα, έλεος. Α, σεβαστούμε, ας πούμε, αυτό που έγινε τώρα, τι αποφάσισαν, τι δεν αποφάσισαν, δεν ήταν ικανοικές θήκες τώρα να.
2: Σε ρώτησα χωρίς καν να έχω διάθεση να ανοίξουμε τέτοια κουβέντα, δεν έχω και εγώ διάθεση για τέτοια πράγματα. Φίλε, είχα πει σαν να πίνουμε ένα καφέ έξω, ξέρετε, μιλάμε τώρα στο.
0: Εντάξει, απλά στον καφέ έξω θα μιλάγαμε δυο μας, τώρα θα έχουν κι άλλοι.
2: Δεν υπάρχει λόγος. Λοιπόν, κλείνοντας, θέλω να ευχηθώ και καλή επιτυχία στον Πανιόνιο αύριο που ξεκινάει τις υποχρεώσεις του με τον Αστέρα Β στις 4 στη Νέα Σμύρνη, έτσι. Μια δύσκολη χρονιά στη Super League 2.
0: Και το δευτεριάτικο θα είναι ωραίο το. Αν σας καλύψαμε την νίκη, γιατί είδα πολύ ωραία.
2: Είδα την νίκη Βόλου, πολύ ωραίο, πολύ δυνατή, ωραίο ποδόσφαιρο. Ναι. Την είδα με τον Παναθηναϊκό σε ένα διάστημα, παίζει πολύ ωραίο ποδόσφαιρο νίκη Βόλου. Δηλαδή σε αντίθεση με τη Λάρισα που μας ουσιαστικά δεν μου έδειξε ότι σαν λίγο ασύνδετο.
0: Κοίτα, άνθρωποι που ασχολούνται και εμπιστεύομαι τη γνώμη τους. Τέλος πάντων, η άποψή τους χωρίς αυτό να σημαίνει, γιατί είναι πολύ απρόβλεπτο και είναι σε έναν όμιλο, οπότε δεν μπορείς να κάνεις ασφαλή εκτίμηση για το τι μπορεί να γίνει. Αυτοί που τέλος πάντων ασχολούνται λίγο με την κατηγορία δίνουν πολύ δυνατά φαβορή τον Πανσεραϊκό για την νίκη και σε δεύτερη φάση από κοντά τη Μαρκό. Αυτό έχω ακούσει από ανθρώπους που ασχολούνται με την κατηγορία.
2: Ναι.
0: Τώρα, το ότι είναι ένας όμιλος είναι διαφορετικός και ο.
2: Είναι όλο, διαφορετικό, ναι.
0: Ναι, είναι διαφορετικό, οπότε καταλαβαίνεις ότι δεν είναι. Στα γκρουπ που είχαμε τις 10 ομάδες, ξέρω και ήξερες πάνω κάτω από την αρχή, βόρειο-νότιο όμιλο που είχαμε τα τελευταία χρόνια, ότι πάνω κάτω ποιος ανέβει, το ήξερες από την αρχή τώρα έτσι όπως ήταν. Γιατί συνήθως η διαφορά των ομάδων ήταν και μεγάλη, πώς να σου πω, δηλαδή αυτοί που ήταν ανέβουν από τον κάθε όμιλο είχαν μεγάλη διαφορά από τους υπόλοιπους.
2: Ναι, ισχύει.
0: Δεν θα υπάρξει κάποια διαφοροποίηση σε αυτούς που ανεβαίνουν, τουλάχιστον για φέτος, αυτό που ξέρω, αν πας να με ρωτήσεις αυτό.
2: Για να μιλήσουν και άλλα παιδιά, θα ήθελα και όχι απαραίτητα τώρα και μόλις κλείσω, αν θέλεις, θα ήθελα μια άποψη για τη φάση, λέω, για το περιστατικό του Ολυκαμπή. Πιστεύεις ότι ίσως να μιλάμε και για το... Τώρα λυπάμαι, δεν θέλω να το πω, αλλά αναγκάζομαι. Μπορεί να τελειώσει η καριέρα του, ας πούμε. Τι πιστεύεις, μπορεί να επανέλθει μετά από αυτό.
0: Κοίτα, αυτό στο οποίο ποντάρω εγώ για να υπάρχει αίσια έκβαση είναι ότι είναι το σκάρι του LKB.
2: Ναι.
0: Στη ζωή των αθλητών τέτοια περιστατικά, τέτοιου είδους τραυματισμοί μπορεί να... Να σημαίνουν τα πάντα. Να σημαίνουν πολλά.
2: Ναι.
0: Επειδή η κατασκευή του συγκεκριμένου αθλητή πιστεύω ότι είναι τόσο καλή που έστω και τώρα θα μπορέσει να επανέλθει. Αυτό ελπίζω. Πώς να σου πω.
2: Πάντως,
0: αυτό πιστεύω. Τώρα να σου πω. Από εκεί πέρα το πώς αντιδρά ο κάθε οργανισμός το ξέρουμε μόνο. Ούτε το δικό μας οργανισμό δεν ξέρουμε. Πούμε για τον άλλο.
2: Κώστα μου, να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά, Ηλία. Σε ευχαριστώ. Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
3: Ναι.
0: Έλα, φίλε, καλημέρα.
3: Καλά, Αγουστή μου, τι κάνεις?
0: Καλά.
3: Αντρέας από τα Νέα.
0: Εντάξει, δεν είναι και καλύτερη μέρα πραγματικά τώρα, γιατί ακόμα και αν έχει κερδίσει ο Μάσος, όταν έχεις διάφορο το πράγμα, δεν είναι... Πώς να σου πω, μου έχει μείνει αυτή η εικόνα τώρα και πραγματικά έχω φρικάρει.
3: Εντάξει, σίγουρα δεν είναι ευχάριστα αυτά τα γεγονότα όταν συμβαίνουν, ανεξάρτητα από ομάδες, χρώματα κτλ. Παίχτες. Είναι κρίμα, είναι λυπηρό ούτως ή άλλως. Εγώ εύχομαι, εντάξει, αρχή ανάρρωση στο παιδί, να επανέλθει αν μπορεί, όσο πιο σύντομα γίνεται. Εγώ ΑΕΚ,
0: ναι. Mm-hmm. Ναι, δεν θυμάμαι, τα είχαμε ξαναπεί.
3: Ναι, ναι, ναι. Στο έχω ξαναπεί και εγώ ότι παίρνω μόνο να βγαίνεις εσύ. Σ' ακούμε. Ακούμε γενικά, αλλά όχι εγώ.
0: Αντρέα μου, χρειάζεται όσο ψύχρεμη αντιμετώπιση, είδες και πολύ απλά τα είπαμε την περασμένη εβδομάδα, το ίδιο ψύχρεμη και τώρα. Δηλαδή, ούτε έγινε κάτι θεματικό από την άποψη ότι να άλλαξε, ας πούμε, κάτι δραματικά. Ευχαριστήθηκε ο κόσμος, έφυγε λίγο αυτή.
3: Τίποτα θεματικό δεν έγινε.
0: Αυτή η γκρίνια. Απ' την άλλη, θα πρέπει να είναι πολύ συγκρατημένη ομάδα, γιατί.
3: Να σου πω κάτι. Να σου πω, γιατί πήρα εγώ, γιατί αυτό ακριβώς ήθελα να δηλώσω σήμερα εγώ.
0: Θεαματικό ήταν σαν θέαμα το να βλέπεις 5 γκολ, δεν είναι, και το να ρίχνει λιγάκι, το ευχαριστούνται όλοι, έτσι, θεαματικό ήταν. Εννοώ θεαματικό προς το τι μπορεί να κάνει και τι μπορεί να κάνει αυτή η ομάδα. Γιατί είχε ρίξει και 4 συλλήψεις και 4 στον Ηρακλή και τα λοιπά.
3: Συμφωνώ απόλυτα. Εγώ αυτό που ήθελα να καταθέσω, έτσι, μήπως και βοηθήσει και λίγο την κουβέντα και γενικά να βοηθήσει λίγο και τους ομοειδεάτες μου γενικότερα. Εγώ πήγα σήμερα στο γήπεδο, καταρχήν. Εντάξει, δεν έχουμε μιλήσει πολλές φορές, αλλά να σου δηλώσω ότι διαρκείας έχουμε από την εποχή, τι να σου πω τώρα, από τη Φιλαδέλφεια, από τα παλιά χρόνια. Mm-hmm. Δηλαδή, εγώ έχω μεγαλώσει με προπονητή τον Τόνι Βεσελίνοβιτς, δηλαδή τέτοιες εποχές μου σου λέω τώρα. Από τότε έχω παραστάσει στη Φιλαδέλφεια. Έτσι, με Θεολόγη Παπαδόπουλο, με κάτι στημένα παιχνίδια 1-3 με το Φούνες. Πέσω, όλα αυτά. Από τότε, ανελιπώς, κάθε Κυριακή στη Φιλαδέλφεια. Πηγαίνει μαθρέμα, εκεί γεννήθηκα, εκεί μεγάλωσα. Όχι στη Φιλαδέλφεια, αλλά εκεί, μια ζωή. Άλλο δεν είναι το θέμα τώρα. Εγώ για άλλο πήρα. Πήγα σήμερα στο γήπεδο, με διαρκεία 100.000 χρόνια πριν, δεν θυμάμαι πόσα χρόνια, μια ζωή. Όσο είμαι ΑΕΚ, έχω διαρκεία. Λοιπόν, πάω στο γήπεδο και συναντώ την παρέα. Μια παρέα, είμαστε τώρα 8-9 άτομα με διαρκείες, χρόνια πολλά. Τους βλέπω, αου, δεν πήραμε αυτό, δεν πήραμε εκείνο, δεν πήραμε το άλλο. Ρε παιδιά, εμείς, εντάξει, τι να κάνουμε τώρα. Τι να κάνουμε, δεν πληρώνουμε ούτε εμείς, ούτε τίποτα. Εμείς τι σου αρέσει, έρχεσαι, το βλέπεις, το απολαμβάνεις. Χάνεις, κερδίζεις εκεί, ούτως ή άλλως. Λοιπόν, θέλω να πω το εξής. Ότι σήμερα πήγαμε στο γήπεδο. Όλοι με μια ψυχολογία αρνητική. Όλοι. Ένιωθες. Το ένιωθες παντού. Το βλέπες όλη τη εβδομάδα στα social, στα ραδιόφωνα, σε εφημερίδες, στα ρεπορτάζ, παντού. Και πήγες και είδες αυτό το πραγματάκι σήμερα που είδες αυτό το ματσάκι. Η ομάδα ήταν όπως έπρεπε να είναι.
0: Αντέα.
3: Δεν έχει βάθος. Το ξέρουμε. Δεν έχει βάθος.
0: Θα σου πω τη γνώμη μου για αυτό το πράγμα που... υπάρχει στην ΑΕΚ και είναι ως ένα βαθμό δικαιολογημένο και από ένα σημείο και μετά γίνεται υπερβολικό.
3: Ναι.
0: Ξεκινάμε από το ότι δύο καλοκαίρια που περίμεναν να απογείωσει και άντε το 18 να πεις ότι υπήρχε ακόμα το γήπεδο και καταλάβαινε ότι υπάρχουν αντιπνευματικές
3: δυσκολίες.
0: Ναι. Το 23 περίμενες, ας πούμε, την απογείωση που δεν ήρθε ποτέ. Έχοντας ξεκινήσει με μια απώλεια, γιατί η μη επίσημος και αν είναι ο θεσμός είναι... Ένα τρόπο που χάνεται.
3: Πάντα ξεκινάγεις με γκέλα τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι, λοιπόν.
3: Και στις καλές χρονιές.
0: Ακόμα κι αν είναι μη επίσημος θεσμός, είναι μια χαμένη απόλυτη και δύο πεταμένοι βαθμοί. Λοιπόν, τι γίνεται.
3: Οι ομάδες δεν είναι έτοιμες ακόμα.
0: Άκου, θα σου πω εγώ τι γίνεται. Υπάρχει αυτός ο φόβος και είναι θεμητός. Επίσης, εγώ επειδή θέλω να είμαι ακριβοδίκαιος, όπως τους πιστώσαμε τα καλά και των τριών πέρυσι, για μένα ένα κομμάτι παραπάνω ευθύνης μέχρι τώρα σε ό,τι έχει γίνει, όχι απαραίτητα γιατί δεν πήραμε δεξιμπάκ ή δεν πήραμε. Ξέρω εγώ, στόπερ και τα λοιπά που έπρεπε να πάρουμε.
3: Εννοείται.
0: Ένα κομμάτι είναι η ευθύνη της ενημέρωσης που είχαν οι δημοσιογράφοι. Όχι ότι φταίνει η δημοσιογράφη για την ενημέρωση που είχαν, αυτό έβγαινε προς τα έξω. Δηλαδή, μετά το Ζούμπκοφ, θα θυμάσαι ότι όλο το μήνα,
3: ναι,
0: τον επόμενο, στο ρεπορτάζ σα έβγαινε ότι θα πάρουμε στόπερ οπωσδήποτε και στόπερ από το πάνω γράφη που θα συναγωνίζει το Μουκουντή κτλ. Όταν λοιπόν οι δύο από τους τρεις βασικούς στόχους δεν υλοποιούνται και ο δεύτερος, ο πιο σημαντικός ήταν ο στόπερ. Μετά ήταν χαφ και μετά ήταν και ένα δεξιμπακ να έχουμε τουλάχιστον για backup του Ρότα.
2: Συμφωνώ.
0: Εφόσον δεν είναι δικά του στόπερ, άρχισε να δημιουργείται ένας εκνευρισμός. Και επειδή πολλά πράγματα, ξέρεις, δεν πηγαίνουν πάντα στις μεταγραφικές περιόδους όπως θέλουμε, εγώ το δέχομαι και αυτό ότι μπορεί να σου πάνε στραβά πράγματα κτλ. Εγώ σε έναν άνθρωπο που ρίχνω ευθυνή, όπως έχουμε πει, για τα πολλά καλά του, είναι αυτός που μέχρι στιγμής έχει δεχτεί τα λιγότερα βέλη. Γιατί δέχεται τα βέλη ο Ηλιόπουλος γιατί δεν έβαλε, ξέρω εγώ πολλά.
2: Ναι.
0: Που εγώ δεν περιμένω κάτι τέτοιο από έναν ιδιοκτήτη. Και το έλεγα και τις εποχές που ήταν ο Μελισσάρας, τον οποίο ξέρω ότι δεν έχω καμία καλή άποψη, καθόλου καλή άποψη για πολλά πράγματα.
2: Ναι.
0: Και πιστεύω ότι σε πράγματα που τώρα είναι εγκλωβισμένοι η ΑΕΚ, είναι δικές του οι ευθύνες. Γιατί η ΑΕΚ, ας πούμε, όπως φημολογείται τώρα τελευταία, είχε ακόμα και πρόβλημα με τις τριετίες, γιατί δεν ήταν κατοχυρωμένοι με επαγγελματικά συμβόλαια παίχτες και πιάνονταν παίχτες σειράς τεχνικής και δεν έχουμε τις τριετίες για αυτούς που πρέπει να είναι club trained. Και αυτά τα έλυσε τώρα πρόσφατα ο κ. Λισάνδρου, τα προβλήματα.
2: Μάλιστα.
0: Με τις επαφές που έχει στην UEFA και τα λοιπά, λύθηκε αυτό το πρόβλημα για την ΑΕΚ τώρα πρόσφατα. Λοιπόν, ούτε τόσο ο Νίκολιτς. Για μένα αυτός που έπρεπε να έχει κάνει περισσότερη δουλειά, ειδικά στις πωλήσεις, και έχω πει και πέρυσι ότι στις πωλήσεις δεν ήταν τόσο καλά τα πράγματα όσο τα περίμενα. Γιατί εγώ θέλω, εσύ π.χ. ο Ανδρέας, να μην βάζει συνέχεια από την τσέπη σου που είσαι πρόεδρος της ΑΕΚ, του ΠΑΟΚ, του Παθναϊκού, να μου πουλήσει και παίχτες. Λοιπόν, δεν μπορεί, φίλε Ριμπάλτα, καλή μου άνθρωπε, που έχεις χίλιες δόξες και σου ανοίγει πολύ μεγάλο μερίδιο από το περσινό πρωτάθλημα, να μην έχεις βρει λεφτά για τον Ελία σου, να μην έχεις βρει λεφτά για τον Φερνάντες, να μην έχεις βρει λεφτά για τον Λιούμπισιτς και να μου τους έχεις δώσει όλους με νίκιο και για τον Μπεράις. Και τώρα να γίνεται και αυτό το ψιλοφιάσκο, μίνι φιάσκο ρε παιδί μου, και είναι μεγάλη ευθύνη και των Ελβετών με τον Κουτέσα. Όπου διαβάζει ο κόσμος για 2 εκατομμύρια και ξαφνικά χθες μαθαίνει για 1 εκατομμύριο το οποίο οι Ελβετοί θέλουν να κάνουν 500. Υπάρχουν λοιπόν μικρά πραγματάκια που μαζεύονται και επειδή ο κόσμος δικαιολογημένα σε κάποια σημεία είναι δύσπιστος και εκνευρίζεται, η τρίχα γίνεται τριχιά όπως είναι γνωστό στην ΑΕΚ. Έρχονται και δύο.
2: Συμφωνώ.
0: Από εκεί και μετά λοιπόν, και γιατί σου λέω για τον Ριμπάλτα, όχι τόσο ότι αν έβρισκε, ξέρω εγώ, 2 εκατομμύρια θα βρίσκαμε τώρα και θα τα βάζαμε, αλλά άλλο και ο τεχνικός διευθυντής, εδώ πέρα, ο Βάης, μπορεί να έχει στήσει το καλύτερο πρόγραμμα. Αν δεν βρει λεφτάκια να έρθουν μέσα. Αυτό δεν θέλω να βάζει συνέχεια ο Σταθερόπουλος, ο Ανδρέας, ο Μιαούλης, ο Μελτσανίδης.
2: Ναι.
0: Πρέπει να φέρνει λεφτάκια στο ταμείο.
2: Σίγουρα δεν έχουμε.
0: Κατάλαβες. Σε αυτό το κομμάτι λοιπόν θα μπορούσε και η ΑΕΚ, αν είχε κάνει πωλήσει από το να τους έχει νοικιάσει, ας πούμε, με κάποια με 200, 300 και 500, αν είχε πάρει λεφτά, ας πούμε, για τους δύο από τους πέντε παίχτες, τους τέσσερις ξέρω εγώ, και είχε πάρει από 2 εκατομμύρια, θα μπορούσε να κάνει μια έξτρα κίνηση. Γιατί εγώ δεν ξεχνάω και το εξής. Ο Ολυμπιακός έχει κάνει πολλές μεταγραφές, αλλά έχει κάνει και πολλές πωλήσεις. Δεν θέλω το να βάλω τώρα πόσο συν είμαστε εμείς, πόσο μείον είστε εσείς. Δεν θέλω να το αρχίσω έτσι. Ναι, ο Ολυμπιακός έχει πάρει 70 εκατομμύρια π.χ. μεταγραφές, αλλά έχει πουλήσει 78. Οπότε είναι στο συν.
2: Ναι,
0: ο δικός μας είναι στο πλην τώρα. Γι' αυτό λέω ότι ο δικός μας.
2: Στις πωλήσεις.
0: Στις πωλήσεις, ναι.
2: Που κάνει, τις κάνει
0: ναι, καμάρι μου, εγώ δεν θέλω να τον δικαιολογήσω.
2: Μαρινάκι, όχι σαν Ολυμπιακός, μην με μπερδεύω.
0: Ναι, δεν θέλω να τον δικαιολογήσω σε τίποτα. Θα μπορούσε να έχει πάρει ένα center back να τελειώνει. Και από εκεί και μετά είναι και το θέμα του εκάστοτε προπονητή, το τι αποφασίζει. Δηλαδή δεν είμαστε στο κεφάλι. Μπορεί. Πρόσεχε. Τώρα να μιλάνε ιερά τέρατα τη. Δηλαδή όταν μιλάει ο Δημητριάδης και ο Μπορμπόκης και λένε αυτό το πράγμα, ρε παιδιά, στο περ και τέτοια. Για να λέει, ας πούμε, ο Δημητριάς ακόμα και αυτός μου λέει ένα πούμε.
2: Δεν είναι ανάγκη το πει ο Δημητριάς ο Μπορμπόκης. Το λέω, το λες εσύ, το λέω.
0: Να λες ότι είμαστε κακεντρεχείς εμείς και θέλουμε για κάποιο λόγο να κάνουμε τέτοια.
2: Δεν είναι κακεντρεχείς. Το θέμα είναι ότι εγώ που ήθελα να καταλήξω, γιατί πήρα και γιατί ήθελα να πω. Πήγα εγώ με μια ψυχολογία καλή, γιατί εγώ είμαι καλή ψυχολογία.
0: Είναι από εκεί και πέρα, ρε φίλε, μετά ξέρεις όταν μαζεύονται πολλά μικρά. Μετά αρχίζει η δυσπιστία στην ΑΕΚ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Το οποίο
2: αυτή η δυσπιστία
0: πρέπει να λυθεί.
2: Πριν ξεκινήσει το παιχνίδι που υπήρχε, αυτή η άβρα που υπήρχε στην ατμόσφαιρα, στα φενάκια της Φιλαδέλφειας, στις Μπιραρίες.
0: Και ο κόσμος δεν ήταν τόσο ζεστός όσο πριν από άλλα παιχνίδια. Δηλαδή σήμερα στην αρχή ήταν και λίγο μουδιασμένη. Μπήκε γρήγορα τον γκολ και μετά λίγο έστρωσε το πράγμα.
2: Δεν ήταν. Συμφωνώ.
0: Αυτό καταλάβαινα και εγώ από τηλεόραση τώρα όσο έβλεπα.
3: Ωραία, εντάξει, η τηλεόραση με το live έχει πολύ μεγάλη διαφορά.
0: Εντάξει, έχει διαφορά, αλλά καταλαβαίνεις, παιδί μου, άλλες φορές με το που μπαίνεις στην πλάτη πρέπει να βράζει.
3: Περάσει και από το γήπεδο, το καταλαβαίνει πολύ πιο εύκολα από κάποιον που δεν έχει πάει ποτέ στο γήπεδο. Συμφωνούμε σε αυτό. Σίγουρα έτσι ήταν, όπως το λες. Ακριβώς όπως το λες ήταν.
0: Γιατί οπότε σωστά το αντίληψε.
3: Τα ξέρεις και από μέσα και απ' έξω, τα ξέρεις.
0: Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Έχεις διάλειμμα. Βάλτε το και πάμε.
4: Φάσεις, γκολ, ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ, μόνο εδώ, μόνο τώρα, μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.

0: Καταλάβατε. BWIN. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
1: BWIN. Sport FM. 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Πάμε, συνεχίζουμε παρακάτω. 2-10-95-59-83-4-5. Ακούτε Big Wings Sport FM σε 94,6. Χαίρετε.
3: Ναι, εγώ μιλάω.
2: Έλα, τα ξέρεις μου.
3: Γεια σου Κώστα, τι κάνεις?
2: Καλά, καλά.
3: Μπράβο. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε περαστικά και εύχομαι γρήγορη ανάρρωση στον Ελκαμπή. Δηλαδή, πολύ κρίμα το παιδί, πραγματικά. Και μακάρι να είναι το μικρότερο δυνατό. Δηλαδή, δεν ξέρω αν υπάρχει ελπίδα να είναι, να μην είναι αυτό που έχει αρχικά προβλέψει. Έχουν προβλέψει οι γιατροί ότι θα είναι. Μακάρι να, είναι, να υπάρχει αυτό το 0,1%.
2: Εντάξει, νομίζω ότι αυτό μέσα στο επόμενο,
3: ναι,
2: λιγότερο από 24, πιστεύω με 20 θα γνωρίζουμε. Ναι, ναι, σήμερα θα δει. Ενώ είναι για να γίνει το χειρουργείο και μετά θα πει ο γιατρός πόσο εκτιμά ότι θα μείνει έξω. Γιατί πριν να κάνει το χειρουργείο δεν μπορεί να πει και εκείνος.
3: Ναι, ναι. Μακάρι να είναι το 0,1% αυτό, να είναι κάτι πολύ λιγότερο. Λοιπόν, μακάρι. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για την ΑΕΚΑΡΑ, καταρχάς σε αυτό που λέγατε πριν, εγώ δεν θεωρώ καθόλου λογικό αυτό που έγινε τελευταία εβδομάδα, δηλαδή πριν την Κηφισιά. Μου λέει ο λόγος ήμασταν φοβοροί για το Champions League. Μετά την Κηφισιά, μου λέει ο λόγος ήμασταν φοβοροί για υποβιβασμό. Δηλαδή ένα μέτρο να έχουμε εμείς οι ΑΕΚτζίδες, γκρινιάζαμε λες και ερχόταν το τέλος του κόσμου. Επειδή ο Ολυμπιακός πήρε τον Μπουέρτα, επειδή ο Παναθηναϊκός πήρε τον Ουναΐ και η ΑΕΚ πήρε τον Ζωάο Μάριο. Ξεχνάμε ότι ο Ζωάο Μάριο μας έδωσε το πρωτάθλημα. Εντάξει, okay, μπορεί και εγώ να έχω κάποιες αμφιβολίες για την ευρωπαϊκή λίστα, αλλά πρέπει αυτός ο
2: ανθρώπους... Όχι, δεν έχει να κάνει με την... Μην τα μπερδεύετε, τα ξέρεις μου. Εμένα το πρόβλημα μου δεν είναι η ευρωπαϊκή λίστα και το οποίο θα πάρει ο προπονητής είναι δικό του θέμα.
3: Ναι, μπορεί να...
2: Δεν ανακατεύουμε σε αυτό. Εγώ λέω το εξής. Ότι αυτή τη βδομάδα μπορεί να πετάει, έτσι. Πες ότι πετάει και στη Λίντσερ, στη Λάσκη, της βάζει 3 γκολ και παίρνει το πρώτο τρίποδο και πετάμε. Και πάμε την Κυριακή τώρα και τα παιδιά έχουν μια ανάλογη εικόνα
3: Κηφισιά, ναι,
2: με την Κηφισιά. Και εκεί μπορεί να χάσει βαθμούς. Αυτό θα συμβεί σε όλες τις ομάδες που θα παίξουν Champions League. Γιατί όλοι το λέμε ότι είναι άλλη πίστα. Εσύ λοιπόν σαν ομάδα, εφόσον θες να διατηρείς τα κεκτημένα στη χώρα σου, πρέπει να κάνεις το καλύτερο δυνατό για να μην συμβεί αυτό. Αυτό είναι όλο. Τώρα, επειδή έχουν συμβεί τα άλλα δύο περιστατικά μετά από πρωταθλήματα, θα μου πεις τι φταίει ο Ηλιόπουλος ή τι φταίει ο Ριμπάλτα, τι φταίει ο Νίκολς, δεν ήταν
3: δεν
2: τότε.
3: Δεν έχει όμως σχέση, ρε Κώστα.
2: Ναι, δεν έχει σχέση. Κάθε χρονιά είναι διαφορετική. Αλλά θέλω να μην ξανασυμβεί το ίδιο.
3: Ναι, εγώ σου λέω ότι μπορεί να ξανασυμβεί, μπορεί να μην πάρει το πρωτάθλημα. Οι βάσεις που έχει τώρα με τις βάσεις που είχε το 18.
2: Σε αυτό συμφωνώ. Βέβαια υπάρχει μια μεγάλη διαφορά. Τώρα και να μην πάρει το πρωτάθλημα. Όχι ότι θα το θέλω, αλλά παίζεις τουλάχιστον Champions League. Την άλλη φορά τελείωσες και δεν πήρες τίποτα. Και δεν έχεις περάσει ούτε Champions League. Και ενώ έχεις κάνει και ιδανικό, ξεκίνημα στο Europa κάνοντας διπλό στην Brighton, πήρες άλλο ένα βαθμό και δεν πήρες ούτε τρίτος. Που ήταν τελευταία χρονιά που περνάγανε και στον πιο κάτω θεσμό. Δηλαδή εκεί πραγματικά δεν έκανες τίποτα. Εκεί δεν πέρασες ούτε στο κύπελο, αποκλείσεις από τον Άρη, σου τύχαν όλα. Τώρα τουλάχιστον έχεις περάσει το Champions League. Δεν είναι το ίδιο. Γιατί ο βασικός στόχος πάντα όταν παίρνει το πρωτάθλημα είναι να παίρνει το Champions League. Τώρα που είναι ακόμα πιο δύσκολο, βέβαια, ήθελες και περισσότερο βάθος.
3: Είναι ρε φίλε και ένα καλοκαίρι όμως που έχουμε δώσει τα περισσότερα χρήματα, έχουμε πάρει παίχτες.
2: Εγώ αυτό είπα στο φίλο. Εγώ για να μην είμαι αδικός, άλλες δυνατότητες έχει τον πωλήσεων ο Ολυμπιακός, γιατί δεν μπορεί μια ομάδα ξαφνικά, ακόμα και αν βγήκε πρωταθλήτρια, να αρχίσει να πουλάει όσο μια άλλη ομάδα που έχει, το έχει αναπτύξει αυτό το πράγμα και το έχει κάνει. Π.χ. επιστήμη για τα δεδομένα τα δικά μας τα ελληνικά και πουλάει, ξέρω εγώ, με 20 με 15 εκατομμύρια κτλ. Αλλά το να θεωρώ, ας πούμε, μέσα στο πλαίσιο των δυνατοτήτων, το να πάρουμε από φέτος λεφτά 2,5-3 για τον Ελίασον ή για τον Λιούμπιτς κτλ. Δεν ζητάω να πουλήσουμε, ξέρω εγώ, τον Πιερό 10 εκατομμύρια.
3: Σωστά.
2: Ζητάω κάτι λογικό.
3: Ναι,
2: και έχω απαιτήσει από κάποιον που μπορεί να το κάνει. Δεν τις έχω, ξέρω εγώ, από το.
3: Ναι.
2: Από το γείτονα. Σε αυτό το κομμάτι λέω. Ότι και εγώ δεν περιμένω πάντα Ηλιόπουλε βάλε, Ηλιόπουλε ξαναβάλε, Μαρινά ξαναβάλε. Πρέπει οι ομάδες να επιβιώνουν από τα δικά τους τα έσοδα που έχει να κάνει με τις πωλήσεις των παιχτών. Δηλαδή πουλάς και αγοράς, έτσι πάει το καλοκαίρι.
3: Πολύ σωστά.
2: Δεν λέω κάτι παράλογο, ούτε κάτι εχθρικό για κάποιον, ούτε τίποτα.
3: Πολύ σωστά, λοιπόν.
2: Και μόνος ο προπονητής και χθες,
3: ναι,
2: το είπε για τρίτη φορά, ότι θέλω να φτάσω στο σημείο να έχουμε 16, 17, 18, 19, όσο δυνατόν, ναι, περισσότερους, ένα γκρουπ περίπου όπως πέρσι, όπου σε κάποιες μέρες σεζόν οι θεωρητικά αναπληρωματικοί ήταν έτοιμοι να μπουν και να αναλάβουν ευθύνη.
3: Σωστά.
2: Αυτό,
3: όπως
2: λοιπόν,
3: έγινε π.χ. σήμερα με τον Κατσίνοβιτς που τον κέρδισε για μένα, κατά τη γνώμη μου σήμερα.
2: Πρόσεξε, ο Κατσίνοβιτς από την αρχή της σεζόν έχει αρχίσει να εμφανίζει κάποια... Έχει αρχίσει να εμφανίζει κάποια σημάδια της πρώτης του σεζόν.
3: Ναι.
2: Δηλαδή λίγο, ξέρεις, υπάρχει ένα...
3: Όχι μόνο
2: στο κομμάτι το επιθετικό, γιατί όλοι το βλέπουν στο κομμάτι το επιθετικό, δηλαδή ο Κατσίνοβιτς και αμυντικά σήμερα κάνει δουλειά που ο Κοϊτά τον τελευταίο καιρό, έτσι όπως είναι, δεν την κάνει.
3: Εξαιρετικός.
2: Αυτό σου λέω λοιπόν. Καλό. Ο Κατσίνοβιτς, ο Αριάγκα και ο Ζήνη είναι 14. Το στοίχημα είναι ο Καερίνεν και ο... Γιατί τον Αριάγκα θεωρώ ότι θα παίξει. Δεν έχει εμφανιστεί τόσο ο Καερίνεν ή ο Βιτάλης π.χ. και τα λοιπά, αλλά θεωρώ ότι θα παίξει. Λοιπόν, ήταν η 11 η σημερινή, βάλε τον Κοϊτά σαν βασικό και σου βάζω Γκατσίνοβιτς, Αριάγκα,
3: Ζήνη,
2: που είναι ο 12ος στην ουσία.
3: Σωστά, Ζουμπκόφ.
2: Λοιπόν, ψάχνει λοιπόν τον Ζουμπκόφ και τον Καερίνεν. Ο Καερίνεν έκανε ένα μάτς καλό με τη Λεύσκη, αλλά πρέπει να σταθεροποιήσει πολύ την απόδοσή του.
3: Σωστά.
2: Και το Ζουμπκό.
3: Πες και το Ζωάο.
2: Το Ζωάο που ξέρεις ότι θα σου δώσει κάποια στάνταρ πράγματα, πιστεύω θα τα δώσει και φέτος. Δεν έχω κανένα παραπάνω πρόβλημα. Και το Λυκογιάννη, το παιδί που πιστεύω ότι σε κάποια μάτσα θα βοηθήσει πολύ, ειδικά όταν θα είναι κλειστές οι άμυνες και θα πρέπει να ξεκουράσει και ο Πίλιος κάποια στιγμή.
3: Εγώ πιστεύω και τον Γεωργίου στο πρωτάθλημα να
2: λοιπόν,
3: πάρει κάποια.
2: Πρόσεχε να δεις. Αυτοί λοιπόν πρέπει να αυξηθούν. Γιατί αν δεν σου βγουν ο Ζουμπκόφ με τον Καϊρίνεν, θα είναι λιγότεροι από αυτούς που είπε χθες ο προπονητής. Μιλάω με τα λεγόμενα του προπονητή. Σύν' ότι άμα έχεις δύο ακόμα, ο αριθμός αυτός δεν θα ξεκινούσε από το 16, θα μπορούσε να ξεκινήσει από το 18.
3: Ναι.
2: Κατάλαβες που είναι το παράπονο.
3: 20, ας πούμε, ναι.
2: Τώρα το ότι και ο κόσμος δικαιολογημένα, επειδή στις άλλες δύο φορές που πήρε η ΑΕΚ προτάσμα γίνανε όσα γίνανε, έχει και αυτούς επιφυλάξεις, λέει τρίτη φορά μην τη φάμε πάλι.
3: Ναι. Απλώς έχει μια διαφορά, γιατί το 18 π.χ. δεν είχες ουσιαστικά ούτε βασική ενδεκάδα.
2: Ναι.
3: Δηλαδή έπαιζες με τον Άλεφ.
2: Ναι, το 23 όμως, ρε φίλε, δεν υπήρχε δικαιολογία. Έγινε
3: τώρα ο πέμπτος ο Χαπ θα έπαιζε βασικός εκείνη την ομάδα. Ο Μάνταλος, ξέρω εγώ, ή ο Αριάγκα, ξέρω εγώ. Κατάλαβες. Λοιπόν, εντάξει, τώρα για το παιχνίδι.
2: Εγώ πάντως, εγώ δεν θέλω να βγάλω ούτε τον Κουτέσα από την εξίσωση, γιατί το παιδί γυρνάει.
3: Όχι, αυτό είπε και εσύ.
2: Και, θεωρώ ότι και ο coach εδώ θα έπρεπε να κρατήσει μια πισινή εδώ του ναι, χρόνου ενάνας. Ρε φίλε, δεν γίνεται μονίμως με τον ίδιο τρόπο. Μπορεί να πρέπει να ανοίξει το γήπεδο. Γιατί
3: ναι,
2: και στο σημερινό μάτς, άσε που μέχρι να γίνει το 2-0, από το 20 μέχρι το τέλος του ημιχρόνου, πάλι είχαμε θεματάκια στο να ανοίξουμε το γήπεδο και αναγκάζονταν τα παιδιά να παίρνουν μεγαλύτερο πλάτος.
3: Ναι.
2: Ειδικά ο Κατσίνοβιτς, γιατί ο Μάγερ ερχόταν και από τα δεξιά ερχόταν μέσα. Περίπου έπαιζε δεκάρι. Δηλαδή, αφήναμε όλη την πλευρά σου όλα. Ο Μάγερ σου έχει βγει πάρα πολύ. Έχει 6 assist.
3: Η παιχτάρα είναι αυτή, ρε φίλε.
2: Ο Ρουμάνος συνεχίζει, γράφει νούμερα, έχει 2 γκολ, 4 assist. Πέρα από τους επιθετικούς που σου έχουν βάλει 14 ναι, γκολ. Αν αρχίσουν να δίνουν όλοι, θα πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά σου λέω και πάλι, την ομάδα θα την τεστάρει πραγματικά όταν αρχίσει να παίζει τα ευρωπαϊκά.
3: Δηλαδή, ναι,
2: από εδώ και πέρα είναι το δύσκολο κομμάτι. Και έχεις δύο κολλητά έξω, αν θυμάμαι καλά.
3: Ναι.
2: Τώρα, στο πρωτάθλημα. Έχεις Τρίπολη και Βόλο.
3: Τρίπολη, Βόλο έξω ή μέσα.
2: Αστέρα έξω, 7 η ώρα την Κυριακή.
3: Ναι.
2: Και Βόλο πάλι έξω την Πέμπτη αγωνιστική.
3: Εντάξει, τι έξω δηλαδή, 20.000 αεξίδες θα έχει, τέλος πάντων. Λοιπόν, εντάξει, σήμερα ήταν απόλαυση ο Μάγερ, ήταν απόλαυση ο Μαρίν.
2: Εντάξει, ο Μαρίν έκανε λάθη σήμερα. Όχι μόνο αυτό
3: έκανε
2: το τελευταίο.
3: Ένα χαζό στο 3-0,
2: έκανε
3: αλλά
2: okay, σε εκείνο το διάστημα που δεν μπορούσαμε να περάσουμε την μπάλα και είχε ψηλοδιαβάσει ο Άρης λίγο το πώς κινούμαστε.
3: Ναι, ναι. Ήταν εκπληκτικός ο Ρώτα. Εκπληκτικός. Και για μένα η φάση του αγώνα είναι που σταματάει το Γιαννιώτα πριν βγει τετατέτ στο 45 εκεί. Εκεί αν είχε γίνει το 1-1, μπορεί να έχει αλλάξει το match. Παρεμπιπτόντως, μπορεί να σε κουφάνω με αυτό που θα σου πω. Εμένα μέχρι το 67 ο Άρης δεν μου φάνηκε κακός. Δηλαδή προσπαθεί ο Γρηγορίου να παίξει κάτι που μπορεί να του βγει. Δεν μου φάνηκε μια κακή ομάδα ο Άρης και ποιότητα έχει.
2: Και θυμίζω ότι η πρώτη διακοπή είναι αφού γίνουν οι 5 πρώτες αγωνιστικές. Δηλαδή θα γίνει και η 5η αγωνιστική και μετά θα γίνει η διακοπή.
3: Βεβαίως, ναι.
2: Γι' αυτό λέω ότι τα δύο μάτσα έχουμε κολλητά τώρα. Αν ήταν ο Αστέρας πριν τη διακοπή και μετά ο Βόλος, δεν θα το βάζα για συνεχόμενο γιατί δεν θα ήταν συνεχόμενο.
3: Ναι, ναι.
2: Αλλά θα γίνουν οι 5 πρώτες αγωνιστικές πρώτα και μετά θα διακοπεί το πρωτάθλημα.
3: Και μετά πέφτουν όλα τα μάτς μαζί, νομίζω, ε. Είναι Σαχτάρ, νομίζω, ένα ντέρμπι Ρεάλ και...
2: Ναι, μετά αρχίζουν τα πολύ στιγμωγμένα. Ναι. Λοιπόν, έγινε ταξιάρχη μου, να πάμε παρακάτω. Να είσαι καλά,
3: να είστε καλά, να είστε καλά, καλή συνέχεια.
2: Πάμε, χαίρετε.
4: Καλησπέρα.
2: Έλα, φίλε, καλησπέρα.
4: Ακούγομαι.
2: Ναι, είναι μια χαρά, καμπάνα.
4: Βαγγέλη, την αγιαλιά.
2: Έλα, Βαγγέλη,
4: λοιπόν,
2: κάνεις.
4: Καλά, καλά. Αν και δεν μιλάω για τους άλλους, να στυλιτεύσω λίγο αυτό που λες. Όταν ο Ολυμπιακός και η Νότεγχαμ κάνουν μεταξύ τους μεταγραφές, τώρα τι να λέμε για ποσά και νούμερα, και ως εκεί και το κλείνω.
2: Όχι, εγώ είπα το εξής, ότι δεν θέλω να βάλω τους εγγύς, αλλά πάλι εμείς είμαστε μείον, άλλοι είναι συν, αυτό είπα.
4: Αυτό θέλω να σου πω, τώρα το συν και το πλήν, όταν κάνουν μεταξύ τους μεταγραφές, τα βγάζεις από τη μία τσέπη.
2: Ναι, εμείς είμαστε μείον με την έννοια ότι ο δικός μας έχει βάλει για την τσέπη του. Οι άλλοι είναι συν, έχουν πουλήσει.
4: Δεν ξέρω τι έχουν κάνει στην πραγματικότητα. Καλά κάνουν, δεν με νοιάζει. Πραγματικά δεν με αφορά. Απλά δεν κάνω καν κουβέντα πάνω σε αυτό. Mm-hmm. Σοβαρή. Όταν βγαίνουν από τη μία τσέπη και μπαίνουν στην άλλη, και το κλείνω εδώ. Δεν θέλω να αναφερθώ στους άλλους.
2: Καλά, τους δύο π.χ. τους Έλληνες, οι Χάλτς που είσαι, δεν ήταν τώρα μεταξύ τους. Τα 35 από τη Χάλτα πήρα, ας πούμε. Ολυμπιακός μέχρι
4: τώρα. Τέλος πάντων, ας κάνουν ό,τι θέλουν, δεν μας νοιάζει. Πάμε στα δικά μας. Να πω λίγο κάτι για την Κηφισιά. Ο Κάιρινεν και με τον Έστω τον είδα, δεν κόβει ούτε με Βαλέρε, παιδιά. Δεν κόβει. Προτιμώ το Βιτάλης να παίζει. Πολύ καλός. Μου θυμίζει Μάνταλο στα νιάτα του, στα καλά του, τέλος πάντων. Τώρα από εκεί και πέρα έχω μία απορία. Γιατί ενώ θέλει να παίζει χωρίς εξτρέμ, με πιο κλασικά χαφ, ας πούμε, τύπου Manchester United 90s, να το πω έτσι. Mm-hmm. Γιατί δεν τους βάζει στα πόδια τους, όπως τότε το έκανε ο Ferguson. Δηλαδή ο δεξιοπόδαρος δεξιά και ο αριστεροπόδαρος αριστερά. Και το έχει έτσι ανάποδο, ενώ δεν σουτάρουν αυτά τα παιδιά, πιο πολύ σεντράρουν. Αυτό προσπαθώ να καταλάβω. Και ο Ζωάο Μάριο τώρα που ήρθε είναι έτσι πιο τεχνίτης, πιο... Όχι γρήγορος σαν εξτρέμ, πιο αργός κλασικός χαφ.
2: Πλάγιο χαφ είναι στην πραγματικότητα.
4: Πλάγιο χαφ.
2: Και πήγε παλιά σκοπής κιόλας, όχι...
4: Αυτά τα παλιά σκοπής που βλέπω, παίζανε στο πόδι τους. Δηλαδή θυμάμαι τον Γκίγκς, ας πούμε, και τον Μπέκαμ που ήταν χαφ-χαφ, όχι εξτρέμ. Ο δεξιοπόδαρος έπαιζε δεξιά, ο αριστεροπόδαρος αριστερά για να έχουν τη σέντρα εύκολη.
2: Εντάξει, ο Γκίγκς άλλαξε τη θέση. Θα σου πω για τον Γκίγκς, είναι μια πολύ δική περίπτωση. Δηλαδή ήταν.
4: Αλλά λέω τα top ονόματα τώρα αυτού του συστήματος.
2: Ο Γκίγκς, εγώ τον θεωρώ από αυτούς που έχω δει σαν εξτρέμφλε που ξέρεις ότι δεν είμαι United. Αλλά εντάξει, δεν τον συγκρίνω τον Γκίγκς με κανένα. Δηλαδή αν ήταν.
4: Εντάξει, δεν τον βλέπω εξτρέμ τον Γκίγκς. Ήταν
2: αν ήταν Άγγλος, είχε τόσο μεγάλο πλουρασμό στο παιχνίδι του. Πρώτα απ' όλα, επειδή ο πατέρας του, το οποίο δεν είχε πάρει την υπηκότητα, είχε πάρει της μητέρας του, ήταν παίκτης του φούτμπολ και ξέρεις, είχε πάρει τις κινήσεις που κάνουν στο αμερικάνικο, ξέρεις, το...
4: Ναι.
2: Αλλά αυτό που παίζουν οι Ζηλανδοί, οι Άγγλοι, οι Σκοτσέζοι και αυτοί, οι Γάλλοι, αυτό το...
4: Ναι, σαν ράγμπι που
2: στο, είναι. Στο ράγμπι, ναι, αλλά αυτό... Ναι. Όχι το επαγγελματικό,
4: ναι,
2: το
4: κατάλαβα,
2: αμερικάνικο.
4: Κατάλαβα.
2: Δει και έχω διαβάσει και τα λοιπά, ότι έκανε, είχε προφανώς είναι και το DNA και τα λοιπά, όλες τις κινήσεις του πατέρα του. Και έκανε όλες τις επιθέσεις, έρχονταν κατά πάνω σου. Δεν θα ξεχάσουμε ποτέ τον γκολ που είχε βάλει με την Arsenal, σε εκείνο τον ημιτελικό, το θυμάσαι ρε Κυριάκο.
4: Ναι, τον γκολ που είχε βάλει με
2: τον ημιτελικό, το 99. Ρε φίλε, αυτό ήταν από τα καλύτερα γκολ που έχω δώσει στο ρε φίλε. Δηλαδή πραγματικά δεν το ξεχάσω ποτέ.
4: Τέλος πάντων, η απορία δηλαδή είναι γιατί να μην παίζουν αυτά τα παιδιά τα χαφ στο πόδι τους, αφού πάνε για τη σέντρα, δεν πάνε για το σουτ. Δεν βλέπουμε σουτ εύκολα.
2: Ναι, αυτό είναι μια μεγάλη παρατήρηση.
4: Την αφήνω δηλαδή να αιωρείται. Τώρα το άλλο που είπα με τον Κάιρινεν, παιδιά, πολύ καλό στην πάσα, τρομερή πάσα, ως εκεί. Δεν μαρκάρεις τόσο καλά, δεν κόβεις με τίποτα, ταχύτητα δεν έχεις, οκ. Okay. Προτιμώ Βιτάλης. Και ο Κουτέσα που έμεινε, καλός έμεινε, γιατί θα μέναμε μόνο με τον Κοϊτά, γρήγορο εξτρέμ. Και δεν ξέρω, δηλαδή δεν θες την αντεπίθεση γρήγορο. Δηλαδή όλα τα παιχνίδια θα τα παίζεις έτσι όπως έπαιζε τον Άρη τώρα.
2: Για τον Κουτέσα ο coach είπε στη συνέντευξη τύπου, για τώρα βγαίνουν και οι δηλώσεις, ότι βρίσκεται στο δρόμο της επιστροφής, οπότε θεωρώ ότι...
4: Αυτό μια χαρά, καλό ήταν. Καλό ήτανε που έμεινε.
2: Καμιά φορά ξέρεις κάτι που δεν γίνεται, για καλό είναι.
4: Καλό ήτανε και δεν είχε και λογική να τον πάρουν πίσω αυτοί οι άνθρωποι. Γιατί τον αφήνεις έθερος, τον παίρνω ελεύθερο και να με πληρώσεις να τον ξαναπάρεις πίσω. Δηλαδή...
2: Ναι, εγώ πιστεύω ότι κάπου και αυτοί αυτό σκεφτήκανε και μετά το μετανιώσανε και δεν ξέραν τι να πούνε τώρα και πήγαν να τον βγάλουν. Καλά, αφού από εσάς έφυγε. Δηλαδή, άμα είχε κάτι τώρα που παίξει, εσείς δεν το ξέρετε, τον είχαν τόσα χρόνια στην ομάδα σας.
4: Ναι, τραυματισμούς δεν έβγαλε.
2: Ναι, αυτό ότι κάτι τώρα βρήκαν σαν ερωτικά και πάνε για τον Πάχα τώρα. Εντάξει, ναι.
4: Δηλαδή, εντάξει, πρωταθλητής θα σου γυρνούσε, πρωτάθλημα πήρε εδώ πέρα. Καλό ήτανε και Κοϊτά και Κουτέσα, πιστεύω και κάποια στιγμή που θα πρέπει να παίξει σαν επίθεση ή δεν ξέρω κάποιο σύστημα διαφορετικό με εξτρέμ.
2: Ναι, θα πρέπει να ανοίξει λίγο το γήπεδο, ρε φίλε.
4: Θα χρειαστούν. Βέβαια, βάζεις και το Ζήμι παίζει εξτρέμ που και που. Οκ, okay, ίσως να ήταν και αυτό στο μυαλό του, να έχει πιο μικρό ρόστερ, πιο μαζεμένο. Να πω επίσης ότι ο Αλεξίου μου αρέσει. Δηλαδή λέμε δεν πήραμε στόπερ γιατί το έθεσες πριν. Αλλά ο Αλεξίου, έστω και αυτό που έχει παίξει, εγώ μια χαρά τον έχω δει.
2: Ναι, θεωρητικά σήμερα... πρόσεχε όμως, το παιδί δεν είναι για να το βάλουμε μέσα να το κρεμάσουμε. Και θεωρητικά, αν το πάρουμε έτσι ακριβώς, ο Αλεξίου είναι backup του Ρέλβας, αν το πάρουμε επακριβώς. Ναι, και αυτό που θα παίρναμε θα ήταν ο Αντιμουκουντή, ας πούμε.
4: Και ο Βίντα.
2: Ή θα ήταν κάποιος που θα ήταν ανταγωνιστικός στο Μουκουντή.
4: Ναι, ανταγωνιστικός τώρα. Αφού
2: ο Βίντα θεωρητικά σύμφωνα με το ρεπορτάζ έμεινε για να είναι για θέμα αποδητηρίων και τα λοιπά.
4: Θέμα αποδητηρίων, αλλά όταν θα παίξεις με το Πανσεραϊκό και.
2: Ναι, αλλά θα μπορούσες, δηλαδή, αν σου λείψει ο Μουκουντή όμως σε κάποιο παιχνίδι, πώς θα πάει να παίξεις. Θα βάλεις ο Βίντα ή θα βάλεις τον Αριάγκα. Τον οποίο τον Αριάγκα τον δήλωσε στη λίστα ως αμυντικό, έτσι. Απλά το λέω.
4: Μπορεί να μην λέει και τίποτα. Αυτό τον Αριάκα, γιατί είναι μπαλαντέρ, θα σου παίξει και εξάρι κόφτης, εκεί που πήρε τον Γκρούκιτς πέρσι και δεν σου βγήκε με τίποτα, ήθελε έναν τέτοιο παίκτη να τον έχει. Και αντί για τον Γκρούκιτς, πήρε φέτος τον Αριάκα, ο οποίος φαίνεται ότι είναι πολύ καλύτερο.
2: Και εμένα μου άρεσε πολύ με το νέο. Βέβαια δεν είναι κριτήριο, πιστεύω να πάρει περισσότερο τώρα και σε καλά παιχνιά, να έχουμε πιο ασφαλή εικόνα.
4: Δεν είναι κριτήριο. Το κακό είναι, σήμερα μόλις τέλειωσε ο αγώνας, εγώ είδα τον Ρώτα να πέφτει στο έδαφος κασμένος. Αυτό το παιδί πόσο θα παίξει. Τα λέμε τόσα χρόνια, ένα δεξί μπακ. Ο Γεωργιέφ, παιδιά, είναι center back το παιδί.
2: Εγώ πιστεύω, Βαγγέλη μου, ότι και το όλο πρόβλημα έχει να κάνει και με το θέμα των Ελλήνων. Και εγώ θα σου το πω έτσι και τώρα, δεν είναι και στη θέση τους, δεν το λέω για να τους κατηγορήσω, γιατί και εγώ στη θέση που πολύ πιθανόν επαγγελματίες θα μείνω το ίδιο θα κάνω. Πρόσεξε σε ποια λεπτή θέση είναι η ΑΕΚ, αν πάρει δύο ακραία μπακ, όχι ότι θα τσινήσουν τα παιδιά, μπορεί να ζητήσουν ότι αφού βρήκες τώρα, άσε με να φύγω κι εγώ.
4: Οπότε θα λιγοστέψουν. Θα λιγοστέψουν
2: οι Έλληνες, ο Μάνταλος είναι έτσι κι αλλιώς, ο Λυκογιάννης τώρα το βρήκες. Μπορεί, ας πούμε, αν φέρεις δύο, να μείνεις με δύο Έλληνες και εκεί είναι το μεγάλο πρόβλημα. Εκεί είναι που έχουν γίνει τα εγκληματικά λάθη και δεν ανήκουν τόσο σε αυτή τη διοίκηση όσο στην προηγούμενη.
4: Εγώ είδα, ας πούμε, ο Λεβαδιακός να έχει ένα πάρα πολύ καλό δεξιμπάκ που το πήρε ο Παναθηναϊκός πέρσι.
2: Τέλος πάντων, και αν πιστεύεις ότι ένας παίκτης δεν σου πήγε, πρέπει να το ξαναπροσπαθήσεις. Δηλαδή, δεν σου πήγε ο Καρασκάμις, πρέπει να ψάξεις κι άλλο μικρό. Από τη στιγμή που ακόμα
4: ναι,
2: δεν είσαι θέση να
4: έχει παραγωγή. Δηλαδή, τότε που είχαμε πάρει.
2: Μα αναγκαστικά θέλοντας και μη θα το κάνεις.
4: Πώς?
2: Θέλοντας και μη πρέπει να το κάνεις.
4: Θα το κάνεις.
2: Για να είσαι ανταγωνιστικός, ας πούμε, αυτή τη στιγμή. Ας πω και έτσι. Ακόμα κι αν όλοι είναι εχθροί μας και μας βλέπουν εχθρικά κτλ. Και τα κάνουν επίτηδες για μας, ωραία. Εσύ δεν τους δίνεις το δικαίωμα να σε βάζουν με την πλάτη στον τοίχο παίζοντας το κύπελο με δύο παίχτες. Που ξέρεις ότι εκεί δεν είσαι δυνατός.
4: Ήδη έχασες το Super Cup. Όταν έβαλε στον πιτσιρικά τον τερματοφύλακα, ο οποίος το παιδί, εντάξει, πρώτη φορά έπαιξε, είχε άγχος. Και...
2: μια χαρά έπαιξε το παιδί. Το θέμα είναι ότι σε μείον ένα, γιατί το παιδί που πήρε φαίνεται ότι δεν μπορεί. Και πέρυσι, ας πούμε, το έχει δώσει τόσες ευκαιρίες και αυτά. Να κάνουμε.
4: Ακριβώς.
2: Ή τουλάχιστον να τον δώσει κάπου. Ή τουλάχιστον να τον δώσει το ανικό κάπου πώς εξελιχθεί. Γιατί τώρα δεν έχει ούτε.
4: Και ο Ζήνη που πήγε δανεικό, είπες μια πολύ σωστή κουβέντα αυτή τη στιγμή. Ο Ζήνη που πήγε δανεικό στο Λεβαδιακό.
2: Άλλος παίκτης γύρισε. Και εγώ επειδή εκείνη τη χρονιά που ήταν ο Ζήνης στο Λεβαδιακό, έκανα συνέχεια την Άση Καλυθέα και είχα περιγράψει πολλά μας γιατί παίξανε και play out. Τρομερή εξέλιξη σε εκείνη τη χρονιά ο Ζήνη. Καμία σχέση με.
4: Είμαι υπέρ, δώσε τους. Και όταν είχαμε δώσει, αν θυμάσαι τον.
2: Τώρα δεν μπορούμε γιατί έχουμε φτάσει στο όριο. Απλά, δηλαδή δεν μπορούμε να δώσουμε άλλο δανεικό τώρα. Με έναν αστερίσκο, μόνο ότι μπορεί σε μία από τις περιπτώσεις του τερματοφύλακα που δώσαμε στην Καλυθέα ή του Σόσα, ίσως μπορεί να έχουν αλλάξει το καθεστώς και να μπορούμε να δώσουμε έναν ακόμα. Αλλά κανονικά έχουμε φτάσει στο όριο, δεν μπορούμε να κάνουμε άλλη. Αν δεν έχει αλλάξει το καθεστώς σε μία από αυτές τις δύο μεταγραφές ή του Αγγελόπουλου του τερματοφύλακα στην Καλυθέα ή του Σόσα. Δεν μπορούμε να κάνουμε άλλο δανεισμό τώρα.
4: Ο Αγγελόπουλος είναι για να παίξει τώρα στην ΑΕΚ όμως.
2: Όχι, λέμε.
4: Το παιδί, ας ανοίξει τα φτερά.
2: Ναι, ότι ας είναι ελεύθερο. Μπορεί να έχει γίνει κάποια τροποποίηση εκεί, ναι.
4: Ακριβώς.
2: Ή να έχει δοθεί με άλλο τρόπο. Τέλος πάντων, να είσαι καλά, φίλε Ευαγγέλη. Σε ευχαριστώ. Καλό ξημέρωμα. Πάμε παρακάτω, χαίρετε.
5: Έλα, Κώστα.
2: Έλα, φίλε μου.
5: Θάνος από Ήλιον, ΑΕΚ.
2: Έλα, Θάνο.
5: Εντάξει, αυτό το 5-0 το χάρηκα, βέβαια με στενοχώρησε που χάσαμε και δύο πιλότους. Με στενοχώρησε βέβαια και το ΟΛΚΑΜΠ, γιατί όπως και να το κάνουμε και ας παίζει τον Ολυμπιακό, ήταν ένα διαμάντι ρε παιδί μου.
2: Ναι, δεν είναι στενάχωρο, ήταν πολύ, το απόγευμα ήταν βαρύ πολύ.
5: Ήταν πολύ βαρύ, ναι. Για να μην κρατάω πολύ χρόνο και εντάξει... μειώνω και το χρόνο από τους υπόλοιπους, θέλω να πω για το παιχνίδι. Mm-hmm. Ήμουνα στις 42, έχω διαρκείας. Mm-hmm. Θέλω να αποθεώσω, φίλε, το Μάγερ. Έχω την εντύπωση ότι δύο παίχτες ήρθαν στην Ελλάδα σαν το Μάγερ. Ο Μάγερ και ο Ριβάλντο. Και όταν έπαιξε με τον Ολυμπιακό και όταν έπαιξε με την ΑΕΚ. Ο άνθρωπος...
2: Χαϊδεύει, ναι, της μιλάει. Ναι,
5: ο άνθρωπος, δηλαδή, παίρνει την μπάλα και ξέρεις ότι κάτι θα κάνει. Δεν έχω ξαναδεί, δηλαδή, εντάξει, και με την ΑΕΚ είχα πει, είναι και άλλοι παίκτες, ιστορίες, κακό. Ο άνθρωπος είναι άπαιχτος. Είναι άπαιχτος και αν θα βάλει το πρώτο γκολ, πρώτα απ' όλα νομίζω έχει δώσει 5 ασίστ.
2: 6 ασίστ
5: έχει δώσει. Κάπου εκεί.
2: 3 στο πρωτάθλημα και από μία στις άλλες οργανώσεις.
5: Ναι, ναι, δηλαδή γι' αυτό πήρα και θέλω να πω και το εξής, γιατί άκουσα και μια συζήτηση με ένα προηγούμενο φίλο που έλεγε ότι η κερκίδα ήταν... λίγο διστακτική, λίγο...
2: Ναι, ιστορία. Και εμένα από τηλεόραση μου φάνηκε.
5: Όχι, όχι. Λοιπόν, να φανταστείς, όταν σφυρίχτηκε το πέναλτι που ορθώς δεν δόθηκε τελικά...
2: Στο πρώτο δεκάλεπτο, λέμε στην αρχή, έλεγε για πριν το παιχνίδι ο φίλος και το πρώτο μέχρι να βάλουμε το πρώτο γκολ.
5: Εντάξει, αυτή είναι η γκρίνια του κάθε οπαδού. Όταν έχει έρθει ένα... κακό αποτέλεσμα πριν, όχ αμάν και τι θα κάνουμε, όχ αμάν και τι. Αλλά θέλω να σου πω το εξής, που είχε πλάκα. Όταν σφυρίχτηκε το πέναλτι που δεν δόθηκε και ορθώς δεν δόθηκε, φώναζε όλη η κερκίδα, Μάγερ,
2: ναι, το ακούσε και αυτό και πέρασε και στην τηλεόραση, ναι.
5: Και πρόσεξε τώρα, φωνάζαν όλοι οι παρατρεχάμενοι μαζί και εγώ, λέγαμε Μάγερ και ας το στείλει στα Περιστέρια.
2: Ναι, ναι, ναι.
5: Δηλαδή, το ευχαριστηθήκαμε ρε φίλε. Το ευχαριστηθήκαμε, άσχετα του 5-0. Μπορούσε να ήταν 2-0, 1-0, 3-0, δεν ξέρω και εγώ τι μπορεί να ήταν. Αλλά το ευχαριστηθήκαμε. Και ευχαριστηθήκαμε αυτό το παίχτη, παιδιά. Ακόμα και αντίπαλες ομάδες, ας πούμε, οπαδοί αντίπαλης ομάδας, αξίζει τον κόπο να τον βλέπετε. Είναι παιχτούρα και έχει και τη φάτσα τώρα του του Μόντριτς, ξέρεις, με το, με το μαλάκι και την κορδέλα, ας πούμε, και είναι, είναι τρέλα ο άνθρωπος, ας πούμε. Αυτά είχα να πω.
2: Μια που ήρθε και αυτός από Μπουντεσλίγκα, από Μπουντεσλίγκα, στο Γιάννη, από Μπάσκετ Βόλφσμπουργκ, παιδί μου, έχει, έχει και κάτι από όκο και το αριστερό πόδι.
5: Έχει τα πάντα, Κώστα, έχει τα πάντα. Έχει γλυκιά πάσα, γλυκιά σέντρα. Δηλαδή ο άνθρωπος είναι, αξίζει να τον βλέπεις άσχετα αν είσαι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΠΑΟΚ, ΑΕΚ, οτιδήποτε. Δηλαδή το ευχαριστιέσαι, ρε φίλε. Μακάρι να έρθουν και άλλοι και σε άλλες ομάδες, δεν το συζητάω. Δεν έχει να κάνει που ήρθε στη δικιά μου την ομάδα, ας πούμε. Ας έρθουν και σε άλλες ομάδες τέτοιοι παίχτες. Τον ευχαριστιέσαι. Αυτά είχα να πω, ρε φίλε.
2: Να μην σε καλά, να σε καλά, θα μου σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Καλό ξημέρωμα και...
2: Καλό ξημέρωμα να έχετε, να είστε καλά.
5: Έλα,
2: να είναι καλύτερη η αυριανή. Η σημερινή δηλαδή, αφού μπήκαμε έτσι κι αλλιώς στην Κυριακή. Πάμε σε break και συνεχίζουμε.
6: Το FM 102,4. Ζεις την είδηση, ζεις τη μουσική, ζεις τον αγώνα.
7: Και εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
8: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Stichman, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.

0: Μπήκουν στο FM 94,6 με κυρία Κωνσταθερόπουλο στον ήχο, Κωνσταντινίδη στο μικρόφωνο και στο 2195-59-283-4-5. Πάμε στον επόμενο φίλο. Χαίρετε.
1: Έλα, Κωστή.
0: Έλα, Κωστή μου, τι κάνεις.
1: Καλά, ρε φίλε. Ρε φίλε, πολύ γρήνα. Πολύ γρήνα. Και είμαι από τις 12 και 10 και έχουν βγει 5. Για εξήγησε, γιατί νομίζω ότι έχετε χάσει. Τέλος πάντων, να θέλω να πω επιγραμματικά, λοιπόν. Άκου να ξεκινήσω από τον Ελκαμπή. Με το που το είδα, φίλε, έφυγα από το σπίτι. Ήξερα κιόλας ότι θα κάνει γκέλα Ολυμπιακός, το είδα. Λοιπόν, αυτό που μου την έδωσε, βάσει στατιστικών, τώρα σου μιλώ και από αυτά που θυμάμαι, σε ένα ντέρμπι θυμάμαι που είχε χτυπήσει ο Δίντσικος με τον Μπάουκ, ο Ιωσφίδης τον είχε, του είχε χτυπήσει το πόδι.
0: Ναι.
1: Ο Γιώφορτουλά. Το θυμάσαι.
0: Ο
1: Ιωσφίδης.
0: Ναι. Ναι, αφού σου είπα.
1: Α, ωραία, γιατί δεν τα άκουσα. Λοιπόν, σε ντέρμπι δεν γίνονται, φίλε, τέτοιοι τραυματισμοί. Συνήθως γίνονται όταν παίζει μεγάλη ομάδα με μικρή. Προχθές στο Βόλο, πάλι δεν τα βλέπω τα παιχνίδια, γιατί δεν θέλω ο Ολυμπιακός να αρχίσει να ρολάρει για να κάτσω να δω. Και άκουγα τον Νικολακόπουλο που έλεγε μέχρι να γίνει το 2-0 και είδα κάτι φάσεις, κλωτσιές. Τι είναι αυτό το πράγμα, ρε φίλε. Και ξέρεις τι μου την έδωσε. Σου λέω, δεν τα είδα, είδα τις φάσεις μετά για το σημερινό παιχνίδι μιλάω. Το μαρκάρισμα που έγινε στο Ρόκα, ρε φίλε, το είδες και να έχει προηγηθεί αυτό το Ελκαμπί. Ο άλλος πήδηξε με τα δύο πόδια πάνω στην μπάλα που έβγαλε τον νόμο του, έσπασε τον νόμο, ξέρω τι έπαθε. Σαν το δικό μας το, πώς τον λένε, που πηδάει το άλμα επί κοντό.
0: Το καραλί.
1: Όχι τον καραλί, τον άλλο, ρε.
0: Επί κοντό, επί το άλμα εσμίκος του Τεντόγλου.
1: Ναι, σαν τον Τεντόγλου. Τι κάνεις, ρε φίλε. Λοιπόν, αυτά τα πράγματα, φίλε, δεν είναι τυχαία, να ξέρεις. Δεν μπορούν να μπαίνουν έτσι από μόνοι τους παθιασμένοι οι παίχτες. Εντάξει. Και σου λέω δεν είναι τυχαίο ότι δεν γίνεται σε ντέρμπι, γιατί οι μεγάλοι παίχτες σέβεται ένα στον άλλο. Λοιπόν, και να πω και κάτι άλλο, όλοι στενοχωρηθήκαμε. Εγώ πιστεύω ότι θα ξαναπαίξει μπάλα. Φίλε, μου είχε σπάσει η κνήμη. 17 μήνες είχα εξωτερική οστεοσύνθεση. Μου τα είπε μετά ο γιατρός, μου λέει πήρα στην Αμερική μεγάλος γιατρός που έτυχε να ήταν στο Αττικό εκείνη την ημέρα. Που ήταν στην Ολυμπιάδα και πήρε στην Αμερική για να του πούνε, μου λέει ή θα σου κόβαμε το πόδι ή δεν θα κάναμε τίποτα γιατί δεν μπορούσα να το συναρμολογήσω και του είπανε τι να κάνει. Λοιπόν, και είμαι καλά. Τώρα φανταστείτε αυτός ο άνθρωπος που θα τον πάρουν επαγγελματίες, θα έχει φυσιοθεραπείες, εντάξει, η πρώτη μέρα που πέρασε η επιρροή της τέτοιας. Δεν έχω ξανανιώσει τέτοιο πόνο. Είχα απέναντι μου ένα γερό και του λέω: άμα με δεις να φύγω από το παράθυρο, μην έρθεις να με αυτός. Θέλω να πέσω. Από τέτοιο πόνο, Κωστή, δεν έχω ξανανιώσει, φίλε, ποτέ. Τέλος πάντων, το λέω για να μην. Εντάξει, σου λέω: όλοι στενοχωρηθήκαμε, αλλά αυτοί είναι αθλητές και μπάλα να ξαναπαίξει το παλικάρι και όλα καλά θα είναι γιατί έχουν γιατρούς, έχουν ψυχοθεραπευτές, έχουν κλινικές, έχουν τα πάντα, έχουν όργανα. Εντάξει, είπε ο Νικολακόπουλος 6-7 μήνες, μπορεί και στους 5, ανάλογα τον οργανισμό. Λοιπόν,
0: αυτό το, η επάνωση εξαρτάται ξεκάθαρα, ο χρόνος αποθεραπείς και το πάει και νωρίτερα σε ένα φιλό ότι...
1: Πόσα είχα δύο τραγκαρίσματα, το ένα το είχα κάνει στο νησί. Του λέω του γιατρού, για να σου δώσω να καταλάβεις ότι ο οργανισμός παίζει μεγάλο, του λέω να ξέρεις ότι θρέφει ο οργανισμός πολύ γρήγορα. Και μου λέει μετά από ένα μήνα που ήταν με βιντεοκάμερες και μου το έπαιρνε, μου λέει θα πάω Αγγλία, μπορώ να το πάρω. Μου λέει αυτό το πράγμα, μου λέει δεν το έχω ξαναδεί. Τόσο γρήγορα που επουλώνεται. Είναι ανάλογα στον οργανισμό. Στο δεύτερο τραγκάρισμα μου είχε πει 12 μήνες και έκανα 17. Τέλος πάντων. Πέρασαν και τα χρόνια από το πρώτο τραγκάρισμα με το δεύτερο. Κοίτα να δεις. Ρε φίλε, ο Ρέτσος, είδα τον γκολ που φάγαμε. Ο Ρέτσος, άμα κάνει μια αυτή, είναι γκολ. Εντάξει, έχει παίξει πολύ καλά παιχνίδια, λέμε ότι είναι πολύ καλός παίκτης, αλλά δεν κάνει για μεγάλα παιχνίδια. Δηλαδή φαντάζεσαι τώρα να παίξει ένα Europa League, ένα αυτό, και να σου κάνει, γιατί οι γκέλες του Ρέτσου είναι γκολ. Και τις κάνει φίλε μαζεμένες. Δηλαδή αν μ' ακούνε, για αυτό το μήνα μην τον βάλουν καθόλου. Θα κάνει κι άλλες. Το κάνει σε ρί και μετά σταματάει και το πάει normal. Αλλά για μένα πρέπει να παίζει ή ο Πιρόλα που και αυτό είναι το βλέπω λίγο πεσμένο. Ο Κάρμο είναι πολύ ανεβασμένος και ο άλλος που πήραμε ο Ισμαήλωβης είναι παιχταράς και πιστεύω ότι αυτός μπορεί να παίξει και εξάρι. Και κάτι να πω για το ένα φίλο που παίρνει Παναθηναϊκό και μιλάει για τη Γερμανία. Ρε φίλε, έβλεπα πριν τραυματιστεί ο Κωνσταντέλιας το παιχνίδι που παίξανε Καρίτσας και Κωνσταντέλιας. Ήταν σαν να παίζαν οι δύο με μικρούς. Γιατί όλοι μας λέει για τους Γερμανούς και κάτσα τώρα και σκέφτηκα ποιους παίχτες Γερμανούς ρε Κωστή, εσύ θυμάσαι. Εγώ ο Ρουμενίγκε, ο Μίλερ.
0: Εμένα αγαπημένος μου ήταν ο Ματέους. Ο Λεμπάσκι, ο Μπρέμε. Είχα προλάβει και το Φίσερ και το Χρούμπερς και το Μάνφρεντ Κάλτς.
1: Δεν είναι παίχτες δηλαδή, δεν μπορεί να πεις ότι είναι, ξέρω εγώ, τι να σου πω τώρα, ελίτ, δεν είναι Ζιντάν.
0: Εντάξει,
1: δεν είναι Κούδας.
0: Ο Μπράιτνερ ήταν παιχταράς μεγάλος.
1: Ούτε Δωμάζο, ούτε Παπαϊωάννου.
0: Ο Σούστερ ήταν παιχταράς μεγάλος.
1: Το πήγε ρε φίλε ο Φάνης ο Γκέκας, από Β' στην Καλυφαία δεν έπαιζε και πήγε στη Γερμανία και βγήκε πρώτος σκόρερ. Μην τρελαθούμε. Ο Έλληνας ξέρει πολύ καλύτερη μπάλα από τον Γερμανό. Απλά ο Γερμανός είναι μηχανή. Ο Έλληνας την πρώτη χρονιά.
0: Όχι, η διαδρομή ήταν Καλυφαία Παναθηναϊκός και μετά Μπόχου.
1: Από Καλυφαία. Από Καλυφαία για φαντάσου πήγε στην Μπουντεσλίγκα και βγήκε δύο χρονιές πρώτο σκόρε. Μία, δύο. Έκανε καριέρα. Ποιος τον περίμενε, ποιος τον Γκέκας τώρα.
0: Κοίτα, στην Μπουντεσλίγκα αν πας. Κοίτα, οι καλύτερες επιλογές είναι οι παίχτες. Οι παλιοί παίχτες, πως εσείς ήταν πιο έξυπνοι, αυτοί που άρχισαν να βγαίνουν έξω, σε πολλές περιπτώσεις γιατί διάλεγαν ομάδες που τους ταιριάζουν.
1: Για ποιους λες τώρα, για Ελληνές?
0: Γιατί κάποιοι Ελληνές πήγαιναν σε ομάδες, παιδί μου, δηλαδή ο Γκέκας δεν θα μπορούσε να πάει να παίξει ομάδα.
1: Δεν είχαν και τόσες επιλογές, ρε Κωστή μου. Τώρα άμα συζητήσει, ξέρω εγώ, μια Βελγική, δεν θα πας.
0: Όχι, όχι, μπορεί να. Πρέπει να το φτάσει και λίγο. Τότε ήταν πιο δύσκολο, γι' αυτό σου λέω. Τότε ήταν πιο δύσκολο. Η επιλογή του Γκέκα ήταν έξυπνη. Για ποιο λόγο? Γιατί ο Γκέκα ήθελε να παίζει σε μικρές ομάδες που παίζουν στην κόντρα. Γιατί ο Γκέκα έπαιζε πάντα σε όλη το offside.
1: Πού είχε πάει, στην Μπόχουμ είχε πάει.
0: Στην Μπόχουμ, ναι, είχε βγει και πρώτο σκόρ.
1: Και τι, από την Καλυφαία, δηλαδή, άμα συζητήσει στην Μπόχουμ, δεν θα πάει.
0: Μα δεν ήταν στην Καλυφαία, από τον Παναθηναϊκό πήγε στην Μπόχουμ. Δεν πήγε από την Καλυφαία.
1: Ναι, ρε παιδί
0: μου, δεν πήγε στο Παναθηναϊκό. Ναι, εντάξει.
1: Συζητάει η Μπόχουμ στη Γερμανία, γιατί να μην πάει. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι δεν ήταν ο υπερπαίχτης, δηλαδή δεν λέμε Γκέκας, ουάου. Και
0: ναι,
1: οι Γερμανοί είναι πρώτος σκόρερ, μην μας ζαλίζουν με τους Γερμανούς. Δηλαδή. Εγώ τους έβλεπα και γέλαγα, τους κάνανε πλάκα οι δικοί μας.
0: Καλά, αυτή η γενιά των Γερμανών είναι η πιο ανταλλαγή που υπάρχει. Δηλαδή τώρα μιλάμε.
1: Πλάκα κάνουμε μωρέ. Γιατί το παίρνει η Μπάγεν συνέχεια, ρε φίλε, γιατί έχει πάρει 4-5 καλούς ξένους.
0: Εδώ έχει πάρει Λίβερπουλ το Βίρτς, δεύτερος χρόνος και νομίζουμε ότι κάποιος έχει πάρει θέση, δηλαδή πρέπει να έχει έρθει εξωγήινος και να έχει μπει.
1: Ναι,
0: να παριστάνει το Βίρτς.
1: Οι Άγγλοι δεν έχουν προπονητές και οι Ισπανοί τους κάνουν πλάκα. Λοιπόν, κάπως έτσι είναι. Και τι άλλο ήθελα να πω, ρε φίλε. Τώρα το ξέρω. Μια φορά είχα φορέσει η Βαγγέλντον, είπαμε, κίτρινα γυαλιά, φίλε, και διάβαζα και άκουγα κανονικά. Να σου πω για την Νότιχαμ, γιατί και εμείς δεν γουστάραμε το Μαρινάκη. Έχει πάει κανείς, βασικά, άμα είχες ένα Μανολάτερα 20 χρονών, δεν τον έδινε 43 εκατομμύρια. Για πλάκα. Δεν έχεις όμως. Δηλαδή ο Ολυμπιακός φέτος έκανε 80 εκατομμύρια πωλήσεις. Και δεν έφυλε, πρόσεξε, δεν έφυλε το Μουζακίδη, ξέρω εγώ, στην Νότιχαμ να γράψει η εφημερίδα η ελληνική 30 εκατομμύρια για να έχει πάει με 5.
0: Μα αυτό το είπα. Τα 35 μόνο ήταν στη χάλπη του Ατζούν, η ομάδα.
1: Ο Ρέτσος, 18 χρονών και ο Κυριάκος ο Παπαδόπουλος κάνανε μεταγραφές 18 και 20 εκατομμύρια.
0: Και 15 ο Αντρέ Λουίς, το 16 ο Αντρέ Λουίς είναι το τέτοιο.
1: Το μόνο που το είπε και ο Μαρινάκης είναι, ρε παιδί μου, να, που έρθα τώρα, επειδή έχει στο μυαλό την
0: αφήξη. Και 8,5 ο Στρεφέτσα και άλλα 5 ο Ορτέγκα και άλλα.
1: Βρε, εδώ παίρνει παίχτες που τους έχει δώσει. Έχει δώσει στην Αγγλία, στον Τωροσίδη, στη Ρώμα.
0: Ναι, λέμε για το φετινό καλοκαίρι.
1: Α, για το φετινό, ναι.
0: Ο Αντρέλους έδωσε στο MLS, έδωσε στο Σεφέτσα, έδωσε τον Ορτέγκα, έδωσε τον Μπιανκόν και από τον Μπιανκόν πήρε χρήματα.
1: Άλλα πήρε και άλλα γράψανε κτλ. Το μόνο καλό με την Νότιχαμ είναι ότι έχει μια προοπτική ο ξένος παίκτης που θα έρθει, ξέρω εγώ, που έρθα τώρα που διάβασα ότι θέλει να πάει αγγλικό πρωτάθλημα και εντάξει, ένας λόγος που είναι στον Ολυμπιακό είναι και η Νότιχαμ, εντάξει, αυτό είναι υπέρ. Έτσι. Δεν μπορώ να καταλάβω, ρε φίλε, το με τη Λίβερ, μόλις είδα το κέντρο, δηλαδή φέτος ούτε εγώ θα το συγχωρήσω.
0: Κοίτα, η αλήθεια δηλαδή, είναι ότι με το που έγινε η ανακοίνωση της ενδεκάδας, ακόμα ήταν ο Άρης μέσα, τότε Μπινελίκη έχει φύγει στα μήνυμα.
1: Ρε φίλε, πες μου, για πέρα εξήγησε μου το αυτό. Η Λάρισα, δεν το είδα το παιχνίδι, είδα τα γκολ. Είχε το Φορτούνι και είχε και τον άλλο το ΩΣΑ. Δύο δεκάρια. Και πας και πες κανονικό παιχνίδι πρωταθλήματος χωρίς δεκάρι μου και μου βάζει μέσα τον Τζικίνιο και τον Γκαρσία. Αυτό που θα καταλάβω. Φέτος δεν έχει. Δεν θα του δώσει κανείς χώρο χάρτη. Εντάξει, να σου πω κάτι. Δεν ξέρω, έχει τους δικούς του παίχτες. Να δούμε. Άμα το συνεχίσει αυτό δεν τον βλέπω καλά.
0: Έγινε, να είσαι καλά, Κωστή μου. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Να είσαι καλά.
1: Έγινε.
0: Πάμε παρακάτω. Χαίρετε.
2: Χαίρετε.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι.
2: Έχετε σε ονόματα. Αρχικά θα ήθελα να πω ότι η ΑΕΚ έχει πραγματικά κάνει τρομερή δουλειά. Ο Μάγερ είναι παίκτης που δεν είναι για ελληνικό πρωτάθλημα. Αλλά θα ήθελα να πω ότι με στεναχωρεί πάρα πολύ δουλειά στην αδέλφου σου. Που λένε ότι πιθανώς υπάρχει κάταγμα στον Ελκαμπή. Περισσότερο με στεναχωρεί το ότι αναφέρονται σχόλια από άλλες ομάδες για το αν ήταν πέναλτι ή αν υπήρχε κάρτα.
0: Ναι, πήγε να την ξεκινήσει ο φίλος Ηλίας, αυτή δεν θα την κάνω. Φίλες, δεν θεωρώ τον εαυτό μου ότι έχω φτάσει σε τέτοιο σημείο πια να κάτσω να κάνω τέτοια συζήτηση για παίχτη που έχει πάθει αυτή τη ζημιά. Δεν θέλω να την κάνω. Να συζητήσουμε γενικά για άλλες φάσεις του παιχνιδιού, να συζητήσουμε ό,τι θέλεις. Γι' αυτό δεν θα κάνω τώρα. Δεν μπορώ να μπω σε αυτή τη διαδικασία, φίλε. Δεν μπορώ.
2: Το καταλαβαίνω
0: το θεωρώ. Το θεωρώ πολύ. Πώς να σου πω, ρε παιδί μου, τώρα. Μπροστά σε αυτό που έχει πάθει άλλους να κάτσω να αναλύσω. Αυτό το πράγμα το θεωρώ και λίγο ξεφτύλα. Πώς να σου πω. Δεν μπορώ, εγώ δεν μπορώ να το κάνω. Πείτε μου ότι είμαι μακάκας. Δεν το κάνω.
2: Όχι. Δεν το λέω. Δεν το λέω. Υποστηρίζω τον Ολυμπιακό.
0: Δεν το κάνω, ρε φίλε. Πραγματικά. Δεν θα πω. Μου είπε και ο Ηλίας συγγνώμη και του λέω δεν θέλω να.
2: Δυστυχώς έχω πείτε το ίδιο με κάποιον από τους αρχηγούς του Ολυμπιακού. Οπότε και να σχολιάσω κάτι με παίρνει στο ψηλό. Αλλά δεν μπορώ να πω χάσαμε γιατί δεν είμαι μέρος του σωματείου. Υποστηρίζω μια ομάδα, δεν είμαι οπαδός, είμαι φίλαθλος. Θέλω να βλέπω ωραία μπάλα. Θέλω να βλέπω παίκτη σαν τον Μάγκερ. Θέλω να βλέπω τον αρχηγό της ομάδας, όπως ήταν ο Ρέτσος, που έσκυψε πάνω από το κεφάλι του Ελκαμπή, να τον παρηγορήσει. Και στο επόμενο ημίχρονο να καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να πάρει τα πόδια του. Θέλω να το κάνω αυτό το πράγμα, γιατί είναι άνθρωποι. Δεν μπορώ να καταλάβω γιατί
0: φανατίζει τόσο και κόσμο. Η έξοδος δεν είναι μια έξοδος, ξέρω εγώ, Σουμάχερ όπως το Γαλλία-Γερμανία το 82. Πάει να περάσει και βουτάει στα πόδια του βασικά. Τώρα όπως πάει να τον αποφύγει ο τέτοιος, γίνεται αυτό που γίνεται, τι να σου πω τώρα. Ξέρεις, να πω ότι βγήκε με τα πόδια με επικίνδυνο τρόπο, με το τάκινγκ, ξέρω να τον χτυπήσει και
2: αυτό,
0: κοιτά, δεν έχει τέτοια πρόθεση τώρα. Είναι, δηλαδή πραγματικά να κάτσεις να πεις ότι εγώ καταλαβαίνω ότι και εγώ μπορεί να ήμουν φίλος, ας πούμε, και στα 50 μου και να είμαι εκεί να τύχει σε παίχτη της δικιάς μου ομάδας, χτυπά, ξέρω, ή όποιας υποστήριζα, τέλος πάντων. Αλλά είναι άλλο το να βγω με τα πόδια και να τον κλαδέψω ή να του πάω στα γόνατα ή οτιδήποτε. Και από το συγκεκριμένο εδώ είναι μια φάση που αρχικά ο Πορτιέρε πέφτει για να βουτήξει την μπάλα και μετά γίνεται μια σύγκρουση που είναι πολύ άσχημη. Δεν έχει πρόθεση να κάνει το ποδόσφαιρο στον
2: Άντζη.
0: Πρέπει να είσαι άμπαλος εντελώς για να εντοπίσεις ότι έχει πρόθεση να κάνει αυτό το πράγμα. Ένα παιδί το οποίο δεν. Τι να. Αυτό μπορεί να. Ψυχολογικά είναι πιο ράκος από όλους. Αυτή τη στιγμή.
2: Αυτό είδα κι εγώ. Ότι το παιδί έκλαιγε. Είδα σχόλια που μιλάγανε για την οικογένειά του και ότι θα τον απειλήσουν. Είδα πολύ άσχημα πράγματα. Επειδή έπαιξα και εγώ μπάλα, ερασιτεχνικά μεν, αλλά έπαθα και εγώ χιαστό, χωρίς να μην χτυπήσει κάποιος. Επειδή έφαγα και εγώ μια κουτουλιά, έπαθα διάσηση, παίζοντας ερασιτεχνικά σε 11x11 κτλ. Είναι πολύ άσχημο να λες άσχημα πράγματα στο ίντερνετ, απλά επειδή σου δίνεται δημόσιος λόγος, αλλά ασχημότερο είναι να αναπαράγεις εικόνες ενός τραυματία παίκτη να προσπαθείς να πάρεις κλικς για κάτι πολύ άσχημο που συνέβη και μετά να το μαζεύεις γιατί πλέον αυτό το άρθρο δεν υπάρχει και δεν θέλω να πω ούτε καν για ποιο site μιλάω. Ένας άνθρωπος χτύπησε. Υπάρχει περίπτωση ένας υγιής άνθρωπος να πει φτάσαμε επειδή τι χάσαμε, ποιος είναι, δεν είναι κανένας μέρος της ομάδας. Είσαι οπαδός. Δεν πρέπει να είσαι οπαδός, πρέπει να είσαι φίλαθλος. Δεν έχασες εσύ, έχασες αν έπαιξε στοίχημα. Δεν έχασες εσύ επειδή χτύπησε ο Ελκαμπή. Ο Ελκαμπή έχασε. Έχασε το υπόλοιπο της καριέρας του. Επανότατα. Δεν γίνεται να μιλάς σε πρώτο ή σε δεύτερο πληθυντικό και να λες «Χάσαμε, έχασα» για όταν αναφέρεσαι μια ομάδα. Θα πρέπει να ευχαριστιόμαστε το άθλημα και να γινόμαστε λίγο πιο υγιείς όταν θέλουμε να λεγόμαστε φιλάθλοι και όχι οπαδοί. Όπως θα χαρούμε εάν πάρει ένα μετάλλιο ένας αθλητής στο στίβο. Εκεί γιατί είμαστε ένα. Στην εθνική γιατί είμαστε ένα. Όταν ο Κωνσταντέλιας έφυγε από τον ΠΑΟΚ γιατί ήμασταν ένα. Όταν ήταν στον ΠΑΟΚ ο Κωνσταντέλιας ήταν σιγά το Κωνσταντέλια. Όταν έφυγε λέγαμε ο Κωνσταντέλιας ναι καλά έκανε και έφυγε το παιδί. Και αυτός έπαθε ζημιά. Θα ήθελα να συνεχιστεί λίγο ο φίλαθλος κόσμος γιατί ο οπαδός δεν θα συνεχιστεί. Αυτό δεν θα ήθελα να ξεδιψαλώ.
0: Να είσαι καλά Κωστή μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά, καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, πάμε παρακάτω, χαίρετε.
3: Ναι, καλημέρα.
0: Καλημέρα φίλε.
3: Καλημέρα Κωστά, Κωστά Κυψέλη.
0: Γεια σου Κωστή, να είσαι καλά φίλε.
3: Να είσαι καλά φίλε, θα ήθελα να πω κι εγώ περαστικά στο φόρ του Ολυμπιακού. Ζούμε σε μια εποχή που οι τραυματισμοί πλέον είναι πλέον καθημερινοί σε όλες τις ομάδες. Να θυμίσω και ο Παναθηναϊκός τέτοια περίοδο με τέσσερις και βλέπουμε τη διαφορά που κάνουν τέσσερις. Το χάσαμε και
0: μα έχουμε ήδη
3: ουσιαστικά όλη την
0: στο ελληνικό ποδόσφαιρο έχουμε ήδη τον Ίγκασον. Τον Ελκαμπή στον Ολυμπιακό. Ο Κωνσταντέλιας που έφυγε από τον ΠΑΟΚ και έγινε αυτό που έγινε στην Ντόρτμουντ.
3: Και πάνω σε αυτό Κώστα που λέμε για τους τραυματισμούς θα ήθελα να πω κάτι. Όσον αφορά τα γήπεδα ειδικά εδώ στην Ελλάδα και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Εγώ θα έλεγα σε κάποια ομάδα που θα πάει στην επαρχία, σε οποιαδήποτε, δεν θέλω να πω χαρακτηριστικά κάποιο γήπεδο. Εάν το γήπεδο είναι ακατάλληλο, ακόμα και για να περπατήσεις, παίρνεις την ομάδα και φεύγεις. Έχεις ποδοσφαιριστές, έχεις ανθρώπους που υπάρχουν πολλά παιχνίδια που ξεκινάνε, ενώ γνωρίζουν από την πρώτη στιγμή ότι το γήπεδο δεν είναι για να παίξεις. Δεν το λέω με τον δραματισμό που έγινε σήμερα ή κάτι τέτοιο, αλλά το θεωρώ ανήκουστο να τραυματίζεται ποδοσφαιριστής που έχει γίνει πάρα πολλές φορές από τα γήπεδα, από τα κακά γήπεδα. Δεν ξέρω, αυτό πρέπει κάπως να το δούμε. Τώρα θα ήθελα να πω και κάτι άλλο όσον αφορά την ομάδα μου. Η ομάδα έχει κάνει πολλές μεταγραφές, έχει πάρει πολλούς παίχτες, αλλά παράλληλα Κωστά, κάτι το οποίο δεν λέγεται πολύ, είναι ότι έβγαλε και πολλά βαρύδια από την ομάδα, πολλούς παίχτες που δεν τους ήθελε ο προπονητής, δεν ήταν στο πλάνο του και όλα αυτά τα χρόνια ο Παναθηναϊκός είχε πολλά βαρύδια. Πολλούς ποδοσφαιριστές, ας μην το πω βαρύδια, μπορεί να ακούγεται άσχημο, ενώ ποδοσφαιριστές που δεν τους αξιοποίησε ποτέ. Ο Βιλένα έκατσε τόσα χρόνια και έπαιρνε 1,5 εκατομμύριο. Πολλοί ποδοσφαιριστές. Πολλοί ποδοσφαιριστές.
0: Κοίτα, επειδή δεν μπορεί να έχουμε ένα τεχνικό. Ένα...
3: Είναι και μια επιτυχία και οι αποδεσμεύσεις.
0: Αυτό θέλω. Κατάλαβα ότι θα καταλήξει εκεί και θέλω να πω ένα μπράβο. Εγώ θα πω το Κοτσόλη.
3: Ναι.
0: Επειδή πήγαινα παλιά, όπως το λες, τον είχα. Είχε τύχει να επιστρέψουμε μαζί από ένα μάτσο των Ελπίδων. Είδαμε πριν πως όλοι είχαν πάει στην Αλβανία όταν είχε φέρει εκείνο το 0-0. Κοτσόλη όταν έπαιζε στην Ελπίδων. Λοιπόν, ούτε έχω που το ξέρω προσωπικά τον άνθρωπο κτλ. Αλλά το πιο δύσκολο κομμάτι που είχε να κάνει ο Κοτσόλη. Δηλαδή, το έχουμε πει όταν ήμουν εγώ τώρα 22 χρόνια. Ναι. Μια φορά τον έχω τον άνθρωπο που κοντά και είχαμε μιλήσει λίγο σε αεροπλάνο. Δηλαδή να του κάνω αβάντα και τα λοιπά. Όπως ξέρετε και για τον Παπαδημητρίου έχω πει και δεν έχω κανένα πρόβλημα όταν όσοι ήταν στον Παναθηναϊκό και τα λοιπά. Το πιο δύσκολο κομμάτι που είχε να φέρει σε πέρα ο Κοτσόλης να διαχειριστεί και το έφερε πιστεύω σε πέρα σε μεγάλο βαθμό είναι ότι ο Παναθηναϊκός κατάφερε να απαλλαγεί από συμβόλαια τα οποία όχι μόνο δεν του προσέθεταν τίποτα, δηλαδή υπέφερε ο Παναθηναϊκός από αυτά τα συμβόλαια και έκανε μεγάλο ξεσκάρτασμα. Αυτό ξέρεις δεν είναι εύκολο. Αυτό είναι ίσως πιο δύσκολο. Αυτό πολλές φορές Κωστή είναι πιο δύσκολο από το να βρεις, ξέρω εγώ, τον Μπεχταρά, Σταθερόπουλο, τον Μπεχταρά.
4: Αυτό λέω, γιατί δεν ακούγεται τόσο πολύ. Κοιτάμε μόνο τις μεταγραφές, αλλά ουσιαστικά, παιδιά, υπάρχουν ποδοσφαιριστές μέσα στην ομάδα που κάθε χρόνο τα σκάει ο πρόεδρος και ο κάθε πρόεδρος, δεν λέω μόνο για τον Παναθηναϊκό. Και ο ποδοσφαιριστής δεν έχει παίξει ποτέ.
0: Ναι, η βρώμικη δουλειά είναι μετά πώς όλους αυτούς που μπορεί να ήταν παλτά, ας πούμε, για το χειμώνα, πώς θα τους ξεφορτώσεις και σου τρώνε είναι ευθέρες να σου τρώνε σου πίνει
4: πέμα. Ναι, είναι πάρα πολύ, ειδικά ο Παναθηναϊκός είχε πάρα πολύ καιρό να αποδεσμεύσει τόσους ποδοσφαιριστές που ουσιαστικά καθόντουσαν στο συμβόλαιό τους. Και τώρα για να ξεφύγουμε και από το βαρύ κλίμα και όλο αυτό, θα ήθελα να μου πεις εσύ τους αρχηγούς που σου έρχονται σένα στο μυαλό με κάποια ομάδα, ευρωπαϊκή ομάδα κτλ. Εγώ μπορώ να σου πω τρεις που μου έρχονται στο μυαλό. Τότε για Ρώμα, τον βάζω, δηλαδή δεν ξέρω αν έχεις πάει εσύ Ιταλία, Ρώμη κτλ. Εντάξει, όταν πας Ρώμη είναι πρώτα ο Τότε και μετά είναι ο Πάπας. Και θα έλεγα και από τώρα Ράνιαν Γκίκς, Μάντσεστερ, ίσως Μαλντίνι σίγουρα στη Μίλαν. Εγώ ξέρεις είμαι και λίγο πιο ρομαντικός, λίγο πιο παλιός με την έννοια πια ότι γούσαρα που υπήρχαν άνθρωποι που καθόντουσαν τόσα χρόνια σε μια ομάδα χωρίς να αλλάξουν ποτέ και τιμούσαν την φανέλα. Την πονούσαν λίγο παραπάνω. Το χρήμα τώρα βέβαια το έχει ξεφτυλίσει όλο αυτό, αλλά καταλαβαίνεις τι θέλω να πω. Πλέον όσο προχωράνε τα χρόνια θα το βλέπουμε και λιγότερο. Και θα ήθελα να μου πεις και τη δική σου γνώμη σε αυτό. Δηλαδή ποιοι αρχηγοί σου έρχονται σε ένα σαν πρώτη όταν μιλάμε πάνω σε αυτό.
0: Κοίτα, αρχηγός για μένα ας πούμε με την άντα του αρχηγού επειδή είναι και η εθνική που υποστηρίζω και τα λοιπά ήταν πραγματικά ηγετικός ο Ματέος για τη Γερμανία.
4: Ο Ματέος, που αυτό πήγα να σου πω γιατί τον αναφέρατε και πριν. Μπορεί να μην ακούγεται καλά επειδή ήταν Γερμανός, αλλά ο Ματέος ήταν 25 χρόνια και ήταν τόπο μέχρι την τελευταία στιγμή. Μέχρι την τελευταία του χρονιά, δηλαδή.
0: Επίσης, σε μία από τις αγαπημένες μου ομάδες, αρχηγάρα, ας πούμε, ήταν ο Μεντιέτας, Βαλένθια.
4: Ναι, ναι.
0: Την εποχή της Βαλένθιας, της καλής Βαλένθια, ο Μεντιέτα ήταν.
4: Ναι, ναι, απίστευτος παίχτης. Ο Ζανέτη
0: επίσης, επειδή είναι, θα έλεγα για τις δικές μου ομάδες που υποστηρίζω, ξέρω εγώ στην Ευρώπη τις δικές μου, καταλαβαίνεις πως το λέω.
4: Ναι.
0: Και ο Ζανέτη στην Ίντερ, γιατί εγώ είμαι Ίντερ Βαλένθια, Λίβερπουλ και Μπορντό στη Γαλλία είμαι να ξέρεις.
4: Και ξέρεις όσο προχωράμε και τα χρόνια αυτά θα το βλέπουμε και πιο σπάνια πλέον να βλέπουμε τέτοιους ποδοσφαιριστές.
0: Ο Σταθερόπουλος δεν το ήξερε ότι είμαι Μπορντό στη Γαλλία, ναι, είμαι Γιροντίνος.
4: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω, Κώστα, για μη σε...
0: Να είσαι καλά, Κώστα μου, να είσαι καλά.
4: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Εγώ περίεργα ακούστηκα κάποιες φορές εγώ.
5: Όχι, το 80 ήταν δημοφιλής ομάδα.
0: Η Μπορντό, ναι. Και την Κανά, πολύ δυνατό σου λέει.
5: Α, από εκεί ήτανε.
0: Την Κανά ήταν Μπορντό.
5: Εγώ το πρόλαβα στα Μάσου, με την ΑΕΚ, στη Μαρσί.
0: Την Κανά ήταν πολύ δυνατό.
5: Σου είχε πάρει ο ταπείο όλους.
0: Ναι, μετά τους είχε μαζέψει όλους.
5: Μωρός.
0: Σοζέ. Στα Μουντιάλ όμως ήταν ακόμα παίξης της Μπορντό.
5: Αχα, ναι, έχεις δίκιο. Όταν ήταν ο Μαλιέστρε που ήταν.
0: Νομίζω και αυτός ήταν Μπορντό, αν θυμάμαι καλά.
5: Εντάξει, πάμε παρακαλώ.
0: Πάμε, χαίρετε.
6: Κώστας.
0: Έλα Ζωή, τι έγινε.
6: Πού είσαι, τι κάνεις.
0: Ο Τιγκανά στην Μπορντό έμεινε και πολλά χρόνια, από το 81 μέχρι το 89.
5: Α, μετά
0: που
6: είμαστε.
0: Ναι.
6: Με το 90.
0: 89, μέχρι το, μετά το πήρε, τους πήρε τα πι που έλεγε ο, ο Σταθερόπουλος.
2: Παίρνουν τα πι, ναι.
5: Πάντα όλα. Πάντα.
0: Μετά δεν είχε αφήσει τίποτα.
2: Ναι.
0: Ο Σκοτάς.
2: Κανονικός.
5: Α, το κόλπι πατήκα να κυρώνει τρε φίλε.
2: Τι είδες σήμερα, Βόζα.
0: Όχι, ο Ρωστό ήταν... Εσύ... Άλλον λες, όχι το...
5: Το Ρωστό, το μαλλιά, που ήταν 82, που κάνε μπάλα.
0: Το Extreme.
5: Ναι.
0: Όχι, αυτός ήταν τέτοιο. Ήταν πάρη και πρέπει να έχει παίξει και λίγο με το Βαλτεράμα. Στην Τουλούζ.
2: Το Βαλτεράμα το σκοτώσανε.
5: Όχι, ρε.
0: Όχι, ρε. Τον Εσκομπάρε, ρε. Τον Μπέλτς.
2: Ποιο παίχτη, το Βαλτεράμα, το σκοτώσανε.
0: Όχι, όχι. Τον Εσκομπάρ σου λέω, τον αμυντικό που έβαλε το αυτογκόλ.
2: Αυτόν σκοτώσανε.
0: Ο Ρωστό ήταν στην Παρή. Το ψάξω να δω. Ο Αμαωρός πρέπει να ήταν και αυτό στην Πόρντο.
2: Κώστα, αύριο βλέπω ότι είναι ευκαιρία το Παναθηναϊκό. Γιατί βλέπω ένα ΠΑΟΚ να μην πατάει καλά. Να μην έχει σχέση καθόλου με το περσινό ΠΑΟΚ. Λέω, ο ΠΑΟΚ δεν έχει συνέρθει ακόμα ότι δεν θα παίξει Ευρώπη φέτος. Το λόγο ευκαιρία το Παναθηναϊκό να το πάρει το παιχνίδι αυλά. Έτσι, δεδομένου ότι έχει ανακουφιστεί από την υποχρέωση ότι δεν είχε καλά ο Παναθηναϊκός, έπρεπε να μπει στο League Face. Και πιστεύω ότι θα το καθαρίσει το παιχνίδι. Τώρα δύσκολα θα το πάρει το παιχνίδι. Τι λέτε.
0: Δεν θα είναι εύκολο.
2: Ναι, όχι, δεν θα είναι εύκολο. Δεν το συζητάμε. Derby είναι.
0: Και δεν ξέρω τι μπορεί να φέρει αυτό το μάτς. Γιατί ο ΠΑΟΚ από μέσα και μπροστά κάτι κάνει. Απλά η άμυνά του είναι, δεν έπνεε εμπιστοσύνη. Δηλαδή.
2: Δέχεται φάσεις πίσω. ΠΑΟΚ. Δέχεται πολλές φάσεις πίσω. Και το είδαμε και στα ευρωπαϊκά. Γι' αυτό και ο Παναθηναϊκός θεωρώ αύριο θα πέσει όποιες ευκαιρίες, θα του δοθούν ευκαιρίες πολλές του Παναθηναϊκού αύριο. Over και goal goal γεννήθηκε του Παναθηναϊκού βλέπω.
0: Το over και goal goal το βλέπω και εγώ.
2: Και γεννήθηκε του Παναθηναϊκού εκεί, 2-1-3-2 δεν ξέρω.
0: Το goal goal το βλέπω και εγώ. Όχι ρε, ξέρεις ποιος ήταν εσύ Μπορντό τώρα από το τέτοιο, το ψάξα. Αυτό είναι το, ο κοντός, ο παιχταράς, ο Ζηρές ήταν.
5: Ο
0: Αλέν Ζηρές ήταν μαζί με τον Τιγκανά, αυτοί οι δύο ήταν. Ο Μπατιστόνι ήταν για λίγο στην Μπορντό, για δύο χρόνια είχε παίξει ο Μπατιστόνι.
2: Το 96 όταν έφτασε τελικό με την Bayern την Μπορντό, ποιος ήταν αδειός.
0: Πιο πριν είχε παίξει σε Ντετιέν και Μονακό, ο Ντουγκαρί. Ντουγκαρί. Μπατιστόν είναι αυτός που έφαγε την κλωτσιά από το Σουμάχερ.
2: Ναι. Ο Ντουγκάρι ήταν αυτός που στο προημιτελικό είχε βάλει τα δύο γόλ με τη Μίλαν, το 3-0.
5: Ποιος ήταν συμπαίχτης.
2: Είχε κερδίσει η Μίλαν 2-0. Το 96 που λες.
5: Και το 2003.
2: Είχε κερδίσει η Μίλαν με τον Ρομπέρτο Μπάτζο.
0: Με την Μπορντό δεν παίξανε Μπάγκερ Μπορντό τελικό UEFA.
2: Ναι, η Μπορντό και το Ζιντάν και τον Ντουγκάρι.
0: Ναι, το Ζιντάν. Τελευταία χρονιά του Ζιντάν στο. Στην Μπορντό.
2: Και ο Ντουγκαρί στο προημιτελικό με τη Μίλαν μέσα σε 10 λεπτά είχε βάλει 2 γκολ.
5: Και
2: είχε γυρίσει στο παιχνίδι 3-0 την Μπορντό.
0: Ο Αλέν Ζηρές ήταν ο άλλος που ήταν πολύ παιχταράς. Με τον Πλατινί, ο Τιγκανά, ο Ζηρές και ο. Και ο Πλατινί και ο Ζηρές, αυτοί οι τρεις ήταν οι καλοί της Γαλλίας. Ναι, πιο μετά, ήταν ένα κλικ πιο μικρή. Το
2: 84 ήταν αυτό που λες. 84-86.
0: Ναι, εγώ λέω για τα Μουντιάλ, ρε. Το 84 το πήρανε, που το πνίξε ο Αρκονάδας, το έκανε στη Φάδο.
2: Ναι, το 2-0 με την Ισπανία. Τέλος πάντων, πάμε ότι το 96 η Μπορντό είχε Ντουγκάρι, είχε Ζιντάν, είχε τον Ολλανδό τον Τίτσκε, είχε Γκρέτ.
0: Το Ρομπ Βίτσκι, δεν λες, τον Ολλανδό.
2: Ναι, ναι.
5: Ήταν
2: Βαρσελόνα και Άγιας. Και
5: ήταν
2: το γύρισανε με την Μίλαν. 2-0 η Μίλαν στην Ιταλία και 3-0 η Μπορντό στη Γαλλία. Και πέσανε τελικό με την Bayern και φάγανε 2-3-5. Ήταν διπλή τελική τότε.
5: Ναι.
2: Σωστός. Με 97 που έφαγε διπλούς τελικούς.
5: Σωστός.
2: Και...
0: Η Μπορντό ήταν και άλλη ομάδα του... Όταν έγινε το Χέζελ, είχε παίξει η Λίβερπουλ με τον Παναθηναϊκό και η Μπορντό είχε παίξει με την Γιουβέντους.
2: Ναι.
0: Ήταν η άλλη semi-finalist, να το πω.
2: Ναι, ναι. Και από εκείνη την ομάδα του Μπορντό, του Γαρή, ήταν και παγκόσμιο στο Ραδίδη το 98 μετά. Μα το... μετά τους τελικούς με την Bayern έφυγε στη Μίλαν ο Γαρή. Το πήρε καπάκι η Μίλαν.
0: Ναι, μετά φύγανε αυτοί. Ήταν καλή ομάδα του Μπορντό. Τελευταία καλή ομάδα και μετά ήταν αυτή που έπαιξε με τον Ολυμπιακό αντίπαλο.
2: Ναι.
0: Και τον Τζαμάκ και πήρε τον και το πρωτάθλημα το τελευταίο.
2: Το Τουγκαρί και το Ζιντάν.
0: Ναι.
2: Τις έκλεισε η Μίλαν και η Ιουβέντους μετά το πρώτο τελικό.
0: Όταν είχε τον Τζαμάκ δεν παίξατε εσείς τον επιθετικό. Το 10. Που έπαιξε ο Ολυμπιακός.
2: Το 10 έπαιξε ο Ολυμπιακός με την Μπορντό. Και έχασα και στα δύο παιχνίδια. Τότε η Μπορντό, το 10, πάλι που λες, ήταν στον όμιλο με Bayern και Juventus. Και είχε καθαρίσει την Bayern μέσα έξω. 2-1 και 2-0. Είχε περάσει
0: φίλε, η Bayern. Το έλεγα στα παιδιά χθες και δεν το πίστευα. Ξέρεις ποιο μάτς μου έβγαλε στο όπως γυρνάω τα ρίλ και βλέπω το βράδυ. Μου σκάσε εκείνο το Werder Bremen Valencia το 4-4 ρε φίλε.
2: Το 9.
0: Το 9-10.
2: Ναι,
0: στους 16 του Champions League και παίζανε με, από τη μία ο Ερνάντεθ εκείνος λίγο περίεργο με το περίεργο σου λούκι της Βαλένθια ο Μάτα, ο Νταβίτ Σιλβά στη Βαλένθια και ο Βίγια και από την άλλη μεριά παίζανε
5: πιο πίσω, γιατί μετά πήγε ο Βίγια Μπαρσελόνα
0: και μετά
5: το 9
0: όχι ρε, 9-10 ήταν αφού έβγαλε ημερομηνία το 9-10 ήταν.
5: Το 10
0: το καλοκαίρι πρέπει να πει. Και παίζανε απ' την άλλη.
2: Μάρτιο,
0: ο Ζιλ.
2: 1-1 και 4-4 έγινε.
5: Ο δικό μα έβγαλε ακόμα.
0: Ο Ζιλ.
2: Ο Ζιλ Μπορόσκι.
0: Ο Μαρίν.
2: Ο
0: Μάρκο Μάριν.
2: Βίζε τέρμα.
0: Λοιπόν, ο Βίζε τέρμα. Πρέπει να παίζανε ακόμα στα τελευταία του Φρίνκς.
2: Ο Φρίνκς, ο Κλόζε.
0: Νομίζω. Όχι, ο Κλώσσα δεν έπαιζε. Ξέρεις ποιος έπαιζε. Άμα που ήρθε και στην ΑΕΚ και έπαιξε και τερματοφύλακας. Ο μεγάλος Σούγκο Αλμίδα, φίλε.
2: Α, ναι.
0: Ναι, ο Σεντερφόρο, ο Πορτογάλος. Φίλε, και μου το σκάει αυτό το μάτς. Τι μάτσαρα έχει γίνει, ρε. Τέσσερα.
2: Μάτσαρα. Θυμάσαι το δοκάρι στο τέλος που είχε χάσει Βέρντερ.
0: Πόρε, φίλε. Μιλάμε τώρα τρελές ανατροπές, έτσι.
2: Ναι,
0: ναι, ήταν και τόσο Φρίνξ, μέχρι το 11 ήταν ο Φρίνξ.
2: Φρίνξ.
0: Αφού το είδα το σινού μου, έβγαλε αυτά τα χαλιά και τρελάθηκα. Μου πετάει, ξέρεις, τα κορυφαία μάτς στην ιστορία του Champions League και τέτοια και είχε αυτό.
2: Αυτό ήταν στο UEFA. Το Werder Valencia ήταν στο UEFA. Τι ήθελα να σου πω. Για το φίλο που είπε πριν, κοίταξε να δεις τώρα. Είτε μας αρέσει είτε όχι και σε γκολ σήμερα. Είδες πόσα γκολ πήγανε σήμερα στην Γερμανία.
0: Ναι, συνέχεια, όμως
2: 4,5 γκολ. Παραγωγικό πρωτάθλημα σε γκολ, τι να λέμε τώρα. Είτε είναι στα κάτω τους.
0: Ναι, για το Europa, ναι, γιατί είδα το League και τέτοιο, δεν το πρόσεξα να ήταν...
2: Είτε είναι στα κάτω τους, είτε είναι στα
0: πάνω, το πρωτάθλημά
2: τους είναι παραγωγικό. Έτσι. Τι να συγκλίνουμε τώρα.
0: Έγινε ζωή μου, να είσαι καλά, να πάμε παρακάτω.
2: Έγινε.
0: Europa ήταν. Πάμε. Έβγαλε το link και τέτοιο τώρα. Champions League, Europa League. Λοιπόν, πάμε.
7: Φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Το FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
8: Πολύτεκνων Οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεκνες οικογένειες.
9: Bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο.

0: Επειδή θέλω να πω, ρε παιδί μου, και ένα πράγμα σχετικά με τους Έλληνες που ζουν στο εξωτερικό, και εντάξει, είναι λογικό ότι θα υπάρξουν αυξομοιώσεις και στην απόδοση τους κτλ. Μην τρελαθούμε αν τη μία Κυριακή παίζει, την άλλη δεν παίζει και, και το ένα και το άλλο. Γιατί εντάξει, για τον Τζόλι είναι πολύ μεγάλη υπόθεση τώρα. Αύριο πιθανολογώ και από αυτά που έχω διαβάσει τελευταίες ώρες ότι μπορεί να μην ξεκινήσει. Δεν σημαίνει τίποτα. Μπορεί να μπει αλλαγή και να κάνει διαφορά στο παιχνίδι. Έτσι κι αλλιώς 16 παίζουν πριν στο ποδόσφαιρο. Και πολλές φορές αυτοί που έρχονται από τον πάγκο είναι πολύ πιο καθοριστικοί και καταλυτικοί. Δεν είναι εύκολο να σταθεί στην Πρέμιερ. Θέλει πολύ μεγάλη ορμότητα, ειδικά από τις θέσεις, από τη μέση και μπροστά, είναι ακόμα πιο δύσκολο. Ένα μεγάλο μπράβο πρέπει να πούμε και στο Τζολάκι, γιατί το να κρατήσεις τρεις φορές την εστία ανέπαφη στην Πρέμιερ, 270 λεπτά, με όποιους και να, παίζει. Θυμίζω ότι έπαιξε με τη Manchester United, που ό,τι και να είναι η Manchester United, έπαιξε με την Coventry, η οποία πήρε απευθείας στην άνοδο πέρσι. Οπότε μιλάμε για δύο ομάδες που θα παλέψουν για τον ίδιο στόχο, αν και η Χάλντερ νομίζω θα την ψέχει ήδη 7 βαθμούς. Έχει μαζέψει. Και σήμερα έπαιζε με την κυπελούχο Ευρώπη, σαν στον Βίλα. Θα μου πεις αυτοί που απομείνανε, τέλος πάντων. Σημασία έχει ότι σε 3-90 λεπτά δεν έχει φάει γκολ το παλικάρι. Και πραγματικά είναι τεράστια, τεράστια τιμή να κρατάς και σαν νεοφώτιστος, σε νεοφώτιστη ομάδα που δεν είναι η σωστή έκφραση, γιατί η Χάλη έχει ξαναπαίξει πρέμιερ, τέλος πάντων, σε ομάδα που ανεβαίνει τώρα μετά από χρόνια, τρία συνεχόμενα παιχνίδια την εστία σου ανεπάφη, δεν είναι εύκολη υπόθεση καθόλου στο δυσκολότερο πρωτάθλημα του πλανήτη. Πάμε παρακάτω.
1: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
1: Καλημέρα, Κωνσταντινέ.
0: Καλημέρα.
1: Πρώτα απ' όλα να πω συλληπιτήρια στις οικογένειες των πιλότων, οι οποίοι όλοι οι ενόπλες δυνάμεις κάνουν ένα λειτουργήμα, δεν είναι επάγγελμα αυτό, και με πρώτο μισθό κοντά στα 1000 ευρώ και πιο κάτω μπαίνουν, ρισκάρουν και είναι μόνιμα σε κατάσταση μάχης, ειδικά αυτοί που πετάνε τα και πιλοτάρουν. Έχει φτάσει αυτή η κυβέρνηση να δίνει ψίχουλα, τέλος πάντων, τα συλληπιτήρια θέλω να πω για το λειτουργήμα αυτό που κάνουμε. Δεύτερον, ήθελα να πω ότι Ολυμπιακός είμαι εγώ. Τρελάθηκα με αυτόν τον τραυματισμό. Είδα το πρώτη φορά ένα άνθρωπο να σταλάζει έτσι τον πόνο. Μόλις είδα το πλάνο.
0: Ναι, ναι, και εγώ άμεσα, δηλαδή, επειδή ήμουν και παραγωγή σήμερα και ξέρεις, είχα μπροστά μου δελτία τηλεόραση και τα λοιπά, την ώρα βλέπαμε το, ήμασταν έξω με τον Κυριάκο, τα βλέπαμε μαζί τα παιχνίδια και μείναμε,
1: Ήμουνα χάλια από το πρωί με αυτό που
0: άκουσα. Ευχαριστώ. Ναι, ήταν...
1: γιατί ανήκω εγώ στις ενόπλες δυνάμεις, είδα και αυτό, χωρίς να θέλω να τα συγκρινώ. Αλλά είδε τον πόνο, ξέρει, θα βλέπει τον πόνο στον άλλον, στο πρόσωπό του. Ό,τι και να είσαι.
0: Είναι κάποιε ρημαδομέρε που είναι όλο άσχημε ειδήσει, ρε παιδί μου.
1: Ναι, δεν
0: το άσχημο δεν είναι μόνο θάνατο, είναι και να χτυπήσει παίχτησα στον αθλητισμό, είναι και να. Άσχημα περιστατικά, ξέρω εγώ, είναι πολλά.
1: Ναι. Δεύτερον, ρε Κωνσταντίνε, σε ακούω και σε πάω, ρε φιλέ, και γενικά στο σταθμό. Γιατί δεν είστε κομπλέξι, κύριε φιλέ. Δηλαδή. Εγώ δεν παίρνω πολύ σπάνια. Λοιπόν, έχουμε μιλήσει άλλη μια φορά μαζί. Αλλά δεν υπάρχει δηλαδή να μην σε ακούσω βράδυ. Όπου και να πας. Και σαν και άλλα παιδιά, όχι μόνο για σένα. Δηλαδή, πήρε πριν ο φίλος ο Βαγγέλης τηλέφωνο, σου έλεγε για το ένα πορτοφόλι, δεν ασχολούμαι, αλλά το ένα πορτοφόλι, το άλλο του λέει ρε φίλε, πούλησε στη Χαλ, δύο, πούλησε. Προσπαθούσα να το εξηγήσω, αυτός έλεγε μετά ναι, αλλά δεν ασχολούμαι και σε ένα πορτοφόλι μπαίνει σε άλλο, μπαίνει μετά, του λέει ρε φίλε, έχει πουλήσει, δεν είναι ότι είναι στην Νότιχαμ, δεν πούλησε στην Νότιχαμ. Ενώ αυτός ο άνθρωπος θα έπρεπε να ασχολείται με τον Ολυμπιακό, να δει ας πούμε ότι πουλάει, ότι πέρασε στις 8 καλύτερες ομάδες του Europa, πήρε ένα ευρωπαϊκό, πέρασε την επόμενη φάση του Champions League. Να βλέπουμε και κάποια θετικά πράγματα. Όχι ότι το κεφάλι μας καμιά φορά ότι όπως η ΑΕΚ, σαν Ολυμπιακός εγώ θα πω ότι είναι κυρίαρχη να πάρει το πρωτάθλημα το φετινό γιατί έχει πιο στημένη ομάδα και αυτό έχει δείξει. Εγώ έχω χρόνια διαρκείας Με να πάω στο γήπεδο δεν με νοιάζει να παίρνω κάθε χρόνο το πρωτάθλημα. Απλά παίρνω διαρκές και στις κακές χρονιές και στις καλές. Απλά μου αρέσει να πηγαίνω να βλέπω μπάλα. Οπότε είναι καλό να βλέπουμε, να παραδειγματιζόμαστε και να δούμε τι καλό έχει κάνει ο Ολυμπιακός, ρε φίλε, και πουλάει τόσο πολύ.
0: Θα σου πω κάτι τώρα, γιατί δεν το λέω ούτε για να ξαναχώσω τον Άγκαλο, ούτε για να εξάρτητα από μένα κτλ. Φέτος είναι χρονιά που ανεξάρτητα θα το πάρει, γιατί υπάρχει αντικειμενική δυσκολία και εγώ επιμένω, παρότι όπως και να πάνε τα πράγματα, είναι δεδομένα μικροτερός για να μπορείς να ανταπεξελθεί κατά τη γνώμη μου. Αλλά θα το δείξει η πορεία, δηλαδή μπορεί να μείνει ζωντανή, ας πούμε, και να κάνει δύο κινήσεις, τρεις κινήσεις τουλάχιστον. Εγώ θα έλεγα ακόμα και στις μέρες που υπολείπονται στο ελληνικό, και χωρίς να μπορείς να τους βάλεις στην Ευρώπη, ρε παιδί μου, πάρε στο κάποιον να έχεις και το. Όπως έχεις το Λυκογιάννη, ας πούμε, εντάξει, τον έβαλες στη λίστα, να σου λες ένα δεξιμπάκ να πάρει κανένα ρε που μισκά σε ορότα. Αυτό.
1: Αυτό.
0: Θεωρώ ότι είναι χρονιά που από ποδόσφαιρο σε πολλά μάτσα, ας πούμε, τη ΑΕΚ, αυτό μπορεί και να τύχει να μην πάρει το πρωτάθλημα η ΑΕΚ. Αν και εγώ θέλω να το πάρει για ένα λόγο, για να φύγει όλο αυτό το πράγμα ότι, ξέρω εγώ, μόλις πάρουμε το πρώτο, δεν μπορούμε να πάμε και το δεύτερο.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Άσχετα από αυτό. Ότι ο κόσμος φέτος, με τον τρόπο που θα παίζει αυτή η ομάδα, θα ευχαριστηθεί σε μεγάλο βαθμό, ειδικά στα εντός έδρας, που φαίνεται να έχει μια μεγαλύτερη ευκολία και να τα ξεκλειδώνει αυτά τα μάτς. Τώρα, βέβαια, επειδή η Ευρώπη έχει πάντα.
1: Α, στην Ευρώπη τώρα.
0: Ειδικά όταν παίζει το Champions League και έχει αυτή τη φθορά, μπορεί να κάνει 3-4 γκέλες που θα σου εξηγήσουν στο τέλος το πρωτάθλημα. Όπως έγινε το 24.
1: Το διαφωνώ.
0: Αλλά αν είναι στο σύνδεσμο δικό σου κάποιο οπαδό του ΣΑΕΚ, κάποιο φίλο του ΣΑΕΚ, είναι χρονιά που θα το φρασιστεί. Θα δει γκολ, ας πούμε. Θα δει την ομάδα να βάζει γκολ. Θα έχει τέτοια ξεπάσματα.
1: Κωνσταντίνε, αντικειμενικά, άμα θέλουμε να το δούμε, επειδή είχε άλλη βαρύτητα στο Champions League, και ο Ολυμπιακός ήταν πέρυσι ο πρόπερσι του Champions League.
0: Ναι, ήταν πολύ δύσκολο.
1: Έπαιζε. Εγώ όταν έγινε η κλήρωση, θα στο κρύψω, ρε φίλε, λέω Παναγία μου βοηθά. Οποιαδήποτε ελληνική ομάδα, θα παίζει τώρα με Real Barcelona, Arsenal, Leverkusen, τώρα λες Παναγία βοηθά. Όμως είδα, ρε παιδί μου, ότι στάθη και πέρασε. Όπως καταλαβαίνω ένας νορμάλ, έξεις, πάνω κάτω το ίδιο
0: θα έρθει. Μα εγώ, αυτό έλεγα πέρυσι σε κάποιους δικούς μου, και ξέρεις, ο φίλος μου το καταλάβει, αυτός που είναι κολλημένος ο παδός μου το καταλάβει. Εγώ, ρε φίλε, γιατί να μην χαρώ και να μειώσω, ας πούμε, τον Ολυμπιακό, μια ομάδα που πριν από κάποιους μήνες, άσχετα αν του βγήκαν τα πράγματα το Γενάρη, άσχετα αν από τον ΠΑΟΚ, ας πούμε, του κοστίσανε πολύ οι τραυματισμοί από το Φλεβάρι και μετά. Ο Ολυμπιακός είναι μια ομάδα που στο Champions League το προηγούμενο, που είναι με League Stage κανονικά, αυτό που πέφτει και πέρυσι, πήρε 10 βαθμούς.
1: Δεν μπορεί
0: να το κάνει και τέτοια ομάδα. Είτε σου αρέσει η ομάδα, είτε όχι, το ταμπλό, το κοντέρ μετράει τη γραφή. 10 βαθμοί είναι.
1: Αυτό θέλω να πω, δεν είναι εύκολο δηλαδή να πάρεις με τέτοιες ομάδες.
0: Και γι' αυτό ο Ολυμπιακός είχε και πολλές γκέλες στα μάτς πριν και μετά.
1: Ναι, έβλεπε, εγώ πήγαμε στο Καρισκάκι και βλέπαμε άλλη ομάδα στο πρωτάθλημα και άλλη ομάδα στο Champions League και καμιά φορά ξέρεις λίγα.
0: Εγώ δεν δέχομαι, κατανοώ ότι ο παίκτης ως ένα βαθμό, ρε παιδί μου, βλέπει τη στόχευση, σου λέει Champions League, άλλο πράγμα κτλ. Όχι ότι δεν θέλει, γιατί την περασμένη εβδομάδα υπήρχαν υπερβολές ότι δεν το χτύπησε, δεν βάζαν τα πόδια τους, δεν αυτό, δεν εκείνο.
1: Όχι.
0: Το ότι μπορεί όμως την Κυριακή που καλή ώρα παίζουμε με τον Αστέρα να είναι ψόφιοι μισιά, ας πούμε, από αυτούς, τους δικούς μας, αν πάνε τα πόδια και να είναι σοβαλία. Δεν μπορεί να γίνει. Και να λες, ας πούμε, την προηγούμενη αγωνιστική που βγάλαμε 5 σονάρι και τώρα μπορεί να κερδίσουμε τον Αστέρα. Μπορεί να γίνει. Άμα είναι λίγοι και είναι. Γι' αυτό λέει και ο Νίκολης. Λέει 16, 17, 18 να μαζευτούμε, ξέρω εγώ, αρκετοί για να μπορούν να αναλάβουν. Η μεγαλύτερη τύχη στον αθλητισμό, τίποτα δεν είναι τύχη. Απλά η ΑΕΚ είχε μία ευτυχή συγκυρία. Τα δύο παιδιά που παίζανε στα χαφ ήταν σχεδόν όλη τη χρονιά υγιής, το ίδιο και το δεξιμπακ. Αυτό είναι δύσκολο να συμβεί όμως πολλές χρονιές συνεχόμενα και στην ίδια θέση.
1: Ναι. Σε μια θέση που έχει τρεξίματα.
0: Δηλαδή, ας πούμε ο Μαρίν έλειψε από ένα παιχνίδι και είδες με την Βαγικάνο πήγανε από ένα παιχνίδι, έλειψε ένα ημίχρονο. Γιατί είχε χτυπήσει μεσά στο 0-1 του Κοϊτά. Δεν μπορούσε να παίξει από την αρχή του είχαν πει άντε να τον βάλεις 20 λεπτά, 25 ας πούμε να παίξει στο Βαγέκας και αναγκάστηκε να μπει σε μίχρονο για να τραυματίσει ο Μάνταλος. Έλειψε ένα μίχρονο Μάριν, χάλασε η χημεία στο κέντρο, φάγαμε δύο γκολ. Θα είχαμε περάσει, μπορεί να είχαμε πάει τελικά.
1: Όχι μπορεί. πόσο μεγάλη ευκαιρία έπαιξε η ΑΕΚ.
0: Ναι,
1: εγώ
0: αλλά, αλλά δεν μπορεί να λες συνέχεια, ας πούμε, ότι πάντα δεν θα μου τύχει το χειρότερο. Γιατί όταν το πιέζεις εσύ και δεν φροντίζεις, ας πούμε, να έχεις και έναν για backup, ειδικά σε κάποιες θέσεις, τώρα στο κέντρο έχει κόσμο να βάλει. Στη θέση του δεξιού μπακ δεν έχει. Όπως για μένα είναι περισσότερο λύση και σαν στόπερ. Δηλαδή, αν χτυπήσει ο Ρέλβας ή ο Μουκουντή, τι θα κάνει.
1: Αυτό είπα και εγώ. Και σαν στόπερ υπάρχει θέμα και στο δεξιμπάκι.
0: Μα εγώ σου λέω κάτι πολύ απλό που μπορεί να συμβεί σαν στόπερ. Εγώ δεν σου λέω για μεγάλο τραύμα. Να πάθει ένα σκορπό, ένα τραυματάκι και ο άλλος να έχει κίτρινες.
1: Ναι. Τέλος πάντων, αυτό ήθελα να πω εγώ πάνω κάτω. Οπότε να μην τι κάνει, τι προσπαθάς. Καλώς ή κακώς, ρε φίλε.
0: Πάντως και σήμερα ακούστηκε να σου την αλήθεια, ήταν μέσα ο Άρης, την ώρα που έβγαλε την 11 Ολυμπιακός, ήταν πολύ εξαλή φίλη.
1: Εγώ μόλις την 11 τρελάθηκα. Μόλις την άκουσα το κέντρο και λέω, τι γίνεται ρε γάμο, δηλαδή, δεν σαν αυτή η 11 του Ολυμπιακού, δεν υπάρχει περίπτωση να είναι αυτή η 11 του Ολυμπιακού. Αλλά πέταξε, ας πούμε, πέρα του το τι έγινε το...
0: Και δεν ξέρω πώς θα ήταν τα πράγματα, εάν δεν είχε, μακάρι να μην είχε γίνει αυτό.
1: Αυτό και να μην έπαιρνε το πέναλτι τον γκολ, το 0-0.
0: Και να κουβεντιάζαμε, ας πούμε, τώρα ότι τι έκανε με τη Λίμπα σήμερα και τέτοια.
1: Όχι, εκεί θα πήγαινε. Γιατί ήταν απίστευτο.
0: Είτε ερχόταν 0-0, είτε 1-1, ξέρεις, θα είχε πολύ με τη Λίμπα ρε βράδυ.
1: Όχι, υπάρχει, ναι, γιατί έχεις τόσους παίκτες πλέον στο κέντρο. Ο Φορτούνης δεν μπήκε μπάλι, που ο Φορτούνης καλός και ο Κώστας τελευταία 20 λεπτά μπορεί να κάνει κάτι. Τέλος πάντων, Κωνσταντίνε, αυτό.
0: Είναι Κωνσταντίνε, να είσαι καλά.
1: Και να ελαφρύ το χώμα, ρε φίλε, για αυτά τα παιδιά που παλεύουν, σε ξαναλέω, σε αντίξωες συνθήκες για πολύ λίγα λεφτά. Και είναι το λέω λειτουργήμα γιατί...
0: Τι να πω, να προσέχετε όλοι...
1: Μια φορά θα χρειαστεί αυτό.
0: Την υγεία σας, παιδιά, να έχετε και εσείς που είστε εκεί
1: πέρα. Μια φορά θα χρειαστεί αυτό. Μπορεί να πληρώνονται
0: και να θέλετε μια φορά. Να είστε καλά. Να είστε γεροί. Πάμε, παρακάτω, χαίρετε.
2: Ναι, γεια σου Κωστά.
0: Έλα, φίλε μου.
2: Τι κάνεις, καλά είσαι.
0: Καλά.
2: Ωραία. Είναι μεγάλο το σοκ για να μην για να παίξει ο οποίος είναι το άλφα και το μέγα στο παιχνίδι και του Μοντελίβαρ με την πίεση. Γενικά φαίνεται τώρα με τον πιτσιρικά το Μεξικανό ότι και ας χάνει καμία ευκαιρία στις αρχές που έχανε ο Ελικαβή, δεν έχει καμία σχέση, είναι η μέρα με τη νύχτα. Μόνο και για τον άνθρωπο ότι μπορεί ίσως να μην ξαναπαίξει μπάλα.
0: Εντάξει παιδιά, είναι δεν έχει βγει κάτι τέτοιο τώρα για να το λέμε.
2: Εντάξει, είναι κάτι το οποίο δηλαδή έγινε σε σοκάρι, είναι εντάξει. Αυτό που όμως θα ήθελα να τονίσω και πιστεύω ότι οποιαδήποτε επίσημα δεν το έχει κάνει ο Ολυμπιακός ακόμα γιατί όλοι ασχολούνται με τον Ελκαμπή και καλά κάνουν. Από αύριο εγώ περιμένω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός είπα ότι και η ΑΕΚ, Παναθηναϊκός και οι τρεις στηρίξαν τον Λανουά. Βάλανε αυτόν τον άνθρωπο με τον οποίο έχουν πει 1002 ότι να μην ξανασφυρίξει τον Ολυμπιακό και τα λοιπά και άλλοι κιόλας έχουν, όχι μόνο, μέχρι και ο ΠΑΟΚ έχει διαμαρτυρηθεί νομίζω για κάτι πιο παλιά, δεν θυμάμαι. Κι άλλοι να πούμε για τον Ζήλο έχουν πει πως σφυρίζει αυτός ο άνθρωπος. Λοιπόν, είναι ένα γήπεδο το οποίο είναι χωράφι, δηλαδή στο 23, εκτός ότι άφηνε το ξύλο και τα λοιπά, στο 23 πατάει το Σάλιαγκα με κάρτα από πίσω και δεν του βγάζει δεύτερη κάρτα. Δηλαδή μπορούσε να είχε γίνει το παιχνίδι τελείως διαφορετικό, άσχετα με την εντεκάδα τώρα που εντάξει, να σου πω κάτι. Μπορούσε στη Λάρισα, αυτούς που ήθελε να βάλει για να τους έχει διαχείριση, να τους έχει ευχαριστημένους κτλ. Να τους έβαζε με τη Λάρισα με το 0-4. Λέμε τώρα. Δεν θέλω να κάτσω στην εντεκάδα, αλλά σε ό,τι αφορά τον Τζίλο, ρε φίλε, αυτό το πράγμα που είδαμε σήμερα ήταν ένα έσχος. Ένα γήπεδο, εντάξει, ποιοι φταίνε Super League, φταίνε η ΕΠΟ, φταίνε αρκετοί. Ξεκίνησε το παιχνίδι αυτό και αυτή είναι ένα ξύλο ανελέητο. Στο 23, σου λέω, μπορούσε να μην είχε γίνει η φάση του πέναλτι. Πότε έγινε το πέναλτι,
0: πάντως... 43-44.
2: Ναι, μπράβο, ναι. Φαντάσου και εκεί, για ένα λεπτό. δύο λεπτά. Λοιπόν, υπάρχει δύο παίχτες έξω, υπάρχει μήνυμα 10 παίχτες. Τους άφησε. Μέχρι που έβαλε τον γκολ της νίκης, αυτός που έβγαλε, που έπρεπε να μείνει με 9, σε ποιο λεπτό έγινε, γιατί θα μείνει και ο Ρόκα. Γιατί κάποιοι δεν γνωρίζουν Ολυμπιακοί τι έχει γίνει σήμερα. Λέμε εντάξει για τον παίχτη και για τη στενοχώρια που έχουμε. Και για τους δύο βαθμούς δεν είναι τόσο πολύ το θέμα. Αλλά σε ποιο λεπτό το έχει γίνει αυτό το πράγμα. Αυτό με τον νόμο. Του έχει βγάλει τον νόμο και θα μείνει δύο μήνες έξω ο παίχτης αυτός.
0: 15 με 20 μέρες είναι η εξάρθρωση, είναι 15 με 20 μέρες, δεν είναι δύο μήνες.
2: Όχι, είπε μετά το Σεπτέμβριο ότι ναι, θα χάσει. Πόσα παιχνίδια.
0: Απλά θα μεσολαβήσει μεγάλο διάστημα γιατί είναι και η διακοπή των εθνικών. Ναι. Δηλαδή θα χάσει μέχρι. Η 21 είναι η διακοπή, θα 1,5 μήνα
2: αν,
0: φέρει.
2: Αν θυμάσαι, σε ποιο λεπτό έγινε, που δεν δίνει με 9
0: το... Εσύ στο δεύτερο τον έβγαλε το... Στο τέλος του...
3: Με το Ρόκα έγινε στο δεύτερο.
0: Στο δεύτερο έγινε με το
2: Ρόκα. Το Ρόκα.
0: Στο 60 τον έβγαλε.
2: Του βγάζει τον νόμο.
0: Ναι, ναι, την εξάρτηση στο δεύτερο μέχρι ήταν η αλλαγή.
2: Ναι, στο 60 κάτι έγινε...
0: Ναι, κάπου εκεί έγινε η αλλαγή, ναι.
2: Ναι, και αυτός ήταν ο σκόρερ. Και αυτός ήταν ο σκόρερ.
3: Ο Ζώτα ήταν.
2: Ή ο άλλος που έγινε, του
0: ο
2: έκανε στο 23.
0: Ο Κόμπα έβαλε τον γκολ. Ο Κόμπα έβαλε τον γκολ.
2: Αυτός που το έκανε στο 23.
0: Ξέρω ποιο λες, που διαμαρτύρονται ότι ο Ολυμπιακός του έπρεπε να έχει φάει, ο ένας από τους δύο που έπρεπε να έχει φάει τη δεύτερη κίτρινη κάρτα.
2: Μα το έχει βγάλει τον νόμο, έχουν γίνει που έχουν γίνει όλα αυτά πιο πριν. Δηλαδή έχουν παγώσει οι πάντες και αφήνει, δηλαδή δίνει κάτι αστεία φάουλη του Μπρούνο που οι άλλοι κλωτσάγανε να πούμε, μιλάμε στο ρηγόν.
0: Ο Τζόκα πρέπει να ήταν.
2: Στο 60 κάτι, πάντως στο 74.
0: Αυτός ο Τζόκα, γι' αυτό είναι ο ένας που διαμαρτύρεται ο Ολυμπιακός, είναι αυτός ότι δεν είναι δεύτερη και τριμή κάρτα.
2: Βέβαια, και είναι και οι άλλοι, που λέμε στο 23. Πριν γίνουν όλα αυτά που γίνανε. Μιλάμε ότι για μια διαιτησία, ο άνθρωπος αυτός, τι να πω, εγώ περιμένω να είμαι από την ΠΑΕ Ολυμπιακός, ήταν και ο ψιλοκαντέμις μίλαγε σήμερα, δεν ξέρω τι έλεγε εκεί για την Τούμπα και τι μοιράζει και τι κάνει. Λοιπόν, περιμένω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός.
0: Για τον Τζόκα ήταν κυρίως και μάρτυρες, καλά το θυμάμαι εγώ, Τζόκα, αυτός που βάζει τον κόλλο Κόμπα.
2: Σε ποιο λεπτό έγινε η δεύτερη, από έπρεπε να πάρει.
0: Είχε μια-δυο περιπτώσεις που μπορούσε να την πάρει τη δεύτερη και την...
2: Δύο φορές τον τη χάρισε. Και σου λέω ότι αυτός ο άνθρωπος έβαλε γκολ μετά. Αυτός που έπρεπε να πάρει...
0: Εντάξει, απλά θα σου πω κάτι. Ανεξάρτητα με την ομάδα, το λέω και εγώ τώρα, εντάξει.
2: Το γήπεδο είναι χωράφι.
0: Θα σου πω ένα πράγμα. Αυτό λίγο με τις δεύτερες και την είναι λίγο επικίνδυνο, γιατί εάν ανοίξεις... Ξέρω και βγάλεις εύκολα κάποιον που θεωρεί ο αντίπαλος ότι εντάξει δεν είναι όλα τα μαρκαρίσματα για και την ειδικιά για δεύτερη.
2: Μα βλέπεις πως
0: αν ανοίξει τέτοια φάμπρικα μετά θα πρέπει να βάλεις 4 παίχτες από ένα παιχνίδι. Γι' αυτό είναι λίγο λεπτό το θέμα με τις δεύτερες και την. Όχι, δεν σου λέω για το συγκεκριμένο. Μην κόλλα σε ένα παιχνίδι εσύ αν ήταν το σημερινό το αυριανό. Γενικά για όλα τα παιχνίδια.
2: Δεν το μιλάς γενικά.
0: Ναι.
2: Σαν διαιτητής, άρα αυτό λέω, ότι αυτή τη στιγμή έχει καταστρέψει σχεδόν ένα παίχτη ο οποίος θα μείνει στην ιστορία για τον Ολυμπιακό, για το ελληνικό ποδόσφαιρο και έχει κάνει μια διαιτησία σήμερα σε ένα χωράφι και έχει αφήσει τους παίχτες του Βόλου να κάνουν ό,τι κάνουν. Μιλάμε για πράγματα απίθανα, είναι τόσο μεγάλο το σοκ. Και δεν βλέπω ακόμα, δεν πολύ μιλάνε για διαιτησία, έτσι. Λοιπόν, θα περιμένω αύριο να δούμε να πάει και αυτός.
0: Έγινε, αδερφέ μου, να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πολύ γιατί...
2: Παραδέχομαι το δικό σας που πηγαίνει σε κάθε γήπεδο και τα λοιπά και πολλές φορές, τον παραδέχομαι. Λοιπόν, περιμένω από την ΠΑΕ Ολυμπιακός όλα αυτά που γίνονται τα τελευταία 11 χρόνια επί εξυγίανσης, άσχετα αν έχουμε πάρει περισσότερα και επί εξυγίανσης, 11 χρόνια είναι από το 2016.
0: Έγινε, φίλε μου, πρέπει να κλείσουμε με κλείνει ο Κυριάκος, έτσι κι αλλιώς. Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
2: Να είσαι καλά.
0: Να είσαι καλά. Λοιπόν, καλό ξημέρωμα σε όλους. Καλούς χρόνους των πραγμάτων, αύριο την ίδια ώρα. Τα λέμε, θα είμαστε με Νίκο Αθανασίου μαζί.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: Πηγουίν Σπορ FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: κατάσταση.
1: Κάτι πρωινή, άρρωστη είστε.
2: Καλημέρα, κορατή μου. Ωραία μέρα σήμερα. Μην την πάρεις μαζί στο βράδυ στις μπαρότσακες και την καταστρέψεις.
3: Ξυπνήστε!
4: Πατέρα Αβραάμ, αδερφέ Ισαάκ, παππού Ιακώβ.

0: ανθρώποι να πούμε εγώ τι θέλουν να λένε.
1: Χριστέ μου, γιατί σηκώθηκα σήμερα από το κρεβάτι μου για να ακούσω αυτή την ξεφτύλα, αυτή την τροπή.
2: Σήμερα άρεσε ο Σαϊκτή το γάλα, ρε.
0: Με τους κουβάδες και τις λεκάνες που έχουμε μπλέξει.

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Είστε συντονισμένοι σταθερά στον Big Wins Sport FM 94,6. Είμαι ο Πάνος Δρύλος και παρέα θα πάμε. Σε ένα ιδιαίτερο τα πάνω κάτω, μια μουσική περιπλάνηση γενικώς και αορίστως. Και δεν είμαστε μόνοι, έχουμε και παρέα. Έχουμε απέναντι ένα κορίτσι.
1: Καλημέρα!
0: Γεια σας! Τι κάνετε?
1: Μια χαρά! Λοιπόν, να συστηθώ.
0: Θα συστηθείς? Πρώτον.
1: Εννοείται.
0: Α,
1: σε παρακαλώ.
0: Πες, παρακαλώ.
1: Λοιπόν.
0: Κοίτα εδώ αέρας. Για πες.
1: Φύρι, Λου, Εφροσύνη, όλα τα φώτα της δημοσιότητας πάνω μου.
0: Παρακαλώ.
1: Κάνω για ηθοποιός, τραγουδίστρια, κομμότρια.
0: Ναι. Κομμότρια.
1: Και...
0: Για πες. Φτάνει τα όνειρά σου, αγάπη μου, σωθήκαμε. Λοιπόν. Πάνος Δρύλος μετά της Εφροσύνης, η Face κατά το κοινό γνωστόν. Παρέουλα θα το πάμε.
1: Ναι.
0: Ναι, τι κάνεις?
1: Μια χαρά βασικά, ξέρεις τι κάνω.
0: Τι βλέπεις?
1: Μαζί
0: εκεί. Τι παρακολουθείς?
1: Δεν παρακολουθώ κάτι, τα σχόλια παρακολουθώ.
0: Α, τα σχόλια παρακολουθείς.
1: Ναι, και δεν έχω κάνει ίντερνετ.
0: Τι δεν έχεις κάνει ίντερνετ?
1: Δεν έχω ίντερνετ.
0: Α, ναι, δεν σου έχω βάλει το Wi-Fi, έτσι θα σε αφήσω. Λοιπόν, Πάνος και Φέη, παρέα θα το πάμε σήμερα. Σκέφτηκα, στα κομμάτια που θα διαλέγω να ακούμε να παίζουν, να τους βάζεις βαθμολογία.
1: Okay. Ενδιαφέρον.
0: Από το 1 έως το 10. Okay. Θα ακούσουμε διάφορα πράγματα. Θα ακούσουμε μόνο ελληνικά σήμερα.
1: Okay.
0: Θα δούμε πώς θα πάει. Θα το αποφασίσω. Θα ρωτήσω τη μαμά μου και θα αποφασίσω, που λέει και ο Τζιμάκος. Λοιπόν. Ναι. Οπότε, ναι. Θα δείξει πώς θα πάει η εκπομπή. Αν θα την πάρει ο ύπνος. Αν και εντάξει, δεν έχω ανησυχίες για τον Νυχτοπούλη. Συνδυσμένα στα πρωινά. Πες τα, δεν είναι. Τι ώρες σηκώνεσαι καθημερινές, ας πούμε?
1: Και αναλόγως, με το που μπήκε ο Αύγουστος ξεκίνησα να ξυπνάω. Μερικές φορές ξυπνούσα, ξέρω εγώ, και 11 και 10. Αλλά όταν ανυπομονώ για κάτι, προφανώς και δεν κοιμάμαι.
0: Δεν κοιμάσαι, μάλιστα.
1: Και προφανώς κοιμάμαι στον δρόμο.
0: Για να δω τα ματάκια σου, εντάξει, καλά είναι. Καλά είναι. Κάτι έγινε. Κάτι έγινε. Να, ορίστε, το Γούλβεριν, τον ξέρεις?
1: Τον έχω ακουστά.
0: Δεν έχεις ακουστά. Είναι ένας τύπος με πολύ ωραία νύχια. Μπορείς να τα περιποιήσεις με βάση τον επόπτη της ασφάλτης που στέλνει εδώ μήνυμα. Γεια σου Τζιμάκο, σε ευχαριστώ. Γεια σου Σπύρο, Ολυμπιακή από το Περιστέρι. Γυρίσατε, δεν φύγαμε. Χρόνια πολλά και καλά με υγεία και να σκέφτεστε. Είναι νόμιμο για ακόμα δωρεάν, λέει ο επόπτης της ασφάλτου. Δεν φύγαμε, δεν φύγαμε το καθημερινό πρόγραμμα. Εδώ ήμασταν αφού παρακολουθούσες τώρα, είσαι πάντα εδώ. Πάνω καλημέρα και χρόνια πολλά, Λεωνώντας από τον Καρέα. Ο Τζιμάκο από το Λίτς. Την καλημέρα μου, το καλοκαιρινό Ηράκλειο της Κρήτης, στέλνει ο Κίμωνας. Και Πανούλη, καλημέρα, χρόνια πολλά με υγεία, να είσαι καλά και να χαίρεσαι την οικογένειά σου και τη μικρή σου, λέει ο Μάικης από το Περιστέρι. Και εσύ τη δικιά σου, γενικότερα να χαίρεστε όσους έχετε και γιορτάζουν, γιατί φαντάζομαι όλο και κάποια Μαρία, όλο και λιγότερο Παναγιώτιδες, θα υπάρχουν κάποια Δέσποινα, ξέρω εγώ, και αυτό φθήνει με τα χρόνια. Πάμε και από εδώ να δούμε. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλημέρα, ρε φέμου, Φέη και στην παρέα σου πίσω από τους δέκτες. Πολύχρονος, λέει ο Δημήτρης από τη Χαβούζα. Να και ο Σταμάτης. Καλημέρα, χρόνια πολλά. Σταμάτησα από Βεκαρία και το ζαχαροπλαστείο. Η Μέλισσα εδώ και εγώ. Τι κάνεις 6 και 20. Τι κάνεις 6 και 20. Στην ακρόαση και στο φούρνο. Στην Ικαρία. Δηλαδή, αν δεν τον ανοίξεις 12 το μεσημέρι, δεν κάνουμε δουλειά. Τι έγινε, έχετε χαλάσει το νησί. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, θα το πάμε έτσι λοιπόν. Θα σου φέρω χαρτί να σημειώνεις τις...
1: Φέρε χαρτί, βλέπω εδώ, φέρε χαρτί.
0: Τι βλέπεις εκεί?
1: Και ένα στυλό.
0: Α, βρήκε στυλό, ωραία. Εντάξει, θα σου φέρω και χαρτί. Κάτσε, γιατί κάποιος εδώ πέρα τα έχει κάνει όλα χάλια.
1: Ναι.
0: Κάποιος έφαγε εδώ πέρα και του πέσαν σάλτσες, έχει γίνει λίγο κατάσταση τραγική. Ωραία, έφυγε αυτό από εδώ. Ωραία, πάμε λοιπόν, πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε. Μην το χτυπάς αν θες.
1: Το στυλό ήθελα να ανοίξω.
0: Το στυλό ήθελα να και βάζεις το μικρόφωνο.
1: Okay. Έτσι όπως άνοιξα το καπάκι μου, ξέφυγε.
0: Καλά πήγε.
1: Υπέροχα.
0: Λοιπόν, ναι, χαλαρά θα ξεκινήσουμε με ένα υπέροχο κομμάτι το οποίο έχει μπει, ο τίτλος του έγινε και ταινία κάποια στιγμή στα 80's, έρχεται από πολύ πιο πίσω. Πάμε να τα ακούσουμε.

0: αρχές λοιπόν της δεκαετίας του 60, 61-62 εκεί, ο Benny King και το Stand By Me, μάλιστα, με άλιστα το 10.
1: Θεωρώ.
0: Θεωρείς για αυτό, θέλω ανάλυση.
1: Κοίτα, το τραγούδι, αν δεν κάνω λάθος, το έχω ξανακούσει και σε μια διαφήμιση, νομίζω σε κάποιο remix.
0: Δεν είναι απίθανο.
1: Δεν είμαι σίγουρη όμως.
0: Είναι τόσο κλασικό.
1: Δεν με τρελαίνει.
0: Οπότε,
1: όχι. Οπότε θα βάλω ένα 5.
0: 5 θα βάλω. Ένα τραγούδι το οποίο έχει πάρει βραβείο για το καλύτερο μουσικό, η καλύτερη μουσική στιγμή, ας πούμε, από το MTV. Η κυρία του βάλε 5. Μάλιστα, χρόνια πολλά πάνω με υγεία. Εγώ χαίρομαι τη συνονόματη σου, μάνα μου. Να χαίρεσαι τη μικρή σου, λέω, Αντρέας. Χαλκίδα ο Αντρέας. Οι προδότες που του αρέσουν τα νησιώτικα χορεύουν Ισκαριώτικο. Μα, μάλιστα. Γεια σου, Δημήτρη, στα Δελήρια Τυρνάου. Να είσαι καλά. Χρόνια μας καλά και τυχερά. Ήθε η θεά τύχη να σε πιάσει γκόμενο και σε ένα τάκι μου. Αβάλα μέσα με βράγα. Μακάρι. Μακάρι να έχουμε τύχη και υγεία. Ό,τι χρειαζόμαστε. Καλημέρα στη Φέη και στο Μπάνο, λέει ο Σπύρος από το Ρέθυμνος.
1: Ω, καλημέρα.
0: Δεν τα βλέπεις μπροστά σου εκεί?
1: Τα βλέπω.
0: Πάρα πολύ καλά. Ωραία. Και αφού, πετσόκοψε το πινικίνγκ, θα πάει καλά αυτό.
1: Ωραία.
0: Θα ακούσουμε και αυτό εδώ.

0: Μάλιστα, μάλιστα. Εδώ πήγαμε στο 1965 στη δεύτερη εκτέλεση που έκανε ο Τζίμι Φοντάνα στο δικό του Il Mondo, το οποίο και αυτό είναι στις αρχές της δεκαετίας του 60 πρώτο ερμήνευσε με λίγο διαφορετικό τρόπο. Σας ακούμε, κυρία Φέη μας. Τι θα του δώσετε, τι γίνεται εδώ πέρα? Α, πάρα πολύ ωραία, σωθήκαμε.
1: Λοιπόν, κοίτα.
0: Ναι, κοίταω.
1: Που λες, εμένα, ξέρεις ότι δεν μ' αρέσουν αυτά τα πολύ ρομάντζα φάση, ιταλικά, γαλλικά.
0: Κακός, διότι αρκετά.
1: Όχι,
0: ναι, ναι, ναι.
1: Λοιπόν,
0: είναι εμένα... νωρίς ακόμα, εξάλλου. Δεν είμαστε να πέφτουμε.
1: Μαυτόρια κατημήθηκα. Μετά, ναι.
0: Ναι, παιδί μου. Αλλά εδώ άκουσες μια... Καλά, στην πρώτη περίπτωση και αν άκουσες μια εξαιρετική φωνή. Επίσης μια πάρα πολύ ωραία φωνή. Στα ιταλικά.
1: Κοίτα, τα vibes βγαίνουν ωραία.
0: Για πες μου για τα vibes, ενδιαφέρομαι.
1: Τα vibes είναι πολύ αυτό το ωραίο, το καλοκαιρινό, το απόγευμα, το οποίο είναι, ρε παιδί μου, για μια ωραία βόλτα, ρε παιδί μου. Με τις σχέσεις σου, ξέρω εγώ, αυτό βγαίνει πολύ ωραίο αν το σκεφτείς.
0: Και με τις σχέσεις σου, για πες μου, δεν μου τα έχεις πει αυτά, κορίτσι μου, για πες, για πες.
1: Κοίτα, αν το σκεφτείς αυτό ως σε ταινία, σε...
0: Για κάτω εικόνα.
1: Έχω κάνει εικόνα δηλαδή. Δύο άτομα, ρε παιδί μου. Στην προκειμένη περίπτωση φίλοι, που μετά παίχτηκε κάτι διαφορετικό. Κατάλαβε.
0: Αν θα γίνει και...
1: Ναι.
0: Άρα μιλάμε για γόρι και κορίτσι, ας πούμε.
1: Δεν έχω σκεφτεί άτομα, να σου πω. Ούτε δεν ξέρεις.
0: Ναι, ναι, ναι, εντάξει, ναι.
1: Που λες.
0: Έχει μελετήσει το παιδιτικό, κάτι δεν θα πρέπει να σας πω. Οπότε οι αρνητές μπορείτε να πάρετε πόδι. Για πες.
1: Λοιπόν.
0: Εγώ κατζέντα την κοιμήσω, εγώ κατζέντα την ξυπνάω, να ξέρετε. Ναι.
1: Λοιπόν, που λέτε. Θα μου αφήσεις να μιλήσεις.
0: Όχι.
1: Λοιπόν, το έχω σκεφτεί, ρε παιδί μου, δύο άτομα, ένα σούρπο, να έχουν βγει, να έχουν πάει παραλία, ρε παιδί μου. Και να
0: παραλία για μπανάκι ή περπατητό, ας πούμε.
1: Περπατητό.
0: Οκ. Που σημαίνει, ας πούμε, μπορεί να είμαστε, δεν είμαστε και στην άμμο, είμαστε και από πάνω, ας πούμε, στην Περατζάδα.
1: Ναι, ναι, ωραία. Ναι. Βόλτα, απλά να είναι παραθαλάσσια, ρε παιδί μου.
0: Okay.
1: Κατάλαβες. Και, παιδί μου, να παίζετε φασούλα και να παίζει αυτό το τραγούδι από πίσω, κατάλαβες. Έτσι κάπως το έχω σκεφτεί.
0: Έτσι κάπως, το ήλιο Βασίλειο μας, που απέφτει ο ήλιος.
1: Είναι ανατήλητο, ήδη.
0: Magic hour. Ναι, αυτό συμβαίνει αυτή τη στιγμή.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Μάλιστα, ωραία. Αφού λοιπόν έγινε και αυτή, δεν έβαλε νούμερο παρόλα αυτά.
1: Δεν έβαλα νούμερο παρόλα αυτά. Αυτό το θεωρώ λίγο καλύτερο παρόλο που πήγαινε να με κοιμήσει, οπότε θα του βάλω ένα 6,5 στα 10, κύριε
0: Τζίμι. 6,5 στα 10, κύριε Τζίμι Φοντάνα. Τρίζουν τα καουκαλά του κάπου. Λοιπόν. Α, δεν έχω κάνει την ανάρτηση. Ωραία.
1: Θέλω να κάνω μια παρένθεση ότι το γούστο μου μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από κάποιο άλλο.
0: Εντάξει, προφανώς. Μα αυτό είναι ούτως ή άλλως.
1: Ακούω τελείως διαφορετικά πράγματα.
0: Ούτως ή άλλως πηγαίνει έτσι. Λοιπόν, ωραία. Και αφού έπεσε το εξαμισάρι, πάμε σε ένα μικρό διαφημιστικό διάλειμμα, διότι η ώρα είναι 6.30 και 32 για την ακρίβεια. Και επιστρέφουμε με επόμενο κομμάτι, πάλι από εκείνα τα παλιά τα χρόνια.

0: φάσεις. Γκολ. Ένταση στα κόκκινα. Μόνο εδώ. Μόνο εδώ. Μόνο τώρα. Μόνο τώρα. Top FM 102,4. Το παιχνίδι παίζεται εδώ.
1: Πολύτεχνων Οικογενειών. Το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου από τις 10 το πρωί μέχρι τις 2 το μεσημέρι σας περιμένουμε στον Πειραιά, στην πλατεία Κοραή, μπροστά στο Δημαρχείο, στο Μαρούσι, στο Νισάπ, κάτω από τη γέφυρα, στην Αγία Παρασκευή, στην ομώνυμη πλατεία, στη Γλυφάδα, στην πλατεία Γλυφάδας, δίπλα στον Άγιο Κωνσταντίνο, στο Περιστέρι, στην πλατεία Περιστερίου, μπροστά στο Δημαρχείο. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr. Όλοι μαζί στηρίζουμε τις πολύτεχνες οικογένειες.
2: bwin Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Μάλιστα,
1: επιστρέψαμε. Είναι σύντομα τα τραγούδια, δεν σε κουράζω. Ας το κάνω αυτό τώρα, ακούγεται. Δεν είναι καλό.
0: Δεν πρόλαβα.
1: Δεν είναι ραδιοφωνικό. Λοιπόν, λίγο μετά την έναρξη του 60, ο Πολάνκα επίσης επανεκτέλεσε το δικό του Crazy Love με τον τρόπο που ακούσαμε. Στον κύριο Πολάνκα θα βάλουμε κάτι.
0: Λοιπόν, πάλι ήταν τέτοια φάση.
1: Ναι.
0: Θα μπορούσα να το φανταστώ το σενάριο που είπα πριν και με αυτό το τραγούδι.
1: Κάνεις δηλαδή τις ίδιες εικόνες.
0: Ναι, εντάξει, μπορεί να μην ήταν στην παραλία, ξέρω, μπορεί να ήταν ξέρω, σε κάνα πάρκο π.χ. σου λέω.
1: Αχα,
0: τώρα. Αλλά το φαντάζομαι φάση σε νησί το συγκεκριμένο.
1: Το μετέφερες. Α, σε νησί.
0: Ναι, σε νησί.
1: Πάρκο σε νησί.
0: Όχι πάρκο σε νησί.
1: Αλλά?
0: Αν το κάνουμε σε θάλασσα, το φαντάζομαι σε νησί.
1: Okay. Δεν σου κάνει το παραλιακό εδώ μέτωπο, ας πούμε, το φάλιρο.
0: Όχι.
1: Όχι. Okay. Έχει ωραία πελατζάδα πάντως, θα ξέρεις από πάνω.
0: Ναι, εντάξει. Δεν αντιλέγω, έχω δει και φωτογραφίες. Αλλά το φαντάζομαι περισσότερο σε νησί, επειδή είναι περισσότερο κινηματογραφικά στο νησί. Δεν ξέρω με πιάνετε.
1: Βεβαίως. Εγώ τουλάχιστον μαζί σου.
0: Όλοι οι φίλοι του θεάτρου και του κινηματογράφου. Δηλαδή, αν ήταν ένα βίντεο κλιπ, θα μπορούσα να το φανταστώ και κάπως έτσι, ρε παιδί μου, και στο τέλος που έκανε αυτό το θα μπορούσα, ξέρω εγώ, να το φανταστώ αυτά τα δύο άτομα να γίνεται κάτι μεταξύ τους, ρε παιδί μου. Ανάβουν οι φλόγες.
1: Οι φλόγες. Μιλές για φλόγες, είναι περίεργη περίοδος.
0: Σε ήπιο βαθμό.
1: Καίγονται άνθρωποι, λίγο. Οκ.
0: Θα μου πεις πως λένε το τραγούδι ή θα πρέπει να κάνω Σαζάμ?
1: Ήταν ο Πολάνκα και το Crazy Love. Α, τα σημειώνεις.
0: Ναι.
1: Α, τα σημειώνεις, μάλιστα. Χρόνια πολλά για καλά πάνω μου, κάθε καλό ολόψυχα σου εύχομαι, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Καλημέρα και σε σένα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Λοιπόν, για πάμε σε μια άλλη πολύ μεγάλη.
0: Βαθμολογία δεν έβαλα.
1: Α, δεν έβαλες, ναι, δεν έβαλες.
0: Λοιπόν, θα βάλω πάλι ένα 6,5 θεωρώ, άλλη γιατί 6,5. Τα ίδια vibes μου βγάζει.
1: Λοιπόν, 4 και 2, 6, 60 χρόνια τραγούδια. Για να τους βάζει 6,5 η κυρία απέναντι. Μάλιστα. Πάρα πολύ ωραία. Πάμε και σε αυτό.

0: Μάλιστα, μάλιστα. 1974, ο Ντέμις Ρούσος και το My Only Fascination. Ήρθαμε λίγο πιο κοντά στα χρόνια, μια δεκαετία μπροστά. Και ακούμε την κυρία Φέη να τοποθετείται επί του κομματιού.
1: Λοιπόν. Δεν ξέρω σε αυτό, είμαι λίγο αναποφάσιστη.
0: Είσαι λίγο αναποφάσιστη, για πάμε.
1: Γιατί προσπαθώ τα τραγούδια να τα κάνω και ένα σενάριο,
0: να ώστε να... μια εικόνα.
1: Ναι ρε παιδί μου, ώστε να δω από όλες τις πλευρές τη βαθμολογία που θα βάλω. Και με αυτό μπορώ να το πεις, μπορείς και να το παρομοιάσεις με μια ταινία η οποία...
0: Πάλι σε ταινία θα το κάνουμε.
1: Ναι. Και θεατρικό, ό,τι θες.
0: Θεατρικό.
1: Και σε βίντεο κλιπ, μικρό γίνεται. Λοιπόν, μπορώ
0: κάθε τραγούδι μπορεί να γίνει βίντεο κλιπ εξάλλου.
1: Ναι ρε παιδί μου, απλά εννοώ ότι μπορώ να το παραμοιάσω και στα τρία. Όπως το ξανασκέφτομαι κιόλας και όπως το βλέπω και τον τίτλο, θεωρώ ότι θα μπορούσε να είναι κάτι, ένα story ρε παιδί μου, ότι από enemies to lovers ουσιαστικά.
0: Enemies to lovers, ναι, για πες.
1: Δηλαδή...
0: Είναι η συμφιλίωση δια του έρωτα.
1: Ναι ρε παιδί μου, κάπως έτσι. Γιατί αν το κοιτάξεις κάπως το τραγούδι, είναι ένα αγόρι ρε παιδί μου.
0: Το κομμάτι δεν το κοιτάς, το ακούς.
1: Ναι ρε, εννοώ. Α, πολύ αστείο.
0: Παρακαλώ.
1: Λοιπόν, μα αποσυντώνησες τώρα, τροφή σου.
0: Είναι ειδικό της μου ο αποσυντονισμός στα μικρόφωνα.
1: Λοιπόν, ναι, είναι ουσιαστικά ακούμε ένα αγόρι να εκφράζει τα συναισθήματά του προς... πες το...
0: Το κορίτσι του, ναι, ναι, κορίτσι, πάρα πολύ ωραία.
1: Οπότε, ναι, μπορείς να το κάνεις και κάπως έτσι, ξέρω εγώ, το κορίτσι να μην το συμπαθεί, μετά να γίνουν φίλοι, μετά να παίκτη φασούλα και στο τέλος ξέρω εγώ...
0: Ναι.
1: Και στο τέλος ξέρω εγώ να παντρευτούν, σου λέω εγώ κάτι.
0: Φτάνουμε και σε γάμο.
1: Κάπως έτσι θα μπορούσε να τελειώνει η ταινία και το βίντεο κλιπ, όλα.
0: Έχεις δει πολύ βουγιουκλάκι, είναι αλήθεια. Για πες.
1: Δεν έχω δει βουγιουκλάκι, απλά με αποκαλούν από μικρή βουγιουκλάκι. Δεν ξέρω, το θυμάσαι.
0: Ένα θέμα.
1: Οπότε, έτσι όπως το θεωρώ τώρα.
0: Ναι, όπως το έκανες εικόνα, λοιπόν.
1: Θα βάλω ένα 7.
0: Ένα 7. Ξέρεις πόσες φορές το έχεις ακούσει στη ζωή σου αυτό το κομμάτι.
1: Πού?
0: Πάρε τη γιαγιά σου.
1: Ποια γιαγιά από τις δύο?
0: Τι συνονοματή σου.
1: Α, μάλιστα.
0: Πάρα πολλές φορές. Πάρα πολλές φορές. Με ένα κλασικό CD που είχε εκεί και έπαιζε και σ' άρεσε να τον ακούσω. Σου άρεσε η φωνή του Ντέμι Ρούσου από
1: εντάξει,
0: πολύ
1: ρε,
0: μικρή.
1: Παιδί, υπέροχη φωνή έχει ο άνθρωπος, δεν λέω. Απλά. Τα τραγούδια που ακούω είναι άλλα πια.
0: Ναι, απλά διάλεξα κομμάτι το οποίο δεν ήταν στα πρώτα που παίζανε τακτικά. Ήταν πιο μετά στο CD και δεν έπαιζε. Λοιπόν, καλημέρα πάνω, η συμπαρουσιάστρια καινούρια, ναι, ολοκαινούρια, brand new.
1: Μόλις με ξετύλιξε.
0: Το λέμε στο χωριό έτσι. Να είσαι καλά φίλε Ντάντε, σε ευχαριστώ για τις ευχές. Να καλημερίσουμε και την Κατερίνα, η οποία μας ακούει μάλλον από την Κέρκυρα. Ελπίζω ότι δεν έχει γυρίσει ακόμα στη βάση της στη Γαλλία.
1: Ωραία χώρα.
0: Ναι, υπέροχη χώρα. Είναι στη Λιμόζη η Κατερίνα μας. Κατοικεί εκεί.
1: Είμαι γεωγράφη, τι το ξέρεις.
0: Δεν πειράζει. Έλα ραφίνα για καφέ, μας λέει ο Δημήτρης. Πρέπει να κατέβω λαβριωτική. Να αφήσω την νεαρά να κάνει τα μπάνια της μετά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, για πάμε σε άλλη μια πολύ μεγάλη φωνή της παγκόσμιας μουσικής. Τι είπατε?
1: Άντε πάμε, λέω.
0: Άντε πάμε.

0: εδώ πήγαμε στο 1976. Ήταν ο Barry White και το Let the Music Play. Ο λόγος στην Δεσποινίδα Φέη.
1: Λοιπόν, αυτό...
0: Πες μου τώρα τι είδες πάλι, ήλιο βασιλέμα τα βγάλια.
1: Όχι, όχι, δεν είδα. Λοιπόν, εδώ το φαντάστηκα, παιδί μου, να... σε μπαρ.
0: Α, σε μπαρ.
1: Και ξέρω εγώ να είδε, αλλά το φαντάζομαι σε μπαρ φάση, μπορεί η φωνή να ακούγεται μεγάλη, ξέρω εγώ, μεγάλου ανθρώπου. Αλλά το φαντάζομαι, ξέρω εγώ, με παιδιά από, να είναι 2-20χρόνια, ξέρω εγώ, π.χ. Και από πίσω να παίζει αυτό και να γίνεται φάση να μιλάνε, να...
0: Να συζητάνε.
1: Να συζητάνε. Και ναι, μετά δεν ξέρω τι θα ακολουθεί. Δεν το έχω σκεφτεί.
0: Το χορέψανε.
1: Όχι. Όχι. Αλλά ναι, κάπως έτσι το βλέπω, να σου πω την αλήθεια.
0: Εγώ, πώς το λένε, σου ζήτησα βαθμολογία... Αλλά εσύ κάνεις εικόνες. Προχώρα.
1: Λοιπόν, αφού σου είπα, θα λέω όλες τις εικόνες. Δεν ξέρω αν το διευκρίνεις αυτό.
0: Ωραία. Όχι, αυτό δεν το διευκρίνεις.
1: Δεν το διευκρίνεις. Okay.
0: Πάμε.
1: Λοιπόν, αυτό που ήταν πιο ξεσηκωτικό και ωραίο.
0: Ξεσηκωτικό. Ναι. Δεν ήταν όπως το προηγούμενο.
1: Ναι, δηλαδή ξύπνησα με αυτό, ρε παιδί μου.
0: Αχα, θα ξανακοιμηθείς, μην νομίζεις.
1: Όχι, ρε φίλε. Βάλτε όλα να τελειώνουμε.
0: Κάτσε. Το ζήτημα είναι να μην κοιμηθεί και ο κόσμος. Για πάμε.
1: Λοιπόν, γιατί μπορεί κάποιος να έχει αϊπνί, εσάς τον κόσμο να κοιμηθεί. Μπορεί
0: καλά,
1: να...
0: εδώ επόψεις δεν κοιμάται ποτέ, ας πούμε. Ή ο φίλος
1: εντάξει,
0: μας ο...
1: Αυτό είναι άλλο πράγμα. Δεν ξέρω τι κάνει ο
0: καθένας.
1: Πρώτη φορά σας έρχομαι εδώ πέρα.
0: Όχι και πρώτη φορά.
1: Ναι, είχα ξαναέρθει μια πρωτοχρονιά, δεν θυμάμαι πια το όνομα. Πρόπερση, δεν θυμάμαι.
0: Τέλος πάντων.
1: 23 νομίζω ήταν. Αλλά δεν είχα μιλήσει η ηλίθεια.
0: Εντάξει. Λοιπόν, περίμενα τη βαθμολογία
1: του
0: Barry White.
1: Αυτό είναι 8,5 στα 10.
0: 8,5 στα 10.
1: 8,5 στα 10.
0: Πώς τον έκοβες αυτόν τώρα, όπως τον άκουσες, λευκός ή μαύρος?
1: Κοίτα, τι ξέρω, θεωρώ.
0: Πες ρε παιδί μου, μην αυτόνεις.
1: Βέβαια
0: σου πάρει κανείς το κεφάλι άμα πέσεις έξω.
1: Καλά, ναι. Απλά θέλω να ολοκληρώσω τη σκέψη μου για να φανεί πιο καλή. Για να φανεί πιο καλή, το σκότωσα. Λοιπόν, θεωρώ. Δεν ξέρω. Θεωρώ ότι είναι σκουρόχρωμος. Γιατί. Το λέω αυτό. Γιατί γενικά έχουν ένα λίγο. Ένα πιο deep voice, ρε παιδί μου. Έχουν μια πιο βαθιά φωνή. Οπότε θεωρώ ότι. Ναι, έτσι μου ταιριάζει.
0: Μαύρος. Μαύρος ήταν.
1: Και επειδή με ρώτησες κιόλας, δηλαδή στους προηγούμενους δεν με ρώτησες.
0: Ναι.
1: Οπότε, ναι, ήταν.
0: Πολύ χαρακτηριστική η φωνή του και εντάξει.
1: Αλλά, γιατί...
0: Και οι δύο που ακούσαμε, και ο Ντέμις Ρούσος και ο Μπάρι Γουάιτ, υπήρξαν έτσι ευτραφείς τραγουδιστές. Ο πρώτος λευκός, ο δεύτερος μαύρος. Ωραία. Πάμε. Θα προλάβουμε άλλο ένα. Ναι, θα προλάβουμε άλλο ένα, ίσως και δύο.
1: Θα προλάβουμε άλλο ένα μέχρι τι?
0: Μέχρι τις 7. Α. Μέχρι να κάνουμε το επόμενο ένα διάλειμμα.
1: Μάλιστα. Και να φάω το παστέλι μου.
0: Δεν θέλει κανένας παστέλι. Λοιπόν, καλημέρα Παναγιώτη και στην κοπέλα δίπλα σου, χρόνια πολλά. Και επίσης χρόνια πολλά στην κόρη μου Μαρία Μιχτώ, να τη χαίρεσαι, και που είναι στο χωριό με τη μαμά της, γιατί εγώ δουλεύω. Καλά να περνάτε, λέει ο Δήμος. Να είσαι καλά. Και εγώ με την κόρη μου είμαι εδώ. Να είσαι πάντα καλά και εσύ, Φραγκίσκο, από τη Μύκονο. Την καλημέρα μας στην Πάφο, στην Κύπρο, στον φίλο το Ζεμπίλα. Τουλάχιστον δεν ήταν άτυχος, δεν ήταν γκαντέμις Ρούσος. Ο επόπτης ασφάλτου συνεχίζει να τα τουγάρει ρίγα. Λοιπόν, φύγαμε σε αυτό εδώ.

0: Πολύ ωραία, είμαστε εδώ στο Big Wins Sport FM 94,6. Επιστρέφουμε στη ΦΕΗ, ακούσαμε την Team Euro και το As Long As There Is You από το 1968. Η ΦΕΗ λοιπόν τώρα θα βάλει τον βαθμό της και έτσι θα πάμε στο διάλειμμα ή θα κάνει την εικόνα της, τέλος πάντων, ή και τα δύο. Για πάμε.
1: Θα γίνουν και τα δύο.
0: Και τα δύο.
1: Ναι. Όπως είπα και πριν, θα κάνω την εικόνα μου σε όλα. Οπότε, λοιπόν, πώς το έχω σκεφτεί αυτό τώρα? Το έχω σκεφτεί σε φάση ότι μετά, στη δεύτερη ταινία από το Ηλιοβασίλεμα που έλεγα στην αρχή.
0: Τελείωσε αυτή. Με το Ηλιοβασίλεμα τελειώνει η ταινία.
1: Ναι, και έχει και δύο.
0: Α, και δύο.
1: Έχει και δύο.
0: Α, γυρίσουμε και sequel, για πες.
1: Να προσέχεις τις επιλογές σου. Λοιπόν, το δύο είναι ουσιαστικά...
0: Που χωρίζουνε.
1: Όχι. Μπορώ να το φανταστώ ότι ένας από τους δύο είχε φύγει, ρε παιδί μου, είχε πάει ταξίδι, ξέρω εγώ, για δουλειά. Και ο άλλος ή άλλη δεν μπόρεσε να ακολουθήσει.
0: Και?
1: Και το κορίτσι, ρε παιδί μου, έβγαλε ένα τραγούδι. Ξέρω εγώ, μετά από δύο χρόνια, ξέρω εγώ, που έλειπε, ξανασυναντήθηκαν. Και του έλεγε, τι σε έλεγε, το τραγούδι που έγραψε, ξέρω εγώ, As Long As There Is You, δεν θυμάμαι.
0: Α, το πηγαίνεις και μέσω τίτλου, μάλιστα.
1: Ναι.
0: Καλό.
1: Γιατί, αν το καλοσκεφτείς, όλα τα τραγούδια από πίσω μπορεί να κρύβουν και μια ιστορία, γιατί ορισμένοι τραγουδιστές, ρε παιδί μου, που γράφουν αυτά, που τα γράφουν, ή όποιοι γράφουν, ρε παιδί μου, τα τραγούδια, κατά 50% μπορεί να έχει βγει από την πραγματικότητα, εντάξει. Ή να το έχει βγάλει για μια ταινία που...
0: Συνήθως είναι βιωματικά. Μπορεί... Τα ερωτικά κομμάτια συνήθως είναι. Και όχι μόνο.
1: Και γι' αυτό μου αρέσει κιόλας η μουσική και το θέατρο, ο κινηματογράφος και τέτοια. Διότι μπορείς να εκφράσεις τα συναισθήματά σου. Πολύ από ένα ωραία τραγούδι, ρε παιδί μου, από μια ταινία, από μια τάκα και τέτοια.
0: Πολύ.
1: Οπότε
0: ωραία,
1: σε αυτό το τραγούδι θα μπει το δεκαράκι.
0: Το δεκαράκι, μάλιστα.
1: Ναι, μ' άρεσε, ήταν ωραίο.
0: Στην Team Euro. Εξαιρετικά. Καλημέρα σε αυτόν που υπογράφει ως Ισαΐας Αυτιάμπα. Χρόνια πολλά να χαιρείς την κόρη σου, λέω, Τάκης από το Μαρούσι. Σε ευχαριστώ, Τάκη μου, αν είσαι και εσύ Παναγιώτης και όχι Δημήτρης, πολύχρονος. Χρόνια σου πολλά να καμαρώνεις τα στέρια σου. Βάζω 10 σε όλες τις μουσικάρες, λέει η αρετή μας. Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Χρόνια πολλά, Παναγιώτη μου, ότι επιθυμείς. Δημήτρης από την Ήχη, Αγία Παρασκευή. Η σύζυγος δεν γιορτάζει, Δημήτρη μου, να τη χαίρεσαι. Λοιπόν, αυτά, είμαστε ένα λεπτό μετά τις 7, πάντα εδώ στο Big Wins Sport FM, στο ξημέρωμα του 15 Αυγούστου του 2026. Ο Πάνος και η Φέη θα πάνε παρέα σας με μουσικές και εικόνες και βαθμούς. Έτσι το πήγαμε, έτσι θα πάει. Λοιπόν, πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα. Φύγαμε.

0: Stop FM 102,4. Ζεις την είδηση. Ζεις τη μουσική. Ζεις τον αγώνα.
1: Και αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
2: FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
3: Η εκπομπή που ακούτε αποτελεί μέρος του πολύτιμου αρχείου του Bwin Sport FM και μεταδίδεται σε επανάληψη.